0: 25 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν έως τις πρώτες πρωινές ώρες, με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 4. Όλες οι ειδήσεις και στο rtnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, επιστρέψαμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8 και μετά τον Τόλι η θάλασσα του Πειραιά.

Τα στα σκαλιά της εισόδου παίζοντας κρυφτό βόλους και κουτσό.

Αγαπητοί ακροατές του Εθνικού Ιδρύματος Ραδιοφωνίας και Τηλεοράσεως, μπαίνουμε στην τελική τρίτη βραδιά. Αγαπητοί Θεσσαλονικείς, βοηθήστε με τη συμπαράστασή σας όλους τους καλλιτέχνες να κερδίσουν απόψε και χάρη σε εσάς. Ποιος να ξέρει στο βλέμμα του πίσω τι κρύβει ο Θεός για μας. Συνθέτης και στιχουργός ο Τόνης Βαβάτσικος. Ενορχιστρωτής και διευθυντής ορχήστρας ο Χάρης Ανδρεάδης. Ερμηνεία του τραγουδιού από τον Τόνη Βαβάτσικο. Χάρης Ανδρεάδης, Τόνης Βαβάτσικος.

0: Τόνι Βαβάτσικος, 1974, Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας, το ΕΙΡ, και μετά έγινε ΕΙΡΤ και τηλεόρασης και η σημερινή ΕΡΤ. Λοιπόν, πάμε μια βόλτα μέχρι το Σταυρούλια, κάτι για μας και επιστρέφουμε. Έλα Παναγιώτη.
1: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Αυτή λοιπόν ήταν η Πολ, μετά τουρνά βεβαίως, η πρώτη εποχή του Κώστα. Πάμε να ακούσουμε και από τους Νοστράδαμους τα παραμύθια της γιαγιάς. Έλα. Θυμάστε την άιμνη στη Παγκράτη βεβαίως, στη Ρένα.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα όμως, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βλαντιμίρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Αξιός, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης πυρός. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνους. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτεται σε απόψε άλλον έναν βαλιστικό πυράβλο. Στο στόχαστρο χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις στη Σαράμκο. Ένας νεκρός και 11 τραυματίες από την επίθεση στο Διεθνές Αεροδρόμιο, σύμφωνα με την πολιτική αεροπορία του Ριάντ. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση τις ιερές πόλεις της Μέκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία, συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, νέα επίθεση με ντρόν δέχθηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες προβλέπονται σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Μέχρι το πρωί τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ. Στην Αττική αναμένονται τοπικές βροχές το μεσημέρι με θερμοκρασία από 14 έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη βροχές και καταιγίδες έως τις πρώτες πρωινές ώρες με θερμοκρασία 14 με 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, συνέχεια με Γιάννη Ευθυμίου σε λαϊκά μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Τσίμης Μακούλης λοιπόν, τσιγκάνα καρδιά, αλλάξαμε και πάρτινερ στον ήχο, ήρθε ο κύριος Μαυριδόπουλος και πρωτού εναντίο λέει πούμε ο Φίλιππος Νικολάου.

0: είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
1: Δίνεις δικαιώματα.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά.
1: Είμαι αστάτος πολύ και όπου θέλω θα πηγαίνω.
4: Σταθημάρης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
4: Ιωάννη πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.

Λοιπόν, ναι, μιλούσα χωρίς να ανοίξω το μικρόφωνο. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, καλημέρα, άρχοντα, καλή εβδομάδα. Βάλε ένα τραγουδάκι, πάμε για Σαμοθράκη. Λέει ο φίλος μας ο Σταμάτης από τις Λιβανάτες. Σταμάτησε η απεργία. Εμφανίστηκαν οι ψαράδες ξανά. Καλό υπόλοιπο, έρχομαι, φίλε μου. Λοιπόν, χαρούλα για τη συνέχεια. Μετά κάτι έχει ο Μαυριδόπουλος και θα τα πούμε.

0: Λοιπόν, για πάμε στο Μαυριδόπουλο, κάτι για μας, έλα Νίκο.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιαίο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόσθετα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Μαυριδόπουλος λέει ότι πρέπει σιγά σιγά να τα μαζεύουμε. Σήμερα Στέλιο δεν βάλαμε, οπότε θα κλείσουμε με Στέλιο, με Στράτο, με Ρίτα και με Πάνο Γαβάλα.
1: Κι αν πόνεσες με όλα αυτά που είπα,
0: θα πάμε στο ακριβώς. Θα έρθει
1: σαν άντρας να
0: ο Μπακάκος να πει δελτίο ειδήσεων, Γιάννης Αργυρός για τη συνέχεια.
1: Τα λουλούδια στην Κυριακό
0: και το υπόλοιπο πρόγραμμα
1: που τα χάδια της εσένα είναι.
0: Έχει και τραγούδι. Ήτανε τα λαϊκά μονοπάτια για τρεις ώρες μαζί σας. Ο Γιάννης Ευθυμίου στο μικρόφωνο του Earth News Radio 105,8. Ο Νίκος Μαυριδόπουλος ήταν στα πλήχτρα. Να ευχαριστήσω όλους εσάς που ήσασταν μαζί. Να δώσουμε ραντεβού αύριο στο ξημέρωμα στις 2. Ωστότε από τους συνεργάτες μου και εμένα, να έχετε μια καλή μέρα και μια καλή εβδομάδα. Έλα Νικολάκη.

0: Night News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντιμίρ Ζελένσκι λίγες ώρες αργότερα κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Το Axios ανέφερε ότι η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια αν η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε και με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φινλανδίας. Την στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε νέο βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα σαουδαραβικά αεροδρόμια. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμένο όπλο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσια ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σήμερα, κυρίως στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική έως εξιμποφόρ στην Αττική. Τοπικές βροχές το μεσημέρι, θερμοκρασία 14 με 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, βροχές και καταιγίδες με θερμοκρασία από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο ertnews.gr, ακολουθεί Γιάννης Αρκυρός με πρωινές ιστορίες.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
0: Earth News Radio 105,8.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθατε, εδώ είμαστε, Air News Radio 105,8. Ελπίζω να περάσατε καλά το Σαββατοκύριακο, να ξεκουραστήκατε, καθώς μπαίνουμε σε μια εβδομάδα γεμάτη εξέλιξη, κυρίως διεθνώς, αλλά βεβαίως τα αποτελέσματα θα μας επηρεάσουν και εμάς πολύ σύντομα. Και εξηγούμε, χθες είχαμε μια νέα παρέμβαση των ΗΠΑ, που ανακοίνωσαν, όπως ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων, την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας, ενώ κάποιες ώρες νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ είχε ζητήσει εκλογές στην Ουκρανία και ακόμη λίγο πιο νωρίς, κάποια 24 ώρα, είχε ανακοινωθεί η συμφωνία υπαρουσίας για τις εξαγωγές του ντίζελ. Τελικά, ο Τραμπ ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία χωρίς να έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Μήλος δηλαδή. Παράλληλα, αυτή τη βδομάδα έρχεται η Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής, που θα κρίνει πολλά για το ενεργειακό εν ώψη του επερχόμενου χειμώνα. Θα είναι ίσως η πιο βαριά σύνοδος των τελευταίων ετών. Με αυτή τη φράση, κυβερνητικό στέλεχος αποτυπώνει το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωζώνη τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,4% στο δεύτερο τρίμηνο της χρονιάς, ενώ ο πληθωρισμός επιμένει ψηλά στο 3,8%. Ισπανία και Γαλλία αντιμετωπίζουν διαδηλώσεις στους δρόμους, ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν πάρει από καιρό την ανιούσα. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την περίοδο 2028-2034, που αναμένεται να αγγίξει συνολικά τα 2-3 ευρώ, είναι στον αέρα, καθώς υπάρχουν σημαντικές διαφωνίες μεταξύ των κρατών μελών. Την ίδια ώρα είναι ότι προτείνουν να υπάρξει μια δημοσιονομική ευελιξία ώστε να υπάρξουν μέτρα στήριξη για τον πληθυσμό όσο για τις επιχειρήσεις. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός προτείνει οι κυβερνήσεις να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξη κοινωνίας. Η απόφαση αυτή αναμένεται να κρίνει πολλά τόσο για την Ευρώπη όσο και για τις επερχόμενες πολιτικές εξελίξεις. Καλημέρα, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Μαζί σας ο Γιάννης Αργυρός και ο Νικόλας Μαδουδόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Στην μουσικές επιλογές η Ήρα Πανανίδου. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στο Viber Earth News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και στο Facebook Πρωινές Ιστορίες στα Ελληνικά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις, τις φωτογραφίες, τα σχόλια ή τις παρατηρήσεις σας. Λοιπόν, είχα διαβάσει πριν από μερικές εβδομάδες ένα άρθρο στην Καθημερινή, το οποίο αποτυπώνει πάρα πολύ χαρακτηριστικά την κατάσταση που βιώνουμε όλοι στην πρωτεύουσα. Η εικόνα της Αθήνας, λέει ο Νίκος Βατόπουλος, ο οποίος έγραψε το άρθρο, παραμένει ευάλωτη και σαφώς εφήμερη, διότι απουσιάζει μια ευρύτερη στρατηγική θωράκιση της πόλης. Το έλλειμμα αυτό αναλύεται σε μια σειρά από ανασταλτικούς για την ευημερία της Αθήνας παράγοντες, οι οποίοι περιλαμβάνουν την απουσία ελέγχου και κυρώσεων, τον κατακαιρματισμό των ευθυνών και τη διάχυση μιας κουλτούρας παραβατικότητας, που σταδιακά έγινε κυρίαρχη κουλτούρα της πόλης. Όλα αυτά τα οποία ο πολίτης διαπιστώνει καθημερινά υπογραμμίζονται την παντελή απουσία ενός λόγου ουσίας για την Αθήνα. Αρχεί μια βόλτα από την Ομόνοια έως το Σύνταγμα, στην Πανεπιστημίου και τη Σταδίου, για να αντιληφθούμε ότι παρά τις μεμονωμένες κινήσεις ανάταξης του κέντρου εκ μέρους του ιδιωτικού τομέα, η γενική εικόνα είναι απογοητευτική, αν όχι προσβλητική. Αν σταθεί κανείς στη γωνία Αιώλου και Σταδίου, στην τρύπα του Κατράτζου, εκεί μέχρι το 1980 υπήρχε το γνωστό πολυκατάστημα που καταστράφηκε από τρομοκρατική ενέργεια, θα δει ανάγλυφα μια κραυγαλαία περίπτωση διαχρονικής αναποτελεσματικότητας. Σε αυτό το σημείο, με τη γη να έχει βουλιάξει ανάμεσα στα αγριόχορτα σκουπίδια και σηματοπλέγματα, η Αθήνα μοιάζει με γκέτο κάποιας αποβιομηχανημένης πόλης στη μέση του πουθενά. Το οικόπεδο που είναι κλειδοδότημα, και αν και τα τελευταία χρόνια έχει υπάρξει και μια κίνηση αξιοποίησης του χώρου, τίποτα δεν έχει προχωρήσει. Αυτή η βαρβαρότητα συνεχίζεται επί 46 χρόνια στην καρδιά της Αθήνας. Και συνεχίζει ο Νίκος Βατόπουλος, και δεν είναι μόνο αυτό. Το σύνολο της πόλης είναι προβληματικό, με ορισμένες αυτονόητες εξαιρέσεις. Όπως και στη Σταδίου και στην Πανεπιστημίου, ακόμη και στο Σύνταγμα, υπάρχει γνωστή ανομοιογένεια φροντίδας και ασέβειας προς την πόλη. Δεν υφίσταται στην Ελλάδα η κουλτούρα της συντήρησης των κτηρίων, ούτε της φροντίδας των δημοσίων χώρων. Ακόμη και στο Σύνταγμα, λέει ότι υπάρχουν γκράφιτι που τα βλέπει κανείς σε τυφλές μεσοτυχίες ψηλών κτηρίων στη Σταδίου και στην πλατεία Κοντζιά, χωρίς να έχουν καμία καλλιτεχνική Αθήνα. Για αξία με συγχωρείτε, και βυθίζουν την Αθήνα σε μια ατμόσφαιρα γκέτο. Όλα αυτά τα γράφει ο Νίκος Βατόπουλος και λέει: ενοχλεί η λέξη, υπάρχει όμως η πραγματικότητα, η οποία είναι αμήλικτη. Τα κακότεχνα γκράφιτι και οι μουτζουρωμένες επιφάνειες σε όλη την Αθήνα αποτελούν διεθνή μοναδικότητα. Σε καμία άλλη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα δεν είναι ανοιχτή αυτή η κατάσταση. Παραμένει λοιπόν
η πλατεία Κοντζιά και η πλατεία Δικαιοσύνης, που προσφέρονται για προκήρυξη αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για ριζική αναμορφωσή τους. Η πλατεία Κοντζιά ως πλατεία ιστορική έχει μια τεράστια πλακόστρωτη επιφάνεια που δρά ως θερμοπομπός. Ο αστικός εξοπλισμός είναι ανύπαρκτος. Τα πεζοδρόμια με γλίτσα. Τα δέντρα χωρίς τη φροντίδα που απαιτείται. Αυτή είναι η περιγραφή για την Αθήνα και βέβαια για τα γκράφιτι. Να σας πω ότι αν φύγουμε από το ιστορικό κέντρο και προχωρήσουμε στις γειτονιές της Αθήνας, εκεί η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη. Στην Κυψέλη, για παράδειγμα, στα Πατήσια δεν υπάρχει κτίριο, δεν υπάρχει πολυκατοικία η οποία να μην είναι μουτζουρωμένη με αυτά τα αντιαισθητικά γκράφιτι, και κάποια στιγμή κάτι πρέπει να γίνει. Ο Δήμος Αθηνών θα πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το θέμα, είναι υποχρέωσή του. Δεν μπορούμε να ζούμε σε μια πόλη που θυμίζει πόλης γκέτο στη Λατινική Αμερική. Λοιπόν, και βέβαια αυτή η αισθητική υποβάθμιση, μαθαίνουμε σε αυτήν την αισθητική υποβάθμιση και φαντάζομαι την πολύ άσχημη εξέλιξη μπορεί να έχει όλο αυτό το φαινόμενο για τα νέα παιδιά που μαθαίνουν ότι αυτή είναι μια κανονικότητα, ότι δεν μπορούμε να ζήσουμε σε κανονικές πόλεις με κανονικά κτίρια χωρίς αυτές τις μουτζούρες. Δεκαπέντε λεπτά μετά τις 5, για σήμερα αναμένεται άστατος καιρός με τις περισσότερες περιοχές της χώρας. Τοπικές βροχές λοιπόν θα έχουμε στο Ιόνιο και στα Ηπειρωτικά, ασθενούς ως μέτριες έντασης εκτός από τα τμήματα της Δυτικής Μακεδονίας και της Κεντρικής Μακεδονίας, αλλά στο Αιγαίο, στη Θράκη, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου μέχρι τα Δωδεκάνησα τα φαινόμενα θα είναι πιο έντονα με ισχυρές καταγγείλεις κατά περιόδους. Η θερμοκρασία στους 20 έως 24 βαθμούς Κελσίου στα βόρεια Ηπειρωτικά, 24-28 στα κεντρικά και νότια Ηπειρωτικά, 24 στα Επτάνησα, 22-26 βαθμούς στις νησιωτικές περιοχές του Αιγαίου. Για την περιοχή της Αττικής περιμένουμε άστατο καιρό κατά διαστήματα, η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς Κελσίου, ενώ για την περιοχή της Θεσσαλονίκης στις επόμενες ώρες θα βρέχει περίπου έως τα μεσάνυχτα. Σταδιακά θα αρχίσει να βελτιώνει το καιρός, η θερμοκρασία από 14 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Καλημέρα σε όσους μπήκαν τώρα στην ακρόαση του Earth News Radio. Είναι πρωινό Δευτέρας. Γιορτάζει σήμερα ο Ανδρόμαχος και η Ανδρομάχη. Χρόνια τους πολλά. Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης και είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά της αθρίτιδας. Σαν σήμερα το 1810 διοργανώνεται η πρώτη Oktoberfest για να γιορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαβαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Αργότερα η γιορτή θα γίνει θεσμός ως το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρας στον κόσμο. 1847 ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Werner von Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens. 1862 ο Όθωνας εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο Σκύλα. 1944 Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς, ενώ το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Wolfgang Schäuble κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Oppenau της Βάδης Βιτεβέργης. 1999 έχουμε αναστάτωση στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή Γιάννη Λούλη στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίθεση τους εκφράζουν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Άρης Πιλιοτόπουλος δηλώνει ότι ο κύριος Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Στις 13 Οκτωβρίου, ο κύριος Λούλης υποβάλλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Ινστιτούτου Κωνσταντίνος Καραμαλής. Σαν σήμερα το 1830 γεννήθηκε ο Ανδρέας Συγκρός, ο Έλληνας επιχειρηματίας, πολιτικός και εθνικός ευεργέτης. Το 1924 ο Μίμης Πλέσας, ο Έλληνας μουσικοσυνθέτης, από τους σημαντικότερους και πολυγραφότερους στον ελληνικό χώρο, κινήθηκε με άνεση από την τζαζ και την ελαφρά μουσική ως το έντεχνο λαϊκό τραγούδι για τις μεγάλες μουσικές φόρμες. Και το 1937 έρχεται στη ζωή η Μάρθα Βούρτσι, η Ελληνίδα πρωταγωνίστρια. 1920 φεύγει από τη ζωή ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Και το 1971 ο Ντίν Άτσεσον, ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, γνωστότερος από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, ο Γαλλός τενίστας και ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού, με σήμα το κροκοδιλάκι.

Καλημέρα στην πολύ πρωινή παρέα. Καλημέρα στην Αργυρό. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημέρα Νίκο από τα Τρίκαλα. Καλημέρα στον Κώστα από την Αμόχωστο. Χθες λοιπόν είχαμε το ντέρμπι. Έβαλε φωτιά στη στοίχημα Super League Ολυμπιακός, που αντιμετώπισε σαν τελικό το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Επικράτησε δίκαια επί του αιωνίου αντιπάλου του. Και βεβαίως έχασε τη μεγάλη ευκαιρία να αφήσει πίσω τους Πειραιώτες που απήχαν 5 βαθμούς. Κερδισμένη φυσικά και η ΑΕΚ, η οποία κέρδισε το Σάββατο τον Όφη με 3-0 και τώρα είναι στο μείον 1 από τους πράσινους. Ενώ στους κερδισμένους μπορεί να βρεθεί και ο ΠΑΟΚ, καθώς στην αυλαία της 6ης αγωνιστικής που θα πέσει σήμερα το απόγευμα υποδέχεται την Καλαμάτα. Επιστροφή στις νίκες για τον Άρη που έκανε τα εύκολα δύσκολα κοντά στο Βόλο, με τον Ηρακλή να βυθίζει περισσότερο το Λεβαδιακό και την Κηφισιά να παίρνει σπουδαία νίκη επί του Πανετολικού. Ένας ψυχωμένος λοιπόν Ολυμπιακός από το πρώτο λεπτό κυριάρχησε στον αγωνιστικό χώρο, έδωσε τέλος στο αήττητο του Παναθηναϊκού και ουσιαστικά εξανέμισε το σημαντικό πλεονέκτημα που είχαν αποκτήσει οι πράσινοι από την εκκίνηση τη σεζόν. Οι Ελιθρόλευκοι έδειξαν από την αρχή να αντιλαμβάνουν τη σημασία του αγώνα, καθώς ήταν στο μείον 5 από τον αντίπαλό τους, την ίδια ώρα που το τριφύλι έκανε τη χειρότερη φετινή του εμφάνιση και δεν μπόρεσε να μπει στο μάτσου του όταν ο αντίπαλος έμεινε με 10 παίκτες. Έτσι, η βαθμολογία σε 6 αγώνες είναι Παναθηναϊκός 15, ΑΕΚ 14, Ολυμπιακός 13, ΠΑΟΚ 12 με 5 αγώνες, Άρης 10, Όφη 10, Ηρακλής 9, Πανετολικός 9, Κηφισιά 8, Αστέρας Τρίπολης 5, Καλαμάτα 4, Ατρόμητος 2, Λεβαδιακός 1 και Βόλος μείον 1 που έχει διαφερθεί 3 βαθμούς από το Βόλο και η Καλαμάτα είναι με 5 αγώνες. Λοιπόν, η μεγάλη είδηση ήταν προφανώς η ενεργειακή κεχηρία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ ανάμεσα σε Ρωσία και Ουκρανία. Σε μια δραματική καμπή στις διπλωματικές εξελίξεις γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε την επίτευξη μιας άμεσης ενεργειακής εγκεχηρίας μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας. Μέσα από τη λιτή ανακοίνωσή του στο Truth Social, ο Αμερικανός ηγέτης ανέφερε ότι οι δύο αντιμεχόμενες πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν αμέσως τις εκατέρωθαν επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές, απευθύνοντας αυστηρή προειδοποίηση προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να μην παραβιάσουν τη συμφωνία. Σε σύντομη συνέντευξη μετά την ανακοίνωση Τραμπ, ο Ζελένσκι εμφανίστηκε στο αξιός, μάλλον να ευνηδιάζεται, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η ανακοίνωση εκεχηρίας είναι είδηση για μένα». Και συνέχισε: «Αν ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύτηκε η συμφωνία με τον Πούτιν, παρακαλούμε να μας πείτε πότε ξεκινάει η εκεχηρία. Είμαστε έτοιμοι να τη δεχτούμε». Ο Τραμπ βεβαίως είχε κάνει παρόμοια ανακοίνωση και τον περασμένο μήνα, αλλά καμία από τις δύο πλευρές δεν επιβεβαίωσε την ύπαρξη συμφωνίας. Τόσο η Ρωσία όσο και η Ουκρανία συνέχισαν να πλήττουν ενεργειακές υποδομές. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως συνέχεια των έντονων πιέσεων που άσκησε ο Τραμπ στο Ζελένσκι, τον οποίο κατηγόρησε δημόσια για την εκτόξευση των διεθνών τιμών του ντίζελ, φτάνοντας στο σημείο να αφισβητήσει την πολιτική του ηγεσία και να αφήσει αιχμές για την ανάγκη αλλαγής σκυτάλης στην Ουκρανική Προεδρία. Λοιπόν, βέβαια, ο Ζελένσκι απάντησε ότι είναι έτοιμος να ανοίξει το δρόμο για τη διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στη χώρα του, αλλά έθεσε ως απαράβατο όρο τη δέσμευση της Ρωσίας σε μια πλήρη και συνολική κατάπαυση του πυρός διάρκειας 60 ημερών, προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες συνθήκες ασφαλείας. Ένα σκάκι βλέπουμε τώρα, ένα γεωπολιτικό σκάκι, το οποίο προσπαθεί ο καθένας να κερδίσει κάτι παραπάνω, να βελτιώσει κάπως τη θέση του, παίζοντας όλοι με την πίεση που ασκείται στον Ντόναλντ Τραμπ, που ασκούν οι ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Λοιπόν, ο Τραμπ θυμίζει ότι την Παρασκευή είχε ανακοινώσει την επίτευξη του ενεργειακού ντύλ με τον Βλαδιμίρ Πούτιν. Η συμφωνία προβλέπει την παροχή εκατομμυρίων τόνων ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και παγκόσμια αγορά. Και όπως ανέφερε σε ανάρτησή του, θα έχει άμεση ισχύ αυτή η συμφωνία και η Μόσχα θα αποδεσμεύσει 300.000 τόνους, ενώ μέσα στο Νοέμβριο θα παράσχει ακόμα 500.000 τόνους. Συνολικά, το ενεργειακό ντίλ προβλέπει την παροχή από τη Ρωσία πάνω από 4 εκατομμυρίων τόνων και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών υποσχέθηκε πτώσεις στις τιμές των καυσίμων, οι οποίες τον πιέζουν ιδιαίτερα, όπως σας είπα, για τις κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Και ενώ λοιπόν ο Τραμπ ανακοίνωσε την ενεργειακή εγκεχηρία, φαίνεται ότι δεν έχει συμφωνήσει η Ρωσία. Σύμφωνα με νεότερο αποκαλυπτικό δημοσίευμα του Αξιός, η ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου αφορά στην πραγματικότητα μια πρόταση για μηδέα πάυση επιθέσεων κατά δηληστηρίων πετρελαίου, με τον Λευκό Οίκο να θεωρεί ότι ο Ζελένσκι οφείλει να συμμορφωθεί
καθώς ο Ντόναλντ Τραμπ είναι έξαλλος μαζί του, αισθάνεται ότι ο Ζελένσκι θεωρεί δεδομένες τις ΗΠΑ. Ωστόσο, η συγκεκριμένη πρόταση απέχει σημαντικά από την ευρύτερη ενεργειακή εγκεχήρια που επιδιώκει το Κίεβο, καθώς οι Ουκρανοί ζητά να σταματούν και οι ρωσικές επιθέσεις κάτω των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής και του δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το ακόμη πιο παράδοξο είναι ότι παρά την κατηγορηματική ανακοίνωση Τραμπ, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε κανένας είδους κατάπαυση πυρός, σύμφωνα με πληροφορίες του αμερικανικού μέσου. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Τραμπ ανακοινώνει ότι υπάρχει συμφωνία. Οι Ρώσοι δεν έχουν συμφωνήσει, σύμφωνα με αμερικανικό δίκτυο. Από την άλλη πλευρά, ο Ζελένσκι προσπαθεί και αυτός να κινηθεί ανάμεσα στις γραμμές, ώστε να επιτύχει την καλύτερη δυνατή συμφωνία για την Ουκρανία. Και είναι λογικό αυτό που κάνει ο Ζελένσκι, αυτή την τακτική που ακολουθεί ο Ζελένσκι, γιατί εδώ και 4 χρόνια η Ουκρανία δέχεται, εκτός από τη στρατιωτική επίθεση, μια επίθεση στις υποδομές της χώρας, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να σπάσει το ηθικό τους από το πολύ κρύο, να μην μπορούν να ζεσταθούν, να μην μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της διαβίωσης και έτσι να παραδοθούν στη Ρωσία. Όπως καταλαβαίνετε, εδώ είμαστε. Βεβαίως, το λογαριασμό δεν τον πληρώνουν μόνο οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές, τον πληρώνει συνολικά η Ευρώπη. Και ενώ συμβαίνουν όλα αυτά, οι Χούθοι απειλούν όλα τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας και υπάρχει φόβος για νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε χθες άλλη μια επίθεση, χθες το βράδυ, ένα νέο φωνικό χτύπημα στο αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς μέσα σε 2 ημέρες από τα πλήγματα των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Όπως καταλαβαίνετε, το νέο ματηρό πλήγμα ήρθε μετά το νέο πλήγμα του Σαββάτου και οι διαδοχικές επιθέσεις έχουν προκαλέσει πολύ μεγάλα προβλήματα σε αερομεταφορές, εντείνουν τους φόβους για περαιτέρω επέκταση του πολέμου στη Μέση Ανατολή, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ αφήνει το ανοιχτό το ενδεχόμενο πλέον αμερικανικής συμμετοχής στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον των ανταρτών της Ιεμένης. Παράλληλα, Σαουδική Αραβία και Ιράν άνοιξαν διάβλο επικοινωνίας, αναζητώντας τρόπους αποκλιμάκωσης της έντασης. Σύμφωνα λοιπόν με τη Σαουδική Αραβία πολιτικής αεροπορίας, ένα βλήμα αγνώστου προέλευσης έπληξε την Κυριακή τον τερματικό σταθμό 4 του Διεθνούς Αεροδρομίου Βασιλιάς Χαλίδ, προκαλώντας πυρκαγιά. Από την επίθεση σκοτώθηκε ένας Πακιστανός υπήκοος και τραυματίστηκαν 11 ακόμη άνθρωποι, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής φροντίδας. Βεβαίως, η Σαουδική Αραβία απειλεί με αντίπεινα. Ο συνασπισμός υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας, που υποστηρίζει την κυβέρνηση Ιεμένης, καταδίκασε την επίθεση και προανήγγειλε αντίπεινα. Ο υποστράτηγος Τούρκι Αλ-Μαλίκι, εκπρόσωπος των δυνάμεων του συνασπισμού, δήλωσε ότι η επίθεση σε τερματικό σταθμό των επιβατών του αεροδρομίου συνιστά έγκλημα πολέμου βάσει του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Λοιπόν, χτυπούν οι Χούθοι στο μαλακό υπογάστριο της Σαουδικής Αραβίας. Δημιουργεί ένα οικονομικό και ψυχολογικό αντίκτυπο περισσότερο από ένα στρατιωτικό πλήγμα. Και σύμφωνα με το BBC, οι υλικές ζημίες μπορεί να αποκαθίστανται, αλλά όμως πλήττεται η εικόνα της Σαουδικής Αραβίας ως ασφαλούς και σταθερού επιχειρηματικού και τουριστικού προορισμού. Οι διαδοχές επιθέσεις ήδη έχουν προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στις αερομεταφορές. Αεροπορικές εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Kuwait Airways, η Etihad, η Qatar Airways, έχουν ακυρώσει πτήσεις προς το Ριάντ, ενώ οι ταξιδιώτες κλήθηκαν να ελέγξουν την κατάσταση των δρομολογίων τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο. Αφήνουμε τη Μέση Ανατολή, επιστρέφουμε στην Αθήνα. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στην Γράβα, καθώς διενεργούνται εκτεταμένοι έλεγχοι στο δίκτυο φυσικού αερίου που πραγματοποιεί η εταιρεία μετά τις αναφορές για οσμή αερίου στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, ο Χάρης Δούκας, σε ανακοίνωσή του γνωστοποίησε πως το πόρισμα αναμένεται και ζήτησε από το Υπουργείο Παιδείας να δοθεί εντολή, άμεση εντολή στο ΤΕΕ για τη δημιουργία και τη διενέργεια ελέγχων σε εγκαταστάσεις σχολικού συγκροτήματος. Με δεδομένη σοβαρότητα του θέματος, θέλουμε άμεση απόρρισμα από νομικό πρόσωπο του δημοσίου δικαίου, όπως το ΤΕΕ. Μέχρι τότε τα σχολεία στην Γράβα θα παραμείνουν κλειστά και τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεεκπαίδευση. Αυτή είναι η δήλωση του Χάρη Δούκα, του Δημάρχου Αθηναίων. Σωστή και άμεση η αντίδραση του Δημάρχου. Βεβαίως, μην ξεχνάμε ότι το συγκρότημα της Γράβας είναι από τα μεγαλύτερα, αν όχι το μεγαλύτερο, στην Ελλάδα, και βεβαίως είναι χιλιάδες οι μαθητές οι οποίοι θα κληθούν τώρα να καλύψουν το πρόβλημα
να καλύψουν τα χαμένα μαθήματα μέσω της τηλεκπαίδευσης. Θα πρέπει σύντομα να κινηθούν οι αρχές και να λυθεί αυτό το πρόβλημα. Και δεν είναι τα σχόλια της Γκράβας μόνο που θα μείνουν κλειστά. Κλειστό θα μείνει αύριο, σήμερα δηλαδή, το γυμνάσιο των Βασιλικών στη Θεσσαλονίκη, μετά το περιστατικό πτώσης τμήματος ΟΒΑ από την οροφή της αίθουσας, που είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένας 14χρονος μαθητής. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου και με απόφαση του Δημάρχου Θεόδωρου Παπαδόπουλου, το σχολείο θα παραμείνει κλειστό προκειμένου να πραγματοποιηθεί νέος και ενδελεχής έλεγχος στις εγκαταστάσεις του. Τώρα εδώ υπάρχει ένα ζήτημα και με την Γκράβα και με το σχολείο στη Θεσσαλονίκη. Τα σχολεία ήταν 3 μήνες κλειστά. Σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα δεν τα ελέγχει κανείς, δεν παρουσιάζεται κανένας να κάνει μια συντήρηση, να δει τι γίνεται. Γιατί ξαφνικά τώρα να φύγει ο Σοβάς σε ένα σχολείο δεν είναι τόσο απλό. Φαντάζομαι μπαίνουν μέσα στα σχολεία, μέσα στις αίθουσες, μπαίνουν οι εκπαιδευτικοί, βλέπουν αν υπάρχουν προβλήματα, αν υπάρχουν υγρασίες, αν τα συστήματα δεν λειτουργούν. Θα πρέπει να υπάρχει συντήρηση, θα πρέπει κάποιος να κάνει μια έκθεση κάθε καλοκαίρι. Δεν είναι δυνατόν να επιστρέφουμε και ένα μήνα μετά την επιστροφή των μαθητών ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα της χώρας, σχολικά συγκροτήματα, να κλείνει γιατί υπάρχει μια οσμή. Γιατί προφανώς κανένας δεν είχε κάνει σέρβιση ή δεν είχε κάνει την απαιτούμενη συντήρηση. Σήμερα πάντως θα έχουμε και τις ανακοινώσεις για το όριο ηλικίας για τους ανήλικους στα social media. Θα παρουσιαστούν αναλυτικά οι νέες ρυθμίσεις για τους ανήλικους και τα social media, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως λέγεται στα ελληνικά. Έρχεται το νομοσχέδιο το οποίο θα κατατεθεί στη Βουλή. Η παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Επικρατείας, τον Υπουργό Υγείας τον Άδωνη Γεωργιάδη και τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου περίπου στις 11 το πρωί. Λοιπόν, θα δούμε και τι αποτελεσματικότητα θα έχει αυτό, γιατί σε πολλές περιπτώσεις οι ευφύης νέοι ξεπερνούν τα περιοριστικά μέτρα.

0: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Λεπτά μετά τις 5, ακούτε τις πρωινές ιστορίες. Λέγαμε για τα σχολεία στην Ελλάδα. Στην Γαλλία βεβαίως έχουμε τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Έχουμε όμως μια σύγκρουση ουσιαστικά των baby boomers με την Gen Z, όπως λέει ο Paul Krugman και άλλοι αναλυτές, που συνδέουν την εκτόξευση των ομολόγων με τις μαζικές μαθητικές κινητοποιήσεις, αποκαλύπτοντας ένα τεράστιο χάσμα γενεών. Η αναταραχή λοιπόν στην αγορά ομολόγων και ταυτόχρονες μαζικές μαθητικές διαμαρτυρίες στα γαλλικά σχολεία δεν αποτελούν σύμπτωση, αλλά αναδεικνύουν τους γενεακούς συμβιβασμούς στις κρατικές δαπάνες, σύμφωνα με τον νομπελίστα οικονομολόγο Paul Krugman. Σε ανάρτησή του, ο καθηγητής οικονομικών του Πανεπιστημίου της Νέας Υόρκης αναγνώρισε ότι το υψηλό χρέος και τα ελλείμματα που εκτοξεύουν τις αποδόσεις των γαλλικών ομολόγων δεν αποτελούν αποκλειστικότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης. Στην πραγματικότητα και οι ΗΠΑ είναι ένοχες για τα ίδια δημοσιονομικά αμαρτήματα, καθώς η γύρανση του πληθυσμού αυξάνει τις δαπάνες για κοινωνικές παροχές ταχύτερα από τα δημόσια έσοδα. Ωστόσο, η Γαλλία ξεχωρίζει, ακόμη και μεταξύ των δημοσιονομικά προβληματικών κρατών, σε ένα βασικό σημείο. Στην επίμονη αδυναμία της να δει με ρεαλισμό το ζήτημα της συνταξιοδότησης, πρόσθεσε ο Krugman. Και αυτό γιατί το επίσημο όριο ηλικίας συνταξιοδότησης στη Γαλλία για πλήρη δικαιώματα ήταν μόλις τα 62 έτη το 2023, ενώ η μέση πραγματική ηλικία συνταξιοδότησης ήταν η χαμηλότερη σε ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, μόλις τα 60,4 έτη. Την ίδια ώρα, οι Γάλλοι μαθητές διαδηλώνουν στους δρόμους για έλλειψη καθηγητών, τις εγκαταλειμμένες σχολικές αίθουσες και τα κτίρια που δεν είναι εξοπλισμένα για τις υψηλές θερμοκρασίες, αποδίδοντας ευθύνες για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς καμιά επένδυση στη δημόσια παιδεία. Ο Krugman συνέδεσε ευθέως για νεόδωρες συνταξιοδότησης για τις υψηλές θερμοκρασίες, αποδίδοντας ευθύνες για τα χρόνια που πέρασαν χωρίς καμιά επένδυση στη δημόσια παιδεία. Ο Krugman συνέδεσε ευθέως.

Η ακροδεξιά ηγέτιδα Μάριν Λεπέν έχει δεσμευτεί να επαναφέρει το νόμιμο όριο συνταξιοδότηση στα 62 έτη και στο παρελθόν είχε προτείνει ακόμη και τη μείωσή του στα 60. Αυτό θα ήταν εξαιρετικά δαπανήρο. Είναι συμπτωματικό της γενικότερης απροθυμίας της ανερχόμενης γαλλικής δεξιάς να αντιμετωπίσει την πραγματικότητα, ανέφερε ο κύριος Κρούγμαν. Λοιπόν, αυτό καταλαβαίνετε ότι αργά ή γρήγορα θα φτάσει και στην Ελλάδα. Είναι γενικότερη η αναταραχή στην Ευρώπη. Και δεν είναι άλλος ο λόγος παρά η πολύ μεγάλη ακρίβεια που έχει οδηγήσει και τους ανθρώπους στο Βέλγιο, στην Πορτογαλία, στη Γαλλία και στη Γερμανία να βρίσκονται στους δρόμους. Το θέμα είναι τι θα γίνει, καθώς τα πράγματα δεν είναι καλά ούτε για την Ιταλία και οι αποδόσεις στην Ιταλία ανεβαίνουν. Και αυτό βεβαίως συνιστά ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα τη στιγμή που οι Βόροι δεν φαίνεται να αντιλαμβάνονται το πρόβλημα που έχει δημιουργηθεί στο Νότο, κυρίως με τις ενεργειακές εξελίξεις. Η αναταραχή λοιπόν στην αγορά γαλλικών ομολόγων έχει φέρει τις τελευταίες εβδομάδες στο προσκήνιο τις δημοσιονομικές πιέσεις που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ευρώπη. Πλέον, όπως σας είπα, η προσοχή των επενδυτών στρέφεται με ταχύτητα προς την Ιταλία, καθώς τα νέα κυβερνητικά σχέδια για αύξηση των δαπανών προκαλούν έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με το CNBC, η Ιταλική κυβέρνηση αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα έναν προϋπολογισμό που θα περιλαμβάνει τις πρόσφατα εγκεκριμένες δαπάνες για την άμυνα και την ενέργεια. Οι παρεμβάσεις αυτές εκτιμάται ότι θα διευρύνουν το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας την επόμενη διετία και θα οδηγήσουν το λόγο του δημοσίου χρέους προς το ΑΕΠ στο υψηλότερο επίπεδο στην Ευρώπη, σύμφωνα με τους αναλυτές της Goldman Sachs. Λοιπόν, ήδη η κεντροδεξιά κυβέρνηση της κυρίας Μελώνη έχει εγκρίνει πρόσθετο δανεισμό ύψους 28 δισεκατομμύριων ευρώ για την επόμενη διετία, προκειμένου να χρηματοδοτήσει αμυντικές και ενεργειακές δαπάνες. Και όλα αυτά αναμένεται να ασκήσουν πρόσθετες πιέσεις στα ιταλικά κρατικά ομόλογα. Μην ξεχνάτε ότι το χρέος θα φτάσει περίπου το 137% του ΑΕΠ και βεβαίως ήδη το Ιταλικό Κοινοβούλιο έχει εγκρίνει την αναμόρφωση του εκλογικού συστήματος με τη μετάβαση από ένα μεικτό μοντέλο σε ένα σύστημα περισσότερο προσανατολισμένο στην αναλογική εκπροσώπηση. Θα έχουμε εξελίξεις στην Ιταλία. Ιταλία λοιπόν και Γαλλία είναι στο στόγαστρο των οικονομολόγων και κυρίως των μεγάλων οίκων οι οποίοι πιέζουν τα ομόλογα της Ιταλίας και της Γαλλίας. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό. Μην ξεχνάμε ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε τη σύνοδο κορυφής. 43 λεπτά μετά τις 5, νομίζω ότι είναι η κατάλληλη στιγμή να δούμε και πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ξεκινάμε από τα νέα. Τα δύο αγκάθια προσλήψεις στο ΑΣΕΠ, στο δημόσιο, το πρόβλημα με τις καθυστερήσεις του διορισμού και οι αρνήσεις των επιτυχόντων να τις αποδεχτούν. Πού εντοπίζεται η βασική αιτία αυτής της τάσης και σε ποιους κλάδους υπάρχουν και οι περισσότερες αρνήσεις. Χτηματολόγιο, αν έγινε λάθος στα όρια, τι γίνεται αν επηρεάζουν όμορφη ιδιοκτησία, πώς υποβάλλεται αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων, πότε ασκείται προσφυγή και τι πρέπει να ξέρει ο ιδιοκτήτης. Πίσω από το 25% ένας πύχης που προκαλεί παρενέργειες γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε το ποσοστό εξόδου. Πολιτικό παρασκήνιο όταν ο Τσίπρας πάει στην Κρήτη Άρων-Άρων, πώς ζυγίζει η Αθήνα τώρα τα 12 ναυτικά μίλια. Διονύσης Χαριτόπουλος μεγάλωσε στην εποχή της μεγάλης ανέχειας, τι είχε πει στον Δημήτρη Μανιά την τελευταία του συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στα νέα. Σκληρό πόκερ, τριπλή πίεση από τον Τραμπ στο Ζελένσκι, εισάγει αργό από τη Μόσχα, ανακοινώνει ενεργειακή ανακοχή στο Κίεβο και απαιτεί αλλαγή του Ζελένσκι. Λόγω των Χούτι, δεύτερο μέτωπο από τη ΣΥΠΑ στον Περσικό και από την ομάδα. Η ΑΕΚ έχει ηθικό ενόψη Σαχτάρ. Λίβερπουλ Μάντσεστερ Σίτι 0-3. Απάντηση στα συνθήματα των κόκκινων. Μπάσκετ, ξύπνησε ο Άρης, νίκης για ΠΑΟ και Ολυμπιακό. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός 1-0. Με ψυχή και πάθος του έσπασε το αίτητο. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Οι τελικές αυξήσεις για 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους από 459,88 έως 1.045 ευρώ καθαρά, το συνολικό ετήσιο όφελος από την αύξηση και το επίδομα των 400 ευρώ, ως 645 ευρώ επιπλέον στην τσέπη μόνο από τη σύνταξη. Τι θα πάρουν ένα ταμείο συνταξιούχοι λόγω γύρατος με 25 έως 40 έτη ασφάλισης. Άλλο β' τα ευρωπαϊκά κονδύλια για την Ελλάδα, κοινοτικός προϋπολογισμός 28-34, το παζάρι των διαπραγματεύσεων από 46 έως 51 δις ευρώ, η πόρη που θα λάβει η χώρα μας. Deal Trump Putin για ρωσικό ντίζελ, Άγνια Ζελένσκι για την ενεργειακή εκεχηρία. Δολοφονία στην Γλυφάδα με άρωμα Greek Mafia. Πάμε στην απογευματινή. Ενεργειακή ασπίδα για τα νοικοκυριά, τα μέτρα θωράκισης των καταναλωτών εν μέσω κρίσης. Ευρύ πακέτο αλλαγών στην αγορά ηλεκτρισμού με το νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ που δόθηκε σε διαβούλευση. Λοιπόν, πώς κλειδώνουν τα social media για παιδιά κάτω 15.

από τον Ιανουάριο και η πετρελαϊκή συμφωνία με επιστροφή Πούτιν. 2.200.000 δικαιούχοι, 5 παρεμβάσεις που εκτοξεύουν τις συντάξεις το 2027. Και το Αλκαζάρ ζωντάνευσε πάλι μετά από 40 χρόνια, άνοιξε το τέμινος Χαμζά Μπέι στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στη Δημοκρατία. Σφίγγει ο κλοιός για την Guilfoyle. Ανοιχτό θέμα η απομάκρυσή της από την Αθήνα. Λοιπόν, κόντρα. Αυτοκτονεί η Ευρώπη για να σώσει τον Ζελένσκι. Η Κομισιόν δεν δέχεται να αγοράσει το ρωσικό ντίζελ με το πρόσχημα ότι χρηματοδοτεί τον πόλεμο. Είναι αντιμέτωπη ταυτόχρονα με τον ενεργειακό εφιάλτη και την κρίση των ομολόγων. Ανοιχτά τη Χίου Ρεσάλτο των λιμενικών με εστιοφόρο με 360 κιλά κάναβης. Και διπλή παρέμβαση για το πετρέλαιο θέρμα στην Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις. Εφημερίδα των Συντακτών. Τάγματα εφόδου μαχαιρώνουν ξανά, το αυγό του φιδιού ξανασκάει, γνωστό για την αντιφασιστική του δράση το 32χρονο θύμα που νοσηλεύεται εκτός κινδύνου. Ψυχρολουσία τράψε Ζελέσκι και Ευρωπαίου, συμφωνία ή παρουσίαση για το πετρέλαιο και κλείνουμε την αυτεμπορική. Η κατανομή των 11 δις ευρώ του προεδρικού σχεδίου, η κερδισμένη από την προκαταρκτική μοιρασία των κονδυλίων ανά Υπουργείο και Περιφέρεια. Συνενώσει ιδιοκτησιών και νέοι οριδόμηση στο νομοσχέδιο του ΙΠΕΝ.

Καλημέρα στον Νίκο Βουδούρη από τη Χαλκιδική. Καλημέρα στον Χαράλαμπο από τη Σαλαμίνα. Καλημέρα σε όλη την παρέα, σε όλη την Ελλάδα. Λοιπόν, ο Γιάννης Αργυρός είναι στο μικρόφωνο. Ο Νικόλας Μαυριδόπουλος στη ρυθμίση του ήχου. Κύρα Πανανίδου, μουσικές επιλογές. Περιμένουμε πάντα τα μηνύματά σας στο Viber Air News Radio με λατινικούς χαρακτήρες και σελίδα μας στο Facebook Πρωινές Ιστορίες. Λέγαμε λοιπόν ότι αυτή θα είναι η σύνοδος, ίσως η πιο βαριά των τελευταίων ετών. Με αυτή τη φράση, ένα κυβερνητικό στέλεχος μας αποτύπωσε το κλίμα που υπάρχει στην Αθήνα, αλλά και σε πολλές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, εν ώψη συνόδου κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την προσεχή Πέμπτη και Παρασκευή στις Βρυξέλλες. Η Ευρωζώνη τρέχει με ρυθμό ανάπτυξης μόλις 0,4%, ο πληθωρισμός είναι πάντα ψηλά στο 3,8%, η Ισπανία, Γαλλία αντιμετωπίζουν χιλιάδες διαδηλώδες στους δρόμους, ενώ οι τιμές ενέργειας έχουν πάρει από καιρό την ανιούσα. Ο Πρωθυπουργός, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, προτείνει ότι οι κυβερνήσεις πρέπει να αποκτήσουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τα πρόσθετα υπερέσοδα από τον πληθωρισμό, τα πρόσθετα υπερέσοδα του ΦΠΑ δηλαδή, ο οποίος τροφοδοτείται από την ενεργειακή κρίση για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα στήριξης της κοινωνίας. Το τι θα γίνει, το αν θα υπάρξει μια κίνηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κανείς δεν το γνωρίζει αυτή τη στιγμή, καθώς υπάρχει μια αντιπαράθεση βορείων και νοτίων. Προσπαθεί να γίνει εκεί ένας συμβιβασμός, αλλά οπωσδήποτε υπάρχει ένα κρίσιμο bras de fer. Στα δικά μας εδώ, ο κύριος Γεωργιάδης, ο Υπουργός Υγείας, έκανε λόγο στις ενέργειες για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος του διατροφολόγου και σε ανάρτησή του γνωστοποίησε ότι την προηγούμενη εβδομάδα κατατέθηκαν 11 μηνύσεις και εξετάζονται ακόμα 36 αναφορές. Σύμφωνα με τον Υπουργό, από τις 11 μηνύσεις που κατατέθηκαν από το Σύλλογο Διαιτολόγων-Διατροφολόγων, οι δύο αφορούν παράνομα γραφεία και 9 περιπτώσεις παράνομης άσκησης του επαγγέλματος μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμησε ότι το Μάιο του 2025 ψηφίστηκε η δημιουργία επίσημου φορέα διαιτολόγων-διατροφολόγων μαζί με τα νομικά εργαλεία για την αντιμετώπιση της παράνομης άσκησης του επαγγέλματος. Λοιπόν, ο Υπουργός Υγείας συνόδευσε την ανάρτησή του και με φωτογραφίες σχετικών εγγράφων, επισημένοντας ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί βασική προτεραιότητα. Τώρα, εδώ μπαίνουν βέβαια και άλλα θέματα, δηλαδή μπαίνουν τα ερωτήματα, είναι δυνατόν κάποιοι να έχουν κάνει έναξη επαγγέλματος και να το ασκούν αυτό το επάγγελμα παράνομα, χωρίς κανένας να τους ενοχλεί, χωρίς κανένας να τους ελέγχει? Πώς γίνεται αυτό, γιατί έπρεπε να συμβεί το τραγικό περιστατικό με τον Γιώργο Μαζονάκη για να αρχίσουν οι έλεγχοι και να δούμε αν έχουμε σωστά ιατρία με διατροφολόγους και διαιτολόγους, αν υπάρχουν ιατρία που παρέχουν, δηλαδή για παράδειγμα όπως ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, να υπάρχουν οδοντιατρία που κάνουν ενέσεις για να βελτιώσει κάποιος την εικόνα του προσώπου του, ή δίνουν δίαιτες ή κάνουν ενέσιμα σε χώρους που δεν θα έπρεπε να κάνουν. Όλα αυτά βεβαίως προκαλούν πολύ μεγάλα ερωτήματα και βεβαίως δημιουργούν και μια ανασφάλεια στον πληθυσμό για το ποιο ιατρείο μπορεί να κάνει τι. Και σε αυτό έρχεται βεβαίως να απαντήσει η εφαρμογή που έφτιαξε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ωστόσο, όλα αυτά θα έπρεπε και οι σύλλογοι των γιατρών να έχουν μεγαλύτερη συμμετοχή, να ασκούν αυτές τις λειτουργίες τις οποίες προβλέπει ο νόμος. Στα πολιτικά έχουμε τον κύριο Γιάννη Κουτσούκο, ένα παλιό έμπειρο στέλεχος, ήταν και υφυπουργός εσωτερικών αν θυμάμαι καλά, μέχρι πρότινος ήταν διευθυντής κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, τώρα αναλαμβάνει τη θέση του διευθυντή του πολιτικού γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο κύριος Κουτσούκος είναι ένα έμπειρο στέλεχος του κόμματος, αναλαμβάνει μια δύσκολη θέση, η οποία είχε μείνει καινή από την παρέτηση Έλληνας Αναστασίου, την είχε διαδεχτεί ο Γιώργος Παπαβασιλείου, ο οποίος είχε απομακρυνθεί λίγες μόλις ημέρες μετά την ανάληψη του καθηκόντων του, καθώς ήρθαν στο φως αναφορές από το 2020, με τις οποίες έκανε αποθεωτικές αναφορές για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την ομάδα Αλήθειας. Λοιπόν, παραμένει τώρα το ζήτημα πώς θα κλείσει η τρύπα στην κοινοβουλευτική ομάδα, καθώς δεν έχει γίνει γνωστό ποιος θα αναλάβει αυτή τη θέση. Πάντως, είναι σαφές ότι όλο τον Οκτώβριο θα έχουμε έτσι μια αναμέτρηση του ΠΑΣΟΚ με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Είναι μια μεγάλη κόντρα για το ποιος θα καταλάβει
καταλάβει την πρώτη θέση στον αριστερό προοδευτικό χώρο. Θεωρούν λοιπόν κάποιοι ότι θα πρέπει να γίνει πολύ μεγάλη μάχη. Θα το δούμε αυτό τις επόμενες εβδομάδες. Ήδη ο Νίκος Ανδρουλάκης το Σαββατοκύριακο ήταν στο Καστελόριζο. Ο Αλέξης Τσίπρας ξεκινά σήμερα περιοδεία στην Κρήτη. Ο Νίκος Ανδρουλάκης στις 18 του μήνα θα έχει τη μεγάλη ομιλία για την επέτειο από τα 45 χρόνια από τη μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ. Θα κάνει ομιλία στο Περιστέρι. Από την άλλη πλευρά φαίνεται ότι, επειδή θα ξεκινήσουν τώρα και οι δημοσκοπήσεις, ο δεύτερος γύρος των δημοσκοπήσεων, υπάρχει μια στόχευση αυτή η κόντρα να συνεχιστεί. Στόχος είναι και για τους δύο η δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις μέχρι τα Χριστούγεννα. Να έχουν δηλαδή επικρατήσει, να κυριαρχήσουν στο χώρο της κεντροαριστεράς. Τώρα, ο καθένας βεβαίως ακολουθεί το δικό του τρόπο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει περισσότερες πρωτοβουλίες στη Βουλή, εκεί που ο Αλέξης Τσίπρας δεν έχει παρουσία.

Από την άλλη πλευρά και τα δύο κόμματα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι προσθέτοντας νέα πρόσωπα στα ψηφοδελτία τους θα αλλάξουν έτσι τα δημοσκοπικά δεδομένα. Τελευταίο πρόσωπο που εντάχθηκε στην Ελλάδα είναι ο Άγγελος Κορονιός, ο παλιός διεθνής μπασκετμπολίστας. Μάλιστα έκανα και ένα ωραίο βίντεο με τον Αλέξη Τσίπρα. Ο ένας είπε ότι θα του μάθει την πολιτική, ο άλλος θα μάθει για τα τρίποντα. Χρειαζόμαστε σουτέρ, αδελφέ, έλεγε ο Αλέξη Τσίπρα στον πρώην παίκτη του Περιστερίου και της εθνικής ομάδας. Και κάπως έτσι θα σας αποχαιρετήσουμε στην πρώτη αυτή εκπομπή της εβδομάδας. Έρχονται ο Διονύσης Χατζημιχάλης και η Κατέρινα Σερέτη με όλες τις εξελίξεις. Από όλους εμάς να έχετε μια υπέροχη μέρα. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί στις 5.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βόλοντιμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Τη στήριξή της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα 90,50 δολάρια και το Brent 1,2% στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάντ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο με νεκρούς και τραυματίες. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχτηκε απόψε δεξαμενόπλιο κοντά στο αγκυροβόλιο της Σοχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε επιτυχώς. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για τον Brexit αποκάλυψε δημόσιο ο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημιά 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται σύμφωνα με πληροφορίες της κατηγορίας, ωστόσο οι τρεις λογιστές των εταιριών τους επιρρύπτουν ευθύνες στον Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεεκπαίδευση, όσο τους σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος Προλαμβάνω για τον καρκίνο του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Τοπικά φαινόμενα αναμένονται επίσης στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική 3 με 5 μποφόρ. Στην Αττική, νεφώσεις και τοπικές βροχές, με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι ή το απόγευμα. Και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές νωρίς το πρωί, με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αναλυτικά. Συνέχεια με την πρωινή παρέα, Κατερίνα Σερέτη και Διονύσης Χατζημιχάλης στα μικρόφωνα. Καλή σας εβδομάδα.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα να έχουμε. Δευτέρα, η 12η Οκτωβρίου του 2026. 6 και 9 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι στο στούντιο του Earth News 105,8. Ο Νίκος Ψωμιάδης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Βασιλική Κολτσίδα στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Πανανίδη διαλέγει τα τραγούδια που ακούτε. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης, η συντροφιά σας μέχρι και τις 8. Πες καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger, πρωινή παρέα απασφαλισμένη μας βρίσκεται, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις κενό ενδιάμεσα. Earth News η μία, κενό. Radio ή άλλη. Έτσι. Απλά πράγματα, κατανοητά, τα γνωρίζετε όλοι πλέον, αλλά τα λέμε για τους καινούριους. Γιατί μπορεί να έχουμε και καινούριους στην συχνότητά μας.
1: Καλά κάνεις, Γιονύση μου.
0: Καλά κάνω, το ξέρω. Πάντα
1: μπράβο
0: καλά
1: σου, πάντα καλά κάνεις. Πάντα. Αχ, αγόρι μου, αγόρι μου.
0: Ναι.
1: Όσο πάει και δυσκολεύει.
0: Ποιο?
1: Το να σηκώνεσαι.
0: Γιατί? Γιατί?
1: Για την ωραία χούλιαστά, ρε παιδί μου.
0: Μπα.
1: Τι πά, παιδάκι μου. Τι λέει μου.
0: Όπως ξυπνούσα, ξυπνάω.
1: Καλά, εσύ είναι. Τρόπο, εντάξει, ναι. Έτσι είναι. Μεγάλοι άνθρωποι, έτσι είναι.
0: Έτσι είναι οι μεγάλοι άνθρωποι. Ευτυχώς υπάρχουν τα νεούδια να μας θυμίζουν ότι να, σαν εσένα για παράδειγμα, φράπα.
1: Όχι, κοιτάξτε. Ναι. Από πάντα του Διονύση του άρεσε να ξυπνάει νωρίς. Δεν είχε πρόβλημα. Πόσα χρόνια ξέρω, πολλά. Πάρα πολλά.
0: Όλα.
1: Πάρα πολλά. Πάντα ξυπνούσε νωρίς ο Διονυσάκος μου. Εγώ πάλι όχι.
0: Anyway,
1: δεν λοιπόν συνηθίζεται αυτό.
0: Αρκετοί φίλοι μας πρέπει να είναι ξύπνοι αυτή την ώρα, είτε
1: βέβαια
0: γιατί πηγαίνουν στη δουλειά, είτε γιατί επιστρέφουν από τη δουλειά, είτε γιατί έχουν βγει για βόλτα, βρε αδελφέ, και μπορεί να μας ακούνε
1: αυτό από το Ερτέκο.
0: Ενδεχομένως από το ερτέκο.gr ή από το Ερτέκο. Τι είναι αυτή την, εν πάση περιπτώσει, το application που μπορεί να έχουν στο κινητό τους, και άρα μπορούν να ακούνε οποιοδήποτε σταθμό μας ανά πάσα ώρα της, και στιγμή της ημέρας. Μπορεί να κάνουν τη βόλτα τους.
1: Αυτό το βόλτα δεν το καταλαβαίνω.
0: Ναι, γιατί.
1: 6 το πρωί.
0: Ναι, ρε, ωραία είναι. Να κάνεις ένα περίπατο.
1: Τι λέει, ρε ψωμιά.
0: Ξεκινάει ωραία η μέρα σου, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε, εσύ, ας πάω μια βόλτα στις 6 το πρωί.
0: Ναι, ωραία.
1: Ναι, ωραία.
0: Ωραία. Να δεις ναι και την Ανατολή, να το χαρείς, να πιεις ένα καφεδάκο και μετά να πας στη δουλειά. Αυτό.
1: Δεν είναι καλά, μάνα μου, δεν είναι καλά το παιδί. Δεν...
0: Καλημέρα στον κύριο Νίκο, στον κύριο Σολομώντα που είναι στη διαδρομή. Με βροχή, πολύ βροχή.
1: Πού?
0: Πολύ βροχή. Στη διαδρομή Ξάνθης Αλεξανδρούπολης. Θάκεται εκεί πάνω, θάκεται. Να ξέρετε ότι σήμερα στην Μακεδονία και τη Θράκη θα έχει αρκετές βροχές, προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, και στην κεντρική Ελλάδα, κυρίως στον ηπειρωτικό κορμό, ας πούμε, θα έχει τέτοια.
1: Θα αλλάξει πολύ, θα
0: σας το πω. Και λίγο και στο Αιγαίο. Από αύριο πέφτει και η θερμοκρασία αξιοσημείο, τα λένε οι μετεωρολόγοι.
1: Και τώρα έχει δροσίσει λίγο έξω. Λίγο.
0: 17 βαθμούς είχε, ρε.
1: Ναι, αλλά έχει η αίσθηση είναι δροσιά.
0: Μα όχι, εγώ δεν είχα καμιά τέτοια αίσθηση. Να σου πω την αλήθεια.
1: Έχει χαλάσει το θερμοστάτη σου.
0: Ναι, έχει χαλάσει το θερμοστάτη μου και υγρασία είχα. Υγρασία και 17 βαθμοί. Δεν είναι καλό πράγμα αυτό το πράγμα.
1: Υγρασία έχει όλο το Σαββατοκυριακό. Τώρα είναι λίγο ένα τσικ όμως η αίσθηση. Αυτό εγώ. Αισθάνθηκα.
0: Καλή εβδομάδα μας εύχεται ο κύριος Παναγιώτης, ο κύριος Γιάννης επίσης από τη Σπάρτη. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Ο κύριος Χρήστος, παρά τις ανακοινώσεις για πτώση θερμοκρασίας, πήρατε κύριε Χρήστο, 19 βαθμούς έχει. Έτσι.
1: Θέλετε να πέσει θερμοκρασία,
0: ναι,
1: να βάζετε
0: δεν
1: πετρέλαια.
0: Είναι, δεν είναι κάτω η θερμοκρασία όμως.
1: Θέλετε
0: αλλά
1: πετρέλαια.
0: Μια χαρά είναι η θερμοκρασία. Άκου 17 και 19, ας πούμε.
1: Λοιπόν, πιο αναλυτικά. Ναι. Σήμερα στη βορειοανατολική χώρα και στα βόρεια και ανατολικά τμήματα του Αιγαίου θα έχει βροχές σε καταιγίδες που σας είπα, Διονύσης. Τοπικούς ομβρούς ή μεμονωμένες καταιγίδες θα έχει και σε άλλες περιοχές. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και θα φυσάνε 5 μποφόρ, είναι βορειοδυτική η άνεμη θα είναι. Λοιπόν, Δυτική Μακεδονία 8 με 17, η υπόλοιπη Μακεδονία και Θράκη 12 με 25, Θεσσαλία από 12 έως 26, στη Δυτική Ελλάδα 14 έως 23, στην υπόλοιπη χώρα 14 έως 26, στα Επτάνησα 17 έως 23 και στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη 15 έως 26 βαθμούς. Εδώ στην Αττική 18 με 25, δεν αρέσει καθόλου στο Διονύση, όμως να ξέρεις κατά περιόδους από το μεσημέρι και μετά μπορεί να έχει και λίγες βροχούλες ή όμβρους.
0: Μου είχαν υποσχεθεί, μας το έχει πει η κυρία Παπαυγούλια, ότι μπορεί να βρέξει και την Κυριακή. Περίμενα εγώ.
1: Δεν έβρεξε. Είχε μόνο συννεφιά.
0: Δεν έβρεξε.
1: Και στη Θεσσαλονίκη, βορειοδυτική άνεμη 4 με 5 μποφόρ, 16 με 23 η θερμοκρασία, και θα βρέξει εκεί τώρα το πρωί όμως.
0: Χρόνια πολλά στον Ανδρόμαχο και την Ανδρομάχη.
1: Να ζήσουν.
0: Που γιορτάζουν σήμερα. Μεγάλη γιορτή.
1: Βέβαια,
0: για αυτούς.
1: Βέβαια.
0: Για τον καθένα η ονομαστική του γιορτή είναι πολύ μεγάλη γιορτή.
1: Ωραίο το Ανδρομάχη.
0: Δεν το συζητάμε. Εντάξει, ωραίο είναι.
1: Εντάξει.
0: Ωραίο.
1: Ναι.
0: Είναι Ευρωπαϊκή ημέρα συντήρησης.
1: Τι?
0: Συντήρηση.
1: Συντηρούμε γενικά.
0: Γενικώς. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας. Θα σας πω εγώ τώρα τι είναι.
1: Α, πες.
0: Είναι, είναι γιατί ναι, οι εκδηλώσεις με κεντρική ημερομηνία των εορτασμών την 18η Οκτωβρίου, αλλά ναι, ξεκινούν από σήμερα, έχει προεόρτια. Είναι η ανάδειξη της συμβολής της συντήρησης στη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και η γνωριμία του κοινού με την αθέατη πλευρά του επαγγέλματος του συντηρητή. Καταλαβαίνετε. Δηλαδή που συντηρούν πίνακες, χειρόγραφα.
1: Μπράβο, γιατί μπορεί να το άκουγε κανένα συντηρητής καυστήρα και να πει αργία σήμερα.
0: Ναι, γιορτάζω. Είναι Παγκόσμια Μέρα κατά της Αρθρίτιδας, κακό πράγμα. Είναι εθνική γιορτή της Ισπανίας για την ανακάλυψη της Αμερικής από τον Χριστόφορο Κολόμβο το 1492. Και η σημερινή Γουινέα γιορτάζει την ανεξαρτησία της από την Ισπανία. Είδα στην ημέρα που γιορτάζει η Ισπανία ότι ανακάλυψε την Αμερική, η Γουινέα γιορτάζει που έφυγε από, από τα δεσμά της Ισπανίας.
1: Γιατί ασχολιόταν με την Αμερική.
0: Κοίτα να δεις τώρα με τη...
1: Ναι.
0: Αυτά.
1: Να ζήσει ο Άγιος Εριβέρτος.
0: Ωραίος.
1: Ο προστάτης από τις βροχοπτώσεις.
0: Εμένα μ' αρέσει ο Ιλφρίδος όμως. Ο Ιλφρίδος.
1: Γιατί δεν σε αρέσει ο Εριβέρτος, αφού είναι προστατήρα τις βροχοπτώσεις. Εσύ τις θες.
0: Εγώ τις θέλω τις βροχοπτώσεις.
1: Λοιπόν. Σαν σήμερα το 1810, πολύ μεγάλη μέρα, διοργανώνεται το πρώτο Oktoberfest για να εορταστούν οι γάμοι του πρίγκιπα Λουδοβίκου. Αν δεν ήταν οι πρίγκιπες και βασιλίζα, δεν θα κάνατε. Του πρίγκιπα Λουδοβίκου της Βαυαρίας με την πριγκίπισσα Τερέζα της Σαξονίας. Και αργότερα η γιορτή αυτή έγινε το μεγαλύτερο φεστιβάλ μπύρα στον κόσμο και είναι ακόμα.
0: Λένε κάποιοι ότι είναι πανάκριβο και υπερεκτιμημένο. Αλλά τέλος πάντων, μας το έχουν πει και φίλοι ακροδές, μας το έχουν στείλει μηνύματα δηλαδή. Ένα βραστό λουκάνικο, ας πούμε, και μια μπύρα μέτρια σε ποσότητα, όχι από τα μεγάλα ποτήρια, ας πούμε, 17 ευρώ. Άσε που έχει και είσοδο, πόσο εδώ έχει. Έτσι μας είχαν πει κάποιοι ακροατές, δεν ξέρω, δεν έχω πάει. 1847, σαν σήμερα, ο Γερμανός εφευρέτης και βιομήχανος Βέρνερ φον Siemens ιδρύει στο Βερολίνο την εταιρεία Siemens και Halske AG. Ή κάπως το λένε στα γερμανικά που δεν ξέρω πώς το λένε. Αγγε.
1: Αγγε. Το 1862 ο Θωνάς εγκαταλείπει οριστικά την Ελλάδα με το αγγλικό ατμόπλιο σκύλα. Μα είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή.
1: Δηλαδή πραγματικά.
0: Βρήκε και αυτός δεν μπορούσε να φύγει με ένα.
1: Δεν βγήκε από εκεί αυτό το ρεμπέτικο το λα. Ναι.
0: 1944 η Αθήνα και ο Πειραιάς απελευθερώνονται από τους Γερμανούς.
1: Είναι σπουδαία
0: σήμερα
1: μέρα και έχει, θα γίνουν και με διάφορες τελετές και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και με άλλοι αξιωματούχοι.
0: Και επαναλαμβάνουμε την γνωστή απορία που πολλοί κατά διαστήματα έτσι εκφράζουν. Δηλαδή, γιατί γιορτάζουμε όταν μας κήρυξαν τον πόλεμο και δεν γιορτάζουμε όταν απελευθερωθήκαμε από, από το ζυγό.
1: Και τι θεωρείται μια ηρωική στιγμή
0: ναι,
1: στη χώρα.
0: Και η απελευθέρωση όμως δεν είναι μέρα γιορτής.
1: Και αυτή είναι μέρα γιορτής.
0: Δηλαδή,
1: είναι πιο υποβαθμισμένη, αλήθεια αυτό. Είναι αυτό.
0: Το 1990 σημειώνεται απόπειρα δολοφονίας κατά του Υπουργού Εσωτερικών της Γερμανίας Βόλφγαν Σόιμπλε κατά τη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης στο χωριό Όπενάου της Βάδης Βλιντεβέργης.
1: Και το 1999 προκαλείται λίγα αναστάτω στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας από τη συνέντευξη του συμβούλου του Κώστα Καραμαλή του Γιάννη Λούλη, νυφάλια, στην εφημερίδα Έθνος, ο οποίος δηλώνει ότι το κόμμα είναι ένα φθαρμένο προϊόν. Την αντίδρασή τους εκφράζουν οι Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, Μιχάλης Λιάπης και άλλοι βουλευτές. Ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Άρης Πλειοτόπουλος, δηλώνει ότι ο κ. Λούλης δεν έχει κομματική ιδιότητα, συνεργάζεται ως επιστήμονας με το κόμμα. Και στις 13 Οκτωβρίου ο κ. Λούλης θα υποβάλει την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή του Δημοκρατία. Κοίτα τώρα να δείτε, παιδάκι μου, τι
0: έχουμε κι άλλα να σας πούμε, θα σας τα πούμε μετά.
1: Ναι.
0: Γιατί τώρα πρέπει να πάμε μια βόλτα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρώτο θέμα στα μέσα ενημέρωσης το τελευταίο διήμερο είναι το άδειασμα του Ζελένσκι από τον, και ο επιπλέον εναγκαλισμός του Τραμπ με τον Πούτιν. Η ανακοίνωση για εκεχηρία, η οποία όμως δεν έχει ανακοινωθεί, δεν έχει συμφωνηθεί από τη Ρωσία, όπως λένε τα διεθνή δημοσιογραφικά πρακτορία κλπ. Μόνος του την ανακοίνωσε ο κύριος Τραμπ, χωρίς καν να συμφωνήσει αυτό η Ρωσία, έτσι μεταδίδει τουλάχιστον το Άξιος και άλλα διάφορα.
1: Πάνω, κάνει μέσα ό,τι μπορεί η Γεωργία Γαρατζιώτη για να τη βγάζουμε μαύρα μεσάνυχτα δικά είχε... της στην εκπομπή.
0: Θυμάμαι που μας είχε πει ότι πάμε για εκλογές και θα έχουμε πολλά να λέμε, αλλά Τόπε. Τώρα τα λέμε και για άλλα. Έχουμε
1: και
0: άλλα.
1: Και αυτό στο
0: εμβόλυμα.
1: Στο πλαίσιο των εκλογών εντάσσεται και αυτό.
0: Πιθανότατα. Φαντάζομαι. Πάμε στη Γεωργία. Γεωργία, καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα. Ήταν ακριβώς ένα πάρα πολύ δυναμικό Σαββατοκύριακο για το Ουκρανικό. Ξεκινήσαμε με συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ρωσικό ντίζελ. Μετά πήγαμε σε κλιμάκωση των σχέσεων Τραμπ-Ζελένσκι που ζήταγε την αντικατάστασή του ευθέως δηλαδή. Χήμα στο κύμα, δεν χρειάζεται να φύγει ο Ζελένσκι. Και μεσημέρι Κυριακή ακούσαμε και για εκεχηρία στην ενέργεια. Βέβαια, έχουμε δει μόνο το Ζελένσκι να συμφωνεί ως τώρα. Ο Πούτιν δεν έχει ανακοινώσει κάτι.
0: Το ωραίο είναι. είναι ότι συμφωνεί ο Ζελένσκι, ο οποίος Ζελένσκι δέχτηκε επίθεση σε ενεργειακές υποδομές στο Χάρκοβο κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Δηλαδή, αυτός που δέχτηκε το χτύπημα από τους Ρώσους, λέει: εμείς είμαστε πρόθυμοι για κεκυρία, αλλά ο Ρώσος ναι. ακόμα τίποτα. Ναι.
2: Και να σας πω ότι διάβαζα πριν από λίγο στο Reuters ότι φέρεται ο Ζελένσκι να έπαιρνε τηλέφωνα Ευρωπαίους όλη την Κυριακή και να του ζητούσε βοήθεια να μεσολαβήσουν στον Τραμπ για να πάρει πίσω τις απειλές και τις καταγγελίες ότι του ζητούσαμε να μην χτυπάει τα ρωσικά δηληστήρια και εκείνο συνέχισε να τα χτυπάει, δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει στα ενεργειακά. Και ξαφνικά είδαμε τον Ζελένσκι να λέει: εγώ τη δέχομαι την εκεχηρία. Βέβαια, θα σας πω. Αναφέρουν τα αμερικανικά μέσα ότι και πριν ένα μήνα είχε ανακοινώσει ο Τραμπ ενεργειακή εκεχηρία και δεν είχε συμφωνήσει ούτε μία ούτε η άλλη πλευρά. Τώρα τουλάχιστον ακούμε, λένε από τη μία πλευρά, να λέω ότι.
0: Καλά, ναι, πάλι καλά. Να υπενθυμίσω απλά ότι ο Τραμπ είχε ανακοινώσει ότι είναι ανοιχτά και τα στενά του Ορμούζ. Δύο δεξαμενόπλια φλέγονται αυτή τη στιγμή. Είχε ανακοινώσει επίσης 8 φορές το τέλος του πολέμου με το Ιράν.
1: Νομίζω ότι θα το δούμε από τις αγορές αυτό, κατά πόσο μπορεί να. Να πίστεψαν τέλος πάντων αυτά τα οποία υπόθηκαν.
2: Πάντως, φαίνεται ότι οι Αμερικανοί αυτή τη φορά τους πίεσαν με πάρα πολύ σκληρό τρόπο τους Ουκρανούς, γιατί σύμφωνα με τους Financial Times απέλησαν να διακόψουν την ανταλλαγή πληροφοριών σε επίπεδο μυστικών υπηρεσιών, σε επίπεδο intelligence, αλλά και την προμήθεια όπλων στο πλαίσιο έτσι, κάποιων προγραμμάτων που οι Αμερικανοί προμήθευαν αναδιαστήματα τους Ουκρανούς.
0: Εγώ δεν θα το έλεγα απλά πίεση πάντως. Πρόκειται περί παγίδας. Με την έννοια πια ότι αυτό ανακοινώθηκε την ώρα που οι Ουκρανοί διαπραγματευτές βρίσκονταν στο Μαϊάμι για συναντήσεις με τον Βίτουκοφ και τον Κούσνερ και ξαφνικά τους ανακοινώνουν αυτό. Που είπε ο Τραμπ, ότι είμαστε σε συμφωνία με τη Ρωσία. Και οι άνθρωποι προφανώς μείναν σαν στυλιάλατος. Δηλαδή ήταν παγίδευση, δεν ήταν απλώς πίεση.
2: Ναι, και φέρεται ότι ήδη από τη σύνοδο του ΟΗΕ που είχε ακουστεί ότι υπήρχε επικοινωνία μεταξύ των δύο αντιπροσωπιών ρωσικών και ρωσικής και αμερικανικής πλευράς και είχε συναντηθεί και ο Ρούμπιο με τον Λαυρόφ, είχαν συζητήσει για αυτές τις διαπραγματεύσεις και φαίνεται ότι όλο αυτό το διάστημα υπήρχε αυτή η επικοινωνία και φτάσαμε στη συμφωνία από την Τραμπ και στη συνέχεια να βρεθεί ο Ζελένσκι με κατόπιν εορτής, έτσι.
0: Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι. Τι γράφουν στην Αμερική για το τι είναι αυτό το πετρέλαιο που υποτίθεται ότι θα στείλει ο Πούτιν στην Αμερική. Γιατί κάπου διάβαζα ότι δεν αρκεί ούτε για 12 ώρες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλη η ποσότητα να κατευθύνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Διάβαζα, δεν είμαι ειδικός, απλά διάβαζα ότι δεν θα κρατήσει ούτε πάνω από 12 ώρες. Δηλαδή θα είναι σταγόνα εν το ωκεανό σε σχέση με την κατανάλωση, την ημερήσια στις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία δεν έχει και ανάγκη εισαγωγής πετρελαίου ούτως ή άλλως.
2: Ναι, αυτό που λένε εδώ είναι ότι αυτό είναι ξεκάθαρα επικοινωνιακό. Άγιος. Και ότι το πραγματικό ζήτημα είναι να σταματήσει ο πόλεμος στο Ιράν, διότι το Ιράν είναι αυτό που επηρεάζει τις τιμές και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τόσο το ζήτημα.
1: Και να σταματήσουν και επιθέσεις των Χούθης στη Σαουδική Αραβία.
2: Ακριβώς, για να μπορεί να υπάρχει αυτή, να συνεχιστεί αυτή η διακίνηση από όλες τις θαλάσσιες οδούς. Και αυτό που λένε εδώ είναι ότι ο Τραμπ απλά αυτή τη στιγμή κάνει ένα ακόμα επικοινωνιακό τέχνασμα για να μπορέσει να συγκρατήσει τις τιμές, να συγκρατήσει τις αγορές. Έρχονται και είμαστε περίπου 3,5 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές. Έχουν αρχίσει ήδη εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες να αυξάνονται οι τιμές στα καύσιμα. Θα σας δώσω παράδειγμα. Πλέον οι τιμές, το πετρέλαιο, το ντίζελ είναι στα 6,28 δολάρια το γαλόνι. Και πριν ένα χρόνο ήταν 3,68. Δηλαδή μιλάμε σχεδόν τη διπλάσια τιμή. Mm-hmm. Μιλάμε για εκρηκτική αύξηση. Αυτό έχει επιβαρύνει μεταφορές, αγρότες, γενικότερα το κόστος ζωής, την τσέπη των Αμερικανών. Και αυτό που καίει τον Τραμπ είναι ότι στις αγροτικές περιοχές οι Ρεπουμπλικανοί έχουν την πιο ισχυρή εκλογική βάση. Και αν παρατηρήσετε έως τώρα την μήνυ περιοδία που έχει κάνει ο Τραμπ, αυτό φαίνεται ξεκάθαρα. Έχει πάει 4 φορές στο Τέξας. Πήγε στη Νέα Υόρκη, upstate, ψηλά, στο αγροτικό κομμάτι δηλαδή, της Νέας, στο Σύρακιους, ναι, δεν ναι. ήρθε δηλαδή στο κέντρο. Πηγαίνει ακριβώς εκεί που είναι ψηφοφόροι και προσπαθεί να τους καθησυχάσει ότι μην ανησυχείτε, θα βελτιωθούν τα πράγματα, θα πέσουν οι τιμές.
0: Να σου πω τώρα που λες για την περιοδία του Τραμπ, είπε σε κάποιους ότι και οποιαδήποτε βλακεία να έλεγα εσείς πάλι θα χειροκροτάγατε, δηλαδή... Ισχύει αυτό που βλέπω να υπάρχει και σε, ακόμα και σε μέσα ενημέρωση εδώ στην Ελλάδα?
2: Ναι, το είπε πριν από δύο μέρες στη Νέα Υόρκη αυτό στο Σύρακιους, το ξέφυγε. Εντάξει, ο πρόεδρος εκεί που, όπως αυτές τις ομιλίες που κρατάνε μία ώρα και περισσότερο,
0: λέει διάφορα.
2: Κάνει λίγο το τηλεπρόμπτερ και αρχίζει και λέει τα δικά του.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, συμβαίνει αυτό, εντάξει.
0: Συμβαίνει, Τραμπ είναι αυτός. Μάλιστα, πολύ ωραία.
1: Ωραία.
0: Θα τα λέμε συχνά, Γεωργία. Αυτό.
1: Τι ωραία.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Καλή ξεκούραση.
0: Καλημέρα.
1: Η Γεωργία Καρατζιώτη, ανταποκρίτριά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, στη Νέα Υόρκη, και μας περιέγραψε έτσι την. Ήταν ένα Διονυσάκο μου, ένα Σαββατοκύριακο. Δόξα τω Θεώ, δεν μπλήξαμε.
0: Ήτανε. Καλημέρα στον κύριο Ιερώνυμο από τις Σέρρες με 14 βαθμούς. Το βράδυ λέει είχε ρεστάλ κεραυνών και πολύ νερό.
1: Αλήθεια.
0: Τώρα ξύπνησαν όμως με ηρεμία και χωρίς βροχή αυτή την ώρα. Στέλνει καλημέρα και στο φούρνο Αριστάνο Καμίλα σε όλους τους Σώστομους, όλους τους Αρτοπίους. Καλημέρα στη Γιάννα και το Σάβα από την Κοζάνη. Τη Φωτεινή, τη φίλη μας. Με 16 βαθμούς, με υγεία. Μας στέλνει, πρέπει να έβρεξε και εκεί, από ό,τι καταλαβαίνω. 18 βαθμούς έχει στην Καλαμάτα. Με ψηλόβροχο το βράδυ χθες. Με ψηλόβροχο κοντέψετε να πληγείτε.
1: Πατούζω.
0: Γιατί?
1: Οπότε.
0: Καλημέρα στον κύριο Παύλο. Αν και μπαίνουμε σε μια σκοτεινή τυλιγμένη από το έρευος του Βλάντιμιρ Τραμπ εβδομάδα, το όνειδος της φιλελεύθερης και δημοκρατικής Δύσης είναι πια, είπα. Η προάσπιση της φιλελεύθερης δημοκρατίας είναι πια αποκλειστική υπόθεση της Ευρώπης. Της Ευρώπης που ως άμυαλη συνεχώς κατακρίνουμε. Σλάβα Ουκραίνη, δόξα στην Ευρωπαϊκή Ουκρανία, το ακρότατο σύνορο της δημοκρατίας. Μας λέει ο κύριος Παύλος. Ποιος άλλος, βέβαια. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη, την Ελένη, το Ζαφύρι και το Μάξιμο.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη Λεωφόρο Συγκρού. Θα είχε γενέθλια ο Ανδρέας Συγκρός άμα ζούσε σήμερα. Γεννήθηκε το 1830, να μην το πω. Εθνικός ευεργέτης. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα είχαμε.
0: Ο δρόμος γιορτάζει την ημέρα που φτιάχτηκε. Δεν γιορτάζει
1: όχι,
0: το πότε γεννήθηκε αυτός που
1: το γενέθλια αυτού νου που πήρε το όνομα.
0: Ονοματοδότησε.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Και το νοσοκομείο επίσης.
0: Ναι.
1: Είδες ευεργέτης τι είχε κάνει. Ο Μίμης ο Πλέσας, σαν σήμερα γεννήθηκε. Η Μάρθα Βούρτσι επίσης το 1937.
0: Έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1920 ο Αλέξανδρος ο Πρώτος, ο βασιλιάς των Ελλήνων. Το 1971 ο Ντίν Άντσεσον, υπουργός εξωτερικών των ΗΠΑ, γνωστός από το ομώνυμο σχέδιο για τη λύση του Κυπριακού. Και το 1996 ο Ζαν Ρενέ Λακόστ, Γάλλος τενίστας, ιδρυτής της φερόνιμης εταιρείας ειδών ρουχισμού.
1: Αχ, χρόνια πολλά στις τις μπλούζες μας. Και τα πουκάμισα και τα. Πώς θα λένε, τα σετ για το τένις.
0: Καλημέρα στην μέρη στο Ανόβερο. 10 βαθμούς και βροχή. Αυτή είναι η θερμοκρασία, ωραία. Και βροχή και γαμπλή θερμοκρασία. Όμορφα. Και εγώ είμαι πρωινός τύπος, αλλά για ήρεμο καφεδάκι, όχι για βόλτες και τέτοια. 15 βαθμούς στην Πάτρα και βροχή από χθες το βράδυ. Με τα τηλιακάδα που είχαν όλη την ημέρα, μας λέει ο κύριος Γιώργος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα και στον κύριο Κυριάκο και στον Παναγιώτη, το φίλο μας από τις Σέρρες με 14 βαθμούς. Χθες είχαμε βροχή, αρκετή βροχή, αστραπές και μπουμπουνιτά. Ναι. Καιρός να μην θες να πας πουθενά, να κάθεσαι στο σπίτι κουκουλωμένος. Αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Πολύ ωραία.
1: Άλλα θέματα.
0: Θα πούμε από το στούντιο, τι άλλα θέματα. Μετά τα θέματα.
1: Πήγε και 27, δεν το πήγε. Εντάξει, εντάξει.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σιγή ηχθείως από τη Μόσχα στην ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας. Λίγες ώρες αργότερα, Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Ρωσία δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός. Ή υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, τον Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας μέσα σε ένα 24ωρο από τους Χούθη της Ιεμένης. Στο στόχαστρο το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας, περίπου 4.000 μαθητές θα κάνουν τηλεκπαίδευση. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση τους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η εφαρμογή τους την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.
2: Το Γραφείο Εκπροσωπήσεως του Οικουμενικού Πατριαρχείου στην Αθήνα εγκαινιάζει σειρά ακαδημαϊκών διαλέξεων με γενικό θέμα «Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο». Οι διαλέξεις πραγματοποιούνται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών και επιχειρούν να φωτίσουν την ιστορική αποστολή, την πνευματική ευθύνη και τη σύγχρονη μαρτυρία του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο στην Ορθόδοξη Εκκλησία και στο σύγχρονο κόσμο. Ένας επίκαιρος και υπεύθυνος λόγος για τη θέση και αποστολή του Οικουμενικού Πατριαρχείου σήμερα.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Είχε μια έμπνευση αυτός ο άνθρωπος να γράψει ένα τραγούδι. Καλημέρα σας και πάλι. Και έγραψε ένα τραγούδι το οποίο λέει σε έγκαιρο ζάχαρη στο νερό, νερό στο κρασί. Πραγματικά όμως, δηλαδή. Κάει και το μυαλό μου πρωί.
1: Λοιπόν, 13 βαθμούς και όχι ιετό έχει στην Κοζάνη. Για τα επόμενα 60 λεπτά λέει δεν θα έχει ιετό. Λέει η εφαρμογή στο κινητό της Γιάννας και του Σάβα πάνω στην Κοζάνη. Μας ρωτάει η κυρία Άννα, επειδή ακούγονται μπουμπουνιτά στη Σάμο που έχει 16 βαθμούς, θα σας έρθει πιθανώς και εκεί. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας που άκουγα νωρίτερα στο δελτίο ειδήσεων, επειδή στα νησιά του Αιγαίου αλλά και στα Δωδεκάνησα μπορεί να έχει κατατόπους καταιγίδες. Ναι. Αυτό το είπαμε κι εμείς, ναι. Αλλά το ξανάκουσα και τώρα.
0: Το είπαμε εμείς τώρα, παιδί.
1: Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη. Με 20 βαθμούς ήδη στη Νέα Πολη Λακωνίας, με καλή βροχή χθες. Καλημέρα στον κύριο Σωτήρη. Η θερμοκρασία δεν πέφτει όπως και οι τιμές των καυσίμων. Α, ναι, ναι. Οι ειδικοί προβλέπουν πτώση, αλλά δεν. Περιμένετε για τα καύσιμα την Τετάρτη.
0: Λοιπόν, προσέξτε. Για το πετρέλαιο θέρμανση θα γίνουν ανακοινώσεις την Τετάρτη, έτσι. Ωραία. Όμως λένε ότι αν τελικά υπάρξει πτώση των διεθνών τιμών του πετρελαίου στις αγορές διεθνείς από την απόφαση του Τραμπ να συμφωνήσει με τον Πούτιν για ενεργειακή ακυχηρία, στην Αγγλία λέει εδώ, το βλέπω εδώ σε ρεπορτάζ του Earth News το βράδυ, η τέτοια στην Αγγλία θα φανεί από το τέλος της εβδομάδας και βλέπουμε.
1: Εκεί που μας ρωτούσε η κυρία αν βρέχει, τώρα βρέχει στη Σάμο.
0: Άρχισε.
1: Που ακουγόταν τα μπουμπουνιτά. Ήρθε και η βροχούλα.
0: Ναι.
1: Καλημέρα και στον Δημήτρη, το φίλο μας στη Μυτιλίνη. Άκουγα χθες τον Πολυδέχτη τον Παπαδόπουλο. Είναι πολύ ενδιαφέρον και δεν έπρεπε να κοπεί η εκπομπή του. Όσοι ακούμε πρώτο, πρέπει να κάνουμε θέμα συγκεκριμένου είδους εκπομπών. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Άλλο θέμα.
0: Άλλα θέματα. Λοιπόν, έβλεπα τα βίντεο από τις επιθέσεις που κάνουν τα Χούθια στη Σαουδική Αραβία που χτυπάνε τώρα. Δεν χτυπάνε στρατιωτικές εγκαταστάσεις.
1: Το αεροδρόμιο.
0: Έτσι, χτυπάνε αεροδρόμια με πολίτες, με αμάχους μέσα. Έβλεπα τους ανθρώπους καθόντουσαν ανυποψίαστοι εκεί στην αίθουσα αναμονής, ρε παιδί μου. Τώρα να είσαι ανυποψίαστος εκεί και να σου σκάσει τώρα το.
1: Βέβαια.
0: Είχε 11 νεκρούς το ένα και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο.
1: Διάβαζα πολλά παράπονα, ναι, για τις αρχές της Σαουδικής Αραβίας.
0: Δηλαδή
1: οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας σταμάτησαν τις ειδοποιήσεις με συναγερμούς για την έλευση πυράβλων. Συνεχίζουν κανονικά να δέχονται και να στέλνουν πτήσεις ενώ τα αεροδρόμια τους είναι στο στόχαστρο. Δεν έχουν πάρει μέτρα ιδιαίτερα προστασίας και συνεχίζουν τη ζωή τους σαν να μην συμβαίνει τίποτα και σκάνε βόμβες. Άκουγα από ταξιδιώτες, δηλαδή, συγγνώμη.
0: Δεν υπήρχε μια κατάσταση συναγερμού.
1: Το διάβαζα, διάβαζα ότι δεν είχαμε καμία ειδοποίηση, ας πούμε, ότι ρε παιδί μου έρχεται βαλιστικός πύραυλος, κάπου να καταφύγουμε, κάπου να προστατευτούμε. Δεν υπήρχε κάτι. Μια ένδειξη στην Σαουδική Αραβία. Αυτό διάβαζα τουλάχιστον από πάρα πολλούς χρήστες που βρέθηκαν αυτές τις μέρες. Είναι χαρακτηριστικό ότι από τους 12 που έλεγε η Κατερίνα που σκοτώθηκαν στο πρώτο χτύπημα του αεροδρομίου, είναι όλοι. Τρεις είναι Σαουδάραβες, οι υπόλοιποι είναι Αλλοδαποί.
0: Ναι, ναι.
1: Μεταξύ των οποίων και ένας Αμερικάνος, είναι ένας από το Σουδάν, ένας Παλαιστίνιος, ένας από εδώ, ένας από εκεί. Είναι διάφορες, από διάφορες χώρες. Ναι.
0: Αλήθεια, ναι, και χτυπήθηκε και δεύτερο αεροδρόμιο αργά το βράδυ και εκεί είχε ένα νεκρό και αρκετούς τραυματίες. Δηλαδή αυτό είναι ένα μπαράζ επιθέσεων και αν οι αρχές έχουν απαγορεύσει όλοι βεβαίως, έχουν βγάλει ταξιδιωτικές οδηγίες προς τη Σαουδική Αραβία και εμείς και το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε χθες ανακοίνωση και επίγουσα προειδοποίηση. Έχουμε και Έλληνες που ζουν και εργάζονται στη Σαουδική Αραβία αρκετούς.
1: Βέβαια.
0: Πάρα πολλούς.
1: Πάρα πολλούς.
0: Που ζουν και εργάζονται εκεί και είπε ότι μόνο αν δεν είναι επίγουσα ανάγκη να ταξιδέψετε. Επίσης είχαμε μέσα το Κύριακο τον Πάπα, ο οποίος βγήκε και μίλησε ανοιχτά για το πρόβλημα υγείας του. Είχε ένα πρόβλημα υγείας του, βρήκαν ένα νόζο στον πνεύμονα και είπε ότι θα υποβληθεί σε επέμβαση. Είναι αυτής της σχολής.
1: Ναι.
0: Γιατί είναι ένας άνθρωπος που επηρεάζει τώρα εκατομμύρια ανθρώπους όλο τον κόσμο, έτσι. Και
1: φάνηκε από την πολύ πρόσφατη επίσκεψή του στο Παρίσι το πόσο επηρεάζει.
0: Ναι.
1: Πέραν των όσων επηρεάζει την στη χώρα του, στο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Είναι πέρα και έξω.
0: Όχι,
1: είναι πέρα και έξω από αυτό που ούτως ή άλλως επηρεάζει. Σωστά, λες, εκατομμύρια ανθρώπους.
0: Και βγήκε και μίλησε ανοιχτά λοιπόν ο άνθρωπος για το πρόβλημα υγείας του και είπε: θα κάνω μια επέμβαση. Δεν ανησυχούν οι γιατροί μου και όλα αυτά. Απλά ενημέρωσε το.
1: Το πίμνιο.
0: Ναι,
1: και το όχι πίμνιο. Μόνο το πίμνιο, γιατί είναι το Βατικό.
0: Θα κάνω μια επέμβαση. Δεν ανησυχούν οι γιατροί μου και όλα αυτά. Απλά ενημέρωσε το.
1: Το πίμνιο.
0: Ναι,
1: και όχι μόνο το πίμνιο, γιατί

0: από την Αθήνα, εδώ στο αεροδρόμιο όταν έφευγε, ότι έρχονται περισσότερα καύσιμα από ότι βγαίνανε πρώτου πολέμου.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Λογικά αυτό που θέλουν να κάνουν είναι ένα ολοκληρωμένο σενάριο, ότι παιδιά δεν φταίει ο πόλεμος που ξεκίνησα εγώ κάτω εκεί στο Ιράν και στα στενά του Ορμούς, φταίει ο Ζελένσκι.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό και πρέπει να φύγει ο Ζελένσκι και όλες αυτές τις ιστορίες. Πέραν τις καλές σχέσεις που έχει με τον Πούτιν ούτως ή άλλως και με όλους τους δικτάτορες όλων τον κόσμο.
1: Ναι. Αν διανοηθώ ότι έκανε όλο αυτό το πράγμα, προκάλεσε παγκόσμια αναστάτωση, διέλυσε τις αγορές ενέργειας και το έκανε όλο αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι, δηλαδή...
0: Δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό.
1: Φαντάζεται εκτός παιχνιδιού το Ιράν, έχει βγει εκτός παιχνιδιού, βγαίνει στα Σαουδική Αραβία, δηλαδή δεν ξέρω.
0: Εν τω μεταξύ γίνονται μυστήρια πράγματα, δηλαδή... Στη Σαουδική Αραβία, για παράδειγμα, βομβαρδίζονται μερικές από τις μεγαλύτερες πετρελοπηγές. Και η Σαουδική Αραβία εξακολουθεί και δηλώνει ότι, παιδιά, είναι απρόσκοπτη η έξοδος, η εξαγωγή πετρελαίου από την χώρα μέσω της Ερυθράς Θάλασσας, εν πάση περιπτώσει, και αυτής της βάσης εκεί που έχουμε και τους ελληνικούς τους Patriot. Της βάσης, λέω, της εκείνου του λιμανιού, στο Γιαμπού, πώς λέγεται. Αλλά. Ναι, είναι μυστήρια πράγματα που γίνονται και είναι μυστήρια πράγματα αυτά που θα ζήσουμε και στο επόμενο διάστημα, γιατί μετά την προφανώς εγώ δεν ξέρω αν το έκανε γι' αυτό για να ξαναβάλει τον Πούτιν στο παιχνίδι.
1: Λέω τώρα, λέω τώρα.
0: Ακούγεται πολύ ακόμα πιο σατανικό και από τον ίδιο τον κύριο Τραμπ, αν σκέφτεται με αυτόν τον τρόπο, αλλά η ουσία είναι ότι αυτές οι ποσότητες πετρελαίου μπορεί να μην ευνοήσουν στο να πέσουν δραματικά οι τιμές, μπορεί να έχουν κάποια επίδραση προφανώς, δεν θα πέσουν δραματικά οι τιμές. Άκουγα το πρωί, ήταν στα 103 ακόμα κάτι δολάρια το βαρέλι, το Brent, το Brent, ναι, και ναι, τώρα που ξεκίνησαν οι νέες συναλλαγές, έπεσε κατά, ξέρω εγώ, 1% τέτοια αλλαγή, που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν πολύ μεγαλύτερη, γιατί η κύρια βεβαιότητα είναι στο τι γίνεται στη Μέση Ανατολή, σε αυτό το χώρο,
1: το
0: οποίο το λένε και όλοι οι αναλυτές, αλλά ο Τραμπ έχει τα δικά του.
1: Εντάξει, ο Τραμπ είναι ο Τραμπ.
0: Ναι, ο Τραμπ είναι ο κύριος Τραμπ.
1: Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε. Πάντως, είναι τα πράγματα πολύ περίεργα. Είμαστε και εμείς σε μια εβδομάδα που έχει πάρα πολλές εξελίξεις που μας αφορούν και εμάς. Δηλαδή, σας είπαμε νωρίτερα ότι στις 14 θα ανακοινωθεί η τιμή εκκίνησης για το πετρέλαιο θέρμανσης, μαζί με τα επιδόματα, τη διεύρυνση των επιδομάτων, την αύξηση των επιδομάτων και των δικαιούχων και την παρέμβαση που θα κάνει το κράτος. Από εκεί και πέρα, Πέμπτη και Παρασκευή, στις Βρυξέλλες γίνεται η Σύνοδος Κορυφής και εκεί θα ζητηθεί, τουλάχιστον από την Ιταλία και την Ελλάδα και άλλες χώρες φαντάζομαι όμως θα υπάρχουν, επίμονα να δοθεί δημοσιονομική ευελιξία έτσι ώστε να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν κάποια χρήματα από τα έσοδα του κράτους να έρθουν σε εμάς. Καταλάβατε, ως μέτρα ας πούμε. Για την ανακούφιση. Αυτό είναι πολύ δύσκολο βέβαια, γιατί έχουν στυλώσει τα πόδια όπως πάντα οι βόρειες χώρες.
0: Βέβαια το γεγονός ότι προχθές την Παρασκευή ανακοινώθηκε αυτό που ανακοινώθηκε, ότι εξαιρείται η Ελλάδα και μόνο η Ελλάδα από την ρήτρα.
1: Για άλλο,
0: ναι, το ξέρω ότι είναι για άλλο.
1: Ναι.
0: Αλλά το ότι θα χρησιμοποιηθούν εκεί κάποια χρήματα τα απελευθερώνει από αλλού. Καταλαβαίνεις, δηλαδή κάποια χρήματα που ήταν να πάνε ενδεχομένως σε αυτόν τον σκοπό, για αυτά τα προγράμματα για τα οποία δόθηκε το πράσινο φως από τις Βρυξέλλες, σημαίνει ότι απελευθερώνονται κάποια κονδύλια για να χρησιμοποιηθούν σε άλλους σκοπούς, να το πω έτσι. Θα το δούμε. Πάντως έχει ένα ενδιαφέρον το γεγονός ότι δόθηκε έστω και ένα πράσινο φως για να...
1: Αποκλειστικά για την Ελλάδα.
0: Ναι, για να ασχοληθεί, να δώσει έμφαση στην
1: είναι για μακροπρόθεσμα
0: πράσινη
1: αυτό,
0: ανάπτυξη, στις επενδύσεις για την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κτλ. Έχει ένα και αυτό το ξεχωριστό του ενδιαφέρον.
1: Επίσης θέλω να καταθέσω κάτι εδώ στην παρέα μας σήμερα το πρωί.
0: Ναι.
1: Έπρεπε να ξεκατηνιαστούν ο Καρβέλας με τη Βύση για να κάνει ΑΔΕ ελέγχους. Δηλαδή εγώ, αφού τα πάνε τόσο καλά με τα έσοδα και με την πάταξη φοροδιαφυγής φαντάζομαι, υπάρχουν ρε παιδί μου κάποιοι άνθρωποι υψηλού ενδιαφέροντος. Έτσι. Οι οποίοι ζουν ένα, δεν είμαστε εμείς που είμαστε μισθωτοί. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες, ας πούμε, μεσαίοι και μικροί, είναι άνθρωποι που ξεχωρίζουν. Αυτός γιατί δεν παρα...

0: τους ελέγχουν μια φορά το χρόνο, λέω εγώ. Δεν λέω. Ε?
1: Δεν ξέρω.
0: Γιατί άκουγα για τον
1: δεν
0: κύριο
1: Καρδί. Δεν ξέρω αν τους ελέγχουν ή δεν τους ελέγχουν.
0: Γιατί
1: δεν
0: άκουγα...
1: το ξέρω.
0: Όχι, ρε παιδί μου, έγινε εκτάκτος, λέει, έλεγχος μετά από αυτά που ακούστηκαν. Δηλαδή έκανε μια μεγάλη συναυλία. Δεν σκέφτηκαν οι ελεγκτές. Πολύ μεγάλη συναυλία. Δεν πάμε να δούμε αν όλα έκανε ομότυπα.
1: Ναι, αλλά από ό,τι κατάλαβα. Το θέμα δεν είναι ότι δεν είχαν ελεγχθεί πριν. Είχαν ελεγχθεί. Δεν ξέρω αν είχαν ελεγχθεί, να μην το πάρω.
0: Θα τσεκάρουν, λέει, όλα τη συναυλία.
1: Ναι, γιατί ακούστηκαν άλλα ποσά από αυτά που έχουν δηλωθεί.
0: Ναι.
1: Αυτό. Αυτό.
0: Έπρεπε να ακουστούν. Θέλω να πω. Αυτό λέω, θέλω να πω. Έμαθα επίσης ότι ο κ. Καραβέλλας είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
1: Ωραία. Γι' αυτό γράφει τραγούδι, γιατί δεν βγαίνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρω τι παίρνει.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου, χαμηλό συνταξιούχο δεν είναι που παίρνουν διάφορα.
1: Προφανώς και παίρνουν. Αν δικαιούται, να παίρνει. Αν δικαιούται ως χαμηλό συνταξιούχο. Αν δικαιούται. Αν δεν δικαιούται, κακώς παίρνει. Τι επιδόματα.
0: Τι εννοείς αν δικαιούται και αν δεν δικαιούται.
1: Αν είναι χαμηλό συνταξιούχο και είναι στις κατηγορίες αυτές που υπάγονται και δίνονται τα διάφορα επιδόματα, καλώς τα παίρνει. Αν δεν είναι χαμηλοσυνταξιούχος και δηλώνει χαμηλοσυνταξιούχος, είναι άλλη τάξη πρόβλημα.
0: Μπορεί
1: αν...
0: τυπικά να είναι χαμηλοσυνταξιούχος.
1: Άμα είναι τυπικά, τι θα πει, ότι θα πάρουν όλοι οι χαμηλοσυνταξιούχοι, εξαιρείται ο κύριος Καρβέλλας γιατί παίρνει δικαιώματα από τα τραγούδια του.
0: Δεν είναι θέμα δικαιωμάτων μόνο.
1: Το ότι είναι, εν πάση περιπτώσει. Δεν ξέρω τα οικονομικά του κύριου Καρβέλλα και δεν θέλω να τα μάθω κιόλας.
0: Ούτε εγώ.
1: Δεν πρέπει να τα μάθει που κάνει αυτή τη δουλειά. Δεν
0: θέλω να
1: δουλειά,
0: ξέρω.
1: Εγώ δεν θέλω να ξέρω τα οικονομικά του κύριου Καρβέλλα.
0: Με τραγούδι του το πες χωρίς άδεια τώρα.
1: Τραγούδι του είναι αυτό το.
0: Δεν θέλω να ξέρει.
1: Είναι τραγούδι του. Καλημέρα στον κύριο στον Παπαγιώργη από την Ναυπακτία. 16 βαθμούς. Συνεφιασμένη είναι. Καλημέρα και στον κύριο Δημήτρη. Ωραία φωτογραφιούλα αυτή. Ανατολή είναι σημερινή. Ωραία.
0: Όχι φωτογραφιούλα, φωτογραφιά. Εντάξει.
1: Φωτογραφιά, αλλά ναι.
0: Ναι, κατάλαβα. Για να δω που βρέχει τώρα, να σας πω. Στην Αλόνισο βρέχει.
1: Ναι.
0: Στην Αλεξανδρούπολη στο λιμάνι. Αυτά τώρα έχουν καταγραφεί, περίμενε, στην Αλόνισο 6.30 ώρα το πρωί, πριν από λίγο, ας πούμε. Άρα σε λίγο θα μας δείξει και τη Σάμο.
1: Ναι.
0: Σάμο δεν είπε Άννα ότι βρέχει.
1: Ναι, Σάμο.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, θα συνδεθούμε, λες, άραγε.
1: Κάζω ότι θα συνδεθούμε. Ο κύριος Απόστολος λέει καλημέρα. Ο Ζελένσκι έχει δίκιο. Φταίει και η Ελλάδα και γενικά η Ευρώπη που είναι σκυλάκια της Αμερικής. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Αλλά.
0: Μπερδεύτηκα λίγο.
1: Αλλά τέλος πάντων. Στη κυρία Σούλα από την Αρτέμιδα.
0: Ναι, ναι.
1: Πάντως χθες και προχθές ακούγονται τζιτζίκια. Να, λόγω ζέστα.
0: Είχε ζέστα, ρε παιδιά.
1: Ναι, αυτό.
0: Εκεί που καθόμουν, φούντωνα. Κάποιες στιγμές.
1: Ναι.
0: Μετά έκανε μια δροσούλα, αλλά όχι τίποτα φοβερό σε δροσή. Σε δροσό. Ναι. Κλείνουν οι pubs στη Βρετανία, ρε Διονύση. Που είναι το παραδοσιακό, ας πούμε, το σήμα κατά τεθέν. Ένα από τα σήματα κατά τεθέν.
1: Ναι.
0: Δεν είναι.
1: Είναι.
0: Της Βρετανίας.
1: Είναι.
0: Έκλεισαν, λέει, 309 με 309.
1: Ένα την ημέρα, λέει.
0: Ναι.
1: Σχεδόν ένα την ημέρα κλείνει.
0: Έλα,
1: ναι, αλλά δεν ανοίγουν άλλα θέσεις τους.
0: Όχι,
1: γιατί
0: μάνα,
1: και εδώ ανοίγουν και κλείνουν, ας πούμε, στο χώρο της εστίασης, ας πούμε.
0: Όχι, ναι. Είναι πολύ αυξημένοι φόροι και τα λειτουργικά, λέει, έξοδα.
1: Ναι.
0: Και έχουν χάσει τη δουλειά τους 5.000 άνθρωποι. Δεν ξανανοίγουνε. Δεν κλείνει μία pub για να ανοίξει κάπου αλλού μια άλλη.
1: Αυτό δεν το ξέρω, ρε παιδί μου, γιατί ακούω συνήθως διαβάζουμε μόνο τα. Δεν ξέρω τι γίνεται. Γι' αυτό ρωτάω. Μήπως. Γιατί και εδώ, σε ένα συγκεκριμένο σημείο, κλείνει, ας πούμε, ένα εστιατόριο. Μετά από λίγο ανακαίνιση, λέει, ανοίγει άλλο στη θέση του. Καταλαβες. Δηλαδή, σε σημείο που σου βάζει ψήλου στα αυτιά.
0: Εντάξει, αυτά δεν έχουν διάρκεια.
1: Με όρους λογικής κάθε προσπάθεια εξήγηση των πεπραγμένων και λεχθέντων του τέρατος του Λευκού Οίκου είναι μάτι.
0: Ποιος τα λέει αυτά.
1: Ο κύριος Άγγελος. Κύριε Άγγελε, δεν λέμε κανέναν τέρας, ας πούμε. Γιατί είναι τέρας ο άνθρωπος. Όχι, έχει μία άλλη λογική. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Έχει μία άλλη λογική. Που δεν μπορούμε να την παρακολουθήσουμε πάντα. Να σας πω την αλήθεια.
0: Εντάξει.
1: Μα όταν λέει στους άλλους τώρα, στους οπαδούς του κόμματός του που πήγαν εκεί να τον παρακολουθήσουν.
0: Ό,τι και να σας πω.
1: Και τους λέει, ό,τι και να σας πω, και όποια βλακεία και να σας πω, εσείς θα χειροκροτήσετε.
0: Έχει άδικο.
1: Δηλαδή.
0: Πες μου, έχει άδικο. Έχει άδικο, πες μου.
1: Βέβαια, θέλω να σου πω ότι με την κίνηση αυτή που έκανε με τον Πούτιν, έχει εξοργήσει και κάποιους δικούς του βουλευτές.
0: Αποκλείεται.
1: Ετοιμάζονται, λέει, κάποιοι Ρεπουμπλικάνοι να κατεβάσουν κοινό νομοσχέδιο μαζί με τους δημοκρατικούς, bipartisan
0: διακομματικό.
1: Διακομματικό, εν πάση περιπτώσει, και των δύο κομμάτων. Για να βάλει φρένο στη συμφωνία με τον Πούτιν. Και να μην γίνονται εισαγωγές ρωσικού πετρελαίου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η οποία διάβαζε ότι δεν χρειάζεται καν το ρωσικό πετρελαίο. Έτσι, και θα μπορούσε όλο αυτό να το αντικαταστήσει αν δεν είχε βάλει τους δασμούς που έχει βάλει στον Καναδά, για παράδειγμα. Δηλαδή,
0: είναι πολιτική αυτά. 4%, εσύ αυτά.
1: 4, διάβαζα τώρα διάφορα στοιχεία. 4% ναι. Να αύξανε τις εισαγωγές πετρελαίου από τον Καναδά, δεν θα χρειαζόταν ούτε το παραμικρό, ας πούμε. Θα κάλυπτε αυτή την ποσότητα που ανακοίνωσε ότι θα πάρει από τον Πούτιν, η οποία, επαναλαμβάνω, δεν χρειάζεται καν. Διότι η Αμερική, συν της άλλης, είναι εξαγωγός χώρα. Βγάζει πετρέλαιο, δεν εισάγει. Το είναι ένα μυστήριο πράγμα τώρα. Ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν.
1: Τι άλλο. Τι άλλο παρακολουθείς, τι
0: βλέπεις? Βλέπω, έγινε ένα debate στη Βρετανία.
1: Ναι.
0: Γιατί μια τίγρης κατασπάραξε ένα νεαρό άνδρα. Α, θα βγούμε στην τηλεόραση τώρα, βγήκαμε.
2: Γεια σας.
1: Καλημέρα σας.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα. Εδώ τώρα μαθαίνουμε διάφορα και για την κόντρα Βύση Καρβέλα. Δεν ξέρω, την έχετε σχολιάσει καθόλου?
0: Είπαμε, λέγαμε για την ΑΔΕ πριν.
2: Ναι, ότι, τι λέγατε?
0: Όχι, έλεγα εγώ, ρε παιδί μου, ότι πρέπει να γίνει ένας ντόρος για να
2: ελέγξουν. Αυτό τώρα είναι, για να πάνε να ελέγξουν, να δούνε αν τα δηλώνανε.
0: Θα μου πεις.
3: Συναυλία.
0: Θα μου πεις. Εντάξει, αυτή δεν ήταν μια οποιαδήποτε συναυλία. Εντάξει,
3: μια μεγάλη συναυλία.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είναι.
0: Δεν επικρίνω. Η ΣΕΣΑ που έχει κάνει πολύ καλή δουλειά η ΑΔΕ και έχει μου αυξηθεί τα έσοδα. Δεν έχω τέτοιο θέμα. Απλά θα ήθελα να. Ρε παιδί μου, οι άνθρωποι αυτοί είναι κάποια πράγματα που κάνουν μπαμ. Όχι ότι φοροδιαφεύγουν. Είναι κάποια γεγονότα τα οποία είναι πολύ μεγάλα. Αν δεν πας να ελέγξεις αυτά τα γεγονότα, τι θα πας να ελέγξεις? Εμένα.
3: Ναι, εντάξει. Δεν ξέρω, όπως σε βλέπω, έχει κάνει μια πλούσια ζωή, το οποία πρέπει να ελεγχθεί. Σε βλέπω εκεί πέρα στα Κστάντα, στα Κάπρι.
0: Μ' αρέσει εμένα που παρακολουθούν τα social κάποιον. Αυτό μου αρέσει πολύ από τους ελεγκτές που παρακολουθούν τα social και άμα δούνε ότι.
1: Μα έτσι δεν είναι κάποιοι του influencer αυτού που κάνουν. Πώς το λένε, πωλήσεις μέσω των προϊόντων.
0: Γιατί οι influencers δεν μπορούν να μην ανεβάσουν. Πώς θα κάνουν οι influencers?
1: Κανείς influencer που σέβεται τον εαυτό του δεν γίνεται να μην είναι.
0: Μα από εκεί είναι.
1: Αυτό. Από εκεί βγάζει τα λεφτά του. Από πού τα βγάζει?
3: Είδες και την έρευνα τρόπες influencers, την δημοσίευσε η Σαββατιάτικη Καθημερινή του Πανεπιστημίου Αθηνών, ότι ένα στα τέσσερα παιδιά θέλουν να γίνουν influencers που του ρωτάνε τι θα γίνει.
0: Είναι ένα λόγο την εποχή μου, ρε. Δεν με σου κάνω.
2: Ήταν YouTuber, ήταν πριν από 5 χρόνια, ήταν YouTuber.
3: Τώρα άλλαξε και influencer.
0: Δεν με σου κάνουν εμένα αυτά. Αυτά είναι θέματα εποχή. Είναι έρχονται και παρέρχονται, ρε παιδί μου.
2: Αλλά είναι παρέρχονται.
0: Ναι, μπορεί, εντάξει. Γιατί
3: είναι μεγάλος αριθμός ένα στα τέσσερα παιδιά, δεν είναι μικρό.
0: Ναι.
1: Να ανησυχούσες αν ένα στα τέσσερα παιδιά θα ήθελε να ανοίξει λογαριασμό OnlyFans. Δεν θέλει. Εντάξει, οπότε αυτό.
0: Και αυτό influence.
3: Ωραία. Και τώρα
1: δεν ξέρω αν υπάρχει.
3: Θα πω πάλι τον καημό μου, γιατί ξέρετε, δεν μπορώ να το πω.
1: Αλλή μόνο.
0: Θα φτιάξουμε ένα φιλεράκι, ρε.
3: Συμβαίνει.
2: Ο καημός
3: κάθε
2: λιμάνι
3: και καημό.
2: Ο καημός του Κώστα.
3: Λοιπόν,
2: για πες.
3: Πάει λοιπόν η καλή συνάδελφο, η Ματίνα Καλτάκη, η οποία είναι και εδώ τόσα χρόνια στην ΕΡΤ και κάνει το πολιτιστικό ρεπορτάζ. Γράφει ένα άρθρο στο Athens Voice.
0: Ναι.
3: Και το άρθρο λέει για τα μικρά θέατρα κλπ. Είναι βιώσιμα κλπ. Αναλύει ένα σκεπτικό. Πολύ ωραία. Κάποιο άλλο μπορεί να γράψει ένα άλλο άρθρο και να πει άλλο σκεπτικό, α πούμε, απέναντι σε αυτό. Βγαίνει το Σωματείο Ελληνοθοποιών, συνδικαλιστικό όργανο, το Σωματείο. Και την πέφτει στην Καλτάκη. Επειδή γράψει το άρθρο. Έχει κάνει ανάρτηση, το έχω, ανάρτηση στο Facebook. Και λέει με αίσθημα ευθύνης, Χριστός και Παναγία, με αίσθημα ευθύνης κατακρίνει το άρθρο. Και αυτά οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο του Γιατί οφείλει να τοποθετηθεί απέναντι στο άρθρο του Ματίνα Καλτάκη. Το άρθρο λέει φαίνεται να εξυπηρετεί τελικά μια άποψη που προωθείται και θέλει να αντιμετωπίσει τα μικρά θέατρα ως μια αποτυχημένη εκδοχή των μεγάλων θέατρων. Συγγνώμη κιόλας που δεν σα ρωτήσαμε πριν γράψουμε ένα άρθρο σωματείων ηθοποιών και ο Μπιμπίλα, δεν ξέρω ποιο είναι εκεί. Είναι δυνατό, δηλαδή. Πώς τον πω, ρε παιδί μου, δεν ξέρω πώς το λένε.
2: Αυτό είναι λογοκρισία, ρε.
3: Τι παλεύουνε καθόλου.
2: Ό,τι θέλει μπορεί να κάνει.
3: Συνδικαλιστικό σωματείο την πέφτει σε δημοσιογράφο για την άποψη που εξέφρασε και του λέει ότι είναι.
0: Αλλά δεν είναι πρώτη φορά. Δεν είναι
1: πρώτη φορά είναι. Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, εσύ πέφτει από τα σύννεφα. Καλά κάνει και πέφτει από τα σύννεφα. Αλλά δεν.
0: Νίκος Καραγιώργης μου ενημερώνει εδώ η Βασιλική Κολτσίδα. Είναι, δεν είναι ο κ. Μπιμπίλα.
3: Ο Νίκος Καραγιώργης. Δεν τον ξέρω τον άνθρωπο. Εντάξει, Καραγιώργης. Ωραία.
1: Το ξέρω εγώ, τον είχα συμμαθητή. Λοιπόν.
3: Καραγιώργη.
1: Ναι,
2: Πώς έτυχε τώρα.
0: Σερβία.
1: Έτυχε, τον είχα συμμαχθεί. Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, δεν είναι αυτό το θέμα μας όμως. Το θέμα μας είναι άλλο. Συγγνώμη, πρώτη φορά εσύ πέτυχε από τα σύννεφα. Δεν είναι πρώτη φορά από το σωματείο και άλλα σωματεία, ας πούμε, έχουν καταφερθεί κατά απόψεων που εκφράζονται τέχνη... κατά κόρον.
0: Καλά, δηλαδή, εσύ να δεν την πέσανε για το που λέγες τότε για τα ναυτικά, για τις απεργίες.
3: Εμένα μου δεν έχω πέσει 100 φορές, αλλά. Μισό το άλλο, να σου πω κάτι. Έχω άλλες απαιτήσεις από το σωματείο ναυτεργατών, το οποίο δεν το υποτιμώ καθόλου, και άλλα από τους τοπιούς οι οποίοι υπηρετούν την ελευθερία της τέχνης. Αυτό είναι το αντικείμενό τους, πώς το λένε. Οπότε την πέφτουν άλλα επειδή εξέφρασαν την άποψή
1: τους. Της τέχνης, όχι της άποψης.
0: Πάντως εγώ έχω πάει. Εγώ...
1: άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Γιατί τα συγχαίρεσαι εσύ.
0: Τα μπερδεύεις κι εσύ, ναι. Εγώ έχω πάει, πήγα σε πολλά μικρά θέατρα και ήταν πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις. Πέρσι.
1: Έτερο είναι κάτω. Γράψε και εσύ ένα άρθρο.
0: Θέλω να πω.
1: Άλλο είναι το θέμα.
0: Όχι, θέλω να πω.
1: Μας δεν είναι καλά για κατά θέατρα τα μικρά, ας πούμε.
0: Όχι, θέλω να πω ότι λέμε και το. Λέμε και το πώς είναι. Αλλά το ότι έχει μια άποψη η γυναίκα, ας πούμε.
2: Μια άποψη. Ναι. Δεν είναι ότι δεν μπορεί να διαφωνήσει. Το θέμα είναι πώς το. Δηλαδή πώς το εκφράζει.
0: Εν τω μεταξύ την ξέρουν τόσα χρόνια. Δηλαδή είναι στο χώρο η γυναίκα. Είναι στο ρεπορτάζ αυτό. Πώς το λένε.
3: Ναι. Κάπου έχουν μπερδευτεί το ρόλο των συνδικαλιστών.
0: Κάτι, γενικώς, ναι,
3: τα έχουν,
0: ναι,
3: λίγο μπλέξει,
0: ναι,
3: τα έχουν κάνει λίγο κουλουβάχατα, ναι, τα έχουν κάνει δεν ξέρω πώς και τέτοιο. Τώρα, αν αυτό το πράγμα εκφράζει και τους τοπιούς συνολικά, εγώ έχω μια περιέργεια απέναντι σε αυτό να το δω.
0: Εντάξει, είναι τι προβληματίζει τον καθένα, μωρέ, ανάλογα.
2: Ας πούμε, να ρωτήσω τώρα κάτι εγώ τελευταίο για να κλείνουμε. Βύση Καρβέλα θα τα βρούνε, θεωρείτε. Κάτι είναι ένα προβλημάτισμα αυτό το Σαββατοκύριακο.
3: Βάλε και ένα κομμάτι του καημού τη Παπαμιχάηλ, βάζει μόνο το δικό μου.
2: Θα τα βρούνε, θα ακούμε, παιδί μου, ή δεν θα μπορέσουμε να ξανακούσουμε τη Βύση να τραγουδάει η Καρβέλα. Τι λέτε εσείς.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα τα βρούνε.
2: Και εγώ έτσι πιστεύω.
1: Μπράβο, πολύ χαίρομαι γι' αυτό.
0: Γιατί θέλουμε happy ends εμείς, ρε παιδί μου. Είμαστε υπέρ των happy endings. Τι να κάνουμε. Δεν θέλουμε εγκρίνιες πουθενά, δεν θέλουμε εντάξεις.
2: Τώρα και τέτοια, εντάξει, ζευγάρι χρόνια.
3: Δεν είναι άλλο πράγμα, ρε παιδί μου.
2: Έχουν πορευτεί μαζί.
3: Δεν προδιαθέτεις κι άλλο αν είσαι
2: θέλω να πω τώρα, άνοιξε ο σκούστε όλου και μπέμπε, γίνονται διάφορα, αλλά λογικά στο τέλος θα τα βρούνε.
0: Εντάξει, μωρέ, έτσι είναι. Λέγονται και μετά θα τα βρούνε.
3: Ωραία. Οι πάντες θα βρουν εκτός στη βασιλική οικογένεια με τη Μέγαν Μάρκελ. Λοιπόν, πρέπει
0: να. Γιατί να τα βρει η βασιλική οικογένεια.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Πρέπει να φύγουμε. Πέταξε τη φιτιλιά στο τέλος.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας. Πάμε κι εμείς.
0: Πάμε, Διονυσάκο.

0: ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Αβεβαιότητα επικρατεί για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξή της στο Ζελένσκι εξέφρασε η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, στηρίζει αποφασιστικά την έκκληση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν μέσα σε ένα 24ωρο οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένη, χρησιμοποιώντας βαλιστικούς πυράβλους και ντρόουνς. Ο Σαουδαραβικός Συνασπισμός ανακοίνωσε ότι αναχέτησε απόψε βαλιστικό πύραυλο των Χούθη. Στο στόχαστρο βρέθηκαν χθες το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάν, το αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Οι Χούθη κάλεσαν αεροπορικές εταιρείες, εργαζόμενους και ταξιδιώτες να αποφεύγουν τα αεροδρόμια της Σαουδικής Αραβίας, με εξαίρεση της ιερής πόλης της Μέκκας και της Μεδίνας. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών εξέδωσε ταξιδιωτική οδηγία συστήνοντας τους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Στο μεταξύ, επίθεση με ντρόν δέχθηκε δεξαμενόπλοιο χθες βράδυ κοντά στο αγκυροβόλιο της Οχάρ στο Ομάν. Το πλήρωμα απομακρύνθηκε, ενώ παραμένουν άγνωστες οι ζημιές. Την παρέμβαση της Ρωσίας στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit αποκάλυψε δημόσιο Βρετανός Πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ, επικαλούμενος διαβαθμισμένες πληροφορίες που έλαβε μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Τόνισε ότι τέτοιες πληροφορίες πρέπει να δημοσιοποιούνται για την προστασία των δημοκρατικών διαδικασιών. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές εντοπίστηκε χθες το βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Τις πρώτες πρωινές ώρες ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ, με ζημία 5 εκατομμύρια ευρώ για το δημόσιο. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες στις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για οφειλές και όχι απάτη. Ωστόσο, οι τρεις λογιστές των εταιριών επιρρύπτουν ευθύνες στο Φίλιππο Καμπούρη. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, έως ότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Παρουσιάζονται σήμερα επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει στην 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, παρακολούθηση των υπεροριών και αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη οι επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα, με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Επανέρχονται από σήμερα οι δωρεάν προληπτικές εξετάσεις του προγράμματος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο μεσχωρείτε του μαστού και τα καρδιαγγειακά νοσήματα. Οι δικαιούχοι θα ενημερώνονται για τα παραπεμπτικά τους μέσω SMS και της ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
0: ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική, νεφός και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, ασθενείς βροχές μέχρι το μεσημέρι με θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 8 όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Μικρόφωνα και πάλι στο Διονύση Χατζημιχάλη και την Κατερίνα Σερέτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι, δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Σήμερα είναι μια επίσης σημαντική μέρα, γιατί θα παρουσιαστεί στο Μέγαρο Ποδοσάκι το νέο πλαίσιο για τις ρυθμίσεις για την πρόσβαση των ανηλίκων στα social media. Είναι το νομοσχέδιο αυτό, έχει κατατεθεί ήδη στη Βουλή και θα το παρουσιάσουν οι αρμόδιοι, συναρμόδιοι υπουργοί, ο κ. Παπαστεργίου δηλαδή, που είναι υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, ο υπουργός υγείας ο Άγιος Άδωνος Γεωργιάδης και ο επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος. Αυτό λοιπόν θεωρείται ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο. Είναι ακόμα υποδιαμόρφωση κάποια πράγματα. Ωστόσο οι βασικές αρχές του υπάρχουν ήδη. Δηλαδή η επαλήθευση ηλικίας υποχρεωτικά από τις πλατφόρμες.
1: Να θυμίσω πως αυτή η ιστορία ξεκίνησε από την Ελλάδα και επεκτείνεται σε πολλά μέρη του κόσμου. Νομίζω η πρώτη που το εφάρμοσε με νόμο που ήδη έχει. Είναι η Αυστραλία. Που έχει γίνει ήδη με νόμο. Αλλά τουλάχιστον σε ευρωπαϊκό επίπεδο η πρώτη σκέψη που υπήρξε για κάποιο είδους περιορισμό ήταν από την Ελλάδα, και η μία χώρα μετά την άλλη έχουν αρχίσει να το σκέφτονται, να το μελετούν και να το εξετάζουν, εν πάση περιπτώσει, αυτό το θέμα, διότι δεν είναι μόνο η εξάρτηση αφενός, είναι και η ενδεχομένως αποχάβνωση, με την έννοια ότι κυκλοφορούν του κόσμου τα fake news. Δηλαδή είναι και αυτό ένα, και σε τρυφερές ηλικίες που λένε, έτσι που λέει ο λόγος, έχουν ακόμα μεγαλύτερη επίδραση και μπορεί να έχουν στον ψυχισμό των νέων ανθρώπων ή και στις πράξεις τους να έχουν ενδεχομένως και πολύ αρνητικά έως ολέθρια αποτελέσματα.
0: Αυτό γίνεται ένα πέπλο προστασίας, τέλος πάντων, γιατί η τεχνολογία όχι απλά μας έχει ξεπεράσει, έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας με όλες τις μορφές της.
1: Είναι σαφές, το κυκλοφορεί στο δρόμο, κυκλοφορεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Όλοι είναι κολλημένοι σε μια οθόνη.
0: Καλά, ναι.
1: Είναι φοβερό, δηλαδή.
0: Όχι μόνο εδώ, παντού,
1: παντού, παντού, παντού, παντού, παντού, παντού. Δηλαδή το να είναι έκπληξη, είναι να δεις έναν άνθρωπο, δεν λέω να διαβάζει, να κοιτάει απ' έξω, να χαζεύει το περιβάλλον,
0: όχι,
1: ρε παιδί,
0: όχι,
1: κάτι.
0: Όχι, όχι, όχι.
1: Είναι, αποτελεί έκπληξη.
0: Έχουμε στραφεί πάρα πολύ στον ψηφιακό κόσμο, αντί να κοιτάμε γύρω-γύρω τον αληθινό κόσμο, τον έχουμε ξεχάσει. Και μερικές φορές όταν τον ανακαλύπτουμε, κάνουμε wow, εντυπωσιαζόμαστε.
1: Ναι,
0: αλήθεια είναι αυτό. Τέλος πάντων, αυτό λοιπόν είναι το ένα, το σημαντικό. Λέγαμε εδώ με τον Διονύση πριν βγούμε στον αέρα τώρα, ότι μας έλεγαν εδώ γνωστοί μας ότι πήγανε και επισκέπτονται διάφορες περιοχές της Αθήνας που διάφορα το πόσημα, ρε παιδί μου, εμεί του Αρσακίου, ας πούμε. Μου είπαν ότι είναι πάρα πολύ ωραία για βόλτα.
1: Ξαναζωντάνεψε.
0: Ναι, ναι, πολύ ωραία για βόλτα, έχει πολύ ωραία μαγαζιά. Είναι, λέει, νομίζεις μπαίνοντας στο Αρσακίου ότι είσαι σε μια άλλη πρωτεύουσα.
1: Ναι.
0: Ότι έχει πάει κάπου στο εξωτερικό, ρε παιδί μου.
1: Μακάρι να διατηρηθεί.
0: Αυτό το πράγμα που το λέμε εν τω
1: μεταξύ. Ναι. Μακάρι να διατηρηθεί έτσι. Είναι δουλειά και αυτών που δουλεύουν εκεί, και αυτών που ζουν εκεί, και αυτών που την επισκέπτονται την περιοχή, να τη σέβονται και να την εκτιμούν. Εγώ θυμάμαι μικρός.
0: Τι.
1: Μικρός, όταν ήμουν. Και επειδή έμενα στα Εξάρχεια. Ήταν μια στοά που την περνούσαμε συχνά πυκνά, ας πούμε, για να περάσουμε και απέναντι από την άλλη πλευρά, που ήταν άλλη στοά που ήταν η Αμερική. Η αγορά, η λεγόμενη, που είχε και μετακίνηση και φτηνά
0: το
1: προϊόντα.
0: Περπατάγαμε το κέντρο, ρε παιδί μου. Πολύ
1: ωραία. Θυμάμαι δηλαδή την έχω οργώσει, ας πούμε.
0: Εκεί κάτω στο Θεμιστοκλέους κατεβαίναμε εκεί που είχε και εκεί.
1: Θυμάμαι και ένα μαγαζί που ήταν και είχε προσκοπικά και σημαίες. Και ήταν πάντα εντυπωσιακό έτσι, γιατί είχε πολλές σημαίες σημαστολισμένο και στολές εκεί, και είχε και σουγιαδάκια προσκοπικά και τα καπέλα αυτά, τα περίεργα κτλ. Και καθόμασταν και χαζεύαμε. Σε αυτή τη στοά μέσα ήταν. Τότε, παλιά, τότε.
0: Ήτανε πάντως η βόλτα, ρε παιδί μου, στο κέντρο. Ήταν ένα. Και ακόμα είναι. Εγώ ακούω πολύ κόσμο που πηγαίνει βόλτα στο κέντρο. Και εγώ έχει τύχει να πάω. Κάτι Σάββατα, κάτι Κυριακές, ρε παιδί μου. Σου αρέσει να λες, θα πάω μια βόλτα στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Και το συνδυάζει.
1: Βέβαια, το Σαββατοκύριακο είναι πιο πολύβουο.
0: Εντάξει, όχι. Ναι. Πιο πολύβουο. Πιο πολύβουο μόνο από τις καθημερινές. Που γίνεται
1: όχι,
0: χαμόν.
1: Γιατί τις καθημερινές είναι πέρασμα.
0: Ωραία,
1: το Σαββατοκύριακο είναι πολλοί κόσμος που με αυτή την ίδια σκέψη όλοι,
0: ναι,
1: και κατεβαίνουν στο κέντρο.
0: Δεν
1: και
0: πειράζει.
1: Πηγώνει.
0: Ωραίο είναι αυτό. Ναι,
1: ωραία, ζωή να υπάρχει.
0: Να υπάρχει,
1: ζωή και κίνηση να υπάρχει. Τώρα όλα τα άλλα. Λοιπόν, λένε ότι έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, εν πάση περιπτώσει, και γαστριμαργικό, αλλά και ότι είναι προσεγμένη Αυτό. Ναι. Είναι και τα μαγαζιά που έχει και τα λοιπά είναι προσεγμένα και έχουν μία ενιαία φυσιογνωμία. Γι' αυτό,
0: ναι, αυτό
1: γι' αυτό γίνεται το
0: έχει,
1: πόσιμο.
0: Έχει, λέει, ένα μεγάλο τραπέζι στο κέντρο.
1: Ναι.
0: Πολύ μεγάλο όμως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή νομίζω και ότι είναι από, δεν είναι ξύλινο, είναι από άλλο υλικό, το οποίο, λέει, μπορεί να κάτσουν άσχετοι γύρω γύρω για να πιούν το ποτό τους, να φάνε το φαγητό τους, ξέρω εγώ, είναι από
1: να κάνει ο καθένας,
0: ναι, ό,τι, όπως κάνουν στην Ευρώπη.
1: Ό,τι θέλει. Είχα,
0: εγώ
1: εντάξει,
0: πρώτη,
1: γίνεται και εδώ.
0: Πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Όχι, όχι, πρώτη φορά που είχα πάει σε ένα τέτοιο. Είχαμε πάει για πρωινό, είμαστε στις Βρυξέλλες.
1: Ναι.
0: Και λέει, πάμε, λέει, για πρωινό, δεν έχει πολύ ωραία πρωινό το τάδε μαγαζί. Και πάμε λοιπόν και βλέπω ένα τραπέζι. Ένα μακρόστονο τραπέζι. Λέω, πού θα κάτσουμε εδώ, λέει. Λέω, μα κάτω άσχετη, λέω, δίπλα.
1: Να τα.
0: Λέει,
1: αυτά.
0: Άκου τώρα. Εγώ. Λέει, έτσι κάθονται εδώ. Λέω, κάτω δίπλα σε άγνωστο άνθρωπο.
1: Βέμε.
0: Ναι, λέει, γιατί όταν κάθεσαι, λέει, σε ένα τραπέζι, σε ένα μαγαζί και διπλανό έχει διπλανό τραπέζι, δεν είσαι, κάθεσαι δίπλα.
1: Άσε που βοηθάει την κοινωνικοποίηση.
0: Καλά, εντάξει, δεν με
1: όχι,
0: το,
1: με την,
0: μην
1: ίδια,
0: το τραβάς τώρα
1: με την ίδια λογική, ρε παιδί μου. Αν μπει στα μέσα μαζική μεταφορά, του ξέρει του άλλου που είσαι.
0: Όχι, αλλά εντάξει.
1: Όχι. Ναι, γιατί δεν κάθεσαι δίπλα σε άγνωστο.
0: Εντάξει, το φαγητό, η κουβέντα, θε να πει κάποια προσωπικά σου πράγματα. Δεν θε να τα ακούει ο διπλανό.
1: Εντάξει τώρα.
0: Δεν θέλω, ρε Διονύση.
1: Προσωπικά πράγματα.
0: Δεν θέλω να πω προσωπικά. Γι' αυτό
1: βγαίνω. Ούτε καν στο τηλέφωνο δεν τα λε πλέον προσωπικά.
0: Όχι, καλύτερα να μην τα λε, να τα λες έτσι. Ναι. Διαζώσεις πάνω στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι. Τέλος πάντων. Ναι, θέλει να πει δύο κουβέντες.
1: Γιατί...
0: Θέλει να κάνει ερωτική εξομολόγηση.
1: Γιατί μας λέει η Χριστίνα ότι η καλύτερη περιοχή, αν υπήρχε σήμερα, θα ήταν το Βατραχονήσι Αθηνών. Τι είναι το Βατραχονήσι Αθηνών?
0: Το Βατραχονήσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Νέο Κόσμο.
1: Πρώτη φορά το ακούω.
0: Περίμενε τώρα, ναι, γιατί με ευνηδίασες.
1: Δεν το, να σας πω την όχι, αλήθεια, όχι. Δεν το ξέρω. Δεν θέλω να πω ψέματα, λοιπόν. Δεν το ξέρω. Ναι.
0: Είναι κάτω από το Ζάπιο,
1: ναι.
0: Στην περιοχή του Ολυμπίου, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο και στην είσοδο του Παγκρατίου. Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ναι. Εκεί.
1: Εντάξει. Ωραία είναι και εκεί.
0: Εντάξει.
1: Ωραία είναι και εκεί.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλημέρα στην κυρία Ποθητή στη Σαντορίνη και στην κυρία Γιάννα, η οποία θέλει τραγούδι της Βύση. Πρέπει να αποβιώσουν για να ακούσουμε. Είχαμε βάλει εμείς.
0: Καλή, εμείς βάλαμε.
1: Τις προάλλες.
0: Να μας τρελάνετε τώρα.
1: Όχι, διαμαρτύρονται γιατί εμείς. Δεν έχει ακούσει το μια αγάπη υπερβολική. Δεν την ακούσαμε, λέει.
0: Από αγάπη υπερβολική. Αγάπη.
1: Καλημέρα και στον κύριο Γιάννη από τη Ριζούπολη. Και στην, ήταν νησί, λέει. Ήταν νησί το Βατραχονήσι.
0: Ναι, ήταν μια λωρίδα.
1: Εδώ λέει νησί.
0: Στον Ελισσό.
1: Εδώ λέει νησί. Ναι.
0: Ναι.
1: Α, πολύ ωραία.
0: Ήταν λωρίδα.
1: Πάρα πολύ ωραία.
0: Λοιπόν...
1: Δεν έχουμε πει καθόλου για τα πολιτικά.
0: Έλα να πούμε για τα πολιτικά.
1: Έλα την πολιτική.
0: Τι θες να πούμε για τα πολιτικά?
1: Βγήκε ένας αρθρογράφος, ναι. Σε μια εφημερίδα,
0: ναι, ναι.
1: Και αποκάλεσε με μια λέξη που δεν συνηθίζεται, εν πάση περιπτώσει, δεν συνηθίζεται στην πολιτική αρθρογραφία. Στην καθημερινότητά μας συνηθίζεται,
0: λέμε,
1: και
0: παρασυνηθίζεται.
1: Ναι. Και αποκάλεσε με άσχημο τρόπο τον αρχηγό του Πασόκ, τον πρόεδρο του Πασόκ,
0: πώς
1: τον κύριο,
0: ναι,
1: Νίκο,
0: είπε,
1: Ανδρουλάκη.
0: Ναι.
1: Βλάκα, παιδί μου. Τον είπε βλάκα.
0: Λοιπόν, ναι, ωραία,
1: ο κύριος Καρτερός, ο κύριος, ναι, αρθρογράφος σε μια εφημερίδα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά επειδή ο κύριος Καρτερός θεωρείται εξαπορήτων του κυρίου Τσίπρα ή, εν πάση περιπτώσει, στο παρελθόν ήταν συνεργάτης του κυρίου Τσίπρα άμεσος,
0: ναι,
1: του γράφε τους λόγους, ήταν στο, ναι, Μαξίμου και διάφορα τέτοια πράγματα, ας πούμε,
0: ναι,
1: το Πασόκ έχει σηκώσει τα μανίκια και γρονθοκοπεί.
0: Καταρχήν, πρώτο, δεν είναι ωραίοι χαρακτηρισμοί.
1: Δεν είναι ωραία.
0: Έτσι, καθόλου καλή δεν είναι οι χαρακτηρισμοί. Εντάξει, τώρα δηλαδή θες να αποδομήσεις τον άλλον, θες να το ρίξεις, πες.
1: Να σου πω κάτι.
0: Μίλαμε πολιτικούς.
1: Εγώ θυμάμαι πάντως, γιατί πριν αρθρογραφούσε στην Αυγή ο κύριος, ο ίδιος κύριος, ο κύριος Καρτερός δηλαδή. Το συνηθίζει να έχει έτσι εμπριστικά άρθρα και τίτλους και άρθρα. Γιατί έτσι ακούγεται. Δηλαδή θέλω να πω ότι... Αν το άφηναν το άρθρο αυτό ασχολίαστο, θα ασχολούνταν, ξέρω εγώ, 200 που το διάβασαν, 300, 500, τόσοι. Τώρα ασχολούνται κανάλια, αυτό, εκείνο, το άλλο, οι πάντες όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι και ευθύνης του πολιτεύματος ο κύριος Καρτερός.
1: Εγώ δεν είπα ότι είναι, κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Άλλο λέω.
0: Όχι, το λέω στο Πασόκ, εγώ το λέω.
1: Εγώ δεν ξέρω όμως ποια είναι η προτιμότερη τακτική. Είναι να τα αφήνεις αυτά να περνάνε? Όχι.
0: Όχι, αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
1: Μεγαλοποιείς?
0: Όχι.
1: Ούτε.
0: Αυτή
1: δεν
0: τη
1: ξέρω
0: στιγμή,
1: ποια είναι η χρήση τομή.
0: Ο κύριος Θανάσης Καρτερός, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό γίγνεσθε?
1: Τίποτα.
0: Είναι ένας αρθρογράφος.
1: Ναι.
0: Και παλιός μας διευθυντής.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τι ρόλο παίζει στο πολιτικό, δηλαδή είναι κάτι επίσημα?
1: Το Πασόκ υποστηρίζει.
0: Ναι.
1: Το Πασόκ υποστηρίζει ότι είναι. Εξακολουθεί να παραμένει εξαπορίτων του κυρίου Τσίπρα και λειτουργεί για. Αφού έλεγε στην ανακοίνωσή του ότι ο Τσίπρας υπαγορεύει και ο Καρτερός εκτελεί.
0: Ναι, το είδα.
1: Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, εξακολουθεί να θεωρεί ότι δεν είναι ένας απλός αρθρογράφος, αλλά είναι ένας his master's voice.
0: Ναι.
1: Να το πω έτσι.
0: Ωραία.
1: Στην
0: εντάξει, και το ξαναλέμε εμείς αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Πόσοι διάβασαν το άρθρο του Καρτερού?
1: Ναι. Γι' αυτό,
0: όχι.
1: Γι' αυτό εγώ έχω το ερώτημα. Το αφήνεις να περάσει ασχολίαστο ή το σχολιάζεις τόσο όσο? Τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις?
0: Εξαρτάται τι αξία προσδίδεις εσύ και στο πρόσωπο που το γράφει και στο μέσο το οποίο το δημοσιεύει.
1: Ναι, αλλά μιλάει ούτε καν ρε παιδί μου,
0: δεν κρατάει προσχήματα.
1: Μιλάει κριτικά.
0: Ναι.
1: Μιλάει υβριστικά για τον υβριστικά. Αρχηγό του κόμματος.
0: Ας του κάνει μήνυση.
1: Θα τα αφήσει να περάσει έτσι?
0: Όχι, για του κάνει μήνυση.
1: Ναι. Δεν ξέρω.
0: Εμένα με λέγανε βλάκα, θα έκανα μήνυση.
1: Ναι.
0: Θα μου πεις.
1: Ξέρω εγώ.
0: Ναι. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, δεν ξέρω. Εγώ θεωρώ ότι. Εντάξει, έχουν αυτό το διάστημα και Πασόκ και το κόμμα Τσίπρα, ας πούμε. Έχουν βαλθεί να δείξουν.
1: Ότι.
0: Να κυριαρχήσουν, ρε παιδί μου. Να κονταροχτυπιόνται. Δεν χτυπιόνται με το Μητσοτάκι.
1: Ναι, να κυριαρχήσουν πού?
0: Στην
1: αντιπολίτευση.
0: Να κρατήσει ο Μέν τη δεύτερη θέση, να ανέβουν στη δεύτερη ιδέα.
1: Αυτό.
0: Αυτό.
1: Αυτό.
0: Το οποίο αυτό. Ποιος είναι ο καλύτερος αντιπολίτευσης?
1: Ποιος είναι ο καλύτερος δεύτερος?
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Ναι.
1: Από Εθνική Οδό στο ύψος του Κάστρου, που έχει 12 βαθμούς, έχει ομίχλη από την Ηλίγη και μετά. Μας λέει ο φίλος μας ο κύριος Νίκος που περνάει από εκεί και εφιστά την προσοχή των φίλων οδηγών. Αν περνάτε από την περιοχή της Ηλίκης, από την Ηλίκη και μετά, στο ύψος του Κάστρου, έχει ομίχλη. Να έχετε το νου σας.
0: Μπράβο.
1: Καλό δρόμο.
0: Καλά κάνεις και το πες, ναι. Ο Γιάννης Κουτσούκος θα αναλαμβάνει τη διευθυντή του γραφείου του Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Ναι.
0: Παλιά το θυμάμαι.
1: Δεν υπήρχε. Ήταν αυτή η θέση, ήταν καινή. Ναι, αλλά ο κύριος Κουτσούκος τώρα.
0: Το θυμάμαι από παλιά.
1: Ο κύριος Κουτσούκος ήταν διευθυντής στην κοινοβουλευτική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, τώρα μένει καινή η θέση του.
0: Θα βάλουμε άλλο να είναι εκεί. Και τόσες μεταγραφές έχει κάνει. Κάποιο θα βρει.
1: Α, θα βάλει κανένα τέτοιο
0: λέει. Όχι, ρε παιδί μου, αλλά λέω τώρα.
1: Τώρα λέει έρχεται και η αντιπρόεδρος.
0: Ποια αντιπρόεδρος?
1: Στον Πασόκ.
0: Τα κάνουμε.
1: Το Κασελάκι.
0: Το Δώρα.
1: Όχι, όχι, η Τσάκρη. Μία άλλη.
0: Ποια?
1: Που είναι αντιπρόεδρος στο κόμμα του. Ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη και έρχεται τώρα στο Πασόκ. Όχι, κυρία Τζάκρη, μία άλλη. Μία πιο νεαρή. Δεν θυμάμαι το όνομά της τώρα. Άμα θα το έλεγα, άμα το θυμόμουν το όνομα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, θα το έλεγες.
1: Ναι, μία νέα. Μία αντιπρόεδρος. Πρώην αντιπρόεδρος.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Και στη Βιέννη τα ίδια κάθονται μεταξύ τους. Ούτε και εμένα μου αρέσει, λέει η κυρία Μαρία. Ωραία, εντάξει.
0: Τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Λοιπόν...
1: Θα σκάσω τώρα. Πώς τη λένε την κυρία που.
0: Κάτσε, θα το βρω, ρε παιδί μου. Γιατί τώρα εγώ. Να σου πω κάτι κι εγώ. Δεν μπορώ, έχω τρελαθεί με τα ονόματα πια. Εν τω μεταξύ, εγώ νομίζω ότι στα κανάλια πια τριπλοτσεκάρουν και διπλοτσεκάρουν. Δηλαδή, καλούν εσένα που ήσουν πριν στο Κασελάκι. Μετά πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ και τώρα είσαι Ελλάς.
1: Ναι.
0: Μην μπερδευτούν, γιατί μπορεί να σε έχουν συνηθίσει ΣΥΡΙΖΑ.
1: Αυτά γίνονται και στον αέρα.
0: Αυτό.
1: Τέτοιες γκάφες, ας πούμε, ιστορίες γίνονται και στον αέρα.
0: Και εδώ θα επαναλάβω αυτό το πράγμα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ναι.
0: Το προς το ΕΣΟΡΟΥ το λέω περισσότερο. Δεν ξέρω. Γιατί εγώ βλέπω να είναι η εκπροσώπηση των κοινοβουλευτικών κομμάτων του υπολείπου μικρότερη από τα κανάλια που υποχρεούνται. Δηλαδή βλέπω κυβερνητικό, Πασόκ. Ελλάς.
1: Ναι. Ναι. Συμβαίνει αυτό.
0: Είναι δυσανάλογο.
1: Συμβαίνει αυτό.
0: Είναι η προβολή, δηλαδή.
1: Εντάξει, δεν είναι μόνο θέμα ΕΣΟΡΟΥ όμως, είναι για θέμα και καναλιού και συναδέλφων που κάνουν, οργανώνουν τις εκπομπές κτλ.
0: Όχι, υποχρεούνται από το. Εδώ τηρούνται κατά γράμματα.
1: Οι ποσοστώσεις τηρούνται όταν προκηρυχθούν εκλογές.
0: Όχι, όχι, όχι. Και η εκπροσώπηση στα πάνελ, αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να είναι ανάλογο και σε σχέση με την κοινοβουλευτική τάξη.
1: Με την έννοια αυτή, έχεις πολλά χρωστούμενα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Τρόπο την, αν θεωρήσεις με την εκλογική δύναμη των προηγούμενων εκλογών,
0: ναι, ναι.
1: Έχεις πολλά χρωστούμενα στο ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί στο ΣΥΡΙΖΑ πλέον, γιατί έχουν φύγει.
0: Και τι να κάνουμε.
1: Ποιον θα βγάλεις.
0: Τι να κάνουμε.
1: Αφού έχουν φύγει.
0: Ποια θα πάει, ρε Διονύση, μύθηκες τώρα.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Αφού μιλάω τώρα.
0: Μας πετάς τώρα. Επειδή μιλάς, δεν μπορεί να σκέφτεσαι το βάθος.
1: Όχι, δεν λέω για την κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου δεν είναι πρώην αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη. Ποτέ δεν ήταν με τον κύριο Κασελάκη η κυρία Χτσιόγλου. Η κυρία Χτσιόγλου έφυγε από το ΣΥΡΙΖΑ επειδή βγήκε ο Κασελάκης.
0: Ναι.
1: Ή, εν πάση περιπτώσει, έτσι λέει. Έτσι θέλει να πιστεύουμε. Αλλά, τέλος πάντων, και αυτή έχει γυρίσει. Εγώ δεν λέω για αυτούς που γυρίζουν πάνε στον κύριο Τσίπρα, δηλαδή επιστρέφουν εκεί που ήταν πριν, γιατί το ίδιο είναι το ένα με το άλλο. Μιλάω για μία που ήταν στον Κασελάκη και γυρνάει στο Πασόκ.
0: Α, ήταν από εκεί και τώρα πάει πίσω.
1: Ναι, ρε παιδί μου.
0: Ήταν στο Κασιμάτι.
1: Όχι, παιδί μου, την Κασιμάτι.
0: Τέλος
1: πάντων, θα τη θυμηθώ. Ναι, δεν πειράζει.
0: Εντάξει,
1: κάποια άλλη λέω.
0: Ναι. Δεν πειράζει, θα το βρούμε. Πώς πρέπει να πάμε σε τίτλους σιγά σιγά, μουσικά.
1: Τώρα, φτάσαμε και ώρα.
0: Όχι, πότε, αύριο.
1: Ναι, εντάξει, θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Τι να κάνουμε.
0: Ναι.

0: Κοροβέση, ρε παιδί μου, να το. Το γκουγκλάραμε και το βρήκαμε.
1: Ναι.
0: Η Μυρθώ Κοροβέση είναι, που είναι αντιπρόεδρος, ήταν αντιπρόεδρος στο κόμμα του Κασελάκη. Και επιστρέφει τώρα, λένε, θα γυρνάει, έρχεται στο Πασόκ. Η ίδια βγήκε και δήλωση. Δηλαδή, ναι, όντως είμαι σε προχωρημένες επαφές με τον Πασόκ.
1: Και τι δεν έχουμε μπλέξει, δάποτε έχουμε
0: μπλέξει. Με το μπλέξει. Μεταξύ, άμα δείτε την κυρία Κοροβέση. Εγώ δεν την είχα ξαναδεί, ας πούμε, την κυρία Κοροβέση.
1: Α, δεν την ήξερε.
0: Δεν την ήξερα, όχι.
1: Α, ήταν, τώρα θα τη μάθει.
0: Ήταν αντιπρόεδρος του κόμματος και βουλευτής. Και θα, θα πάει και αυτή στο Πασόκ.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες, αυτήν έλεγα. Την κυρία Κοροβέση.
1: Εντάξει.
0: Πάμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Θολό το τοπίο γύρω από την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Μόσχα δεν έχει ακόμη αποδεχθεί την αμερικανική πρόταση, ούτε η Ουκρανία έχει συμφωνήσει στους όρους της. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, το Brent στα 103,48 δολάρια το βαρέλι. Μαζικές επιθέσεις κατά στρατηγικών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τους Χούθη της Ιεμένη. Στο στόχαστρο, το Διεθνές Αεροδρόμιο του Ριάτ, το Αεροδρόμιο του Νταμάμ και ενεργειακές εγκαταστάσεις της Αράμκο. Ταξιδιωτική οδηγή από το Υπουργείο Εξωτερικών στους Έλληνες να αποφεύγουν τα ταξίδια στη χώρα. Κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αντλία και την αύξηση του επιδόματος του πετρελαίου θέρμανσης. Κλειστά και σήμερα τα σχολεία στην Γκράβα, τηλεκπαίδευση για 4.000 μαθητές μέχρι το πόρισμα για την οσμή αερίου. Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 11 κατηγορουμένων για την απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ με ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο. Σήμερα παρουσιάζει η κυβέρνηση στους νέους περιορισμούς στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στις Αχαρνές, γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, προσήχθηκε και εξετάζεται συγγενικό της πρόσωπο. Άστατος καιρός με βροχές και καταιγίδες, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.

0: Η ποια?
1: Φρανς Γκάλ.
0: Έτσι λένε.
1: Ναι.
0: Καλημέρα στον κύριο Φώτη. Που είναι πηγαίνει στο Ήπειρο, είναι στο ύψος των εργοστασίων της ΔΕΗ και λέει: Είμαι τυχερός γιατί η δουλειά μου δίνει τη δυνατότητα καθημερινά να ταξιδεύω σε μια διαφορετική πόλη της Ελλάδας. Καλό είναι αυτό.
1: Ωραία. Είναι πολύ ωραίο.
0: Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο που μου υπενθύμησε, αφού το είχε βρει η Κατερίνα όμως στο ψαχτήρι. Μυρτό Κοροβέση είναι αυτή που έλεγα, σας έλεγα στο προηγούμενο ημίωρο δηλαδή, που είναι αντιπρόεδρος του κόμματος Κασελάκη και θα πάει τώρα στο Πασόκ και βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με το Πασόκ. Το ρεπορτάζ λέει ότι θα επιστρέψει. Και έτσι, αφού έχουν γυρίσει οι υπόλοιποι, μένει μόνο.
1: Ποιος?
0: Η κυρία Τζάκρη.
1: Α, ναι.
0: Που δεν έχει γυρίσει ακόμα. Δηλαδή, αν πάει και η κυρία Κοροβέση, όλοι οι άλλοι που συζητούνταν ότι θα φύγουν από το κόμμα Κασελάκη και θα πάνε στο Πασόκ.
1: Ωραία. Έτσι όπως τα βλέπεις τα πράγματα.
0: Ναι.
1: Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, ώρα 7:35 το πρωί,
0: ναι,
1: θα γυρίσει η Τζάκρη στο Πασόκ.
0: Έχω την αίσθηση ότι θα γυρίσει.
1: Ναι.
0: Έχω την αίσθηση ότι και αυτή θα γυρίσει. Δηλαδή, με το δρόμο που ακολουθεί το Πασόκ,
1: ναι,
0: με την τακτική που ακολουθεί το Πασόκ εσχάτως.
1: Της διεύρυνσης.
0: Αυτή της λεγόμενης,
1: ναι,
0: διεύρυνσης.
1: Ναι.
0: Γιατί κάποιοι άλλοι το λένε παλινόστηση. Καταλαβαίνεις. Γιατί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ήταν στο Πασόκ. Ο κύριος Μιχελογιαννάκης ήταν στο Πασόκ. Καταλαβαίνεις.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Αποστολάκης δεν ήταν ακριβώς στο Πασόκ, αλλά ήταν σε διάφορους του Πασόκ και είχε πολύ καλές σχέσεις. Τέλος πάντων, κάποιοι το λένε παλινώστης, κάποιοι άλλοι το λένε διεύρυνση, κάποιοι άλλοι το λένε όπως θέλουν, εν πάση περιπτώσει. Άλλοι το λένε αποτυχία. Υπάρχουν και αυτοί.
1: Όχι, όχι. Κάποιοι επίσης αποκαλούν ως οντρούς γυρολόγους.
0: Και αυτό το έχουμε διαβάσει.
1: Έτσι.
0: Και το έχει γραφτεί και,
1: ναι,
0: λέγεται κατά κόρον, συζητείται κτλ.
1: Ναι.
0: Και αυτό. Θα δούμε που όλα αυτά. Τελικός κριτήριος. Εγώ θεωρώ ότι θα επιστρέψει η κυρία Τζάκρη. Δεν ξέρω τι θα κάνουν. Γιατί άκουσα το εξής.
1: Τι.
0: Ότι τα υπολογίζουν στο Πασόκ,
1: ναι,
0: όπως τα κάνει στις φοιτητικές εκλογές. Δηλαδή, θα βάλω τον τάδε στο ψηφοδέλτιο, που και καλά δεν είναι ντε και καλά δικός μου, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Αλλά θα τον βάλω στο ψηφοδέλτιο γιατί αυτός κουβαλάει μαζί του προσωπικές ψήφους και θα φέρει ψήφους. Έτσι συζητούσαν και παλιά, ποιο θα βάλουμε ας πούμε στον συνδυασμό για τις δημοτικές εκλογές, τον τάδε, γιατί έχει μεγάλο ζόη. Και άρα θα τον ψηφίσει το ζόη του, άρα θα φέρει ψήφους στο συνδυασμό. Σου λέει η κυρία Τζάκρη ας πούμε, έχει δική της εκλογική πελατεία την οποία θα την μεταφέρει στο Πασόκ. Τα υπολογίζουν έτσι τα πράγματα. Δεν ξέρω αν αυτά γίνονται ευθύγραμμα εντωμεταξύ.
1: Αυτό εντωμεταξύ το πράγμα.
0: Εγώ προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά.
1: Πραγματικά τώρα, αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Θα μεταφέρει εκλογική πελατεία.
0: Ναι.
1: Τι είναι η εκλογική πελατεία, ας πούμε. Το 2026, δεν ξέρω. Εμένα με σοκάρει αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το πράγμα, τι είναι οι ψηφοφόροι τους. Έχω μία δεξαμενή ψηφοφόρων και τους πηγαίνω όπου θέλω. Τι είναι, πρόβατα.
0: Γι' αυτό σου είπα, εγώ έχω πολλούς συνδυασμούς και δεύτερες σκέψεις γι' αυτό. Δεν ξέρω αν ισχύει. Δεν ξέρω αν ισχύει. Και αν ίσχυε στο παρελθόν, δηλαδή, αν ισχύει σε ένα βαθμό στις δημοτικές εκλογές με το ΣΟΗ, εκεί να το καταλάβω. Αλλά είναι δημοτικές εκλογές, δηλαδή λίγο πολύ διαφορετικά. Δηλαδή στο χωριό γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας.
1: Στις δημοτικές εκλογές, στις μεγάλες πόλεις, ψηφίζεις πρόσωπο.
0: Άλλο στις μεγάλες πόλεις. Λέω και τα χωριά. Στα χωριά έχει μια σημασία, ρε παιδί μου.
1: Εντάξει.
0: Βάζω αυτόν από το τάδε.
1: Ρε μάνα μου, αλλά λέω τώρα.
0: Στις βουλευτικές εκλογές δεν νομίζω ότι ισχύει.
1: Ψήφισα εγώ την Τζάκρη. Λέμε τώρα.
0: Όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε εκλογές. Όχι, ναι, όταν ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Και μετά. Συντάσσεται με τον Κασελάκη.
0: Ναι.
1: Και λέω εντάξει, μπορεί δεν απέχει και πάρα πολύ. Όμως όλο αυτό
0: μα
1: το διάστημα.
0: Μα και ο Κασελάκης του ΣΥΡΙΖΑ ήταν.
1: Όχι, ναι. Όλο αυτό το
0: πρώτος
1: διάστημα.
0: Του ΣΥΡΙΖΑ βγήκε.
1: Την άκουγα να περνάει γενναίες 14 στο Πασόκ.
0: Ναι.
1: Γενναίες 14.
0: Από το οποίο ξεκίνησε.
1: Ναι. Αλλά εγώ την ψήφιζα όμως.
0: Ναι.
1: Και ξαφνικά την ακούω να βρίζει. Από εκεί που βρίζει και όταν το Πασόκ. Λέμε τώρα. Ναι. Παράδειγμα λέμε. Δεν λέμε προσωπικά. Ας πούμε το Σερέτη. Τέλος πάντων.
0: Να μην λέμε κυρία Τζάκρη.
1: Ναι, λέμε Σερέτη. Και ξαφνικά η Σερέτη αγάπησε το Πασόκ πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και πω, μόνο το Πασόκ είναι η ελπίδα αυτή τη στιγμή. Με ένας ψηφοφόρο θα μου προκαλέσει λίγο νευρικό κλονισμό.
0: Δεν θα σου προκαλέσει.
1: Κάτσε ρε εσύ.
0: Θα προκαλέσει, ναι. Έτσι.
1: Γενικότερα το λέω αυτό. Τώρα για όλα τα κόμματα δεν βγάζω κανέναν απ' έξω. Ωραία. Κανένα να πει.
0: Η κυρία Άννα μας λέει και τώρα γίνονται παιδιά αυτά στην επαρχία στις δημοτικές. Το ξέρουμε γι' αυτό, γι' αυτό το λέμε. Δηλαδή το έχουμε ζήσει. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Γιάννη από το Μεσολόγγι. Καλημέρα και στον κύριο. Στον Γιώργο από την Εγνατία. Έβρεξε πολύ χθες το βράδυ στην Ξάνθη. Τώρα έχει πολύ συννεφιά. 16 βαθμούς, λίγη κίνηση. Καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Βαρύ ουρανό έχει.
0: Βαρύ. Ναι. Βαρύ ουρανό.
1: Πω. Ναι. Εντάξει. Αυτό είναι για χουχούλιασμα.
0: Ενώ ο Παναγιώτης, ας πούμε, στην Πάτρα χθες. Σταθερή αξία μα λέει, η πολιτική σταθερή στη μάσα, εμεί σταθερή αξία μα και πάει για μπάνιο.
1: Καλά, χτες.
0: Και δεν είναι όλοι οι πολιτικοί τώρα, πέστε.
1: Όχι, όχι, μην γενικεύουμε δηλαδή, τώρα. Εγώ δεν θέλω να γενικεύσει. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν γεννηθεί και έχουν πεθάνει μέσα στο ίδιο κόμμα. Πολλοί, πάρα πολλοί.
0: Αυτό, ναι.
1: Πάρα πολλοί. Που δεν είναι. Είναι θέμα ιδεολογία, τι αισθάνεσαι εκεί ω εσένα και όλα αυτά τα πράγματα. Εντάξει, οι ιδεολογίε πια έχουν.
0: Ίσα-ίσα, νομίζω ότι τώρα πρέπει να ενδυναμωθούν, αλλά τώρα αυτό είναι μεγάλη κουβέντα.
1: Καλά,
0: πολύ
1: εντάξει, άμα δεν απέχουν οι ιδεολογίες, άμα οι διαχωριστικές γραμμές δεν είναι τόσο μεγάλες, ας πούμε, μπορεί κάποιος να κάνει τα στραβά μάτια. Αλλά και πάλι, δηλαδή πραγματικά, ακούς έναν άνθρωπο να λέει από το πρωί μέχρι το βράδυ, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το Πασό κατέστρεψε τη χώρα, το οποίο έχει εντυπωθεί και στο...
0: Σε κάποιους έχει εντυπωθεί.
1: Ναι, ναι, ναι. Το Πασό κατέστρεψε τη χώρα. Και ξαφνικά τον ακούς τον ίδιο άνθρωπο να λέει, έλα μόλι Πασόκ, άρα πάμε, πάμε Πασόκ, μόνο το Πασόκ μπορεί να σώσει τη χώρα.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, εγώ τρελαίνομαι.
0: Είναι λίγο...
1: Ναι. Τέλος πάντων.
0: Λοιπόν... Ο κύριος Αλέξανδρος από τη Λάρισα παρουσιάζεται και με μετεκπαίδευση εφεδρείας σήμερα.
1: Οπα.
0: Τρεις μέρες. Ενώ έχω κάνει κανονικά τη θητεία μου, με καλέσαν ως έφεδρο για άσκηση. Γίνεται αυτό. Ειδικά σε αυτούς που έχουν φύγει σχετικά νωρίς και έχουν πράσινο χαρτί. Πώς τα λένε αυτά τα πράγματα. Για να δούμε, λέει, θα δούμε, θα σας ενημερώσω αύριο. Δεν κάνει να μας ενημερώσετε. Αυτά είναι απόρριτα.
1: Όχι, ρε, μας πει πώς πέρασε.
0: Α, το πώς πέρασε, ναι.
1: Αυτό.
0: Να μας το πει αυτό.
1: Τι να μας ενημερώσει τώρα το. G3α3, όπως τα λέτε, αν δούλευε και
0: κυρία αν Φραντζέσκα, να ανέβετε, δεν νομίζω ότι θα μας βρείτε, αλλά να κορνάρετε απ' έξω τώρα που περνάτε.
1: Oh,
0: την καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Περνά να απ' έξω το ραδιομέγαρο, λέει, να ανέβουμε.
1: Από κομβόι, ακροατές. Πάμε τώρα για να συζητήσουμε τα δυσάρεστα, τα χθεσινά.
0: Ποια με τον Τάσο.
1: Έχασε η ομάδα μου, ρε Σιδιονίση.
0: Α, τα αθλητικά. Ναι. Πάμε στα αθλητικά. Μέχρι τώρα δεν έχουμε πει κουβέντα. Έτσι
1: δεν είπαμε τίποτα. Περιμέναμε τον Τάσο.
0: Σεβόμαστε, ας πούμε.
1: Όχι, περιμέναμε τον Τάσο.
0: Σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
1: Ναι.
0: Αυτό, ναι.
2: Καλά, άμα είχε νικήσει ο Παναθηναϊκός από το πρώτο λεπτό, αυτά θα έλεγε.
0: Μα εγώ δεν. Η Κατερίνα μπορεί να έλεγε. Εγώ δεν θα πονούσα. Γι' αυτό λέω εγώ σεβόμαστε τον πόνο του άλλου.
1: Ο Διονύσης είναι χαρούμενος γιατί κέρδισε η ομάδα του.
0: Ναι, η δικιά μου η ομάδα σε αυτή τη σεζόν, σε αυτή την περίοδο έχασε γιατί ο Όφη έχασε.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Σιγά μην είσαι Όφη τώρα.
0: Αυτή την περίοδο είμαι Όφη.
1: Ναι.
0: Για πάμε. Ναι, η δικιά μου η ομάδα σε αυτή τη σεζόν, σε αυτή την περίοδο έχασε γιατί ο Όφη έχασε.
1: Ναι,
0: πάμε.
1: Σιγά μην είσαι Όφη τώρα.
0: Αυτή την περίοδο είμαι Όφη.
1: Ναι.

0: του προηγουμένω 3-0. Έφτασε στον ένα βαθμό τον Παναθηναϊκό, 15 ο Παναθηναϊκός, 14 η ΑΕΚ, 13 ο Ολυμπιακός και 12 ο ΠΑΟΚ. Όμως ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει την ευκαιρία στις 6 ώρα, ξεκινάει το παιχνίδι, απέναντι στην Καλαμάτα στην Τούμπα, αν νικήσει να σκαρφαλώσει αυτός και να γίνει συγκάτοικος στο ετηρέμαση με τον Παναθηναϊκό.
1: Να έχει ενδιαφέρον το πρωτάθλημα, αυτό είναι το ωραίο.
0: Βέβαια, είναι ωραίο αυτό, εννοείται. Το θετικό επίσης είναι ότι ο Άρης με τη νίκη του σκαρφάλωσε και αυτός, τώρα βρίσκεται στην πέμπτη θέση με 10 βαθμούς, δηλαδή κοντά και ο Άρης όπως και ο Όφη, από 10 βαθμούς έχουν αυτοί οι δύο. Και ο Άρης νίκησε, να θυμίσω, 3-2 το Βόλος, ένα παιχνίδι το οποίο προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο ο Άρης 3-0 και μετά ο παρόλογο Βόλος να κάνει στο τέλος τη ζημιά.
2: Ίδρωσε, ίδρωσε για να πάρει τη νίκη.
0: Η κυρία Χάιδο είναι η ατραξιόν του πρωταθλήματος, αναφέρομαι στη...
2: Στο Ηρακλή είναι αυτό.
0: Ακριβώς, η γριούλα του Ηρακλή, ο παδός του Ηρακλή, υποσχέθηκε πριν από την έναρξη, μιλώντας και στην ΕΡΤ, της αναμέτρησης με το Λεβαδιακό, το σκορ θα έρθει 2-1 και θα νικήσει ο Ηρακλής. Τελικά νίκησε 2-0, ούτε δέχτηκε γκολ και ήταν η πρώτη νίκη του Ηρακλή στο Καρφαζόγλου έπειτα από 9 χρόνια. Επέστρεψε έπειτα από 9 χρόνια στη φυσική του έδρα ο Ηρακλής και νίκησε 2-0 το Λεβαδιακό. Ο οποίος Λεβαδιακός, παιδιά, αφού έχει κάνει μόνο ήττες τώρα τα σχετικά, δεν έχει σημειώσει γκολ ακόμα σε πρωτάθλημα. Έτσι, 6 αγωνιστικές και έχει δεχτεί 11 γκολ. Πολύ αρνητική συγκομιδή για μια ομάδα η οποία πέρσι κόντευε να βγει η Ευρώπη, που λέει ο λόγος, έτσι. Βεβαίως έφυγαν πάρα πολλοί ποδοσφαιριστές, άλλαξε ο προπονητής, έγιναν πάρα πολλά γη και τελικά το αποτέλεσμα είναι αυτή τη στιγμή ο Λεβαδιακός να είναι ουραγός, μάλλον ακριβώς ουραγός δεν είναι, είναι στην ουρά εκεί 13ος με ένα βαθμό, κάτω από το πάνω συνόμα από το Βόλο, ο οποίος παραμένει στο μείον, δηλαδή έχει μείον ένα λόγω της τιμωρίας από κάποιο παιχνίδι με τον Πασεραϊκό, έχει τιμωρία μείον 3 βαθμούς, τώρα είναι στο...
2: Είναι σαν την Eurovision, ρε παιδί μου, που ξέρεις, η Αγγλία θα έχει 0 βαθμούς, άντε να πάρει 2-3, ας πούμε, ξέρεις, αυτό κλασικά.
0: Εντάξει, κάπως έτσι, άμα θες να το θέσουμε και έτσι, ναι, αρνητικό. Λοιπόν, το σημερινό παιχνίδι καθορίζει και το αν ο Παναθηναϊκός σήμερα θα έχει συγκάτοικο στην κορυφή, αν νικήσει δηλαδή ο ΠΑΟΚ την Καλαμάτα, και αυτό επί της ουσίας είναι που μετράει από το σημερινό. Ο Ολυμπιακός, εκτός από την νίκη, να το τορίσουμε αυτό, και τους 3 βαθμούς βέβαια, κέρδισε και πάρα πολύ χρόνο, γιατί είναι μια καινούργια ομάδα με την νίκη που έκανε, δηλαδή ο Ολυμπιακός σήμερα, οπότε οπότε περιμένει πολλά περισσότερα και ο κόσμος πλέον από όλη αυτή την ιστορία που έχει προκύψει. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να πούμε για κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό.
1: Όχι, έχει λέει, διαβάζω τώρα,
2: να μιλήσουμε
1: ότι έχει γίνει λέει χαμός με τις δηλώσεις του προπονητή του Παναθηναϊκού, του Νίστρου,
0: με τον
1: μεταφραστή, γιατί άλλα είπε λέει ο προπονητής και άλλα μετέφρασε.
0: Ναι, να πω εγώ, ακούγοντας τη συνέντευξη, εντάξει, και εγώ δεν είμαι ούτε της Οξφόρδης, αλλά κατάλαβα ότι στα αγγλικά που μιλούσε ο άνθρωπος, ότι έλεγε ότι... ουσιαστικά είπε ότι υπήρχαν δύο ομάδες στο γήπεδο. Η μία ήταν πολύ καλύτερη. Εμείς ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα. Αυτό είπε ουσιαστικά, μεταφράζοντας. Και ότι δίκαια γνώρισαμε την ήττα, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος. Κάπως έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, και η μετάφραση ήταν ότι αδικούμαστε από το σκορ, ότι ήμασταν καλύτεροι στο γήπεδο, ότι ξέρεις, λίγο άκρος αντίθετα.
1: Αυτά είχε ετοιμάσει ο μεταφραστής.
2: Ναι. Αυτά είχε θεωρήσει ότι θα πήρε με δίνω εκ των προτέρων, κατάλαβες.
0: Αυτό περίμενε να πει, μάλλον τον εφηβίασε το... Κάπως έτσι
1: είναι αυτά, παιδιά.
2: Τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Αν δεν συμφωνεί μαζί μου η αλήθεια, τόσο το χειρότερο για την αλήθεια. Πάμε παρακάτω, αυτό είναι. Ναι,
0: άμα δεν συμφωνείτε και μαζί μου, σωστό. Μάθε τι λες και τέτοια. Εντάξει, ελπίζω κάπως έτσι να έγιναν τα πράγματα ή τέλος όταν να παρεξηγήθηκαν ή να μην κατάλαβε καλά μέσα στην έντευξη.
2: Είμαστε πολύ καλοπροαίρεθοι και θέλουμε να πιστεύουμε ότι εντάξει, δεν πολύ κατάλαβε.
1: Πάντως απήχαν πάρα πολύ.
2: Και ότι παρεξηγήθηκε.
1: Άμα τα βάλεις δίπλα-δίπλα, δεν έχουν καμία σχέση πάντως.
0: Πάντως υπάρχει και μια είδηση, γιατί μια στιγμή αναφερθήκαμε στον Ολυμπιακό προηγουμένως.

0: Σε δημόσια διαβούλευση πλέον είναι το άρθρο 73 για τον ξεχωρισμό και την αναβάθμιση του Γεώργιου Καραϊσκάκης και μετά τη συνάντηση που υπήρχε μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Πρόεδρου του Ολυμπιακού, του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στόχος είναι η αύξηση της χωρητικότητας από περίπου 33.500 που είναι το κύπελλο τώρα, να φτάσει πάνω από 52.000 θέσεις.
1: Αυτό θα προσθεθεί ο όροφος και θα γίνει καινούριο.
0: Θα γίνει μια ανακατασκευή.
1: Μια ανακατασκευή.
0: Ναι, θα γίνει το σκέπ.
1: Ιδιωτική είναι η επένδυση, έτσι δηλαδή.
2: Ναι,
1: αυτό ρωτάω.
0: Προβλέπονται μέχρι και 1.800 θέσεις στάθμευσης. Τώρα πώς θα προκύψουν αυτά. Ξέρεις, αυτά ξεκινάνε υπέροχα και φτάνουν και πιο λίγο ή γίνεται και τα ανάποδο κάποια στιγμή. Εν πάση περιπτώσει, θα το δούμε αυτό. Ο Ολυμπιακός πάντως ξεκαθαρίζει ότι το τίμημα θα είναι κοντά στα 250 εκατομμύρια ευρώ. Και αναμένεται να αναλάβει την πλήρη χρηματοδότηση των έργων η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Έτσι.
1: Αυτό, ναι,
0: αλλά για το συγκεκριμένο έργο, μάλιστα τη ανέγερση του Νέου Καραϊσκάκη, αναφέρθηκε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο εβδομαδιαίο χθεσινό απολογισμό που κάνει μέσω των social media που λέει κάποια πράγματα.
1: Ναι.
0: Έκανε ιδιαίτερα αναφορά και τόνισε μάλιστα ότι προχωρούν οι διαδικασίες έτσι ώστε οι εργασίες να ξεκινήσουν το Μάιο του 2027. Έτσι για κάτι
1: πολύ ωραία.
0: Διαφορετικό. Είχαμε και μπάσκετ και με αυτό θα σας κλείσω εδώ, παιδιά.
2: Ναι, ναι.
0: Είχαμε αρκετά παιχνίδια, αλλά αυτό που ξεχώρισε ήταν το αποτέλεσμα του ντέρμπι πριν από την αναμέτρηση. Άρη-ΑΕΚ. Άρη-ΑΕΚ το Σάββατο λοιπόν, 88-58. 30 πόντους διαφορά νίκησε ο Άρης την ΑΕΚ. Α, τώρα είσαι και Άρης.
1: Όχι, είπα στο μπάσκετ είμαι Άρης, στο ποδόσφαιρο είμαι Όφη. Αυτή τη σεζόν. Και βλέπουμε.
0: Ναι, βλέπουμε. Σωστό. Μακάρι να ήμασταν όλοι έτσι, σαν εσένα, ευτυχισμένοι θα ήμασταν. Εντάξει, κατά τα άλλα είχαμε ας πούμε φυσιολογικά αποτελέσματα και μόνο το μοναδικό χθεσινό παιχνίδι ήταν το Ολυμπιακός Κολοσσός 99-83. Παιδιά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε καλά, Τάσο. Καλημέρα.
2: Έχω εδώ, είναι μια παράγραφος μικρή. Λοιπόν, νομίζω ότι αξίζαμε να χάσουμε. Ήταν ένα πολύ κλειστό παιχνίδι, αλλά πιστεύω ότι παίξαμε κάτω από το επίπεδο στο οποίο μπορούμε και πρέπει να παίζουμε. Είχαμε πάρα πολύ άγχος, τόσο στο 11 εναντίον 11, όσο και στη συνέχεια. Το παιχνίδι κρίθηκε ξανά στις λεπτομέρειες. Υπήρξαν ελάχιστες ευκαιρίες και για τις δύο ομάδες τα 95 λεπτά, αλλά πιστεύω ότι σήμερα ήμασταν η δεύτερη καλύτερη ομάδα στο γήπεδο. Αυτό πρέπει να το παραδεχτώ. Αυτό είπε ο Νίστρουπ.
1: Ναι.
2: Ο προπονητής του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
2: Ο μεταφραστής μετέφρασε. Νομίζω ότι ήμασταν η καλύτερη ομάδα στον αγωνιστικό χώρο. Παίξαμε τον τρόπο που θέλαμε να παίξουμε και μπορούμε να παίξουμε στη διάρκεια του αγώνα. Είτε μιλάμε για παιχνίδι το 11-11 το πιάσε. 11-11, είτε για 11-10 παρουσιάσαμε στο κήπεδο πράγματα τα οποία θέλουμε. Με την πίεση που υπήρχε και με το πάθος που υπήρχε στον αγωνιστικό χώρο. Και θεωρώ ότι δεν αξίζαμε να χάσουμε το παιχνίδι.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Δεν νομίζω.
2: Πρέπει να δείτε τα σχόλια στα social.
1: Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν.
2: Στα social, κατά τη
1: ανακαλώ. Δεν νομίζω ότι παρεξηγήθηκαν. Μάλλον κάποιο, ναι.
2: Υπάρχει ο τύπος.
1: Λίγο τραμπίζει ο τύπος.
2: Και ποιο λοιπόν, πούνι είναι αυτό, δεν είναι.
1: Ο κύριος Αλέξανδρος επανέρχεται στο θέμα των πολιτικών που σε συζητούσαν πριν και λέει εσύ και από την άλλη για τους ψηφοφόρους. Αν είσαι χρόνια π.χ. ψηφοφόρος του Πασόκ και ακούς κάποιον άλλο να σε βρίζει,
2: ναι.
1: Πώς θα αισθανθείς αν το κόμμα σου ξαφνικά τον αγκαλιάσει αυτόν που μέχρι χθες έκραζε.
2: Γενικότερα.
1: Έλα μου ντε. Γι' αυτό σας είπαμε πριν ότι δεν πιστεύουμε ότι μεταφέρονται ευθύγραμμα, ας πούμε, και αν μπλοκ όλοι οι ψηφοφόροι. Ακριβώς για αυτό το πράγμα το λέγαμε νωρίτερα. Καλημέρα στον κύριο Δημήτρη που λέει: δεν βλέπετε τι συμβαίνει με τα πίσω μπρος στα πολιτικά κόμματα. Χρόνια αυτή η κολόνια. Υπάρχουν θέματα μείζωνα στη χώρα επιβίωσης. Ευχαριστώ. Παρακαλούμε. Θα πεις την κίνηση.
2: Θα ξεκινήσω από την Λεωφόρο Συγκρού που γιορτάζει σήμερα. Έτσι έχω αποφασίσει.
1: Ναι.
2: Κανονικά θα πρέπει να μοιράζουν κάτι στη Συγκρού σήμερα. Ένα γλυκάκι, μια σοκολατίτσα.
1: Ένα φωντανάκι.
2: Ένα φωντανάκι, κάτι.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: μικρό.
2: Τέλος πάντων, η Λεωφόρο Συγκρού σήμερα είναι όπως είναι κάθε μέρα. Δεν είναι όμως πολύ έντονη η κίνηση, αλλά έχει κίνηση στο ρεύμα ανόδου από τον Νέο Κόσμο. Γι' αυτό ξεκίνησα από εκεί, για να τιμήσω την γιορτή της Λεωφόρου. Λοιπόν, η παραλιακή και στα δύο ρεύματα έχει χαμηλές ταχύτητες, δεν έχει κίνηση μποτιλιάρισμα. Έχει χαμηλές ταχύτητες ανάμεσα σε Άλυμο και Παλαιό Φάληρο και στα δύο ρεύματα. Επίσης, πώς το έκανα αυτό?
1: Ποιο?
2: Έκανα κάτι μαγικό εδώ πέρα.
1: Δεν ξέρω.
2: Λοιπόν,
1: τι
2: στο λιμάνι του Πειραιά έχει στην Αλυπαίδου πολύ αυξημένη κίνηση, να ξέρεις Διονύση. Και πάμε στον Κηφισό. Εδώ κλαίνε τώρα. Λοιπόν, στον Κηφισό το μποτιλιάρισμα ξεκινάει από την, Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα καθόδου. Περνά στη Μεταμόρφωση, κατεβαίνει μποτιλιάρισμα. Τροχαίο στο ύψος της, λίγο πριν τα ΚΤΕΛ. Στο ρεύμα καθόδου τώρα όλα αυτά. Και φτάνουμε μέχρι σχεδόν την Πέτρου Ράλι η κίνηση. Στο ρεύμα ανόδου ξεκινάει το μποτιλιάρισμα από την Λεωφόρο Αθηνών, το πούμε χοντρικά, και φτάνει μέχρι την Νέα Φιλαδέλφεια. Και μέσα στην Αττική Οδό έχει πολύ αυξημένη κίνηση, ειδικά στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Επίσης, στη Λεωφόρο Ηρακλείου βλέπω πολύ αυξημένη την κίνηση σήμερα. Γιατί δεν σε ακούω στη Λεωφόρο Ηρακλείου για αυξημένη
1: κίνηση? Ξέρω εγώ.
2: Δεν μου αρέσει αυτό.
1: Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, επίσης είναι αυξημένη κίνηση στη... Κάτσε να δω τη Μεσογείων. Πού είναι? Η Κίμης δεν έχει πολλά προβλήματα. Μόνο εκεί στο Γαλάτσι. Εκεί που κάνει το...
1: Τη Διχάλα.
2: Ναι, εκεί.
1: Ναι.
2: Εκεί. Το δείχνα τώρα, γι' αυτό το βρήκα.
1: Μου κάνει σχεδιάκια, ναι. Σχηματάκια.
2: Λοιπόν, ναι. Η Κηφισίας έχει πολύ αυξημένη κίνηση, η οποία ξεκινάει από ψηλά, στο ρεύμα καθόδου, ξεκινάει από την Κηφισιά. Ξέρω τι συμβαίνει σήμερα.
1: Επίσης, συμβαίνει ότι ο κόσμος περιμένει ότι μπορεί να βρέξει.
2: Και έχουν πάρει,
1: όλοι τα αυτοκίνητα.
2: Ναι,
1: και έχουν βγει στους δρόμους. Αυτή είναι μια ερμηνεία που δίνω εγώ τώρα.
2: Έχεις
1: μπορεί
2: δίκιο.
1: Να είναι αυθαίρετη.
2: Και στην Παλαιολόγου βλέπω αυξημένη κίνηση. Και στην Τουρκία Πλακεντία βλέπω αυξημένη κίνηση. Είναι πάρα πολύ οι δρόμοι.
1: Ας πούμε στην Εγνατία που μας έλεγε πριν ο Γιώργος, μας στέλνει μια φωτογραφία. Ναι. Μας έλεγε ότι έχει συννεφιά.
2: Ναι, ναι.
1: Κοίτα να δεις σύννεφα. Πολύ ωραία σύννεφα. Και είναι και σωρίτες, είναι και μελανίτες. Είναι φορτωμένα. Αυτά είναι βροχή σύννεφα. Ωραία.
2: Τι λες, παιδάκι μου.
1: Σωρίτες και μελανίτες.
2: Φυσική
1: δεν κάνατε εσείς στο γυμνάσιο.
2: Και τι είναι η σωρίδα και μελανίδα?
1: Είδη σύννεφων.
2: Τι?
1: Είδη σύννεφων. Πώς λένε κούμουλους και στρατοκούμουλους. Θέλει λίγο αυτό.
2: Δεν κάναμε για τα σύννεφα εμείς στη σχολείο.
1: Κακός. Κακός, εμείς κάναμε.
2: Όχι.
1: Πήγαμε σε καλύτερο σχολείο.
2: Και μελανίτες, δεν μου λένε τίποτα. Λοιπόν.
1: Υπερβάλλεις, λέει, ο Αττική Οδός μια χαρά ήταν. Λέει η Φρανσέσκα που πέρασε. Εσείς περάσατε τώρα ήδη.
2: Έχεις περάσει η ώρα.
1: Αυτά αλλάζουν ένα τρίλεπτο, πεντάλεπτο.
2: Ναι. Λοιπόν, περιφερειακός Θεσσαλονίκης, χαμηλές ταχύτητες αρκετά, αυξημένη κίνηση. Στις υπόλοιπους μεγάλους δρόμους της πόλης βλέπω, δεν βλέπω πολύ αυξημένη κίνηση. Δηλαδή έχει χαμηλές ταχύτητες και στην Τζιμισκή, στην Εγνατία σήμερα. Είδες και εκεί, επειδή έχει και εκεί συννεφιές και ετοιμάζεται να βρέξει. Για να δω, μέχρι και η Όλγα σου έχει κίνηση σήμερα, λίγο. Όχι πολύ, αλλά έχει λίγη κίνησούλα.
1: Μπορεί να έχουν βγει να γιορτάσουν την νίκη του Άρη.
2: Και, ναι, και έτσι σου άρεσε αυτό.
1: Ναι.
2: Η Μοναστήριου κατά τόπους βλέπω έχει κίνηση. Η εσωτερική περιφερειακή δεν έχει. Όχι, είναι καθαρή. Εντάξει, έκανα δύο σημειάκια έχει, αλλά είναι πολύ καλά. Πολύ καλά. Και η Λαγκαδά σχετικά καλή είναι. Πολύ ωραία είμαστε. Νομίζω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Για Δευτέρα, εντάξει. Θα έχει την κινησούλα του.
1: Τι πολύ καλά. Όλοι οι δρόμοι που έχει αναφέρει.
2: Όχι, καλά
1: πάνε χάλια. Τι πολύ
2: όχι,
1: καλά.
2: Δεν είναι χάλια.
1: Είσαι σαν το μεταφραστή τώρα. Κάνει σαν το μεταφραστή. Βλέπει την κίνηση ότι γίνεται χαμός και τώρα λέει πολύ. Μια χαρά. Για Δευτερούλα μια χαρά.
2: Όχι, όχι. Είπα ότι
1: σαν το μεταφραστή σα λέω.
2: Πού ρε Διονύση.
1: Τα ίδια κάνει. Εσύ τα έλεγε πριν από λίγο.
2: Γιατί ρε Διονύση Θεσσαλονίκη δεν είναι άσχημο.
1: Όχι, δεν λέγε Θεσσαλονίκη.
2: Εγώ λέω για την Αθήνα. Λέω μάνα μου. Λοιπόν, βρέχει τώρα στην Κομωτινή και στην Αλεξανδρούπολη βλέπω. Και στη Σάμμο πήγε η βροχή, που μας έλεγε η φίλη μας η Άννα. Και στο Καρλόβαση.
1: Ναι.
2: Στη Σάμμο. Κοπάει. Κοπάει εγώ. Γενικά, το έχω γυρίσει το νησί. Πολύ ωραίο.
1: Το Καρλόβαση της Σάμμο.
2: Νησάρα. Ναι, το Καρλόβαση της Σάμμο. Ναι, το Βαθύ, το Καρλόβαση. Ναι. Λέω, δεν βρέχεις το Βαθύ, τώρα βρέχεις το Καρλόβαση. Αυτό ναι. Λέω. Κατάλαβες. Να μην το πω.
1: Πώς να μην το πεις, να μην δείξεις και όταν
2: λοιπόν,
1: ξέρεις.
2: Βέβαια.
1: Ναι.
2: Ακούστε τώρα να δείτε. Να μείνετε εδώ συντονισμένοι στο Air News Radio 105,8. Εμείς φεύγουμε.
1: Θα τα πούμε πάλι αύριο το πρωί.
2: Αύριο στις 6. Μετά τις 6.
1: Ναι.
2: Τώρα έχει δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά Αδαμόπουλος Γεωργίου κοντά σας. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Σε νέα ευνηδιαστική ανακοίνωση για τον πόλεμο στην Ουκρανία προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συμφώνησαν σε άμεση κατάπαυση των επιθέσεων κατά ενεργειακών υποδομών. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα, μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν το μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμύωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκύριακο 2 πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάν, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβες αξιωματούχους, το Ριάν έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μια ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, λίγο μετά τις 2 τα ξημερώματα, ο ανιψιός της γυναίκας, ο οποίος διαμένει στην περιοχή, ειδοποίησε την άμεση δράση, αναφέροντας ότι είχε εισέλθει στο σπίτι της θείας του και τη βρήκε νεκρή. Προφυλακιστέ κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με τον σύνηγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση, ως ότου σταλεί στο Δήμο το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζεται επίσημα από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Ξεκινά από σήμερα η υποχρεωτική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας σε νέους κλάδους, μεταξύ των οποίων η βιομηχανία και το εμπόριο. Στόχος είναι η ακριβέστερη καταγραφή του ωραρίου, η παρακολούθηση των υπερωριών και η αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας. Την Τετάρτη επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Τοπικά τα φαινόμενα αναμένονται να είναι έντονα στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Στην Αττική είναι φως και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία ως 25 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη ασθενείς βροχές με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Δίκτυο ΕΡΑ Δυτικής Μακεδονίας.
2: Έρα Κοζάνης, 100,2 στα FM.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
0: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
0: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
0: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
0: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
0: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Μας τα χάλασε λίγο ως πολύ η βροχή χθες και οι άσχημες καιρικές συνθήκες στην Κοζάνη, αφού ακυρώθηκε καθιερωμένη παρέλαση για τα ελευθέρια της πόλης. Επηρέασε το πρόγραμμα. Δεν έχει σημασία, συνεχίζουμε. Έχουμε και την 28η Οκτωβρίου μπροστά μας. Αυτό μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι οι καιρικές συνθήκες θα επιτρέψουν να πραγματοποιηθούν όλες οι εορταστικές εκδηλώσεις. Καλή σας ημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Τιμάτε σήμερα η μνήμη των Αγίων Ανδρομάχης και Ανδρομάχου, Αγίου Σεμεών και Αγίου Βαλαντίου. Να πάμε αμέσως στην ιδιοσιογραφία. Λίνα Μενδώνη από Πρέσπες. Η Ελλάδα χτίζει γέφυρες πολιτισμού στις Πρέσπες, Δυτική Μακεδονία. Υπογραφή νέων συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης. Ξεκίνησε η σταδιακή προθέρμανση του συστήματος τηλεθέρμανσης Κοζάνης. Κάποιες γειτονιές έχουν τηλεθέρμανση, κάποιες όχι. Πτολεμαϊδα αποφασίζει η ΔΕΤΥΠ για αύξηση ή όχι των τιμολογίων τηλεθέρμανσης. Έχουμε κινητοποίηση Σπάρτακου στο Λουκουδουμού. Σήμερα έως στις 10 το πρωί έχουν ξεκινήσει από τις 7. Επίσης έχουμε και κινητοποίηση ΣΕΝ στον ίδιο χώρο. Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς μέσω του προγράμματος ΔΥΠΑ για ανέργους 55 ετών και πάνω. Εορτασμός επετείου απελευθέρωσης Γρεβενών αύριο Τρίτη, καθώς και της Εανής Κοζάνης. Μέχρι σήμερα η εμποροπανήγυρη Αμιντέου επαναλειτουργεί το κολυμπητήριο Πτολεμαΐδας. Μέχρι τις 9 όπως πάντα, προκειμένου να δώσουμε την ειδησιογραφία από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε από Κοζάνη στους 100,2, από Φλόρινα στους 96,6, αρχίζει η ενημερωτική ζώνη από το δίκτυο ΕΡΤ Δυτικής Μακεδονίας, στην παραγωγή παρουσίαση στο μικρόφωνο η Τάστα Παπαντώνη, Γιάννης Κάτανος στην κονσόλα του ήχου στην Κοζάνη, Νίκος Δούγλας στη Φλόρινα, Νίκος Γκουτζιομήτρος στις μουσικές επιλογές. Καλημέρα σε όλους.

0: Πάμε να ξεκινήσουμε να δίνουμε την ειδησιογραφία επικαιρότητα από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Πρώτος σταθμός, όπως πάντα, η Φλόρινα και η Τάμι Αδάμου, η οποία είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάμι, καλή σου μέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα από την περιοχή της Φλόρινας, με βροχερό το καιρό. Ωραία, διορθώθηκε, άκουγα τον εαυτό μου σε επανάληψη. Με βροχερό το καιρό εδώ στην περιοχή, χαμηλή τη θερμοκρασία, ωστόσο βέβαια χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Και εμείς είμαστε εδώ με την τελευταία μέρα σήμερα να πραγματοποιεί τη μεγάλη έμπορο πανηγύρι του Αμιντέου και με τα εγκαίνια της τρίτης έκθεσης τοπικών προϊόντων που πραγματοποιήθηκαν το Σάββατο, να ξεκινάει η εβδομάδα αυτή έτσι ώστε να μπορέσουμε να αναδείξουμε τόσο τα τοπικά προϊόντα εκεί της περιοχής του Αμιντέου, όπως είπε ο Δήμαρχος Αμιντέου κύριος Ιωάννης Λιάσης, κατά τη διάρκεια των εγκαινίων, όσο βέβαια και με την εμποροπανήγυρη να προσελκύσουμε πλήθος επισκεπτών, κάτι που επιτεύχθη κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Βέβαια υπήρξε και ένα μαύρο στίγμα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών. Η έντονη αντίδραση ενός ιδιοκτήτη Λούνα Πάρκ, ο οποίος πήγε να στήσει το Λούνα Πάρκ του στην εμποροπανήγυρη του Αμιντέου, όμως κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος στην συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου δεν δόθηκε η σχετική άδεια, καθώς δεν έφερε τα απαραίτητα δικαιολογητικά, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης του Λούνα Πάρκ να μπει ως μενόμενος τάβρος μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ζητώντας εξηγήσεις, κάτι βέβαια που δημιούργησε έναν μικρό πανικό κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. Ωστόσο όμως όλα λύθηκαν όταν εκλήθηκε και η αστυνομία. Ήταν έτσι μια μικρή μαύρη τελεία που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της εμποροπανήγυρης του Αμιντέου, η οποία βέβαια όμως προσέλκυσε πλήθος επισκεπτών κατά τη διάρκεια των προηγούμενων ημερών, ξεκινώντας από την περασμένη Πέμπτη και ολοκληρώνεται σήμερα κατά τη διάρκεια της σημερινής αυτής ημέρας. Έχουν τη δυνατότητα κάτοικοι και επισκέπτες να γνωρίσουν τα περίπτερα εκεί που έχουν στηθεί στην εμποροπανήγυρη και τους πάγκους. Ωστόσο, από την άλλη, ήταν μια σημαντική ημέρα και για την περιοχή των Περισπών η περασμένη Παρασκευή, καθώς πραγματοποιήθηκε συνάντηση για την προώθηση της κοινής υποψηφιότητας της Πρέσπας στο κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO με πρωτοβουλία. Συγγνώμη.
0: Πάρε μια ανάσα, Τάμι, είναι η εποχή τώρα.
1: Είναι η εποχή που μας ταλανίζει και μας ταλαιπωρεί όλους, νομίζω.
0: Ακριβώς, πάρε μια ανάσα.
1: Αυτές οι αλλαγές των θερμοκρασιών από τη μία 24 βαθμούς, από την άλλη 7, καταλαβαίνεις ότι μας έχουν οδηγήσει όλους να υποφέρουμε από κάποιες ιώσεις, που καλό είναι όταν είμαστε κρυωμένοι να μην πολύ κυκλοφορούμε και έξω για να μην κολλάμε και τους υπόλοιπους. Γιατί και ο κορονοϊός εξακολουθεί να υπάρχει, είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε. Η ανάδειξή τους λοιπόν αυτή μπορεί να φέρει περισσότερους επισκέπτες και νέες ευκαιρίες για τους κατοίκους της περιοχής της Πρέσπας, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε και ο βουλευτής της Δημοκρατίας Φλόρινας, ο κ. Παπασωτηρίου, τονίζοντας ότι στόχος της συνάντησης ήταν να συζητηθούν οι τρόποι ανάδειξης των μνημείων της πλούσιας θρησκευτικής κληρονομιάς και το μοναδικό φυσικό τοπίο.
0: Καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, γιόρτασε χθες η Κοζάνη την απελευθέρωσή της από τον τουρκικό ζυγό. Ωστόσο παρέλαση δεν είδαμε λόγω των άσχημων καιρικών συνθήκων. Πραγματοποιήθηκε το πρωί ο εκκλησιασμός. Βέβαια είχαμε και την καθιερωμένη δεξίωση στο Δημαρχείο. Δυστυχώς όμως, όπως είπα και πριν, οι καιρικές συνθήκες δεν μας άφησαν να εορτάσουμε την ημέρα όπως έπρεπε. Πάμε να δούμε αναλυτικά τι έχει γίνει χθες και ποια είναι η δισογραφία μέχρι αυτή την ώρα. Η Φωτεινή Γαλογάβρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
1: Καλημέρα Τάσα, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Έτσι ακριβώς, εμείς δεν μπορέσαμε να κάνουμε παρέλαση. Δεν μπόρεσαν τα παιδιά μας να παρελάβουν χθες εκεί στην Παύλου Μελά. Αλλά έχουμε αύριο την απελευθέρωση των Γρεβενών. Εκεί ο Μάκης Νασιάδης προφανώς θα βρίσκεται. Και στις 15 του μήνα έχουμε την απελευθέρωση της Πτολεμαΐδας. Όμως ήταν δύσκολες χθες οι καιρικές συνθήκες. Το κρύο έκανε αισθητή την παρουσία του. Ζεστάθηκε όμως το κουκαλάκι μας, καθώς άνοιξε και η τηλεθέρμανση. Να μην το ξεχνάμε αυτό το Σάββατο. Αλλά είναι και θέματα η ενέργεια και η θέρμανση, το κόστος για τα νοικοκυριά. Επιστρέφουν και πάλι στο επίκεντρο της τοπικής επικαιρότητας. Έτσι λοιπόν πάμε να δούμε τις ειδήσεις που θα μας απασχολήσουν σήμερα, αλλά και τις επόμενες ημέρες, ξεκινώντας, όπως είπα και πριν, από το ενεργειακό μέτωπο. Κινητοποίηση σήμερα στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας, καθώς δύο σωματεία εργαζομένων προχωρούν σε τριώρες στάσεις εργασίας με διαφορετικές επιμέρους διεκδικήσεις, αλλά με κοινό σημείο αναφοράς στο μέλλον της εργασίας και της παραγωγής ενέργειας στην περιοχή. Το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Σπάρτακος έχει προκηρύξει στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 το πρωί, με συγκέντρωση στο Διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Αντικείμενο της κινητοποίησης είναι το νέο οργανόγραμμα της ΔΕΗ, το οποίο το Σωματείο ζητά να αποσυρθεί προκειμένου να καταρτήσει νέο, λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις των εργαζομένων. Ο Σπάρτακος υποστηρίζει ότι το υφιστάμενο σχέδιο δεν ανταποκρίνεται στις ανάγκες της επιχείρησης και δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη κρίσιμα ζητήματα που αφορούν το προσωπικό. Μάλιστα, ξεκαθαρίζει ότι εφόσον δεν αποσυρθεί το οργανόγραμμα, θα προχωρήσει σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την ακύρωσή του, θέτοντας ως βασική προϋπόθεση να μην μετακινηθεί κανένας εργαζόμενος από το Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Την ίδια ώρα έχουμε και μία τριώρη στάση εργασίας. Επίσης, από τις 7 έως τις 10 το πρωί, προχωρά το Σωματείο Εργατοτεχνών και Εργαζομένων στην Ενέργεια με συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ίδιο σημείο. Το Σωματείο αντιδρά στο κλείσιμο των ατμοηλεκτρικών σταθμών και των ορυχείων, ζητώντας να μην σταματήσει η λειτουργία του ΑΕΣ Πτολεμαΐδα 5 και να επανελειτουργήσουν λιγνητικές μονάδες με περιβαλλοντική αναβάθμιση. Τα ενεργειακά λοιπόν, το ενεργειακό ζήτημα παραμένει ένα από τα βασικά ζητήματα για τη Δυτική Μακεδονία, και από το ενεργειακό να πάμε στην τηλεθέρμανση εκεί στην Πτολεμαΐδα, καθώς σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, συνεδριάζει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης της Πτολεμαΐδας. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 9.30 το πρωί στα γραφεία της επιχείρησης, με πρώτο θέμα την αναπροσαρμογή ή τιμή της μονάδας της επιλούμενης θερμικής ενέργειας. Στην ίδια συνεδρίαση θα εξεταστεί η ένταξη και της κοινότητας κρυόβρησης, τη μελέτη των 8 κοινοτήτων, καθώς και ανάθεση νομικής υποστήριξης της ΔΕΤΥΠ ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης για την απόκρουση της προσφυγής της εταιρείας ΕργοΤΕΜ. Να φύγουμε όμως από την ΕΟΡΔΕΑ και την ΔΕΤΥΠ και να πάμε να αλλάξουμε κατεύθυνση, να πάμε λίγο πιο νότια και να πάμε εκεί στο Δήμο Σερβίων, όπου συνεδριάζει σήμερα το απόγευμα το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στις 5 το απόγευμα και μεταξύ των άλλων θα συζητηθεί η έγκριση του απολογισμού, του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του οικονομικού έτους 2023. Και από από το Δημοτικό Συμβούλιο να περάσουμε τώρα στην, το ενδιαφέρον μας προφανώς στρέφεται και στην προστασία της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Έτσι λοιπόν, τρεις προγραμματικές συμβάσεις πολιτιστικής ανάπτυξης υπέγραψε η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, βρισκόταν εδώ στην περιοχή πριν από λίγες μέρες. Ήταν μια τριμερής συνάντηση που είχε με τα Σκόπια και την Αλβανία και την Ελλάδα εκεί στην Φλόρινα.
0: Το ανέφερε, όμως,
1: απλά το κάνω για να θυμίσω ότι μαζί με τον Περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Μανατίδη, είχαν και υπέγραψαν μία σύμβαση που αφορά την αποκατάσταση της στέγης του Ιερού Ναού εδώ στην Κοζάνη, στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Έτσι λοιπόν έχουμε την σύμβαση για την αποκατάσταση της στέγης του Ιερού Ναού Ταξιαρχών της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Βυθού Βοϊού με προϋπολογισμό 110.500 ευρώ. Η δεύτερη σύμβαση με προϋπολογισμό 79.000 αφορά τον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Αγίου Νικολάου Κοζάνης. Περισσότερα βέβαια θα μας πει και ο Περικλής Καραφιλίδης. Και η τρίτη παρέμβαση αφορά την αποκατάσταση της ιστορικής λίθινης γέφυρας Κυλαδίου του Δήμου Βοϊού με προϋπολογισμό 78.500 ευρώ. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να υπογραφούν δύο ακόμα συμβάσεις για ερευνητικά προγράμματα που αφορούν την τεκμηρίωση και την ανάδειξη των παραδοσιακών κατασκευών του Μήλου Μπούσιου και της Καλονής. Να πάμε τώρα, είναι στα Γραβενά, να πάμε τώρα στις υποδομές της Πτολεμαΐδας, όπου ξεκινούν σήμερα εργασίες για την αναβάθμιση και τη συντήρηση και την επέκταση του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού. Και από τις υποδομές να περάσουμε εκεί, να παραμείνουμε στον Δήμο Εορδέας, να περάσουμε στον αθλητισμό, καθώς από σήμερα επαναλειτουργεί για το κοινό το Δημοτικό Κολυμπητήριο Πτολεμαΐδας. Το κολυμπητήριο ανοίγει με διευρυμένο ωράριο. Από τη Δευτέρα έως την Παρασκευή θα λειτουργεί από τις 8 το πρωί έως τις 3.30 το μεσημέρι και από τις 8.30 το βράδυ έως τις 10. Να πάμε όμως σε μια άλλη ιδιαίτερη είδηση, όπου ο συναγερμός σήμανε όταν ένας ηλικιωμένος άνδρας ενημέρωσε τις αρχές ότι διατηρούσε στο υπόγειο του σπιτιού του ποσότητα πικρικού οξέως, το οποίο είχε φυλάξει από τα χρόνια που εργαζόταν στη ΔΕΗ. Ο ίδιος ανησύχησε μετά τον εντοπισμό φυαλίδων. Να δούμε τι έγινε στην Αθήνα με την έκρηξη εκεί σε κάποια οικοδομή στις πολυκατοικίες της Αθήνας και απευθύνθηκε στην αστυνομία. Έτσι λοιπόν, χθες το πρωί, πυροτεχνουργοί από των ειδικών αστυνομικών δυνάμεων Βορείου Ελλάδος έφτασε στο σημείο. Για λόγους ασφάλειας εκκαινώθηκε το ισόγειο και ο πρώτος όροφος της πολυκατοικίας και οι ειδικοί εισήλθαν στο υπόγειο για να παραλάβουν την ουσία με ειδικό εξοπλισμό. Και από αυτό το παράξενο περιστατικό περνάμε τώρα, γιατί έγιναν και κάποιες δηλώσεις όσον αφορά βέβαια χθες στη δεξίωση που έγινε για τα ελευθέρια της πόλης της Κοζάνης. Έκανε δηλώσεις και όλοι κάναν δηλώσεις. Να μείνουμε εκεί στον πρόεδρο της Νίκης, τον κύριο Δημήτρη Νασιό, ο οποίος άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τη στάση της απέναντι στη Ρωσία με αφορμή τις διεθνείς ενεργειακές και διπλωματικές εξελίξεις, υποστηρίζοντας η Ελλάδα κινδυνεύει να βρεθεί σε δυσμηνή θέση εάν άλλες χώρες αποκαταστήσουν τις σχέσεις με την Μόσχα. Και με αυτή την είδηση, Τάσα, να ολοκληρώνουμε την σημερινή πρώτη επικοινωνία από την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. Τάσα.
0: Ευχαριστώ. Καλημέρα.

0: Η επικαιρότητα τρέχει, κυρίες και κύριοι. Είναι πολλά τα θέματα και από το Σαββατοκύριακο. Ωστόσο, έχουμε αυτή την ώρα από τις 7 το πρωί για την ακρίβεια της κινητοποίησης του Σπάρτακου, αλλά και την κινητοποίηση του ΣΕΝ στο Λιγνητικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε τώρα στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Φασίδη, τον πρόεδρο του Σπάρτακου. Κύριε Φασίδη, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς και σε όλους τους ακροδίτες της Δυτικής Μακεδονίας.
0: Κύριε Φασίδη, διαμαρτύρεστε για το νέο οργανόγραμμα της ΔΕΗ.
1: Ακριβώς. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, όπου βρίσκεται υποκατάληψη, και διαμαρτυρόμαστε για αυτό το οργανόγραμμα που έχει βγει. Με το που μας κοινοποιήθηκε, εμείς κάτσαμε, το εξετάσαμε, το συζητήσαμε και με εργαζόμενους και με στελέχη της επιχείρησης εδώ πάνω τοπικά, και βλέπουμε ότι έχει πάρα πολλά κενά. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ειδικότητες οι οποίες δεν είναι μέσα στο οργανόγραμμα, αλλά κάποιοι εργαζόμενοι θα χρειαστεί να φύγουν από τη Δυτική Μακεδονία και να μεταναστεύσουν είτε σε κάποιο νησί είτε σε κάποια άλλη περιοχή της Υπηρετικής Ελλάδας. Και πολλούς εργαζόμενους αυτό το πρόγραμμα τους βρόχνει ώστε να πάρουν την εθελοσία και να φύγουν. Εμείς θεωρούμε ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας εδώ πάνω για αυτούς τους εργαζόμενους, υπάρχουν ειδικότητες και θα πρέπει να κάτσουμε να το ξαναεξετάσουμε για να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα, ώστε να μην χρειαστεί να φύγει κανένας εργαζόμενος από τη Δυτική Μακεδονία.
0: Μας λέτε, κύριε Φασίδη, ότι η ΔΕΗ βρίσκει τρόπους έτσι ώστε να αναγκάσει τους εργαζόμενους είτε σε εθελούσια, είτε σε σύνταξη, είτε να βρεθούν σε κάποια άλλη περιοχή. Το κάνει με τρόπο εντός εισαγωγικών ή εκτός εισαγωγικών, όπως θέλετε.
1: Το οργανόγραμμα έτσι όπως έχει δομηθεί, σε πολλούς εργαζόμενους δεν βολεύει, άρα αναγκαστικά ή θα καταλήξουν σε κάποιο πρόγραμμα εθελοσίας ή θα φύγουν από τη Δυτική Μακεδονία. Εδώ βέβαια θα με επιτρέψετε να πω και το εξής, γιατί έχουμε στείλει μια επιστολή και στον πρόεδρο της ΔΕΗ, έχουμε στείλει και στους δημάρχους και στον περιφερειάρχη αλλά και στους βουλευτές της περιοχής μας. Εδώ μην ξεχνάμε ότι ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, όταν συναντήθηκε με το Προεδρείο του Σπάρτακου, δεσμεύτηκε και είπε ότι δεν θα φύγει κανένας εργαζόμενος από τη Δυτική Μακεδονία. Όπως το ίδιο είχε πει και ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης. Ακριβώς το ίδιο είπαν και πολλά κυβερνητικά στελέχη της περιοχής μας. Αυτά είναι πολύ σοβαρά θέματα και θα πρέπει να τα ξαναδούμε. Να δούμε γιατί ο κόσμος μας θα πρέπει να μείνει εδώ στη
0: Δυτική Μακεδονία. Η διοίκηση της ΔΕΗ κάνει άλλα όμως, αυτό μας λέτε.
1: Με βάση αυτό το οργανόγραμμα, σας είπα και πριν ότι ανοίγει η πόρτα για κάποιους να φύγουν από την περιοχή μας.
0: Ωραία. Πώς θα κινηθείτε το επόμενο χρονικό διάστημα, κύριε Φασίδη, ως σωματείο?
1: Εμείς θα θέσουμε τώρα τα δικά μας αιτήματα εδώ στη διοίκηση του Λιγνητικού Κέντρου, όπου αυτοί θα τα θέσουν στους ανωτέρους τους, και αναλόγως στις απαντήσεις που θα πάρουμε, μετά θα πράξουμε. Εμείς πάντως αυτό που λέμε ότι θα παλέψουμε να κρατήσουμε ακόμα και την τελευταία θέση που έχει απομείνει εδώ στη Δυτική Μακεδονία.
0: Να περιμένουμε και άλλες κινητοποιήσεις λοιπόν.
1: Εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας, σαφέστατα.
0: Ωραία, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πώς είναι το κλίμα εκεί στο Λιγνητικό Κέντρο, υπάρχει κόσμος, κύριε Φασίδη?
1: Έχει αρκετό κόσμο. Οι εργαζόμενοι καταλαβαίνουν ότι πλέον ο κόμπος έχει φτάσει στο φτένι.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Ευχαριστώ, καλημέρα.
0: Και πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, αμέσως στον Μάκη του Ανασιάδη να δούμε τι γίνεται στα Γρεβενά. Μάκη, είδες, η επικαιρότητα τρέχει σήμερα. Προσπαθώ να τα προλάβω όλα.
2: Λοιπόν, πάντα επικαιρότητα. Στα Γρεβενά είναι όλα έτοιμα, θα το έλεγα εγώ. Έτοιμες εκεί οι παράγκες για τον Αχίλη. Έτοιμη έφυπραξε κιόλας, γιατί έτσι ήθεστε. Τα Γρεβενά, όταν γίνεται η υποροπανίκη, να υπάρχει και βροχή. Δεν θα χαλάσει φέτος το χατήρι, φαίνεται. Το Γρεβενιδόν. Το έχουμε συνηθίσει χρόνια. Γι' αυτό άλλωστε ήμασταν από τους πρώτους που έτσι σκεπάσαμε τις υποροπανίγυρες. Λοιπόν, τώρα φυσικά έχουμε αύριο την τελευταία της πόλης, 114 χρόνια από τον εορτασμό των Ελευθερίων. Σήμερα, μάλιστα, ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών Πίντος θα διοργανώσει μια εκδήλωση. Στο Γρεβενό μας έφτασε γλυκιά ελευθερία. Άννα Ευθυμίου, η συντοπίτησά μας, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτής Θεσσαλονίκης, θα είναι ομιλήτρια, και ο Γιάννης Παπαδόπουλος, απόστατος αξιωματικός του στρατού και διδάκτορ πολιτικός μηχανικός. Και θα υπάρχει ένα μουσικοχορευτικό εφαγιάγμα από τον Εκπολιστικό Σύλλογο της Πίντο. Δύο μονάδες των Γρεβενών, το πρώτο και το τρίτο δημοτικό σχολείο, επιλέγησαν το πρόγραμμα Μαριέτα Γιαννάκου για την αναβάθμισή τους. Θα γίνουν εργασίες επισκευής, υγρομόνωσης, ανακαίνιση χωρών υγιεινής, ράμπες για αμαία, Ό,τι θα έλεγα καλύτερο και ειδικά και για το πρώτο που είναι το ιστορικό δημοτικό σχολείο, το παλιό γυμνάσιο που ήταν και από τα λίγα που σώζονται για τις κτίρια παλιά, και φυσικά το τρίτο που επίσης έχει πάρα πολλά παιδιά. Τώρα ζητάει εξηγήσεις και θα έρθει στη συζήτηση την ερχόμενη Τετάρτη στην επόμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης Χρήστος Τριγώνης για την αλλαγή αυτή του πίνακα στο συνέδριο του Δημοτικού Συμβουλίου των Κλεβενών, εκεί όπου τοποθετήθηκε ένας πίνακας. Ιδιαίτερη σημασία, να το πούμε, σε αυτό το πίνακα είναι ότι τοποθετήθηκε, έφυγε η παλιά φωτογραφία που ήταν ιστορική το 1916. Ήταν μια φωτογραφική απεικόνηση της πόλης των Κλεβενών σε Αυσπόμαυρο. Μπήκε μια σύνθεση, αλλά σε αυτή τη σύνθεση εκείνο που έτσι έδωσε αίσθηση είναι ότι πάνω-πάνω γράφει Κλεβενά ο τόπος μας, η ζωή μας, που είναι ήταν το σύνθημα με το οποίο του συνδυασμού του Δημάρχου. Είναι αυτό το οποίο έτσι αναρωτιέται και ζητάει να εξηγήσει ο κύριος Τριγώνης. Και τέλος να έρθουμε σε μια είδηση που πραγματικά μας κάνει έτσι περήφανος. Η Δήμητρα Καρπόζηλου από το Σωτήλι, αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Ελλημιώτες, πρώτη λοιπόν πρωταθλήτρια Ευρώπης στην πυγμαχία, και μάλιστα οι Λιμιώτες έχουν φέρει και τον παρελθόν, και ο Χιλέας Επίδης ήταν πρωταθλητής, και φυσικά πέρα από αυτό και ο Στέφανος Αθανασίου ανέβηκε στο βάθρο, στο Χάλκινο, τρίτη θέση λοιπόν για τον Στέφανο, αθλητές του Ελλημιώτη, και αυτό είναι το μέλλον μας.
0: Μάλιστα, Μάκη Νασιάδη, καλή σου μέρα, καλή συνέχεια.

0: Πάμε στον Μάριο Κωνσταντινίδη και στην Καστοριά. Μάρια, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα Τάσα, κυρίες και κύριοι, από την Καστοριά. Θα ξεκινήσουμε, Τάσα, με ένα θέμα που αφορά άμεσα την επιβίωση και την εθνολογία από τα κάθε νοικοκυριού εδώ στην Δυτική Μακεδονία, καθώς και μας πλησιάζει ο λόγος για τη θέρμανση φυσικά, η οποία, όπως τονίζουν τοπικοί φορείς, δεν μπορεί και δεν πρέπει να αποτελεί πολυτέλεια. Το Σωματείο Εργάτων Τεχνητών, του Γούνα, Σχηματισμού και Έκκληση και Εφεντουργία, μαζί με το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ, Περιφερική Ενότητα Καστοριά, απευθύνει κάλεσμα στο ευρύ κοινό αλλά και στα άλλα σωματεία, εργατικά σωματεία, συλλόγου, αλλά και του φορεί των αγροτών και επαγγελματιών τη περιοχή. Στόχο είναι η οργάνωση μια ευρεία σύσκεψη με φόρμα την αυξανόμενη ενεργειακή φτώχεια. Όπως επισημαίνουν οι εκπρόσωποι των εργαζομένων, οι τιμές των καυσίμων από το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το ηλεκτρικό ρεύμα μέχρι και το πέλετ. Τα καυσόξυλα παραμένουν σε δυσθεώρητα ύψη. Οι εξαγγελίες για τιμές πετρελαίου που αγγίζουν τα 1,75 λεπτά το λίτρο εξανεμίζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό τάσα. Η σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί για τις 7 το απόγευμα σήμερα στο εργατικό κέντρο Καστοριάς, όπου αναμένεται να συντονιστούν οι επόμενες κινήσεις και κινητοποιήσεις. Περνάμε τώρα στο πεδίο της απασχόλησης. Έχουμε σημαντικές ανακοινώσεις στην Περιφερειακή Ένωση Καστοριάς στο πλαίσιο του ειδικού προγράμματος της ΔΥΡΑΤ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Προχωράει η πρόσληψη 19 ωφελούμενων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου 12 μηνών. Με δυνατότητα ανανέωσης για ακόμα ένα χρόνο. Πρόκειται για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη, καθώς οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι θα καλύψουν και τις διεκτικές τεχνικές και υποστηρικτικές ανάγκες στις περιφερειακές ενότητες σε ειδικότητες όπως η γεωγονή, η διαχείριση φυσικών πόρων και μεταφορές κτλ. Και να κλείσω τάσα με μία έτσι όμορφη είδηση. Γενιάστηκε στο Αρχοντικό Πασάρι φωτογραφική και ιστορική έκθεση με τίτλο «Η Καστοριανή στον Καναδά, μνήμες μιας κοινότητας» που διοργανώνει ο Ελληνοκαναδικός Πολιτιστικός Συλλόγος Καστοριάς σε συνεργασία με το Καναδικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα. Η έκθεση αποτυπώνει το μεταναστευτικό ταξίδι των Καστοριανών κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 50 έως και του 70 μέσα σε ένα σπάνιο φωτογραφικό υλικό, δημοσιεύματα της εποχής αλλά και συγκινητικές βιντεοσκοπημένες μαρτύριες στα εγγένεια έρωσαν των παρών οι εκπρόσωποι της τοπικής οδήγησης του Καναδικού Ινστιτούτου καθώς και ο επίτιμος πρόξενος του Καναδά στη Θεσσαλονίκη. Η έκθεση αποτελεί έναν ελάχιστο φόρο τιμής στους ανθρώπους της Διασποράς που δεν ξέχασαν ποτέ την πατρίδα τους. Τάσα.
0: Καλημέρα Μάρια, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.

Περιμένουμε να επικοινωνήσουμε, περιμένουμε, αναμένουμε να επικοινωνήσουμε με τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Κοκαλιάρη. Έχουμε κανονίσει μια συνέντευξη Φόλης Θεσίλης για θέματα που τρέχουν και είναι στην επικαιρότητα. Ωστόσο, από ό,τι ενημερωθήκαμε, οδεύει προς το Λουκουδουμού, εκεί όπου από τις 7 το πρωί υπάρχουν κινητοποίησεις εργαζομένων, αντιδρώντας σε θέματα οργανογράμματος αλλά και όχι μόνο. Θα δούμε τώρα ένα θέμα που έχει να κάνει με την παρουσίαση του Λευκώματος, η Πολιτιστική Σύλλογη της Κοζάνης, Λαογραφία και Παράδοση. Θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, για όσους ενδιαφέρονται, στις 18:30 στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για μια έκδοση της παρέμβασης αφιερωμένη στους συλλόγους που διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική και λαογραφική παράδοση του τόπου. Η έκδοση αποτελεί μια καταγραφή της πλούσιας και πολύχρονης δράσης των πολιτιστικών συλλόγων της Κοζάνης, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στη διατήρηση και μετάδοση της τοπικής παράδοσης, της λαογραφίας και της συλλογικής μνήμης.

0: Προσπαθήσαμε, κυρίες και κύριοι, να μιλήσουμε με τον Δήμαρχο, τον Γιάννη τον Κοκαλιάρη. Προφανώς κατευθύνεται προς το Λουκουδουμό, όπου εκεί υπάρχουν κινητοποιήσεις από νωρίς το πρωί. Έχουμε κοντά μας το Μάκη Νεσιάδη. Ποιον έχει στον αέρα, Μάκη?
1: Λοιπόν, να πούμε, τα είπαμε και πριν.
0: Πυγμαχία.
1: Έχουμε το χρυσό κορίτσι της Ευρώπης, αλλά και ένα επίσης παλικάρι, το οποίο από τους λιμιώτες έχουν πάρει έχουν ανεβεί στο βάθρο στο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα κάτω των 17. Λοιπόν, Βασίλης Τσεπίδης, δεν ξέρω αν μας ακούει.
2: Σας ακούω.
1: Λοιπόν, εγώ ίσως έχω ένα μικρό πρόβλημα για να σας ακούσω, κύριε Τσεπίδη. Εν πάση περιπτώσει, καταρχάς συγχαρητήρια, μόλις επιστρέψατε από αυτή την αποστολή, μια αποστολή η οποία φυσικά δεν γυρίσατε με άδεια χέρια, με άδειες βαλίτσες, θα το έλεγα εγώ. Λοιπόν, ένα χρυσό, ένα χάλκινο. Τεράστια επιτυχία.
2: Ήταν μια πετυχημένη αποστολή. Συμμετείχαν 16 αθλητές κάτω των 17 ετών. Από τους 16 αθλητές πήραμε 4 πανευρωπαϊκά μεθάλια.
1: Α, 4, γιατί εγώ ήμουν στα 2. Τα 2 του Ελιμιώτη.
2: 4.
1: Ναι.
2: 2 χάλκινα, 1 αργυρό και ένα χρυσό.
1: Λοιπόν,
2: για την πόλη των Γρεβενών τα μετάλλια είναι ένα χρυσό και ένα χάλκινο.
1: Λοιπόν, έχουμε, θα μας τα πείτε με τη σειρά, γιατί είστε ομοσπονδιακός προπονητής, αγωνίζετε χρόνια για να ανεβάσετε και έχετε ανεβάσει την ελληνική πυγμαχία. Πλέον μας σέβονται, παρά το γεγονός ότι ακόμη κάποιοι δεν θέλουν, δεν μπορούν να το χωνέψουν εκεί, δηλαδή ότι η ελληνική πυγμαχία ανεβαίνει. Και το βλέπουμε πολλές φορές, και το βλέπετε κι εσείς μάλλον, και στους αγώνες. Εκεί υπάρχουν 2 μέτρα και 2 σταθμά πολλές φορές.
2: Ναι. Παλιότερα χαιρόταν οι αντίπαλοι μας, εντός εισαγωγικών, ότι όταν έπαιζαν με Ελλάδα θα ήταν κάτι εύκολο και θα το περνούσαν έτσι. Τώρα πλέον εύχονται να μην πέσουν απέναντι σε Έλληνα.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Χρυσό. Καρπόζηλου.
2: Καρπόζηλου Δήμητρα, μια αθλήτρια του Αθλητικού Συλλόγου Ελιμιώτες, κατάγεται από το Τσοτήλι, Βουίου Κοζάνης. Αργυρό μετάλλιο Κωνσταντινούδης ο Αλέξανδρος, αθλητής του Άρη Θεσσαλονίκης. Χάλκινο μετάλλιο ο Αθανασίου ο Στέφανος, ο οποίος αδικήθηκε κατάφορα και θα ήταν και αυτό στο τελικό. Το ομολόγησαν ακόμη και οι αντίπαλοι μας, οι Ρώσοι, παρακαλώ, οι Ρώσοι.
1: Ναι.
2: Και χάλκινο μετάλλιο η Προπονά, η Δήμητρα, από τον Αθλητικό Σύλλογο Μαχητές Λεωνίδα της Αθήνας.
1: Και αυτό που πρέπει να επισημάνουμε ότι τα τελευταία χρόνια γίνεται πολύ καλή δουλειά, δηλαδή όπου και αν πάτε, επαναλαμβάνω και πάλι, τουλάχιστον φέρετε διακρίσεις, τουλάχιστον κάνετε δυναμική παρουσία. Τι έχει αλλάξει αλήθεια στην ελληνική πυγμαχία?
2: Γίνεται πιο μεθοδική δουλειά, γίνεται πιο οργανωμένη δουλειά. Έχουμε καταφέρει να πείσουμε τους γονείς ότι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε για το κάτι παραπάνω. Και όλα αυτά έχουν αυτό το θετικό πρόσημο και αποτέλεσμα.
1: Ακούγοντας, κύριε Τσεπίδη, κάποιος πυγμαχία λέει, μα είναι άγριο σπόρο, είναι σπόρο έτσι βάρβαρο. Το ξέρω ότι ως προπονητής και ως αθλητής, το πρώτο που διώξατε ήταν να βάλετε και τον γιο σας, τον Αχιλλέα, ο οποίος Αχιλλέας, να πούμε, πλέον κάνει την άλλη καριέρα, επαγγελματική θα το έλεγα, πέρα από το αγαπημένο του. Πλέον είναι στην Ευελπίδων, πέρα στη σχολή Ευελπίδων πρώτο έτος, και αυτός πρωταθλητής Ευρώπης, πρωταθλητής Ελλάδος. Άρα φαντάζομαι ότι δεν διστάσετε καμία στιγμή να βάλετε και ακόμα από τα παιδιά σας μέσα στο άθλημα αυτό.
2: Να σας πω μόνο ότι στην Μπούτβα του Μαυροβουνίου, όπου διεξήχθη αυτό το συγκεκριμένο πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα, όλες οι αποστολές διαμέναμε σε ένα μεγάλο ξενοδοχειακό συγκρότημα, το οποίο ήταν πάνω από 450 αθλητές που συμμετέχανε σε αυτό το πρωτάθλημα, συν 200 αθλητές που θα πάνε για το επόμενο, πριν για προετοιμασία. Και εκείνοι θα γίνουν 450. Mm-hmm. Καταλαβαίνετε, 450 αθλητές, και κάθε φορά μετά τους αγώνες υπήρχε μια γιορτή. Μια γιορτή, όλα τα παιδιά μαζί να παίζουν, να αγκαλιάζονται, να ανταλλάσσουν αναμνηστικά. Είναι ένα παρεξηγημένο άθλημα. Τα παιδιά βγαίνουν, αγωνίζονται, το ένα χειροκροτάει το άλλο, αγκαλιάζονται, δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα, δεν έχουν να μοιράσουν τίποτα. Είναι φίλοι και μάλιστα είναι στενοί φίλοι. Mm.
0: Και είναι μήνυματα αυτά που μας λέτε, ότι να μεταφερθούν και στο σχολείο και στην καθημερινότητα των παιδιών, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι φυσικά.
1: Και ως εκπαιδευτικός, κύριε Τσιμπίδη, γιατί σας σε λίγο πάτε σχόλιο. Ήρθατε μόλις από το Μαυροβούνιο, αφήσατε την αποστολή, ταξιδεύει στην Αθήνα, ταξιδεύουν στην Αθήνα οι πρωταθλητές μας. Άρα, πώς βλέπετε τα παιδιά τα νέα, έτσι, στα σχόλια, γιατί είστε δημοτικό, πώς βλέπετε τα παιδιά αυτά. Σήμερα γιατί άλλαξαν τα πράγματα πάρα πολύ.
2: Παλιότερα υπήρχε ίσως και μια νοοτροπία ότι οι μαθητές που ασχολούνται με δυναμικά αθλήματα ίσως να υστερούσαν λίγο στο μορφωτικό επίπεδο, να ήταν λιγότερο καλοί μαθητές. Πλέον αυτό έχει αλλάξει. Οι καλύτεροι μαθητές, πραγματικά τολμάω να το πω, οι απουσιολόγοι στις τάξεις, οι σημειοφόροι στα σχολεία τους, είναι παιδιά που ασχολούνται με τέτοια δυναμικά αθλήματα.
1: Και γενικά με αθλήματα, δηλαδή το βλέπουμε σε όλα, όχι μόνο, δεν έχει να κάνει με πυγμαχία, δυναμικά, τέκβοντο, με μπάσκετ, με όλα αυτά. Δηλαδή, πραγματικά πρώτα, τα παιδιά αυτά πρώτα είναι πρώτα στα σχολεία και μετά έρχονται και στο αγαπημένο του σπορ.
2: Μα και εμείς οι καθηγητές τους, οι προπονητές τους, τους συστήνουμε συνέχεια, θα είστε εντάξει πρώτη στις σχολικές σας υποχρεώσεις και μετά θα βάλουμε και τον αθλητισμό στον οποίο θα διαπρέψουμε φυσικά.
1: Ο Αχιλλέας Τσιμπίδης, ο γιος σας τώρα, είναι στην Ευελπίδων. Τι γίνεται με τα αγωνιστικά, θα μπορεί να συμμετέχει στους αγώνες ο Έλληνας πρωταθλητής μας?
2: Αν εξαιρέσουμε την πρώτη περίοδο που είναι η αναγκαστική στρατιωτική εκπαίδευση, μετά θα επανέλθει κανονικά σε αυτό που πραγματικά αγαπάει.
1: Φαντάζομαι ότι και μέσα εκεί στην σχολή ο Αχιλλέας θα είναι έτσι ένα από τα πρότυπα.
2: Μα ήδη έχει ξεχωρίσει και θα είναι στην ομάδα εκπαίδευσης αυτοάμυνας.
1: Μάλιστα. Άρα δεν είναι εκπαιδευόμενος μόνο, θα είναι και εκπαιδευτής.
2: Θα γίνει και εκπαιδευτής τώρα.
1: Είναι κάτι που είναι πραγματικά. Είναι πάρα πάρα πολύ ωραίο. Επόμενες αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί μας τελειώνει ο χρόνος, κύριε Τσιμπίδη, για την εθνική μας.
2: Της εθνικής ομάδας είναι το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα Άντερ 23 που θα γίνει στην Κροατία.
1: Μάλιστα.
2: Σε ένα μήνα από τώρα.
1: Εκεί έχουμε συμμετοχές, θα έχουμε.
2: Βέβαια θα έχουμε συμμετοχές και να είστε σίγουροι, επίσης θα έχουμε διακρίσεις.
1: Μάλιστα. Μένουμε σε αυτό. Να είστε καλά.
0: Καλή
1: συνέχεια. Καλή συνέχεια.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά και τη γεια σας.
0: 8:59 η ώρα, κυρίες και κύριοι. Να πάμε τώρα σε δελτία ειδήσεων και αμέσως μετά χωριστές εκπομπές από Φλόρινα και Κουζάνη. Μάκη Νασιάδη, σε ευχαριστώ. Καλημέρα, κυρίες και κύριοι.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Θολό το τοπίο για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ευνηδιαστικά ο Αμερικανός Πρόεδρος, υποστηρίζοντας ότι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Λίγες ώρες αργότερα, ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε νέα ρωσικά πλήγματα μεταξύ άλλων και σε ενεργειακές εγκαταστάσεις. Σύμφωνα με το Άξιος, η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμής σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυση του πυρός. Νωρίτερα, ο Ζελένσκι είχε δηλώσει ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να σταματήσει τις επιθέσεις σε ρωσικά δηληστήρια πετρελαίου, εφόσον η Ρωσία διακόψει τα πλήγματα στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές. Το ζήτημα συζήτησε με τον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ, τον Πρωθυπουργό του Καναδά και τον Πρόεδρο της Φιλανδίας. Τη στήριξη της στον Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Την ίδια ώρα, δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται Ευρωπαίους αξιωματούχους τονίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να αναστείλουν την ανταλλαγή πληροφοριών με την Ουκρανία και να διακόψουν τον μηχανισμό προμήθειας αμερικανικών όπλων προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τις επιθέσεις μεγάλης εμβέλειας κατά των ρωσικών ενεργειακών υποδομών. Ανωδικά κινούνται οι διεθνείς αγορές, ενώ υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου μετά την ανακοίνωση του Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία. Το αμερικανικό αργό σημειώνει πτώση 1,5% στα $90.50 και το Brent 1,2% στα $103.48 το βαρέλι. Αμείωτη παραμένει η ένταση και στη Μέση Ανατολή. Οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας εξαπέλυσαν το Σαββατοκυριακό δύο πολύ νεκρά πυραυλικά πλήγματα εναντίον του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ, το οποίο παραμένει κλειστό. Σύμφωνα με τη Wall Street Journal, που επικαλείται Σαουδάραβας αξιωματούχους, το Ριάντ έχει ζητήσει στρατιωτική βοήθεια από το Πακιστάν και αναζητά πρόσθετα συστήματα εράμινας από το εξωτερικό, καθώς οι επιθέσεις των Χούθη στοχεύουν όλο και συχνότερα αεροδρόμια και ενεργειακές εγκαταστάσεις του βασιλείου. Με την έπαρση της ελληνικής σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, θυμάται η επέτειος των 82 χρόνων από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα στις 12 Οκτωβρίου του 1944. Νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στις Αχαρνές, εντοπίστηκε χθες βράδυ μία ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστές κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Ο ίδιος και η σύζυγός του, στους οποίους αποδίδεται από τις αρχές ηγετικός ρόλος στην υπόθεση, αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται. Σύμφωνα με το συνήγορο του Φίλιππου Καμπούρη, τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και το δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας λογιστικού λάθους. Την Τετάρτη, επίσημες κυβερνητικές ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης και το επίδομα με στόχο να συγκρατηθεί το κόστος για τα νοικοκυριά. Κλειστά παραμένουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση ωσότου σταλεί στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται επίσημα από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει από την 1η Ιανουαρίου του 2027.
0: Ο καιρός.
1: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του Βόρειου και Ανατολικού Αιγαίου. Στην Αττική νεφώσεις και τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδα στο μεσημέρι το απόγευμα και θερμοκρασία 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων.

0: Διαφημίσεις.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
2: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
2: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
2: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
3: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμπκε. Προμηθέας Άμπκε.gr.
4: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Αγαπητοί ακροατές, κυρίες και κύριοι, γεια σας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Μια νέα εβδομάδα έχει ξεκινήσει. Είναι 12 του μήνα σήμερα, είναι 12 Οκτωβρίου του 2026, μετά την χθεσινή επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης της Κοζάνης. Χρόνια πολλά, έστω και ετεροχρονισμένα, άλλωστε χθες δεν είχαμε εκπομπή. Χρόνια πολλά λοιπόν στην Κοζάνη που γιόρταζε, που βεβαίως είχαμε και την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης, τα ελευθέρια της πόλης στην Κοζάνη. Και ο μήνας Οκτώβρης είναι μήνας απελευθερώσεων, έπονται και άλλες πόλεις εδώ της Δυτικής Μακεδονίας. Στις 15 του μήνα και η Πτολεμαΐδα, την επέτειο της απελευθέρωσης συστήμα, και είμαστε εδώ και σήμερα μαζί σας μετά την εκπομπή της συνακρόασης με ό,τι νεότερο, με εξελίξεις και θέματα από κάθε γωνιά, από όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης μαζί σας, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, είναι ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, παραγωγή και παρουσίαση της εκπομπής. Είναι ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια, με τους συναδέρφους δημοσιογράφους μαζί μέχρι και τις 11. Δυτική Μακεδονία, πολιτική και αυτοδιοίκηση, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός και αθλητισμός στην ατζέντα και σήμερα. Και βεβαίως, όπως κάθε Δευτέρα, στο πλαίσιο της εκπομπής μας, στις πρωινές διαδρομές που ήδη έχουν ξεκινήσει λίγο μετά τις 10.30, πάντα και με την αθλητική ενημέρωση για την αγωνιστική δραστηριότητα του Σαββατοκύριακου, με πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα θέματα. Την καλημέρα μας και πάλι, καλή σας ακρόαση!

Πρωινές διαδρομές μαζί σας. Μετά την εκπομπή της συνακρόασης έχουμε ξεκινήσει και θα πούμε περισσότερα, φίλες και φίλοι. Η προέκταση της ειδησιογραφίας, ό,τι συμβαίνει και με βεβαίως τα επόμενα βήματα, τις επόμενες προσεγγίσεις στην ειδησιογραφία μας. Πολλά ενδιαφέροντα λοιπόν, με επίκεντρο πάντα τη Δυτική Μακεδονία. Βεβαίως γενικότερες εξελίξεις υπάρχουν έτσι και αλλιώς. Τις βλέπουμε και τις παρουσιάζουμε καθημερινά. Στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη κρατούν την παγκόσμια ανάπτυξη κοντά στο 3% υπολογίζεται, και η τεχνητή νοημοσύνη με τον ένα τον άλλο τρόπο εισέρχεται. Χρειάζεται πάντα προσοχή, χρειάζεται βεβαίως γνώση, χρειάζεται εξειδίκευση, χρειάζεται εκπαίδευση και χρειάζεται και ορθή λειτουργία. Όλα αυτά και με την οικονομία που βέβαια δημιουργεί νέα επίπεδα οικονομίας η τεχνητή νοημοσύνη, απλωμένη σε όλους τους τομείς της οικονομίας. Η επίθεση των Χούθη στο Ριάντ με 13 νεκρούς, Ιράν, Ηνωμένες Πολιτείες, πετρέλαιο, Ρωσία, Ουκρανία, αλλά και φίλες και φίλοι, νομίζω ότι ξεχωρίζει πάρα πολύ αυτή η συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, που δεν θα την περίμεναν οι Ευρωπαίοι, που με λίγα λόγια τι λέει, ότι θα προμηθευτούμε, φίλες και φίλοι, από την Ρωσία. Θα έχουμε προμήθειες από τη Ρωσία προκειμένου να αντιμετωπιστούν δύσκολες καταστάσεις. Όλο αυτό το deal που γίνεται μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων, βγάζοντας απ' έξω την Ευρώπη, δείχνει ακριβώς, φίλες και φίλοι, τι πολιτική υπάρχει στο Ουκρανικό και πόσο αυτή η πολιτική στέκει στις διεθνείς εξελίξεις και στους παίκτες που καθορίζουν τελικά την κατάσταση. Η ενεργειακή εκεχηρία λοιπόν αναζητείται, σύμφωνα και με την απάντηση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος μάλιστα μίλησε ουσιαστικά και για έναν νέο πρόεδρο στην Ουκρανία, έτσι ώστε να υπάρξει μια συμφωνία στο Ουκρανικό μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Υπήρξαν ευκαιρίες, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ, και αυτά τα ενεργειακά, η συμφωνία και τα όσα ανέφερε σχετικά με συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας για τα ενεργειακά, αλλά και το θέμα της Ουκρανίας, κυριαρχούν θα λέγαμε και δημιουργούν νέα δεδομένα. Τώρα, σε ό,τι αφορά τα δικά μας, τα πιο δικά μας θα έλεγα, γιατί και αυτά δικά μας είναι, γιατί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο συμμετέχουμε σε όλη αυτή την κατάσταση. Στο πετρέλαιο θέρμανσης κλειδώνουν αύριο οι παρεμβάσεις για την επιδότηση στην Αγγλία και την αύξηση του επιδόματος. Τελικά αυτό το επίδομα θα πάει σε όλους, και όταν λέμε σε όλους, θα πάει και στους μικρομεσαίους. Θα πάει, φίλες και φίλοι, και θα ξεφύγει από αυτή τη συνηθισμένη λογική που φτωχοποιεί τους μεσαίους, διότι δεν τους βάζει σε καμία διαδικασία επιδότησης, ενώ αντιθέτως επί της ουσίας δεν προστατεύει και τους ανθρώπους με τα μικρότερα εισοδήματα, που έτσι κι αλλιώς δεν θα μπορούσαν να ανταπεξέλθουν και έχουν και μειωμένη αγοραστική δύναμη, που δημιουργεί ακόμα μεγαλύτερα προβλήματα στην αγορά. Είναι ερωτηματικό. Θα τα δούμε όλα αυτά για να τα σχολιάσουμε και να δούμε επιτέλους πώς θα εφαρμοστούν και τι ανακούφιση μπορούν να φέρουν. Ζητούμε πάντα να υπάρχει αυτή η ανακούφιση. Στα δεδομένα λοιπόν εδώ της χώρας και των διεθνών και άλλων εξελίξεων και των ευρωπαϊκών, έχουμε τα δικά μας που θα σταθούμε στις εξελίξεις εδώ στη Δυτική Μακεδονία. Και έχουμε αρκετά. Η δηλώση της Υπουργού Πολιτισμού της κυρίας Μενδώνη: η Ελλάδα κτίζει γέφυρες πολιτισμού στις Πρέσπες και επιχειρείται διασυνοριακά πλέον η ένταξη της Πρέσπας στην άειλη πολιτιστική κληρονομιά της UNESCO. Η υπογραφή συμβάσεων πολιτισμικής ανάπτυξης με τρεις προγραμματικές συμβάσεις που υπογράφτηκαν από την Υπουργό Πολιτισμού, την κυρία Μενδώνη, τον Περιφερειάρχη Γιώργο Αμανατίδη, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία και την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η έναρξη της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη από το περασμένο Σάββατο. Το περασμένο Σάββατο, προχθές δηλαδή, 10 του μήνα, η σταδιακή προθέρμανση του συστήματος και η κίνηση της τηλεθέρμανσης στην Κοζάνη. Στην Τολεμαϊδα ήδη έχει ξεκινήσει, και η απόφαση της ΔΕΤΥΠ για αύξηση ή όχι των τιμολογίων τηλεθέρμανσης στην Τολεμαϊδα. Είχαμε μιλήσει τις προηγούμενες μέρες, μόλις τις προηγούμενες εκπομπές μας, και με τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Τολεμαϊδας, τον κύριο Μίχο, ο οποίος μας είπε ότι στο επόμενο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο συνεδριάζει σήμερα,
στις 9.30 το πρωί στα γραφεία της επιχείρησης θα συζητηθεί το θέμα της τιμολογιακής πολιτικής και της αύξησης ή όχι των τιμολογίων τηλεθέρμανσης στην Πτολεμαϊδα. Η κινητοποίηση του Σπάρτακου για το νέο οργανόγραμμα της ΔΕΗ και η κινητοποίηση του ΣΕΕΝ, του Σωματείου Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια, ενάντια στο κλείσιμο του ΑΕΣ και των ορυχείων. Και στην Καστοριά που ζητείται η άμεση αποκατάσταση των ζημιών, φίλες και φίλοι, που υπέστη η περιοχή μας και όπως συμβαίνει και άλλα θέματα που αντιμετωπίζουμε εδώ στην περιοχή μας με εκδηλώσεις και άλλες ειδήσεις από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Θα τα δούμε αναλυτικά στη συνέχεια της εκπομπής μας μέχρι και τις 11 μαζί σας σήμερα και με το ρεπορτάζ από την επέτειο της απελευθέρωσης της πόλης της Κοζάνης χθες με τον συνάδελφο Μάκη Νασιάδη, αλλά και επίσης αθλητική ενημέρωση και πολλά πολλά άλλα, και σχόλια και ρεπορτάζ και οτιδήποτε άλλο προκύψει από την επικαιρότητα μέχρι τις 11.

Πρωινές διαδρομές, φίλες και φίλοι, έχουμε μηνύματα, αρκετά μηνύματα εδώ στην περιοχή μας, από κάθε γωνιά, από κάθε περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας. Έχουμε και ένα μήνυμα που μόλις τώρα πήρα και αυτό διαβάζω, φίλες και φίλοι, εδώ από μήνυμα που το οποίο μου έχει σταλεί εδώ στο Messenger, και μάλιστα το διαβάζω. Καλημέρα, είμαστε στην Καπετάν Φούφα 60, περιοχή Νεομαρτύρος, στην Τολμαϊδα προφανώς, από μια κυρία επώνυμα βεβαίως μου έχει σταλεί. Έχουμε ένα μίνι μάρκετ που για κακή μας τύχη έχουμε υπόγειο που πλημμυρίζει τις τελευταίες 20 μέρες. Αναγκαστήκαμε, βάλαμε αντλία για να προστατεύσουμε τα προϊόντα και να είναι ασφαλές το υπόγειο. Ειδοποιήθηκαν οι υπηρεσίες, δεν βρίσκεται η διαρροή, έρχονται με κάτι ακουστικά, ειδοποιήθηκε και ο Δήμος και από την περασμένη εβδομάδα Δευτέρα είναι άφαντη. Ανησυχούμε διότι η οικοδομή είναι πενταόροφη και τα νερά έρχονται από τα θεμέλια. Εννοείται ότι έχει έρθει υδραυλικός, ο οποίος είναι κάθετος, δεν είναι το πρόβλημα της οικοδομής. Ήρθε και η τηλεθέρμανση και δεν είναι και η διαρροή από αυτούς. Ανησυχούμε, είναι το μήνυμα που μας έστειλε μόλις πριν από λίγο τώρα. Αυτό ακριβώς έβλεπα, φίλες και φίλοι, από μηνύματα ακροατών που καθημερινά έχουμε και αναδεικνύονται πολλές διαστάσεις. Θα έχουμε την ευκαιρία, φίλες και φίλοι, ίσως σε λίγο να επικοινωνήσουμε και με την κυρία που μας έστειλε το μήνυμα αυτό. Θα πούμε περισσότερα, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με αυτό που μόλις πριν από λίγο είχαμε. Πάμε να ρίξουμε μια ματιά όμως τώρα στην τοπική εφημερίδα Θάρρος. Στην εφημερίδα Θάρρος, την οποία έχουμε όπως κάθε Δευτέρα, η μοναδική εφημερίδα που εκδίδεται. Οι πρέσπες ενώνουν τρεις χώρες στην UNESCO, υπογράφτηκαν 3+2 προγραμματικές συμβάσεις για τα μνημεία της Δυτικής Μακεδονίας. Από την εφημερίδα Θάρρος, αυτό το κεντρικό πρωτοσέλιδο θέμα. Στην εφημερίδα που, όπως είπαμε, σήμερα εκδίδεται, κάθε Δευτέρα είναι η μοναδική που εκδίδεται. Οι υπόλοιπες αύριο στην ύλη των εφημερίδων της Τρίτης. Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας διευρύνει διεθνείς ερευνητικές συνεργασίες, επίσης ένα θέμα της εφημερίδας. Το μέλλον των επιχειρήσεων στη Δυτική Μακεδονία από τη λιγνητική εποχή στο υδρογόνο και το κρασί, γράφει χαρακτηριστικά. Και ακόμη διαβάζουμε data center στον Άγιο Δημήτριο. Η επόμενη μέρα χρειάζεται σχέδιο, όχι μόνο ισχύ, άρθρο του κυρίου Σοκράτη Βατάλη, πρώην υποψηφίου βουλευτή και τώρα έχει ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, ο κύριος Βατάλης. Απελευθέρωση Κοζάνης με δοξολογία για κατάθεση Στεφάνων, η εκδηλώση χάλασε, την παρέλαση η κακοκαιρία. Μπαίνει μία τάξη στους σέρβισερ, αλλά με το αζημίο το κείμενο άρθρο του Φορολογικού Συμβούλου Ιωάννη Ρώνα. Επίσης έρχεται ο Αλέξης, είναι η ανακοίνωση της συνεδρίας των Συντονιστικών Επιτροπών Δυτικής Μακεδονίας της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης του κόμματος του κ. Αλέξη Τσίπρα. Στην ανακοίνωση κοινοποιείται ότι γίνονται ήδη συζητήσεις για την παρουσία και την επίσκεψη το επόμενο χρονικό διάστημα του πρώην Πρωθυπουργού του κ. Αλέξη Τσίπρα και Προέδρου του κόμματος Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Για την Ιωάννα, η παιδεία οφείλει να δείχνει με πράξεις ότι κάθε παιδί έχει θέση ανάμεσά μας, κείμενο άρθρο της Βάγιας Λαμπροπούλου. Ηλίας Παπαγιαννίδης, έφυγε ένας καλός φίλος και συμμαθητής του δόκτωρα Γιώργου Τσακαλίδη. Και βεβαίως, φίλες και φίλοι, το τελευταίο αντίο στην Ελένη, στην δικιά μας Ελένη, στην Ελένη Νασιούλα από το διοικητικό τμήμα της ΕΡΤ Κοζάνης, που άφησε ένα βαθύ και δυσαναπλήρωτο κενό σε όλους, η απώλεια της συναδέρφου, φίλες και φίλοι εδώ, από την κηδεία βεβαίως που έγινε και την απώλειά της την περασμένη εβδομάδα. Επίσης θέμα σήμερα στο Θάρρος. Στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, να κοινοποιήσουμε όμως τώρα και να δούμε και τα θέματα που μπορείτε εσείς να στέλνετε και τα τηλέφωνα που μπορείτε να μας καλείτε εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία 6. Στην Ελληνική Ραδιοφωνία, φίλες και φίλοι, που μπορείτε να καλείτε, θα έλεγα κάποιο κινητό τηλέφωνο, αλλά έχουμε δύο σταθερά τα οποία δίνουμε καθημερινά. 2461-022-918 στην ανοιχτή γραμμή και 2461-041-211. Είναι δύο τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε και στα τηλέφωνα βεβαίως που έχετε, όσοι έχετε υπόψη τα δικά μας προσωπικά, αλλά και με SMS, με Messenger, στα προσωπικά μας μηνύματα, όπως πριν από λίγο που διαβάσαμε ένα σοβαρό θέμα που έρχεται από εκεί, από την περιοχή Νεομαρτύρος στην Τολμαϊδα. Θα επιχειρήσουμε να μιλήσουμε σε λίγο και με τη φίλη ακροάτρια, αλλά και μπορείτε να στείλετε και μήνυμα στο email του σταθμού μας, ertkozanis@gmail.com.

0: Είμαστε πάντα εδώ στην Ελληνική Ραδιοφωνία, οι πρωινές διαδρομές που συνεχίζονται με ρεπορτάζ, με θέματα, με ανοιχτή γραμμή, τη δική σας γραμμή επικοινωνίας, με σχόλια και με οτιδήποτε άλλο τροφοδοτεί καθημερινά μας, τροφοδοτεί η επικαιρότητα και η δισογραφία μας εδώ στην Δυτική Μακεδονία. Πάμε τώρα στα ελευθέρια της πόλης της Κοζάνης. Χθες ήταν η επέτειος απελευθέρωσης της πόλης της Κοζάνης και έχουμε το ρεπορτάζ του συναδέρφου Μάκη Νασιάδη. Θα ακούσουμε καταρχήν τις δηλώσεις του υφυπουργού που εκπροσώπησε την κυβέρνηση. Είναι ο υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Στο ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη ακούμε χαρακτηριστικά τη δήλωσή του.
1: Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην ιστορία και στην ψυχή της Κοζάνης. Ως εκπρόσωπος της κυβέρνησης, στέκομαι με δέος μπροστά στη θυσία των προγόνων μας, οι οποίοι πριν από 114 χρόνια κατάφεραν να σπάσουν τα δεσμά της σκλαβιάς από τον Οθωμανικό ζυγό και να μας χαρίσουν το πιο πολύτιμο αγαθό, την ελευθερία μας. Η Κοζάνη δεν είναι μόνο ένας τόπος με πλούσιο παρελθόν, ελπιδοφόρο μέλλον και άξιους ανθρώπους. Είναι η ζωντανή απόδειξη ότι η μνήμη και η υπερηφάνεια παραμένουν άσβεστες. Τιμούμε σήμερα τους προγόνους μας και ατενίζουμε το μέλλον με αισιοδοξία, με συγκίνηση και με σοβαρότητα. Χρόνια πολλά Κοζάνη και ελεύθερα.
0: Ακούσαμε λοιπόν τι είπε φίλες και φίλοι ο υφυπουργός. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Λάζαρος Τσαβδαρίδης. Στην πόλη της Κοζάνης βρέθηκε χθες και ο πρόεδρος του κόμματος Νίκης στη Βουλή είναι ο κύριος Δημήτρης Νατσιός, ο πρόεδρος της Νίκης, ο οποίος βρέθηκε στην Κοζάνη στα ελευθέρια της πόλης. Ακούμε τι είπε και ο κύριος Δημήτρης Νατσιός.
2: Η μνήμη είναι το πιο ισχυρό αμυντήριο ενός έθνους. Ταυτόχρονα όμως είναι και διδασκαλείο. Μας διδάσκει η μνήμη ότι η ελευθερία είναι κάστρο και το παίρνεις με το σπαθί σου και το δέντρο της ελευθεριάς ποτίζεται με ποταμούς αίματος. 11 Οκτωβρίου του 1912 ο ηρωικός ελληνικός στρατός πατώντας πάνω στην σιδερένια γέφυρα που ονομάζεται Μακεδονικός Αγώνας εισέρχεται και απελευθερώνει την Κοζάνη, απελευθερώνει τη Δυτική Μακεδονία. Μεγάλες ημέρες. Όμως σήμερα παραμένει το καρφί στα πλευρά και της Μακεδονίας και ολόκληρου του ελληνικού έθνους. Και μιλάω για την προδοσία των Πρεσπών. Αυτή η κοιλίδα, αυτός ο ελεκές πρέπει να φύγει από την ιστορία μας. Δυστυχώς βρέθηκαν πριν από μερικά χρόνια οι Ιούδες, οι προδότες της Μακεδονίας, ο Τσίπρας και ο Κοτζιάς και η Νέα Δημοκρατία συνεχίζει να υποστηρίζει έμεσα, πλην σαφώς, εμέρους πλην σαφώς, αυτή την προδοτική συμφωνία. Η Νίκη κατέθεσε πρόταση νόμου στη Βουλή των Ελλήνων από το 2025 να καταργηθεί, επαναλαμβάνω, η προδοτική αυτή συμφωνία. Και αν πάμε και στο σήμερα, βλέπουμε συμφωνίες μεταξύ των δύο μεγάλων υπερδυνάμεων και η Ευρώπη παρακολουθεί με ανοιχτό το στόμα ως σκολικοειδής απόφυση τις εξελίξεις και μιλάω για τη συμφωνία για την παροχή πετρελαίου από τη Ρωσία στην Αμερική. Και η Ελλάδα είναι ακόμη σε χειρότερη θέση, διότι δεν ξεχνάμε ότι βρέθηκε ένας πολιτικός στην Ελλάδα, ο Πρωθυπουργός, ο οποίος κήρυξε τον πόλεμο στη Ρωσία. Θα το θυμόμαστε αυτό, όλοι θα τα φτιάξουμε τη Ρωσία πλην της Ελλάδος, διότι έχουμε κυβερνήτες οι οποίοι δεν έχουν όραμα, πνίγουν το όνειρο και την ευημερία της Ελλάδος και τα οράματα και τις ελπίδες του λαού μας στην ανυπαρξία και στην ανικανότητά τους. Χρόνια πολλά στην Κοζάνη, χρόνια πολλά στη Μακεδονία, χρόνια πολλά στο ηρωικό έθνος των Ρωμιών. Πάντα ελεύθεροι.
0: Αυτή ήταν η δήλωση του Προέδρου του Κόμματος Νίκη, του κ. Δημήτρη Νατσιού, που βρέθηκε χθες στα ελευθέρια της πόλης της Κοζάνης και στην ημέρα της επετείου απελευθέρωσης. Και θα ακούσουμε τώρα στις δηλώσεις πάντα από την χθεσινή επέτειο απελευθέρωσης της πόλης της Κοζάνης τι είπε ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μιχάλης Παπαδόπουλος.
3: Ημέρα μνήμης, ημέρα τιμής για τους προγόνους μας, για την απελευθέρωση της Κοζάνης, για την απελευθέρωση της Ελλάδας ολόκληρης. Η ιστορία γράφεται, έχουμε υποχρέωση. Έχουμε ιστορική υποχρέωση να διατηρήσουμε την Ελλάδα ελεύθερη. Και αυτό κάνουμε τα τελευταία χρόνια ως πολιτεία, ως κυβέρνηση. Ενισχύουμε την άμυνά μας και θα συνεχίσουμε να την ενισχύουμε. Ζήτω όλοι αυτοί οι οποίοι θυσιάστηκαν έχουν μείνει στη μνήμη μας και η Κοζάνη πάντα ελεύθερη, η Ελλάδα πάντα ελεύθερη.
0: Ακούσαμε τον βουλευτή, τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο. Θα ακούσουμε και τις δηλώσεις του κύριου Στάθη Κωνσταντινίδη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, στο ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη.
4: Χρόνια πολλά, Δυτική Μακεδονία, χρόνια πολλά, Μακεδονία, Ελλάδα, ελεύθερη Ελλάδα. 114 χρόνια από την απελευθερωτική ημέρα της 11ης Οκτωβρίου του 1912. Και είμαστε εμείς οι Δυτικομακεδόνες περήφανοι για αυτές τις ένδοξες στιγμές. Η γνώση της ιστορίας, η επίγνωση της σημασίας αυτών των αγώνων για τους Δυτικομακεδόνες αποτελεί πηγή έμπνευσης, ευθύνης και αισιοδοξίας. Έμπνευσης γιατί τιμούμε τους αγωνιστές του έθνους, τους αγωνιστές της ελευθερίας της Μακεδονίας. Αισιοδοξίας γιατί με την παρακαταθήκη τους έχουμε την αυτοπεποίθηση και τη σιγουριά ότι τούτος ο τόπος έχει ιστορία ισχυρή και μέλλον. Λαμπρό. Γι' αυτό οφείλουμε στα νέα παιδιά πρωτίστως, μεταλαπαντεύοντας τις αξίες και τα ιδανικά των αγωνιστών του έθνους, να τους υποσχεθούμε μια καλύτερη πατρίδα, μια ισχυρότερη πατρίδα και ένα καλύτερο μέλλον, μια καλύτερη προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Να είμαστε πάντα ελεύθεροι, οι Δυτικομακεδόνες, οι Έλληνες, και να ταινίζουμε με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση το μέλλον. Χρόνια πολλά.
0: Αυτά είπε και ο κύριος Στάθης Κωνσταντινίδης. Θα ακούσουμε τώρα άλλους δύο βουλευτές, και οι τέσσερις βουλευτές βεβαίως εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης ήταν χθες στα Ελευθέρια της πόλης της Κοζάνης. Θα ακούσουμε τώρα τι είπε και ο κύριος Πάρης Κουκουλόπουλος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και Κίνημα Αλλαγής στην Περιφερειακή Ενότητα της Κοζάνης, καθώς και η κυρία Καλλιόπη Βέτα, ανεξάρτητη βουλευτής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
5: Ιστορικός ο Οκτώβρης του 12 με την ενσωμάτωση της Μακεδονίας μας στον εθνικό κορμό. Για τον τόπο μας τούτες ημέρες είναι ιστορικές, είναι συγκλονιστικές. Σήμερα τιμώντας τη μνήμη όσων έδωσαν τη ζωή τους για αυτή την υπόθεση, αξίζει να συγκρατήσουμε μερικά πράγματα που το χρειαζόμαστε και σήμερα. Η υπόθεση της ελευθερίας δεν ήρθε από το πουθενά. Χτίστηκε με γνώση και πίστη. Βασίστηκε σε αρχές και αξίες και κατακτήθηκε με ενότητα και αγώνα. Αυτό χρειαζόμαστε και σήμερα, τόσο η πατρίδα όσο και ο τόπος μας, για ένα καλύτερο μέλλον. Γιατί οι απειλές περισσεύουν, τίποτα δεν μας χαρίζεται. Όλα κατακτιούνται με ενότητα και αγώνα.
6: Γιορτάζουμε σήμερα την απελευθέρωση της Κοζάνης. Τιμούμε τις θυσίες των ανθρώπων, των στρατιωτών, των εθελοντών που απελευθέρωσαν την περιοχή. Σαραντάπορο, Λαζαράδες, Πόρτες, Κοζάνη, μετά από το Λεμαΐδα, Σιάτιστα κλπ. Τιμούμε αυτές τις θυσίες οι οποίες παραμένουν ζωντανές 114 χρόνια μετά και μας δείχνουν το δρόμο για αγώνες, για ένα καλύτερο αύριο, για κοινωνική δικαιοσύνη, για ειρήνη στον κόσμο. Εύχομαι χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Κοζάνη.
0: Αυτά λοιπόν από τους βουλευτές της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και τους τέσσερις. Θα ακούσουμε τώρα τι λέει και ο κύριος Γιώργος Αμανατίδης, Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, η δήλωσή του χθες στην επέτειο απελευθέρωση της πόλης της Κοζάνης, στα ελευθέρια της πόλης.
2: Γιορτάζουμε μια χρονική στιγμή που αισθανόμαστε υπερήφανοι, ήταν η απελευθέρωση της Κοζάνης. Όμως εμείς πρέπει τέτοιες στιγμές να αναλογιζόμαστε πώς θέλουμε να πάμε τον τόπο μας μπροστά, την Κοζάνη, κάθε πόλη, κάθε χωριό χωριστά. Είναι λοιπόν παρακαταθήκη η ημέρα της απελευθέρωσης για όλα αυτά που θέλουμε να κάνουμε για το μέλλον. Και το μέλλον θα πρέπει να μας οδηγεί κοιτάζοντας και στο παρελθόν. Πρέπει να ανοίγουμε δρόμους έτσι ώστε οι αγώνες που δόθηκαν για την απελευθέρωση ενός τόπου, της Κοζάνης που είμαστε τώρα, να είναι η απαρχή και να προχωρήσουμε μπροστά. Πρέπει να είμαστε όλοι μαζί, πρέπει να κοιτάζουμε στο ίδιο σημείο και αυτό το καταμαρτυρά η επιτυχία της απελευθέρωσης αλλά και όσα πρέπει και έχουμε μπροστά μας.
0: Και θα ολοκληρώσουμε το ρεπορτάζ του Μάκη Νασιάδη από τη χθεσινή επέτειο απελευθέρωση της πόλης της Κοζάνης, στα ελευθέρια της Κοζάνης, και θα ακούσουμε και τον Δήμαρχο Κοζάνης, τον κύριο Γιάννη Κοκαλιάρη.
7: 114 χρόνια από το 1912 η απελευθέρωση της Κοζάνης, το μεγαλύτερο γεγονός για την πόλη μας, τα ελευθέρια λοιπόν της πόλης, τιμή και δόξα στους ανθρώπους που πολεμήσαν εκείνη την περίοδο, Η απελευθέρωση αυτή δεν ήταν μία απλά απελευθέρωση από τους Τούρκους, όπως λέμε, αλλά ήταν μία απελευθέρωση αναβάθμισης του πολιτισμού μας, γιατί η Κοζάνη δεν ήταν μόνο μέχρι το 1912, προϋπήρχε και θα υπάρχει και για τα επόμενα χρόνια. Αλλά θέλω να πω με αυτό ότι η απελευθέρωση δεν είναι πάντα με όπλα, είναι απελευθέρωση της ψυχής, είναι απελευθέρωση του μυαλού, είναι απελευθέρωση όλων των ανθρώπων του τόπου μας.

0: πρωινές διαδρομές, φίλες και φίλοι, πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία. Ο Αντώνης Μαυρίδης στο μικρόφωνο, ο Γιάννης Κάτανος στη ρύθμιση των ήχων, ο Νίκος Γκουτζομήτρος στη μουσική επιμέλεια. Ήδη δώσαμε και ένα θέμα, έχουμε αρκετά θέματα εδώ και στην ανοιχτή γραμμή των ακροατών, αλλά και μια φίλη ακροάτρια που μας έστειλε και σχετικό μήνυμα, γιατί μας ακούτε πάντα εδώ και σε όλη τη Δυτική Μακεδονία αλλά και σε όλο τον κόσμο, 100,2 στα FM η συχνότητά μας, rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη, διαδικτυακή συχνότητα παντού σε όλο τον κόσμο. Και έχουμε μια καλημέρα μιας φίλης ακροάτριας που μας κοινοποιεί όμως στο μήνυμα που μας έστειλε ένα θέμα, μια οδύσσια που αντιμετωπίζει εδώ και μέρες στην Καπετάν Φούφα 60 στην περιοχή Νεομαρτύρων. Θα μας πει ίδια όμως περισσότερα. Καλή σας μέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους.
0: Εμείς ξέρουμε το ονοματεπώνυμό σας, αν θέλετε το λέτε, αν δεν θέλετε δεν το λέτε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Λοιπόν, εγώ πάντα επώνυμα μιλάω, λέγομαι Δέσποινα Αμαραντίδου.
0: Ναι.
1: Είμαι ξένη
0: στην πόλη. Συγγένεια. Δεν έχετε συγγένεια με τη συνάδελφο Δέσποινα Αμαραντίδου εδώ, έτσι?
1: Καμία με την εξαίρεση συνάδελφο. Ναι. Λοιπόν, εμείς εδώ και 20 ημέρες έχουμε ένα θέμα, έχουμε ένα μαγαζί που για κακή μας τύχη έχει και υπόγειο, και το υπόγειο πλημμύριζε.
0: Ναι.
1: Έχουμε αντλία και βγάζουμε έξω τα νερά. Ήρθε η ΕΙΔΑΠ, έσκαψε το δρόμο, δεν βρήκε πού ήταν το πρόβλημα. Ήρθε ένας κύριος με κάτι ακουστικά, ο οποίος λέει δεν μπορούσε να ακούσει πού ακριβώς είναι το πρόβλημα, γιατί ο δρόμος είναι κεντρικός δρόμος.
0: Ναι.
1: Είπαν ότι μπορεί να έρθουν βράδυ, ξημερώματα, δεν ήρθε κανένας ποτέ. Το θέμα είναι ότι εδώ και 15 μέρες παίρνουμε συνέχεια τηλέφωνα. Δεν έρχεται.
0: Παίρνετε
1: κανένα,
0: τηλέφωνα και στην ΔΕΙΑΕ, έτσι, για να
1: διευκρινίσουμε. Ναι,
0: δηλαδή στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης του Λεμαϊδας. Παίρνετε σε αρμόδιους εκεί, σε κάποιους τεχνικούς της επιχείρησης.
1: Ζητήσαμε και τον αρμόδιο, μας είπαν ότι λείπει αυτή τη στιγμή.
0: Ναι.
1: Ζητήσαμε τον αντικαταστάτη του υπεύθυνου, δεν μιλήσαμε ποτέ με κανέναν, απλώς καταγράφουν τη βλάβη.
0: Μάλιστα.
1: Το θέμα είναι ότι εμείς βάλαμε δεύτερη αντλία. Δεν πλημμυρίζουμε άλλο κάτω στο υπόγειο.
0: Ναι.
1: Η αντλία βγάζει κάθε 10 φορές την ημέρα 4-5 κουβάδες νερό από τα θεμέλια. Θα πέσει η οικοδομή. Είναι
0: από τα θεμέλια, μάλιστα.
1: Εγώ λέω, εφόσον βγαίνει από τα πλακάκια το νερό,
0: ναι,
1: από το υπόγειο, είναι από κάτω, από τη γη.
0: Μάλιστα. Άρα είναι σοβαρό θέμα, είναι σοβαρή βλάβη αυτή.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρω τι ακριβώς. Προφανώς πέραμε, δεν υπάρχει κάποιος που μπορεί να εντοπίσει πού οφείλεται η διαρροή.
1: Μας είπαν ότι υπάρχει και κάμερα που μπορεί. Και μας είπαν ότι η κάμερα που έχει η ΕΙΔΑΠ δεν χωράει στο σύστημα αυτό. Δεν ξέρω αν αυτές είναι απαντήσεις οι οποίες στέκουν σε μία πόλη με τόσο κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω.
0: Εσείς
1: δεν
0: τώρα
1: ξέρω.
0: Έχετε ειδοποιήσει την ΔΕΙΑΕ, έτσι? Έχετε ειδοποιήσει τη Δημοτική Επιχείρηση, έχετε ειδοποιήσει και αρμόδιους στο Δήμο?
1: Βεβαίως. Στείλαμε και μήνυμα στον Δήμαρχο για να ξέρει.
0: Α, και το Δήμαρχο. Του στείλατε μήνυμα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα. Τι σας έχουν πει λοιπόν? Τι σας έχουν πει?
1: Ότι θα έρθουν. Θα έρθουν.
0: Αυτό πόσες μέρες τώρα γίνεται ότι θα έρθουν? Πόσες μέρες τώρα σας έχουν πει ότι θα έρθουν και δεν έχουν έρθει?
1: Είναι από την προηγούμενη Δευτέρα που εμφανίστηκαν.
0: Μια εβδομάδα δηλαδή.
1: Και απλώς είπανε ότι θα έρθουμε. Μάλιστα. Και δεν έχει έρθει κανένα.
0: Άρα σας λένε λοιπόν ότι από την περασμένη Δευτέρα, εδώ και μια εβδομάδα, ότι θα έρθουν. Μέχρι τώρα δεν έχουν έρθει, αλλά δεν έχει εντοπιστεί πραγματικά. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν
1: αυτό
0: έχει εντοπιστεί
1: το πρόβλημα,
0: η διαρροή που οφείλεται, και προφανώς ανησυχείτε διότι.
1: Εννοείται.
0: Το mini market το είναι σε ισόγειο μια οικοδομή, έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, είναι πενταόροφη οικοδομή.
0: Πενταόροφη οικοδομή, μάλιστα,
1: ναι,
0: με
1: ναι.
0: Ισόγειο το mini market που εκεί διαπιστώνεται το πρόβλημα, και υπόγειο που έχετε το θέμα με τα νερά. Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Που είπαμε ότι αυτή τη στιγμή δεν πλημμυρίζουμε στο υπόγειο, γιατί αναγκαστήκαμε, ξοδευτήκαμε και βάλαμε δεύτερη αντλία.
0: Μάλιστα.
1: Όμως το θέμα υπάρχει. Πήραμε τηλέφωνο και την τηλεθέρμανση, η οποία ήρθε αμέσως, είδε και είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι από αυτούς.
0: Άρα η τηλεθέρμανση έχει έρθει, η ΔΕΙΑΕ δεν έχει βρει το πρόβλημα, δεν έχει εντοπίσει το πρόβλημα,
1: ναι,
0: και εδώ και μια εβδομάδα.
1: Φέρατε
0: και υδραυλικό?
1: Εμείς.
0: Α, μάλιστα. Και φέρατε
1: λέει,
0: και υδραυλικό.
1: Δεν είναι πρόβλημα δικό μας να σκάψουμε, να το κάνουμε το πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Δεν θα το αφήναμε αυτό το πρόβλημα μέσα στο μαγαζί μας χωρίς να το φροντίσουμε.
0: Άρα φέρατε και ιδιώτη υδραυλικό, ο οποίος σας είπε ότι δεν υπάρχει πρόβλημα στην οικοδομή.
1: Ακριβώς, δεν υπάρχει πρόβλημα στην οικοδομή. Δεν είναι της οικοδομής.
0: Μάλιστα.

0: Τώρα υπάρχει πραγματικά εδώ μια ανησυχία. Υπάρχει μια ανησυχία πραγματικά που μπορεί να οφείλεται αυτή η διαρροή, γιατί μιλάμε για μια διαρροή που μένουν οικογένειες. Υπάρχει ένα κατάστημα, υπάρχει επάγγελμα δηλαδή, υπάρχει ισόγειο, υπόγειο, υπάρχει πενταόρφη οικοδομή. Η διαρροή των νερών δεν έχει εντοπιστεί που οφείλεται και εσείς έχετε
1: Ακριβώς.
0: ενημερώσει τους πάντες, αλλά μέχρι τώρα δεν υπάρχει αποτέλεσμα.
1: Ακριβώς. Και μακάρι να είμαι υπερβολική και να μην συμβεί κάτι. Μακάρι να είμαι υπερβολική.
0: Τώρα εσείς δηλαδή το νερό το μαζεύετε με αυτόν τον τρόπο?
1: Από την Αγγλία, επειδή το πεζοδρόμιο είναι κοντά στα 4 μέτρα,
0: ναι.
1: πέφτει όλο στο πεζοδρόμιο και μετά πάει στο επόμενο. Ναι.
0: Τώρα τι κάνετε με το νερό εσείς, με αυτό το νερό που έχετε το...
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε
0: τίποτα
1: κάτι.
0: Δεν
1: τι να κάνουμε.
0: Μάλιστα. Άρα είναι ένα θέμα λοιπόν, εδώ νομίζω ότι πρέπει άμεσα να παρέμβει η ΔΕΗΑΕ να εντοπίσει το πρόβλημα, με ποιο τρόπο δεν το ξέρουμε, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά κάποιοι ειδικοί
1: Έχει.
0: Της ΔΕΗΑΕ, της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης και Αποχέτευσης Ορδές, θα πρέπει άμεσα να πάνε. Προφανώς μας είπατε ότι από την περασμένη εβδομάδα περιμένατε, αλλά δεν έγινε κάτι τέτοιο.
1: Ήρθαν την προηγούμενη
0: και να λύσουν το πρόβλημα.
1: Ναι, κανένας.
0: Μάλιστα. Ναι. Κυρία μου, να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Μαραντίδου, να είστε
1: Εγώ
0: καλά. Καλή
1: Εγώ
0: εβδομάδα και
1: ευχαριστώ.
0: Άμεση τάχιστη, θα έλεγα, προς τους αρμόδιους το λέμε αυτό, τάχιστη αντιμετώπιση άμεσα τώρα αυτού του θέματος.
1: Εγώ...
0: Κρατάει καιρό τώρα, εβδομάδες ολόκληρες και περιμένουμε λύση.
1: Πολύ.
0: Να είστε καλά, την καλημέρα μας, καλή εβδομάδα.
1: Είναι αυτό. Να είστε καλά.
0: Ναι, ναι.

0: Και τώρα φίλες και φίλοι θα πάμε σε κάτι διαφορετικό. Είχαμε μια παρέμβαση φίλης της ακροάτριας. Σημαντικό το θέμα αυτό, ζητείτε άμεση λύση φίλες και φίλοι εκεί από την επιχείρηση δημοτική στην Πτολεμαϊδα, την ΔΕΕ. Το ακούσατε πριν από λίγο και πάμε τώρα σε κάτι που νομίζω ότι θα το δούμε με μια άλλη διάσταση. Ήδη μιλήσαμε στην περασμένη Παρασκευή με την πρόεδρο του Λαμπιδόνο στην Πτολεμαϊδα για την προβολή του ντοκιμαντέρ «Από τι είμαστε φτιαγμένοι». Θα μιλήσουμε τώρα με τον Σιαμάκ Ετεμάντι. Το ντοκιμαντέρ είναι του Σιαμάκ Ετεμάντι «Από το τι είμαστε φτιαγμένοι» και ένα ντοκιμαντέρ το οποίο ταξιδεύει παντού. Πρόκειται για ένα εξειδικευμένο, θα έλεγα, ειδικό ντοκιμαντέρ με την έννοια ότι εξερευνά τη σεξουαλικότητα, τον έρωτα και το σώμα μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας. Ο Σιαμάκ Ετεμάντι με το ντοκιμαντέρ αυτό, το οποίο ταξιδεύει σε όλη τη χώρα, την Παρασκευή ήταν και στην Πτολεμαϊδα, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα κύριε Ετεμάντι. Σιαμάκ, αυτό το ντοκιμαντέρ πραγματικά είναι κάτι, θα έλεγα, εξειδικευμένο υπό την έννοια αυτή που λέγαμε και πριν, ότι μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας εξερευνά τη σεξουαλικότητα, τον έρωτα και το σώμα, κάτι που νομίζω ότι αξίζει να πάει παντού σε όλη τη χώρα. Έχετε πάει σε πολλές περιοχές. Η Πτολεμαϊδα ήταν ένας από τους σταθμούς της παρουσίας του ντοκιμαντέρ, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, ναι, όντως. Και αυτό είναι μεγάλη χαρά. Δηλαδή, ήταν από την αρχή, ήταν ο στόχος μας να ταξιδέψουμε στην Ελλάδα. Είναι μια ταινία και ένα θέμα που πιστεύω ότι έχει έρθει η ώρα να το συζητήσουμε εκτενώς, να το δούμε. Και είναι κάτι που θα έλεγα εγώ, όπως περιγράφεται πολύ καλά, εξετάζουμε τον έρωτα, την εγκύτητα, το σώμα, το σεξ, όλο αυτό που χρειαζόμαστε όλοι μας ως άνθρωποι μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας, γιατί αυτό πρώτα απ' όλα μας προσφέρει μια γνώση που πιστεύω ότι το χρειαζόμαστε.
0: Και είναι μια γνώση που λείπει, θα έλεγα, στους περισσότερους λείπει, έτσι, το να γνωρίζουμε βασικά πράγματα.
1: Ακριβώς. Αυτό αφορά όλους μας.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει και ένα πιο ειδικό θέμα που είναι οι ανάπηροι συνάνθρωποι μας,
0: ναι,
1: που ουσιαστικά έχουν αποκλείονται από αυτή την διάσταση της ζωής, την ερωτική διάθεση, η συμμετοχή. Και αυτό είναι και κάτι που είναι το κοινωνικό μήνυμα της ταινίας. Γι' αυτό το λόγο ακριβώς και οργανώσαμε αυτή την καμπάνια που, πέρα από την προβολή της ταινίας, τη διανομή που έχει γίνει από το προηγούμενο Φλεβάρι με την εταιρεία Tanvir,
0: ναι,
1: που έχουμε ταξιδέψει στην Ελλάδα, αλλά τώρα πια ταξιδεύουμε πιο συγκεκριμένα για να κάνουμε αυτή την καμπάνια.
0: Μες.
1: Με συμμετοχή και με την συνδιοργάνωση των τοπικών οργανώσεων,
0: ναι,
1: στην Πτολεμαϊδα, όπως είπατε, οι Λαμπιδόνες ήταν η δομή που μας κάλεσε και οργανώσανε πραγματικά μια έξοχη συζήτηση και γενικά δράση με τη συμμετοχή του Πανεπιστημίου και τον Δήμο και την Περιφέρεια, και έγινε μια, πέρα από την προβολή της ταινίας και που ήταν συγκινητική και είχε πάρα πολύ κόσμο, και μια συζήτηση ουσιαστικότατη.
0: Μάλιστα. Τώρα, Σιαμάκ, να μας πεις από το Φεβρουάριο, μας είπες, φέτος το Φεβρουάριο ξεκίνησε αυτό το ταξίδι του ντοκιμαντέρ. Πού έχει πάει, ναι, μέχρι τώρα και πού σκοπεύετε να πάτε, σε ποιες άλλες περιοχές?
1: Ταξιδεύουμε σε όλη την Ελλάδα, από την Κρήτη μέχρι Βόρεια Ελλάδα,
0: ναι,
1: και από τον πύργο Ηλίας μέχρι Εύβοια. Ταξιδεύουμε παντού και στοχεύουμε να το κάνουμε όλο και περισσότερο. Η ταινία μετά από τη διανομή θα παιχτεί και στην ΕΡΤ, που είναι στην παραγωγή με την ΕΡΤ και Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφο.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά αυτό που μας προσφέρει πραγματικά μεγάλη χαρά είναι εκδηλώσεις όπως έγινε στην πόλη σας.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί
0: τώρα,
1: ουσιαστικά, πέρα από τη ταινία, γίνονται και δράσεις που αφοράνε πραγματικά τη ζωή στην πόλη.
0: Πολύ σημαντικό. Εδώ στη Δυτική Μακεδονία έχετε κάποια άλλη πρόσκληση από τη Δυτική Μακεδονία, από πόλεις, από περιοχές και από φορείς της περιφέρειάς μας εδώ?
1: Βέβαια, σκοπεύουμε για ακόμα μια προβολή στην Κοζάνη,
0: ναι,
1: στο κοντινό μέλλον. Καστοριά, ναι, που ένας χαρακτήρας της ταινίας είναι από την Καστοριά,
0: ναι,
1: οπότε είναι και λίγο μια μεγάλη χαρά να επιστρέψουμε εκεί. Και συνεχίζοντας με την Ιωάννενα, δηλαδή στοχεύουμε αυτό το πράγμα να μην σταματήσει. Όσο υπάρχουν τοπικές οργανώσεις και ομάδες ανθρώπων που μας υποστηρίζουν και θέλουν να γίνει αυτή η συζήτηση στο τόπο τους, εμείς είμαστε έτοιμοι να ταξιδέψουμε.
0: Μάλιστα. Το σημαντικό είναι ότι αξιοποιείτε και τις τοπικές πίθες, δηλαδή τους φορείς, αυτούς όλους που θέλουν και προσεγγίζουν αυτό το θέμα και έτσι σας καλούν και προβάλλετε αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο από πότε το έχετε στη διάθεσή σας, πότε το σκεφτήκατε και το υλοποιήσατε και το έχετε πλέον και το ταξιδεύετε?
1: Ναι, αυτό είναι ένα έργο ζωή, θα σα πω την αλήθεια. Δηλαδή, μα πήρε 6 χρόνια να κάνουμε.
0: 6 χρόνια, μάλιστα, για να γίνει το ντοκιμαντέρ.
1: Ναι, ναι. Ναι, ναι, γιατί δεν είναι ένα τυπικό ντοκιμαντέρ. Ξέρετε, δεν είναι μια ντοκιμαντέρ που ο κόσμο κάθεται και μιλάει. Βλέπουμε ζωέ ανθρώπων. Εγώ δηλαδή παρακολούθησα για 6 χρόνια ζωέ διάφορων χαρακτήρων. Από τον βασικό χαρακτήρα τη ταινία, ο Άρης, ένα φοιτητή ψυχολογία τότε, που ήθελε να ερευνήσει αυτό το θέμα, τα στερεότυπα τη σεξουαλική ζωή των αναπηρών, μέχρι και πιο γνωστά πρόσωπα, όπως η κυρία, όπως η Κατερίνα Βρανά, όπως ο Δημήτρης Ζόρζος, που ήταν ο πρώτος σεξουαλικός βοηθός στην Ελλάδα.
0: Άρα το ξεκινήσατε πότε, σε ποια χρονολογία το ξεκινήσατε το ντοκιμαντέρ?
1: Νομίζω τα πρώτα γυρίσματα γίνανε 2019.
0: Το 2019 τα πρώτα γυρίσματα,
1: ναι.
0: Ολοκληρώνονται 6 χρόνια μετά, το 2025, και τώρα το ταξιδεύετε σε όλη την Ελλάδα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό και νομίζω ότι... αξίζει πράγματι αυτό το ντοκιμαντέρ να γίνεται πάντα στο πλαίσιο μιας καμπάνιας για όλα αυτά τα μεγάλα θέματα που θίγει το ντοκιμαντέρ, που είναι η σεξουαλικότητα, ο έρωτας και το σώμα μέσα από το πρίσμα της αναπηρίας.
1: Ακριβώς.
0: Που υπάρχουν στερεότυπα, έτσι. Σε όλους τους άλλους υπάρχουν στερεότυπα γύρω από αυτά. Δηλαδή θεωρούμε ότι ένα άτομο με αναπηρία δεν μπορεί να έχει και να απολαμβάνει αυτή τη διάσταση της ζωής που είναι ο έρωτας και η σεξουαλικότητα.
1: Ερωτική διάθεση, βεβαίως.
0: Ακριβώς, η διάθεση και όλα τα υπόλοιπα.
1: Μάλιστα. Βεβαίως.
0: Να ρωτήσω κάτι επίσης. Σε κάθε πόλη, σε κάθε περιοχή που πηγαίνετε, εκτός από την προβολή του ντοκιμαντέρ, γίνεται και αυτή η συζήτηση που έγινε την περασμένη Παρασκευή στην Πτολεμαϊδά?
1: Αυτή είναι η προσπάθειά μας. Ναι. Αυτό που όμως έγινε στην Πτολεμαϊδά ήταν πάρα πολύ μεγάλο επίτευγμα, επειδή υπήρξε και μια συνολική συμμετοχή και από το Πανεπιστήμιο.
0: Άρα μεγάλη συμμετοχή.
2: Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι η Ανάση Μέλη. Αυξημένη είναι η κίνηση στους κεντρικούς οδικούς άξονες της Αττικής, με τα σημαντικότερα προβλήματα να καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, τη Λεωφόρο Κηφισίας, στη Μεσογείον και την Αττική Οδό. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα, προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times επικαλούμενοι Ευρωπαίους αξιωματούχους. Νωρίτερα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας-Ουκρανίας, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές συμφώνησαν να σταματήσουν τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές. Ο Πρόεδρος της Ουκρανίας δήλωσε στον ενημερωτικό ιστότοπο Άξιος ότι δεν έχει καμία γνώση του θέματος και πρόσθεσε ότι είναι έτοιμος να την αποδεχθεί αν κάνει το ίδιο και η Ρωσία. Η Μόσχα δεν έχει συμφωνήσει μέχρι στιγμή σε οποιαδήποτε μορφή κατάπαυσης του πυρός, σύμφωνα με τον ίδιο ιστότοπο. Τη στήριξη της στο Ζελένσκι εξέφρασε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθη της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας αλλά και εναντίον των δύο αεροδρομίων του Ριάντ και του Νταμάμ. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αγγλία όσο και στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά, για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει οι παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το κάθε ένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρεών, υπογράμμισε μιλώντας το Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Στις 11 το πρωί παρουσιάζονται από την κυβέρνηση οι νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα. Η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα με τις αρχές να εξετάσουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Προφυλακιστέοι κρίθηκαν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Κλειστά θα παραμείνουν και σήμερα τα σχολεία στο συγκρότημα της Γκράβας. Περίπου 4.000 μαθητές κάνουν τηλεκπαίδευση έως ότου στάλει στο Δήμο Αθηναίων το πόρισμα των τεχνικών ελέγχων για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.
2: Ο καιρός.
3: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε άνεμη βόρειο-ανατολική 3 έως 5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδες από το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη, θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
2: Ερτ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα από την ΕΡΤ Κοζάνης. Θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Γιάννης Κάτανος και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συμφωνία διερεύνησης της διασυνοριακής συνεργασίας για την προστασία του μοναδικού εξαιρετικής αξίας πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών υπέγραψαν οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, Αλβανίας, Μπλέντι Γκότζια και Βόρειας Μακεδονίας, Εντάτ Σουλεϊμάνη, στο πλαίσιο της τριμέρου συνάντησης που διεξήχθη στο Δημαρχείο Πρεσπών στο Λεμό, παρουσία εκπροσώπων της UNESCO, του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τριμερή συνάντηση σηματοδοτεί την πρώτη πολιτική έκφραση της κοινής βούλησης των τριών κρατών να συνεργαστούν, εκκινώντας μια κοινή προσπάθεια για τη διασυνοριακή εγγραφή της περιοχής των Πρεσπών στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό αγαθό. Οι τρεις υπουργοί στο κοινό ανακοινωθέν τους αναγνώρισαν ότι η περιοχή των Πρεσπών αποτελεί ένα μοναδικό φυσικό και πολιτιστικό τοπίο εξαιρετικής αξίας, αποτελώντας ένα αλληλένδετο σύνολο, η σημασία του οποίου υπερβαίνει το περιφερειακό επίπεδο. Έφρασαν την πεποίθησή τους ότι η κοινή προσπάθεια για την προστασία και την αναγνώριση των Πρεσπών μπορεί να αποτελέσει ένα ουσιαστικό παράδειγμα επικοδομητικής περιφερειακής συνεργασίας και του ρόλου που μπορεί να διαδραματίσει η κοινή πολιτιστική και φυσική κληρονομιά ως γέφυρα μεταξύ γειτονικών χωρών και λαών. Η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε ότι οι Πρέσπες είναι ένας τόπος μοναδικής πολιτιστικής και φυσικής αξίας, ένας τόπος που δεν χωρίζεται από τα σύνορα αλλά ενώνει τρεις χώρες και τρεις λαούς. Γι' αυτό και η κοινή υποψηφιότητα της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας για την εγγραφή των Πρεσπών στον κατάλογο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτού αγαθού αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελλάδας με ιδιαίτερο συμβολισμό και ουσιαστικό περιεχόμενο. Η κοινή εγγραφή των Πρεσπών στην UNESCO αποδεικνύει στην πράξη ότι τα σύνορα μπορούν να γίνουν σημεία συνάντησης και συνεργασίας και ότι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στους λαούς. Η Ελλάδα, είπε, είναι έτοιμη να συνεργαστεί με συνέπεια, συνέχεια και αποφασιστικότητα με τις δύο γειτονικές χώρες, ώστε οι Πρέσπες να αποτελέσουν διεθνές παράδειγμα κοινής προστασίας, βιώσιμης ανάπτυξης και ειρηνικής συνεργασίας. Τρεις προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης που αφορούν μνημεία ιδιαίτερης ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας στη Δυτική Μακεδονία υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πρώτη αφορά στο έργο αποκατάσταση στέγης του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Παλαιομονάστηρου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Βήθου Βοΐου προϋπολογισμού 110.000 ευρώ και το έργο περιλαμβάνει εργασίες αποκατάστασης της λιθόπλακης στέγης, παρεμβάσεις προστασίας από τα όμβρια ύδατα, συντήρηση των όψεων και αποκατάσταση φθορών, διασφαλίζοντας τη διατήρηση ενός σημαντικού μεταβυζαντινού μνημείου που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής. Η δεύτερη έχει να κάνει με τη συντήρηση και αποκατάσταση των εικόνων του τέμπλου της εικόνας της Παναγίας Ταΐτισσας, καθώς και την αποκάλυψη των κιώνων και της κάτω διακοσμητικής ζώνης από μεταγενέστερα επιχρήσματα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου Κοζάνης προϋπολογισμού περίπου 80.000 ευρώ. Μέσω των προβλεπόμενων παρεμβάσεων θα συντηρηθούν σημαντικά κοιμήλια του ναού και θα αναδειχθούν αυθεντικά καλλιτεχνικά και διακοσμητικά στοιχεία ενός από τα σημαντικότερα θρησκευτικά και πολιτιστικά μνημεία της Δυτικής Μακεδονίας. Η τρίτη σύμβαση αφορά την αποκατάσταση της λίθινης γέφυρας Κυλαδίου του Δήμου Βοΐου προϋπολογισμού 78.000 ευρώ που υλοποιείται σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Βοΐου με στόχο την αποκατάσταση και ανάδειξη της ιστορικής λίθινης γέφυρας που ξεκίνησε να χτίζεται το 1905 και αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής της περιοχής και εξακολουθεί να εξυπηρετεί την τοπική κυκλοφορία. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπογραφούν δύο ακόμη προγραμματικές συμβάσεις σχετικά με την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την τεκμηρίωση και ανάδειξη των παραδοσιακών κατασκευών του Μήλου Μπούσιου και της Καλονής, που περιλαμβάνει εξειδικευμένες επιστημονικές εργασίες τεκμηρίωσης και ανάλυσης με στόχο την προστασία και ανάδειξη ενός ακόμη σημαντικού παραδοσιακού συνόλου της περιοχής. Σε κινητοποίησης προχωράει το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Σπάρτακο, ζητώντας να ακυρωθεί το οργανόγραμμα της ΔΕΗ και να καταρτιστεί νέο που θα λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του συνδικάτου. Σήμερα πραγματοποίησε τριώρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Όπως υποστηρίζει ο Σπάρτακο, το σχέδιο του οργανογράμματος εκπονήθηκε χωρίς τη δέουσα προσοχή, χωρίς να λαμβάνει υπόψη καθοριστικές παραμέτρους που αφορούν τους εργαζόμενους και δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες της επιχείρησης, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις στα ενεργειακά θέματα. Το Σωματείο Σπάρτακος κάνει γνωστό ότι αν δεν αποσυρθεί το οργανόγραμμα θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια προκειμένου να ακυρωθεί. Δηλώνει πως οι εργαζόμενοι βρίσκονται στη διάθεση της διοίκησης με συγκεκριμένες προτάσεις για την τελική διαμόρφωση ενός νέου και δίκαιου οργανογράμματος με βασική προϋπόθεση κανένας εργαζόμενος να μην μετακινηθεί από το Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας. Νέες κινητοποιήσεις ενάντια στο κλείσιμο ΑΕΣ και Ορυχείων πραγματοποιεί με απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια. Σήμερα πραγματοποίησε τριώρη στάση εργασίας και συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο Διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Το Σωματείο διεκδικεί να μην κλείσει ο ΑΕΣ Πτολεμαϊδα 5 και τα ορυχεία επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων με περιβαλλοντική αναβάθμισή τους, να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας μόνιμου και έκτακτου προσωπικού στη ΔΕΗ και να υπογραφούν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για όλο το προσωπικό με αυξήσεις στους μισθούς και να μην υπάρξει αύξηση στα δημοτικά τέλη και στην τηλεθέρμανση. Ομόφωνη απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για εγκατάσταση έργου αντιλυσιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγίου ως τον Μπλασά. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδίων καταφυγίου και μία στην περιοχή Μπλασά δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγγυών βελτιώσεων στο σκεπασμένο, χωρητικότητας ενός εκατομμυρίου κυβικών μέτρων νερού η καθεμία, τους προσαγωγούς σωλήνες μεταξύ των δεξαμενών και τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής. Παράλληλα, ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της σαθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του έχει αμέτρητες πληγές, ενώ ανέφερε σειρά λόγων για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίηση της πρότασης. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου Γιάννης Τζέλας κατέθεσε ψήφισμα με ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των καταφυγιωτών φορέων και σωματείων. Ξεχωριστό υπόμνημα απορριπτικό της επένδυσης κατέθεσε η Αθλητική Ένωση Καταφυγιωτών τα Πιέρια. Στη συζήτηση που ακολούθησε πήραν το λόγο εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εκφράζοντας όλοι την αντίθεσή τους στην υλοποίηση της συγκεκριμένης επένδυσης. Απορρίπτοντας την πρόταση για την κατασκευή του έργου αντιλυσιοταμίευσης, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση επένδυσης, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος με τη συμμετοχή εκπροσώπων του Δήμου, του τοπικού οργανισμού εγγυών βελτιώσεων, του Αγροτικού Συλλόγου, των συνεταιρισμών ΑΣΕΠΟΠ και Δήμητρα και όσων άλλων φορέων συμμετείχαν στη Λαϊκή Συνέλευση και ενδιαφέρονται να συμπαραταχθούν στον αγώνα για τη ματέωση της σχεδιαζόμενης επένδυσης, καθώς και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το ψήφισμα όσον αφορά κατέθεσε στη Βουλή ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Ξεκίνησε από το περασμένο Σάββατο η σταδιακή προθέρμανση του συστήματος τηλεθέρμανσης Κοζάνης. Όπως ενημερώνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης Αποχέτευσης, η διαδικασία της προθέρμανσης αναμένεται να ολοκληρωθεί μέχρι την 5η 15 Οκτωβρίου, οπότε και θα αρχίσει η παροχή θερμικής ενέργειας που θα καλύπτει τις ανάγκες της πόλης της Κοζάνης, της Νέας Χαραυγής και της ζώνης ενεργού πολεοδομίας. Παρά το γεγονός ότι φέτος η θερμική ενέργεια θα παράγεται με καύσιμο το πετρέλαιο, όπως διαβεβαίωσε ο πρόεδρος της ΔΕΙΑ Κοζάνης, δεν θα υπάρξει καμία αύξηση στην τιμή της τηλεθέρμανσης. για την αναπροσαρμογή ή μη της τιμής μονάδας πολλούμενης θερμικής ενέργειας θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Επιχείρησης Τηλεθέρμανσης Πτολεμαϊδας, το οποίο συνεδριάζει σήμερα στα γραφεία της επιχείρησης. Στην ίδια συνεδρίαση που πραγματοποιείται αυτή την ώρα θα συζητηθούν η ένταξη της κοινότητας κρυόβρησης, τη μελέτη επέκτασης του δικτύου τηλεθέρμανσης στις 8 κοινότητες και η χορήγηση πίστοσης στους λογαριασμούς των δικαιούχων επιδόματος κοινωνικής αλληλεγγύης ανασφάλισης των υπερηλίκων. Συνάντηση εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εκτέλεση του έργου εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία και απέτηση του Δημάρχου Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη με εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων ΕΝΑΟΝΕΝΤΑ. Ο Δήμαρχος έθεσε για μια ακόμη φορά την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα και να ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, υπογραμμίζοντας ότι οι εκκρεμότητες πρέπει να διευθετηθούν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Στο πλαίσιο της συζήτησης εξετάστηκαν και όλες οι επιστολές διαμαρτυρίας που έχει αποστείλει ο Δήμος Καστοριάς προς την εταιρεία, καθώς και οι διορθωτικές ενέργειες που απαιτούνται. Παράλληλα, συζητήθηκαν και διευθετήθηκαν εκκρεμότητες που αφορούν ορισμένες συνδέσεις πολιτών της Καστοριάς και των Μανιάκων, καθώς και το ζήτημα της τοποθέτησης του σταθμού διανομής. Ο Δήμος Καστοριάς εξέφρασε επίσης την έντονη δυσαρέσκειά του μετά τις επανειλημμένες οχλήσεις που έχει δεχθεί το τελευταίο διάστημα από δημότες για την εσφαλμένη ενημέρωση από την πλευρά της εταιρείας για τους λόγους καθυστέρησης των συνδέσεων στο δίκτυο. Ο Δήμος Καστοριάς επιμένει, όπως τονίζει, στην ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί, με προτεραιότητα την πλήρη αποκατάσταση των ζημιών και την οριστική διευθέτηση των εκκρεμωτήτων που επηρεάζουν την καθημερινότητα των πολιτών. Στην ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς προχωρά η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω της ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης για μακροχρόνια άνεργους ηλικίας 55 ετών και άτμνο. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται η πρόσληψη 19 ωφελούμενων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Το νέο προσωπικό θα τοποθετηθεί σε υπηρεσίες και δομές της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, καλύπτοντας ανάγκες σε διοικητικές, τεχνικές και υποστηρικτικές εργασίες, καθώς και σε ειδικότητες που σχετίζονται με τη γεωπονία, τη διαχείριση φυσικών πόρων, τις μεταφορές και άλλους τομείς λειτουργίας των υπηρεσιών. Η κατάταξη 31 νέων δόκιμων αστιφυλάκων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στις έδρες των 4 διευθύνσεων αστυνομίας της Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα κατατάχθηκαν στις διευθύνσεις αστυνομίας Κοζάνης 11 δόκιμοι αστιφύλακες, Φλόρινας επίσης 11, Καστοριάς 7 και Γρεβενών 2 δόκιμοι αστιφύλακες. Όπως αναφέρει η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η ένταξή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας νέας απαιτητικής και ιδιαίτερα σημαντικής πορείας με βασική αποστολή την προστασία του πολίτη, την εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας και τη διαφύλαξη της δημόσιας τάξης. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης τριών ακόμη δημοτικών σχολείων της πόλης υπέγραψε ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Πρόκειται για το 3ο, το 6ο και το 7ο δημοτικό σχολείο, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο δημοτικό σχολείο, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός των 4 έργων να προσεγγίζει τις 900.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Δυτική Μακεδονία, συγχρηματοδοτούμενο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο Δήμος Γρεβενών χαρακτηρίζει σημαντική την παρέμβαση για την αναβάθμιση των σχολικών υποδομών και τη βελτίωση των συνθήκων εκπαίδευσης και τονίζει ότι με την ολοκλήρωσή τους τα σχολεία θα διαθέτουν βελτιωμένες ενεργειακές υποδομές με στόχο τον περιορισμό των ενεργειακών απολειών και του λειτουργικού κόστους, καθώς και τη δημιουργία ενός πιο σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σταταρίδης ανέφερε ότι η αναβάθμιση των σχολείων αποτελεί επένδυση στα παιδιά και στο μέλλον του τόπου. Στόχος του Δήμου είναι να δημιουργήσει σχολεία πιο σύγχρονα, πιο ενεργειακά, αποδοτικά και πιο λειτουργικά προς όφελος των μαθητών, των εκπαιδευτικών και ολόκληρης της σχολικής κοινότητας. Εν τω μεταξύ, δύο σχολικές μονάδες της πόλης των Γρεβενών έχουν προεπιλεγεί για ένταξη στην τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την εκπαιδευτική κοινότητα, κάνει λόγο ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, καθώς, όπως είπε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας μαθητών και εκπαιδευτικών. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Σερβίων σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Πολιτιστικού Κέντρου. Στα θέματα ημερήσιας διάταξης, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η έγκριση απολογισμού, ισολογισμού και αποτελεσμάτων χρήσης για το οικονομικό έτος 2023, η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Σερβίων σε εφαρμογή του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η έγκριση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου και η έγκριση επιχορηγήσεων σε συλλόγους του Δήμου. Εργασίες ξεκινούν από σήμερα στο πλαίσιο της πρώτης φάσης του έργου αναβάθμιση, συντήρηση και επέκταση του δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικές οδούς της πόλης της Πτολεμαίδας. Εργασίες εξκαφής εκτελούνται από σήμερα σε πεζοδρόμια της οδού Τσαλδάρη, περιμετρικά του παλιού πάρκου, για την εγκατάσταση υποδομών του δικτύου ηλεκτροφωτισμού. Οι εργασίες εκτιμάται πως θα ολοκληρωθούν σε 15 ημέρες. Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών στην οδό Παναγή Τσαλδάρη, οι παρεμβάσεις θα συνεχιστούν στον πεζόδρομο Μεγάλου Αλεξάνδρου. Οι εργασίες αποτελούν μέρος της παρέμβασης του Δήμου Εορδέας για την αναβάθμιση και επέκταση των υποδομών δημοτικού ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικά σημεία της Πτολεμαΐδας. Στο πλαίσιο του προγράμματος ταχύρυθμης κατάρτισης, το επάγγελμα του ξεναγού, το οποίο υλοποιείται στη Φλόρινα από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Διαβίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Γιώργος Αμανατίδης και οι Αντιπεριφερειάρχης Τουρισμού, Πολιτισμού και Περιβάλλοντος Πολυτίμη Φαρμάκη υποδέχθηκαν 50 εκπαιδευόμενους και 2 συνοδούς εκπαιδευτές του προγράμματος. Οι συμμετέχοντες στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πραγματοποίησαν επιτόπιες εκπαιδεύσεις, επισκέψεις σε σημεία ιστορικού, αρχαιολογικού και πολιτιστικού ενδιαφέροντος και στις 4 περιφερειακές ενότητες της Δυτικής Μακεδονίας, γνωρίζοντας από κοντά την ιστορία, την πολιτιστική κληρονομιά και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, η Αντιπεριφερειάρχης παρουσίασε το νέο ολοκληρωμένο τουριστικό προϊόν της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, τη νέα τουριστική ιστοσελίδα, τα βίντεο με τους νέους έντυπους χάρτες και τις επιμέρους μορφές τουρισμού, προσφέροντας στους μελλοντικούς ξεναγούς χρήσιμες γνώσεις και εργαλεία για να γνωρίσουν σε βάθος τη Δυτική Μακεδονία και να αναδείξουν τον πλούτο, τις εμπειρίες και τις δυνατότητές της στους μελλοντικούς επισκέπτες. Η Μερίδα για την Προστασία και την Ευζοία των Ζώων με θέμα «Η ζωή με τα ζώα συντροφιάς» διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Φλόρινας σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Κατά τη διάρκεια της ημερίδας θα διανεμηθεί έντυπο ενημερωτικό υλικό με συμβουλές για την προστασία των ζώων συντροφιάς και θα προβληθεί βίντεο του Τμήματος Προστασίας Ζώων της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αστυνόμευσης του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας. Στόχος της ημερίδας είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων μέσω της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης, της αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών σε βάρος τους και της ενημέρωσης σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης των Γρεβενών με τίτλο «Στο Γρυβινό μας έφτασε γλυκιά ελευθερία» διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών Πίνδος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, παραμονή της επετείου, στις 8 το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών και φιλοδοξεί να αναδείξει την ιστορική μνήμη, την αξία της ελευθερίας και τους αγώνες που σημάδεψαν την πορεία του τόπου. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι η Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και Γιάννης Παπαδόπουλος, στρατιωτικός και διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικοχορευτικό αφιέρωμα από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γρεβενών Πίνδος. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Την επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει αύριο η πόλη των Γρεβενών. Στις 10.30 το πρωί θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό χωροστατούντος του Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Έθνοιερομάρτυρα Εμιλιανού στην κεντρική πλατεία, όπου ο εκπαιδευτικός του πρώτου Γενικού Λυκείου Γρεβενών Δημήτρης Παπαδημητρίου θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας για την απελευθέρωση της πόλης των Γρεβενών. Στις 11.30 θα αρχίσει η παρέλαση στην οδό Κώστα Ταλιαδούρη. Επίσης, την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει αύριο η ΕΑΝΗ. Στις 9.30 θα τελεστεί η επίσημη δοξολογία στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια, στο χώρο της πλατείας ΕΑΝΗς θα ψαλεί επιμνημόσυνη δέηση για τους πεσόντες στον απελευθερωτικό αγώνα του 1912-1913. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα πραγματοποιηθεί ομιλία από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας ΕΑΝΗς, Αστέριο Βαβλιάρα. Η παρουσίαση του Λευκώματος, η πολιτιστική σύλλογη της Κοζάνης, λαογραφία και παράδοση, θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Λαογραφικό Μουσείο Κοζάνης. Πρόκειται για μια έκδοση της παρέμβασης αφιερωμένη στους συλλόγους που διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική και λαογραφική παράδοση του τόπου. Η έκδοση αποτελεί μια καταγραφή της πλούσιας και πολύχρονης δράσης των πολιτιστικών συλλόγων της Κοζάνης, αναδεικνύοντας τη συμβολή τους στη διατήρηση και μετάδοση της τοπικής παράδοσης, της λαογραφίας και της συλλογικής μνήμης. Μέσα από το υλικό του Λευκώματος αποτυπώνεται ένα σημαντικό κομμάτι της πολιτιστικής ταυτότητας του τόπου, αλλά και η διαρκής παρουσία των συλλόγων στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή της περιοχής. Κυκλοφόρησε σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή το τέταρτο τεύχος του περιοδικού Σταγόνες Πίστεως της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης Πρεσπών και Ορδέας. Το νέο τεύχος περιλαμβάνει πνευματικά και επίκαιρα κείμενα και άρθρα και αφιερώματα με θέματα που αφορούν την πίστη, την καθημερινότητά μας και τη ζωή της Εκκλησίας. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να το προμηθευτούν από τους ιερούς ναούς των πόλεων Φλόρινας, Πτολεμαϊδας και Αμιντέου, καθώς και να το διαβάσουν σε ηλεκτρονική μορφή μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Ιεράς Μητρόπολης. Το νέο βιβλίο του Στέφανου Ξενάκη, «Το λεξικό της ζωής σου», θα παρουσιαστεί σε εκδήλωση που θα γίνει αύριο στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Η παρουσίαση του βιβλίου «Δημιουργικότητα από τον Πάνα στον Έρωτα» της Έλενας Μοσχίδη θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 το απόγευμα στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαϊδας. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, αποσπάσματα του βιβλίου θα ερμηνεύσει η θεατρική ομάδα «Επέκεινα». Παράλληλα, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει μέρος της συλλογής έργων του σημαντικού Έλληνα ζωγράφου και χαράκτη Παύλου Μοσχίδη μέσα από την έκθεση ζωγραφικής που θα φιλοξενηθεί στον χώρο. Η είσοδος στην εκδήλωση είναι ελεύθερη. Την τελευταία παράσταση με το έργο «Κωνσταντής», βασισμένη στο δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδερφού, θα δώσει το ονειρόδραμα Κοζάνης. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώτη Βασιλιάδη θα δοθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του ονειροδράματος στην οδό Βογατσικού 6 στην Κοζάνη. Για τελευταία ημέρα σήμερα θα λειτουργεί εμποροπανήγυρη Αμιντέου. Στα Γρεβενά η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 14 έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, ενώ η δεύτερη εμποροπανήγυρη Τσοτιλίου θα λειτουργήσει 23 και 24 Οκτωβρίου. Επαναλειτουργεί για το κοινό από σήμερα το Δημοτικό Κολυμβητήριο Πτολεμαϊδας με διευρυμένο καθημερινό ωράριο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή το κολυμβητήριο θα είναι ανοιχτό από τις 8 το πρωί ως τις 3.30 μετά το μεσημέρι και από τις 8.30 έως τις 10 το βράδυ. Το Σάββατο θα λειτουργεί από τη 1 έως τις 4 το μεσημέρι. Οι εγγραφές και επανεγγραφές πραγματοποιούνται στο χώρο του Δημοτικού Κολυμβητηρίου από τις 9 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως τις 8 το βράδυ. Ο Δήμος Εορδέας καλεί τους δημότες να αξιοποιήσουν και πάλι τις εγκαταστάσεις του Δημοτικού που αποτελεί χώρο άθλησης, άσκησης και ευεξίας για όλες τις ηλικίες. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Συνέχεια τώρα της πρωινής ενημερωτικής εκπομπής του σταθμού μας με τον Αντώνη Μαυρίδη.
1: Διαφημίσεις.
2: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Ερτέκο.
2: Έχει Live Radio.
3: Έχω Podcasts.
2: Έχει On Demand.
3: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Music Mixes.
3: Έχει Music Mixes.
2: Έχω μουσικά σύνολα.
3: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
4: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Η λύσα είναι θανατηφόρα νόσος που προσβάλλει άγρια ζώα, κατοικίδια, αλλά και τον άνθρωπο. Κάθε φθινόπωρο και άνοιξη γίνονται εμβολιασμοί των αλεπούδων με δολώματα εμβόλια με ρήψεις από αεροπλάνα. Αν βρείτε ένα τέτοιο δόλωμα, μην το πιάσετε με τα χέρια. Αποφύγετε άγνωστα ζώα ή ζώα με ασυνήθιστη ή επιθετική συμπεριφορά. Μετά από δάγκωμα, ρατσουνιά ή επαφή με ύποπτο ζώο, συμβουλευτείτε αμέσως τον γιατρό σας. Η συλλογή και η εξέταση νεκρών θηλαστικών ζώων είναι αναγκαία. Αν εντοπίσετε κάποιο, ενημερώστε άμεσα τις αρμόδιες αρχές. Η ηλεκτρονική σήμανση και ο αντιλυσικός εμβολιασμός είναι μέτρα υποχρεωτικά.
1: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
6: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
1: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
6: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
1: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
6: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
7: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.

Η ώρα, αγαπητοί ακροατές, είναι 32 λεπτά μετά τις 10. Ακούσατε το περιφερειακό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και τα δελτία ειδήσεων με τον συνάδελφο Περικλή Καραφλίδη, το περιφερειακό δελτίο και ειδήσεις μέχρι και αυτή την ώρα σε όλη τη Δυτική Μακεδονία. Μας ακούτε πάντα στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο rteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη σε όλο τον κόσμο, και πάντα είμαστε εδώ στις πρωινές διαδρομές. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί σας, όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή, λίγο μετά τις 10.30 και η αθλητική ενημέρωσή σας σε λίγο με τον συνάδελφο Περικλή Καραφλίδη. Είχαμε μια πλούσια αγωνιστική αθλητική δραστηριότητα σε αθλήματα εδώ, σε όλα τα αθλήματα στη Δυτική Μακεδονία. Οι αγώνες, τα αποτελέσματα και το τι έγινε σε λίγα λεπτά με τον Περικλή Καραφλίδη, οι πρωινές διαδρομές που συνεχίζονται και που βεβαίως έχουμε πολλά σημαντικά και ενδιαφέροντα και από το χώρο της πολιτικής, όπου βλέπουμε μια αυξημένη κινητικότητα σε πολιτικό επίπεδο με τους βουλευτές της συμπολίτευσης αλλά και της αντιπολίτευσης. Χαρακτηριστικό είναι ότι πας σε οποιαδήποτε εκδήλωση και βλέπεις πραγματικά να είναι ο ένας μετά τον άλλον οι βουλευτές εκεί να χαιρετούν, να μιλούν, να τοποθετούνται, να κάθονται και να ακούν πολίτες, και εν πάση περιπτώσει υπάρχει μια ολόκληρη κινητικότητα. Έτσι κι αλλιώς όλοι βλέπουν μπροστά τους ότι δεν είναι μακρύς ο χρόνος όπου ακόμα και στο τέλος της τετραετίας θα γίνουν οι εκλογές, δηλαδή λίγους μήνες μετά, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα μπουν όλοι στη μάχη του Σταυρού, στη μάχη των εκλογών και με τις επιλογές που βεβαίως θα γίνουν. Από εκεί και πέρα είναι και η περίοδος επετείου απελευθέρωσης των πόλεων της Δυτικής Μακεδονίας. Είχαμε χθες την επέτειο απελευθέρωσης της Κοζάνης, 13 του Οκτώβρη, αύριο η 114η επέτειος απελευθέρωσης της Αιανής από τον τουρκικό ζυγό, 15 του μήνα στην Πτολεμαϊδα, τα ελευθέρια της πόλης της Πτολεμαϊδας και βέβαια σε όλη την Δυτική Μακεδονία. Διαβάζουμε και ένα ενδιαφέρον θέμα από το φίλο του Σαββάτου στον πρωινό λόγο, που αφορά τα αίτια της έκρηξης στη μονάδα εκρηκτικών των Γρεβενών. Στα δικαστήρια της Κοζάνης την περασμένη Πέμπτη συνεχίστηκε η εκδίκαση του ποινικού μέρους της πολύχρωτης υπόθεσης της ΕΛΤΕΚ, δηλαδή αυτής της μονάδας παραγωγής εκρηκτικών στην Ιταία Γρεβενών. Θυμόμαστε όλοι από την έκρηξη στις 21 Μαρτίου του 2022, έχουν περάσει 4,5 χρόνια ουσιαστικά. Πριν 4,5 χρόνια έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι 46, 33 και 36 ετών. Στο εδόλιο κάθισαν τρεις κατηγορούμενοι για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή και πρόκληση έκρηξης από αμέλεια που προκάλεσε κίνδυνο. Μάλιστα, ένας εκ των τριών, φίλες και φίλοι, ο αδερφός του, αδερφός ενός εκ των τριών θυμάτων, μίλησε για πιθανά αίτια της έκρηξης, δίνοντας εκδοχές. Τρεις εκδοχές: τη δημιουργία σπινθήρα από κάποια μπαλαντέζα, την κρούση από τις πυρούνες του Κλάρκ ή την κρούση πυροκροτητών που υπήρχαν στο χώρο παραγωγής από κάποιο Κλάρκ. Ο αδερφός ενός εκ των τριών θυμάτων έδωσε αυτές τις τρεις εκδοχές και τόνισε ότι δεν υπήρχε άδεια λειτουργίας στο κτίριο που σημειώθηκε η έκρηξη, το οποίο δεν ήταν ολοκληρωμένο και δεν διέθετε πυρασφάλεια. Είναι σημαντικά αυτά που είπε με δηλώσεις του ο αδερφός ενός εκ των τριών θυμάτων πριν από 4,5 χρόνια, στις 21 Μαρτίου του 2022, όταν έχασαν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι 46, 33 και 36 ετών στην υπόθεση εκεί, την πολύκροτη υπόθεση της ΕΛΤΕΚ. Τώρα ότι 4,5 χρόνια μετά έχουμε τη συνέχιση της δίκης στα δικαστήρια της Κοζάνης, δείχνει μεταξύ άλλων, φίλες και φίλοι, και μάλιστα είναι και λίγος ο χρόνος, θα λέγαμε, σε άλλες περιπτώσεις είναι και πολύ μεγαλύτερο το χρονικό διάστημα, αυτή είναι η ταχύτατη απονομή της δικαιοσύνης, κυρίες και κύριοι. Δυστυχώς αργεί χρόνια. Αργούν χρόνια τέτοιες υποθέσεις και να δούμε στο τέλος τι θα βγει. Θα έχουν ξεχαστεί τα πάντα και θα βγουν ό,τι βγουν ως αποτελέσματα αυτής της δίκης. Αυτά έτσι σε κάτι πολύ ενδιαφέρον που με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έρχεται κάθε φορά στην επικαιρότητα, γιατί δεν μπορούν να ξεχαστούν τρεις θάνατοι. Τρεις θάνατοι εργαζομένων στην μονάδα αυτή των Γρεβενών. Πάμε σε ένα μουσικό και αμέσως μετά η αθλητική μας ενημέρωση. 36 λεπτά μετά τις 10.

0: Καλημέρα και καλή εβδομάδα και στον συνάδελφο Περικλή Καραφιλίδη. Περικλή Καραφιλίδη εδώ στην Άρτη στην Κοζάνη. Περικλή, καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Αντώνη, φίλες και φίλοι. Κανονικά με την τρίτη αγωνιστική συνεχίστηκε το Σάββατο το πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας στον τρίτο όμιλο. Ο μακεδονικός Σκιάτιστας κέρδισε εκτός έδρας στον αθλητικό σύλλογο Βατολάκου. Ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας γνώρισε εντός έδρας ήττα από την ομάδα της Βέρειας, ήττα εκτός έδρας για τον Εορδαϊκό στην Άρτα από την Αναγέννηση, ήττα και για την Καστοριά στην Καρδίτσα από την Δόξα Μασχολουρίου. Στα τοπικά πρωταθλήματα είχαμε την συνέχιση σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία στις ενώσεις ποδοσφαιρικών σωματείων Κοζάνης και Καστοριά. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης καμία ομάδα δεν έχει ξεκινήσει με 2 νίκες, ενώ στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς 3 είναι οι ομάδες που ξεκίνησαν με 2 νίκες, Παναριακός Πολυκάρπη και Δόξα Κορισσού. Στο μπάσκετ είχαμε στο πρωτάθλημα της National League 2 των ανδρών την δεύτερη αγωνιστική στον τέταρτο όμιλο. Η ομάδα της Καστοριάς γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Ακαδημία Καρδίτσας. Ο Πρωτέας Γρεβενών νίκησε στα Γρεβενά τη Δόξα Πύρου Άρτας με 6 πόντους διαφορά. Ρεπό την δεύτερη αγωνιστική είχε η ομάδα του Αριστοτέλη Φλόρινας, ενώ στη National League των γυναικών στον δεύτερο όμιλο ο Έντας Αμιντέου γνώρισε εντός έδρας ήττα από τα Ιωάννινα. Από εκεί και πέρα να υπενθυμίσω πως είχαμε και το Σάββατο έναν αγώνα handball, ευρωπαϊκό αγώνα handball, ΠΑΟΚ Μόλντε στο κλειστό γυμναστήριο της Λευκόβρισης για το European League, η δεύτερη ήταν για την ομάδα του ΠΑΟΚ και αποκλεισμός από τη συνέχεια της διοργάνωσης.

Να ξεκινήσουμε από την τρίτη εθνική κατηγορία για να τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά. Στον τρίτο όμιλο, τρίτη αγωνιστική, ο Μακεδονικός Σιάτιστας με 3 γκολ στο πρώτο ημίχρονο κέρδισε στα Γρεβενά τον Αθλητικό Σύλλογο Βατολάκου με 3-0. Στο 14ο, ο Βαγγέλης Σίμος με σούτ έξω από την περιοχή το πρώτο γκολ. Ο Σεκουλίδης με πλασέ στο 43ο λεπτό. Από το δεύτερο δοκάρι, ύστερα από εκτέλεση φάουλ, το 2-0 για την ομάδα του Μακεδονικού Σιάτιστας. Και στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, ο Τσελεπής με ψιλοκρεμαστό πλασέ έκανε το τελικό 0-3 η ομάδα του Μακεδονικού Σιάτιστας, που είχε και χαμένο πέναλτι στο 17ο λεπτό. Με τον Μάνιο κατάφερε να αποκρούσει ο τερματοφύλακας του Βατολάκου Καλιαμπάκας. Στην Φλόρινα, ο Μέγας Αλεξάνδρος γνώρισε την ήττα από την Βέρεια με 1-0. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης στο 26ο λεπτό, ο Ιωάννου με κοντινό πλασέ ύστερα από σέντρα από τα δεξιά του Μπόουλη. Η ομάδα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, που την προηγούμενη αγωνιστική είχε ρεπός, είχε ξεκινήσει με εντυπωσιακή νίκη απέναντι στη Θιέλα Κατσικά με 4-1. Έτσι ήταν το δεύτερο παιχνίδι του Μεγάλου Αλεξάνδρου Φλόρινας στο πρωτάθλημα. Την ήττα γνώρισε ο Εορδαϊκός την Άρτα από την Αναγέννηση. Θα μπορούσε να φύγει σίγουρα με κάτι καλύτερο. Στο 32ο λεπτό, ο Δρόσος με σούτ έξω από την περιοχή έκανε το 1-0. Όμως στο 51ο λεπτό, ο Παπάς από κοντά ισοφάρισε σε 1-1 για τον Εορδαϊκό. Ακολούθησαν χαμένες ευκαιρίες για την ομάδα του Εορδαϊκού, με σημαντικότερη αυτή στο 68ο λεπτό, όταν σούτ του Καφρίες σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι και ό,τι δεν κατάφερε ο Ορδαϊκός το πέτυχε η Αναγέννηση Άρτας 4 λεπτά πριν την λήξη του αγώνα, με τον Παπακίτσιο με κεφαλιά για το τελικό 2-1. Με το ίδιο σκορ ιτήθηκε και η Καστοριά εκτός έδρας από τη Δόξα μας Χολουρίου. Στο 3ο λεπτό, ο Εκίζογλου με φάουλ έκανε το 1-0. Στο 41ο λεπτό, ο Κουλουκίθας με πλασέ μετά από ασθένεια απόκρουση του τερματοφύλακα το 2-0. Στο 56ο λεπτό, μείωσε η ομάδα της Καστοριάς σε 2-1 με τον Τόσκο. Στο άλλο παιχνίδι του ομίλου, Νάουσα Θιέλα Κατσικά 1-0, ενώ ρεπό είχε η ομάδα του ΠΑΣ Γιάννενα. Έτσι, στην βαθμολογία καμία ομάδα δεν έχει το απόλυτο. Μακεδονικός Σιάτιστας και Αναγέννηση Άρτας έχουν από 7 βαθμούς, Δόξα μας Χολουρίου και Βέρεια 6, με την Βέρεια να έχει κάνει το 2-2, καθώς είχε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος ρεπό. Καστοριά, Μέγας Αλεξάνδρος Φλόρινας και Νάουσα από 3, ΠΑΣ Γιάννενα 2 με 2 ισοπαλίες, Θιέλα Κατσικά 1, στην τελευταία θέση χωρίς βαθμό Αθλητικός Σύλλογος Βατολάκου. Την επόμενη αγωνιστική, το παιχνίδι βέβαια που ξεχωρίζει, είναι Βέρεια ΠΑΣ Γιάννενα, ενώ οι ομάδες της Δυτικής Μακεδονίας θα αγωνιστούν. Ο Μακεδονικός Σιάτιστας εντός έδρας με τη Δόξα μας Χολουρίου, ο Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας θα υποδεχθεί τον Αθλητικό Σύλλογο Βατολάκου και ο Εορδαϊκός θα ταξιδέψει στα Γιάννενα για να αντιμετωπίσει τη Θιέλα Κατσικά, ενώ η Καστοριά υποδέχεται την Αναγέννηση Άρτας. Να περάσουμε τώρα και στα τοπικά πρωταθλήματα. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική σε πρώτη και δεύτερη κατηγορία. Στην πρώτη κατηγορία σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Αθλητική Ένωση Κοζάνης Κοζάνη 4-0. Ατρόμητος Πολεμαίδας Αθλητικός Όμιλος Κρόκου 5-1. ΠΑΟ Κύλων Μέγας Αλεξάνδρος Άρδασας 7-0. Πανατολικός Αλιάκμων Βοΐου 1-1. Ερμής Πλατανό Ρεύματος Δανάη Κοζάνης επίσης 1-1. Ρεπό είχε η ομάδα του Ιωνικού Βαθυλάκου. Έτσι, στην βαθμολογία 4 βαθμούς έχουν Αθλητική Ένωση Κοζάνης και Δανάη Κοζάνης. Από 3 βαθμούς Αθλητικός Όμιλος Κρόκου, Ιωνικός Βαθυλάκου, ΠΑΟ Κύλων, Ατρόμητος Πτολεμαΐδας. 2 βαθμούς έχουν Πανατολικός Αλιάκμων Βοΐου. Από 1 η Άρδασα και το Πλατανόρευμα, χωρίς βαθμό η ομάδα της Κοζάνης. ΠΑΟ Κύλων και Ιωνικός Βαθυλάκου, οι δύο ομάδες που έχουν κάνει ρεπό. Την επόμενη αγωνιστική θα παίξουν Ιωνικός Βαθυλάκου ΠΑΟ Κύλων, Άρδασα Αλιάκμων Βοΐου, Κοζάνη Πανατολικός, Ατρόμητος Πτολεμαΐδας Αθλητική Ένωση Κοζάνης και Κρόκος Πλατανόρευμα. Ρεπό θα έχουν οι Δανάοι. Στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης είχαμε και εδώ τη δεύτερη αγωνιστική. Ρεπό θα έχουν οι Δανάοι. Στη δεύτερη κατηγορία της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνης είχαμε και εδώ τη δεύτερη αγωνιστική.

Γατσιωτών. Για την τρίτη αγωνιστική θα παίξουν Τιτάν Σερβίων, Αναγέννηση Λιβαδερού, Αναγέννηση Αργύρου, Μακεδονικό Κοζάνη, Γαλατινή, Βυζαντινό Αετό, Βελβεντόε Ανή, Μακεδονικό Χιάτιστα Β, Πάο Καραγατσιωτών και Πάο Κύλων Β, Ακρίτε Κοζάνη. Οι ελπίδε τη Αθλητική Ένωση Κοζάνη έχουν ρεπό. Στο κύπελο τη Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Κοζάνη, να πω ότι την Τετάρτη θα γίνει το τελευταίο παιχνίδι τη δεύτερη φάση Ατρόμητο Πτολεμαίδα Μακεδονικό Χιάτιστα στι 4 το απόγευμα. Ο νικητής της αναμέτρησης θα αντιμετωπίσει στην προημιτελική φάση τον Αλιάκ Μοναβόιου εντός έδρας, ενώ τα άλλα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης είναι ΠΑΟ Κύλων Αθλητική Ένωση Κοζάνης, Κρόκος Εορδαϊκός και Τιτάν Σερβίων Πανατολικός. Στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλόρινας δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα, καθώς με αφορμή το σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε πρόσφατα σε αγωνιστικό χώρο και το σοβαρό τραυματισμό νεαρού ποδοσφαιριστή, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης αποφάσισε μετά από εισήγηση της Επιτροπής Ασφάλειας Γηπέδων την αναστολή μέχρι νεοτέρας κάθε αγωνιστικής δραστηριότητας. Η αναστολή αφορά πρωταθλήματα πρώτης και δεύτερης κατηγορίας, το κύπελο καθώς και κάθε προγραμματισμένο φιλικό αγώνα. Έτσι να πούμε πως το κύπελο που ήταν προγραμματισμένο να ξεκινήσει το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε μετατίθεται για την πρώτη φάση. Ελπίδες Φλόρινας Αναγέννηση Νεοχωρακίου Θιέλα Φιλότα Μεγάς Αλεξάνδρος Φλόρινας, Τροπεούχος Μελίτη, Κανλινίκη Παπαγιάννη, Σιτιά Ατρόμητος Κάτω Κλινών και Πας Φλόρινας Άρης Λόφων. Τα ζευγάρια της πρώτης φάσης Μέγας Αλεξάνδρος Αϊτού και Ερμής Αμιντέου προκρίνονται χωρίς αγώνα στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Έτσι μετατίθεται και η προγραμματισμένη έναρξη των πρωταθλημάτων 24 Οκτωβρίου για πρώτη και δεύτερη κατηγορία.

Να περάσουμε και στην Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Καστοριάς, εκεί όπου είχαμε τη δεύτερη αγωνιστική στην πρώτη κατηγορία. Κάστορ, Παναργιακός, Πολυκάρπη και Κορισσός έχουν πετύχει 2 νίκες. Κάστορ Παναργιακός 1-5 για τη δεύτερη αγωνιστική. Αστραπή Μεσοποταμίας Γραμμοχώρια 2-0, πρώτη νίκη για την Αστραπή που είχε ρεπό. Δόξα Κορισσού Πάο Κωνσταραζίου 3-0, Χιλιόδεντρο Πολυκάρπη 0-1, ρεπό είχε ο Γράμμος Μαυροχωρίου. Παναργιακός, Πολυκάρπη, Κορισσός έχουν από 6 βαθμούς. Αστραπή Μεσοποταμίας με ρεπό στην πρεμιέρα και Κάστορ από 3. Χωρίς βαθμό Γραμμοχώρια, Γράμμος Μαυροχωρίου, Χιλιόδεντρο και Κωνσταράζη. Την επόμενη αγωνιστική παίζουν Γραμμοχώρια Παναργιακός, Μαυροχώρια Αστραπή Μεσοποταμίας, Πολυκάρπη Κάστορ, Κόρισσος Χιλιόδεντρο, ρεπό θα έχει το Κωνσταράζη. Στη δεύτερη κατηγορία της Καστοριάς είχαμε και εδώ τη δεύτερη αγωνιστική. Ελπίδες Μεσοποταμίας Βίτσι 2-1, Γραμμοχώρια Ρωσονέρι 2-8, η Ακαδημία Ρωσονέρι μοναδική ομάδα με 2-2, Νέο Μακροχώρι Νταϊλάκης 1-1, η Νόη Καστοριά Β επίσης 1-1, ρεπό είχε η Λεύκη. Στη βαθμολογία Ρωσονέρι 6 βαθμούς, Νταϊλάκης, η Νόη από 4, Λεύκη Ελπίδες Μεσοποταμίας 3, Καστοριά Β, Νέο Μακροχώρι 1, Βίτσι και Γραμμοχώρια χωρίς βαθμό. Στα γυναικεία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου δεν είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα. Θα συνεχιστούν πρώτη και δεύτερη κατηγορία το ερχόμενο Σαββατοκύριακο, οπότε θα έχουμε όμως και πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής των Γυναικών. Για την πρώτη κατηγορία και στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής, οι Σιρήνες Γρεβενών θα φιλοξενήσουν την Κυριακή στις 12.30 το μεσημέρι τον Παναθηναϊκό. Ενώ στο να υπενθυμίσω πως οι Σιρήνες ξεκίνησαν με νίκη απέναντι στον Οδυσσέα Μοσχάτου με 3-0, με το ίδιο σκορ ιτήθηκαν για τη δεύτερη αγωνιστική εκτός έδρας από την ΑΕΚ. Στην δεύτερη εθνική κατηγορία, για την τρίτη αγωνιστική, ο ΠΑΟΚ Κύλων θα φιλοξενήσει τον ΠΑΣ Βέρεια στην Κυριακή στις 4 το απόγευμα. Ο ΠΑΟΚ Κύλων την πρεμιέρα του πρωταθλήματος ιτήθηκε 6-1 στη Δράμα από την τοπική Δόξα, ενώ για τη δεύτερη αγωνιστική κέρδισε στις Σέρες την Πανσεραϊκή με 7-0. Όπως είπαμε, πρεμιέρα θα έχουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο και στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας με τη συμμετοχή του ΠΑΣ Φλόρινας και της Καστοριάς.

Να περάσουμε τώρα και στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα National League 2 των ανδρών και στον τέταρτο όμιλο για τη δεύτερη αγωνιστική. Η ομάδα της Καστοριάς, μετά την νίκη που είχε πετύχει στην πρεμιέρα στο Βόλο επί της ανόρθωσης με 75-72, γνώρισε την ήττα χθες εντός έδρας από την Ακαδημία Καρδίτσας με 82-80. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 21-21, 38-45 το ημίχρονο, 56-63, 80-82 το τελικό σκορ, με τον Χότζα για την ομάδα της Καστοριάς να σημειώνει 18 πόντους, Δατσιάδης και Νέστορας από 16, Τερσενίδης 14, Πιπερόπουλος 5, Τακίδης Μπέγος από 4 και ο Κόκκινος 3 πόντους. Ο Πρωτέας Γρεβενών πέτυχε την πρώτη του νίκη στο πρωτάθλημα, υπενθυμίζω στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί στη Λάρισα από τον Αμπελώνα 91-83. Χθες για τη δεύτερη αγωνιστική στα Γρεβενά κέρδισε τη Δόξα Πύρου Άρτας με 76-70. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 24-24, 40-39 το ημίχρονο, 59-50 στην τρίτη περίοδο, 76-70 το τελικό σκορ για τον Πρωτέα Γρεβενών. Ο Μητρόπουλος πέτυχε 20 πόντους, Αθανασιάδης Τσούκας από 15, Μυραλιώτης 14, Κώτας 7, Σαλταρίκος 3, Κυρατζής 2 πόντους. Ρεπό την δεύτερη αγωνιστική είχε ο Αριστοτέλης Φλόρινας, ο οποίος στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος είχε γνωρίσει εντός έδρας ήττα από τον Ολυμπιακό Βόλου με 87-72. Έτσι στην βαθμολογία έχουμε τον Γυμναστικό Σύλλογο Αμπελώνα και την Ακαδημία Καρδίτσας με 4 βαθμούς, Καστοριά, Ολυμπιακός Βόλου, Δόξα Πύρου Άρτας, Ανόρθωση Βόλου, Πρωτέας Γρεβενών και Πάνθυρες Κατερίνης έχουν από 3, Ζαφυράκης Νάουσας 2, Αριστοτέλης Φλόρινας και Δανάη Τρικάλων από 1 βαθμό. Οι δύο αυτές ομάδες είναι που έχουν κάνει ρεπό στις πρώτες αγωνιστικές. Για την τρίτη αγωνιστική ο Αριστοτέλης Φλόρινας θα φιλοξενήσει τους Πάνθυρες Κατερίνης την ερχόμενη Κυριακή. Η Καστοριά θα παίξει στη Λάρισα με τον Αμπελώνα, ο Πρωτέας στα Τρικάλα με τους Δανάους.

Παραμένουμε στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα της National League των γυναικών, στο δεύτερο όμιλο, δεύτερη αγωνιστική, δεύτερη ήττα για τον Νέαντα Αμυνταίο, ο οποίος μετά την ήττα στην πρεμιέρα στην Ξάνθη από την Ασπίδα με 57-48, γνώρισε εντός έδρας ήττα από τα Ιωάννα με 57-50. Τα δεκάλεπτα του αγώνα 13-10, 25-22, 34-41, 50-57 το τελικό σκορ για την ομάδα του Αμυνταίου. Η Ευθυμιάδου σημείωσε 15 πόντους, Γκούμα 8, Ελληνίδου 7, Παπαϊωάννου και Χαλιβοπούλου από 6, Κοσμίδου 5 και η Γεωργιάδου 3 πόντους. Στα υπόλοιπα παιχνίδια είχαμε Κούπα Κυλικής Δημόκρητος Αμπελοκήπων 40-57, Πρωτέας Θεσσαλονίκης Απόλλων Καρδίτσας 22-74, Χάνθας Πίδα Ξάνθης 74-25, Κομωτινή Ηρακλής 84-61, ρεπό είχε η ομάδα της Νεάπολης. Στη βαθμολογία η Κομωτινή και ο Δημόκρητος Αμπελοκήπων έχουν 4 βαθμούς, Ηρακλής Ασπίδα Ξάνθης, Πρωτέας Θεσσαλονίκης Ιωάννα Χάνθα από 3, Έντας Αμυνταίου, Κούπα Κυλικής και Απόλλων Καρδίτσας από 2, ένας ο βαθμός για την ομάδα της Νεάπολης. Την επόμενη αγωνιστική η ομάδα του Αμυνταίου θα αντιμετωπίσει στην Καρδίτσα τον Απόλλωνα. Να περάσουμε και στην Ένωση Καλαθοσφαιρικών Σωματείων Δυτικής Μακεδονίας, καθώς στο πρωτάθλημα των εφήβων είχαμε αγωνιστική δραστηριότητα. Ηρακλής Κοζάνης, Πρωτέας Γρεβενών 106-45, Όμιλος Φιλάθλων Τσοτιλίου, Ακαδημία Φλόρινας 52-91, Σιάτιστα Ηρακλής Κοζάνης 65, Ηρακλής Κοζάνης Β 65-74 και Λασάνης Άργος Οριστικό 0-20 χωρίς αγώνα. Στο πρωτάθλημα των εφήβων, να πω πως Ακαδημία Φλόρινας και Ηρακλής Κοζάνης είναι στους 7 βαθμούς σε 4 παιχνίδια. Σε 3 παιχνίδια Ηρακλής Κοζάνης, Καστοριά και Διόσκουρ έχουν από 6 βαθμούς. 5 οι βαθμοί για τον Πρωτέα Γρεβενών με 4 αγώνες. Σε 4 βαθμούς έχουν το Άργος Οριστικό και ο Λασάνης με 3 και 4 αγώνες αντίστοιχα. Ενώ με 2 παιχνίδια ο Αρίωνας Πολεμαϊδας είναι στους 3. Στους 3 βαθμούς επίσης Χιάτιστα και Τσοτήλη που έχουν δώσει από 3 παιχνίδια. Στο πρωτάθλημα των παιδών είχαμε το Σαββατοκύριακο Ηρακλής Κοζάνης, Διόσκουρη Κοζάνης Α 63-67, Αναγέννηση Σερβίων Ελπίδα Περδίκα 64-38, Έαντας Αμυνταίου Πρωτέας Γρεβενών 42-65, σήμερα στις 6 θα παίξουν Αρίων Πτολεμαΐδας Καστοριά. Ενώ για το πρωτάθλημα των Κορασίδων, Ηρακλής Κοζάνης Άργος Οριστικού 67-54, Αναγέννηση Σερβίων Έαντας Αμυνταίου 73-31, την Τρίτη θα παίξουν Άργος Οριστικό ΠΑΟΚ Μεσοποτάμιας. Υπενθυμίζω στις 24 Οκτωβρίου θα έχουμε πρεμιέρα στο πρωτάθλημα των ανδρών με 10 ομάδες, ενώ το πρωτάθλημα των γυναικών με 4 ομάδες και σε 3 γύρους θα ξεκινήσει στις 31 Οκτωβρίου. Να περάσουμε τώρα και στο βόλεϊ, καθώς η ομάδα του ΙΦΕΣ του Φλόρινας συμμετείχε στο τρίτο τουρνουά του Ρεθύμνου, το τρίμερο από την Παρασκευή μέχρι και χθες. Αγωνίστηκε απέναντι σε δυνατούς αντιπάλους εντόπιση της προετοιμασίας του για το πρωτάθλημα, όπως ο Παναθηναϊκός, η Νέα Σαλαμίνα Κύπρου και το Ρεθύμνο. Στο πρώτο παιχνίδι του τουρνουά την Παρασκευή ο ύφεστος ιτήθηκε με 3-0 από την ομάδα του Ρεθύμνου. 25-22, 25-23 πάλεψε τα δύο πρώτα σετ, 25-13 στο τρίτο. Για την δεύτερη αγωνιστική κέρδισε τη Νέα Σαλαμίνα με 3-1, 25-22 και 25-17 πήρε τα δύο πρώτα σετ, έχασε το τρίτο 25-21 και πήρε το τέταρτο με 25-20 και την νίκη στο τουρνουά. Ενώ στο τελευταίο παιχνίδι κατάφερε να πάρει σετ απέναντι στον Παναθηναϊκό, ιτήθηκε με 3-1 σετ. 22-25 πήρε το πρώτο σετ το ύφεστος, ωστόσο τα άλλα τρία για τον Παναθηναϊκό με 25-23, 25-16 και 25-13. Να πω επίσης πως στο πρωτάθλημα K21 των αγοριών για την δεύτερη αγωνιστική είχαμε ήττα του Οδυσσέα Κοζάνη στην Κατερίνη από τον Έολο με 3-0 σετ, ενώ στο πρωτάθλημα K16 των κοριτσιών για την δεύτερη αγωνιστική η Γυμναστικός Κοζάνης Ύφεστος Φλόρινας 2-3 σετ, Καστοριά Λεόντες Πτολεμαΐδας 3-0 σετ.
Και να ολοκληρώσουμε με ειδήσεις από το χώρο του handball. Όπως είπαμε, η ομάδα του ΠΑΟΚ στο κλειστό της Λευκόβρισσας γνώρισε δεύτερη ήττα το Σάββατο από την Μόλντε και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του European League. Ενώ είχαμε μια σημαντική διάκριση για τον αθλητικό όμιλο χειροσφαίρισης Καστοριάς, η ομάδα κοριτσιών K14 του Συλλόγου κατέκτησε την τρίτη θέση στο πρώτο κύπελο ενώσεων που πραγματοποιήθηκε στο Αίγιο ανάμεσα στις κορυφαίες ομάδες της χώρας. Μια επιτυχία, όπως τονίζει ο αθλητικός όμιλος χειροσφαίρισης Καστοριάς, που γεμίζει περηφάνεια ολόκληρη την οικογένεια του Συλλόγου και αποδεικνύει πως η σκληρή δουλειά, η επιμονή και η πίστη στους στόχους μπορούν να οδηγήσουν ψηλά. Η διάκριση αυτή της αναφέρει δεν αποτελεί μόνο μια μεγάλη στιγμή για την ομάδα, είναι μια σημαντική επιτυχία για την ίδια την Καστοριά που συνεχίζει να ξεχωρίζει πανελλαδικά και μέσα από το άθλημα της χειροσφαίρισης, αναδεικνύοντας το ταλέντο, τη δυναμική και τις δυνατότητες των νέων αθλητριών της. Να υπενθυμίσω με την ευκαιρία πως στα πρωταθλήματα handball τέλος του μήνα 31 Οκτωβρίου και 1 Νοεμβρίου θα έχουμε πρεμιέρα σε Α2 γυναικών και στην δεύτερη κατηγορία των ανδρών. Στην Α2 γυναικών συμμετέχουν Εθνικός Κοζάνης Καστοριά, παίζουν μεταξύ τους και ο Αθλητικός Όμιλος Κοζάνης, και στην δεύτερη κατηγορία των ανδρών Αθλητικός Όμιλος Κοζάνης και Καστοριά συμμετέχουν στο πρωτάθλημα που, όπως είπαμε, ξεκινάει στις 31 Οκτωβρίου.

0: Και με τα αθλητικά μας φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν οι πρωινές διαδρομές της Δευτέρας, αρχή μιας νέας εβδομάδας. Από όλους εμάς να είστε όλοι και όλες καλά. Γεια και χαρά σας.
1: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητας στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε τη διενέργεια των ελέγχων. Παρά τα θετικά αποτελέσματα των δοκιμών, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Σε ανακοίνωση του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Συνεχίζονται τα ρωσικά πλήγματα στο Χάρκοβο και τη Δυτική Ουκρανία λίγες ώρες μετά την ενεργειακή εκεχηρία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλούν να διακόψουν τον μηχανισμό προμηθειών μέσω του οποίου η Ουκρανία εξασφαλίζει οπλικά συστήματα προκειμένου να πιέσουν το Κίεβο να σταματήσει τα πλήγματα σε μεγάλο βάθος εναντίον ενεργειακών υποδομών της Ρωσίας, υποστηρίζουν οι Financial Times. Με αμύωτη ένταση συνεχίζουν τις επιθέσεις οι Χούθη εναντίον της Σαουδικής Αραβίας μετά το πιο σφοδρό χτύπημα μέσα στο αεροδρόμιο του Ριάντ, που προκάλεσε το μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων από τη φωνική έναρξη των επιθέσεων. Η φιλοϊρανική οργάνωση επιτέθηκε και πάλι στο διεθνές αεροδρόμιο με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ένας Πακιστανός υπήκοος. Συνολικά 14 είναι νεκροί, 400 τραυματίες. Για έγκλημα πολέμου μιλάει η Σαουδική Αραβία. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει ανακοίνωσή του Υπουργείου Εξωτερικών. Στο μεταξύ, το αεροδρόμιο του Ριάντ θα ακυρώσει περίπου το 60% των πτήσεων σήμερα μετά τις επιθέσεις. Εξίσου σοβαρή θα είναι η απάντηση της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας της χώρας, καθώς οι Χούθη εντείνουν τις επιθέσεις τους εναντίον του βασιλείου. Υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου στα 90,50 δολάρια το αμερικανικό αργό, στα 103,48 το Brent. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου Θέρμαν στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη επίσημες ανακοινώσεις του κυβερνητικού οικονομικού επιτελείου. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερα από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Πάντως, ακόμα δεν έχουν κλειδώσει παρεμβάσεις και στο τραπέζι βρίσκονται διάφορα σενάρια ανάλογα με το δημοσιονομικό αποτύπωμα που αφήνει το καθένα από αυτά. Η κυβέρνηση απορρίπτει τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολογοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων αναμένεται να μιλήσει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, επικεντρώνοντας την ανάδειξη των προτάσεων του κόμματος για το μέλλον και τη βιωσιμότητα της ελληνικής βιοτεχνίας, της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας και της μεταποίησης. Σε λίγη ώρα παρουσιάζονται από την κυβέρνηση νέοι περιορισμοί στην πρόσβαση ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η εφαρμογή τους θα ξεκινήσει την 1η Ιανουαρίου του 2027. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Σεφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας με αφορμή τη σημερινή επέτειο. Θάνατο από ασφυξία δείχνουν τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα για την 89χρονη γυναίκα που εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της, στην οδό Σουλίου στο Μενίδη. Για την υπόθεση έχει προσαχθεί και εξετάζεται ως βασικός ύποπτος ο 62χρονος γιος της. Το δρόμο για τη φυλακή πήραν ο Φίλιππος Καμπούρης και οι συγκατηγορούμενοι του μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους για την υπόθεση της φερόμενης απάτης σε βάρος του ΕΦΚΑ, η οποία σύμφωνα με τη δικογραφία φέρεται να προκάλεσε ζημία 5 εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο.
1: Ο καιρός.
2: Αλλαγή του σκηνικού του καιρού με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην Αττική, τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από αργά το μεσημέρι και θερμοκρασία έως 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στην Θεσσαλονίκη και θερμοκρασία έως 23 βαθμούς Κελσίου.
1: ΕΡΤ Κοζάνης. Από το 1950 με ενημέρωση, πολιτισμό και μουσική για όλους. Στους 100,2 στα FM και διαδικτυακά στο erteco.gr.

0: Διαφημίσεις.
1: Εξερτέκο.
2: Έχω ερτέκο.
1: Έχει live radio.
2: Έχω podcasts.
1: Έχει on demand.
2: Εξερτέκο.
1: Έχω music mixes.
2: Έχει music mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει live radio. Έχει και podcasts και on demand περιεχόμενο και music mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
6: Με τζάζι χρώματα οι σημερινές ραδιοαλχημίες στο ξεκίνημα της καινούργιας εβδομάδας. Είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 11. Είναι πρωινό Δευτέρας, 12 του Οκτώβρη, εδώ στην ΕΡΤ Κοζάνης, με τον Χρήστο Τσομπανάκη να ρυθμίζει τον ήχο, τον Νίκο Γκουτζιομήτρο να είναι στα λόγια και στις μουσικές επιλογές μέχρι και τις 12. 100,2 στα FM και βέβαια μέσω του erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη, για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε. Σε λίγο θα έχουμε τη χαρά να μιλήσουμε τηλεφωνικά με αφορμή το διήμερο Jazz Festival Κοζάνη που θα λάβει χώρα 16 και 17 Οκτωβρίου στην αίθουσα τέχνης, με τον διευθυντή της κοινότητας του Jazz Solidarity και διοργανωτή του πρώτου αυτού Jazz Festival Κοζάνη, τον Κοσμά Αναγνωστόπουλο. Μείνετε μαζί μας, ξεκινήσαμε με άποψη τρίο. Το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής είναι ένα από τα συγκροτήματα που θα συμμετέχουν σε αυτό το φεστιβάλ. Βέβαια θα μας τα πει και αναλυτικά ο κύριος Κοσμάς Αναγνωστόπουλος σε λίγο. Καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

0: Ξεκινήσαμε με άποψη τρίο, το Μαργούδι και ο Αλεξανδρής. Είναι ένα από τα σχήματα που θα συμμετέσχουν σε αυτό το Ecozani Festival 16 και 17 Οκτωβρίου. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα έχουμε τη χαρά τώρα να πούμε περισσότερα με τον Κοσμά Αναγνωστόπουλο, τον διευθυντή της κοινότητας Jazz Solidarity Network και διοργανωτή του πρώτου Jazz Festival Ecozani. Κοσμά, την καλημέρα μας και καλή εβδομάδα.
1: Ναι, πολύ καλημέρα στην Κοζάνη.
0: Πραγματικά ένα πολύ ιδιαίτερο διήμερο, το οποίο το περιμένουμε με μεγάλη χαρά, σε μια πόλη που βέβαια ξέρεις και εσύ ότι έχει παράδοση στη τζαζ. Θα θέλαμε λίγο να μας πεις για το project αυτό, για το διήμερο φεστιβάλ, τις λεπτομέρειες, έτσι να μας τα αναλύσεις λίγο.
1: Ναι, καταρχάς να πω έτσι και σε προσωπικότητα το σχέση με την πόλη της Κοζάνης ξεκινάει από τουλάχιστον μια δεκαετία πριν, γιατί είμαι και μηχανικός, οπότε έχω κάνει και κάποια έργα εκεί στην περιοχή. Και αυτό που διαπίστωσα και εγώ ξεκινώντας να ασχολούμαι με την ελληνική τζαζ σκηνή είναι ότι η Κοζάνη έχει το μοναδικό σύλλογο φίλων της τζαζ, έτσι, στη χώρα. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό, δεν υπάρχει σε άλλη πόλη. Αυτό εξηγείται και όλα από το γεγονός ότι υπάρχουν και πολλοί και σπουδαίοι καλλιτέχνες στην πόλη σας, οι οποίοι είναι, και πολλοί από αυτούς έχουν και διεθνή καριέρα. Και επίσης είχαμε παρατηρήσει ότι σε διάφορες περιόδους τα προηγούμενα χρόνια ή δεκαετίες είχε γίνει η απόπειρα να θεσμοθετηθεί ένα jazz festival. Γινόντουσαν κάνα δύο χρονιές, ας πούμε, αλλά μετά διακοπτόταν. Οπότε αυτό που εμένα με απασχόλησε στο πλαίσιο του Jazz Solidarity Network, που είναι ο μοναδικός επίσημος φορέας για την jazz στην Ελλάδα, ένα δίκτυο πάνω από 300 καλλιτεχνών της jazz, έχει με απασχόλησε το πώς πέρα από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, ποιες πόλεις πρέπει να στηρίξουμε, ποιους καλλιτέχνες πρέπει να στηρίξουμε και ποιες τοπικές κοινωνίες να φέρουμε σε περισσότερη και καλύτερη επαφή με την jazz. Οπότε εκεί η απάντηση της Κοζάνης ήταν η πρώτη επιλογή, για να το πω έτσι.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό που έθεσες πριν είναι πραγματικά το πολύ σημαντικό, ότι έχουν γίνει στο παρελθόν απόπειρες για την δημιουργία ενός φεστιβάλ που να είναι θεσμός, αλλά όπως είδαμε, ενώ 2-3 χρονιές έγινε, μετά σταμάτησε. Να φιλοδοξούμε ότι αυτό το Ecozani Festival θα γίνει θεσμός.
1: Λοιπόν, εδώ είχαμε την εξής ευκαιρία. Έχουμε ξεκινήσει από το 24 ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα σχετικά με το παραδοσιακό καρναβάλι της Κοζάνης, το οποίο μας δίνει κάποια οικονομική δυνατότητα να κάνουμε κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ήδη όσοι μένετε στην Κοζάνη έχετε δει διάφορες δράσεις που περιστρέφονται κυρίως γύρω από θέματα περιβαλλοντικά. Έτσι. Αλλά εδώ το θέμα μας είναι το πώς θα διασταυρωθεί η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση με τον πολιτισμό. Και στο πλαίσιο αυτό είπαμε λοιπόν να ξεκινήσουμε ένα φεστιβάλ. Το φεστιβάλ δεν είναι στενά jazz, αλλά είναι κυρίως jazz. Έχει να κάνει με το σύγχρονο και παραδοσιακό αυτό σχεδιασμό. Άρα και παραδοσιακές μουσικές της Μεσογείου και των Βαλκανίων και όχι μόνο μπορούν να χωρέσουν και θα έχουν παρουσία σε αυτό το φεστιβάλ και αυτή τη χρονιά και τις επόμενες. Έχοντας λοιπόν μια αρχική κρίσιμη μάζα και σε οικονομικό επίπεδο και φορέων που συνδιοργανώνουμε και στηρίζουμε αυτό το φεστιβάλ, ελπίζουμε ότι θα θεσμοθετηθεί.
0: Μάλιστα.
1: Εμείς θα είμαστε παρόντες για να συμβάλλουμε σε κάθε του έκδοση με τον τρόπο που γνωρίζουμε. Είμαι σίγουρος ότι ο Σύλλογος Φίλων της Τζαζ θα είναι και αυτός εκεί. Από εκεί και πέρα πάντα η συνεργασία με το Δήμο θα είναι ένα ζητούμενο. Πάντα θα το ζητάμε και θα το θέλουμε. Και όσο αυτή υπάρχει, νομίζω ότι ο θεσμός θα μπορεί να πηγαίνει σε βάθος χρόνου.
0: Και βέβαια πάντα θα παίζει μεγάλο ρόλο και η ανταπόκριση που θα υπάρχει και από τον κόσμο.
1: Πολύ σωστά. Αυτό το θεωρούμε κάπως δεδομένο, αλλά θέλουμε να το δούμε και την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο στο Διπεθέ Κοζάνη. Να πούμε ότι δεν είναι μια εκδήλωση αυστηρά για μπαζόφιλο κοινό, με την έννοια ότι αν κάποιος δεν ξέρει πολλά για τη τζαζ καλύτερα να μην έρθει. Αντιθέτως, παρουσιάζουμε 4 διαφορετικές παραστάσεις με 4 διαφορετικά είδη της τζαζ, που όπως είπα ξεφεύγουν και από τα στενά όρια της τζαζ, πάνε και προς την παραδοσιακή μουσική, πάνε και προς το post-rock ή το ambient ή την ηλεκτρονική μουσική. Θα έχουμε διεθνείς συμμετοχές, θα έχουμε συμμετοχές από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, οπότε κάποιος που θα έρθει σε αυτό το φεστιβάλ θα αποκτήσει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα για ποιο πράγμα μιλάμε και είμαι σίγουρος ότι θα βρει και κάτι που να τον ενδιαφέρει.
0: Άρα λοιπόν με αυτό το σκεπτικό επιλέχθηκαν αυτά τα ονόματα τα οποία θα εμφανιστούν, στα οποία να κάνουμε και μια ειδική αναφορά, είναι η άποψη τρίο.
1: Είναι η άποψη τρίο που έχουν γίνει κουαρτέτο, που έχουν γίνει κουαρτέτο πια με τη συμμετοχή της Ελένη Σινιάρη.
0: Ακριβώς.
1: Οι οποίοι πράγματι μπλέκουν τον παραδοσιακό με τη σύγχρονη jazz μουσική. Είναι άνθρωποι της Κοζάνης, έτσι ο Μανώλης ο Κουτσουνάνος, ο Γιούκας, ο Λάκης ο Τζίμκας.
0: Βεβαίως.
1: Είναι τρεις, μαζί με την Ελένη, τέσσερις εξαιρετικοί μουσικοί που η Κοζάνη τους γνωρίζει και τους τιμάει και εμείς θέλουμε να τους τιμήσουμε αυτό το πρώτο φεστιβάλ. Από εκεί και πέρα έχουμε κάτι πολύ ιδιαίτερο που γίνεται για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα και για δεύτερη φορά στην Ελλάδα. Είναι το αφιέρωμα στο Greek Jazz Book. Το Greek Jazz Book είναι μια δικιά μας πρωτοβουλία μαζί με το Υπουργείο Πολιτισμού εδώ και 2 χρόνια που συλλέγουμε πρωτότυπες συνθέσεις των Ελλήνων καλλιτεχνών της jazz. Τις ανεβάζουμε σε μια ψηφιακή πλατφόρμα για να μπορεί όποιος θέλει να κατεβάσει τις παρτιτούρες και κάνουμε συναυλίες αφιερώματα σε αυτούς τους συνθέτες που αυτή τη στιγμή οι συνθέτες αυτοί ξεπερνάνε τους 50. Αυτή λοιπόν στην Κοζάνη θα γίνει αφιέρωμα σε βορειοελλαδίτες συνθέτες της jazz.
0: Μάλιστα.
1: Και συγκεκριμένα στο Δημήτρη Αγγελάκη το βιβραφωνίστα, το Σοκράτη το Βότσκο το σαξοφωνίστα, το Δημήτρη τον Δασούδη ντράμερ και πιανίστας και τον Κώστα το Σαπαλίδη από την Κοζάνη τον κιθαρίστα. Οι οποίοι θα είναι και παρόντες και θα παίξουν δικά τους κομμάτια μαζί με ένα πιάνο τρίο από την Αθήνα εξαιρετικών μουσικών, τον Γιώργο τον Τζόλι, τον Κώστα τον Πατσιώτη και τον Νίκο Τεθοσαλονικεύς.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Αυτή είναι η πρώτη μέρα. Αυτή είναι η Παρασκευή. Το Σάββατο έχουμε το αξιοσημείωτο κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού από τη Θεσσαλονίκη, όπου παίζει ένα πολύ ιδιαίτερο και πολύ προσωπικό στυλ μιας world jazz, ας πούμε, που μπλέκει μουσικές Μεσογείου με ένα σύγχρονο, μια σύγχρονη αυτοσχεδιαστική jazz. Είναι μαζί του ο James Wiley, ο νεοζηλανδός σαξοφωνίστας, από τους καλύτερους σαξοφωνίστες που έχουμε στη χώρα αυτή τη στιγμή. Θα είναι ο Μελετέας στο ούτι και ο Κλουτζός στα drums. Και το φεστιβάλ θα κλείσει με τη διεθνή συμμετοχή με τους Πολωνούς Light Star Guiding, ένα κουαρτέτο προχωρημένο, καινοτόμο, αλλά ταυτόχρονα και προσιτό στο ευρύ κοινό, γιατί συνδυάζει jazz με rock, για να το πω έτσι χοντρικά.
0: Αυτό ακριβώς άκουσα πράγματα από αυτούς Κοσμά και πραγματικά είναι εξαιρετική.
1: Είναι εξαιρετική, είναι κινηματογραφική.
0: Ναι.
1: Τα κομμάτια του δεν είναι δηλαδή τυπικά κομμάτια, είναι αφηγήσεις, είναι ιστορίες, είναι ηχοτοπία. Ναι. Και είναι να σημειώσουμε ότι σε αυτούς παίζει ένα πολύ μεγάλο όνομα του σαξοφόνου. Ο Ρέι Ντίκατ, ο οποίος ήταν ο σαξοφωνίστας των Spiritualize.
0: Μάλιστα.
1: Και του Dr. John. Έτσι, άρα έρχεται ένα πολύ μεγάλο όνομα αυτή τη στιγμή στην πόλη. Και αξίζει έτσι να τους δούμε. Είναι μια εμπειρία δηλαδή η παραστάση.
0: Υψηλού επίπεδου οι συμμετοχές στο Eco Festival και πραγματικά όπως είπες αξίζει τον κόπο να έρθουν οι φίλοι μας. Και όπως είπες και προηγουμένως δεν είναι κάτι το δύσκολο το πολύ jazz, είναι ήχοι που μπλέκουν και το παραδοσιακό στοιχείο και νομίζω ότι θα πάρουν κάτι από όλα αυτά τα lives οι φίλοι μας.
1: Σίγουρα θα πάρουν. Έχουμε φροντίσει και το εισιτήριο να είναι προσιτό. Φυσικά όποιος το αγοράσει πριν έρθει στο χώρο θα το πάρει 3 ευρώ πιο φθηνά. Το συστήνουμε. Από εκεί και πέρα εισιτήρια θα υπάρχουν και στην πόρτα. Να πω όμως ότι αξίζει κάποιος να έρθει και από πιο νωρίς. Οι συναυλίες ξεκινούν στις 9. Αλλά μπορεί κάποιος να έρθει και από πιο νωρίς γιατί θα γίνει ένα ανταλλακτικό, ας το πούμε, παζάρι, ένα swap party που οργανώνει διάδημα με υλικά και αντικείμενα που μεταχειρισμένα που μπορεί κανείς να φέρει τα δικά του και να τα ανταλλάξει, να έρθει και να πάρει κάποια που θα είναι εκεί. Κάπως τονίζεται με αυτόν τον τρόπο, υπογραμμίζεται και η περιβαλλοντική, ας πούμε,
0: συνείδηση που πρέπει να έχουμε. Έτσι.
1: Ναι. Και γενικά στο μυαλό μας έχουμε να αναπτύξουμε και πολλές άλλες παράπλευρες δράσεις, ίσως όχι από την πρώτη χρονιά του φεστιβάλ, αλλά από τις επόμενες, έτσι ώστε το Eco Zani Festival να είναι, ας πούμε, όνομα και πράγμα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Νομίζω, Κοσμά, ότι ήσουν άκρος επεξηγηματικός και μας είπες όλα όσα θα λάβουν χώρα αυτό το διήμερο. Να επαναλάβουμε, 16-17, Παρασκευή και Σάββατο, η ώρα 9 ξεκινάνε οι συναυλίες, αλλά όπως είπες υπάρχουν και οι δράσεις πριν από την έναρξη των συναυλίων με τη διάδημα. Τα εισιτήρια μπορούν να τα παραλάβουν και διαδικτυακά και στην πόρτα. Δεν ξέρω αν θέλεις κάτι άλλο να προσθέσεις σε όλα αυτά που είπαμε.
1: Απλά να πω ότι είναι ένα, δηλαδή εκτός από τη δική μας συμμετοχή, είναι ένα φεστιβάλ από φορείς της Κοζάνης και αυτό το θεωρώ πολύ σημαντικό. Mm-hmm. Έτσι, δεν έρχεται μια εξωτερική εταιρεία παραγωγής από την Αθήνα να διοργανώσει μια εκδήλωση και να φύγει. Είναι κάτι που το κάνει η πόλη για την πόλη και υπό αυτή την έννοια έχει αξία να στηριχθεί από όλη την τοπική κοινωνία, έτσι να μας δώσει θάρρος σε όλους για να προχωρήσουμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Εμείς μέχρι και την ολοκλήρωση της σημερινής εκπομπής θα παίξουμε μουσικές από τα ονόματα αυτά που συμμετέχουν στο φεστιβάλ. Θα έχουμε τη χαρά να τα πούμε και από κοντά, Κοσμά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο σου και για όλα αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα.
1: Ευχαριστώ. Θα χαρώ να τα πούμε και στη συναυλία.
0: Βέβαια. Εκεί θα είμαστε να τα πούμε. Να είσαι καλά. Καλή εβδομάδα και με το καλό να έρθεις και στην πόλη μας για την συναυλία αυτή.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Αφήνουμε τον Κοσμά Αναγνωστόπουλο. Νομίζω ότι ήταν άκρος επεξηγηματικός όλα αυτά που, όπως είπαμε, θα λάβουν χώρα το διήμερο 16 και 17 στην αίθουσα τέχνης και μετά τους άποψης τρίο. Πάμε τώρα να ακούσουμε αυτό το συγκρότημα για το οποίο μιλούσαμε πριν, το πολωνικό, το οποίο είναι εξαιρετικό και έχει το όνομα Light Star Quieting. Είναι το Joy Tune αυτό που επιλέξαμε.

Θα πάμε να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από το σχήμα των Light Star Equating μετά το Joy Tune με το οποίο ξεκινήσαμε αυτή την παρουσίαση του συγκεκριμένου σχήματος. Ακούσαμε από τον Κοσμά Αναγνωστόπουλο τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε για αυτό το διήμερο Jazz Festival που, όπως είπαμε, θα λάβει χώρα στην αίθουσα τέχνης του Δήμου Κοζάνης την προσεχή Παρασκευή και Σάββατο. Πάμε τώρα να ακούσουμε και το Light Star. Καθώς είμαστε στα 30 μετά τις 11, μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος των σημερινών ραδιοαλχημιών που έχουν jazz ηχόχρωμα μέχρι και τις 12.

Reflection από τους Light Star Waiting, λοιπόν, αυτό το σύγχρονο πολωνικό κουαρτέτο με έδρα τη Βαρσοβία που συνδυάζει jazz, free jazz, folk, rock και άλλα στοιχεία. Όπως είπαμε, ένα από τα σπουδαία ονόματα που θα είναι στο φεστιβάλ που λαμβάνει η χώρα το διήμερο 16 και 17 Οκτώβρη στην αίθουσα τέχνης. Ξανά στους άποψης τρίο. Ματένια.

Ματεΐνα από Ψιστρίο, ένα από τα τέσσερα σχήματα που θα συμμετάσχουν σε αυτό το πρώτο Eco Jazz Festival. Να επαναλάβω ότι την Παρασκευή 16 του Οκτώβρη εμφανίζονται οι Από Ψιστρίο με την Ελένη Σινσιάρη να συμμετέχει και το project on the Greek Jazz Book Concert, ενώ το Σάββατο έχουμε του Slide Star Waiting και το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού, και από αυτό το κουαρτέτο θα ακούσουμε κάποια τραγούδια λίγο πριν ολοκληρώσουμε αυτή τη σημερινή αφιερωματική εκπομπή των ραδιοαλχημιών στις jazz αυτές παραγωγές και γενικότερα στο πρώτο Ικοζάνι Festival. Είμαστε στα 38 μετά τις 11. Πάμε τώρα να ακούσουμε το Next Time, Lucky Jim Cass και Από Ψιστρίο.

Και όπως μας ανέφερε βέβαια και ο Κοσμάς Αναγνωστόπουλος, είναι ένα πρόγραμμα που παρουσιάζει σχήματα που κινούνται ανάμεσα στη modern, τη free, τη world αλλά και την global jazz, τη σύγχρονη αυτοσχεδιαζόμενη μουσική, δημιουργώντας μουσικές συναντήσεις χωρίς τα λέγαμε στεγανά ανάμεσα στο παραδοσιακό αλλά και το σύγχρονο. Έχουμε μουσικούς που συμμετέχουν από όλη την Ελλάδα, από Κοζάνη, από Θεσσαλονίκη, από Αθήνα, αλλά και από χώρες όπως η Αλβανία, η Πολωνία, η Μεγάλη Βρετανία και η Νέα Ζηλανδία. Σε μια διοργάνωση που ελπίζουμε και φιλοδοξεί βέβαια να τοποθετήσει την Κοζάνη στον παγκόσμιο χάρτη της αυτοσχεδιαζόμενης μουσικής.

Για να πάρουμε και κάποιες γεύσεις από το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού. Αυτό το κουαρτέτο μας έρχεται από τη Θεσσαλονίκη. Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα νέα μπάντα στην ελληνική jazz σκηνή. Πρόσφατα παρουσίασαν και το δίσκο του στο Astrographia. Εδώ έχουμε έναν μουσικό κόσμο που η σύγχρονη jazz συναντά τον ελεύθερο αυτοσχεδιασμό. Για να σας βάλουμε στο κλίμα και του ήχου των του κουαρτέτου του Βαγγέλη Βραχνού. Αυτό είναι το Metamorphosis.

συνύπαρξη σαξοφόνου αλλά και πολιτικής λύρας, ούτη, κοντραμπάσο, τύμπανα. Αυτός είναι ο ήχος του κουαρτέτου του Βαγγέλη Βραχνού από την Θεσσαλονίκη. Και αυτό είναι το Μεταμόρφωσης που ακούμε.

στα λίγα λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, για να ακούσουμε κάτι ακόμη από το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού, μια live ηχογράφηση του τραγουδιού «Ευτέρπη».

Φτάνουμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση αυτής της εκπομπής που ήταν αφιερωμένη στα ονόματα που θα συμμετέχουν, όπως είπαμε, στο φεστιβάλ, το πρώτο Echo Zani Festival, 16 και 17 Οκτωβρίου, Παρασκευή και Σάββατο λοιπόν, στην αίθουσα τέχνης. Και θα κλείσουμε με ένα ακόμη track από το κουαρτέτο του Βαγγέλη Βραχνού. Υπάρχουν βέβαια και όλες οι λεπτομέρειες της παραγωγής, αν και τα έχουμε πει τα περισσότερα και στο διαδίκτυο, που μπορείτε να μπείτε και να ενημερωθείτε τόσο όσον αφορά τις μπάντες όσο και για τα εισιτήρια του διημέρου αυτού. Ο Χρήστος Τσομπανάκης ήταν στην κονσόλα του ήχου, ο Νίκος Γκουτζιομήτρος στα λόγια, στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές. Θα τα ξαναπούμε βέβαια και στις 3 με τις νέες παραγωγές από τη Διεθνή Δισκογραφία. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο μεσημέρι Δευτέρας και μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Γεια σας.

0: Διαφημίσεις.
1: Έχεις Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχεις Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ertecho.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Κάποτε φοβόμουν να πω ότι χρειάζομαι βοήθεια.
4: Δεν κατανοούσα τι μου συνέβαινε.
3: Με βοήθησε κάποιος που απλώς με άκουσε.
4: Κάποιος είδε σε μένα περισσότερα από όσα έβλεπα εγώ.
3: Έμαθα ότι το να μιλάω για τις δυσκολίες είναι η αρχή.
4: Και ότι η φωνή μου έχει αξία.
5: Στις 10 Οκτωβρίου ακούμε τις φωνές των ανθρώπων με βιωμένη εμπειρία. Έτσι ξεκινάει η αλλαγή. Ακούσαμε. Τώρα μπορούμε να αλλάξουμε. Προμηθέας Άμκε. Προμηθέας Άμκε.gr.
6: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και υφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ολοκληρώθηκαν οι έλεγχοι αντοχής και στεγανότητα στα εσωτερικά δίκτυα σωληνώσεων δύο εγκαταστάσεων στο σχολικό συγκρότημα της Γράβας, χωρίς να εντοπιστούν διαρροές φυσικού αερίου, σύμφωνα με την τεχνική έκθεση της εταιρείας που ανέλαβε την διενέργεια των ελέγχων. Ωστόσο, η αιτία της οσμής που έχει προκαλέσει επανειλημμένες ανησυχίες στη σχολική κοινότητα εξακολουθεί να παραμένει άγνωστη. Με ανακοίνωσή του, ο Δήμος Αθηναίων καλεί εκ νέου το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εντολή στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διενέργεια των αναγκαίων ελέγχων, ενώ ζητά από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας να προχωρήσει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να εξακριβωθεί η προέλευση της οσμής. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι το σχολικό συγκρότημα θα παραμείνει κλειστό μέχρι να ολοκληρωθούν όλοι οι έλεγχοι, ενώ τα μαθήματα θα συνεχιστούν μέσω τηλεκπαίδευσης. Το νέο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρουσιάζουν οι Υπουργοί Επικρατείας Σάκης Κέρτσος, Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Το μέτρο θα ισχύσει από την 1η Ιανουαρίου 2027, καθώς το σχετικό νομοσχέδιο αναμένεται να ψηφιστεί την 5η 22 Οκτωβρίου. Η κεντρική πρόβλεψη του νομοσχεδίου αφορά την απαγόρευση πρόσβασης στις πλατφόρμες των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών και κυρίως όσα χρησιμοποιούν εθιστικό αλγόριθμο με βομβαρδισμό βίντεο. Η αυτορύθμιση των εταιριών τεχνολογίας και social media δεν αρκεί πλέον για την προστασία των ανηλίκων, δήλωσε ο Υπουργός Επικρατείας. Ο Άκης Κέρτσος έκανε λόγο για μια ψηφιακή ασυμμετρία που καθιστά επιτακτική τη θέσπιση ενός πλαισίου κανόνων. Τα παιδιά την ώρα που αναπτύσσουν τον εγκέφαλό τους δεν πρέπει να είναι όλη τη μέρα στο κινητό και στην οθόνη, ανέφερε μιλώντας στο Earth News ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης, απευθύνοντας παράλληλα έκκληση στους γονείς να περιορίσουν το χρόνο που περνούν τα παιδιά μπροστά στις οθόνες. Σε εξέλιξη το διπλωματικό θρίλερ μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας με άμεση ισχύ. Σιγή ηχθείως στηρεί το Κρεμλίνο. Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μιλώντας στο ABC, δήλωσε ότι πληροφορήθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συμπλήρωσε ωστόσο ότι το Κίεβο θα την αποδεχτεί εάν τηρηθεί από τη Μόσχα. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, διαμηνύουν οι Χούθοι της Ιεμένης μετά τις επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας, αλλά και εναντίον δύο αεροδρομίων του Ριάν και του Νταμάμ. Για έγκλημα πολέμου κάνει λόγο η Σαουδική Αραβία. Η επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Κάγια Κάλας, χαιρέτησε την ανακοίνωση προοπτικής μιας ενεργειακής εκεχηρίας ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία, υπογραμμίζοντας ωστόσο πως θα προτιμούσε μία συμφωνία στην οποία να αναφέρεται ως όρος ότι δεν θα σκοτώνονται άνθρωποι. Τη βάση για το εύρος των παρεμβάσεων τόσο στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία όσο στην αύξηση του επιδόματος θα αποτελέσουν οι αυριανές τιμές του ντίζελ στη διεθνή και την εγχώρια αγορά για να ακολουθήσουν την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Βασική επιδίωξη του οικονομικού επιτελείου είναι η τιμή εκκίνησης να είναι αρκετά χαμηλότερη από τα 1,75 ευρώ που έκλεισε τον περασμένο Απρίλιο. Η κυβέρνηση, βλέπουμε, να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση υπερκερδών των ολιγοπολίων ή των εταιριών, υπογράμμισε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. 82 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και το τέλος της κατοχής στην ελληνική πρωτεύουσα, η πιο όμορφη, η πιο ελαφριά μέρα του κόσμου, όπως έγραψε ο Γιώργος Εφέρης, τονίζει στο μήνυμά του ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Νεκρή μέσα στο σπίτι της στις Αχαρνές εντοπίστηκε η ηλικιωμένη γυναίκα, με τις αρχές να εξετάζουν το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας. Προσήχθη ο 62χρονος γιος της ως βασικός ύποπτος. Το Ιράν συνεχίζει να ανταλλάσσει μηνύματα με τις Ηνωμένες Πολιτείες μέσω διαμεσολαβητών, ενώ εξετάζει ακόμη τις θέσεις της Ουάσιγκτον και θα απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η αξιολόγησή τους, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαήλ Μπαγαΐ.
0: Ο καιρός.
1: Αλλάζει ο καιρός με βροχές και σποραδικές καταιγίδες, άνεμοι βόρειο-ανατολική 3-5 μποφόρ. Στην Αττική τοπικές βροχές με πιθανότητα καταιγίδας από το μεσημέρι και θερμοκρασία που θα φτάσει έως τους 25 βαθμούς. Ασθενείς βροχές στη Θεσσαλονίκη με τη θερμοκρασία να φτάσει τους 23 βαθμούς Κελσίου.

0: ΔΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι από την ΕΡΤ Κοζάνης και σε δίκτυο με την ΕΡΤ Φλόρινας θα ακούσετε δελτίο ειδήσεων. Στην τεχνική επιμέλεια είναι ο Χρήστος Τσομπανάκης και στο μικρόφωνο ο Περικλής Καραφιλίδης. Συμφωνία διερεύνησης της διασυνοριακής συνεργασίας για την προστασία του μοναδικού εξαιρετικής αξίας πολιτιστικού και φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής των Πρεσπών υπέγραψαν οι Υπουργοί Πολιτισμού Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, Αλβανίας, Μπλέντι Γκότζια και Βόρειας Μακεδονίας, Σεντάτ Σουλεϊμάνη, στο πλαίσιο της τριμερού συνάντησης που διεξήχθη στο Δημαρχείο Πρεσπών στο Λεμό, παρουσία εκπροσώπων της UNESCO, του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τριμερή συνάντηση την πρώτη πολιτική έκφραση της κοινής βούλησης των τριών κρατών να συνεργαστούν, ξεκινώντας μια κοινή προσπάθεια για τη διασυνοριακή εγγραφή της περιοχής των Πρεσπών στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτό αγαθό. Η Υπουργός Πολιτισμού της Ελλάδας, Λίνα Μενδώνη, δήλωσε ότι οι Πρέσπες είναι ένας τόπος μοναδικής πολιτιστικής και φυσικής αξίας, ένας τόπος που δεν χωρίζεται από τα σύνορα, αλλά ενώνει τρεις χώρες και τρεις λαούς. Γι' αυτό και η κοινή υποψηφιότητα της Ελλάδας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Αλβανίας για την εγγραφή των Πρεσπών στον κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO ως μεικτού αγαθού αποτελεί μια πρωτοβουλία της Ελλάδας με ιδιαίτερο συμβολισμό και ουσιαστικό περιεχόμενο. Η κοινή εγγραφή των Πρεσπών στην UNESCO, είπε, αποδεικνύει στην πράξη ότι τα σύνορα μπορούν να γίνουν σημεία συνάντησης και συνεργασίας και ότι η φυσική και πολιτιστική κληρονομιά μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα ανάμεσα στους λαούς. Τρεις προγραμματικές συμβάσεις πολιτισμικής ανάπτυξης που αφορούν μνημεία ιδιαίτερης ιστορικής, θρησκευτικής και πολιτιστικής αξίας στη Δυτική Μακεδονία υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Γιώργος Αμανατίδης στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς. Η πρώτη αφορά στο έργο αποκατάστασης στέγης του Ιερού Ναού Ταξιαρχών Παλαιομονάστηρου της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας Βυθού Βοΐου. Η δεύτερη έχει να κάνει με τη συντήρηση και αποκατάσταση των εικόνων του τέμπλου της εικόνας της Παναγίας Πορταΐ, καθώς και της αποκάλυψης των κεώνων της κάτω διακοσμητικής ζώνης από μεταγενέστερα επιχρήσματα του Ιερού Μητροπολιτικού Ναού του Αγίου Νικολάου Κοζάνης, και η τρίτη σύμβαση αφορά την αποκατάσταση λίθινης γέφυρας του Κυλαδίου Δήμου Βοΐου. Παράλληλα, τις επόμενες ημέρες πρόκειται να υπογραφούν δύο ακόμη προγραμματικές συμβάσεις σχετικά με την εκπόνηση ερευνητικών προγραμμάτων για την τεκμηρίωση και ανάδειξη παραδοσιακών κατασκευών του Μήλου του Μπούσιου και της Καλονής. Τριώρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε το Σωματείο Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ Σπάρτακος, ζητώντας να ακυρωθεί το οργανόγραμμα της ΔΕΗ και να καταρτιστεί νέο που θα λαμβάνει υπόψη τις προτάσεις του Συνδικάτου. Επίσης, τριώρη στάση εργασίας και συγκέντρωση στο διοικητήριο του Λιγνητικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε το Σωματείο Εργατοτεχνητών και Εργαζομένων στην Ενέργεια, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις του ενάντια στο κλείσιμο των ατμοηλεκτρικών σταθμών και των ορυχείων. Ομόφωνη απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντιλυσιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγίου έως τον Πλασά. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγίου και μία στην περιοχή Πλασά, διπλά από τη δεξαμενή του ΤΟΕΒ στο σκεπασμένο, χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων νερού η κάθε μία. Απορρίπτοντας στην πρόταση για την κατασκευή του έργου αντιλυσιοταμίευσης, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση επένδυσης, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί η εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Το ψήφισμα κατέθεσε, όσον αφορά στη Βουλή, ο βουλευτής Κοζάνης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Πάρης Κουκουλόπουλος. Συνάντηση εργασίας με στόχο την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει από την εκτέλεση του έργου εγκατάστασης δικτύου φυσικού αερίου στην πόλη πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία αλλά και απέτηση του Δημάρχου Καστοριάς Γιάννη Κορεντσίδη με εκπροσώπους της Ελληνικής Εταιρείας Διανομής Αερίων ΕΝΑ ΟΝΕΝΤΑ. Ο Δήμαρχος έθεσε για μια ακόμη φορά την ανάγκη να προχωρήσει άμεσα και να ολοκληρωθεί πλήρως η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των εργασιών, υπογραμμίζοντας ότι οι εκκρεμότητες πρέπει να διευθετηθούν χωρίς περαιτέρω καθυστερήσεις. Στην ενίσχυση των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς προχωράει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας μέσω της ένταξης στο ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης της ΔΥΠΑ για μακροχρόνια ανέργους ηλικίας 55 ετών και άνω. Στο πλαίσιο του προγράμματος πραγματοποιείται η πρόσληψη 19 ωφελούμενων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών με δυνατότητα επέκτασης για επιπλέον 12 μήνες. Η κατάταξη 31 νέων δοκίμων αστιφυλάκων στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας πραγματοποιήθηκε στις έδρες των 4 διευθύνσεων αστυνομίας της Δυτικής Μακεδονίας. Κατατάχθηκαν στις διευθύνσεις αστυνομίας Κοζάνης 11 δοκιμοί αστιφύλακες, Φλόρινας επίσης 11, Καστοριάς 7 και Γρεβενών 2 δοκιμοί αστιφύλακες. Τις συμβάσεις για την ολοκλήρωση της ενεργειακής αναβάθμισης τριών ακόμη δημοτικών σχολείων της πόλης υπέγραψε ο Δήμαρχος Γρεβενών Κυριάκος Σαταρίδης με τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας. Πρόκειται για το 3ο, το 6ο και το 7ο δημοτικό σχολείο, ενώ είχε προηγηθεί η υπογραφή της σύμβασης για το 2ο δημοτικό σχολείο, με αποτέλεσμα ο συνολικός προϋπολογισμός των τεσσάρων έργων να προσεγγίζει τις 900.000 ευρώ. Δύο σχολικές μονάδες της πόλης των Γρεβενών εξάλλου έχουν προεπιλεγεί για ένταξη στην τρίτη και τέταρτη φάση του προγράμματος Μαριέτα Γιαννάκου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση, ανακαίνιση και αναβάθμιση των σχολικών εγκαταστάσεων σε ολόκληρη τη χώρα. Πρόκειται για το πρώτο και τρίτο δημοτικό σχολείο Γρεβενών. Για μια ιδιαίτερα θετική εξέλιξη για την εκπαιδευτική κοινότητα, κάνει λόγο ο βουλευτής Γρεβενών Αθανάσιος Σταυρόπουλος, καθώς όπως είπε, δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ουσιαστικές παρεμβάσεις που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της καθημερινότητας των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Η Μερίδα για την Προστασία και την Ευζοία των Ζώων με θέμα «Η ζωή με τα ζώα συντροφιάς» διοργανώνει η Διεύθυνση Αστυνομίας Φλόρινας σήμερα στις 5.30 το απόγευμα στην αίθουσα του Εργατικού Κέντρου Φλόρινας. Στόχος της ημερίδας είναι η ενίσχυση της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με την ορθή μεταχείριση των ζώων μέσω της πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών κακοποίησης, της αποτροπής παραβατικών συμπεριφορών σε βάρος τους και της ενημέρωσης σχετικά με το ισχύον νομικό πλαίσιο. Εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορική επέτειο της απελευθέρωσης των Γρεβενών με τίτλο «Στο γρυβινό μας, έφτασες γλυκιά ελευθερία», διοργανώνει ο Εκπολιτιστικός Σύλλογος Γρεβενών Πίνδος. Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί σήμερα παραμονή της επετείου στις 8 το βράδυ στο Κέντρο Πολιτισμού του Δήμου Γρεβενών. Κεντρικοί ομιλητές θα είναι η Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, και ο Ιωάννης Παπαδόπουλος, στρατιωτικός και διπλωματούχος πολιτικός μηχανικός. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί με μουσικοχορευτικό αφιέρωμα από τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Γρεβενών Πίνδος. Την επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει αύριο η πόλη των Γρεβενών. Η επίσημη δοξολογία θα τελεστεί στις 10.30 το πρωί στον Μητροπολιτικό Ναό χωροστατούντος του Μητροπολίτη Γρεβενών Δαβίδ. Θα ακολουθήσει η κατάθεση στεφάνου στο μνημείο του Έθνο Ιερομάρτυρα Εμιλιανού στην κεντρική πλατεία, όπου ο εκπαιδευτικός του πρώτου ημερήσιου Γενικού Λυκείου Γρεβενών Δημήτριος Παπαδημητρίου θα εκφωνήσει τον πανηγυρικό της ημέρας για την απελευθέρωση της πόλης. Στις 11.30 θα αρχίσει η παρέλαση στην οδό Κωνσταντίνου Ταλιαδούρη. Επίσης, την 114η επέτειο της απελευθέρωσής της από τον τουρκικό ζυγό γιορτάζει αύριο και η Άνη. Η επίσημη δοξολογία θα τελεστεί στις 9.30 το πρωί. Στη συνέχεια, στον χώρο της πλατείας Άνης θα πραγματοποιηθούν επιμνημόσυνη δέηση, κατάθεση στεφάνων και ομιλία από τον πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Άνης. Η παρουσίαση του Λευκόματος, η Πολιτιστική Σύλλογη της Κοζάνης, Λαογραφία και Παράδοση θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στο Λαογραφικό Μουσείο. Πρόκειται για μια έκδοση της παρέμβασης αφιερωμένη στους συλλόγους που διατηρούν ζωντανή την πολιτιστική και λαογραφική παράδοση του τόπου. Την τελευταία παράσταση με το έργο Κωνσταντής, βασισμένη στο δημοτικό τραγούδι του νεκρού αδερφού, θα δώσει το ονειρόδραμα Κοζάνης. Η παράσταση σε σκηνοθεσία Γιώτη Βασιλιάδη θα δοθεί σήμερα στις 9 το βράδυ στην αίθουσα του ονειροδράματος στην Κοζάνη. Για τελευταία ημέρα σήμερα θα λειτουργεί η εμποροπανήγυρη του Αμιντέου, ενώ στα Γρεβενά η ετήσια παραδοσιακή εμποροπανήγυρη θα πραγματοποιηθεί από την Τετάρτη 14 έως τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου και η δεύτερη εμποροπανήγυρη Τσοτιλίου θα λειτουργήσει 23 και 24 Οκτωβρίου. Και με τις πολιτιστικές ειδήσεις, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων. Αμέσως τώρα το μικρόφωνο περνάει στην ΕΡΤ Φλόρινας και τη Λένα Ελευθερίου για την εκπομπή «Με μια αγκαλιά τραγούδια». Στη μία θα συνδεθούμε με τον 102 FM της ΕΡΤ 3 για να ακούσουμε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Από τον Χρήστο Τσομπανάκη που ήταν στην τεχνική επιμέλεια και τον Περικλή Καραφιλίδη που επιμελήθηκε και παρουσίασε το δελτίο, ευχές για ένα χαρούμενο απόγευμα.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Δυτικής Μακεδονίας.
1: Μια αγκαλιά τραγούδια. Επιμέλεια Λένα Ελευθερίου.

0: Εδώ ό,τι αποθυμήσετε να μου το ζητάτε με όλο το θράσος.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπετε το σπίτι αυτό, το έχω από τον πατέρα μου, Πρίκα.
1: Α, τον μπαμπά.
0: Μάλιστα. Ναι. Βέβαια θέλει μια μικρή επισκευή, γιατί όταν βρέχει τρέχουν τα λύκια.
1: Ποια?
0: Τα λύκια.
1: Α, των Ελληνίδων.
2: Οι Σουλίνες.
0: Οι Σουλίνες, μάλιστα, ο κύριος το έβρικε.
1: Μα είναι τελειόφυτος.
0: Πάντως επισκευάζεται. Θέλετε τίποτα άλλο?
2: Ναι.
0: Τι?
2: Να πας στην Ακρόπολη να μετρήσεις τις κολόνες.

0: κύριε Πετροχύλο. Κάποτε ήμουνα πουλί και μ' αγαπούσανε πολύ.
1: Τι πουλί να σου να τρομάρα να σου έρθει. Το πολύ πολύ να σου να καρακάξει.

0: Μάκης Ανδρέου στο τρομπόνι.
1: Τελειώσατε?
2: Ακόμα δεν αρχίσαμε.
1: Άντε τέλειωνε πια, μισή ώρα μιλάς. Λες. Πάρε να πήπα, πάει το στόμα σου του. Αυτό το 7, όμπια, όμπια.

0: Διότι κύριε, τι είναι η ζωή, τι, τίποτα δεν είναι, τόση δα, είναι τόση δα, ούτε. Γι' αυτό λοιπόν γλέντι και ανοιχτή καρδιά και να πεθάνει ο χάρος επιγόντως. Αμέσως να πεθάνει. Υπάρχει καμία αντίρρηση?
1: Όχι.

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη είναι η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου η Αγγέλικη Μπρέλου. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Δευτέρα σήμερα, 12 Οκτωβρίου, καλή εβδομάδα σε όλους και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Δύο συλλήψεις για τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στο Βόλο. Αναζητείται μάλιστα και τρίτο άτομο. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοί στη Σάμου. Τέλος καλό, όλα καλά στην περιπέτεια που είχε 44χρονη αλλοδαπή, η οποία έπεσε από κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στη θάλασσα ανοιχτά της Ζακύνθου 12 ώρες. Στη δικαιοσύνη για τον οδοντοτό έτσι ώστε να ξαναμπεί στις ράγες κατατέθηκαν ασφαλιστικά μέτρα για την επαναλειτουργία του. Στη δικαιοσύνη ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στο ξινό νερό. Πιο ακριβή μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισσας μέσα στις επόμενες ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και να ξεκινήσουμε με το περιστατικό ξυλοδαρμού δύο ατόμων τα ξημερώματα της Κυριακής που συνέβη στο Βόλο. Έχουμε τη σύλληψη δύο ατόμων από το λιμενικό σώμα για το περιστατικό αυτό, ενώ να πούμε πως αναζητείται και τρίτο άτομο. Η Ελένη Ραυτοπούλου από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας και θα μας πει τα νεότερα. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Πιο συγκεκριμένα, το λιμενικό προχώρησε στη σύλληψη δύο νεαρών ηλικίας 21 και 22 ετών. Οι συλλήψεις έγιναν χθες το απόγευμα από στελέχη του Λιμεναρχείου Βόλου, δεδομένου ότι το περιστατικό, το συμβάν, σημειώθηκε στα όρια της δικαιοδοσίας του στην παραλία. Μιλάμε για επίθεση σε βάρος δύο επιβατών και ενός οδηγού ταξί που σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες χθες, όπως είπαμε, στην παραλιακή περιοχή της πόλης και συγκεκριμένα στη συμβολή των οδών Αργοναυτών και Κοραή. Σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, ομάδα νεαρών σταμάτησε το ταξί, ανάγκασε τους δύο επιβάτες που βρισκόταν μέσα να αποβιβαστούν και στη συνέχεια επιτέθηκε τόσο σε αυτούς όσο και στον οδηγό του ταξί. Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για συναυτουργία, επικίνδυνη σωματική βλάβη και ληστεία με βάση τα αντίστοιχα άρθρα του ποινικού κώδικα, ενώ από την προανάκριση του Κεντρικού Λιμεναρχείου Βόλου προέκυψε ότι λίγες ώρες πριν από την επίθεση, που όπως είπαμε έγινε χθες τα ξημερώματα, είχε προηγηθεί λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των εμπλεκομένων σε νυχτερινό κατάστημα. Προφανώς τους ακολούθησαν, έτσι, και σημειώθηκε το συμβάν, το επεισόδιο. Οι δύο επιβάτες τώρα του ταξί μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να λάβουν ιατρική φροντίδα. Παράλληλα, ένας από αυτούς ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της επίθεσης του αφαιρέθηκαν προσωπικά αντικείμενα, γι' αυτό και υπάρχει και δίωξη για ληστεία. Οι έρευνες των λιμενικών συνεχίζονται, καθώς, όπως είπες σωστά στην αρχή, αναζητείται ακόμη ένα τρίτο άτομο που φέρεται ότι συμμετείχε στο περιστατικό, προκειμένου να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας που ακόμη είναι σε ίσχυ.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. Και να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε στη Ζάκυνθο. Μία 44χρονη αλλοδαπή έζησε μία περιπέτεια η οποία δεν μπορούμε να τη φανταστούμε. Έπεσε από το κρουαζιερόπλοιο και παρέμεινε στην θάλασσα για περίπου 12 ώρες ανοιχτά της Ζακύνθου. Ο Ανδρέας Παπαδημητρίου από την ΕΡΤ στη Ζάκυνθο θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα.
2: Είναι πραγματικά περίεργη η υπόθεση και δεν είναι μόνο για το ότι η γυναίκα αυτή βρέθηκε έξαφνα μέσα στη θάλασσα 72 μίλια νοτιοδυτικά της Ζακύνθου, η οποία φέρεται αρχικά να έπεσε από ένα κρουαζιερό πλοίο το οποίο έχει σημαία Παχαμών. Η ίδια είναι η μπήκος Ελ Σαλβαδόρ. Είναι ότι βρέθηκε μετά από 12, περισσότερες από 12 ώρες, δύο ναυτικά μίλια μακριά από το σημείο όπου δηλώθηκε ότι έπεσε στην θάλασσα. Βρέθηκε από ένα φορτηγό που πέρναγε εκείνη τη στιγμή από εκεί. Την παρέλαβε το ναυαγοσωστικό του λιμενικού της Ζακύνθου και την πήγε στο κατάκολλο και από εκεί και μετά πήγε στο νοσοκομείο Πύργου που νοσηλεύεται, γιατί της έχουν παρασκευή πρώτες βοήθειες και να δουν αν είναι εντάξει στην υγεία της. Το περίεργο είναι ποιο, ότι η γυναίκα βρέθηκε μεσοσίβιο. Οπότε οι λιμενικές αρχές έχουν αρχίσει και κάνουν μία έρευνα να δουν πώς ακριβώς η συγκεκριμένη γυναίκα αρχικά βρέθηκε στη θάλασσα.
0: Ναι, Ανδρέα.
2: Ήταν και αυτό που την βοήθησε. Γιατί,
0: επειδή είχαμε μια μικρή διακοπή, Ανδρέα, συγγνώμη,
2: ναι.
0: Είπες ότι βρέθηκε μεσοσίβιο μέσα στη θάλασσα και το λιμενικό ξεκίνησε έρευνες για να δει τελικά πώς η γυναίκα βρέθηκε ανοιχτά της Ζακύνθου μέσα στο νερό.
2: Ακριβώς, γιατί είναι περίεργο το γεγονός ότι φόραγε σωσίβιο. Βέβαια,
0: ναι,
2: ήταν αυτό και που την έσωσε, γιατί την κράτησε τόσες ώρες, ενώ φανταστεί να κολυμπάει κάποιος 14-15 ώρες την κόπωση και το αν θα μπορούσε τελικά να επιζήσει. Αλλά ήταν και το φωτάκι του σωσιβίου, το οποίο και εντόπισαν μέλη του φορτηγού πλοίου που είχε σπεύσει σε βοήθεια 15 ώρες πριν, να την εντοπίσει και να την ανασύρει. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες. Μένει να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί και γιατί η γυναίκα βρέθηκε στη θάλασσα, μάλιστα φορώντας το σωσιβίο της.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Να πάμε τώρα στα Χανιά για ένα θανατηφόρο τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στο βόρειο οδικό άξονα Κρήτης, με θύμα έναν 32χρονο άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του όταν παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Επίσης, στην Αγία Γαλήνη, ένας 58χρονος έπεσε θύμα ενός αιματηρού περιστατικού που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, καθώς δέχτηκε δύο χτυπήματα με μαχαίρι στην κοιλιά. Για την επίθεση συνελήφθη ένας 18χρονος, ενώ ο τραυματίας, παρά τη σοβαρότητα του περιστατικού, νοσηλεύτηκε στο Παγνή και πήρε εξιτήριο. Να πάμε στη Μαρίνα Μαδακάκη από την ΕΡΤ Χανίων για να μας πει περισσότερα και για τα δύο αυτά περιστατικά. Μαρίνα.
3: Καλό μεσημέρι. Δεν μπήκε καλά η εβδομάδα στα Χανιά. Το θανατηφόρο τροχαίο είναι το δεύτερο, πρέπει να σας πω. Το Σάββατο ένας 34χρονος άνδρας άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο με μηχανάκι. Αυτό το δυστύχημα που έγινε τα ξημερώματα ήταν στο 5ο χιλιόμετρο, στο βόρειο δικό άξονα Κρήτης, στο τμήμα μεταξύ Κόμπων, Σούδας και Μουρνιών. Εκεί είναι σε εξέλιξη έργα. Κινούνταν λοιπόν πεζό στον οδικό άξονα, επιχείρησε να διασχίσει κάθετα το δρόμο. Εκείνη την ώρα ένα όχημα που οδηγούσε ένας 47χρονος με κατεύθυνση προς τα Χανιά τον παρέσυρε. Να σημειώσουμε ότι ο οδηγός δεν εγκατέλειψε το σημείο του δυστυχήματος, παρέμενε εκεί μετά την παράσυρση, πήγε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο παρά τις προσπάθειες των γιατρών, απλά διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Στη συνέχεια βέβαια ο οδηγός, ο 47χρονος, συνελήφθη. Για το δεύτερο αιματηρό επεισόδιο που είχαμε τα ξημερώματα, εμπλέκεται ένας 18χρονος που πήγε στο σπίτι ενός 58χρονου αλβανικής καταγωγής και το επιτίθηκε με μαχαίρι. Τα κίνητρα της επίθεσης δεν τα έχουμε μάθει, δεν έχουν γίνει γνωστά. Οι αρμόδιες αρχές ερευνούν την υπόθεση. Ο 58χρονος πήγε αρχικά στο κέντρο υγείας Μυρών, έκριναν εκεί ότι έπρεπε να μεταφερθεί στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Όταν έγινε το περιστατικό, ο 18χρονος τράπηκε σε φυγή, εντοπίστηκε όμως μετά από αστυνομικές αναζητήσεις, συνελήφθηκε σε βάρος του, αντιμετωπίζει κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας και πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Σε συμβολικό αποκλεισμό του λιμανιού Πυθαγορείου προχώρησαν χθες οι αλλοίοι στη Σάμου, ζητώντας τη λήψη ουσιαστικών μέτρων για τη στήριξη της παράκτειας αλλοίας και την επιβίωσή του στο επάγγελμα. Να πάμε στη Σάμου και στο Χάρη Ζαβουδάκη, που έχει και το ρεπορτάζ. Χάρη.
4: Βγήκε κυρίες και κύριοι λίγο μετά τις 9.30, 18 σκάφη συνολικά από τους αλλοείς του Ηρέου αλλά και του Πυθαγορείου μπήκαν στο λιμάνι και συμβολικά όπως είπαμε έκλεισαν το λιμάνι για περίπου 50 λεπτά. Να πω ότι όλοι τους νέοι κατά έτσι κύριο λόγο αλλοείς μπήκαν μέσα για να πούν και να φωνάξουν για άλλη μια φορά τα δίκαια αιτήματά τους και να πούν δηλαδή ότι αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα για να παραμείνουν στον κλάδο. Συνολικά όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συλλόγου Αλλιεών ο Γιάννης Οπυριώτης, βασικά αιτήματα του κλάδου είναι η ουσιαστική οικονομική ενίσχυση για την κάλυψη του κόστου των καυσίμων, η απόσυρση των ψηφιακών μέτρων που επιβαρύνουν τα μικρά παράκτια αλλιευτικά σκάφη, καθώς και η κατάργηση της υποχρεωτικής ηλεκτρονικής ζύγησης και καταγραφής των αλλιευμάτων. Δηλαδή αυτό που λέμε το VMS είναι αυτό που θα βάλει και την ταφόπλοκα στα αλλιευτικά μας σκάφη, γιατί μας επιβαρύνει κατά 80 ευρώ το μήνα περίπου και επίσης χρειαζόμαστε και έναν λογιστή για να κάνει αυτές τις δουλειές, συν τον εξοπλισμό. Το κύριο όμως είναι ότι επιτρέπεται και αλλιεύουν τα σκάφη της γείτονας χώρας μέχρι τα 500 μέτρα από τις ακτές μας, με αποτέλεσμα πολλοί από τους παράκτιους αλλοείς να χάνουν τα δίχτυα τους καθημερινά. Όπως για παράδειγμα αυτό που συνέβη 3-4 μέρες όταν είχαν βγει οι πρώτοι παράκτιοι αλλοείς για να ψαρέψουν και έχασαν περίπου στα 400 με 500 μέτρα από τα δίχτυα τους τα οποία τα εγκλώβησαν και τα πήραν οι ανεμότρατες. Θέλουν λοιπόν περισσότερη αστυνόμευση και θέλουν επίσης να υπάρχει και αποζημίωση για τα αλλιευτικά τους εργαλεία για να μπορέσουν να παραμείνουν στον κλάδο. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χάρη. Στον εισαγγελέα Αλεξανδρούπολης απολογείται σήμερα ένας εκ των 5 συλληφθέντων για υπόθεση αρχαιοκαπηλείας παράνομων ανασκαφών στον Εύρο μετά από πολύμινη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος. Την συλληφθήσα ομάδα, η οποία κρατείται στις σφαίρες, αποτελούν δύο στρατιωτικοί, ο ένας μάλιστα φέρεται ως διευθύνων και τρεις πολίτες, ένας εξ αυτών μάλιστα Γερμανός στην καταγωγή. Να πάμε στην Ερτορεστιάδας και στη Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό σου μεσημέρι.
5: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η απολογία στον ανακριτή του ενός εκ των 5 συλληφθέντων για την υπόθεση παράνομων ανασκαφών στον Εύρο. Να πούμε ότι η εμπλοκή του σημερινού απολογούμενου προκύπτει από τηλεφωνικές επικοινωνίες με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας, ενώ στην κατοχή του δεν βρέθηκε κανένα ενοχοποιητικό στοιχείο. Όπως είπες πολύ σωστά, ο φερόμενος ως διευθύνων είναι εν ενεργεία στρατιωτικός, δραστηριοποιούνται συστηματικά σε παράνομες αρχαιολογικές έρευνες και ελαφρανές καφές, κυρίως στην περιοχή του Εύρου. Επίσης από την έρευνα προέκυψε ότι ένα άλλο μέλος της οργάνωσης είχε συγκροτήσει σε βάθος χρόνου ένα αρχείο με τοποθεσίες αρχαιολογικού ενδιαφέροντος, αξιοποιώντας παλαιά έγγραφα, σχεδιαγράμματα και στοιχεία από επιτόπιες έρευνες. Το αρχείο το χρησιμοποιούσε η οργάνωση για την δράση της. Τα υπόλοιπα μέλη φέρεται να συμμετείχαν στη συλλογή πληροφοριών και στη διενέργεια παράνομων αρχαιολογικών ερευνών και ελαφρανών σκαφών μετά από οδηγίες που λάμβαναν και έναντι αμοιβής. Όλες οι συλλήψεις έγιναν στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης, ενώ σε έρευνες που έγιναν στους χώρους που διέμεναν κατασχέθηκαν πλήθος αντικείμενα αλλά και μηχανήματα με τα οποία έκαναν τις απαραίτητες ανασκαφές, παράνομες ανασκαφές, και φράσματα από αγγεία. Επίσης το γεγονός ότι με τις ανασκαφές τους κινούνταν και μέσα στα οριοθετημένα, σε οριοθετημένες αρχαιολογικές ζώνες. Αυτό ανέβασε την κατηγορία από πλημεληματικού χαρακτήρα σε κακούργημα. Οι περιοχές που εκτείνονταν οι δράσεις των 5 μελών της ομάδας σύμφωνα με πληροφορίες ήταν στην περιοχή Άβαντα, στην περιοχή Κίρκης και στους Αγίους Θεοδόρους Αλεξανδρούπολης, όλες αυτές τις περιοχές. Αύριο το απόγευμα έχουμε την απολογία άλλων τριών εκ των συλληφθέντων και την Τετάρτη απομένει ο τελευταίος που θα απολογηθεί στον ανακριτή.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. πρωτοφανείς καταστάσεις έχουμε στην Ιερά Πέτρα. Με την αθρώα έλευση μεταναστευτικών ροών σήμερα εντοπίστηκαν 196 μετανάστες, ενώ συνολικά 366 φιλοξενούνται προσωρινά στους χώρους της ΑΓΡΕΞ. Ιάσον Ταβλάς μαζί μας από την Έρτη Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
6: Ναι, έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Αναμένεται να φύγουν οι πρώτοι 100, ας το πούμε, σήμερα. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να σας πω ότι μέχρι και αυτή την ώρα που μιλάμε, συνολικά έχουν έρθει 17.000 μετανάστες στην Νότια Κρήτη, όταν όλο τον περσινό χρόνο είχαμε 21. Δηλαδή έχουμε ακόμα ουσιαστικά 3 μήνες. Φαίνεται ότι όσο ο καιρός είναι καλός, οι ροές δεν θα σταματήσουν. Είναι μια δύσκολη κατάσταση για το Δήμο της Ιεράπατας, για τους δημότες. Βοηθάει εκεί ο Ορθός Σταυρός, βοηθούν οι πολίτες. Ωστόσο, είναι πάρα πολύ δύσκολο κάποιος να διαχειριστεί όλο αυτό τον όγκο του κόσμου. Τώρα, είναι ένα ζήτημα και στην υπόλοιπη περιοχή χώρα. Βέβαια, δεν υπάρχουν υποδομές για να μείνουν στην περιοχή, σε κάθε περίπτωση.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Στη δικαιοσύνη τώρα μεταφέρεται πλέον η υπόθεση της επαναλειτουργίας του οδοντοτού σιδηρόδρομου διακοπτού Καλαβρίτων, καθώς η παρατεταμένη αναστολή των δρομολογίων έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στις τοπικές κοινωνίες. Η Αθανασία Σταμοπούλου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Πάτρας. Αθανασία.
7: Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων στο πρωτοδικείο Αχαΐας, που έχει έδρα τα Καλαβρίτα, κατέθεσαν ένας δικηγόρος από την Πάτρα και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, οι οποίοι και οι δύο κατάγονται από τα Καλαβρίτα. Με τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία, δίκη, κυρίες και κύριοι, ζητούν την παρέμβαση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί από την πολύμηνη διακοπή λειτουργίας του οδοντοτού σιδηροδρόμου. Στην ανακοίνωσή τους ασκούν έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στην Ελένη Φέλ, κάνοντας λόγο για κοινική αδιαφορία απέναντι σε αυτή τη δοκιμασία που βιώνουν τα Καλάβρητα και το Διακοπτό εξαιτίας της απουσίας του ιστορικού τρένου με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Η συζήτηση τώρα του αιτήματος για την έκδοση προσωρινής διαταγής έχει προσδιοριστεί για την 3η 20 Οκτωβρίου και στις 11.30 το πρωί. Όπως σου είπα, στο μονομελές πρωτοδικείο Καλαβρίτων, σύμφωνα με την ανακοίνωση των δύο ετούντων, πρόκειται για μια δικαστική πρωτοβουλία με στόχο την επαναφορά των δρομολογίων του οδοτού σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθεί να υπάρχει αβεβαιότητα για το χρόνο επαναλειτουργίας της γραμμής. Και δίνει ιδιαίτερη έμφαση και ο δικηγόρος και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας, προκειμένου να έχουν επιτυχία, να έχει επιτυχία αυτή η προσπάθειά του.
0: Μάλιστα, Αθανασία, τώρα να πάμε και σε ένα περίεργο περιστατικό, το οποίο συνέβη στον προαστιακό της Πάτρας, το οποίο οδήγησε μάλιστα και σε 20 λεπτή ακινητοποίηση του σύρμου.
7: Σε ένα μισάωρο ακινητοποιήθηκε το τρένο μετά το σοβαρό επεισόδιο που σημειώθηκε στον προαστιακό στην περιοχή της Αγιάς εδώ στην Πάτρα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, ένας άνδρας κινούνταν εξέλιξε μέσα στο βαγόνι και ζητούσε από τους επιβάτες να του δείξουν το εισιτήριό του. Πλησίασε έναν από αυτούς, δεν του το έδωσε, τον δεύτερο. Τον τρίτο λοιπόν, και όταν είδε ότι υπήρχε αρνητική στάση από την πλευρά του, τον άρπαξε από το λαιμό, τον τράβηξε. Του έδεσε με το φουλάρι που φορούσε, του έσφιξε το λαιμό. Πυροπροκλήθηκε η αναστάτωση, οι επιβάτες τον ακινητοποίησαν, κλήθηκε η αστυνομία. Ωστόσο, ο άνδρας είχε καταφύγει να απομακρυνθεί και αναζητείται.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αθανασία. Κατασχέθηκαν 360,7 κιλά κατέργαστης κάναβης αλλά και το ιστιοφόρο σκάφος, ενώ συνελήφθησαν 2 άτομα τα οποία βρισκόταν πάνω στο ιστιοφόρο, όπου ήταν φυσικά και τα κιλά της ακατέργαστης κάναβης, και όλα αυτά μετά από μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας δυτικά της Χίου. Θοδωρής Πιλιώτης είναι μαζί μας και θα μας ενημερώσει. Θοδωρή.
8: Καλό μεσημέρι. Αποτυχίο. Το περιστατικό λοιπόν αυτό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες του Σαββάτου, όπου κατόπιν αξιοποίηση πληροφοριών, περιπολικό σκάφος του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής, επανδρομένο από στελέχη του κλιμακίου δικών αποστολών από το κεντρικό λιμεναρχείο, εντόπισε και αναχέτησε αυτό το εστιοφόρο, το οποίο είναι με σημαία Κροατίας και κινιόταν νότια από τα Αντίψαρα, περίπου 6,5 ναυτικά μίλια και δυτικά της Χίου. Στην επιχείρηση συνέχεια συνέδραμε και ένα δεύτερο σκάφος της λιμενικής αρχής της Χίου, όπου επέβαινε μάλιστα και ομάδα πατραχανθρώπων της μονάδας υποβρυχίων αποστολών του λιμενικού σώματος. Είναι και οι σχετικές φωτογραφίες που έδωσαν στη δημοσιότητα από το Υπουργείο. Ακολούθησε η νιοψία και εκεί, στον έλεγχο των διαμερισμάτων του ιστιοφόρου, βρέθηκαν 27 χειραποσκευές, οι οποίες περιείχαν μεγάλο αριθμό από την ακατέργαστη κάναβη. Τελικά καταμετρήθηκαν σε 360,7 κιλά και που ήταν πολύ καλά τακτοποιημένα και στεγανοποιημένα μέσα σε αυτές τις χειραποσκευές. Μεταφέρθηκε στη συνέχεια το ιστιοφόρο και βρίσκεται στο λιμάνι της Χίου. Εκτός των άλλων, είχαμε την κατάσχεση ενός κρηματικού ποσού ύψους 2.000 ευρώ που βρέθηκε στους δύο αλλοδαπούς, οι οποίοι είναι υπήκοοι Ουκρανίας, ένας φορητός υπολογιστής και 6 συσκευές κινητής τηλεφωνίας. Από την πλευρά του λιμενικού σώματος εξετάζεται επίσης κατά πόσο το συγκεκριμένο σκάφος μπορεί να είχε πάρει μέρος και σε άλλες περιπτώσεις διακίνησης παράνομων ναρκωτικών ουσιών ή να έχει σχέση και με παρόμοια διακίνηση προσφύγων μεταναστών. Να σημειώσουμε ότι σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της προσωπικής σελίδας έκανε και ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ο κ. Κικίλιας, δίνοντας συγχαρητήρια στο προσωπικό του λιμενικού σώματος ελληνικής ακτοφυλακής. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Στη δικαιοσύνη προσέφυγε ο Δήμος Αμιντέου κατά της τοποθέτησης φωτοβολταϊκού πάρκου στην θέση Άσπρη Πέτρα στο Ξινό Νερό. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
9: Λίγη κυρίες και κύριοι, είναι ένα θέμα που έχει δημιουργήσει να ταράξει στην περιοχή του Ξινού Νερού του Αμιντέου της Φλόρινας, όχι μόνο από πλευράς του Δήμου που υπάρχουν οι αντιδράσεις, ο οποίος, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε Δήμαρχος Αμιντέου κ. Ιωάννης Λιάσης, δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά είναι κατά της άναρχης τοποθέτησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί και ως Natura, όπως είναι η περιοχή του Ξινού Νερού, όπου βρίσκεται και η πηγή του Ξινού Νερού με το γνωστό Ξινό Νερό Αμιντέου Φλόρινας, που μας έχει κάνει γνωστούς όχι μόνο στο Πανελλήνιο αλλά και σε όλη την Ευρώπη. Να πούμε βέβαια πως υπάρχει και μια συντονιστική επιτροπή αγώνα εκεί στην περιοχή του Ξινού Νερού που κατέθεσαν αγωγή κατά την τοποθέτηση των φωτοβολταϊκών, του πάρκου των φωτοβολταϊκών με 60 ΜΒ αλλά και μπαταριών αποθήκευσης ρεύματος. Συζητήθηκε προχθές στα δικαστήρια της Φλόρινας και είμαστε εν αναμονή των υπολείπων εξελίξεων. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε ο Δήμαρχος Αμιντέου κ. Λιάσης, δεν θα επιτρέψουν να γίνει κάτι εις βάρος της περιοχής και των κατοίκων του Ξινού Νερού. Δεν είναι κατά των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όμως θα πρέπει να υπάρχει και σύμφωνη γνώμη τόσο των φορέων όσο και των κατοίκων της κάθε περιοχής όπου πάει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκό πάρκο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα στο δικαστικό Μέγαρο στο Κιλκής εγκαινίασε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης, ο Κώστας Καντούρης, θα μας ενημερώσει. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
10: Καλώς μεσημέρι. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης έκοψε την κορδέλα του εγκαινίου στο νέο κτίριο των δικαστηρίων του Κιλκής. Πρόκειται για ένα κτίριο το οποίο νοικιάστηκε από τον περασμένο Μάιο. Από τότε είναι οι δικαστικές υπηρεσίες εκεί και αποτελεί ένα μεταβατικό στάδιο μέχρι τη δρομολόγηση της κατασκευής του νέου δικαστικού μεγάρου στην πόλη. Το νέο κτίριο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή, το νέο δικαστικό μεγάρο του Κιλκής συνδέεται με την κατασκευή ακόμη δύο δικαστικών μεγάρων σε Σέρες και Έδεσα, το οποίο είχε δρομολογηθεί να κατασκευάσει με σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα το Υπουργείο Υποδομών, όμως πλέον τα δεδομένα, όπως είπε ο Υπουργός, στην ΕΡΤ αλλάζουν και ανοίγουν συζητήσεις προκειμένου να τα αναλάβει το Υπουργείο Δικαιοσύνης ύστερα από τις καθυστερήσεις που είχαμε. Όσον αφορά τώρα το νέο κτίριο, Οι δικαστικές υπηρεσίες του κοινοποιητής είναι σε τρεις ορόφους. Στο ισόγειο είναι τα ακροατήρια, στο πρώτο και στο δεύτερο η εισαγγελία και το πρωτοδικείο.
0: Κώστα, να πάμε λίγο και στο περιστατικό που είχαμε εδώ στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης, όταν αυτοκίνητο εισέβαλε ουσιαστικά σε ταβέρνα, τραυματίζοντας τρεις. Ο οδηγός παραπέμφθηκε στο αυτόφορο σήμερα να δικαστεί.
10: Ναι, και πήρε αναβολή να δικαστεί τελικά αύριο για να προετοιμάσει την υπεράσπιση του. Ο συγκεκριμένος οδηγός κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση, από το οποίο μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για ανθρώπους, για οδήγηση υπό την επίρρεια ενοπνεύματος, για σωματική βλάβη από αμέλεια κατά συρροή και απόπειρα εγκατάλειψης τροχαίου ατυχήματος. Το περιστατικό έγινε το μεσημέρι της Κυριακής, όταν ο οδηγός ήταν μεθυσμένος, δηλαδή είχε περιεκτικότητα σε αλκοόλ 0,74, 3 τριπλάσιο από το κανονικό, και έπεσε πάνω στο ουζερί εκεί του Ευώνου, τραυματίζοντας 3 άτομα. Ευτυχώς, χωρίς να αντιμετωπίζουν μεγάλο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους, ο ένας εξακολουθεί να νοσηλεύεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Πιο ακριβή, μέχρι και 10% θα πωλείται η φρατζόλα από τους φούρνους της Λάρισας τις επόμενες ημέρες. Οι αρτοποιοί μάλιστα δηλώνουν ότι δεν μπορούν πλέον να ανταπεξέλθουν στο αυξημένο ενεργειακό κόστος, ζητώντας τη στήριξη της πολιτείας για ένα από τα πλέον βασικά καταναλωτικά προϊόντα. Ο Γιάννης Γιάτσιος από την ΕΡΤ Λάρισας είναι μαζί μας, και Γιάννη, ακριβαίνουν όλα, ακριβαίνει και το ψωμί τελικά.
11: Είναι θέμα χρόνου. Καλό μεσημέρι να δουν τις αυξήσεις, γιατί όπως μας είπε σήμερα το πρωί, μιλώντας στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών εδώ της περιοχής, ο κ. Αλέξανδρος Γκούλιος, από τα μέσα του μήνα, δηλαδή ουσιαστικά σε 3 μέρες, θα δουν οι καταναλωτές νέες τιμές στο ψωμί, γιατί η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και είναι μη αναστρέψιμη. Δεν θέλουμε να κάνουμε τον κόσμο να πει το ψωμί ψωμάκι, αλλά να μπορέσουμε και εμείς να ανταπεξέλθουμε στη διαρκή αύξηση του κόστους και στην ενέργεια, αλλά και στις πρώτες ύλες, όπως είπε ο πρόεδρος της Εντεχνίας Αρτοπιών Λάρισας. Μέχρι 10% αναμένεται να αυξηθεί η τιμή του ψωμιού. Τώρα, όπως είπε ο πρόεδρος των αρτοπιών της Λάρισας, κατά μέσο όρο μιλάμε για μια αύξηση που φτάνει τις 3.500 ευρώ σε μηνιαία βάση, βάζοντας βεβαίως το κόστος της ενέργειας και τις πρώτες ύλες, η οποία δεν μπορεί βεβαίως να απορροφηθεί, όπως έγινε σε άλλες περιπτώσεις στο παρελθόν. Την τελευταία πενταετία προσπαθήσαμε, όπως είπε ο ίδιος, να απορροφήσουμε τις όποιες αυξήσεις υπήρχαν, αλλά τώρα η κατάσταση δεν πηγαίνει άλλο. Ήδη μετράμε 20 λουκέτα την τελευταία τριετία που έχουν μπει σε αρτοπία της Λάρισας εδώ στην περιοχή. Και βεβαίως ο κ. Γκούλιος είπε ότι στην Λάρισα απασχολούνται περί τα 2.500 άτομα άμεσα στους φούρνους της περιοχής, και αν προσθεθεί βεβαίως στον κύκλο αυτό και οι προμηθευτές, τότε μιλάμε για πάνω από 3.500 άτομα που βιοπορίζονται βεβαίως μέσα από την βιοτεχνική αρτοπία. Πρέπει η πολιτεία να αναλάβει τις ευθύνες της και να ενισχύσει και τους μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τη βιοτεχνική αρτοπία, εκτός από τη βιομηχανία, για το θέμα του ενεργειακού κόστους. Ήδη για τα ζητήματα αυτά είχαν κατατεθεί βεβαίως και μέσω της ΓΕΣΕΒΕ προτάσεις προς τα συναρμόδια Υπουργεία για μείωση του ΦΠΑ στο ψωμί, αλλά και επιδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, οι αρτοποιοί δεν εισακούστηκαν και αναγκάζονται εκ των πραγμάτων να προχωρήσουν και αυτοί σε αυξήσεις σε ένα προϊόν που κοσμεί σε καθημερινή βάση βεβαίως στο τραπέζι, το οικογενειακό τραπέζι. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την κατάργηση των σχολικών επιτροπών πραγματοποιούν σήμερα γονείς και εκπαιδευτικοί στο Δημαρχείο της Κέρκυρας. Θα μας ενημερώσει τώρα η Μαργαρίτα Βάρθη. Μαργαρίτα.
12: Καλό μεσημέρι. Εκπαιδευτικοί και γονείς με αυτή τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας εκφράζουν έντονη ανησυχία για τις συνέπειες της κατάργησης των σχολικών επιτροπών, υποστηρίζοντας ότι η μεταφορά της οικονομικής διαχείρισης στις κεντρικές υπηρεσίες των Δήμων δημιουργεί καθυστερήσεις και δυσκολίες στην κάλυψη των καθημερινών αναγκών των σχολικών μονάδων. Μάλιστα, όπως επισημαίνουν, τα ταμεία των σχολείων αυτή τη στιγμή είναι άδεια, γιατί ακόμη δεν έχουν δημιουργηθεί οι τραπεζικοί λογαριασμοί από το Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας. Όπως επισημαίνουν, ακόμη και απλές επισκευές ή η προμήθεια απαραίτητων υλικών μπορεί να καθυστερούν λόγω γραφειοκρατικών διαδικασιών. Παράλληλα, κάνουν λόγο για ανεπαρκή χρηματοδότηση, καθώς ενώ έπαιρναν 3.500 σε 4 δόσεις, τώρα θα παίρνουν από 1.000 ευρώ στις 4 δόσεις. Και έτσι, με αυτή την περικοπή, επιβαρύνονται περισσότερο. Μετακυλείται το κόστος στις οικογένειες. Στην ανακοίνωσή του συνδέουν επίσης την υποχρηματοδότηση με τις σχεδιαζόμενες συγχωνεύσεις σχολείων και τμήματων, εκφράζοντας ανησυχία για την ποιότητα της εκπαίδευσης και την ασφάλεια των μαθητών. Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους δίκη είναι η επανασύσταση των σχολικών επιτροπών, η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, η ουσιαστική συντήρηση των σχολικών κτηρίων και η αποτροπή των συγχωνεύσεων. Τέλος, δίκη εκπαιδευτικοί γονείς ανανεώνουν μάλιστα το ραντεβού τους για την Τετάρτη 1:30 το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, διαμαρτυρόμενοι αυτή τη φορά για τα εκπαιδευτικά κενά που υπάρχουν σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα.
13: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Με καλύτερες προοπτικές για την παραγωγή και την ποιότητα, αλλά με έντονη ανησυχία για τις χαμηλές τιμές του ελαιολάδου, ξεκινά η νέα ελαιοκομική περίοδος στη Μεσσηνία. Το αυξημένο κόστος συγκομιδής αλλά και η έλλειψη εργατών πιέζουν τους παραγωγούς, ενώ πιθανές είναι και οι αυξήσεις στις χρεώσεις των ελαιοτριφείων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καλαμάτας και στον Κώστα Γαζούλη. Κώστα, καλώς μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, κυρίες και κύριοι. Πραγματικά καλύτερη από την περσινή. Αναμένεται η φετινή ελαιοκομική χρονιά στη Μεσσηνία, όμως οι χαμηλές τιμές του ελαιολάδου και το αυξημένο κόστος δημιουργούν έντονο προβληματισμό σε παραγωγούς αλλά και ελαιοτριβείς. Η συγκομιδή έχει ξεκινήσει ειδική στις πρώιμες περιοχές της Τριφυλίας με την Μαυρολιά. Τα πρώτα δείγματα είναι θετικά ως προς την ποιότητα, αν και οι αποδόσεις σε λάδι παραμένουν χαμηλές. Μιλώντας τώρα στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ Καλαμάτας, ο πρόεδρος του Παμεσσηνιακού Συνδέσμου Ελαιοτριβέων, ο κ. Γιάννης Ηλιάδης, εκτίμησε ότι η παραγωγή θα είναι καλύτερη από πέρυσι, χωρίς πάντως να αναμένεται ιδιαίτερα υψηλή στο σύνολο του νομού. Η κυρία συγκομιδή υπολογίζεται να αρχίσει στα τέλη Οκτωβρίου με αρχές Νοεμβρίου με την κορονοϊκή ποικιλία, αν και ο φόβος του βιοσπορίου ενδέχεται να οδηγήσει αρκετούς παραγωγούς νωρίτερα στα κτήματα. Το μεγαλύτερο αγκάθετο ραβίκι παραμένει το οικονομικό. Σύμφωνα με τον κύριο Ηλιάδη, οι σημερινές τιμές δεν καλύπτουν το κόστος παραγωγής. Αρκετοί ελαιοπαραγωγοί προσπαθούν ακόμα και να πουλήσουν από θέματα της προηγούμενης χρονιάς, ώστε να εξασφαλίσουν χρήματα για τη νέα συγκομιδή, ενώ η οικονομική στενότητα έχει περιορίσει και την φροντίδα των ελαιώνων. Την κατάσταση επιβαρύνουν η έλλειψη εργατών γης και τα υψηλά μεροκάματα που μπορούν να κάνουν τη συγκομιδή ασύμφορη, ιδιαίτερα για έναν μικρό παραγωγό. Πίεση δέχονται και τα ελαιοτριβεία, καθώς όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Συνδέσμου, αρκετοί επαγγελματίες εξετάζουν αύξηση του ελαιοτραβικού δικαιώματος, δηλαδή της αμοιβής για την έκθλιψη του καρπού, προκειμένου να καλύψουν τα έξοδά τους. Πρόσθετο κόστος, σύμφωνα με τον ίδιο, προκαλούν και οι αυξημένες απαιτήσεις για παραστατικά και μηχανοργάνωση που έχει βάλει η πολιτεία τα τελευταία χρόνια. Τώρα, στο μέτωπο των προσβολών, η εικόνα από την Τριφυλία είναι μέχρι στιγμής πιο ενθαρρυντική, με λιγότερο δάκο και χωρίς ανησυχητικές ενδείξεις βιοσπορίου, παραμένει ωστόσο καθοριστική εξέλιξη του καιρού. Τέλος, να πούμε, Βίκη, ότι ο κ. Ηλιάδης συνέστησε προσοχή και στη χρήση ελισοπρίωνων κατά τη διάρκεια της συγκομιδής και επιλογή κατάλληλων λιπαντικών, ώστε να αποφεύγεται η επιμόλυνση του καπνού από ορεκτέλεα που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην εμπορική διάθεση του ελαιολάδου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δύο νέες δομές που ενισχύουν την υγειονομική κάλυψη τόσο της πόλης των Ιωαννίνων όσο και της ορεινής ενδοχώρας της Ηπείρου εγκαινιάζονται αυτή την εβδομάδα στο πλαίσιο της επίσκεψης του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στην περιοχή. Η πρώτη παρέμβαση αφορά το Ζαγόρι, όπου την 5η 15 Οκτωβρίου στις 4 το απόγευμα θα πραγματοποιηθούν στους κήπους τα εγκαίνια του κτηρίου που θα στεγάσει τη νέα βάση του ΕΚΑΒ. Να πάμε στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων. Αλεξάνδρα, καλώς απόγευμα.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Η δημιουργία αυτής της σταθερής βάσης ασθενοφόρου στην περιοχή αποκτά ιδιαίτερη σημασία λόγω των μεγάλων αποστάσεων, του δύσκολου οδικού δικτύου και της έντονης τουριστικής κίνησης που καταγράφει το Ζαγόρι σχεδόν όλο το χρόνο. Σε ένα έκτακτο περιστατικό, ο χρόνος που απαιτείται μέχρι να φτάσει ένα ασθενοφόρο μπορεί να αποδειχθεί καθοριστικός, ιδιαίτερα σε χωριά που απέχουν σημαντικά από τα Ιωάννινα. Η λειτουργία αυτής της νέας εγκατάστασης έχει ως στόχο να βελτιώσει το χρόνο απόκρισης του ΕΚΑΒ και να δημιουργήσει μια πιο σταθερή παρουσία της επίγουσας προσωνομιακής φροντίδας σε μια περιοχή με δεκάδες οικισμούς και δύσκολη γεωγραφία. Μία ημέρα αργότερα, την Παρασκευή στις 16 Οκτωβρίου, στις 10 η ώρα το πρωί όμως, θα εγκαινιαστεί και το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιαννίνων. Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις των τελευταίων ετών στις υποδομές του μεγαλύτερου νοσοκομείου της Υπήρου, το οποίο εξυπηρετεί όχι μόνο τον νομό Ιωαννίνα, αλλά και ασθενείς από ολόκληρη την περιφέρεια και σε αρκετές περιπτώσεις από τη Δυτική Μακεδονία και τις γειτονικές περιοχές. Το έργο περιλαμβάνει και την κατασκευή μιας νέας πτέρυγας περίπου 1.000 τετραγωνικών μέτρων και παράλληλα την πλήρη ανακαίνιση περίπου 900 τετραγωνικών μέτρων των υφιστάμενων εγκαταστάσεων. Έτσι, το νέο τμήμα επιγόντων περιστατικών θα αναπτύσσεται συνολικά σε περίπου 1.900 τετραγωνικά μέτρα, προσφέροντας σημαντικά περισσότερο χώρο για την υποδοχή και την εξέταση, αλλά και τη διαχείριση των επιγόντων περιστατικών. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ξεπερνά τα 5,5 εκατομμύρια ευρώ, με τη χρηματοδότηση να προέρχεται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Είναι και παρουσία, βέβαια, όπως ανέφερες και στην αρχή, των εγγενείων θα είναι εδώ ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ακόμα να σου πω ότι στη νέα διαρρύθμιση προβλέπεται και η δημιουργία 5 επιπλέον ιατρείων, αλλά και η προμήθεια σύγχρονου ιατρικού εξοπλισμού. Η επέκταση αυτή θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική λόγω της μεγάλης πίεσης που δέχεται καθημερινά το τμήμα επιγόντων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, ειδικά κατά τις ημέρες της Γενικής Εφημερίας. Περισσότεροι διαθέσιμοι χώροι μπορεί να διευκολύνουν και το διαχωρισμό των περιστατικών ανάλογα με τη βαρύτητά τους και να περιορίσουν και το συνωστισμό και να βελτιώσουν βέβαια και τις συνθήκες τόσο για τους ασθενείς όσο και για τους γιατρούς και νοσηλευτές. Δίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Ο Υπουργός Υγείας τώρα, Άδωνης Γεωργιάδης, διαψεύδει ρεπορτάζ που αφορούσε στην καθυστερημένη προσέλευση μη εξοπλισμένου ασθενοφόρου σε επίγον περιστατικό στην Κύφνο. Η Λίνα Θεολογή του από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες θα μας πει περισσότερα. Λίνα.
16: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, ένας άνδρας 62 ετών έχασε δυστυχώς τη ζωή του στη Κύφνο, περιμένοντας το ασθενοφόρο, το οποίο σύμφωνα με τους οικείους του έφτασε μία ώρα μετά την αρχική κλήση για βοήθεια. Φίλη του θύματος, που κατήγγειλε το περιστατικό σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε πως έγιναν τέσσερις κλήσεις στο ΕΚΑΠ και πως το ασθενοφόρο, το οποίο όπως είπαμε έκανε μία ώρα να φτάσει, δεν ήταν πλήρως εξοπλισμένο. Στο ρεπορτάζ, μάλιστα, που παρουσιάστηκε, φαίνονται σε μία φωτογραφία δύο ασθενοφόρα, εκ των οποίων το ένα είναι πραγματικά σε κακή κατάσταση. Η φίλη του θύματος κατήγγειλε ακόμα πως στο νησί δεν υπήρχε ειδική πρόβλεψη για τη φύλαξη της ορού και χρειάστηκε να απευθυνθούν στις ταβέρνες του νησιού για να βρουν πάγο ώστε να συντηρηθεί η σωρός μέχρι να φύγουν από το νησί. Σήμερα το πρωί στην εκπομπή συνθέσεις του ΕΚ News, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης επέμεινε, είχε κάνει και χθες μια σχετική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ότι το ασθενοφόρο δεν ήταν το παλιό και ταλαιπωρημένο ασθενοφόρο που έδειξε η εκπομπή, αλλά ένα καινούριο που φαίνεται ακριβώς δίπλα. Ο Υπουργός δήλωσε πως το σύστημα ανταποκρίθηκε σε ικανοποιητικούς χρόνους, το ασθενοφόρο έφτασε σε 25 λεπτά στο σημείο και πως ήταν πλήρως εξοπλισμένο, ωστόσο ο άνδρας έχασε τη ζωή του καθώς αντιμετώπιζε καρδιολογικά προβλήματα. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρινόταν στην πραγματικότητα, δήλωσε ο Υπουργός, ήταν ψευδές και συκοφαντικό. Ενώ σε ερώτηση αν το σύστημα, έστω στην Κύφνο, χρειάζεται κάποια αναβάθμιση, απάντησε καμία. Το κέντρο υγείας στην Κύφνο έχει αναβαθμιστεί και το ασθενοφόρο είναι καινούριο. Ο Δήμαρχος Κύφνου τώρα, Σταμάτης Γαρπέρης, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, ανέφερε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση πράγματι το σύστημα λειτουργήσε άψογα και πως το ασθενοφόρο έφτασε σε 23 λεπτά σύμφωνα με τα στοιχεία που του έδωσαν οι αγροτικοί ιατροί. Επιβεβαιώνει ότι το ασθενοφόρο το οποίο πήγε στο περιστατικό δεν ήταν το παλιό που φαίνεται στις φωτογραφίες, το οποίο μάλιστα είναι παροπλισμένο, αλλά ένα άλλο το οποίο μεταφέρθηκε στο νησί την προηγούμενη εβδομάδα προς αντικατάσταση και το οποίο είναι πλήρως εξοπλισμένο. Όσον αφορά στην καταγγελία της φίλης του θύματος ότι έψαχναν πάγο στις ταβέρνες, ο Δήμαρχος επιβεβαιώνει πως στην Κύθνο δεν υπάρχει ειδικός ψυκτικός θάλαμος και πως σε αντίστοιχες περιπτώσεις πράγματι απευθύνονται σε προμηθευτές πάγου ώστε να συντηρούνται οι σωροί. Ο κ. Γαρδέρης ανέφερε ακόμα πως ζει καθημερινά λόγω νησιωτικότητας τέτοια περιστατικά. Αυτή τη στιγμή η πρωτοβάθμια φροντίδα στο νησί είναι σε καλύτερη κατάσταση σε σχέση με το παρελθόν, ανέφερε. Ωστόσο, εξακολουθεί να υπάρχει το πρόβλημα της υποστελέχωσης και άλλα προβλήματα, στα οποία προσπαθεί να δώσει λύση ο Δήμος αντί για το κράτος με την παροχή οικονομικών επιδομάτων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα. Ομόφωνα απορριπτική απόφαση έλαβε η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού στην πρόταση ιδιωτικής εταιρείας για κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης στην περιοχή του καταφυγίου. Να πάμε στον Περικλή Καραφυλίδη από την ΕΡΤ Κοζάνης. Περικλή.
17: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Να πω αρχικά ότι η πρόταση του ιδιωτικού επενδυτή προβλέπει την κατασκευή έργου αντλησιοταμίευσης ισχύως 330 ΜΒ στην περιοχή που εκτείνεται από τα λιβάδια καταφυγείου ως την περιοχή. Συγκεκριμένα, η πρόταση αφορά την κατασκευή δύο λιμνοδεξαμενών, μία στην κορυφογραμμή των λιβαδιών καταφυγείου και μία στην περιοχή Μπλασά, δίπλα από τη δεξαμενή του τοπικού οργανισμού εγκαίων βελτιώσεων στην περιοχή σκεπασμένο χωρητικότητας 1.000.000 κυβικών μέτρων η κάθε μία και βέβαια όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Ο Δήμαρχος Βελβεντού Μανώλης Στεργίου στην εισήγησή του παρουσίασε τα διαθέσιμα στοιχεία από την άδεια παραγωγού της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων που έλαβε αρχικά ο ενδιαφερόμενος επενδυτής και παράλληλα ανέλησε τους τεράστιους κινδύνους που εγκυμονεί η επένδυση λόγω της αθρότητας και του κατολισθητικού υπόβαθρου του βουνού που στο ιστορικό του, όπως είπε, έχει αμέτρητες πληγές. Ανέφερε σειρά λόγω για την ακύρωση της πρότασης και παρουσίασε όλες τις ενέργειες που έκανε άμεσα ο Δήμος για να ακυρώσει την υλοποίησή της. Ο πρόεδρος της κοινότητας καταφυγίου κατέθεσε ψήφισμα με την ομόφωνη απορριπτική απόφαση όλων των φορέων και των σωματείων του καταφυγίου, ενώ και στη συζήτηση που ακολούθησε, όσοι πήραν το λόγο, εκπρόσωποι φορέων και πολίτες, εξέφρασαν όλη την αντίθεσή τους. Απορρίπτοντας τώρα την πρόταση για την κατασκευή του έργου, η Λαϊκή Συνέλευση των Κατοίκων του Βελβεντού αποφάσισε επίσης να καλέσει όλους τους φορείς να καταθέσουν τις δικές τους απορριπτικές αποφάσεις για την πρόταση, τη δημιουργία συντονιστικής επιτροπής για την παρακολούθηση του θέματος και να προταθεί εισαγωγή του θέματος προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο και στην Επιτροπή Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Χαρακτηριστικά ήταν τα λόγια του Δημάρχου Βελβεντού, ο οποίος κλείνοντας τη Λαϊκή Συνέλευση, είπε ότι ο Δήμος είναι έτοιμος να αποκρούσει κάθε απόπειρα ιδιώτη να εκμεταλλευτεί το φυσικό πλούτο της περιοχής. Δεν έμεινε και στο παρελθόν, δεν θα μείνει και τώρα με σταυρωμένα χέρια και μέχρι στιγμής έχει εξαντληθεί η προσφυγή σε κάθε ένδικο μέσο. Βίκυ.
0: Περικλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νέα χρηματοδότηση μετά τις καταστροφές του Φεβρουαρίου εξασφάλισε ο Δήμος Παγκαίου. Στα 2,6 εκατομμύρια ευρώ ανέρχονται οι χρηματοδοτήσεις που έχουν ανακοινωθεί για την αποκατάσταση των ζημιών, κυρίως στο παραλιακό μέτωπο. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
18: Δίκη, η νέα χρηματοδότηση ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ εξασφαλίζει ο Δήμος Παγκαίου για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του Φεβρουαρίου. Η σχετική χρηματοδότηση εγκρίθηκε με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το νέο ποσό προστίθεται σε προηγούμενη χρηματοδότηση 600.000 ευρώ για τον ίδιο σκοπό, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος στα 2,6 εκατομμύρια. Οι ζημιές, να θυμίσουμε, προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας του περασμένου Φεβρουαρίου, όταν ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και θαλασσοταραχή επηρέασαν σημαντικά τμήματα του παραλιακού μετόπου, όπως την Νέα Πέραμο, την Ηρακλήτσα και την παραλία Οφρυνίου. Σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή, η έγκριση της χρηματοδότησης προέκυψε έπειτα από διαδικασία καταγραφής και τεκμηρίωσης των ζημιών και σε συνεργασία με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Όπως είπε ο Δήμαρχος Παγκαίου Φίλιππος Αναστασιάδης, η εξασφάλιση των πόρων αποτελεί σημαντικό βήμα. Και το επόμενο στάδιο αφορά τον προσδιορισμό των συγκεκριμένων παρεμβάσεων, τις απαιτούμενες διαδικασίες ανάθεσης και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, Βίκυ.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Μεγάλο έργο αντιπλημμυρικής προστασίας πρόκειται για να γίνει στον ποταμό Ενιπέα, από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Να πάμε στον Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Χρήστο.
19: Καλό μεσημέρι. Τα μεγάλα αντιπλημμυρικά έργα στην Ηλία κινούνται σε δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας είναι ο ποταμός Αλφαιός, όπου εκεί έχουμε μια ραγδαία εξέλιξη των εργασιών. Και από την άλλη πλευρά, το ιδιαίτερο βάρος δίνεται εν ώψη του χειμώνα πλέον στον ποταμό Ενιπέα. Ο ποταμός Ενιπέας ήταν ένας από εκείνους που είχαν δημιουργήσει τα πολύ μεγάλα προβλήματα τόσο μετά τις πυρκαγιές της περσινής χρονιάς, όσο και μετά την θεομηνία με τις πλημμύρες από τον περασμένο Φεβρουάριο, τη φετινή χρονιά. Ξεκινήσει λοιπόν ένα μεγάλο έργο στον Ενιπέα ποταμό αντιπλημμυρικής προστασίας προκειμένου να θωρακιστούν οι περιοχές από τις οποίες διέρχεται. Αρχικά με μια πίστοση 3 και πλέον εκατομμυρίων ευρώ και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο Αντιπεριφερειακός, και στη συνέχεια θα υπάρξουν και άλλες πιστώσεις χρηματοδοτήσεις μέχρι την ολοκλήρωσή του. Τα έργα θα εκτελεστούν, όπως είπε ο

0: ενιπέα και να μην έχουμε τους κινδύνους που είχαμε τόσο την περσινή χρονιά όσο και τον χειμώνα που μας πέρασε. Μέχρι τα Χριστούγεννα πάντως αναμένεται η πλήρης ολοκλήρωσή του, όπως δεσμεύτηκε ο Αντιπεριφερειάρχης.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Κινητικότητα προέκυψε πρόσφατα για το έργο που έχει να κάνει με την αποκατάσταση και την προστασία του λιμανιού της πλάκας Λεωνιδίου Κινουρίας. Σύμφωνα με την περιφέρεια της Πελοποννήσου, φαίνεται να έχουν ήδη δρομολογηθεί οι διαδικασίες για ένα νέο διαγωνισμό. Από την ΕΡΤ Τρίπολης τώρα ο Σταύρος Ζορμπαλάς είναι μαζί μας. Σταύρο.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι Βίκη. Πράγματι, έτσι είναι όπως τα είπες. Έχουμε αυτή την κινητικότητα. Είναι ένα έργο ύψους 5,5 εκατομμυρίων ευρώ μέσα από το πρόγραμμα των φυσικών καταστροφών η χρηματοδότηση. Πρόσφατα η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε και σχετική προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας του Λιμενικού Ταμείου Λεωνιδίου και του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης της Περιφέρειας Πελοποννήσου για την υλοποίηση μιας πράξης. Εγκρίθηκε και η πρόταση για τη χρηματοδότηση εντός του 2026, φιλοδοξούν όλοι να πάμε σε δημοπράτηση. Είναι μια παρέμβαση που αποτελεί ένα αίτημα της κοινωνίας και που η αποκατάσταση εκκρεμεί Βίκη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, μετά και τις ζημιές που έγιναν εκεί από διάφορες φυσικές καταστροφές. Είχαμε και μια κακοκαιρία το 2012 πολύ σοβαρή. Εξασφαλίζονται λοιπόν τα χρήματα, λέει η Περιφέρεια, ώστε το έργο από το σχέδιο να περάσει στην υλοποίηση. Ισχυρίζεται η Περιφέρεια ότι όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες και όλες οι αδειοδοτήσεις έχουν ολοκληρωθεί, και το λέμε αυτό γιατί η προηγούμενη εργολαβία διαλύθηκε. Πάμε σε νέα διαδικασία λοιπόν και νέα χρηματοδότηση, και έχουν περάσει Βίκη εσείως 14 χρόνια μετά από εκείνες τις ζημιές, αρκετά χρόνια μετά από την πρώτη δημοπράτηση του έργου. Εγκρίθηκαν, τότε εμφανίστηκαν και προβλήματα με τις εγκρίσεις, όλα πάγωσαν, διαλύθηκε και η εργολαβία και το έργο ποτέ δεν ολοκληρώθηκε και είναι και σχετικές αποζημιώσεις. Οι κάτοικοι λοιπόν ζητούν όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν και με τη νέα διαδικασία επιτέλους να προχωρήσουν στο έργο της αποκατάστασης του λιμανιού στην πλάκα Λεωνιδίου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Στις Σέρρες τώρα ο Πρωθυπουργός θα βρίσκεται στις 8 Νοεμβρίου, όπου θα γίνει και η τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων. Από την ΕΡΤ Σερών, Δέσποινα Γεννακίδου μαζί μας. Δέσποινα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Σέρρες και καλή εβδομάδα. Ανήμερα της εορτής των πολιούχων της, Πανμεγίσων Ταξιαρχών Αρχαγγέλων Μιχαήλ και Γαβρίλ, την Κυριακή 8 Νοεμβρίου αναμένεται να επισκεφθεί την πόλη των Σερών ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, προκειμένου να παραστήσει την τελετή επιστροφής των εκκλησιαστικών κοιμηλίων που εκλάπησαν το 1917 από την Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Σερών και την Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης και μεταφέρθηκαν στη Σόφια, όπου εκτίθεντο ή φυλάσσονταν στο Εθνικό Μουσείο Ιστορίας της Βουλγαρίας. Μετά από 109 χρόνια τα πολύτιμα τεκμήρια της Ορθόδοξης Πίστης θα επιστρέψουν στον τόπο προέλευσής τους βάσει Συμφωνίας Ελλάδος-Βουλγαρίας για τον επαναπατρισμό 48 κλαπέντων κοιμηλίων, και η Ιερά Μητρόπολη Σερών και Νιγρίτης ετοιμάζεται να τα υποδεχθεί με τη δέουσα μεγαλοπρέπεια, εκτιμώντας πως πρόκειται για πράξη ιστορικής αποκατάστασης και δικαίωσης. Αν και το επίσημο πρόγραμμα Βίκη της επίσκεψης του κυρίου Πρωθυπουργού δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, μέχρι τώρα ασφαλείς πληροφορίες της ΕΡΤ Σερών θέλουν να είναι παρόν το πρωί της Κυριακής θρησκευτικές εκδηλώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Σερών και Νιγρίτης, να ξεναγηθεί συνέχεια στο Εκκλησιαστικό Κοιμηλιαρχείο Ψυχής Ακός, όπου θα τοποθετηθούν και θα εκτεθούν τα εκκλησιαστικά κοιμήλια που εκλάπησαν από την Εκκλησία των Αγίων Θεοδόρων. Ακολούθως θα μεταβεί στην Ιερά Μονή Τιμίου Προδρόμου, όπου θα γίνει η παραλαβή των κοιμηλίων από την μοναστική κοινότητα. Το σύνολο των αντικειμένων είναι διαφόρων κατηγοριών και καλύπτουν ένα ευρύ χρονολογικό φάσμα της μεταβυζαντινής περίοδου.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Πρωταθλητή στη Δαπάνη, αναδιανυκτέρευση για το πρώτο εξάμηνο του 2026 αναδεικνύεται το Νότιο Αιγαίο. Η Δέσποινα Κουλούμπρη από την ΕΡΤ Νότιο Αιγαίο στη Ρόδο είναι μαζί μας. Δέσποινα.
4: Καλό μεσημέρι από τη Ρόδο. Πράγονται σε μια ιδιαίτερα, θα μπορούσαμε να πούμε, απαιτητική χρονιά για τον διεθνή τουρισμό, η οποία συμβαδεύτηκε από γεωπολιτικές εντάσεις, από πολεμικές σειράξεις, πληθωριστικές πιέσεις και αυξημένο κόστος αεροπορικών μεταφορών. Η περιφέρεια του Αιγαίου απέδειξε στην πράξη

0: την τεχνικότητα και τη στρατηγική της ωριμότητα. Την πρώτη θέση με μελλοντικό, όπως είπατε και εσείς νωρίτερα, συνταγμάτι των τουριστών αναδιανυκτέρευση, κατέχει περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για το πρώτο εξάμηνο του 2026. Η δαπάνη τώρα αναδιανυκτέρευση αυξήθηκε κατά 9,4% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ πέρασε κατά 23% τον εθνικό μέσο όρο. Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία, το πρώτο εξάμηνο του έτους επισκέφθηκαν τα νησιά του Νοτιού Αιγαίου 2.150.000 τουρίστες, καταγράφοντας αύξηση 2,4% σε σχέση με πέρσι. Οι διανυκτερεύσεις τώρα μίλησαν σε 15,2 εκατομμύρια, ενώ η μέση διάρκεια παραμονής διαμορφώθηκε σε 7,1 νύχτες έναντι 5 που είναι ο εθνικός μέσος όρος. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το Νότιο Αιγαίο συγκεντρώνει το 24% των συνολικών ταξιδιωτικών εισπράξεων της χώρας, με μόλις το 14% των συνολικών επισκέψεων. Αυτό σχολίασε και ο Περιφερειάρχης του Νότιου Αιγαίου, ο Γιώργος Ευδημάρχος, σε ανάρτησή του, ο οποίος έκανε λόγο για ανθεκτικότητα του τουριστικού προορισμού, παρά τις διεθνείς γεωπολιτικές εντάσεις και όπως σημείωσε τα αποτελέσματα, επιβεβαιώνουν πλέον την επιλογή της περιφέρειας να δίνει έμφαση στη ποιότητα του τουρισμού και στα οικονομικά ωφέλη για τα νησιά, αντί στην απλή αύξηση του αριθμού των επισκεπτών. Και μάλιστα υπογράμμισε ότι πίσω από τα θετικά αποτελέσματα βρίσκεται η προσπάθεια των εργαζομένων, των επαγγελματιών και των τοπικών κοινωνιών, επισημένοντας ότι η θετική πορεία του τουρισμού συμβάλλει στη δημιουργία εργασίας και στην ενίσχυση του εισοδήματος των νησιωτών.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Η Ικαρία τώρα για άλλη μια φορά συμμετέχει στην 37η Συνάντηση Ερασιτεχνικών Θειάσων Αιγαίου που θα πραγματοποιηθεί στην Λίμνο φέτος. Γιώργος Βιτσαράς μαζί μας. Γιώργο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Θα να πούμε ότι είναι πάρα πολύ όμορφες αυτές οι εκδηλώσεις και να πω, έτσι να αναφέρω και όλες 10 και 11 του Οκτώβρη, χθες και προχθές δηλαδή είχαμε και την 37η, τους 37ους υγειοπελαγίδικους αγώνες Στίβου με 630 παιδιά από 19 νησιά, βέβαια με πολύ μεγάλη δυσκολία στη μετακίνησή τους, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα. Και βέβαια παράλληλα είναι και η θείαση, η θεατρική θείαση του Αιγαίου, η οποία συναντιούνται για 37η φορά και αυτή. Από τις 15 στις 26 του Οκτώβρη η Ικαρία θα συμμετέχει για άλλη μια φορά με τη θεατρική της ομάδα Duende με την παράσταση Ορλάντο της Virginia Woolf σε διασκευή του Κωστή του Πλάκα. Να πούμε ότι διοργανώνεται αυτή η συνάντηση από τη Γενική Γραμματεία Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής με κύριο συνδιοργανωτή την Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Θεάτρου Αιγαίου, τη συμμετοχή του Δήμου Λίμνου και της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, 32 θεατρικές ομάδες από 15 νησιά. Η δικιά μας η παράσταση θα είναι την 5η 15, ανοίγει μάλλον η παράσταση, η παράσταση μάλλον 15 του Οκτώβρη και η δικιά μας θα είναι στην Δευτέρα 26 του Οκτώβρη μαζί με την τρίτη λήξη. Η είσοδος, να θυμίσω, είναι σε όλες αυτές τις εκδηλώσεις ελεύθερη για το κοινό.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Με κεντρικό θέμα τη σκιά. Ξεκινάει σήμερα στο Ρέθυμνο το 9ο Φεστιβάλ Τέχνης Νίκος Σκεπετζής. Φωτεινή Παλογιάννη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Φωτεινή.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Για σχεδόν δύο μήνες έως τις 29 Νοεμβρίου το Ρέθυμνο φιλοξενεί μια διοργάνωση που συνδέει τις εικαστικές τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, τον χορό και τον κινηματογράφο με τον επιστημονικό διάλογο. Θεματικός άξονας του φετινού φεστιβάλ είναι η σκιά, το δίπολο φωτός σκιάς μιας βιωμένης εμπειρίας στη θέαση του κόσμου, με την έννοια της σκιάς να προσεγγίζεται μέσα από την τέχνη, αλλά και πεδία όπως η φιλοσοφία, η ψυχολογία, η αρχιτεκτονική, η κοινωνιολογία και η αρχαιολογία. Η αυλή ανοίγει σήμερα στις 7 το απόγευμα στο Κέντρο Μελέτης και Έρευνας Ελένη Γλυκατζή Αρβελέρ του Πανεπιστημίου Κρήτης, με παρουσίαση βιβλίων του φυσικού και συγγραφέα Αριστίδη Αρχοντάκη, μεταξύ των οποίων το ασήκωτο άχθος μιας αλήθειας. Στις 19 Οκτωβρίου εγκαινιάζεται στο σπίτι του πολιτισμού μεγάλη έκθεση σύγχρονης τέχνης με τη συμμετοχή 25 δημιουργών Ενώ στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται ακόμη μουσικές και χορευτικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές και εκπαιδευτικά εργαστήρια. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μουσική παράσταση «Άκου το σκοτάδι» στο θόλο της Φορτέτσας, η προβολή του Δράκου του Νίκου Κούντουρου και ένα διεπιστημονικό συμπόσιο με τη συμμετοχή 24 ακαδημαϊκών επιστημόνων και ιστορικών. Το φεστιβάλ ολοκληρώνεται στις 29 Νοεμβρίου με την πρωτότυπη παράσταση θεάτρου σκιών «Η Δίκη του Γαλιλαίου». Δίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Νέα μεταβολή θα παρουσιάσει ο καιρός αύριο, αρχικά από τα δυτικά με ισχυρές βροχές και καταιγίδες που σταδιακά θα επηρεάσουν και την υπόλοιπη χώρα. Ισχυρές καταιγίδες αναμένονται στα Επτάνησα, την Πελοπόννησο, το κεντρικό, το νότιο και το ανατολικό Αιγαίο, καθώς και την ανατολική Στερεά. Το βράδυ ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλώνονται στην ανατολική Θεσσαλία, τις Ποράδες και την Εύβοια. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει πτώση στα ηπειρωτικά, ενώ στο νότιο Αιγαίο θα παραμείνει αμετάβλητη. Οι άνεμοι μετά το μεσημέρι αύριο θα ενισχυθούν στο Ιόνιο και το βόρειο Αιγαίο και θα φτάσουν τα 7 μποφόρ από βόρειες διευθύνσεις. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Βούλα Σαΐτη, στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στην τεχνική επιμέλεια η Αγγελική Μπρέλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει την επιδείνωση του καιρού, ειδικά αύριο και την Τετάρτη. Επιμένουν οι μετεωρολόγοι, περιμένουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδες ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Η καινούργια εβδομάδα μας φέρνει ένα βήμα πιο κοντά στον κόφτη των παιδιών σε Facebook, Instagram και TikTok, καθώς πριν από λίγο παρουσιάστηκε το νέο πλαίσιο που θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου και θα αφορά την πρόσβαση των ανηλίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μας φέρνει βεβαίως η καινούργια εβδομάδα τα νέα μέτρα, τις νέες κυβερνητικές παρεμβάσεις για την ακρίβεια στα καύσιμα και μας φέρνει ραγδαίες εξελίξεις, καθώς είναι σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 12 Οκτωβρίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο riteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και η Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Καντιλανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σε εξέλιξη συνομιλίες σύμφωνα με το Κρεμλίνο για την ενεργειακή εκεχηρία με την Ουκρανία που ανακοίνωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν εν θέτω χρόνο σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του Κρεμλίνου Δημήτρη Πεσκόφ. Πάνω από τα 105 δολάρια το βαρέλι τιμή του Μπρετ στις διεθνείς χρηματαγορές. Στην καθιέρωση ηλικιακού ορίου στα 15 έτη για την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προχωράει η κυβέρνηση. Την ευθύνη για την εφαρμογή του μέτρου θα έχουν οι ίδιες οι ψηφιακές πλατφόρμες σύμφωνα με το σχεδιασμό. Στις 22 Οκτωβρίου αναμένεται να ψηφιστεί. Αρχίζουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης των ζημιών των κτηρίων στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα της γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Δεν υπάρχει καμία διαρροή φυσικού αερίου, το πόρισμα για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Άγνωση παραμένει η αιτία της οσμής. Σε κατάσταση αυξημένου συναγερμού η Σαουδική Αραβία, συνεχίζονται οι επιθέσεις των Χούθη από την Ιεμένη. Με το βραβείο Νόμπελ Οικονομίας του 2026 τιμώνται οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Ρόμπερτ Χολ και Μίκαελ Γουτφορτ σύμφωνα με την Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών. Και τέλος, έκτακτο δελτίο του καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδες ανέμους από αύριο μέχρι και την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, 21 βαθμοί στην Αθήνα, 17 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Θολό παραμένει το τοπίο, κυρίες και κύριοι, στο ρωσοκρανικό μέτωπο μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος προκάλεσε σύγχυση με τα περί εκεχηρίας στην ενέργεια ανάμεσα σε Ουκρανία και Ρωσία, προκαλώντας ευνηδιασμό στο Κίεβο, σιωπή στη Μόσχα και στήριξη από τους δυτικούς συμμάχους της Ουκρανίας. Και όλα αυτά ενώ εδώ στα δικά μας τώρα, αύριο αναμένεται να κλειδώσουν τα κυβερνητικά μέτρα για τη θέρμανση που προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος, να θυμίσουμε, είχε πει πως η κυβέρνηση θα στηρίξει την κοινωνία στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Αυτά θα τα δούμε σε λίγο. Ένα 24ωρο τώρα μετά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, τα πρώτα σημάδια δεν είναι ενθαρρυντικά. Το Κρεμλίνο δεν έχει ακόμα κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγορεί τη Μόσχα ότι παραβίασε ήδη την κατάπαυση του πυρός, αλλά και ότι αν πράγματι ισχύσει, το Κίεβο θα την τηρήσει. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Νατάσα Παυλοπούλου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Πάντως, για την ώρα, Νατάσα, σαφές παραμένει το πλαίσιο γύρω από την συμφωνία προμήθειας ρωσικού ντίζελ στην αμερικανική και την παγκόσμια αγορά. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κενό γράμμα την αποδειχθεί ενεργειακή εκεχηρία, την οποία ανακοίνωσε χθες ο Ντόναλντ Τραμπ, καθώς ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Ρωσία ότι παραβίασε ήδη την ενεργειακή εκεχηρία με ένα πλήγμα σε θερμοηλεκτρικό σταθμό στο Χάρκοβο και κάλεσε τις Ηνωμένες Πολιτείες να διασφαλίσουν ότι η Μόσχα θα τηρήσει τη συμφωνία. Ο Πούτιν, όπως είπε χαρακτηριστικά, μέσω βιντεοκλήσης από το Φόρουμ Ασφαλείας της Βαρσοβίας, προφανώς δεν διαβάζει το Truth Social, τον ιστότοπο δηλαδή, στο οποίο ο Αμερικανός πρόεδρος δημοσίευσε την κατάπαυση του πυρός. Ο κρατικός φορέας εκμετάλλευσης του δικτύου ηλεκτροδότησης της Ουκρανίας ανακοίνωσε σήμερα νέες διακοπές ρεύματος στο Χάρκοβο, τον Ντονέτσκ και τη Ζαπορίζια λόγω ζημιών που προκλήθηκαν στις ενεργειακές υποδομές. Ο Ζελένσκι είπε ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες της συμφωνίας, αλλά ότι αν πράγματι η Μόσχα την τηρήσει, θα την τηρήσουμε κι εμείς. Η Ρωσία μέχρι στιγμής, να σου πω Γρηγόρη, δεν έχει κάνει κάποια δημόσια τοποθέτηση. Ο Πεσκόφ είπε χαρακτηριστικά: οι επαφές συνεχίζονται. Μόλις έχουμε κάτι νεότερο να σας πούμε επί του θέματος, θα σας ενημερώσουμε. Και να σχολιάσει μόνο την πρόταση Ζελένσκι για κατάπαυση του πυρός και είπε ότι δεν μας ενδιαφέρει μια κατάπαυση του πυρός 60 ημερών. Θέλουμε ειρήνη, διαρκή ειρήνη.
0: Mm-hmm. Θέλουν κάτι περισσότερο δηλαδή, δεν αρκούνται σε μια σύντομη περίοδο ανάπαυλας.
2: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Ενώ σκεπτικισμός επικρατεί και για τη συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ, την οποία ανακοίνωσε την Παρασκευή ο Ντόναλντ Τραμπ, μετά από συνομιλία που είχε με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Να σου πω ότι αναλυτές και παράγοντες της αγοράς λένε ότι θα έχει μικρή ουσιαστική επίδραση στις επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και στο εξωτερικό και ότι δεν ξέρουμε εάν και εφόσον θα εξαχθούν αρκετές και ικανές ποσότητες από τα ρωσικά δηληστήρια.
0: Νατάσα Παυλοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν το παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς το θέμα αυτό και όλες τις εξελίξεις. Τώρα, οι τελευταίες αυτές εξελίξεις γύρω από τις αμερικανικές πρωτοβουλίες για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, αλλά και ανάγκη διατήρησης της πίεσης προς τη Μόσχα μέσω νέων κυρώσεων στο επίκεντρο των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο. Στο τραπέζι βρίσκεται και η αστάθεια στη Μέση Ανατολή, με έμφαση στην ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Πάμε στις Βρυξέλλες και στην Έλενα Αποστολίδη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Έλενα, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
3: Καλό μεσημέρι από τις Βρυξέλλες. Η αλήθεια είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ επιχειρούν να προωθήσουν δικές τους διευθετήσεις με τη Ρωσία, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδιώκει να διατηρήσει την πίεση στη Μόσχα και να αντιμετωπίσει την αστάθεια στη Μέση Ανατολή. Είναι χαρακτηριστικό ότι αυτό που συμβαίνει στο Λουξεμβούργο σήμερα, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχει μια αντίθεση μεταξύ των ευρωπαϊκών κινήσεων και της αμερικανικής χαλάρωσης περιορισμών σε ρωσικά πετρελαιοικά προϊόντα. Υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Κάγια Κάλας, δήλωσε ότι χαιρετίζει αυτή τη συμφωνία, εάν όπως λέει υπάρξει συμφωνία επί του πεδίου, δηλαδή τερματιστεί έστω και στο κομμάτι το ενεργειακό, και φυσικά είπε ότι θα πρέπει να συνοδεύεται και στους αμάχους αυτή η συμφωνία. Ίδια τόνισε την ανάγκη ευθυγράμμισης των ΗΠΑ με την ευρωπαϊκή πολιτική κυρώσεων, όπως είπε, και εξέφρασε τις επιφυλάξεις για αυτή τη συμφωνία. Επίσης, σήμερα ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε ένα τελικό στάδιο υπογραφή νέων κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Έχει ήδη συμφωνηθεί, φαίνεται, το ζήτημα αυτό. Αφορά περίπου 1.600 πρόσωπα που έχουν σχέση με το ρωσικό στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα. Επίσης, στο θέμα της Μέσης Ανατολής που είπε, Γρηγόρη, ναι, η Κάγια Κάλας έκανε γνωστό ότι είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας για τις επιθέσεις στον Χούθη και την ασφάλεια στην ναυσιπλοεία και εξέφρασε ξανά το αίτημά της για περισσότερη και μεγαλύτερη ενίσχυση στις ασπίδες. Τέλος, να σας πω ότι είχαμε πριν από λίγο δήλωση και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ο οποίος είπε ουσιαστικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει την πίεση στην Ρωσία και ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αλλάζει στάση απέναντι στη Ρωσία, με την Κομισιόν να ρωτάτε για το ενεργειακό κομμάτι και να απαντά ότι σταδιακά καταργούμε την εξάρτησή μας από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα, κάτι το οποίο δεν θα αλλάξουμε.
0: Mm-hmm. Κατά με αυτό το τελευταίο που μας είπες, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά περνάει τη γραμμή ότι δεν πρόκειται να αλλάξει στάση στο ρωσουκρανικό μέτωπο. Έλενα Αποστολίδου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα στις Βρυξέλλες. Τώρα κλιμακώνεται η σύγκρουση ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τους αντάρτες Χούθη της Ιεμένης μετά τις αιματηρές επιθέσεις του Σαββατοκύριακου στο διεθνές αεροδρόμιο του Ριάντ με 14 νεκρούς και εκατοντάδες τραυματίες. Είναι αυτά τα δύο μέτωπα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πει πολλές φορές, το ένα το ρωσουκρανικό και το άλλο το μέτωπο στη Μέση Ανατολή, που προκαλούν όλες αυτές τις αναταράξεις και στην παγκόσμια οικονομία. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες, γιατί την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκονται, Έλενα, και διπλωματικές προσπάθειες για την εκτόνωση του δεύτερου επικίνδυνου μετά το Ιράν μετόπου στη Μέση Ανατολή.
4: Ναι, να ξεκινήσουμε από τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις συγκρούσεις, καθώς οι σαουδοραβικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη αναχαιτήσεις από νέα ντρόνς και πυράβλους των Χούθη προς τη Σαουδική Αραβία, χωρίς να δώσουν περισσότερες λεπτομέρειες για το ποιος είναι ο στόχος αυτή τη φορά. Όμως το Σαββατοκύριακο, όπως είπες, Γρηγόρη, υπήρξαν αιματηρές επιθέσεις ισχυρότερες μάλιστα που έχουν γίνει στη Σαουδική Αραβία εδώ και 10 χρόνια, καθώς συνολικά το Σάββατο και την Κυριακή 14 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 300 τραυματίστηκαν από τις επιθέσεις με ντρόνς και πυράβλους στο Διεθνές Αεροδρόμιο Βασιλιάς Χαλίντ του Ριάντ. Μάλιστα, ήρθε στο φως της δημοσιότητας και ένα νέο βίντεο από την ώρα της επίθεσης το Σάββατο, που ήταν και η πιο αιματηρή με 13 νεκρούς, και το πανικό που προκλήθηκε, όπως είναι φυσικό στους επιβάτες, την ώρα των εκρήξεων στο αεροδρόμιο.
0: Ήταν πραγματικά σοκαριστικά τα πλάνα μέσα από τις αίθουσες αναμονής, Έλενα.
4: Ακριβώς, με τους ανθρώπους τη μία στιγμή να περιμένουν στις ουρές για να επιβιβαστούν και την επόμενη στιγμή να γίνονται οι εκρήξεις και να ζητούν βοήθεια οι άνθρωποι και να προσπαθούν να κρυφτούν. Όπως είναι φυσικό, πρεσβείες από όλο τον κόσμο δίνουν οδηγίες στους πολίτες τους να αποφεύγουν το αεροδρόμιο που ούτως ή άλλως παραμένει κλειστό. Έκτοτε υπήρξαν και νέες επιθέσεις και σε άλλα μέρη, κυρίως στην Ανατολική Σαουδική Αραβία και στην πόλη Άπχα. Και επίσης να πούμε ότι και στις εγκαταστάσεις της Αράμκο έχουν σημειωθεί επιθέσεις. Τώρα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ρωτήθηκε εάν θα συνδράμει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία χτυπώντας τους Χούθη, κάτι που έχει πράξει στο παρελθόν, έχουν πράξει στο παρελθόν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Άφησε ανοιχτό αυτό το ενδεχόμενο, χωρίς ωστόσο να δώσει μια σαφή απάντηση. Ενώ δημοσίευμα της Wall Street Journal αναφέρει ότι η Σαουδική Αραβία έχει αρχίσει να ξεμένει από πυράβλους που χρειάζονται για την αναχέτηση των drones και των πυράβλων από τους Χούθη, οι οποίοι, σύμφωνα με αναλυτές, τώρα πάντως έχουν τη δυνατότητα να κατασκευάζουν οι ίδιοι αυτά τα όπλα, τα οποία είναι κοινό μυστικό ότι τα προμήθευε το Ιράν στο πρόσφατο παρελθόν. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά τις διπλωματικές προσπάθειες, υπήρξε τηλεφωνική επικοινωνία αφενός των Υπουργών Εξωτερικών Σαουδικής Αραβίας και Ιράν, και ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών δήλωσε ότι το Ιράν είναι έτοιμο να μεσολαβήσει για να σταματήσει αυτή η σύγκρουση ανάμεσα, όπως είπε, σε δύο μουσουλμανικές χώρες. Αυτό, όπως είπε, είναι απαράδεκτο. Ίδιες πρωτοβουλίες είναι έτοιμες να πάρουν και άλλες χώρες του κόλπου, όπως τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που χαρακτήρισαν απαράδεκτες τις επιθέσεις στο αεροδρόμιο του Ριάντ. Ενώ όσον αφορά τις συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες, να μην ξεχνάμε το θέμα των στενών του Ορμούς, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε ότι ήταν ανεπαρκής η απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 7 σημείων του Ιράν για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς. Mm-hmm. Ωστόσο, όπως είπε, οι επαφές μέσω τρίτων συνεχίζονται.
0: Έλενα Λεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Προς το παρόν, τώρα σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία, απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες, οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί, να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Τώρα, ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφάλειας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΕΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Ερνιού Στερετ 105,8 και στις πρωινές διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο από τα δύο που λέγαμε και νωρίτερα πως υπάρχει πιθανότητα να δούμε μια σύντομη και ευτυχής κατάληξη. Και μάλιστα σταθερή, για να τον ακούσουμε.
5: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Από την πλευρά του, ο Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ, μιλώντας και αυτός στο Ερνιούς 105,8, ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στη διεθνή αγορά με βάση τη συμφωνία με τον Ντόναλντ Τραμπ μπορεί να καλύψει τις ανάγκες και να ρίξει τις τιμές.
6: αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηληστήριά της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται. Χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, που είναι αρκετά για το θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μένει να το δούμε κιόλας.
0: Βέβαια, μένει να το δούμε όλο αυτό πώς θα λειτουργήσει στην πράξη. Τώρα, μέσα σε αυτό το πλαίσιο, συνεχίζονται οι διπλωματικές επαφές της Αθήνας στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης είχε σήμερα τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομόλογό του. Πάμε στην Κατερίνα Φρίσα, τη διπλωματική μας δράστρια, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι συζήτησαν οι δύο υπουργοί. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Εφόλης της ύλης ήταν η τηλεφωνική επικοινωνία, οι συνομιλίες των δύο υπουργών, οι οποίοι άλλωστε υπενθυμίζουμε ότι η χώρα μας διατηρεί στρατηγικές σχέσεις με το Κάιρο. Έγινε συζήτηση για όλες τις τελευταίες εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή, για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων και για τις προοπτικές αναβάθμισης της. Αξίζει να σημειωθεί βεβαίως ότι η επικοινωνία αυτή έγινε αμέσως λίγες μέρες μετά την επίσκεψη του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών στη χώρα μας και λαμβάνοντας υπόψη τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Να σας πω ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης είχε επίσης τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων, τον κύριο Θεόπουλο, και είναι αξιοσημείωτο αυτό, λαμβάνοντας υπόψη και τις τελευταίες εξελίξεις στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, το Παλαιστινιακό, και βέβαια και ένα μεγάλο θέμα που αφορά εμάς, το θέμα του Σινά.
0: Βεβαίως, Κατερίνα Φρίσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 18 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8. Στις 2 τώρα, με όλη αυτή την μεγάλη εικόνα που μόλις ακούσαμε και περιγράψαμε, με επιφύλαξη την ίδια ώρα τη δρούν οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία Trump-Putin. Γιατί οι επενδυτές εκτιμούν ότι δεν θα συμβάλλει επαρκώς στην αποκλιμάκωση του ενεργειακού κόστους. Αποτέλεσμα, το βλέπουμε από το πρωί στα ταμπλό στις διεθνείς αγορές, παρά την αρχική σημαντική υποχώρηση των τιμών, το Brent επέστρεψε πάνω από τα 105 δολάρια. Ανάλογη πορεία και για το φυσικό αέριο, ενώ στην ελληνική αγορά τα καύσιμα παραμένουν έτσι κι αλλιώς σε υψηλά επίπεδα. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την οικονομική μας τάχτρια Πινελόπη Μητρούλια, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα. Είναι δυσμενές το τοπίο στις διεθνείς αγορές πετρελαίου μετά τις τελευταίες επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Ενώ στην τελική ευθεία εντωμεταξύ βρίσκονται ανακοινώσεις για τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης με στόχο το φθηνότερο πετρέλαιο θέρμα. Να ξεκινήσουμε με τις τιμές. Πώς ξεκίνησε η εβδομάδα τόσο στις διεθνείς αγορές όσο και στην Αντλία. Καλό μεσημέρι.
8: Καταρχήν η αγορά, όπως λες και εσύ, ναι, έχει σταθεροποιηθεί όλες τις τελευταίες ημέρες, mm-hmm, εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο, πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι. Το Brent νωρίτερα είχε υποχωρήσει ελάχιστα, αλλά αυτή την ώρα ανεβαίνει και πάλι, είναι στα 105,7 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αργό είναι στα 92,7 δολάρια το βαρέλι, και εμφανίζει ανωδικές τάσεις, ενώ εξίσου ανησυχητική είναι και η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο στην ευρωπαϊκή αγορά ανεβαίνει και είναι στα 83,26 ευρώ ανά μεγαβατόρα, με άνοδο 2,24%. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις τιμές των υγρών καυσίμων στην εγχώρια αγορά, mm-hmm, να πούμε ότι επίσημα μόλις έχει παραμείνει σταθερά εδώ και τουλάχιστον ένα 15ήμερο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά. Ωστόσο, το ντίζελ εμφανίζει μια μικρή αποκλιμάκωση και είναι στα 2 ευρώ και 12 λεπτά. Το είχαμε δει έως τα 2,20, που σημαίνει ότι έχει, μετά τις τελευταίες ανακοινώσεις κυβέρνησης, έχει χάσει 8 λεπτά. Τώρα, περιμένουμε τις επόμενες ανακοινώσεις της κυβέρνησης, οι οποίες θα γίνουν την Τετάρτη, 14 του μήνα. Αύριο, ωστόσο, φαίνεται ότι θα κλειδώσουν οι όποιες παρεμβάσεις θα γίνουν από την πλευρά της κυβέρνησης.
0: Μέχρι στιγμής πάντως δεν έχουν κλειδώσει. Υπάρχουν ακόμα στο τραπέζι όλα τα σενάρια, έτσι.
8: Ναι, γιατί όλοι παρακολουθούν το πώς διαμορφώνονται οι διεθνείς τιμές. Και με βάση τις διεθνείς τιμές θα κλειδώσουν και οι παρεμβάσεις. Να πούμε ότι αν ξεκίναγε η διανομή του πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, η τιμή θα ήταν στο 1,96. Και μέσα σε αυτό το 1,96 περιλαμβάνεται βέβαια και η δότηση των 20 λεπτών που δίνεται ήδη από τα
0: δηληστήρια.
8: Από τα δηληστήρια. Στόχος της κυβέρνησης, όπως έχει τεθεί και από τον Πρωθυπουργό αλλά και από όλους τους αρμόδιους που έχουν μιλήσει, είναι η τιμή εκκίνηση να είναι κάτω από 1,75 ευρώ λεπτά το λίτρο. Τώρα, τα σενάρια είναι πολλά, όπως είπες και εσύ. Φαίνεται ότι το πιο συγκρατημένο είναι αυτό που μιλάει για τιμή εκκίνηση της τάξης του 1,60 ευρώ το λίτρο. Αυτό όμως σημαίνει ότι έχουμε μια επιδότηση περίπου 35 λεπτά. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί από την κυβέρνηση πέρα από την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανση στην Αγγλία, όπου θα αφορά όλους τους καταναλωτές. Υπάρχουν και σενάρια για χαμηλότερη τιμή από το 1,61. Ωστόσο, παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία, θα υπάρξει και αύξηση του επιδόματος θέρμανσης που παίρνουν περίπου 1.200.000 καταναλωτές. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια.
0: Είχαν ακουστεί κάποιες πληροφορίες για ένα ποσοστό γύρω στο 20%, κάπου εκεί.
8: Ακριβώς. Υπάρχουν σενάρια που μιλάνε για 20 έως και 30%.
0: Ακόμα μεγαλύτερο ποσοστό.
8: Στην περίπτωση όμως που, όπως φαίνεται, θα είναι συγκρατημένα τα πράγματα, να ξεκινήσουμε με το 20%, τότε το επίδομα θέρμανσης θα ξεκινάει από 120 ευρώ, η χαμηλότερη επιδότηση, από 100 που ήταν, και θα φτάνει ως 960 από 800 που ήταν. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί, όπως έχουμε ξαναπεί, στις περιοχές όπου έχει περισσότερο κρύο, καθώς εκεί έχουν μεγαλύτερη ανάγκη καταναλωτές. Ενώ πέραν αυτών των ανακοινώσεων, τις οποίες θα τις δούμε, όπως είπαμε, την Τετάρτη, αναμένουμε με ενδιαφέρον και αγωνία το τι θα συμβεί στις 15 και 16 Οκτωβρίου στις Βρυξέλλες, όπου συνεδριάζει η Σύνοδος Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και εκεί ο Πρωθυπουργός θα θέσει για άλλη μια φορά το ζήτημα της ευελιξίας σε ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε να έχει περιθώρια μεγαλύτερη κυβέρνηση για να αυξήσει τις επιδοτήσεις ή τέλος πάντων να παρέμβει αν τα πράγματα γίνουν ακόμα χειρότερα.
0: Περιμένω.
8: Όλα αυτά όμως θα πρέπει να περιμένουμε για να τα δούμε.
0: Βήμα-βήμα. Πάμε να κλειδώσουν πρώτα τα μέτρα στο Μαξίμου, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να κλειδώσουν αύριο, να τα ανακοινώσουν την Τετάρτη, να τα ακούσουμε. Και εδώ είμαστε και θα συζητάμε έτσι κι αλλιώς. Μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο θέμα, όσο μεγάλη είναι και η αγωνία των πολιτών σε κάθε περίπτωση. Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Την ώρα λοιπόν που αγωνιούν οι πολίτες για τα καύσιμα, καθώς ο χειμώνας είναι πρώτο μήλον, την ίδια ώρα σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των υψηλών τιμών στα καύσιμα ασκούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ζητώντας παρεμβάσεις για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης. Μάλιστα, όπως υποστηρίζει η αντιπολίτευση, η κυβέρνηση όφιλε να έχει αναζητήσει άλλες πηγές εσόδων, ώστε να δημιουργηθεί δημοσιονομικός χώρος για τη μείωση των φόρων στα καύσιμα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχνη Νότι Ανανιάδη, ο οποίος θα μας δώσει και το ρεπορτάζ. Ακούσαμε νωρίτερα και στο οικονομικό ρεπορτάζ ότι αύριο περιμένουμε να κλειδώσουν τα μέτρα. Τώρα, τι λένε από το Μαξίμου και πώς απαντούν στην κριτική της αντιπολίτευσης, Νότι? Καλό μεσημέρι, γιατί είχαμε νωρίτερα και την ενημέρωση των πολιτικών τάχνων από τον κύριο Μαρινάκη.
9: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Υπομονή μέχρι αύριο, μέχρι 14 Οκτωβρίου, μάλλον για την ακριβία, ζητά ο κ. Μανάκης, όπου θα γίνουν οι ανακοινώσεις. Αυτή τη στιγμή όμως η οπτική γωνία της κυβέρνησης, από τη δική της οπτική γωνία μάλλον, σημειώνεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει εγκρίνει 1 δισεκατομμύριο ευρώ για την ενεργειακή ανθεκτικότητα, ειδικά για την Ελλάδα, μέχρι το 2028, κάτι που είναι η επέκταση ουσιαστικά του, έτσι μπορεί να ερμηνευτεί, του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης ενδικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και τα μέτρα στα οποία μπορεί να προχωρήσει η χώρα. Μια εξέλιξη που ανοίγει το δρόμο, όπως είπε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, για την υλοποίηση μειών επενδύσεων, οι οποίες αναμένεται να προσχειριστούν, όπως είπαμε, 1 δισεκατομμύριο ευρώ μέχρι το 2028. Με αφορμή και αυτό, το συγκεκριμένο αίτημα της Ελλάδας και πώς θα κινηθεί η κυβέρνηση. Υπάρχει και μία μέσα στην πολιτική ενημέρωση την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών και μία επίσηση, θα έλεγε κανείς, προς την αντιπολίτευση, διότι όπως σημείωσε ο Παύλος Βανέκης, όταν ακούν να τάζουν από την αντιπολίτευση κάτι παραπάνω, είτε αγνοούν τον περιορισμό με τις οροφές δαπανών, είτε κρύβουν κάποιο νέο φόρο. Αν δεν πάρουμε άδεια την Κομισιόν, θα κινούμαστε όπως τα υπόλοιπα κράτη, είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στις οροφές δαπανών. Mm-hmm. Και αν θέλουν τα κόμματα της αντιπολίτευσης να γυρίσουμε στην επιτήρηση, ή έτσι ή αλλιώς. Δηλαδή, θα έλεγε κανείς ότι αυτή είναι η μοναδική διέξοδος, έτσι όπως την αναγνώρισε η κυβέρνηση. Αυτό σε ό,τι αφορά το οικονομικό σκέλος, παρά το ότι πρέπει να καθίσουμε γρήγορα, είναι αναφορά του κυβερνητικού εκπροσώπου στις μεθαυριανές οριστικές ανακοινώσεις για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Από εκεί και πέρα, πέραν δηλαδή της δημοσιονομικής ευελιξίας και του αιτήματος του σχετικού που υπέβαλε η Ελλάδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχει το ενδιαφέρον του ότι η συζήτηση πήγε και στο πολιτικό, καθ' αυτό πολιτικό πεδίο, καθώς ερωτήσει ο κύριος Παναγιάκης για την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς με αφορμή του άρθρου του Θανάση Καρπερού. Και εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε, Γρηγόρη, αν και κάνω εισπήρηση κατά τον εκκλησιαστικό όρο στο ρεπορτάζ της Ελλάς, ότι υπάρχουν αντιδράσεις για το άρθρο του κ. Καρτρού.
0: Βεβαίως θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Λίγο αργότερα θα τα δούμε αυτά. Βεβαίως. Να μείνουμε στα ενεργειακά τώρα.
9: Δεν θα προχωρήσω άλλο λοιπόν, αλλά θα σημειώσω ότι αυτό που το οποίο κρατάει η κυβέρνηση είναι η ευελιξία την οποία μπορεί να έχει και το γεγονός ότι, μεθαύριο θα υπάρξουν
0: ανακοινώσεις. Ωραία. Μένουμε σε αυτό λοιπόν. Είναι το πιο σημαντικό. Νότι Ανίδα, σε ευχαριστούμε πολύ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας, ανέφερε ο Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Για να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
10: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης Εθνικής Ρήτρας Διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι σε διεθνείς κρίσεις. Η απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έγκριση της ενεργειακής ρήτρας διαφυγής που αφορά αποκλειστικά την Ελλάδα έχει ιδιαίτερη πολιτική και οικονομική σημασία. Εμπεβαιώνει ότι η Ελλάδα είναι μια ισχυρή και αξιόπιστη χώρα που θέτει στόχους, τους πετυχαίνει και πρωταγωνιστεί στη διαμόρφωση των ευρωπαϊκών αποφάσεων.
0: Αυτά λοιπόν και από τον κύριο Μαρινάκη. Τώρα να δούμε τι λέει η αντιπολίτευση στις θέσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας. Αναφέρθηκε νωρίτερα ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο συνέδριο των βιοτεχνικών επιμελητηρίων. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας. Η Λίνα Μπεθάνη θα μας πει περισσότερα. Λίνα, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι. Ο κύριος Ανδρουλάκης επικέντρωσε στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το αυξημένο κόστος λειτουργίας, την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια. Υπογράμμισε πως χρειάζονται κανόνες στην αγορά και κυβέρνηση χωρίς εξαρτήσεις για να χτυπήσει τα καρτέλ. Σημείωσε επίσης ο κύριος Ανδρουλάκης την πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους με 120 δόσεις για όλους και επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Λίνα Μπεθάνη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Ανδρουλάκης.
12: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια με μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις, διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
0: Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μίλησε το πρωί εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8, και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι έχει αφήσει το λαό εκτεθειμένο στην ενεργειακή κρίση, καθώς δεν έχει, όπως είπε, την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα.
13: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όσο περιμένεις επιστολές από άλλους να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλει με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα διδυστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατ' ελάχιστον για φορολόγηση περκεδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, στεμένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενός συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδιαίτερη πρόεδρο του ΕΒΕΑ ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση του Ανδρουλάκη για το ιταλικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στον ειδικό φορό κατανάλωση.
0: Πειρά κατά της κυβέρνησης και από τη Μαριζέτα Αντωνοπούλου, είναι το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου Τσίπρα, η οποία μίλησε εδώ στο σταθμό μας, στο Ernews Radio 105,8 και στην Επικαλή Παλταζή, τόνισε ότι η Ελλάδα απουσιάζει, όπως είπα, τον πυρήνα των χωρών μελών που ζητούν, χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που ζητούν να φορολογηθούν τα υπερκέρδη των δηληστηρίων.
14: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία, και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή όταν βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση του ΦΠΑ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:34 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Πάμε να δούμε τι γίνεται με την αγωνία εκπαιδευτικών, μαθητών και οικογενειών αναφορικά με την κατάσταση στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Δεν υπάρχει διαρροή φυσικού αερίου στο σχολικό συγκρότημα, σύμφωνα με το πόρισμα της εταιρείας που διενήργησε τον έλεγχο εορεσμό του Δήμου Αθηναίων. Ο Δήμος Αθηναίων ζητά σαφείς απαντήσεις για την προέλευση της οσμής. Πάμε στο Γιώργο Κουβό για να μας πει περισσότερα. Ωστόσο, τα σχολεία παραμένουν κλειστά και θα παραμένουν κλειστά, Γιώργο, έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Αυτό ακριβώς διαμηνεί ο Δήμος Αθηναίων. Θα παραμείνουν κλειστά τα σχολεία. Παρόλο που οι δοκιμές αδοχής και στεγανότητας ολοκληρώθηκαν με επιτυχή αποτελέσματα, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά στην έκθεσή της η εταιρεία, χωρίς να διαπιστωθούν διαρροές στο ελεγχθέν εσωτερικό δίκτυο σωληνώσεων φυσικού αερίου. Οπότε και στη συγκεκριμένη έκθεση αναφέρει κάποιες απαιτούμενες ενέργειες, όπως την εκπόνηση τροποποιητικών μελετών και των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου βάσει της υφιστάμενης κατάστασης, η υποβολή των τροποποιητικών μελετών στον αρμόδιο φορέα προς θεώρηση, η υλοποίηση των απαιτούμενων παρεμβάσεων όπως αυτές θα προκύψουν από τις θεωρημένες τροπικές μελέτες και η αντικατάσταση του εύκατου αντικατασμικού συνδέσμου μεταξύ δικτύου και καυστήρα. Τώρα, το θέμα είναι ότι ο Δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει τη συμβολή τόσο του ΤΕΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση, προκειμένου να κάνει αυτοψία, να πραγματοποιήσει αυτοψία στους χώρους του συγκροτήματος της Γκράβας, κάτι που όπως είχε διαμηνήσει θα πρόκειται να ολοκληρωθεί μέχρι και την Κυριακή που μας πέρασε, μέχρι και χθες, που όμως τελικά δεν έγινε. Το τεχνικό επιμελητήριο τονίζει ότι δεν είχε την απαιτούμενη άδεια από το Υπουργείο Παιδείας για να προχωρήσει, έπρεπε να ληφθεί μια συγκεκριμένη άδεια που δεν την είχε λάβει από το Υπουργείο Υγείας για να προχωρήσει σε αυτές τις ενέργειες εντός των σχολικών κτηρίων. Από την άλλη, ζητούσαν και τη συμβολή. Ο Δήμος δηλαδή ζητούσε τη συμβολή της εταιρείας των κτηριακών υποδομών. Σύμφωνα όμως με πηγές των κτηριακών υποδομών με τις οποίες επικοινωνήσαμε, μας είπαν χαρακτηριστικά ότι το δικό τους κομμάτι δεν σχετίζεται με ζητήματα διαρροής αερίου ή όχι. Η εταιρεία κτηριακών υποδομών έχει αναλάβει ξεκάθαρα το κομμάτι της ενεργειακής αναβάθμισης των σχολικών μονάδων και άρα δεν τους υποχρεώνει, δεν έχει κάποια ευθύνη, ας πούμε, ως προς τη συμμετοχή σε κάτι τέτοιο. Μες. Πρέπει να πούμε ότι για τη συμμετοχή τους ο Δήμος Αθηνών έστειλε σχετική επιστολή στο Υπουργείο Παιδείας, την οποία ζητούσε την συμμετοχή των κτηριακών υποδομών, που τελικά δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής τουλάχιστον.
0: Μένεις προς το παρόν στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε μαζί τι είπε εδώ στο Ερνιούς 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο ο κύριος Θωμάς Γεωργιάδης, είναι αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, ο οποίος μίλησε για πλήρη απουσία της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων. Τον ακούμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
16: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει δηλαδή, από την περασμένη Παρασκευή, δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό δηλαδή.
17: Έχετε κλείσει το αέριο. Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
16: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
17: Το κάνατε?
16: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
17: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
16: Μάλιστα.
17: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
16: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο, και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Στην Γκράβα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Που ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
17: Λέτε δεν υπάρχουν ΟΣΜΕΣ αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
16: Δεν υπάρχουν, όχι.
17: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
16: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
17: Μάλιστα.
16: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: Εμείς πάντως κρατάμε ότι τα σχολεία παραμένουν κλειστά έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι. Τώρα, Γιώργο Κοβέ, ερχόμαστε και πάλι σε σένα. Φεύγουμε από την Γκράβα και πάμε στην Κυψέλη. Την άμεση έναρξη των εργασιών αποκατάσταση των ζημιών που έχουν καταγραφεί σε κτίρια της Κυψέλης στην περιοχή διέλευσης του Μετροπόντικα, ανακοίνωσε η ηγεσία του Υπουργείου Παιδομών και Μεταφορών.
15: Ναι, πραγματοποιούνται ακόμη εργασίες ελέγχου των κτηρίων. Πρέπει να σου πω ότι σύμφωνα με τον κύριο Δήμα, τον Υπουργό Υποδομών, στη συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο σήμερα, μας ενημέρωσε ότι είναι 87 τα κτίρια που είναι στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά όμως, μόλις τα 20 έχουν υποστεί κάποιες βλάβες. Μάλιστα, 14 ήταν τα αρχικά. Μόλις την Παρασκευή είχαμε την πρόσθεση 6 επιπλέον, για τα οποία ζητήθηκε από το ΤΕΕ να πραγματοποιήσει και σε αυτά ελέγχους. Για τα πρώτα 14 έχουν ήδη πραγματοποιηθεί έλεγχοι από μηχανικούς τεχνικού επιμελητηρίου. Πρόκειται για ενδιάμεση έκθεση η οποία έχει πραγματοποιηθεί. Από τα 14 λοιπόν περίπου στα μισά φαίνονται ότι υπάρχουν βλάβες και στο φέροντα οργανισμό των κτηρίων. Δηλαδή μιλάμε για κολόνες για τέτοια σημεία των κτηρίων. Τώρα από εκεί και πέρα περιμένουμε όλοι τις τελικές εκθέσεις που σύμφωνα με τους ειδικούς αναμένονται μέχρι τέλος Δεκεμβρίου να βγουν οι τελικές εκθέσεις για όλα τα κτίρια.
0: Πόσα κτίρια είναι περίπου, έχουμε εικόνα, Γιώργο?
15: Αυτή τη στιγμή είναι 20.
0: 20 κτίρια.
15: 6, 20.
0: Πολυκατοικίες, πολλά διαμερίσματα, πολλές οικογένειες που έχουν αγωνία.
15: Το αξιοσημείωτο είναι ότι όταν πήρε τον λόγο ο κ. Μιτζάλης, ο διευθύνων σύμβουλος της Αναδόχου Εταιρείας, μας είπε ότι πριν από την τελική διακοπή, η τελευταία διακοπή του Μετροπολιτικά υπήρξαν νωρίτερα άλλες 4 διακοπές. Άρα δηλαδή φαίνεται ότι υπάρχει κάποιος έλεγχος από την εταιρεία. Φαίνεται ότι το πάνε βήμα-βήμα, ούτως ώστε να βλέπουν καθημερινά, βλέπουν σε κάθε βήμα τις καθυστερήσεις που υπάρχουν και προσπαθούν να συνεχίσουν στο επόμενο βήμα το έργο του. Άρα και μέσα από αυτά τα βήματα έφτασαν σε αυτό εδώ τώρα προκειμένου να διακοπεί η λειτουργία. Πρέπει να σου πω ότι στις 6 Μαΐου είχε πραγματοποιηθεί επιστολή από την Ελληνικό Μετρό προς την ανάδοχο εταιρεία, με την οποία ζητούσε να πραγματοποιηθούν επικαιροποιημένες και πιο τακτικές μετρήσεις, δεδομένου ότι βλέπαν ότι υπήρχαν αυτές οι διαδοχικές πάσεις με εντοπισμού καθυστερήσεων.
0: Μένουμε σε αυτά, κρατάμε ότι ξεκινούν άμεσα εργασίες αποκατάστασης του ζημιού. Γιώργο Κοβές, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα πάμε σε ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο, ειδικά οικογένειες με παιδιά, τη θέσπιση ηλικιακού ορίου για την πρόσβαση των ανηλίκων κάτω των 15 ετών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από την 1η Ιανουαρίου του 2027, προβλέπει το νομοσχέδιο που παρουσίασαν νωρίτερα αιμόδιοι υπουργοί κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου. Πάμε στον Κώστα Νούση, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Κώστα.
18: Καλησπέρα, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πλέον από 1η-1η του 27 είναι αυτό το οποίο λέμε απαγόρευση. Είναι υποκόπτης στις ηλικίες κάτω των 15 ετών για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ξεκινάμε με το Facebook, TikTok και το Instagram σε πρώτη φάση και θα εισάγονται και άλλες πλατφόρμες όσο περνάει ο καιρός. Ουσιαστικά τι σημαίνει αυτό με το νέο νομοσχέδιο το οποίο θα έρθει προς ψήφιση στη Βουλή στις 22 του μηνός Οκτωβρίου, την επόμενη Πέμπτη δηλαδή, ενώ στις 13 αύριο θα εισαχθεί στην αντίστοιχη τροπή της Βουλής, ναι, για διαβούλευση. Θεσπίζεται το ηλικιακό όριο το οποίο συζητάμε τόσο καιρό για ψηφιακή ενηλικίωση στα 15 έτη. Τίθεται υποχρεωτική επαλήθευση πλέον από τις πλατφόρμες, δηλαδή οι πλατφόρμες είναι υποχρεωμένες να επαληθεύουν την ηλικία των ατόμων που έχουν εγγεγραμμένα, δηλαδή δεν θα μπορούν να λένε ότι δεν ξέραμε ότι είναι 13 χρονών ή 12 ετών.
0: Θα έχουν ευθύνη πλέον ήδη στις πλατφόρμες, βέβαια.
18: Ακριβώς, θα πρέπει να μπορούν να το πιστοποιήσουν. Και αν δεν μπορούν να το πιστοποιήσουν, θα πρέπει να βγάζουν ουσιαστικά στην πρώτη σελίδα τους ένα QR code και με τα εργαλεία τα οποία έχει δημιουργήσει η ελληνική πολιτεία εδώ και 2 χρόνια, όπως είναι το Kids Wallet και το GovWallet.gr, να ταυτοποιούν την ηλικία. Και επειδή τίθεται πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα για τα προσωπικά δεδομένα, δεν υπάρχει κανένα θέμα στην διαρροή προσωπικά δεδομένα. Αυτό το Kids Wallet ουσιαστικά θα επιβεβαιώνει και δεν θα δίνει στοιχεία ηλικίας. Θα απαγορεύει δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται τώρα τόσο καιρό. Τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες τους, είτε είναι ψευδή είτε είναι αληθή, και όλα τους τα προσωπικά δεδομένα. Από πρώτη εφαρμογή, όπως είπε και ο κύριος Χέρτσος, ο Υπουργός Επικρατείας, πλέον περνάμε από την ατομική ευθύνη στην εταιρική ευθύνη. Από την πλευρά του κύριος Παπαστεργίου, Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μίλησε για την ευθύνη πλέον των εταιριών στην αναγνώριση των ηλικιών, αλλά και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, για όλες αυτές τις πλατφόρμες που ήδη έχουν δημιουργηθεί και δεν έχει να κάνει μόνο με την αναγνώριση της ηλικίας και για την απαγόρευση εισόδου στις πλατφόρμες αυτές.
0: Κώστα Νούση, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε δηλώσεις από την ατομική ευθύνη, να μεταφερθούμε στην εταιρική ευθύνη, ζήτησε ο Άκης Κέρτσος λοιπόν.
19: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες για να κρίνουν την ηλικία των χρηστών, είπε από την πλευρά του Δημήτρη Παπαστεργίου.
20: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη, ούτως ή άλλως, από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Στα επόμενα βήματα τώρα αναφέρθηκε από την πλευρά του Άδωνης Γεωργιάδης.
21: Τα βήματα είναι
2: η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα θέματα που είχαμε καθορίσει.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε θέμα τώρα όμως. Πάμε και πάλι εκτός συνόρων, γιατί απονεμήθηκε πριν από λίγο το φετινό Νόμπελ Οικονομίας σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους. Είναι εδώ κοντά μας, εδώ στο στούντιο, η Έλενα Λεβίζη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γουντφορντ, Έλενα, είναι οι φετινοί νικητές.
4: Ακριβώς, είναι δύο Αμερικανοί οικονομολόγοι. Απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για τα μικροοικονομικά θεμέλια στη μακροοικονομική σταθερότητα. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Σουηδικής Ακαδημίας, που προσθέτει ότι τα νέα μοντέλα που ανέπτυξαν οι δύο οικονομολόγοι χρησιμοποιούνται πλέον από τις κεντρικές τράπεζες και τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο για την αντιμετώπιση των οικονομικών κλειδονισμών, δηλαδή κρίσεις όπως οι ενεργειακές κρίσεις ή οι ευνίδιες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Οι δύο οικονομολόγοι θα μοιραστούν και το οικονομικό βραβείο του 1,2 εκατομμυρίων δολαρίων, ενώ Γρηγόρη, να πούμε ότι με την απονομή του Νόμπελ Οικονομίας κλείνει και για φέτος η απονομή των βραβείων.
0: Έλενα Λεβίζου, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:47, πρώτα λεπτά, ακούτε
1: Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2:47.

0: άρθρο του πρώην λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα Θανάση Καρτερού στην εφημερίδα των Συντακτών με τίτλο «Τι συμβαίνει με τον Νίκο Ανδρουλάκη» ήταν η αφορμή προκειμένου να ξεσπάσει μια νέα διαμάχη μεταξύ του Πασόκ και της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Από το Πασόκ εξαπολύουν σφοδρή επίθεση κατηγορώντας τον κύριο Καρτερό ότι έχει οργανώσει μια συστηματική εκστρατεία όξης συνδυχασμού αλλά και συγκοφαντικών επιθέσεων κατά του Αλέξη Τσίπρα. Βεβαίως ο Θανάσης Καρτερός δεν έμεινε μόνο σε αυτό, αλλά στο άρθρο του αφισβήτησε και την πολιτική στρατηγική του Νίκου Ανδρουλάκη, επικρίνοντας την στάση του απέναντι στα στελέχη του Πασόκ που επιτίθεται φραστικά σε εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Μάλιστα έκανε και ειδική αναφορά ο κύριος Καρτερός στο άρθρο του για το τελευταίο περιστατικό με τον Κωνσταντόπουλο και την Άννα Παπαδοπούλου. Yes. Ακόμη ο κύριος Καρτερός κατηγόρησε τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι επιχειρεί να ταυτίσει πολιτικά τον Τσίπρα με τον Μητσοτάκη, καταλογίζοντας μάλιστα στο το αιχμηρό ερώτημα που προκάλεσε βεβαίως και τη μήνυ του Πασόκ, αν η τακτική αυτή αποτελεί συνειδητή κομματική στρατηγική ή είναι αποτέλεσμα πολιτικής βλακείας.
1: Είναι σε υψηλούς τόνους οι αντιδράσεις έτσι κι αλλιώς. Θα ακούσουμε σε λίγο τι είπε εδώ στο σταθμό και ο Κώστας Τσουκαλάς, ο εκπρόσωπος του Πασόκ, αλλά είχαμε και παρέμβαση και από τον, ρωτήθηκε μάλλον κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά τον brief νωρίτερα, και βλέπουμε ότι όλοι είναι εναντίον όλων πλέον. Έτσι,
0: ακριβώς. Κληθεί λοιπόν να σχολιάσει την αντιπαράθεση Πασόκ Ελλάς, ο κύριος Μαρινάκης είπε πως όταν υπάρχει έλλειμμα προτάσεων υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυφισμών, όχι στο πολιτικό πλαίσιο. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με πολεμικό μέτωπο. Στο Πασόκ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά με όλους αυτούς που δέχονται τα πειρά, όπως είπε ο κύριος Μαρινάκης νωρίτερα.
1: Ευγενία Λούζου, σε ευχαριστούμε πολύ. Όλοι εναντίον όλων. Λοιπόν, για οθέτηση ρητορικής, Άδωνη Γεωργιάδη και για λησαλές επιθέσεις από το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, έκανε λόγο ο Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8.
2: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές εκφράσεις προσωπικές, μη πολιτικές, και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είστε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησίας. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η αριστερά της χώρας, απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει βάλει στόχο το Πασόκ, είναι ξεκάθαρο. Δεν την νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον Πασόκ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται. Όσο τα γκάλωπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένα διάκρον αστέρα του πολιτικού σύστηματος.
1: Από την Ελλάδα τώρα, η Μαριζέτα Αντωνοπούλου μίλησε εδώ στο Art News 105,8 και ρωτήθηκε για την κριτική του Πασόκ, και να ακούσουμε πώς απάντησε.
3: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα, ναι, είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος. Η επίθεση που έγινε λίγες μέρες πριν στην Ελευσίνα από φασίστες έναν αντιφασίστα. Οι τιμές του πετρελαίου.
4: Τι επιδιώκει ο κύριος Καρτερός με αυτό το άρθρο του και τη χυδαία, πολιτικά χυδαία, ξαναλέω, επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη?
3: Κοιτάξτε, έγινε μια επίθεση σε ένα τελεχός μας λίγες μέρες πριν, απρόκλητη σε ένα κανάλι. Και δεν καταδικάστηκε την ηγεσία του Πασόκ. Πέρα από αυτό όμως, εγώ πιστεύω βαθιά στην πολιτική ότι οι επιθέσεις, οι συζητήσεις μάλλον, ακόμα και οι πολύ αοξίες συζητήσεις, οφείλουν να είναι πολιτικές και να μην μπαίνουν ποτέ στο προσωπικό ερώτημα. Γιατί τα προσωπικά δεν αφορούν κανένα πολίτη. Είναι βέβαιο ότι η πολιτική αντιπαράθεση οφείλει και πρέπει να γίνεται με αυτούς τους όρους.
4: Από εκεί και οι οποίοι όροι όμως δεν τηρούνται. Επιτρέψτε μου, κύριε Αντωνοπούλου.
3: Δημοσιογράφου, και ολοκληρώνω με αυτό. Η γράφη τα κάθε αυτόνομο δημοσιογράφου είναι ακριβώς αυτόνομη, και εκεί φτάνει σχολείο.

0: Από το δικαστικό χώρο μας έρχεται η επόμενη είδηση. Προφυλακιστέ εκριθήκαν ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και άλλοι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ που προκάλεσε ζημία εκατομμυρίων ευρώ στο δημόσιο. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μεστάθερη, η οποία θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Άννα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μαραθώνα διαδικασία η οποία διήρκησε 17 ώρες και ολοκληρώθηκε τα ξημερώματα. Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτριας και εισαγγελέα, ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του οδηγούνται στη φυλακή και οι δύο, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρονται ως οι εγκέφαλοι του κυκλώματος που προκάλεσε ζημία στον ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατομμυρίου ευρώ, ενώ η τρύπα στα ταμεία του δημοσίου υπολογίζεται περί τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Προσωρινά κρατούμενοι κρίθηκαν ακόμα τρεις εμπλεκόμενοι, ένας λογιστής και ένα ζευγάρι άχυρα ανθρώπων και ακόμα μια γυναίκα με καταγωγή από τη Ρουμανία αποφασίστηκε να κρατηθεί λόγω ενός ευρωπαϊκού εντάλματος που αφορούσε άλλη υπόθεση. Οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι, κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστικοί όροι, όπως απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρεωτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγκυοδοσία μεταξύ 4 και 8.000 ευρώ.
0: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε μια άλλη τώρα σημαντική εξέλιξη, εκατοντάδες είναι οι έλεγχοι σε ιατρία και κέντρα αισθητικής που έχουν πραγματοποιηθεί μετά τη λειτουργία της πλατφόρμας MedWatch, όπως ανέφερε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης μιλώντας στο Ερτ Νιούς. Ο Υπουργός προανήγγειλε και την ψήφιση νομοσχεδίου εντός του Οκτωβρίου για την αντιμετώπιση της παραπλάνησης στον χώρο της ψυχικής υγείας. Να ακούσουμε το σχετικό ηχητικό.
2: Φτιάχνεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Ένωση των Ψυχολόγων, που το έπειχαν μόνο ιδιωτικά σωματεία. Φτιάχνονται επιστημονικές επιτροπές που θα καθορίσουν τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις. Ναι. Φτιάχνονται ο τρόπος που θα γίνει το έλεγχος αυτών οι οποίοι ασκούν αυτές τις δραστηριότητες. Μπαίνει μία τάξη. Η παραβατικότητα που βγαίνει είναι χαμηλή. Είναι κάτω από το 1%. Έχουμε κάνει ελέγχους πάρα πολλούς και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη και στο Πειραιά. Σε περίπου 300 περιπτώσεις στην Αθήνα, περίπου, αν θυμάμαι καλά, 100 κάτι περιπτώσεις στη Θεσσαλονίκη και άλλες 70 στην Πειραιά.
3: Σε ποιους κλάδους ειδικότητες, δεν ξέρω, εντοπίσατε τη μεγαλύτερη παραβατικότητα?
2: Δεν είναι μόνο γιατροί, είναι και κέντρα αισθητικής που παρουσιάζουν και διαφημίζουν ιατρικές υπηρεσίες.
0: Νεκρή εντοπίστηκε, κυρίες και κύριοι, από τον ανιψιό της, μια 89χρονη γυναίκα, μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Οι αρχές προχώρησαν στην προσαγωγή του 62χρονου γιου του θύματος, ο οποίος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές. Συγκλονισμένοι κάτοικοι της περιοχής που μίλησαν στην κάμερα του Ερτ Νιούς.
4: Η άτυχη γυναίκα ήταν η γυναίκα που περπατούσε κανονικά, είχε επικινητικά προβλήματα.
5: Εκείνη τον έβγαζε έξω, δεν μπορούσε να βγει μόνο στο έξω. Με εκείνη, μα περνάγανε παρέα από εδώ, πηγαίνανε, δεν ξέρω που πηγαίνανε, γυρνάγανε, εντάξει.
6: Ακούσατε φωνές?
5: Όχι, όχι, τίποτα. Μόνο το που φώναζε για να μας καλέσει να ειδοποιήσουμε ότι το 166.
0: 82 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την απελευθέρωση της Αθήνας από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων υψώθηκε το πρωί σημαία στον Ιεροβράχο της Ακρόπολης. Νωρίτερα κατέθεσε στεφάνι στον Άγνωστο στρατιώτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Στασούλας, ο οποίος έστειλε μηνύματα ευθύνης για την προκοπή και την ασφάλεια των πολιτών.
7: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
0: Στη Βρετανία τώρα να πάμε, κυρίες και κύριοι. Οι πάμποι, καρδιά της βρετανικής κοινωνικής ζωής και παράδοσης, αντιμετωπίζουν ένα πρωτοφανές κύμα λουκέτων το τελευταίο διάστημα. Τι ακριβώς συμβαίνει? Ακούμε το θέμα που έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου.
8: Οι pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς. Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς, όπως καταγγέλει, χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό. Αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες. Καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
6: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, κόκκινο βάφτηκε το πρώτο ντέρμπι των Ιωνίων της νέας χρονιάς. Καλό μεσημέρι.
9: Πολύ σωστά. Ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός λοιπόν 1-0 με χρυσό σκόρ το κορυφαίο του αγώνα, το Ρέτσο, που σημείωσε τον γκολ της νίκης με σούτ από το ύψος του πέναντι έπειτα από εκτέλεση φάουλ του Φορτούνη με κεφαλιά ασίστ του Φρόιλερ στο 34ο λεπτό. Οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν με 10 παίκτες από το 26ο λεπτό λόγω της αποβολής του Σάλιαγκα με 2 κίτρινες κάρτες μέσα μάλιστα σε 4 λεπτά. Άντεξαν στην όποια πίεση που άσκησαν οι πράσινοι και τελικά πήραν το υπερπολίτημο τρίποντο. Στα άλλα, χθες ένα παιχνίδια. Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0 και Φυσιά Πανετολικός επίσης 2-0 και Άρης Βόλος 3-1 για την έκτη αγωνιστική να ολοκληρώνεται σήμερα το απόγευμα. Στις 6 θα ξεκινήσει η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Καλαμάτα. Να θυμίσω το Σάββατο ΑΕΚ Όφη 3-0 και Αστέρας Τρίπολης Ατρόμητος 2-1. Στα υψηλά κλιμάκια της βαθμολογίας πλέον, όπου έχει μπει για τα καλά φωτιά, πάντα πρώτος είναι ο Παναθηναϊκός με 15 βαθμούς, στους 14 ΑΕΚ, 13 Ολυμπιακός και στους 12 βαθμούς ο τέταρτος ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως σήμερα έχει μάτς λιγότερο και παίζει σήμερα με την Καλαμάτα.
0: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό, ακούμε τον μετεωρολόγο μας Γιώργο Εμμανουήλ.
10: Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται την Τρίτη με βροχές και καταιγίδες σχεδόν σε όλη τη χώρα. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, κυρίως από το βράδυ, στις σποράδες στην Ανατολική Θεσσαλία και την Εύβοια. Οι άνεμοι, βαθμία στα δυτικά και βόρεια, θα είναι βόρειοι και θα ενισχυθούν στα 8 μποφόρ. Θερμοκρασία το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει στο Ιόνιο, τα Επιρωτικά και το Βόρειο Αιγαίο τους 20 με 22 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα θα φτάσει στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική, βροχές και βαθμία σποραδικές καταιγίδες, η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία από 15 έως 22 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε βροχές από το μεσημέρι. Η άνεμη βορειοδυτική 6 μποφόρ με ενίσχυση το βράδυ και η θερμοκρασία από 12 έως 17 βαθμούς.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2 στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου και Νατάσα Παυλοπούλου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr.
11: Δίκτυο Έρα Δυτικής Μακεδονίας. Έρα Κοζάνης, 100,2 στα FM

0: Διαφημίσεις.
1: Έχει Ερτέκο.
2: Έχω Ερτέκο.
1: Έχει Live Radio.
2: Έχω Podcasts.
1: Έχει On Demand.
2: Έχει Ερτέκο.
1: Έχω Music Mixes.
2: Έχει Music Mixes.
1: Έχω μουσικά σύνολα.
2: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο ερτέκο.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. Ερτέκο. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθεί συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Είναι το ξεκίνημα μιας καινούργιας εβδομάδας. Είναι Δευτέρα, είναι η 12η μέρα του Οκτώβρη. Και εμείς εδώ, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή, εδώ στην Art Kozani, μαζί και με την Art Florinas, θα συνεχίζουμε να σας παρουσιάζουμε νέες παραγωγές, ολοκέντρο για άλμπουμ από το διεθνή χώρο, άλμπουμς που έρχονται αλλά και άλμπουμς που κυκλοφόρησαν πριν από πολύ λίγες ημέρες. Μαζί με τον Χρήστο Τσομπανάκη στην κονσόλα του ήχου, ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίζει τον ήχο από το στούντιο της Art Florinas, ενώ ο Νίκος Γκουτζιδιομήτρος είναι στα λόγια στην παραγωγή στις μουσικές επιλογές για άλλη μια μέρα μέχρι και τις 4. Δύο tracks από το κορυφαίο ψυχεδελικό τρίο από την Κολομβία, των Balves, στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής, από το άλμπουμ Manifest που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες μέρες στις 7 του Οκτώβρη. Πέμπτο ολοκληρωμένο άλμπουμ για αυτό το καταπληκτικό συγκρότημα από την Μπογκοτά της Κολομβίας, που μπλέκουν για ακόμα μια φορά ψυχεδελική rock, drum and bass, funk, ethno jazz, όλα αυτά σε ένα υπέροχο χαρμάνι ήχων και ρυθμών που έχουν καθιερώσει τα τελευταία χρόνια τους Balves σαν μια πολύ σημαντική μπάντα. Μείνετε μαζί μας, καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους.

Το ψυχεδελικό τρίο από την Κολομβία λοιπόν, οι Balves, Manifest, συγκρατήστε τον τίτλο του νέου άλμπουμ, από τα πιο ενδιαφέροντα που ακούσαμε τη φετινή χρονιά. Μόλις το Μάρτιο της φετινής χρονιάς είχαν κυκλοφορήσει και το live studio υβρίδιο, το Transmutations, πάρα πολύ παραγωγική. Μόλις σε μια πενταετία-εξαετία έχουν βγάλει στην αγορά 5 ολοκληρωμένα albums. Αξίζει τον κόπο να πάρουμε και μια δεύτερη γεύση από τη νέα δουλειά, το Manifest των Balves, μετά το Turkish Coffee. Είναι το in and out αυτό που επιλέγουμε.

Θα επανέλθουμε στο άλμπουμ των υπέροχων Bulbs. Σήμερα κάναμε αυτή την πρώτη παρουσίαση με τα δύο tracks που επιλέξαμε από το Manifest. Είμαστε στα 15 μετά τις 3, συντονισμένοι πάντα στην ΕΡΤ Κοζάνης και την ΕΡΤ Φλόρινας. Μας ακούτε όσοι είστε στη Δυτική Μακεδονία μέσω των συχνοτήτων των FM, των δύο σταθμών. Υπάρχει όμως βέβαια και η ψηφιακή πλατφόρμα, το ΕΡΤ ECO. Εκεί μπορείτε να βρείτε στην κατηγορία On Demand και τις εκπομπές μας για να τις ακούτε σε ουδέτερο χρόνο. www.erteco.gr, κάθετος radio, κάθετος Κοζάνη ή Φλόρινα, για να μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε διαδικτυακά. Αφήνουμε τους Bulbs, πάμε να θυμηθούμε ένα όμορφο track, μια από τις πιο ωραίες στιγμές του νέου προσωπικού άλμπουμ του Johnny Marr. Είναι το Each Time.

Και από το It's Time του νέου δίσκου του Johnny Marr να πάμε στους αγαπημένους Fontaines DC. Αυτή την Παρασκευή θα έχουμε την κυκλοφορία του νέου άλμπουμ και αναφερόμαστε στο Dopamine Chamber. Αυτό λοιπόν είναι το άλμπουμ, εδώ και καιρό είναι προγραμματισμένο να βγει στην αγορά στις 16 του Οκτώβρη, ο θάλαμος Dopamines, όπως είναι η μετάφρασή του στα ελληνικά. Μέχρι τώρα σας είχαμε παρουσιάσει δύο tracks μέσα από αυτό το άλμπουμ. Μόλις πριν από λίγα 24 ώρα βγήκε στην αγορά και ένα τρίτο, που μάλιστα αυτό το τραγούδι είναι και το ντουέτο που κάνει η μπάντα με την Ροζαλία σε μια συνεργασία έκπληξη. Αρκετά καλό κομμάτι και αυτό. Σε γενικότερες γραμμές, σε υψηλό επίπεδο για ακόμα μια φορά, το υλικό των αγαπημένων Fontaines DC από τις πιο ιδιαίτερες και αξιόλογες μπάντες στον alternative χώρο τα τελευταία χρόνια. Where is gone λοιπόν... Fontaines DC και Ροζαλία σε πρώτη παρουσίαση.

Where is Gone, Fontaine's DC μαζί με την Ροζαλία. Τρεις γεύσεις έχουμε πάρει από το άλμπουμ που έρχεται την προσεχή Παρασκευή και θα παρουσιαστεί αναλυτικά. Για να πάμε τώρα στους θρυλικούς Echo and the Bunnymen. Αυτό το ιστορικό βρετανικό συγκρότημα από το Λίβερπουλ ιδρύθηκαν εκεί το 1978 με βασικό βέβαια μέλος και frontman του group τον Ian McCallow. Οι Echo and the Bunnymen δισκογραφικά ξεκίνησαν το 80 με το Crocodiles, είχαν συνεχή δισκογραφική παρουσία μέχρι το 90. Μετά για κάποια χρόνια ο Ian McCallow ακολούθησε την προσωπική του καριέρα και το συγκρότημα σύγησε, ωστόσο από το 97 και μετά άρχισαν και πάλι να κυκλοφορούν δίσκους. Για να φτάσουμε σε αυτόν εδώ που βγήκε μόλις πριν από μια εβδομάδα στην αγορά, το Apples for the Isaac. Αυτός είναι ο νέος δίσκος τους. Κατά σειρά αυτός είναι ο 13ος, αλλά είναι ο πρώτος μετά το άλμπουμ του 2014, το Meteorites. Αρκετά χρόνια είχαν να βγάλουν καινούργιο υλικό και να που το κάνουν αυτό το άλμπουμ οι Echo and the Bunnymen. Σας είχαμε παρουσιάσει και παλιότερα, πριν από λίγες εβδομάδες, δύο τραγούδια που είχαν κυκλοφορήσει σαν singles προπομπή αυτής της δουλειάς. Τώρα ένα από αυτά που έτσι ξεχωρίσαμε μέσα από το άλμπουμ είναι το Asimov. Για να το ακούσουμε, με αυτό θα φτάσουμε κοντά στις 3:30 για να μπούμε σιγά σιγά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας.

Αφήνουμε τους Echoed the Bunnymen, σιγά σιγά μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας και αύριο βέβαια έχουμε νέες κυκλοφορίες και την Παρασκευή. Την Τετάρτη θα ακολουθήσει η δεύτερη εκπομπή του νέου αφιερώματος που ξεκινήσαμε στα Zero την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ την Πέμπτη έχουμε μια ακόμη αφιερωματική εκπομπή σε μια δισκογραφική διαδρομή ενός ονόματος που ξεχωρίζουμε από το άμεσο ή το απότερο παρελθόν. Pet Shop Boys τώρα. Κυκλοφόρησαν νέο άλμπουμ και αυτή την περασμένη Παρασκευή. Είναι το άλμπουμ με τον τίτλο A Man From The Future. Το άλμπουμ είναι αφιερωμένο και εμπνευσμένο από τη ζωή και την κληρονομιά του Βρετανού επιστήμονα και μαθηματικού του Alan Turing. Είναι ουσιαστικά η συνέχεια του προηγούμενου, του 15ου στούντιο άλμπουμ του, του Nonetheless, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2024. Με αυτό οι Pet Shop Boys αγγίζουν το 16ο δίσκο τους, στούντιο δίσκο τους στην καριέρα τους, εκτός φυσικά από τις συλλογές ή κάποιο κυκλοφόρητο υλικό ή live albums. Εδώ αναφερόμαστε αμιγώς στα 16 albums που περιλαμβάνουν καινούριο υλικό. Έτσι λοιπόν, αυτό που βγήκε στην αγορά την Παρασκευή ήταν το A Man From The Future και εμείς σε πρώτη μετάδοση ακούμε αυτό εδώ. Natural Wonder, Every Child Should Know. Αυτός είναι ο τίτλος του τραγουδιού.

0: No one had told Alan that Christopher had contracted tuberculosis as a small boy, and his life had been constantly in danger. At noon,
1: 36 μετά τις 3, όπως είπαμε, είναι ένα concept album, το καινούριο album των Pet Shop Boys. Σας δώσαμε μια πρώτη γεύση από αυτό, θα επανέλθουμε βέβαια. Και τώρα αλλάζουμε το κλίμα σε μια Αμερικανίδα που στα 90s έκανε τρελές πωλήσεις, και αναφερόμαστε στη Sheryl Crow, με αυτό τον pop rock και country, έτσι, και τα pop rock και country χρώματα που περιλάμβανε πάντα ο ήχος της. Μια τραγουδοποιός που σίγουρα έχει κάνει μια μεγάλη καριέρα, τουλάχιστον εμπορικά η Sheryl Crow είναι μια πολύ πετυχημένη καλλιτέχνηδα. Το νέο της άλμπουμ λοιπόν κυκλοφόρησε και επιλέγουμε μέσα από αυτό το Perfect.

Αυτό ήταν το Pick You Up, λοιπόν, 13ο studio album για την Αμερικανίδα τραγουδοποιό τη Sheryl Crow, ένα mini album με 7 tracks να περιλαμβάνονται σε αυτό. Αλλαγή κλίματος από τις country rock φόρμες της Sheryl Crow, πάμε στους down tempo ηλεκτρονικούς ήχους του κυρίου Eric Hilton, μέλος μαζί με τον Rob Garza των Thievery Corporation, εδώ στη σόλο του καριέρα, σε ένα track στο οποίο φιλοξενεί στα φωνητικά την αγαπημένη Natalie Clavier. Είναι το Promise Me.

Τα ηθέρια φωνητικά της Natalie Clavier στο Promise Me του Eric Hilton από το επερχόμενο του άλμπουμ, άλλη μια σόλο δουλειά για το μέλος των Thievery Corporation. Και εμείς συνεχίζουμε, πάμε στην Danielle Ponter. Είναι μια Αμερικανίδα μουσικός και τραγουδίστρια, η οποία έχει εργαστεί και πριν να ασχοληθεί με τη μουσική, με τη δικηγορία, ήταν δημόσιος συνήγορος. Κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ, το Some of Us Are Brave, το 2022, το είχαμε παρουσιάσει. Τώρα έχει νέα τραγούδια, ένα εξ αυτών είναι και το Power. Για να το ακούσουμε.

0: Black is that little space we find in the dark each night without a light, in the bend of dark arms, safe from trauma, grief, and strife. Black is the color of real jungle fever in Belize, Tanzania, or Papua New Guinea. Sweaty black bodies swinging wildly, uninhibited, unashamed, unabashedly free. Black is the color of the Atlantic floor, the complexion of the sky dive directly north. It is a sunset horizon disappearing into Ontario Lake. Black is block party speakers blasting black bass beats over nodding nappy heads, carnival drums swirling black rhythms around hips, and barefoot soles stained deep in shades of red. Black is the color. Black is the color of love.
1: Αλλαγή κλίματος, πάμε στους Σκοτσέζους Teenage Fan Club. Βετεράνοι πλέον, αλλά από τους πιο σημαντικούς εκπροσώπους που μας έχουν έρθει στην alternative σκηνή τα τελευταία πολλά χρόνια. Σκεφτείτε ότι οι Teenage Fan Club σχηματίστηκαν στη Γλασκόβη το μακρινό 1989. Έχουμε ένα συγκρότημα δηλαδή που έχει μια δισκογραφική διαδρομή 37 παρακαλώ ετών. Το πρώτο της άλμπουμ κυκλοφόρησε το 1990, ήταν ιδιαιτέρως παραγωγική ως το 1997-98, μετά κυκλοφορούν δουλειές σε πιο αραιά χρονικά διαστήματα, όμως και τα τελευταία χρόνια έχουν νέα άλμπουμς, όπως αυτό που κυκλοφόρησαν το 2023, αλλά και αυτό που ήρθε μόλις την περασμένη Παρασκευή. Σε πρώτη παρουσίαση ακούμε το Tomorrow People μέσα από τη νέα δουλειά των Teenage Fan Club.

και μετά τους Teenage Fan Club, σε αυτά τα 7-8 λεπτά που έχουμε στη διάθεσή μας, δύο ακόμη tracks, θα συνεχίσουμε βέβαια και αύριο με νέες κυκλοφορίες. Για να σταθούμε λίγο στο duo των Sons of Sevilla, εδώ έχουμε δύο μουσικούς που γεννήθηκαν στη Βόρεια Αγγλία, αλλά τώρα ζουν μεταξύ της Ανδαλουσίας στην Ισπανία και της γενέτειράς τους. Συνδυάζουν την Dream Pop με την Garage Soul, έχουν και εμφανέστατες επιρροές από τα 70s. Για να πάρουμε μια ακόμη γεύση από το νέο άλμπουμ τους. Εδώ θα ακούσουμε μια πολύ όμορφη διασκευή τους. Δεν είναι καινούριο τραγούδι, είναι μια διασκευή.

γίνει όμως ένα λάθος με το τραγούδι. Έχει μπει η διασκευή στο Don't Look Any Further του Μεσέλη Νογιοτσέλο και της Λάν Λεχάβας. Δεν πειράζει, ας την ακούσουμε. Και το Songs of Sevilla το παίζουμε στην αυριανή εκπομπή. Εξάλλου και αύριο μόνο νέες κυκλοφορίες θα έχουμε.

Don't Look Any Farther. Michelle Guicello, λοιπόν, η υπέροχη διασκευή της. Του Sons of Sevilla θα τους απολαύσουμε αύριο, μετά το μικρό λάθος που έγινε με αυτό το τραγούδι. Δεν πειράζει, έτσι και αλλιώς και το άλλο, αυτό δηλαδή που παρουσιάσαμε, είχαμε σκοπό να το έχουμε στις λίστες μας αυτή την εβδομάδα. Για να κλείσουμε με Aaron Fraser. Αυτός είναι γνωστός μέσα από τη συμμετοχή του στο group των Duran Jones and the Indications, αλλά έχει και μια solo καριέρα. Ετοιμάζεται τώρα στις 30 Οκτωβρίου να κυκλοφορήσει ένα καινούργιο EP που έχει τον τίτλο Corners. Αυτό θα περιλαμβάνει 6 τραγούδια, ουσιαστικά είναι ένα EP mini album. Και σήμερα εμείς θα παρουσιάσουμε το Same Old Game. Είχαμε παρουσιάσει και το Paint the Picture σε μια από τις προηγούμενες εκπομπές μας. Κάπου εδώ κλείνουμε, αύριο συνεχίζουμε λίγα λεπτά μετά τις 3 με τις νέες παραγωγές από το διεθνή χώρο. Ο Σωτήρης Νάστος ρυθμίσε τον ήχο στην Earth Florinas. Εδώ στα στούντιο της Κοζάνης τον ήχο ήταν ο Χρήστος Τσομπανάκης, με τον Νίκο Κουτζιομήτρο να είναι στην παραγωγή, στις μουσικές επιλογές και στο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο απόγευμα Δευτέρας, μια δημιουργική νέα εβδομάδα. Από τα πολιτιστικά, απόψε στις 6 στην Δημοτική Κοβεντάρη Βιβλιοθήκη Κοζάνης παρουσιάζει το νέο του βιβλίο, το τελευταίο του βιβλίο Σωτήρης Ξενάκης. Για το φεστιβάλ του Echo Jazz την προσεκή Παρασκευή και Σάββατο μιλήσαμε στην πρωινή μας εκπομπή, θα κάνουμε αναφορές και τις επόμενες μέρες. Μέχρι αύριο λοιπόν, γεια σας, και κλείνουμε με Aaron Fraser.

0: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Σοφία Γιαννοπούλου. Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Η απόφαση έρχεται στον απόϊχο της συμφωνίας Ουάσιγκτον και Μόσχας για την αγορά ρωσικού ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και εν μέσω αβεβαιότητας για την ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, χωρίς να έχει επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα $106 το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι Χούθοι στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας την Τετάρτη αναμένονται οι κυβερνητικές ανακοινώσεις για την επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης στην Αντλία, την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης και τα υπόλοιπα μέτρα στήριξης. Στο μεταξύ, ολοκληρωμένη πρόταση νόμου για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους και τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων θα καταθέσει τις επόμενες ημέρες στη Βουλή το ΠΑΣΟΚ, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Το σχέδιο προβλέπει κατάργηση της τεκμαρτής φορολόγησης και του τέλους επιτιδεύματος, του ορίου απαλλαγής από τον ΦΠΑ στις 20.000 ευρώ και σταδιακή μείωση της προκαταβολής φόρου στο 50%. Για το ιδιωτικό χρέος προτείνει μεταξύ άλλων ρύθμιση έως 120 δόσεις με επιτόκιο 3%, προστασία της πρώτης κατοικίας και θεσμοθέτηση ακατάσχετου επαγγελματικού λογαριασμού. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Οι αναβαθμισμένοι σειρμοί διαθέτουν σύγχρονο κλιματισμό, νέους κινητήρες, ανακαινισμένους εσωτερικούς χώρους και υποδομές προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία. Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι βασικό στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μία γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η φωτιά έχει ήδη περιοριστεί. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη στο βόρειο Ισραήλ κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Οι τραυματίες είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί που πραγματοποιούσαν πεζοπορία στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Στο σημείο έχουν σπεύσει διασώστες, στρατιωτικές δυνάμεις και ελικόπτερα για τη μεταφορά των τραυματιών σε νοσοκομεία. Στο νοσοκομείο Τζεμέλη της Ρώμης αναμένεται να εισαχθεί αύριο το πρωί ο Πάπας Λέων προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση για οζίδιο στο πνεύμονα. Σύμφωνα με το Βατικανό, το οζίδιο εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια εξετάσεων ρουτίνας. Επανέρχεται από σήμερα και έως τον Ιούλιο ο μικρός δακτύλιος στην Αθήνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε σποράδες Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία αύριο θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση στις 5, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά και στο earthnews.gr. Σε λίγο μαζί σας ο Γιάννης Πετρίδης.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Στη Φάσοπλαστ, η ελληνική παραγωγή συναντά την παγκόσμια καινοτομία. Μετατρέπουμε την τεχνογνωσία σε έργα που θωρακίζουν τη χώρα. Στην ίδρυση, την άρδευση, την ενέργεια. Δημιουργούμε τις αρτηρίες των σύγχρονων υποδομών με απόλυτη προσήλωση στα διεθνή πρότυπα. Φάσοπλαστ, 52 χρόνια ελληνικής υπεροχής. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περιττή ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα. Earth News Radio 105,8.
2: As far as music itself goes, you know, the simplest thing to forget is that what music is about, and any kind of art form is about, is creating the kind of...
3: Γεια σας, καλή εβδομάδα. Ξεκινάμε με το καινούριο του Michael Kiwanuka.
2: You have to learn to be certain about what you like, not what you think sounds good to someone else. Say, first thing is you have to learn your own heart and your own mind about sound. So whatever you think is beautiful, that's what's beautiful. See, and you have to pursue that.

Το άλμπουμ του θα λέγεται Fudge, κυκλοφορεί σε λίγες ημέρες και αυτό είναι ένα από τα 12 τραγούδια του δίσκου ενός καλλιτέχνη που έχει απήχηση αρκετή και στη χώρα μας και εκείνο το κομμάτι όταν και στη τηλεοπτική σειρά αγαπήθηκε, Summer Clothes. Αυτός ήταν ο τίτλος του τραγουδιού που ακούσαμε. Έχουμε και άλλα που ψαρέψαμε στο διαδίκτυο και εδώ και εκεί από αυτά που βγήκαν το τελευταίο δεκαήμερο. Τα μηνύματά σας στο Viber με λατινικούς χαρακτήρες Earth News Radio. Instagram, email και X από τις 4 στις 5. Kings of Leon.

από τους Kings of Leon στο συγκρότημα των Royal Blood, βρετανικό συγκρότημα εδώ και 10 χρόνια και περισσότερο. Ετοιμάζουν το 5ο άλμπουμ τους που θα έρθει νομίζω μέσα στις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Από το άλμπουμ αυτό θα ακούσουμε τώρα το τραγούδι Royal Blood.

Ακούσαμε λοιπόν Royal Blood, το άλμπουμ που θα σημειώσει επιτυχία στη Βρετανία τουλάχιστον. Τώρα προσέξτε, τόσα χιλιάδες ονόματα τα οποία φυσιολογικά δεν μπορούν να γίνουν σε όλες τις χώρες. Αυτή που θα ακούσουμε βγαίνει με το ψευδώνυμο, είναι από την Νορβηγία. Την ξέρουμε σαν Girl in Red. Είναι από την Νορβηγία, τραγουδίστρια, στιχουργός και παραγωγός. Ήδη έχει πολύ μεγάλη επιτυχία, αν σκεφτεί κανείς και διαβάσει ότι έχει πουλήσει πάνω από 5 εκατομμύρια πιστοποιημένες ψηφιακές μονάδες στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι μόνο στην Νορβηγία. Έτσι τώρα μετριέται η επιτυχία. Πόσες ψηφιακές μονάδες έχεις καταφέρει, πόσα εκατομμύρια. Η New York Times έγραψαν για αυτήν ότι είναι μία από τις πιο οξυδερκείς και συναρπαστικές τραγουδοποιούς που εργάζονται στον κόσμο της κιθαριστικής μουσικής. Blue είναι ο τίτλος του κομματιού από την Girl in Red.

Girl in Red. Και η Δέσποινα γράφει εδώ ότι σαν ακούω την Taylor Swift, και η στίχη και όλα. Επαναλαμβανόμενο copy-paste. Λοιπόν, έτσι είναι. Βγαίνει μία και την ακολουθούν εκατομμύρια άλλες. Σε 80 χρόνια από σήμερα θα ακούγονται αυτά που παίζουμε? Δεν ξέρω. Εσείς θα ζείτε να τα ακούσετε σε 80 χρόνια, αν ας πούμε ακούγεται τότε αυτό που θα παίξω τώρα και που τώρα παίρνει καλές κριτικές? Arlo Parks και Waiting for Me.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία ως προς τον αριθμό των νέων καταχωρήσεων υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι η ώρα να χαλαρώσουμε την πίεση στη Μόσχα, αλλά να την εντείνουμε, δήλωσε ο επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Διπλωματίας Κάγια Κάλλας. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι σήμερα οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου μετά τις επιθέσεις των Χούθη της Ιεμένης στη Σαουδική Αραβία. Την αβεβαιότητα στις αγορές ενισχύουν οι αμφιβολίες για την ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, την οποία ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε μια γυναίκα που εντοπίστηκε τραυματισμένη κατά τη διάρκεια κατάσβεσης φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο πανόραμα Θεσσαλονίκης. Η πυρκαγιά έχει περιοριστεί. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Λουίζα Μαραβελάκη.

0: Kontakthof. Πίνα Μπάους. Η παράσταση γεγονός επιστρέφει στο Εθνικό Θέατρο. Από 9 Οκτωβρίου για λίγες μόνο παραστάσεις. Κεντρική σκηνή, κτίριο Τσίλερ. Kontakthof. Στους κήπους.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.
2: Η συνέχεια ανήκει στον Bruno Mars. Ο superstar είναι ο Bruno Mars, το ξέρετε αυτό. Ίσως θα είναι το μόνο αγόρι, άλλο ένα μπορεί να είναι, που θα καταφέρει να μπει μέσα στις υποψηφιότητες για τα καλύτερο άλμπουμ της χρονιάς. Η αναγγελία είναι όπου να είναι. Σε λίγες ώρες θα έχουμε την αναγγελία για τα Grammy. Ο Bruno Mars λοιπόν, αυτός ο τυπάκος που εδώ και χρόνια με ωραία pop R&B τραγούδια έχει κατακτήσει τους πάντες. Δεν είναι κάτι καινούριο η μουσική του. Είναι ένας έξυπνος καλλιτέχνης, στέκεται πάρα πολύ ωραία στη σκηνή και βασίζεται στη μουσική των 60s και των 70s. Για παράδειγμα, αυτό εδώ το τραγούδι που είναι από το καινούργιο του άλμπουμ που έχω μπροστά μου, το The Romantic, και ο τίτλος παραπέμπει εκεί, μου θυμίζει τραγούδια σαν και αυτά που παίζω τα R&B της δεκαετίας του 60. Dance with me.

Επειδή είναι πολύ ταραντούχος, πραγματικά είναι ταραντούχος ο Bruno Mars, μπορεί ένα τραγούδι που είναι τόσο παλιό, δικό του είναι, δεν είναι παλιό, αλλά κανονικά θα ήταν ένα τραγούδι του 65-66 αυτό, να το κάνει να ακούγεται ωραία. Όπως τα περισσότερα τραγούδια που είναι αυτά που αρέσουν, είναι τραγούδια που έχουν βασιστεί σε τραγούδια του 60. Ο επόμενος καλλιτέχνης, που και αυτός θα βρεθεί μέσα στις υποψηφιότητες, στις κατηγορίες τα bluegrass και τα country, τουλάχιστον, οι κριτικές για το όνομά του, το έχω παρουσιάσει 2-3 φορές το άλμπουμ, είναι εξαιρετικές και από τις καλύτερες που έχει πάρει άλμπουμ μέσα στη χρονιά αυτή. Βγήκε τον Αύγουστο του 2026. Είναι το So Much For Goodbyes, το 5ο στούντιο άλμπουμ του Billy Strings. Στο τελευταίο τεύχος το Uncut του έχει, που είναι Αμερικάνος αυτός και Bluegrass, του έχει 9/10. Είναι από τα καλύτερα άλμπουμ που μπορεί κανείς να ακούσει ωραία τραγούδια. Ο Guardian το έχει αποθεώσει. Αυτά στην Βρετανία. Στην Αμερική οι κριτικές είναι σχεδόν 100% για αυτόν τον δίσκο. Ακούστε άλλη μια φορά τον Billy Strings.

Το όνομά του Billy Strings. Ψάξτε τον αν σας αρέσει αυτή η μουσική. Είναι εξαιρετικός και το ευχάριστο είναι ότι υπάρχει κόσμος που τους αρέσουν και αυτά τα τραγούδια στην εποχή μας, γιατί έχει και επιτυχία και βέβαια μία αποθέωση από τους κριτικούς σε αυτό το άλμπουμ τελευταίο αλλά και στα προηγούμενα. Έφυγε από την ζωή ένας μουσικός ενός συγκροτήματος που παίζαμε κυρίως στη δεκαετία του 80 εδώ, ένας μουσικός που το όνομά του είναι Chris Wells, drummer στο συγκρότημα Died Pretty. Η Died Pretty ήταν group που είχε έρθει από την Αυστραλία, δεν ήταν αυτή, ναι. Είναι από την Αυστραλία λοιπόν, ένα συγκρότημα σε εκείνη τη γενιά των group της δεκαετίας του 80. Έχω φέρει ένα CD από που είχα σημειώσει ιδιαίτερα ένα κομμάτι που έπαιζα τότε για να παίξω και σήμερα και να κάνουμε αναφορά σε αυτό το μουσικό που δεν είναι πια μαζί μας. Died Pretty.

ούτε αυτοί μας είχαν ξεφύγει στη δεκαετία του 80. Τώρα, από αυτά που διαβάζω το Σαββατοκύριακο στον ξένο τύπο, Αγγλία με δεκαετία του 80. Τώρα, από αυτά που διαβάζω το Σαββατοκύριακο στον ξένο τύπο,

Δύο τελευταία κεφάλαια με τον James Dean. Αν αυτή είναι μία από τις καλύτερες, ίσως και η καλύτερη σειρά αυτής της χρονιάς, μία από τις χειρότερες, και όταν λέμε χειρότερες είναι εκατομμύρια χειρότερες, όλες αυτές τις σειρές που ανεβαίνουν στις διάφορες πλατφόρμες δεν βλέπονται οι περισσότερες πια. Λέμε τώρα από, για να πούμε κάποια χειρότερη από αυτές που υποτίθεται κοστίζουν για να γίνουν, έχουν καλούς ηθοποιούς, αποκτούν μια φήμη. Δεν πάμε σε όλες τις άλλες αηδίες που βλέπουμε ή που δεν βλέπουμε. Νομίζω λοιπόν ότι η χειρότερη σειρά που έπαιξε ρόλο, γιατί είναι στην, σε ποιον, ήδη είναι 12-13 νομίζω χρονιές που παίζεται αυτή η σειρά, είναι το American Horror Story. Είδα τα πρώτα δύο επεισόδια όπως και στο προηγούμενο και δεν βλέπετε, δηλαδή είναι ό,τι πιο άθλιο έχει βγει στην τηλεόραση φέτος. Είναι αυτός ο τύπος που λέγεται Ryan Murphy, ο οποίος, τον οποίο θεωρώ υπεύθυνο για την πτώση ας πούμε του γούστου, όχι μόνο του αμερικανικού κοινού αλλά και παντού όπου παίζω τις σειρές, δηλαδή σαπουνόπερες εντελώς της τελευταίας ας πούμε. Τι να πω, δεν υπάρχουν λόγια. Δεν θέλω να πω πολύ άσχημα λόγια για σειρές σαν και αυτές, και ούτε να τις αναλύσω το πόσο ρόλο έχουν παίξει στην κατάσταση που είναι η Αμερική σήμερα. Γιατί από την Αμερική ας πούμε του Χέρι Μίλλερ ή του Χέμιγκουέι έχουμε φτάσει σε αυτή την Αμερική του American Horror Story. Δείτε τα πρώτα επεισόδια, να δείτε, δεν βλέπετε αν έχεις δει και τα προηγούμενα. Βέβαια έχει μερικούς σπουδαίους τοπιούς όπως είναι η Τζέσικα Λάγκ, η Κάθι Μπέιτς, η Άντζελα Μπασέτ, αλλά υπάρχει το μεροκάματο. Τι να κάνουν, παίζουν εκεί. Ράιαν Μέρφι, ό,τι το πιο φρικτό στην Αμερικάνικη τηλεόραση. Κατέστρεψε και τη μουσική με τον Γκλί αυτός. Παρόλα αυτά θα παίξω ένα τραγουδάκι από αυτά τα δύο πρώτα επεισόδια. Είναι ένα τραγουδάκι του 1926, 100 χρόνια πριν, που έγινε επιτυχία αργότερα, πολύ μεγάλη, στη δεκαετία του 50 και του 60 από πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Εγώ θα το παίξω όπως ακούγεται στο επεισόδιο. Είναι λοιπόν ένα ερωτικό τραγούδι μιας ρομαντικής εποχής που όμως έχει ταυτιστεί με πάρα πολλές ταινίες τρόμου. Δεν είναι η πρώτη ταινία που χρησιμοποιείται το τραγούδι, ενώ είναι ένα ρομαντικό τραγούδι στο φιλμ ή μάλλον στη σειρά αυτή και σε διάφορες ταινίες που το έχω ακούσει, το χρησιμοποιούν σαν έτσι μουσική μετά από μια πολύ φοβερή σκηνή ας πούμε τρόμου, γιατί είναι ο τίτλος, Tonight You Belong to Me.

Αυτός ήταν χρυσός δίσκος το 1956. Από μια σειρά του 2026. Από το American Horror Story. Ο Παναγιώτης μου γράφει ότι Γιάννη πέντε αστέρια σήμερα, ο Guardian στο άλμπουμ των Fontaine's DC. Τεράστιος θρίαμβος. Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμφωνεί και ο Guardian με την άποψή μου που την είπα και μπροστά στο κοινό προχτές και την έχετε ακούσει από εδώ. Είναι νομίζω ένα από τα πολύ καλά άλμπουμ αυτής της χρονιάς στα σίγουρα. Το ζήτημα είναι να τους περάσει σε ένα ακόμα μεγαλύτερο ακροατήριο. Τα είπαμε εκεί στη συγκέντρωση, τα λέμε και εδώ. Εμείς θα ακούσουμε τώρα, την Παρασκευή θα παρουσιάσουμε τραγούδια από το άλμπουμ των Fontaine's DC, αύριο 1965. Εμείς θα ακούσουμε τώρα τον Cameron Winder, που το συγκρότημά του ελπίζω να πάρει σειρά μετά τους Fontaine's DC. Είναι ο frontman των Geese, αυτός είναι. Live at Carnegie Hall, το πρώτο ζωντανό άλμπουμ του Cameron Winder.

Αύριο 1965. Συνέχεια με καινούρια την Παρασκευή. Δεύτερο μέρος σε αφιέρωμα που έχουμε κάνει την Πέμπτη. Η Μαρίλια Γεροντίδη στον ήχο, ο Δίπλωμο Δουλίδης Ζουγρής, ήταν ο Γιάννης Πετρίδης.

0: Η ώρα είναι 5. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα $106 το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμότητων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από το ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσκάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίνη για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφτεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 θα απαγορευτεί η πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νομοσχέδιο που παρουσίασε η κυβέρνηση. Το μέτρο αφορά παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2013 και μετά και καλύπτει αρχικά ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως το Facebook, το Instagram και το TikTok. Την ευθύνη επαλήθευσης της ηλικίας αναλαμβάνουν οι ίδιες οι εφαρμογές με τη δυνατότητα αξιοποίησης του Kids Wallet. Έως τις 19 Οκτωβρίου πρέπει να υποβάλουν δηλώσεις ζημιάς η παραγωγή του Δήμορο πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις υπερβολικές βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί από την 1η έως την 4η Οκτωβρίου. Στους δύο Αμερικανούς οικονομολόγους Ρόμπερτ Χολ του Πανεπιστημίου Στάνφορντ και Μάικλ Γουντφόρντ του Πανεπιστημίου Κολούμπια απονεμήθηκε το φετινό Νόμπελ Οικονομίας για τη συμβολή τους στη διαμόρφωση μοντέλων που βοηθούν τις κυβερνήσεις και τις κεντρικές τράπεζες να αντιμετωπίζουν οικονομικές κρίσεις, παρατεταμένες υφέσεις και υψηλό πληθωρισμό.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρες ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική. ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Φάσοπλαστ. Ηχομονωτικά συστήματα αποχέτευσης από πολυπροπυλένιο τριών στρωμάτων. Πιστοποιημένα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Fraunhofer. Και τέρμα ο θόρυβος. Φάσοπλαστ. Εδώ και 52 χρόνια. Εγγύηση σιγουριάς.
2: Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα, 9 Νοεμβρίου, στο Christmas Theater, artinfo.gr.
0: Earth News Radio, 105,8.

Αχ, αυτή η φωτιά του φθινοπόρου. Για πότε πήγαμε από τον Αστερία της Άμμου στο χρυσοκαφέ φίλο του δάσους. Εγώ δεν το κατάλαβα. Αν και, πρέπει να το πω, είμαστε ευγνώμονες, είμαι ευγνώμων για το γεγονός ότι φέτος, μετά από πάρα πολλά χρόνια, έχουμε επιτέλους φθινόπωρο. Βέβαια η Μαρίλια που είναι απέναντί μου και ήρθε σχεδόν μουσκεμα η κοπέλα, γιατί από το μαραθώνα μέχρι την Αγία Παρασκευή έβρεχε, λέει, καταρακτοδός, με κοιτάζει με ένα δολοφονικό βλέμμα και με χαμόγελο μαζί.

καλή μας εβδομάδα. Ελπίζω και εύχομαι να σας βρίσκουμε καλά μετά από το Σαββατοκύριακο ή το Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Είναι Δευτέρα, είναι 12 του Οκτώβρη. Χρόνια μας πολλά. Χρόνια πολλά στην Αθήνα μας. Χρόνια πολλά στην 82 ετών ελευθερία μας. Σαν σήμερα, το 1944, η πόλη των Αθηνών ή η πόλη κράτος στην ουσία, που τελικά παραμένει ως πόλη κράτος των Αθηνών, απελευθερώθηκε από τα γερμανικά ναζιστικά στρατεύματα κατοχής. 82 χρόνια απελευθέρωσης, 82 χρόνια ελευθερίας, 82 χρόνια όμως που θα έλεγα ότι διανθίστηκαν, χαρακτηρίστηκαν, σίγουρα ταυτίστηκαν με ανελευθερία σε πολλές περιόδους ιστορικές, με απειλές κατά της δημοκρατίας και με άλλου είδους κατοχές και ομοιρίες, άλλου είδους είναι πλέον τα θύματα ή οι απώλειες. Δυναμώστε λίγο. Ο περίπατος του Φθινοπόρου, Γιώργος Σταυριανός.

Μαρίλια που ανέφερα νωρίτερα είναι η Μαρίλια Γεροντίδη στη Βροντίδα του Ήχου. Η Λουίζα που θα αναφέρω τώρα είναι η Λουίζα Μαραβελάκη, που μαζί με τη Μαρία Σφυρόερα έχουν τη δημοσιογραφική επιμέλεια της παραγωγής. Η Δέσποινά μας αρκεί στο τηλεφωνικό μας κέντρο και την επικοινωνία. Ελπίζω να τις φτιάξουμε έτσι λίγο το κέφι. Η Έλενα Καραγιάννη στην αρχισυνταξία των θεμάτων και στο μικρόφωνο. Και η εκπομπή «Μένουμε εδώ». Air News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας τώρα μαζί μας.

Παρασκευή Σαββατοκύριακο με αρκετή ειδησιογραφία όπως πάντα. Πολλά μαζεύονται. Είναι και η δημοσιογραφική ύλη πολύ, ειδικά στον κυριακάτικο τύπο και στις ιστοσελίδες που αλλάζουν θεματολογία και εμπλουτίζονται και με άλλα θέματα. Εάν τα διαβάσατε, τα παρακολουθήσατε, τα ακούσατε, τα είδατε ένα προς ένα, έχουν το δικό τους ενδιαφέρον. Και μετά το στρατηγικό διάλογο, η ενεργειακή εκεχηρία. Όλο καινούργιες λέξεις, φράσεις και τάσεις μαθαίνουμε. Εγώ εκεί έχω και εγώ γίνει θειασότης της τεχνητής νοημοσύνης, του AI, περισσότερο γιατί το δεν το κρύβω. Καμιά φορά βαριέμαι να ανατρέξω στις σωστές πηγές από μόνη μου και λέω για να δω, με μια διαστροφή βέβαια και με μια περιέργεια, για να δω. Τι θα γράψει η τεχνητή νοημοσύνη για το TST, ας πούμε, στρατηγικός διάλογος. Ναι, μου δίνει τις απαντήσεις. Τώρα της μόδας είναι η ενεργειακή εκεχηρία, που μάλλον από ό,τι φαίνεται, όλο αυτό το η ενεργειακή εκεχηρία Τραμπ, αλλά η σιωπή της Μόσχας και η άγνοια του Κιέβου και η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Ζελένσκι είναι ένα παζλ για δυνατούς λίτες, ένα σταυρόλεξο για δυνατούς λίτες. Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Έχω την εντύπωση ότι το άρμα της ειρήνης και η Diesel, όπως χαρακτηριστικά διάβασα. Η ενεργειακή εκεχηρία λοιπόν, που ναι τη μάθαμε και αυτή, και κατά τα άλλα, επειδή πηγαίνω από το ένα στο άλλο, να γυρίσω πάλι λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη, στο AI και σε όλα τα εργαλεία και τις μηχανές. Σας τυχαίνει και εσάς παιδιά οι απαντήσεις να σας φαίνονται χειριστικές και καθοδηγητικές? Ή μόνο εμένα μου φαίνεται και θίγομαι εύκολα? Δηλαδή ρωτάς κάτι, σου απαντάει. Και λες ή δεν απαντάς καθόλου ή δεν ξέρω αν ανήκετε κι εσείς. Αν ανήκετε, Μαρίλη, ελπίζω να γελάσεις μαζί μου ή να με διορθώσεις. Και όποιος άλλος θέλει φυσικά, και εσύ Λουίζα. Αν ανήκετε στους πολύ ευγενικούς και απαντάτε «ΟΚ, ευχαριστώ». Ή άμα λέτε «ευχαριστώ». Εμένα δεν μου λέει «παρακαλώ», ξέρετε τι μου λέει. Μου συνεχίζει και μου λέει «μήπως θέλετε να βρούμε και εκείνο και το άλλο και το άλλο». Δίνει 2-3 εναλλακτικές έτσι για να τα πιάσει όλα και είναι πολύ μακράν αυτού που πραγματικά θέλω εγώ. Για παράδειγμα, να σας δώσω ένα παράδειγμα. Διάβαζα και ήθελα να μάθω περισσότερα, αλλά κανείς δεν έχει το πλήρες ρεπορτάζ, κανείς. Τέλος πάντων δεν είναι διαθέσιμος αυτή τη στιγμή, για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Με την Οσμία Ερίου. Έχει εκενωθεί το σχολείο, όπως ξέρετε, το συγκρότημα, με τους τόσες χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς. Κάνουν το μάθημα με τηλεεργασία, με τηλεκπαίδευση. Και υπάρχει ένα θέμα, αλλά τους έχουν διαβεβαιώσει ότι μάλλον δεν βρίσκουν κάποιο πραγματικό πρόβλημα. Η Οσμή έρχεται και φεύγει σε τακτά διαστήματα, αλλά απαντήσεις δεν έχουν πάρει άνθρωποι. Και κάθομαι και σκέφτομαι εγώ τώρα. Για στάσου να ρωτήσω την AI. Υπάρχει γυτνίαση της Γκράβας με τις πολυκατοικίες και τα σπίτια στην πλατεία Κυψέλης που έχουν υποστεί ρηγμάτωση και βλάβες σοβαρές από το Μετροπόντικα της γραμμής 4. Μου γράφει λοιπόν. Η Γκράβα βρίσκεται τα ηγέτου και Κίθνου στα Άνω Πατήσια σύνορα με το Γαλάτσι. Χωρίς να ρωτήσω εγώ, προσέξτε, εγώ απλά ρώτησα τις οδούς και αν βρίσκονται κοντά. Μου απαντάει, δεν υπάρχει σχέση με τη διάνοιξη, προσέξτε, από μόνο του. Και μετά μου λέει, εκεί που επέμενα εγώ, μου λέει, μα οι πολυκατοικίες που έχουν υποστεί βλάβη βρίσκονται γύρω από την πλατεία Κυψέλης, δηλαδή 2,5 με 3 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή. Και σκέφτομαι εγώ τώρα, 2,5 με 3 χιλιόμετρα σε ευθεία γραμμή δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση. Τώρα βέβαια όλα αυτά που λέω είναι τελείως αυθαίρετα. Απλά θέλω να σας πω τον τρόπο με τον οποίο μου συμπεριφέρθηκε η τεχνητή νοημοσύνη. Επίσης πολλές φορές, σε άλλες περιπτώσεις, σε τιμές, σε συμβουλές, σε διάφορα πραγματάκια, την έχω πιάσει να κάνει λάθος. Και μετά με μια πονηράδα μικρού παιδιού το γυρίζει και λέει «Συγγνώμη που δεν σας κάλυψα, μάλλον έχω κάνει λάθος και συγγνώμη που δεν έχω τις κατάλληλες απαντήσεις. Είμαι σίγουρη ότι θα το βρείτε εκεί, εκεί και εκεί, άσχετα πράγματα δηλαδή». Και εγώ εκεί παιδιά νιώθω μια ανακούφιση, μα μια ανακούφιση, γιατί λέω ο ανθρώπινος εγκέφαλος εξακολουθεί να είναι ανώτερος.
τρόποι επικοινωνίας πολύ, όλες οι πλατφόρμες και το τηλεφωνικό μας κέντρο 210-60-09-604 και 605 και η πιο εύκολη προσιτή και με άμεση το Viber.

Καλησπέρα σας και πάλι. Εδώ είμαστε λοιπόν και συνεχίζουμε με το «Μένουμε εδώ». Ξεκινήσαμε με τα φθινοπορεινά και ταυτόχρονα και με τα άλλα. Και μια και πιάσαμε την AI και την επιστήμη, όλοι αυτοί οι ταπεινοί εργάτες της επιστήμης που βραβεύονται και τους μαθαίνει όλος ο κόσμος και για αυτούς δεν ξέρω πώς το παίρνουν, πάντως είναι ένα μεγάλο σπουδαίο βραβείο, μια σπουδαία διάκριση. Συνεχίζουμε λοιπόν να ρίχνουμε λίγο φως, λίγο από το δικό μας φως, πολύ από τον καλεσμένο μας που είναι και εξαιρετική, γύρω από τους βραβευθέντες με το Νομπέλ, άλλοτε λογοτεχνίας, άλλοτε ιατρικής, άλλοτε οικονομίας, όπως εν προκειμένου. Το Νομπέλ Οικονομίας λοιπόν για το 2026 απονεμήθηκε φέτος, κυρίες και κύριοι, στους Αμερικανούς, το τονίζω λίγο αυτό, το υπογραμμίζω, στους Αμερικανούς Ρόμπερτ Χολ και Μάικλ Γούντφορντ.

0: Το σκεπτικό και ο λόγος της Ακαδημίας θα είναι το αντικείμενο της συζήτησής μας με τον συνάδελφό του, τον κύριο Παναγιώτη Σκαρδάτο. Σκαρτάδο, με συγχωρείτε πολύ. Τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτάδο, επίκουρο καθηγητή μικροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης. Πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, κυρία Καραγιάννη.
0: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πολύ. Μεγάλη μας τιμή. Είστε ακριβώς ο άνθρωπος, ο καθηγητής, ο επιστήμον που μπορεί να μας εξηγήσει γιατί αυτοί οι δύο επιστήμονες, ο Χολ και ο Γουτφορντ, κέρδισαν φέτος το Νομπέλ Οικονομίας. Για ποια έρευνα?
1: Ωραία, τέλεια. Σας ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε και έχω τη δυνατότητα να εξηγήσω το σκεπτικό πίσω από το φετινό Νόμπελ Οικονομίας. Όπως πολύ σωστά είπατε, πήγε σε δύο Αμερικάνους καθηγητές, τον Ρόμπερτ Χολ που είναι από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ και τον Μάικλ Γουτφορντ που είναι από το Πανεπιστήμιο Κολούμπια. Η ίδια η αιτιολόγηση της Σουηδικής Ακαδημίας Επιστημών μπορεί να ακούγεται λίγο τεχνική, ότι πήραν το Νόμπελ για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης.
0: Όπως τα λέτε.
1: Όμως απαντά σε ένα ερώτημα το οποίο είναι απλό και καθημερινό και μας αφορά όλους. Το πώς μπορεί δηλαδή μια κυβέρνηση και μια κεντρική τράπεζα να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας χωρίς να τα κάνει χειρότερα. Πίσω από αυτό το ερώτημα κρύβονται τόσο η ακρίβεια στο σούπερ μάρκετ όσο και το επιτόκιο του στεγαστικού δανείου το οποίο πληρώνουμε.
0: Πολύ καλά τα λέτε.
1: Οπότε για να καταλάβουμε λίγο το πρόβλημα, τι πέτυχαν, τι προσπάθησαν να επιλύσουν, θα πρέπει να γυρίσουμε 50 χρόνια πίσω, τη δεκαετία του 70. Εκείνη την εποχή υπήρχε η ιδέα ότι το κράτος μπορεί να εξομαλύνει τις οικονομικές κρίσεις και αν θέλετε να σταθεροποιήσει μια οικονομία που υπερθερμαίνεται. Τα οικονομικά μοντέλα της εποχής στηρίζονταν πάνω σε σταθερές στατιστικές σχέσεις. Με την πιο γνωστή από αυτές που την κάνουν ακόμα και οι μαθητές της τρίτης λυκείου στο μάθημα αρχές οικονομικής θεωρίας είναι η λεγόμενη καμπύλη Φίλιπς που λέει κάτι πάρα πολύ απλό. Όταν η ανεργία είναι υψηλή, ο πληθωρισμός είναι χαμηλός. Και το αντίστροφο. Όταν η ανεργία είναι χαμηλή, ο πληθωρισμός είναι υψηλός.
0: Μάλιστα.
1: Σαν να λέμε υπήρχε ένας μηχανιστικός τρόπος, ένας διακόπτης που όταν σηκώναμε το διακόπτη στον ον, έπεφτε ο πληθωρισμός, λιγόστευε η ανεργία, έτσι κι αλλιώς. Αυτό καταλαβαίνετε, εντάξει, δεν λειτουργήσε. Ουσιαστικά από τα τέλη της δεκαετίας του 70 και μετά φάνηκε ότι αυτός ο διακόπτης, αν θέλετε, χάλασε. Γιατί παρατηρούσαμε και τον πληθωρισμό να ανεβαίνει και την ανεργία να ανεβαίνει μαζί του. Κάτι που δεν μπορούσαμε να εξηγήσουμε μέσα από την οικονομική θεωρία της εποχής. Οπότε τα μέτρα άσκησης οικονομικής πολιτικής που προτείναν τότε οι κυβερνήσεις δεν ευόδωσαν, γιατί ουσιαστικά πατάγανε πάνω σε λάθος θεωρία. Πολλοί εκείνη την εποχή, πολιτικοί και οικονομολόγοι, άρχισαν να πιστεύουν ότι η οικονομική πολιτική σταθεροποίησης τελικά έκανε περισσότερο κακό παρά καλό και έπρεπε να εγκαταληφθεί. Το πρόβλημα λοιπόν δεν ήταν η οικονομική θεωρία. Το πρόβλημα είναι ότι συζητάμε για σχέσεις μεταξύ ανθρώπων και οι άνθρωποι αλλάζουν συμπεριφορά όταν αλλάζει η πολιτική. Δηλαδή, αν εγώ περιμένω ακρίβεια αύριο και είμαι εργαζόμενος, τότε θα ζητήσω, θα απαιτήσω αύξηση στον μισθό μου από σήμερα. Όταν εγώ είμαι επιχείρηση και περιμένω ακρίβεια αύριο, τότε αναπροσαρμόζω τις τιμές μου από σήμερα. Όταν βλέπουμε και πυκνώνουν τα σύννεφα, πάμε και μαζεύουμε τη μπουγάδα μας. Δεν περιμένουμε να βρέξει. Αυτό το πράγμα όμως γίνεται μια αυτοεκπληρούμενη προφητεία, από ό,τι καταλαβαίνετε, γιατί αν εγώ ζητήσω παραπάνω μισθό και οι εταιρείες ζητήσουν παραπάνω τιμές για τα προϊόντα τους, τελικά η ακρίβεια έρχεται.
0: Δεν τη θεσέβεται, μάλιστα.
1: Εδώ λοιπόν μπαίνει ο πρώτος από τους δύο καθηγητές που κέρδισε το Νόμπελ, ο Ρόμπερτ Χολ, που το 1978 έκανε μία πολύ απλή αλλά έξυπνη για την εποχή της ερώτηση. Ότι αν οι οικογένειες τελικά αποφασίζουν το πόσα θα ξοδέψουν σήμερα με βάση όσα αναμένουν να κερδίσουν τα επόμενα χρόνια, τότε μόλις μάθουν κάτι νέο, μία απόλυψη, μία απόλυση, μία αύξηση, ένα νέο φόρο, μία είδηση για μία ενεργειακή κρίση, τότε θα πρέπει να αλλάξουν και την κατανάλωσή τους. Δεν περιμένουν να χτυπήσει η κρίση αυτή καθ' αυτή για να κόψουν τα έξοδά τους. Τα κόβουν από τη μέρα που μαθαίνουν το νέο ότι κάτι κακό θα έρθει στο μέλλον. Η κατανάλωση λοιπόν δεν κινείται από το γεγονός, είπε ο Χολ το 1978, κινείται από την είδηση.
0: Mm-hmm. Αυτό πολύ σημαίνει... σημαντικό, ναι, πράγματι, ειδικά για την εποχή που το είπε.
1: Ναι, λέμε για 50 χρόνια πριν.
0: Ναι.
1: Οπότε τα νοικοκυριά δεν αντιδρούν μηχανικά στο εισόδημα που εισπράττουν σήμερα. Τα νοικοκυριά σκέφτονται το αύριο.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία για την πολιτική, γιατί ένα μέτρο άσκησης οικονομικής πολιτικής δεν έχει το αποτέλεσμα που θέλουμε εμείς να έχει. Έχει το αποτέλεσμα που πιστεύει ο κόσμος ότι θα έχει για το μέλλον του. Μία προσωρινή ελάφρυνση ή μία ελάφρυνση που πλασάρεται ως προσωρινή δεν θα κινήσει την κατανάλωση των οικοκυριών το ίδιο με μία ελάφρυνση η οποία θα πλασαριστεί ως μόνιμη ελάφρυνση. Καταλαβαίνετε, η είδηση και ο τρόπος μετάδοσης της είδησης τελικά έχει πιο μεγάλη αξία για την οικονομική πολιτική από το ίδιο το γεγονός.
0: Μάλιστα.
1: Εν συνεχεία λοιπόν ήρθε και ο άλλος κύριος, ο Μάικλ Γουντφορντ, ο έτερος λήπτης του βραβείου, πήρε αυτή την ιδέα του Ρόμπερτ Χολ και έχτισε πάνω της ένα οικονομικό μοντέλο, ένα μαθηματικό μοντέλο με τρεις πρωταγωνιστές. Είχαμε νοικοκυριά, επιχειρήσεις και μια κεντρική τράπεζα που κινεί το επιτόκιο. Τι ανακάλυψε? Ότι ουσιαστικά τον πληθωρισμό, την αύξηση των τιμών τον οδηγούν οι επιχειρήσεις. Ποιο είναι το πρόβλημα? Μία επιχείρηση δεν μπορεί να αλλάζει τιμές κάθε μέρα. Αλλάζει τιμοκατάλογο ανατακτά χρονικά διαστήματα, αλλά θα πρέπει να εξηγήσει στους πελάτες της γιατί άλλαξε τιμές. Αν δεν τεκμηριώσει, αν δεν επικοινωνήσει αυτή την αλλαγή των τιμών στους πελάτες της, ρισκάρει να τους χάσει. Και όταν αλλάξει μία τιμή, ξέρει ότι δεν μπορεί να την ξαναλλάξει τόσο εύκολα, οπότε δεν κινείται μόνο από το κόστος και την ζήτηση όπως είναι σήμερα, αλλά και το κόστος και την ζήτηση για τους επόμενους μήνες. Έτσι λοιπόν πολλές φορές οι επιχειρήσεις τιμολογούν βάσει προσδοκιών. Αυτό το είδαμε και πρόσφατα και στην πανδημία και στον πόλεμο της Ουκρανίας.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη, ναι, μου κάνετε μια χάρη. Ακριβώς εδώ, στην Άνω Τελεία, θα σας κρατήσω, σας παρακαλώ, λίγο ακόμα από το χρόνο σας, να πάμε στους τίτλους ειδήσεων, μην κλείσετε, για να πάρουμε αυτό που είπατε. Δηλαδή το από την πανδημία και εντεύθεν, με κανονικούς ρυθμούς και με κανονική κατάσταση στην πραγματική ζωή, πώς το είδαμε, αν θέλετε να το δούμε έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε σε τίτλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Νέους σειρμούς προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός κατά τη μετακίνησή του με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού. Βασικός στόχος, η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, σημείωσε. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμορο Πεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Στο Ισραήλ, ένας νεκρός και περίπου 20 τραυματίες από έκρηξη κατά τη διάρκεια πεζοπορίας μαθητών κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, η έκρηξη ενδέχεται να προκλήθηκε από παλιό πυρομαχικό που δεν είχε εκραγεί. Ωστόσο, τα αίτια διερευνώνται. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
0: Earth News Radio 105,8.
2: Δευτέρα στο απόγευμα, 12 του Οκτώβρη 2026, περιμένοντας και την κακοκαιρία ή τη φυσιολογική μεταβολή του καιρού, θα πω εγώ, συζητάμε με τον κύριο Παναγιώτη Σκαρτάδο, τον επίκουρο καθηγητή μικροοικονομικής θεωρίας και πολιτικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κρήτης, για το πώς μπορεί μια κυβέρνηση να περιορίσει τα σκαμπανεβάσματα της οικονομίας. Δανείζομαι την δική του φράση, προσπαθώντας λοιπόν να εξηγήσουμε σε όλους εμάς, να μας εξηγήσει ο καθηγητής, το σκεπτικό της Ακαδημίας για την απονομή του φετινού βραβείου Νομπέλ Οικονομίας φυσικά στους δύο επιστήμονες Χολ και Γουτφορντ. Κύριε καθηγητά, είστε μαζί μας?
3: Ναι, βεβαίως.
2: Πολύ ωραία. Είχαμε μείνει λοιπόν στο μαθηματικό μοντέλο του δεύτερου του Μάικλ Γουτφορντ. Είπατε νοικοκυριά, επιχειρήσεις, κεντρική τράπεζα με το επιτόκιο και αρχίσαμε να λέμε στα καθημάς, κατά κάποιο τρόπο, το βιώσαμε λίγο να συμβαίνει με το φαινόμενο της πανδημίας και ό,τι άλλο μας βρήκε από εκεί και μετά. Πάμε να το δούμε σε πιο πραγματικές συνθήκες, αν θέλετε, αυτό. Και γιατί όχι και σε ό,τι αφορά το τοπίο της ελληνικής οικονομίας.
3: Ναι, βεβαίως. Από όλα αυτά βγαίνει ένα πάρα πολύ πρακτικό δίδαγμα. Αφού τελικά όλοι και οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις κοιτάζουν μπροστά και προεξοφλούν το μέλλον, τελικά μετράει τόσο αυτό που θα κάνει μια κεντρική τράπεζα, όσο και αυτό που λέει. Δηλαδή, αν πιστεύουμε εμείς ότι όλο αυτό που βιώνουμε τώρα είναι μια παροδική κρίση και κάποια στιγμή η τιμή του πετρελαίου θα ξαναγυρίσει πίσω σε φυσιολογικά επίπεδα, τότε οι τιμές συγκρατούνται ήδη από σήμερα και ο στόχος για μια οικονομική σταθερότητα γίνεται πιο εύκολος. Γι' αυτό και οι κεντρικές τράπεζες, αν έχετε παρατηρήσει, βγάζουν πολυσέλιδες εκθέσεις που αιτιολογούν το επιτόκιο το οποίο έχουν επιλέξει, εξηγούν τις αποφάσεις τους και όχι μόνο αυτό, δίνουν και σήμα για το ποιες θα είναι οι επόμενες αποφάσεις τους και για το πού θα κινηθούν τα επιτόκια στο άμεσο μέλλον. Δηλαδή η επικοινωνία των κεντρικών τραπεζών και των κυβερνήσεων επηρεάζει το μήνυμα, επηρεάζει την εικόνα που έχει ο κόσμος για το μέλλον και τελικά μπορεί ή μπορεί και όχι να κινήσει την οικονομία προς τη σωστή κατεύθυνση.
2: Εδώ, αν μου επιτρέπετε, έρχεται μια πολύ ωραία ερώτηση. Είναι μια γνωστή ρίση αυτή, αλλά την θέτει ως ερώτηση για τη συνέχιση της κουβέντας η ακροάτριά μας Φωτεινή, που λέει «Η οικονομία είναι τελικά ψυχολογία».
3: Ναι, δεν το συζητάμε. Η οικονομία είναι κοινωνική επιστήμη. Εμείς εδώ εντασσόμαστε στη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών μαζί με το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, Κοινωνιολογίας και Ψυχολογίας. Γιατί έχουμε άμεση συγγένεια με όλα αυτά τα τμήματα.
2: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον. Ναι, πολύ ενδιαφέρον. Νομίζω ότι το καλύψαμε. Εγώ νωρίτερα υπογράμμισα το θέμα της υπηκότητας, της εθνικότητας μάλλον των καθηγητών, γιατί διαβάζω εδώ τα στατιστικά, κύριε Σκαρτάδο, ότι έχουμε κυριαρχία των ΗΠΑ στην απονομή βραβείου Νομπέλ Οικονομίας. Δηλαδή δεν έχουμε εύκολα από άλλη χώρα και μόλις 3 γυναίκες έχουν τιμηθεί συνολικά με το βραβείο. Ωραία, σας ευχαριστώ θερμά. Είσαι πολύ μεταδοτικός, να σας πω την αλήθεια. Και να είστε καλά, σας χαιρετώ και σας ευχαριστώ.
3: Καλό απόγευμα. Γεια σας.

πάλι καλησπέρα. Σε ευχαριστώ πολύ για την πολύ ωραία ευχή, για την καλή εβδομάδα και για τις εκπομπές. Μακάρι έτσι να πάει. Θανάση, καλησπέρα και σε σένα. Μ' αρέσει που λες ότι οι Γερμανοί ξανάρχονται και είναι υπέροχη ταινία. Επιτέλους οι εποχές λέει ξανάρχονται και όχι οι Γερμανοί. Χαρούμενη εβδομάδα. Χαράλαμπε, καλησπέρα. Γεράσιμε και σε σένα, ο οποίος αναφέρεται στην πολύ παραστατική πράγματι περιγραφή του καθηγητή και του άρεσαν και αφηγήσεις μου σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Ο Σπύρο, κάθεσε να σε βρω, γιατί έχει σχέση το μήνυμά σου με την τεχνητή νοημοσύνη. Λες ότι γενικώς η ΠΙΝ χρησιμοποιεί, έχει πολύ καλές πηγές και δύσκολα του έχει τύχει να τη διορθώσει. Όσο για τα οικονομικά σκαμπανεβάσματα, είναι σίγουρα στρατηγική Τραμπ. Φωτεινή, είδες, απαντήσαμε στην ερώτησή σου αν η οικονομία είναι τελικά ψυχολογία. Και Σταμάτη, λες είμαι καθοδόν για μπάνιο πριν την καταιγίδα. Καλησπέρα. Ο Σταμάτης το λέει αυτό και όχι ο Σπύρος, με συγχωρείτε, τον μπέρδεψα. Ο Γιάννης, καλή εβδομάδα και σε μένα και στους συνακροατές, όπως λέει. Και συνεχίζουμε. Έχουμε και αυτό εδώ, τι είναι. Μου έφερε εδώ μήνυμα και από το τηλεφωνικό κέντρο. Καλά να είσαι, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ πολύ. Την καλησπέρα μου στην Ξάνθη. Του αρέσει που υπάρχει μια ευκρίνεια στην εκφορά του λόγου, να το πω έτσι.

0: ώρα πλησιάζει 6 παρα 20, κυρίες και κύριοι. Πάντα εδώ, μένουμε εδώ. Earth News Radio 105,8 και Φωνή της Ελλάδας, The Voice of Greece μαζί. Μας ακούτε και από το Earth Echo, είτε τώρα που μιλάμε, είτε σε οποιαδήποτε ώρα της μέρας ή της νύχτας. Αυτό που λέμε on demand. Και στο άκουσμα της είδησης για την απώλεια του Διονύση Χαριτόπουλου, προσωπικά ένιωσα πιο ορφανή, πιο λίγη, γιατί ο συγκεκριμένος συγγραφέας, διανοούμενος, πνευματικός άνθρωπος, μας έχει συνοδεύσει με τα γραψίματά του σε όλες τις δεκαετίες της ζωής μας, από τότε που τον ανακαλύψαμε, και είπαμε να αδράξουμε την αφορμή για την αποδημία του, για να συζητήσουμε με τον διευθυντή των εκδόσεων Τόπος, τον κύριο Βαγγέλη Γεωργακάκη, όσο γίνεται να παρουσιάσουμε στον κόσμο τελικά αυτή η μεγάλη προσωπικότητα των γραμμάτων, ποια ήταν, ποιος ήταν. Καλησπέρα σας, κύριε Γεωργακάκη.
1: Καλησπέρα,
0: σας ευχαριστώ πολύ.
1: Είναι
0: αλήθεια ότι πολλές από τις φράσεις που είχαν υποθεί και έχουν απομονωθεί και στο διαδίκτυο του Διονύση Χαριτόπουλου, για αυτούς που ίσως δεν έχουν εικόνα του έργου του ή δεν έχουν διαβάσει ούτε ένα βιβλίο, πολλές όμως από τις φράσεις έχουν γίνει ένα είδος τάσης. Δηλαδή, ας πούμε, η φράση «θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους» δεν μπορεί να ξεπεραστεί εύκολα, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, καλά. Ήταν στο έργο του Διονύση Χαριτόπουλου, υπάρχουν αφορισμοί, ας το πούμε έτσι, πάρα πολύ. Δηλαδή θα μπορούσε να φτιάξει κανείς άλλα βιβλία μόνο με τους αφορισμούς που περιέχονται μέσα στα βιβλία του Διονύση. Μεγάλη διαφορά, αν θέλετε, από τους συνηθισμένους, από αυτά που συνήθως διαβάζουμε, είναι ότι πολύ εύκολα καταλαβαίνει ότι αυτές οι φράσεις είναι απόσταγμα ζωής, είναι απόσταγμα προσωπικής εμπειρίας και επεξεργασίας. Ο Διονύσης Χαριτόπουλος ήταν πραγματικός συγγραφέας, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Παρότι ήταν δύσκολο να τον ταξινομήσει κανείς.
0: Ακριβώς.
1: Ήταν άνθρωπος που για να γράψει κάτι έπρεπε να τον κυνηγάει αυτό που ήθελε να γράψει. Όπως έλεγε ο ίδιος, υπήρχαν ιστορίες μέσα μου, ιστορίες τις οποίες με απασχολούσαν, μου ζάνιζαν το μυαλό και έγραφα τότε που έπρεπε, πια δεν ήταν δυνατόν να φύγουν από μέσα μου παρά μόνο αν τις αποτύπωνα στο χαρτί.
0: Αυτό δεν είναι και το χάρισμα, το φυσικό που λέμε πηγαίο τάλαντο ενός συγγραφέα?
1: Αυτό είναι αυτό που ξεχωρίζει, ας πούμε, τους μεγάλους συγγραφείς. Είναι αυτοί που αφήνουν ένα κομμάτι του αυτού του σε κάθε έργο, που σίγουρα έχουν εξοδέψει κάτι από τον εαυτό τους όταν τελειώνουν ένα έργο. Ήταν από αυτούς.
0: Θα ήθελα, ναι, και μου άρεσε τρομερά, δηλαδή τη βρήκα τρομερά πάνω σε αυτό ακριβώς που έχουμε την εντύπωση, έχουμε σχηματίσει όσοι έχουμε διαβάσει κάποια βιβλία του Διονύση Χαριτόπουλου, το πνεύμα, η ανακοίνωση που κάνατε από τις εκδόσεις. Δανείζομαι λοιπόν από εκεί τη φράση αυτή, ότι ήταν ακατάτακτος, όχι άτακτος, ακατάτακτος. Αυτό που είπατε, δεν μπορούσε να κατηγοριοποιηθεί.
1: Ήταν και άτακτος.
0: Μπορεί και να ήταν, ναι. Εγώ δεν τον είχα γνωρίσει, βέβαια.
1: Τέλος πάντων, όπως λέει και ο ίδιος, είμαι από αυτούς που το διάβασμα κυριολεκτικά με έσωσε. Δηλαδή, εννοούσε ότι πραγματικά θα μπορούσε να έχει τραβήξει άλλο δρόμο στη ζωή του. Αν δεν υπήρχε το διάβασμα, αν δεν υπήρχε η επαφή με τους μεγάλους της λογοτεχνίας, και αν δεν ήταν μια απόφαση ζωής να ασχοληθεί με το γράψιμο, γιατί πραγματικά παράτησε τα πάντα για να ασχοληθεί με τη συγγραφή. Και νομίζω ότι είναι εύκολο να το διαπιστώσει κανείς. Είναι αυτό που γράφουν πάρα πολύ, η λιτότητα, η αυθεντικότητα, η δωρικότητα της γραφής, η έλλειψη πολλών καλολογικών στοιχείων και κοσμητικών επιθέτων και διαφόρων άλλων στη γραφή του, αλλά και το γεγονός ότι ήταν και πρωτοπόρος σε πολλά πράγματα. Δηλαδή Ας μην μιλήσουμε μόνο για τον Άρη, τον αρχηγό των Ατάκτων, που η πρώτη μεγάλη ιστορική έρευνα για αυτή την ίσως τη σημαντικότερη προσωπικότητα, θα έλεγα εγώ, του 20ου αιώνα της Ελλάδας.
0: Και ένα θέμα, επιτρέψτε μου, τζιζ που λέμε, και όμως καταπιάστηκε με τη βιογραφία του. Ουσιαστικά νομίζω ότι ήταν γνωστός και από πριν, αλλά σαν να καθιερώθηκε πλέον στο χώρο της βιβλιοσυγγραφής με αυτή. Επιβλήθηκε, ναι.
1: Επιβλήθηκε. Νομίζω επίσης ότι και άλλα θέματα ευαίσθητα, για παράδειγμα η λογοτεχνική ενασχόλησή του με τον εμφύλιο και τα τραύματά του μέσα από τα παιδιά της Χελιδόνας,
0: ναι,
1: ή τα αυγά μαύρα, ή ο σχολιασμός των Γιάπηδων, ας πούμε, την εποχή της ανόδου αυτή της μόδας, ας πούμε, ήταν από τα πράγματα που πρώτος, ας πούμε, τα έκανε και αφήνοντας ένα πολύ ισχυρό αποτύπωμα, ας πούμε, και μια στάση ζωής.
0: Θα λέγαμε, χωρίς να αποτελεί ύβρι, για όνομα του Θεού, θα λέγαμε ότι ήταν influencer της εποχής του, πριν τους influencer, θα το λέγατε αυτό.
1: Δεν θα του άρεσε καθόλου.
0: Το ξέρω ότι δεν θα του άρεσε, γι' αυτό προσπαθώ να το πω διακριτικά. Ήτανε, να το πούμε αλλιώς, ήταν επιδραστικός σίγουρα, ήταν μια σχολή από μόνος του.
1: Σίγουρα ήταν σοβαρά επιδραστικός και αυτό φαίνεται από αυτά που γράφτηκαν στις αμέσως επόμενες ώρες από το θάνατό του. Πάρα πολλοί άνθρωποι αναφέρθηκαν στο πόσο επέδρασε πάνω τους η γραφή του Διονύση Χαριτόπουλου. Ήταν συγκλονιστικό, δηλαδή νομίζω ότι αυτά που γράφτηκαν σε ένα 24ωρο μπορούν να φτιάξουν βιβλίο.
0: Τώρα εντελώς στατιστικά, έτσι, για να πάρουμε ένα δείγμα, έχετε εικόνα σε ποιες ηλικίες είχε αυτό που λέμε αντίκρισμα, θα μπορούσατε να το βάλετε σε κάποια κουτάκια ώστε να καταλάβουμε αν είχε επαφή και αν είχε εκτόπισμα στους νέους, στη νέα γενιά και σήμερα ακόμα?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν ήταν ένας συγγραφέας που σε σχέση με, ξέρετε, το γυναικείο αναγνωστικό κοινό υπερτερεί. Ήταν όμως από τους συγγραφείς που είχε πάρα πολλούς άλλες αναγνώσεις, πιθανόν περισσότερους από οι γυναίκες. Επίσης, από το γεγονός ότι πάρα πολλοί νεότεροι ανακάλυπταν σιγά σιγά τη γραφή του. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή ότι ο Χαριτόπουλος είναι ο άνθρωπος που διαβάζει ο νέος κόσμος. Νομίζω όμως ότι θα άξιζε τον κόσμο να ανακαλύψει μια τόσο γνήσια γραφή, ας πούμε, μια πολύ διαφορετική γραφή από αυτή που έχουν συνηθίσει. Νομίζω ότι το κοινό του ήταν στο 40+, ας πούμε, και βέβαια όσο μεγαλύτερη τόσο περισσότερα. Μην ξεχνάμε ότι συμπλήρωσε τώρα φέτος 50 χρόνια γραφής. Το πρώτο βιβλίο, η Δανικιά Γραβάτα, ήταν το 1976, δηλαδή.
0: Ναι. Μιλάμε πραγματικά, έχετε δίκιο, είναι 50 χρόνια.
1: 50 χρόνια.
0: Και πιστεύω ότι είχε και άλλο μέλλον μπροστά του, αν δεν ήταν διαφορετικά τα σχέδια.
1: Το πιστεύω και εγώ και σίγουρα πάντα είχε 2-3 πράγματα που τον απασχολούσαν. Αλλά εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον για μερικά από τα έργα του είναι σίγουρο ότι θα τα ανακαλύψουν και οι επόμενες γενιές, όχι.
0: Ναι, ναι, και εγώ το πιστεύω. Ναι, έχετε δίκιο, και εγώ το πιστεύω. Έχω την αίσθηση ότι όπως ανακαλύπτουν και ξένους λογοτέχνες και σιγά σιγά, ας πούμε, πιστεύω ότι θα έρθουν και στην λίγο παλαιότερη γενιά, γιατί όπως είπαμε εδώ δεν μιλάμε, δεν υπήρχαν διαχωριστικά δεκαετιών, σχολών, ύφους. Είναι από μόνος του Διονύση Χαριτόπουλος. Τον γνωρίζεις, τον μαθαίνεις, τον διαβάζεις. Σαν άνθρωπος, εσείς που τον γνωρίζατε καλά, γενικότερα πώς ήταν, πώς σχολίαζε, πώς έπαιρνε τη ζωή και τα πράγματα, ειδικά το τελευταίο διάστημα?
1: Είχε μια μεγάλη αγάπη για τη γνήσια λαϊκότητα. Και δεν την εξειδανίκευε τη λαϊκότητα. Την αγαπούσε με τον τρόπο του και με τα καλά της και με τα κακά της. Του άρεσε η ευθύτητα, αλλά και η τρυφερότητα που βγάζει η σκληράδα του λαϊκού ανθρώπου, που πολλές φορές γίνεται χαλή να τον πατήσεις όταν χρειάζεται, ας το πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Ήταν ένας άνθρωπος που είχε περιχρόνηση, ας πούμε, για οτιδήποτε, ας το πούμε, εξέφραζε εξουσία.
0: Ναι.
1: Δεν ήθελε να έχει επαφή με αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν ένας άνθρωπος που έζησε με τον τρόπο του, δεν του άρεσε πολύ. Δημοσιότητα, τα ξέρετε αυτά,
0: ναι.
1: Δεν του άρεσε.
0: Μάλιστα.
1: Και ήταν ένας άνθρωπος που έζησε με τον τρόπο του, δεν του άρεσε πολύ. Δημοσιότητα, τα ξέρετε αυτά,
0: ναι.
1: Δεν του άρεσε.

0: Για να πει και μια παρακατάθεση. Νομίζω και μέσα από εκεί μπορεί κανείς να αναγνωρίσει ακριβώς τον άνθρωπο και το, την ποιότητά του.
1: Μάλιστα. Και αυτό το τελευταίο που μας είπατε, κύριε Γεωργακάκη, είναι μια πολύ έτσι, σημαντική πληροφορία. Θα μπορούσε κάποιος και μόνο από αυτό να πάρει πράγματα, να γίνει πιο πλούσιος. Το σίγουρο είναι, χωρίς να θέλω να πω πολύ στερεοτυπικά πράγματα, ότι ο κόσμος των γραμμάτων είναι σαφώς φτωχότερος, αλλά πρόλαβε αυτά τα 50 χρόνια, όπως λέτε, να τον κάνει ειδικότερα, ξεχωριστό και πολύ πλούσιο. Νομίζω ότι έτσι όπως αποχαιρετάτε στο δελτίο σας, στην ανακοίνωσή σας, οι εκδόσεις Τόπος, είναι και αυτό που τον αντιπροσώπευε, γιατί όπως είπατε είχε μια αυθεντική λαϊκότητα την οποία και σεβόταν, και ξέρουμε ότι το ζεϊμπέκικο, για το οποίο είχε γράψει και κάποια καταπληκτικά πράγματα, ας ανατρέξουν οι ακροατές μας στο Google να το βρουν, το ζεϊμπέκικο και το μόνο τραγούδι που χόρευε του Τσιτσάνη, το Ίσως Αύριο, είναι αυτό που τον χαρακτηρίζει και τον χαρακτήριζε.
0: Δεν μπορώ να διαφωνήσω.
1: Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ για αυτή σας την παρουσία εδώ και για την σύντομη αναφορά στη μεγάλη αυτή προσωπικότητα. Κύριε Γεωργακάκη, σας χαιρετώ.
0: Χαιρετώ και εγώ. Γεια σας.

πούμε το εγχειρίδιο βλακείας, να πούμε το ημών των ιδίων, να πούμε Άρης ο αρχηγός των ατάκτων, να πούμε τα αυγά μαύρα που ήταν και θεατρικό, τις πρόβες πολέμου, τα παιδιά της Χελιδόνα, στο λίστα γάμου, τη νύχτα που έφυγε ο Μπούκοβι, κάτω στον Πειραιά, στο Μουράγιο, τι να πρωτοπείς. Έχω την εντύπωση ότι ένα από τα ξένα τραγούδια που θα άκουγε ευχαρίστως θα ήταν αυτό. If I did, I would kneel down and ask him.

στο έργο του 50 χρόνια γραπτός, το τελευταίο του από τις εκδόσεις Τόπος 1976-2026, 50 χρόνια κόμμα γραπτός, συλλογή συνεντεύξεων από τον ίδιο. Στο άνοιγμα λοιπόν αυτού του βιβλίου είχε διαλέξει το εξής επιμήθειο. If I did, I would summon them together. Θα είμαι πάντα με τους ξυπόλυτους, έξω από τα χειμερινά ανάκτορα, ακόμη και αν είναι χειρότεροι από τους μέσα, γιατί αυτοί έχουν το δίκιο με το μέρος τους.

Πέτρο, γεια σου. Ευχαριστώ για το σχόλιο πάρα πολύ. Τριαντάφυλλε, γεια σου. Πειραιάς βαθύς, εκ Πειραιός πειραιώτικα, λέει. Ας μην ξεχνούμε τα έργα του για τον Πειραιά. Χαράλαμπε, δεν μπορώ να παρακολουθήσω τον Ιρμό σου, αλλά σε ευχαριστώ για τα μηνύματα, γιατί έχει στείλει πολλά.

φτάσαμε στο παρατέσσερα, στο παραπέντε, παρατέσσερα σήμερα στην εκπομπή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνατε ζεντροφιά, που παρακολουθούσατε τα λεγόμενα, που δεν είναι απαραίτητο ότι θα συμφωνούσατε. Και βεβαίως να προλάβουμε και το τελευταίο Τάκης από την Ξάνθη. Πολύ αγαπητή στην Ξάνθη, κυρία Καραγιάννη. Πράγματι ήταν ο πατέρας μου εκεί και υπηρέτησε εκεί, αγαπημένη μου Τάκη, και ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό. Με συγκινεί ιδιαίτερα αυτό που λέτε και η περιοχή και το ότι το θυμάστε. Συγγνώμη που δεν ασχολήθηκα σήμερα με το Βυσοκαρβελάκιον επεισόδιο. Και δεν ξέρω αν παρατηρήσατε, αφήσαμε το Μαζονάκι, πιάσαμε το Βυσοκαρβελάκι. Θου κύριε!

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Αμερικανού Προέδρου για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Στο μεταξύ, πάνω από τα 106 δολάρια του βαρέλι εκτινάχθηκε το Brent, καθώς εκτός από την αβεβαιότητα σχετικά με το ουκρανικό, ανησυχίες για την επάρκεια της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου εν ώψη του χειμώνα προκαλούν και οι επιθέσεις των Χούθη στη Σαουδική Αραβία. Στη χώρα μας θα παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν. Ενώ ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης σε συνέντευξή του προειδοποίησε για τον κίνδυνο δημοσιονομικού εκτροχιασμού λόγω προεκλογικών σκοπιμοτήτων. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης προτείνει αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα, αξιοποιώντας τα επιπλέον έσοδα από τον ΦΠΑ. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1 του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών που θα παραδοθούν έως το τέλος του 2027. Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών, επισημένοντας πως η αντιμετώπιση του κυκλοφοριακού στην Αθήνα προϋποθέτει ουσιαστική ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία του 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Συμπληρωματική ποινική δίωξη ασκήθηκε στους τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση της Μαρφίν για ανθρωποκτονία στο πλαίσιο τρομοκρατικής πράξης και απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Οι τρεις κατηγορούμενοι έχουν κληθεί αύριο να απολογηθούν ενώπιον της ανακρίτριας. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφτεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Κλειστό έως την Παρασκευή θα παραμείνει το Γυμνάσιο Βασιλικών Θεσσαλονίκης μετά την πτώση σοβά από οροφή αίθουσας που προκάλεσε τον τραυματισμό μαθητή. Από την αυτοψία δεν διαπιστώθηκαν εμφανείς φθορές στο κτίριο, ωστόσο η αιτία της αποκόλλησης παραμένει άγνωστη. Τα μαθήματα θα γίνονται με τηλεκπαίδευση. Ένας μαθητής λυκείου σκοτώθηκε και περίπου 20 άνθρωποι τραυματίστηκαν από έκρηξη, η οποία οφείλεται πιθανότατα σε έκρηξη πυρομαχικού που δεν είχε εκραγεί κατά τη διάρκεια σχολικής εκδρομής στο βόρειο Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρετανίας θα πραγματοποιηθεί στις 20 Νοεμβρίου με τη συμμετοχή του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα, της Προέδρου της Κομισιόν Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν και του Βρετανού Πρωθυπουργού Άντι Μπέρναμ. Η Σύνοδος αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά τις πρόσφατες δηλώσεις Μπέρναμ ότι η Βρετανία πρέπει να επανεξετάσει τη σχέση της με την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς να αποκλεί ακόμη και την επιστροφή της στο μπλοκ 10 χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
2: Το 112 εξελίσσεται, γιατί στην έκτακτη ανάγκη κάθε πληροφορία είναι πολύτιμη. Με νέες τεχνολογικές δυνατότητες, περισσότερους τρόπους επικοινωνίας και πληρέστερη εικόνα για κάθε περιστατικό, το 112 έρχεται ακόμα πιο κοντά σου όταν χρειάζεσαι βοήθεια. Το έργο υλοποιείται από την Κοινωνία της Πληροφορίας για το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Ο ζωντανός τρέλος του Chicago Bulls επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson. Ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: στο αυτοκίνητο ή το σπίτι, στη δουλειά ή τη χαλάρωση, ραδιοφωνικές διαδρομές με ενημέρωση και μουσική.
1: Απολύτως σχετικό.
0: Στην Ελλάδα και τον κόσμο, στα πρόσωπα και την κοινωνία.
1: Απολύτως σχετικό με τον Ανδρέα Παπασταματίου.
0: Έγχρωμο ενημερωτικό ραδιόφωνο.
1: Δηλαδή,
0: άκουσε να δεις. Πολύ καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα, καλώς σας βρίσκουμε ή καλώς ήρθατε. Guido per il mare luce.

Ήταν 12 Οκτωβρίου, όπως είναι σήμερα, 9 χρόνια πριν απελευθερωθεί η Αθήνα, και γεννήθηκε εκεί στη Μόντενα της Ιταλίας ο Λουτσιάνο Παβαρότι.

0: una nuvola.
1: Ερωτευμένος με το τραγούδι, όχι μόνο με τις άριες από τις όπερες, αλλά και τα ναπολιτάνικα λαϊκά τραγούδια. Κάποια στιγμή, επειδή τραγουδούσε και, ας το πούμε, μεικτό ρεπερτόριο, πολύ βαρισίμαντη κριτική της λυρικής τέχνης, τον κακολόγησαν. Μα δεν αυτό και η τεχνική του, και χαλάει την τοποθέτηση της φωνής του και κάτι τέτοια βαρύγδουπα για αυτούς που μπορούν να κρίνουν αλλά δεν μπορούν να τραγουδήσουν. Γιατί το τραγούδι δεν είναι μόνο μαθηματικά και νότες, είναι και ψυχή. Ο Λουτσιάνο Παβαρότη, που εκτός από τις άριες, τα ναπολιτάνικα και άλλα ωραία τραγούδια που είπε, λάτρευε και τις μακαρονάδες. Αυτό το δημιούργησε πολλά προβλήματα. Μονίμως προσπαθούσε να χάσει λίγο βάρος. Χαρακτηριστική παρουσία του όταν έβγαινε να τραγουδήσει, κρατούσε αυτό το μαντιλάκι στο αριστερό χέρι. Καλά, μήπως σε θαυμαστής του θα μου πείτε. Δεν ξέρω τι καταλάβατε. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μια καινούργια εβδομάδα ξεκινάει. Για λόγους που δεν μπορώ να αποσαφηνίσω, γι' αυτό δεν τους μοιράζομαι μαζί σας. Έχουμε ένα πολύ έτσι, έχουμε κέφι εδώ όλη η ομάδα. Ναι, καλό είναι αυτό. Χρειάζεται και ειδικά δευτεριάτικα, που είναι η δύσκολη εκκίνηση. Ναι. Ποιος ξέρει, είναι η συγκυρία, πώς βρεθήκαμε πολύ ωραία μαζί. Και θα πάμε μέχρι τις 7 παρέα με το απολύτως σχετικό, πάντα στο Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, έχουμε και λέμε Βίβια Νικολοπούλου στην Πολιωτική Τράπεζα Επεξεργασίας του Οίκου. Η ευχάριστη είδηση της εβδομάδας. Δέσποινα Σαρκύρη στο τηλεφωνικό κέντρο. Λουίζα Μαραβελάκη στη δημοσιογραφική παραγωγή. Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική διεύθυνση γενικών καθηκόντων. Γυαλίζω πατώματα από τις σκηνές της όπερας. Και στο μικρόφωνο Ανδρέας Παπασταματίου. Αν θελήσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, έχουμε τρεις ωραίες μεθόδους, γι' αυτό ανέφερα και μπροστά τη Δέσποινα Σαρκύρη, γιατί στο τηλεφωνικό κέντρο δύο γραμμές είναι στη διάθεσή σας. 2-10-60-09-604 και 2-10-60-09-605. Αν θέλετε να στείλετε μήνυμα στο Viber, Earth News, αφήνετε κενό Radio και μπαίνετε στην πλατφόρμα, στη δική μας σελίδα, για να στείλετε τα μηνύματά σας. Αλλά έχουμε και Facebook. Πάμε μια βόλτα, που θα έλεγε και ο Βουτσάς. Η σελίδα μας στο Facebook είναι απολύτως σχετικό με ελληνικούς χαρακτήρες. Εφόσον μπείτε, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Messenger για να στείλετε τα μηνύματά σας. Σήμερα είναι μια πολύ γιορτινή μέρα και θα έπρεπε να φαίνεται περισσότερο. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο γι' αυτό, δηλαδή θα έπρεπε να έχουμε σημειοστολισμούς, ταρατατζού, να φοράει η Αθήνα τα καλά της κτλ. Για κάποιο λόγο το έχουμε αμελήσει. Το άλλο θέμα μας είναι ότι η αντίδραση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, του κυρίου Τραμπ, όταν του είπαν για τα δημοσιεύματα της Wall Street Journal και κάποιον άλλον, αυτές οι παλιοεφημερίδες, εκεί πέρα τα έχουν βάλει με την πρέσβυρα, την κυρία Γκυλφόιλ, την πρέσβυρα των Ηνωμένων Πολιτειών εδώ στην Ελλάδα, και όταν του έκαναν μια σχετική ερώτηση για τα δημοσιεύματα που δεν έχουν καλό περιεχόμενο και αφορούν την κυρία Γκυλφόιλ, η αντίδρασή του δεν ήταν να πει δεν θέλω να ακούω τέτοια, ήταν σαν κάτι να τον έχει πειράξει. Και όταν τον πειράζει κάτι τον πρόεδρο, ξέρετε, η εξέλιξη συνήθως δεν είναι και πολύ καλή. Θα το δούμε αυτό το ζήτημα πιο αναλυτικά. Κατά τα άλλα, έχουμε τη Γαλλία που έχουν βγει οι μαθητές στους δρόμους και έχει γίνει αυτό που λέμε, θέλω να το πω επιστημονικά με βάση την κοινωνιολογία, της κακομοίρας. Όχι του Χατζηχρήστου, της κακομοίρας γενικώς. Δυστυχώς βέβαια σε ένα γαλλικό σχολείο, αυτό άλλη παράμετρος, μπήκε ένας 14χρονος με καραμπίνα, πυροβόλησε, τραυμάτισε 2-3 εκπαιδευτικούς. Ευτυχώς δεν είχαμε νεκρούς ή άλλα θύματα, αλλά αυτό δεν σχετίζεται με τις κινητοποιήσεις των μαθητών. Αυτό που σχετίζεται, γιατί έχουμε και στην Ελλάδα καταλήψεις και ο Υπουργός Παιδείας είπε να δω τα 15 μελή να συζητήσουμε. Εγώ δηλώνω από τώρα, και θα έχουμε και μια ωραία συζήτηση αργότερα, ότι δεν συμφωνώ με τις καταλήψεις, δεν συμφωνούσα ποτέ. Νομίζω ότι είναι ένα μέτρο τέτοιας ακρότητας που δεν μπορεί να το πάρει κάποιος που δεν είναι πολίτης, δηλαδή που δεν έχει πλήρη πολιτικά δικαιώματα, δεν έχει μια αποδεκτή, ας το πούμε, πληρότητα πολιτικής προσωπικότητας. Έτσι πιστεύω. Επειδή το πιστεύω εγώ δεν σημαίνει τίποτα, θέλω όμως να το καταθέσω. Παρόλα αυτά, όταν ένα παιδί είναι στο μάθημά του και ακούει τώρα τον μπαμπά Σταματιό, αν τον ακούει στο ράδιο, μπορεί να ακούει ο μπαμπάς η μαμά, να ακούει και αυτό, και λέει με κατά των καταλήψεων, και την ώρα που το ακούει πέφτει ο σοβά στο κεφάλι του και το πάνε μέσα στα αίματα στο ασθενοφόρο. Πώς να του, δηλαδή ειλικρινά σας το λέω, πώς να το υποστηρίξω εγώ αυτό που εξακολουθώ να το πιστεύω, και να στηρίξω και την Υπουργό Παιδείας και να πω Υπουργέ μου, ναι, και εγώ θα λέω στο ράδιο, όχι καταλήψεις παιδιά, δεν είναι για αυτή την ηλικία. Είναι για πιο μετά. Δεν λέω το μέτρο γενικά, αλλά δεν είναι για τα. Αλλά πώς να το στηρίξω. Γιατί άμα το παιδί εκεί την ώρα έχει γάζει στο κεφάλι και αίματα και το βλέπουν οι συμμαθητές, θα πούνε άσε μας ρε Πάπα Σταματίου να πούμε. Δεν είμαστε. Εσύ που είσαι κατάλληλο, εσύ και οι όμοιοι σου, και αυτό, πώς αφήνετε το σοβάκι μας πέφτει στο κεφάλι στο μάθημα. Γιατί να πεις ότι πήγανε τα παλιόπαιδα που ξενυχτάνε, που καβαλάνε τα μηχανάκια, μα είναι μέσα στην τάξη του μαθήματος και πέφτει το ταβάνι στο κεφάλι. Και δεν αστερίξ αυτό που ήταν αστείο, το μόνο που φοβόμαστε μας πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Λέει, δεν μπορεί να λέει το παιδί στα 14
Αυτό μόνο που φοβάμαι είναι μην πέσει το ταβάνι της τάξης στο κεφάλι. Γιατί μετά χάνουμε κάθε αξιοπιστία όλοι. Γιατί δεν θα κάτσει τώρα ο Πιτσιρικάς να εξετάσει αν έπρεπε η Βίβια να έχει κάνει έλεγχο στο σχολείο, αν έπρεπε η Δέσποινα, η Μαρία, ο Ανδρέας. Αυτό ξέρει ότι ο κόσμος των μεγάλων το βάζει να πηγαίνει σχολείο, καλώς, όχι κατ' εμέ, καλώς, αλλά δεν μπορεί να φεύγει έτσι. Και στη Λαμία θα μου πεις ναι, αλλά δεν γίνεται όμως. Αν θέλουμε να πείσουμε την πιτσιρικαρία να ακολουθήσει κάποιες διαδρομές και κάποιες αξίες, πρέπει να τους δείξουμε ότι εμείς όχι μόνο τα υπηρετούμε, δεν αφήνουμε ούτε μια κεραία να φύγει από αυτό. Γιατί όταν χάσεις την αξιοπιστία σου, μετά λες μόνο διδάγματα. Αυτό δεν είναι σωστό, εκείνο, και έρχονται τα πράγματα να σε διαψεύσουν. Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα. Και με τη Γαλλία πάντα υπάρχει ένας κοινός τόπος. Βέβαια εγώ δεν φανταζόμουν ότι τα γαλλικά σχολεία είναι τόσο χάλια. Δεν θέλω να πω σαν τα δικά μας, είδατε, δεν είπα τέτοια έκφραση. Είπα τόσο χάλια. Έβαλα τρεις τελείες και τις άφησα να τρέχουν στον κατήφορο. Μη γελάς, Βίβιαν, παιδί μου, για θα σε στείλω για μάθημα. Και ελπίζω το σχολείο να είναι ό,τι να είναι. Να είναι έχει μάθημα αμέσως. Το πάθημα, μάθημα. Αλλά να είναι καλό συντηρημένο το ταβάνι, για να ξέρουμε ότι θα έρθεις μετά για να κάνεις τη δουλειά σου. Πριν συνεχίσουμε, γιατί η επικαιρότητα όπως πάντα είναι γεμάτη από θέματα, πολλά σοβαρά, και καμιά φορά αυτά που παίρνουμε και λίγο πιο ελαφρά το κάνουμε για να τα μαλακώσουμε λιγάκι, να μπορούμε μετά να τα δούμε πιο ψύχρεμα. Αλλά πρώτα απ' όλα να κάνουμε τα βασικά. Γιορτάζει η Ανδρομάχη και δεν της είπαμε χρόνια πολλά, παιδιά.

0: πόλεμο δεν κάνει.
1: Και είναι μεγάλη μάχη αυτή για τη ζωή που δίνουν πάντα τα νεότερα παιδιά. Και οφείλουμε να τα βγάζουμε με κέφι, με ζωντάνια σε αυτή τη μάχη. Να μην τα βάζουμε μέσα στη μαυρίλα και τη σκοτεινιά. Μια που λέμε όμως για ποιοι κάνουν για μάχη και ποιοι δεν κάνουν. Και επειδή σας έλεγα νωρίτερα, σας ευχαριστώ πολύ, Δέσποινα. Να, Αντρέας είναι και συνονόματος από το Καματερό. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντρέα. Έλεγα ότι αυτή θα έπρεπε να είναι μια μέρα που η Αθήνα αλλά και ο Πειραιάς, μην τον αδικούμε τον Πειραιά, γιατί λέμε συνήθως η απελευθέρωση της Αθήνας και τα λοιπά. Αθήνα και Πειραιάς απελευθερώνονται γιατί ο φασισμός την κοπανάει και διακριτικά. Πάει ένα στρατιώτη το πρωί στην Ακρόπολη, κατεβάζει τη σβάστικα, αυτό το μίασμα εκεί πέρα που το είχαν στον Ιερό Βράχο, αυτό που είχαν κατεβάσει ο Γλέζος με το Σάντα, για να μην ξεχνιόμαστε. Λοιπόν, καπέρνει το μίασμα και σηκώνονται χωρίς τα ραντατζούμ, χωρίς τέτοια, και την κοπανάνε διακριτικά. Και όταν συμβαίνει αυτό και όταν μαθαίνετε ότι φεύγουν οι φασίστες, φεύγουν οι Ναζί, φεύγουν οι Γερμανοί από την Αθήνα και τον Πειραιά, τότε...
2: Ήταν σαν άνοιξε μια πλατιά και μακριά λεωφόρος που φώτιζε ο ήλιος. Και όπως τα πλήθη πορεύονταν κατά κύματα, έμοιαζαν οι σημαίες με ποτάμι πολύχρωμο. Κουνιόταν η λεωφόρος που οδηγούσε προς την ειρήνη και ακουγόντουσαν οι καρδιές με τις καμπάνες και με τις σάλπιγγες. Και η βουή ολοένα μεγάλωνε, γιατί ακούγονταν και οι καρδιές. Ποτέ πόλεμος πια! Ποτέ πόλεμος πια!
1: Αυτός ήταν ο Δημήτρης Μοιράτ.

πολύ σπουδαίο μουσικό έργο αυτό του Χρήστου Λεοντή, σε ποίηση του Κώστα Βίρβου. Εδώ ακούμε τη χοροδία της Κορίνθου και είναι το τραγούδι της ειρήνης. Το Νόμπελ της οποίας δεν δώσαμε στον πρόεδρο Τραμπ και βγήκε και διαμαρτυρήθηκε. Και να δείτε πόση ομότητα περισσεύει, και άντε μετά να πει στην πιτσιρικαρία ότι έχει άδικο με τις βλακίες που βλέπεις στο TikTok. Λέμε για ειρήνη, λέμε σωστά υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία διότι ο Πούτιν επιτέθηκε, και βγαίνει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και συμφωνεί με τον Ρώσο πρόεδρο, τον κακό αυτόν τον επιτιθέμενο, να δουν τι θα κάνουν με τα βαρέλια το πετρέλαιο, γιατί πέφτει ακριβή η βενζίνη στην Αμερική και κινδυνεύει να χάσει τις εκλογές, και πάβει να είναι ο κατάπτυστος αιμοσταγής δικτάτορας ο Πούτιν, αλλά συμφωνούμε και λέμε και στον Ουκρανό πρόεδρο, που μέχρι χθες ήταν αυτός ο δικός μας που τον στηρίζαμε τον αδικημένο, κόψε τα χτυπήματα στις εγκαταστάσεις της Ρωσίας και θα σε παρατήσουμε μόνο, και γιατί καλό θα είναι να αλλάξεις για το πετρέλαιο. Άμα το δει τώρα αυτό ο πιτσιρικάς και η πιτσιρίκα, τι θα του πούμε εμείς μετά ακριβώς για τα δημοκρατικά πολιτεύματα, τις αξίες, την πολιτική, και τι να πιστέψει.

σε αυτό το δίσκο που είναι ένα έργο στην ουσία, ήταν συγκλονιστική και η ερμηνεία του Στέλιου Καζατζίδη και η παρουσία της Μαρινέλλας. Είναι από αυτά τα έργα που δεν γίνονται πια, δεν δημιουργούνται, αλλά είναι απολύτως σχετικό με εκείνη την εποχή. Σαν σήμερα λοιπόν το 44, αν δεν κάνω λάθος, η Αθήνα ελευθερώνεται από τη ναζιστική μπότα και πανηγυρίζει. Δεν θα το κάνει για πολύ όμως. Θα έρθει ο Δεκέμβρης και η Τρίτη του μέρα για να ξεκινήσει ο ελληνικός εμφύλιος. Ας μείνουμε όμως στη σημερινή, που είναι μέρα γιορτής, γιατί ελευθερώθηκαν η Αθήνα και ο Πειραιάς.

Μεταξύ σας έλεγε τον Παβαρότη ότι ήταν 9 ετών όταν απελευθερώθηκε η Αθήνα. Θα το συζήτησαν φαντάζομαι στην γειτονική Ιταλία που είχαν περάσει εκεί τα δικά τους με το φασισμό και το Μουσολίνι, ως επιτιθέμενοι βέβαια, όχι ως αμυνόμενοι. Πάντως ο Ρικ Πάρφιτ δεν είχε γεννηθεί όταν ελευθερώθηκε η Αθήνα, γεννήθηκε 4 χρόνια μετά στο Woking της Αγγλίας, από το 67 μέλος των Status Quo, και το Whatever You Want από τα δημοφιλέστερά τους το έχει γράψει κιόλας, και μπράβο του.

αυτά που ακούτε με το έκτακτο δελτίο και την κακοκαιρία, ξέρω έχει γίνει πια μόδα και με μια βροχούλα να είμαστε όλοι και όλες σε εγρήγορση. Είναι σοβαρά όμως τα φαινόμενα που θα χτυπήσουν, είναι ισχυρά. Πάρτε τα μέτρα σας, μην το... γιατί μετά συνηθίζεις, είναι σαν το ανέκδοτο με τον Πέτρο και τον Λύκο. Φώναζε συνέχεια Λύκος, Λύκος, το κοπάδι έτρεχε το χωριό. Όταν πια πήγε στα αλήθεια ο Λύκος, δεν τον πίστεψε κανείς.

0: Αντιθέτως, ήταν πια 22 ετών όταν ελευθερώθηκε η Αθήνα. Όχι, 20, να με συγχωρείτε. Ο Μίμης Πλέσας γεννήθηκε 12 Οκτωβρίου του 1924.
1: Χελιδονάκι στο μπαλκόνι.
0: Έχουμε πει πολλά κατά καιρούς για το Μίμη Πλέσα, όσα και να πεις λίγα είναι. Αξίζει να πούμε το κομμάτι το ραδιοτηλεοπτικό του, που φαντάζομαι οι παλιότεροι θα το θυμούνται. Ήταν παραγωγός της εκπομπής του ΕΙΡ σε 30 δευτερόλεπτα, έτσι λεγότανε. Μια εκπομπή βράβευσης γνώσεων με διάφορα δώρα. Τα δώρα ήταν ραδιόφωνα και βιβλία 60-70, και από το 86 μέχρι το 88 μαζί με τον Κώστα Φέρη και τον Βασίλη Τσιβιλίκα παρουσίασαν το Καλλιτεχνικό Καφενείο. Πραγματικά μια εκπληκτική εκπομπή, με τους καλεσμένους, με τα ζωντανά τραγούδια που πεζόντουσαν εκεί. Καθόταν ο Πλέσας και στο πιάνο και συνόδευε. Απίθανη εκπομπή. Αν μπείτε αρχείο ΕΡΤ, παιδιά, από τις καλύτερες σας στιγμές θα είναι. Και μια από τις καλύτερες ενημερωτικές στιγμές του προγράμματος ποια είναι? Οι τίτλοι των ειδήσεων, γιατί εκεί έχει συμπυκνωμένη όλη την επικαιρότητα. Και όταν στους λέει και ο Γιώργος Τσούκαλος, εντάξει, εκεί ολοκληρώνονται όλα. Οπότε αφήνω λίγο τη Ρένα Κουμιώτη σε Πλέσα και επιστρέφουμε.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβο, την οποία πάντως δεν επιβεβαίωσε το Κρεμλίνο. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις στο Χούφι. Πάνω από τα 106 δολάρια το βαρέλι εκτινάχθηκε το Μπρεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν εκπροσωπούν τον ελληνικό πολιτισμό, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπαγκαέι με αφορμή τις αναφορές του Μάρκο Ρούμπιο στους ελληνοπερσικούς πολέμους. Προφυλακίστηκε ο 52χρονος κατηγορούμενος γυναικολόγος για παιδική πορνογραφία. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Συνελήφθη χθες στο Περιστέρι μία 49χρονη γυναίκα που φέρεται ότι επιχείρησε να δηλητηριάσει τον πρώην σύζυγό της ρίχνοντας άγνωστη ουσία στο φαγητό του. Μέχρι τις 19 Οκτωβρίου οι δηλώσεις ζημιάς για τους παραγωγούς του Δήμου Οροπεδίου Λασιθίου που επλήγησαν από τις βροχοπτώσεις που έπληξαν το νησί στις αρχές Οκτωβρίου. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν τη τηλεκπαίδευση. Οι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η προέλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Κλείνουν 6 χώροι ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων σε Κάλυμνο, Μύκονο, Παξούς, Πάτμο, Σύφνο και Τίνο. Στόχος να εξαλειφθούν και τα τελευταία πρόστιμα από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Στις 20 Νοεμβρίου η Σύνοδος Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Ηνωμένου Βασιλείου. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτός και θυελώδης ανέμους από αύριο και μέχρι τη Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας έως 20 βαθμούς τη θερμοκρασία στην Αττική έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Τσούκαλος.
0: News Radio 105,8.
2: Απολύτως σχετικό η συνέχεια.

Ήρθα τρεχάτος εδώ υπό παλιάτσο στο ληστή, έτσι θα το απέδιδε ο Διονύσης Σαββόπουλος. Έτσι κι αλλιώς είναι του Ντίλαν ο παλιάτσος και ο ληστής, που δεν είναι ο παλιάτσος και ο ληστής. Το τραγούδι είναι All Along the Watchtower και είναι του Bob Dylan, αλλά εδώ το παίζει ο Χέντριξ. Μια τέτοια μέρα, 12 Οκτωβρίου του 1966, ο Χέντριξ δημιουργεί το συγκρότημα The Jimi Hendrix Experience. Και ήταν πραγματικά εμπειρία.

0: όπως εμπειρία είναι να διευρύνεις το περιεχόμενο της εκπομπής, καμιά φορά να το αλλάζεις, μερικές φορές να το μπερδεύεις, με τη συμμετοχή των ανθρώπων που την ακούν την εκπομπή. Γράφει, ας πούμε, ο Κώστας: «Ώρα καλής ο Ανδρέα, μην ξεχάσεις να πεις ότι εδώ είμαστε να σκάσουμε που θα διώξουν την Κίμπερλ». Καλά, μην το... Δεν είπαμε ότι τη διώχνουν τη γυναίκα. Είπαμε ότι υπάρχει ένα ζήτημα. Τόσο ο πρόεδρος Τραμπ όσο και ο κύριος Ντρούμπιο που είχε έρθει εδώ έδειξε ενοχλημένος, ενώ την υπερασπίστηκε, μίλησε για fake news όταν τον πρωτορώτησαν, αλλά μετά φάνηκε να αλλάζει στάση. Και είπαμε ότι έχουμε μια αγωνία. Δεν είπαμε ότι το State Department πάντως φαίνεται ότι κάνει μια σχετική έρευνα. Θα κάνω, λέει, απεργία πείνας, να το ξέρεις. Άμα το κάνεις αυτό, Κώστα μου, θα μας τα ενημερώσεις και θα το καλύψουμε αποκλειστικά. Αυτό τουλάχιστον, αφού είσαι και δικός μας ακροάτης, δεν θα σε πάρουν οι άλλοι. Στο CNN είναι σήμερα σε μπάνερ η Πέπη: «I love Luciano Pavarotti and Lucio Dalla». Ναι, το τραγούδι, το Καρούζο που βάλαμε εμείς με τον Παβαρότη, είναι του Lucio Dalla, ο οποίος σημειωτέων το λέει πολύ ψηλά. Δεν το είπε πιο ψηλά ο Παβαρότη, αυτό με είχε εντυπωσιάσει. Πάντα είχα την εντύπωση, λέει ο Παβαρότη, το λέει στο Θεό. Έβαλα το Lucio Dalla και μου φάνηκε ότι μπορεί να είναι και λίγο πιο ψηλά κάποιος, και λέω: «Δεν είναι δυνατόν, παιδιά. Πώς γίνεται αυτά τα πράγματα». Την Παρασκευή δεν πρόλαβα να σου πω πως η Franz Gall τραγούδησε το «Έλα Ελά», που το βάλαμε το τραγούδι για την Έλα Φιτζέραλντ, και μου είχε και μια φωτογραφία «Αεκόφι 3-0». Μάλλον είσαι ΑΕΚ, Πέπη. Υποψιάζομαι, δεν είμαι σίγουρος. Η Θάλια. Πρέπει να τα δω αυτά τώρα για να τα ανοίξω. Κάτι πρέπει να έχει να κάνει με σχολεία, με λεωφορεία, με μεταφορές. Θα το δω μετά, αφού το στείλε στη σελίδα της εκπομπής. Μπορώ και μετά. Ο Μίτσος: «Καλησπέρα, καλό απόγευμα από Δυτική Μακεδονία. Για Παβαρότη, Πλέσα και Πάρφιτ, όχι που δεν θα με προλάβαινες, γι' αυτό και εγώ θα σου θυμίσω το Σάββατο βράδυ στο Παλέ». Ο Μίτσος είναι Άρης. Μας έριξε πόλικους πόντους στο κεφάλι στο μπάσκετ ο Άρης, ενώ στην ΑΕΚ, και σου λέει: «Αφού πρόλαβες να πεις τους καλλιτέχνες, μπράβο ρε Μίτσο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοιους ακροατές να μ' αγαπάνε, να έχω, δεν χρειάζομαι τίποτα». Αλλά επειδή έχουμε κι άλλους ως εκπομπή, κάτσε να πάμε. Λοιπόν, δεν ξέρω αν της Μάρθας, γιατί εδώ το ρολόι στο Viber κάνει κάτι παιχνίδια. Πάντως έστειλε τώρα λίγο πριν στην Έλληνα, τώρα σε μένα: «Καλό απόγευμα, καλή εβδομάδα εύχομαι σε όλους». Η Μάρθα. Ο Γιάννης που μας ενημερώνει αναλυτικά για το μουσικό ημερολόγιο, και είχε και τον Rick Parfit, τον Status Quo. Και δεν θα προλάβω τα υπόλοιπα, αγαπητέ Γιάννη, αλλά πάντα η συμβολή σου είναι καθοριστική στο μουσικό ημερολόγιο της εκπομπής. Ο Μιχάλης: «Καλησπέρα Ανδρέα, καλή εβδομάδα και εκπομπή, ευχαριστώ». Η Κατερίνα που έχει συνδεθεί με το Viber του ραδιοφώνου μας, του πρώτου ραδιοφώνου ενημερωτικού της ελληνικής ραδιοφωνίας, αλλά δεν έχει στείλει κάποιο μήνυμα. Ο Κώστας από Λίμνο: «Έχοντας δουλέψει 5 χρόνια αναπληρωτή σε σχολείο, σε 3 περιφερειακές ενότητες, κανένα σχολείο δεν είχε καλές υποδομές». Η Δήμητρα: «Ας του δώσουν επιτέλους ένα Νόμπελ Ειρήνης, μπας και ησυχάσουμε». Ναι, Δήμητρα μου, να σταματήσει όμως 2 πολέμους. Και να του πούμε ότι έτσι και του σταματήσει, το έχει σίγουρο, ρε παιδί μου, στο δεσμεύουμε από τώρα. Στο βάζουμε στο συρτάρι, στο γραφείο, και θα σου δώσουμε το κλειδί τη μέρα της απονομής. Αλλά όχι και έτσι. Όχι και έτσι όμως. Ο Νίκος: «Καλησπέρα, καλή εβδομάδα. Μόλις σχόλασα και έβαλα να σας ακούσω για να χαλαρώσω. Καλή εκπομπή, κύριε Ανδρέα». Κύριε Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Ελπίζω όντως να χαλαρώσεις και να περνάς ωραία με την εκπομπή. Καλή ξεκούραση, εύχομαι. Ο Βασίλης: «Παρεπιπτόντως, τα γερμανικά στρατεύματα αποχώρησαν ανενόχλητα, χωρίς να ανοίξει ρουθούνη. Φαίνεται πως οι παλικαράδες του ΕΑΜΕΛΑΣ». Κάτσε ρε εσύ, Βασίλη. Ήτανε από τα σπλάχνα της χώρας μας οι άνθρωποι που μαχόντουσαν τότε τον κατακτητή. Και πως το λες έτσι εσύ? Έκαναν, λέει, χρήση της άδειάς τους, μια και εμφανίστηκαν ως απελευθερωτές δηλαδή τι έπρεπε να κάνουν εκεί που φεύγανε, να τους χτυπήσουν για να μείνουνε? Δεν σε καταλαβαίνω, Βασίλη μου, πραγματικά. Και το ύφος, το... Λοιπόν, άλλη μια φορά έβγε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέτρο. Σε ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε, λέει ο Πέτρος από το Ηράκλειο. Εμείς ευχαριστούμε, Πέτρο. Γιατί εμείς αυτό το κάνουμε για σας. Με πρωτοβουλία μου το 15, μου γράφει ο Γιάννης, έγινε ο πρώτος εορτασμός της απελευθέρωσης της Αθήνας και αποτελεί κεντρικό σταθμό στην αριστερή μου πορεία. Έβγε. Έβγε. Απλώς δεν το κρατήσαμε. Δεν έχω καταλάβει γιατί. Δεν λέω μπράβο και το όχι, και πολύ ωραία έδειξε πως ένας ολόκληρος λαός δεν φοβήθηκε μια υπερχόμενη καταστροφή, γιατί ήταν πανίσχυρος ο άξονας. Αλλά και τη μέρα που ελευθερωθήκαμε, την καλησπέρα από το Ρέθυμνο, ο Τόνικ, ο Διονύσης, πολύ σωστά είπες, λέει, για την εκπομπή του Πλέσα 30 δευτερόλεπτα. Είχα κερδίσει ραδιόφωνο, έλα ρε Διονύση, από την Καλυθέα, και το είχα πάντα δίπλα μου, κοντά μου, την καλησπέρα μου σε όλα τα παιδιά γύρω σου. Να, είδες πραγματικότητα. Έχω Μίτσο, έχω και Αντώνη, έχω κι άλλα, αλλά έχω και ένα Τάσο εκεί πέρα που θα καεί στην προθέρμανση Βίβιαν. Κοίτα με στα μάτια και ρίχτω, παρακαλώ.
1: Όπου γουστάρω να βλέπω κασκόλ, να βλέπω σημαίες να μπαίνουνε γκολ.
0: Εδώ όλο το ένα απάνθισμα από το κλαίος της χοληψίας είναι απέναντί μου, αλλά έχω και τον Τάσο Επιτρόπου που έτσι κι αλλιώς τον είχα και περίμενε. Γεια σου Τάσο Επιτρόπου, καλή εβδομάδα, καλώς ήρθες.
2: Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Δεν μου λες ρε εσύ.
2: Πήρε φωτιά η κορυφή, έτσι.
0: Πήρε φωτιά η κορυφή. Τι ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ πρώτα, πες μου.
2: Πρώτα απ' όλα ο ΠΑΟΚ είναι στο 40.
0: Α, έχει ξεκινήσει. Δεν μου... παιδιά, ντροπή σας. Ξέρεις, δεν μου βάζουν όταν έχει γήπεδα για να μην χαζεύω και κάνω σαρδάμ και τέτοια. Δεν μου έχουν βάλει. Έχω 6 οθόνες.
2: Κοιτά την οθόνη.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9 οθόνες έχω και δεν είναι ο ΠΑΟΚ πουθενά. Δηλαδή, πες
2: λοιπόν, μου ο ΠΑΟΚ είναι πίσω στο σκορ όμως. Προηγείται Καλαμάτα 1-0.
0: Τι λες? Γιατί ο ΠΑΟΚ λέγαμε ότι άμα κερδίσει πιάνει τον Παναθηναϊκό στην κορυφή και τους έχει άξει τον βαθμό. Αλλά τώρα μένει στάσιμος.
2: Έτσι, έτσι.
0: Χάνει βέβαια από την Καλαμάτα με 1-0, αλλά ακόμη είναι 40 εκεί.
2: Στο 41 είμαστε. Μάλιστα. Τώρα. Προηγείται 1-0 με χτύπημα απέναντι η Καλαμάτα, μέσα στην Τούμπα. Βροχερή Θεσσαλονίκη. Εντάξει, ναι, μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί του Παναθηναϊκού, θα λέγα τη νίκη του Ρέτσου επί του Παναθηναϊκού.
0: Εντάξει, μην αδικήσω την ομάδα. Ήταν εξαιρετικός ο Ρέτσος, τόδα το παιχνίδι.
2: Ήταν καταπληκτικός.
0: Ναι, αλλά έτρεχαν και άλλοι σαν τρελοί. Και όταν έμειναν με 10 το πρεσάρισμα των παιχτών του Ολυμπιακού. Δεν είναι σωστό να τους πετάξουμε.
2: Μια ομάδα μόνος του ήταν ο Ρέτσος.
0: Ήτανε. Και μια ομάδα ήταν. Οι υπόλοιποι έπαιζαν δύο ομάδες εναντίον του Παναθηναϊκού, ο οποίος με προβλημάτισε πολύ αμήχανος. Δηλαδή όταν έμεινε με 10 Ολυμπιακός, περίμενα ότι θα βρει δύο κόλπα να αξιοποιήσει, η Γκαρσία, ξέρω εγώ, τετέ και αυτά, και κοιτιόντουσαν κάτι σαν να μην ξέρανε, σαν να μην το έχουν ξανακάνει. Μου έκανε μεγάλη εντύπωση αυτό. Δεν το περίμενα τόσο μαγκωμένο το Παναθηναϊκό.
2: Ο Φρόλερ και ο Πουέρτα έκαναν φοβερή δουλειά στο κέντρο και είχαν μπλοκάρει τον άξονα του
0: Παναθηναϊκού. Ίσως ήταν αυτό, ναι.
2: Ένα από τα στοιχεία αυτά. Εν πάση περιπτώσει, νίκη για τον Ολυμπιακό, και στη στιγμή που νίκησε ο Ολυμπιακός έχει άλλο έντονο ενδιαφέρον. Να θυμίσω μόνο ότι με τη νίκη αυτή έχει αλλάξει. Έχουν αλλάξει και τα κόζια, να το πω έτσι, στην κορυφή, καθώς ο Παναθηναϊκός έχει 15 βαθμούς, 14 με το 3-0 επί του ΟΦ το Σάββατο.
0: Όχι 3, 4-0 ήταν.
2: Επειδή δεν μέτρησε τον γκολ που δεν κατάλαβε για ποιο λόγο το ακύρωσα.
0: Καλά, εγώ κατάλαβα, γιατί τον είδα τον Κουτέσα. Έχει φάει τζατζίκι πριν το παιχνίδι και όταν έρθει η μπάλα ανασένει μέσα στα μούτρα του Κοστούλα. Ζαλίζεται, τον βλέπεις, μένει όρθιος, γιατί για άλλο λόγο να έχει ακυρωθεί δεν γίνεται.
2: Είναι γιατί την αλλιώς... με το χέρι. Υπάρχει μια επαφή με το χέρι του Κοστούλα. Στον Κοστούλα.
0: Το χέρι είναι εδώ, δεν σπρώχνει με το χέρι. Κάνει και ο Κοστούλας πίσω. Ξέρεις ότι στο ποδόσφαιρο, το θυμάσαι αυτό, από μικρός που έπαιζες, ακουμπιόμαστε. Δεν είναι βόλεϊ, ας πούμε.
2: Ναι, ακουμπάς το φιλέ. Χέρι όμως είναι.
0: Ποιο παρατεταμένο.
2: Αυτή Εν πάση περιπτώσει, γνώμη μου λέω.
0: Ναι, όχι, εσύ καλά κάνεις και τι λες. Απλώς θα πρέπει να φωνάξουμε και έναν από την ιατρική.
2: Να σπίτι
0: το προτεταμένο χέρι, σοφάρισε ο Πάοκ. Ορίστε. Γιατί η Βίβιαν. Είσαι Πάοκ, Βίβιαν. Α, πες τα παιδί μου εδώ να ξέρουμε τι πειράγματα θα κάνουμε και αυτά.
2: Μπράβο, ρε Βίβιαν.
0: Νάτος. Καρφώθηκε ο επιτρόπου.
2: Ένα διαμαρτύρονται παίκτες. Τώρα μιλώντας μαζί δεν κατάλαβα γιατί διαμαρτύρονται παίκτες Καλαμάτας.
0: Κάποιος θα ακούμπησε κάποιον παιδί μου. Θα του πιάσει το χέρι τρυφερά. Θα του...
2: Βλέπουμε το replay.
0: Προσπαθώ
2: να σας το εξηγήσω. Ναι. Δεν ζητάνε φάουλ, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει φάουλ.
0: Όχι, δεν γίνεται. Θα είναι. Άμα του μίλησε απότομα είναι φάουλ. Δεν υπάρχει θέμα. Άμα ανάσανε στο σβέρκο.
2: Με το για να το ολοκληρώσουμε.
0: Μάλιστα.
2: Δεν ακυρώνεται για να είμαστε ειλικρινείς. Εγώ επαναλαμβάνω, λέω ότι για ποιο λόγο το ακύρωσα.
0: Α, σε ποιο
2: δεν
0: λόγο.
2: Λέω ότι ήταν φάουλ.
0: Δηλαδή όταν ο ίδιος κριτικός διαιτησίας που άκουσα σε ένα κανάλι λέει για το κεφαλοκλείδωμα στο Γιώβιτς μέσα στην περιοχή ότι δεν είναι πέναλτι. Γιατί λέει εντάξει, ποδόσφαιρο είναι, του έκανε ένα έτσι, δεν τον έκανε πολύ. Δεν μπορεί στην άλλη φάση που ακουμπιούνται να λέει αυτό είναι πολύ. Πρέπει να διαλέξουμε. Ή αυτό του Γιώβιτς που για μένα δεν είναι πέναλτι, γιατί έστριψε ο παίχτης μόνος του. Είναι, αλλά δεν γίνεται στη μία περίπτωση να ισχύει το ένα και στην άλλη το άλλο. Εμένα αυτό με τρελαίνει. Πρέπει να έχουμε ένα κοινό μέτρο για τα πράγματα.
2: Το κακό είναι ότι τρελαίνεσαι με πράγματα τα οποία δεν έχουν στην τελική καμία σημασία.
0: Τρελαίνομαι, δικέφαλε μαζί σου, ανασταίνομαι. Άστο. Έχουμε και σύνθημα γι' αυτό.
2: Τραγούδια,
0: εντάξει,
2: ωραία, τραγούδια.
0: Πολύ ωραία είναι. Αυτά είναι τα ωραία.
2: Λοιπόν, ο Πάοκ σοφάρισε, είμαστε στις καθυστερήσεις του πρώτου χρόνου. Θέλει νίκη για να πιάσει τον.
0: Ωραία. Άντε, να κάνω κι εγώ μια εκπομπή. Να πάω να δω το δεύτερο ημίχρονο με τη Βίβιαν για να την κοροϊδεύω. Άμα η Καλαμάτα βάλει κανένα γκολ. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τάσο Επιτρόπου.
2: Γεια σου.

0: με κοινές ρίζες, έτσι. Με κοινές ρίζες αυτές οι ομάδες. Και να θυμίσω και στους συνοπαδούς, δηλαδή ο ΠΑΟΚ στην ουσία αποσχίστηκαν οι ΑΕΚτζίδες Θεσσαλονίκη, γιατί ήθελαν να έχουν το δικό τους δικέφαλο και πολύ καλά έκαναν και μεγάλος σεβασμός. Α, βέβαια, πρέπει να ήταν, έχουν περάσει πόσα, 10 χρόνια από την απελευθέρωση της Αθήνας και εκείνη την ωραία επέτειο, το 54, γεννιέται στην Καρδίτσα ο Διονύσης Τσακνής.
1: Το πλοίο των ονείρων μου με πάει σε κόσμους που εσείς δεν τους αντέχετε.
0: Έχει διατελέσει και πρόεδρος στην ΕΡΤ.

0: ξέρω αν η Gen A και η Gen Z και μάλιστα στη Γαλλία ξέρει τον Τσακνή, εκεί που ο μαθητικός αναβρασμός έχει κινητοποιήσει όλα τα αντανακλαστικά της γαλλικής κοινωνίας. Ξέρω όμως ότι η ρίση φοβού τους ησύχους μαθητάς και TikTok ορώντας είναι κάτι που αξίζει να συζητηθεί. Και διαβάζοντας και ένα σχετικό άρθρο, είδα ότι θα είχαμε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα να ακούσουμε από τον κύριο Αντώνη Ανδρουλιδάκη, που είναι αναπτυξιακός και κοινωνικός ψυχολόγος και συγγραφέας, είναι διδάσκων εκπαιδευτικής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και ψυχολογίας της οικογένειας στο University Νεάπολης Πάφος. Ο κύριος Ανδρουλιδάκης είναι μαζί μας. Καλώς ήρθατε, κύριε Ανδρουλιδάκη, καλό απόγευμα.
1: Καλησπέρα κύριε Παπασταματίου, καλησπέρα και στους ακροατές μας. Χαίρομαι που σας συναντώ και εγώ, έστω και διαδικτυακά έτσι.
0: Ναι, έστω. Τώρα ραδιοφωνικά, αναλογικά. Εσείς είστε του διαδικτυακού, αλλά εμείς είμαστε, βγαίνουμε και στο ΕΡΤΕΚΟ διαδικτυακά, αλλά κρατάμε ακόμη και τις συχνότητες των FM και των μεσαίων.
1: Εξαιρετικά.
0: Λοιπόν, εσείς πιστεύετε ότι αυτά τα παιδιά που ξέρω εγώ, κάποιοι σαν και εμένα λένε μωρέ, έχουν αποχαζέψει τώρα αυτά στο TikTok, άστα, δεν έχουν τέτοιο, κρύβουν εκπλήξεις και μήπως μας ξυπνήσουν λίγο και εμάς, και θα με επιτρέψετε σε αυτή την κουβέντα να είμαι με τους άλλους, εγώ να είμαι υπερσυντηρητικός για να κάνουμε, ξέρετε, έτσι λίγο ζωηρό διάλογο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, για πείτε
1: εγώ... Πιστεύω σε αυτά τα παιδιά, πιστεύω στα παιδιά γενικά, παρόλα όσα λέγονται, ακριβώς γιατί πιστεύω στην βαθύτερη ποιότητα της ίδιας ανθρώπινης ύπαρξης. Δηλαδή εδώ υπάρχει ένα πανανθρώπινο αίτημα για μια πιο αξιοβίωτη ζωή, στη Δύση τουλάχιστον, στη Δύση ναι. Μπορούμε να καταλάβουμε μάλλον καλύτερα.
0: Που έχουμε και ένα άλλο μέτρο σύγκρισης, αυτό έχετε.
1: Ακριβώς, γιατί η Ανατολή ίσως έχει και άλλα κριτήρια, έχει μια άλλη κοσμοθεωρία, άλλη κουλτούρα. Στη Δύση λοιπόν εγώ βλέπω ότι αυτό που συντελείται, κρατώντας βέβαια πάντα μια επιφύλαξη, γιατί στους κοινωνικούς σχηματισμούς είναι πολύ δύσκολο κανείς να προβλέψει τα πράγματα. Έχω πάντως την αίσθηση ότι εδώ έχουμε μια, αυτή η εξέγερση των παιδιών στη Γαλλία είναι μια ένδειξη ελπίδας. Με την έννοια ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν παραιτηθεί, όπως μάλλον έχουμε κάνει. Αυτή η εξέγερση των παιδιών στη Γαλλία είναι μια ένδειξη ελπίδας. Με την έννοια ότι τα παιδιά αυτά δεν έχουν παραιτηθεί, όπως μάλλον.

0: κάποιο πρόβλημα, κάποια προβλήματα, είδα και τα συνθήματά τους και αυτά έχουν, ναι. Τους λείπουν δάσκαλοι, τους λείπουν καθηγητές, είπανε και ένα, ναι, ωραίο, ναι. Ένας καθηγητής για 35 μαθητές, 5 ματατζίδες για ένα μαθητή, είναι από τα ωραία συνθήματα, ναι. Καλά, ναι, ναι. Πάντα η φαντασία της νιώτης, ας είναι όσο ψηφιακή θέλει, είναι αξεπέραστη. Όμως η νεότητα ονειρεύεται ένα κόσμο εξειδανικευμένο μέχρι να μάθει ότι υπάρχει μια απόσταση. Αλλά επειδή τον ονειρεύεται, εμείς ίσως τον ξεχάσαμε, σπρώχνει και προς τα εκεί. Δεν θα φτάσει ποτέ, κατ' εμέ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να φτάσουμε ποτέ σε αυτό τον κόσμο. Αλλά πόσο μπορούμε να σπρώξουμε πριν γίνουμε γρανάζι στην αντίδραση.
1: Αν αυτή τη στιγμή το ζητούμενο είναι ένας εξειδανικευμένος κόσμος ή αν είναι, μιλώντας πάλι για τον δυτικό κόσμο, ενός είδους αποκατάσταση του αξιοβίωτη της ανθρώπινης ζωής. Αυτό το έχουμε χάσει. Η ανθρώπινη ζωή στη Δύση έχει ανθρωποποιηθεί με κάποιο τρόπο. Δηλαδή, θα μπορούσε κανείς να συγκρίνει με παλιότερες κοινωνίες που έχουν αντέξει και σοβάδες να πέφτουν και εξυπόλυτα να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο. Έτσι, πολύ χειρότερες υλικές συνθήκες και πολύ αυστηρότερες.
0: Αλλά για αυτούς τότε ήταν μια πρόοδος. Από το καθόλου σχολείο.
1: Όχι μόνο. Εκείνο που έχει αλλάξει νομίζω σήμερα είναι ότι σε εκείνες εποχές, και δεν το λέμε μια παρελθοπληξία, υπήρχε ένα μεγάλο γιατί. Ένα νόημα που μπορούσε να κάνει τους ανθρώπους να αντέχουν το κάθε πώς. Αυτό το μεγάλο γιατί που νοηματοδοτεί δηλαδή την ύπαρξη έχει χαθεί σήμερα. Δεν μπορεί δηλαδή ένα παιδί σήμερα, ποιο είναι το μέλλον το οποίο θα ονειρευτεί, ότι θα αποκτήσει μεγαλύτερη επιτυχία, ότι θα είναι πιο αποτελεσματικό, ότι θα είναι ένας καλύτερος executive που θα απολαμβάνει, ξέρω εγώ, περισσότερα υλικά αγαθά. Τι έχουν να πούνε όλα αυτά απέναντι στο τεράστιο έλλειμμα νοήματος που αντιμετωπίζουν και τα παιδιά και όλοι μας.
0: Ναι, σωστό.
1: Λείπει αυτό το γιατί δηλαδή. Και εκεί ελπίζω κιόλας ότι αυτό έρχεται με κάποιο τρόπο και συνεγείρει τα παιδιά. Υπάρχει ένα αίτημα για μια μεγάλη μεταρρύθμιση που να αποκαθιστά την ανθρώπινη ύπαρξη ως αυτό που είναι. Μια ύπαρξη που γυρεύει νόημα, που γυρεύει να σχετιστεί, που γυρεύει να συνδεθεί, να αγαπήσει και να αγαπηθεί και όχι απλά να πετύχει.
0: Ναι. Ή να φαίνεται ωραίο στη φωτογράφηση με AI που έκανε το καινούριο κινητό.
1: Ακριβώς.
0: Τα κάνουν και αυτά, αλλά μετά βλέπουν ότι δεν γεμίζουν.
1: Βεβαίως. Τίποτα αντίθετα. Χάσκει το κενό από κάτω. Και εδώ τώρα, νομίζω, το μεγαλύτερο πρόβλημα, αν μιλήσουμε με όρους, ας πούμε, εκπαιδευτικής ψυχολογίας, έτσι όπως το αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Μάλιστα.
1: Στο επίσημο πρόγραμμα του σχολείου, στο δυτικό κόσμο, υπάρχει ένα κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα, το λέω. Μια κάποιοι άγραφοι κανόνες, οι οποίοι το μόνο που διδάσκουν είναι συμμόρφωση, ιεραρχία και αποδοχή της εξουσίας με ένα μυρολατρικό τρόπο που λέει έτσι είναι τα πράγματα, δεν αλλάζει τίποτα, κοίτα τη δουλειά σου, που φράσεις δηλαδή που μετατρέπουν την παρέτηση σε υποτιθέμενη ωριμότητα και οδηγούν σε ένας είδους προσαρμογή, υποταγή, ατομική πάντα. Οπότε τι έχουμε, και το πρόβλημα είναι ατομικό και η λύση είναι ατομική. Δηλαδή η κεντρική ιδέα αυτού του κρυφού μαθήματος του σχολείου είναι η με κάθε μέσο αποφυγή συγκρότησης οποιασδήποτε μορφή συλλογικότητας. Και ορίζω συλλογικότητα ακόμα και τη διαδική ερωτική σχέση είναι μια μορφή συλλογικότητας. Ούτε αυτή ενθαρρύνεται.
0: Και χωρίς όμως να δίνουμε και τα εχέγγυα ότι αν εσύ είσαι εκεί πυθύνιο, γρανάζι και τα λοιπά, εμείς θα σου δίνουμε αυτό που πρέπει. Γιατί άμα βλέπει ότι εμείς είμαστε πιο ασυνεπείς, δεν μπορεί να διδάξει συνέπεια στο παιδί. Είναι ένα θέμα αυτό.
1: Και το καλύτερο που μπορεί εκεί να προσδοκεί κανείς, ιδιαίτερα αν είναι από τα φτωχά ταξικά στρώματα, είναι ένας είδους ελάχιστη επιβίωση.
0: Να.
1: Και απλώς υπάρχει το κερασάκι της καλλιέργειας δίθεν μου υψηλών προσδοκιών, υψηλών επιδόσεων.
0: Άμα πέσει ο Σοβάς, δεν μπορεί να του πεις για υψηλές προσδοκίες. Μετά σε βρίσκει ανακόλουθος. Σου λέει με δουλεύεις. Μου λες τώρα, δηλαδή, εγώ νομίζω ότι έτσι, πώς να το πω, ευνουχίζουμε και τους εκπαιδευτικούς. Δεν μπορεί, άμα πας σε ένα σχολείο που όταν κάνει κρύο μπάζει, που αυτές είναι πολύ παλιές εικόνες, να μπει μετά ο δάσκαλος ή η δασκάλα και να πει ο καθηγητής, καθηγήτρια και να πει η αξία του τέτοιου πρέπει εμείς να υπηρετούμε το συλλογικό. Με το συλλογικό εδώ μπάζει, κυρία, δεν γίνεται.
1: Ακριβώς, ακούγεται βαθιά υποκριτικό. Συν να μην ξεχνάμε ότι και οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές προέρχονται

0: από οικογενειακά θέματα. Είναι φορτισμένες με πάρα πολύ στρες, με πάρα πολύ ένταση, με φοβερές δυσχέρειες που αντιμετωπίζουν και επίσης και εκεί με άπονο αιματοδότηση. Κανείς πια, κανείς, ας μην είμαι φοβιστικός, δεν έχει να απαντήσει στο ερώτημα προς τι όλα αυτά.
1: Δώστε μου και ένα επιμήθειο, γιατί ήρθε εδώ ο κύριος Σαρής που θα παρουσιάσει το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει σε λίγο παιδί μου θα ενημερώσουμε τον κόσμο. Πες και στον κύριο Ανδρουλιδάκη να ακούτε παρέα, αλλά θέλω ένα επιμήθειο από σας.
0: Okay, ένα επιμήθειο λοιπόν. Δεν ξέρω πραγματικά αν τα παιδιά στη Γαλλία θα κερδίσουν όσα διεκδικούν. Ξέρω όμως ότι υπάρχει κάτι πολύ χειρότερο από το να χάσει κανείς μια κοινωνική διεκδίκηση. Είναι να χάσει την πίστη του ότι αξίζει να τη διεκδικεί.
1: Μήπως...
0: Και εκεί είναι ίσως το μεγαλύτερο πρόβλημα των ενηλίκων και στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Έχουμε χάσει την πίστη μας ότι μπορούμε κάπως να αλλάξουμε τα πράγματα, ότι αξίζει να διεκδικούμε ακόμα και αν δεν τα αλλάξουμε. Αυτή τη τσιρικάδα στη Γαλλία με κάνει εμένα να αισθάνομαι ότι υπάρχει ακόμα αυτή η ελπίδα.
1: Και νεότερος από ό,τι καταλαβαίνω. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Ανδρουλιδάκη. Σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Λοιπόν, πολύ γρήγορα και ζητώ συγγνώμη, ο Μίτσος για τον παραλογισμό, τώρα που κλείσαν οι μονάδες του Λιγνίτη, πώς θα δουλεύει η τηλεθέρμανση οικολογικά, σωστά το μαντέψατε με πετρέλαιο. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Αντώνιε. Ο Θεόδωρος, οι απόγονοι των δοσιλόγων προσπαθούν ακόμα να ξαναγράψουν την ιστορία, έχει κι άλλο, αλλά δεν το προλαβαίνω Θεόδωρε, ζητώ συγγνώμη. Η Χρύσα, η Βίβιαν, αν και ο Πούλου, Νικολοπούλου, είναι ΠΑΟΚ. Πώς γίνονται αυτά τα πράγματα, θα πάω να ρωτήσω και θα σας το πω αύριο. Η Θάλια, μας τσάκισε ο καθηγητής του αξιοβίωτου της ανθρώπινης ζωής. Γιατί δεν σου άρεσε, Θάλια, εγώ το βρήκα εξαιρετικό. Εκτός αν το λες και εσύ καλά, το μόνο που μπορώ εγώ να σας θυμίσω πριν σας πω ότι σε λίγο ο Βαγγέλης Σαρής στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, να θυμηθώ ότι μια τέτοια μέρα, πρέπει να ήταν 16 χρόνων στην απελευθέρωση της Αθήνας, γεννήθηκε η Δόμνα Σαμίου. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 6. Γεια σας.

Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Το καλοκαίρι η ταράτσα δοκιμάζεται από τον ήλιο. Τον χειμώνα από το κρύο, τη βροχή και την υγρασία. Γι' αυτό χρειάζεται τον θερμοφύλακά της. Θερμοφύλαξ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Το θερμονωτικό πλακίδιο με υλικό Φιμπράρ που τοποθετείται πάνω από την υγρομόνωση. Για θερμομόνωση χειμώνα-καλοκαίρι και προστασία από τα θερμικά σοκ. Με μόλις 20 κιλά ανά τετραγωνικό μπαίνει και στο εξοικονομώ. Θερμοφύλαξ από τη Χρωμοδομή. Προστατεύει το σπίτι και την υγρομόνωση. Γιατί όλα ξεκινούν από την ταράτσα. Ο Γιάννης Πάριος στο Christmas Theater Δευτέρα 9 Νοεμβρίου. Μια μοναδική βραδιά με τον Γιάννη Πάριο και τα πιο αγαπημένα τραγούδια της μεγάλης του πορείας. Γιάννης Πάριος. Δευτέρα 9 Νοεμβρίου στο Christmas Theater. artinfo.gr. Αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα 12 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ΕΡΤ News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το ΕΡΤΕΚΟ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή. Ο Σπύρος Ερέτης, η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Έρης Φαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβια Νικολοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Κατερίνα Λιοντή. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο Βαγγέλης Σαρής. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στον αέρα η ενεργειακή εκεχηρία Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ με ανάρτησή του. Η Μόσχα συνέχισε τα πλέγματα και ο Ζελένσκι σχολίασε ότι μάλλον ο Πούτιν δεν διαβάζει Truth Social, νέο πακέτο κυρώσεων στη Ρωσία από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία μετά τις πολύ νεκρές επιθέσεις από τους Χούθη. Τα χειρότερα δεν έχουν έρθει ακόμη, προειδοποιούν από την Ιεμένη. Επιφυλακτικά αντιδρούν στις εξελίξεις οι αγορές, με το πετρέλαιο να παραμένει σε υψηλά επίπεδα. Τελευταίες πινελιές στην επιδότηση του πετρελαίου θέρμανσης και του ντίζελ. Κάθε 15ήμερο η αναπροσαρμογή των μέτρων, την Τετάρτη οι επίσημες ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα μέτρα στήριξης. Έντονη πολιτική αντιπαράθεση για ενεργειακό και ακρίβεια. Θα στηρίξουμε την κοινωνία όσο μας επιτρέπουν τα δημοσιονομικά περιθώρια, ξεκαθαρίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, πειρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Μπαίνει τέλος στη χρήση social media από παιδιά κάτω των 15 ετών. Οι πλατφόρμες θα ελέγχουν την ηλικία των χρηστών. Όλα όσα θα αλλάξουν από την 1η Ιανουαρίου του 2027. Τρομοκρατική πράξη χαρακτηρίζουν την επίθεση στη Μαρφίν, ανακριτής και εισαγγελέας. Συμπληρωματική ποινική δίωξη στους τρεις κατηγορούμενους που καλούνται αύριο σε νέα απολογία. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας παρά το ότι δεν διαπιστώθηκε διαρροή, όπως αναφέρει το πόρισμα της ιδιωτικής εταιρείας για την ύποπτη οσμή αερίου. Τους ελέγχους του τεχνικού επιμελητηρίου αναμένει ο Δήμος Αθηναίων. Πολιτική κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΣΟΚ και Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Φωτιές έβαλε το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντησης του Αλέξη Τσίπρα, χρησιμοποιώντας απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Και ραγδαία επιδείνωση του καιρού αύριο και μεθαύριο με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, προειδοποίηση της ΕΜΗ για έντονα φαινόμενα, αναλυτική πρόγνωση από τη μετεωρολόγο μας. Πυκνές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο εσωτερικό της χώρας μας. Να ξεκινήσουμε όμως το δελτίο μας από τις διεθνείς εξελίξεις και τον απόϊχο της ενεργειακής συμφωνίας Τραμπ-Πούτιν. Με επιφύλαξη αντιδρούν, όπως φαίνεται, οι διεθνείς αγορές πετρελαίου στη συμφωνία και οι τιμές παρουσιάζουν διακυμάνσεις. Πάνω από τα 100 δολάρια κινείται το Brent, ενώ αυξητική είναι η πορεία και για το φυσικό αέριο. Την ίδια ώρα, στην ελληνική αγορά, τα καύσιμα παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα. Η Πινελόπη Μητρούλη είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και θα μας πει περισσότερα. Πινελόπη, φαίνεται ότι όσο η Μέση Ανατολή παραμένει σε αναταραχή, καμία συμφωνία για το ρωσικό πετρέλαιο δεν αρκεί για να εξασφαλίσει την πολυπόθητη αποκλιμάκωση.
1: Πράγματι, Βαγγέλη, η συμφωνία φαίνεται ότι δεν καθησύχασε τις αγορές και το Brent, παρόλο που στο πρωί είχε αποκλιμακωθεί ελάχιστα, χωρίς να πέσει βέβαια κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, είναι αυτή την ώρα στα 106,8 δολάρια το βαρέλι, το αργό της Αμερικής στο 93,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ όπως είπες και εσύ, ανησυχητική είναι η πορεία του φυσικού αερίου, το οποίο σήμερα έχει και νέα άνοδο στο Ευρωπαϊκό Χρηματιστήριο και έκλεισε πριν από λίγο στα 84,1 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στην εγχώρια αγορά η κατάσταση δεν είναι πολύ διαφορετική. Η αμόλυβδη παραμένει εδώ και τουλάχιστον 15 μέρες στα 2 ευρώ και 20 λεπτά το λίτρο, η μέση πανελλαδική τιμή. Ελαφριά είναι η αποκλιμάκωση στο ντίζελ, το οποίο το είχαμε δει να έχει φτάσει και εκείνο στα 2 ευρώ και 20 λεπτά και αυτή την ώρα είναι στα 2,12 ευρώ το λίτρο, που σημαίνει ότι έχει μειωθεί κατά 8 λεπτά μετά και τις πρόσφατες ανακοινώσεις της κυβέρνησης. Τώρα, οι αυριανές τιμές του ντίζελ στις διεθνείς αγορές θα αποτελέσουν τη βάση έτσι ώστε να κλειδώσουν οι επιδοτήσεις που θα παρουσιαστούν από την κυβέρνηση την Τετάρτη.
0: Την Τετάρτη, 14 του μήνα, μία ημέρα πριν από την επίσημη πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.
1: Ακριβώς. Τώρα, το πετρέλαιο θέρμανσης, αν σήμερα κυκλοφορούσε στην αγορά, η τιμή του θα ήταν στο 1 ευρώ και 96 λεπτά. Και σε αυτά το 1 ευρώ και 96 λεπτά συμπεριλαμβάνεται βέβαια και η επιδότηση που υπάρχει ήδη στο πετρέλαιο κίνησης, που είναι της τάξης των 20 λεπτών το λίτρο. Ωστόσο, φαίνεται ότι η κυβέρνηση προχωράει στους λογαριασμούς που κάνει με βάση το στόχο που έχει τεθεί από τον Πρωθυπουργό για μείωση, μάλλον για έναρξη της τιμής του πετρελαίου θέρμανσης στο 1 ευρώ και 75 λεπτά. Υπάρχουν σενάρια που μιλούν για ακόμα χαμηλότερη τιμή στο 1 ευρώ και 60 λεπτά, από πράγμα που σημαίνει ότι η επιδότηση θα φτάσει στα 35 λεπτά το λίτρο. Όλα αυτά όμως είναι σενάρια και θα πρέπει να περιμένουμε να δούμε πώς θα διαμορφωθεί τελικώς το κλίμα. Να πούμε ότι παράλληλα με την επιδότηση στην Αγγλία που θα αφορά το σύνολο των καταναλωτών, η κυβέρνηση θα ανακοινώσει και μια οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Και εδώ υπάρχουν διάφορα σενάρια τα οποία εξετάζονται και για αύξηση του επιδόματος από 20 έως και 30%. Σε περίπτωση του 20% που είναι και το πιο συγκρατημένο και το πιο ρεαλιστικό σενάριο, τότε το χαμηλότερο επίδομα θέρμανσης θα είναι 120 ευρώ από 100 που ήταν μέχρι τώρα, ενώ το ανώτατο θα είναι 960 από 800 που ήταν μέχρι τώρα. Αυτά είναι τα μέτρα τα οποία θα δούμε να παρουσιάζονται στις 14 του μήνα. Ωστόσο, έχει ενδιαφέρον να μάθουμε και τι θα συμβεί στη Σύνοδο Κορυφής των Βρυξελών στις 15 και 16 Οκτωβρίου, που εκεί θα συμμετέχει ο Πρωθυπουργός και βέβαια θα επιδιώξει να εξασφαλίσει για άλλη μια φορά μεγαλύτερο περιθώριο ευελιξίας ό,τι αφορά τα δημοσιονομικά, έτσι ώστε η κυβέρνηση να έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει επιπλέον μέτρα παρακολουθώντας τα πράγματα και παρεμβαίνοντας, όπως είπες και εσύ, κάθε 15 ημέρες.
0: Είναι πολυεπίπεδο το συγκεκριμένο παιχνίδι, δυστυχώς, Πινελόπη. Σημασία έχει όμως ότι ο Έλληνας καταναλωτής νιώθει στην καθημερινότητά του πλέον την ακρίβεια στην αντλία της βενζίνης, του πετρελαίου και έρχεται και ο χειμώνας. Ήδη υπάρχουν περιοχές της χώρας μας που χρειάζονται ήδη θέρμανση.
1: Ακριβώς. Όσον αφορά τις βενζίνες, ας πούμε, έχουμε συνηθίσει και λέμε ότι η μέση τιμή είναι 2,20. Αυτή είναι μια πάρα πολύ υψηλή τιμή, αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από τον πόλεμο προμηθευόμασταν βενζίνη στο 1,60, 1,50 ή τέλος πάντων κάπου ανάμεσα εκεί. Το 2,20 είναι μια τεράστια αύξηση και βέβαια ο Έλληνας καταναλωτής δεν μπορεί να αντέξει όλο αυτό το πράγμα που συμβαίνει γύρω του. Θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Θα δούμε πώς θα αντιμετωπίσει.
0: Πινελόπη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου, το αναλυτικό, και θα έρθουμε τώρα εδώ στο στούντιο με αμύωτη ένταση. Συνεχίζεται την ίδια ώρα ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρά αυτήν την ευνηδιαστική ανακοίνωση από τον Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία ανάμεσα στη Μόσχα και το Κίεβο, είναι ο Δημήτρης Φαναριώτης εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ο Βλαντιμίρ Ζελένσκι είπε ότι ενημερώθηκε για την εκεχηρία από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Δήλωσε έτοιμος για κατάπαυση του πυρός, ενώ σχολιάζοντας τις συνεχείς ρωσικές επιθέσεις, άφησε αιχμές κατά του Πούτιν, λέγοντας ότι δεν διαβάζει το Truth Social. Η Ρωσία από την πλευρά της δηλώνει ότι οι διαβουλεύσεις για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχηρία.
0: Και αυτό το είπε γιατί είχαμε επίθεση από την πλευρά των Ρώσων, έτσι.
2: Βεβαίως. Mm-hmm. Βεβαίως. Για ενδεχόμενη ενεργειακή εκεχηρία συνεχίζονται, ενώ απέρριψε το ενδεχόμενο κατάπαυση του πυρός 60 ημερών, προκειμένου η Ουκρανία να διοργανώσει και να πάει σε εκλογές. Τώρα, Βαγγέλη, αόριστες δηλώσεις της Ρωσίας σχετικά με την ενεργειακή εκεχηρία καταδεικνύουν πόσο δικαιολογημένες ήταν οι ανησυχίες του Κιέβου ότι οι ΗΠΑ είχαν συνάψει συμφωνία για τον Ντίζελ με τη Ρωσία χωρίς να λάβουν τίποτα σε αντάλλαγμα. Πάντως, αυτό που καθίσταται σαφές ήδη είναι ότι η συμφωνία για την πώληση Ντίζελ στις ΗΠΑ αποτελεί πρώτα απ' όλα μια συμβολική νίκη για τον Πούτιν. Και αυτό επειδή, όπως τονίζει το BBC, ο Ρώσος πρόεδρος μπορεί πλέον να ισχυριστεί ότι βοήθησε προσωπικά τον πρόεδρο Τραμπ σε μια κρίσιμη στιγμή, ενώ παράλληλα κερδίζει μια ακόμη ευκαιρία να εντείνει τις εντάσεις μεταξύ Κιέβου και Ουάσιγκτον. Επισημαίνει ακόμη ότι η Μόσχα έχει επίσης περισσότερα να κερδίσει από τα πιθανά έσοδα από τις πωλήσεις ντίζελ. Σε ευρύτερο πλαίσιο τώρα, η πολεμική προσπάθεια της Μόσχας περιορίζεται από την ανταλλαγή πληροφοριών των Αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών με την Ουκρανία και από τη συνεχιζόμενη ροή Αμερικανικών όπλων, ακόμα και αν τώρα τα πληρώνει κατά κύριο λόγο η Ευρώπη. Αλλά ακόμα και αν οι πιο φιλόδοξες ελπίδες της Μόσχας δεν υλοποιηθούν, ο ελάχιστος στόχος έχει ήδη επιτευχθεί. Η Ρωσία συνάπτυκε πάλι συμφωνίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς καμία ουκρανική ή ευρωπαϊκή συμμετοχή, λαμβάνοντας κίνητρα αντί για κυρώσεις και μάλιστα χωρίς να συμφωνεί σε κανένα συμβιβασμό για τον τερματισμό του πολέμου. Ο Ουκρανός πρόεδρος αποσαφήνισε ότι η χώρα του αναμένει να ενημερωθεί για τις λεπτομέρειες των επαφών μεταξύ Αμερικανών και Ρώσων αξιωματούχων, καθώς και για τα συγκεκριμένα μέτρα που είναι διατεθειμένη να λάβει ο Ουάσιγκτον ώστε να εφαρμοστεί η εκεχηρία. Πάντως, ο κ. Ζελένσκι υπογράμμισε ότι αν η Μόσχα επιθυμεί να σταματήσουν τα ουκρανικά πλήγματα μεγάλης εμβέλειας σε δηληστήρια και εξαγωγές πετρελαίου της Ρωσίας, θα πρέπει και η ίδια να διακόψει τις επιθέσεις στο ουκρανικό ενεργειακό σύστημα και στις κρίσιμες υποδομές. Να κλείσω, Βαγγέλη, λέγοντας ότι αναφορικά με τη θέση της Ευρώπης και κληθείς να σχολιάσει τις ανακοινώσεις της αμερικανικής πλευράς σχετικά με ενδεχόμενη επαναπροσέγγιση ΗΠΑ και Ρωσίας στον ενεργητικό τομέα ή στο ενεργειακό. Τομέα, εκπρόσωπος τύπου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Πάολα Πίνο, επανέλαβε ότι η θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένει αμετάβλητη, υπογραμμίζοντας ότι η Ένωση συνεχίζει την προσπάθεια απεξάρτησή της από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα. Βαγγέλη.
0: Θα επιχειρήσουμε και σε λίγο να συνδεθούμε με την ανταποκρίτρια του Ερτ Νιούς, την Έλληνα αποστολή του στις Βρυξέλλες, και να παρακολούθησε από κοντά το, να πούμε, τους υπουργούς εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι συνεδρίασαν στο Λουξεμβούργο, και βέβαια οι αμερικανικές πρωτοβουλίες για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία βρέθηκαν εκεί στην ατζέντα, βρέθηκαν στο μικροσκόπιο, και θα επανέλθουμε και πάλι όταν χρειαστεί. Τώρα, είχαμε και νέες επιθέσεις, τις οποίες προανήγγυλαν οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης, 2-24 ώρα έπειτα από τις πολύ νεκρές επιθέσεις εναντίον πετρελαϊκών υποδομών της Σαουδικής Αραβίας από τη μια, αλλά και του Διεθνούς Αεροδρομίου του Ριάντ από την άλλη, με τη Σαουδική Αραβία να κάνει λόγο για έγκλημα πολέμου, Δημήτρη.
2: Ναι, και ήταν πραγματικά φοβερή αυτή η επίθεση. Δεν ξέρω αν είδε τα πλάνα. Εντυπωσιακά πλάνα, μια επίθεση στο ψαχνό και στην κυριολεξία. Τους 14 έφτασαν νεκροί μέσα σε 2 μέρες, πάνω από 300 τραυματίες από τις πλέον αιματηρές επιθέσεις των τελευταίων 11 ετών, Βαγγέλη, με τις εικόνες από το χάος και την καταστροφή που προκάλεσαν οι πυραυλικές επιθέσεις να προκαλούν σοκ. Σε λιγότερο από ένα 24ωρο, το αεροδρόμιο King Khalid δέχτηκε και νέο πλήγμα, με αποτέλεσμα ένας ακόμη άνθρωπος να χάσει τη ζωή του και 11 να τραυματιστούν. Οι Χούθη έπληξαν ακόμη μονάδα φυσικού αερίου και δηληστηρίου πετρελαίου που ανήκουν στην Αράμκο, καθώς και το Διεθνές Αεροδρόμιο του Νταμάμ. Τουρκία, Πακιστάν και Αίγυπτος καταδίκασαν τις επιθέσεις, ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στις σαουδαραβικές επιδρομές εναντίον των Χούθη στην Ιεμένη, καθώς μέχρι τώρα έχει αντισταθεί στα αιτήματα της Σαουδικής Αραβίας για άμεση στρατιωτική επέμβαση. Πάντως, εν μέσω των συνεχιζόμενων επιθέσεων των Χούθη στη Σαουδική Αραβία, καταγράφεται παράλληλα και μια διπλωματική κινητικότητα με στόχο την αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Ειδικότερα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας και του Ιράν είχαν τηλεφωνική επικοινωνία, η πρώτη που γίνεται δημοσίως γνωστή μετά την αναζωπήρωση των συγκρούσεων, ενώ και η Τεχεράνη δήλωσε πρόθυμη να συμβάλλει στη διευκόλυνση του διαλόγου. Στο μέτωπο του Ιράν, Βαγγέλη, σε νέες δηλώσεις, το εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαήλ Μπαγκαέι, δήλωσε ότι συνεχίζεται η ανταλλαγή μηνυμάτων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης μέσω των μεσολαβητών και πως η Τεχεράνη εξετάζει τις αμερικανικές θέσεις και θα απαντήσει απαντήσει μόλις ολοκληρωθεί η εξέτασή τους, ενώ να κλείσω λέγοντας ότι αναφερθεί στη σύγκρουση στην Ιεμένη, είπε ότι θα έπρεπε να είχε επιληθεί πολύ νωρίτερα μέσω της εφαρμογής του οδικού χάρτη αλλά και του διαλόγου.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα πάμε τώρα στην Έλενα Αποστολίδου, η οποία παρακολούθησε την συνεδρία των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Λουξεμβούργο, για να μας μεταφέρει από εκεί τα νεότερα. Υπάρχει επιφυλακτικότητα, αν έχουμε καταλάβει καλά, απέναντι στις προθέσεις της Ρωσίας. Έλενα, καλησπέρα από την Αθήνα.
3: Καλησπέρα. Ακριβώς έτσι, υπάρχει πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα, γιατί κινείται, Ευαγγέλη, σε εντελώς αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό γιατί σήμερα η Κάγια Κάλλας, υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανακοίνωσε 1.600 νέες καταχωρήσεις προσώπων, δηλαδή κυρώσεις, που συνδέονται με το ρωσικό στρατιωτικό και βιομηχανικό σύμπλεγμα. Και μάλιστα, όπως είπε η ίδια η Κάλλας, πρόκειται για τη μεγαλύτερη επέκταση καταλόγου κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Άρα το μήνυμα είναι σίγουρα σε μια διαφορετική κατεύθυνση. Και μάλιστα επέβαλε κυρώσεις και σε 4 πρόσωπα από τη Βόρεια Κορέα που βοηθούν, όπως είπε, στρατιωτικά και πολεμικά τη Ρωσία στον πόλεμο κατά της Ουκρανίας. Άρα σίγουρα είναι ένα διαφορετικό μέτωπο αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το διαμήνυσαν με κάθε τόνο όλοι, από την υπεύθυνη εξωτερικής πολιτικής, από την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και από τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ανακοίνωσαν τη στήριξή τους στην Ουκρανία και κάλεσαν τις Ηνωμένες Πολιτείες να εφαρμόσει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας, λέγοντας ότι εάν επιβληθούν οι κυρώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των Ηνωμένων Πολιτείων και του Ηνωμένου Βασιλείου, αυτό θα αυξήσει περαιτέρω την πίεση στη Ρωσία. Βέβαια, όλα αυτά μένει να τα δούμε πώς θα εφαρμοστούν.
0: Βέβαια.
3: Και σίγουρα έχουμε μπροστά μας πολλές εξελίξεις, γιατί έχουμε και τη Σύνοδο Κορυφής την Πέμπτη και την Παρασκευή, που σίγουρα θα τεθεί αυτό. Και από την ενεργειακή πτυχία αλλά και από τη διπλωματική, τη σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Φαντάζομαι ότι η ενεργειακή κρίση και εκεί θα πρωταγωνιστήσει στην ατζέντα της συζήτησης, έτσι, της Συνόδου Κορυφής, Έλληνα.
3: Ακριβώς. Το ενεργειακό είναι το νούμερο ένα, θα λέγαμε, το πρώτο θέμα που θέλουν να συζητήσουν οι αρχηγοί κρατών, και αυτό γιατί θέλουν να πάρθουν άμεσα μέτρα. Είναι οι προτάσεις που έχει καταθέσει και η Ελλάδα αλλά και άλλες χώρες με τις επιστολές τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αλλά βλέπει κανείς ότι τις οποίες συνεχώς ανατρέπονται. Δηλαδή, άρχισαν ότι ο επόμενος προϋπολογισμός, που είναι εξαιρετικά κρίσιμος, μπορεί να μην είναι άμεσα κρίσιμος, αλλά είναι πολύ κρίσιμος για την ίδια τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι το βασικό θέμα που θα συζητηθεί. Βλέπει κανείς πώς αλλάζει η ατζέντα. Και οι Ηνωμένες Πολιτείες ξαναέρχονται στο προσκήνιο και η Ρωσία. Να θυμίσουμε ότι στο προηγούμενο συμβούλιο, Βαγγέλη, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είχε αποκαλύψει ότι είχε δώσει μήνυμα στο γραφείο του να ξεκινήσει κάποιες επαφές με τη ρωσική πλευρά, δημιουργώντας πολλές ενστάσεις από αρχηγούς κρατών σε αυτό. Άρα μένει να δούμε, γιατί αυτό έχει δει μια ανωτελεία. Τι θα γίνει, θα επιλέξει να ανοίξει μια δίωδο επικοινωνίας η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη Ρωσία? Τι θα κάνει με τις Ηνωμένες Πολιτείες? Θα τις καλέσει να ενημερωθούν οι ίδιοι και για το ενεργειακό ζήτημα, αλλά και για το πιθανό σχέδιο που μπορεί να έχει για εκεχηρία οι Ηνωμένες Πολιτείες?
0: Πολλά τα ερωτηματικά, λοιπόν, Έλληνα.
3: Ναι. Είναι πολλά τα ερωτηματικά. Το σίγουρο είναι ξεκάθαρη η στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ουκρανία.
0: Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Τώρα μιλήσαμε για την κατάσταση που επικρατεί στην Σαουδική Αραβία μετά τις επιθέσεις από τους Χούθη, που προαναγγέλουν και εκτεταμένες επιπλέον επιθέσεις. Σύσταση προς τους Έλληνες πολίτες να αποφεύγουν τις μετακινήσεις προς τη Σαουδική Αραβία απευθύνει σε ανακοίνωσή του το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών λόγω της κατάστασης που επικρατεί στην Μέση Ανατολή. Παράλληλα, συνιστάται στους Έλληνες πολίτες οι οποίοι βρίσκονται ήδη εκεί να επικοινωνούν με την αεροπορική τους εταιρεία, να ενημερώνονται από επίσημες πηγές και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των τοπικών αρχών. Ο Τριαντάφυλλος Καρατράντος, διεθνολόγος με ειδικότητα στα ζητήματα ασφαλείας και εξωτερικής πολιτικής, συνεργάτης του ΕΛΙΑΜΕΠ, μιλώντας εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, τόνισε ότι δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο πως υπάρχει πιθανότητα να υπάρξει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη, και δει αυτή η κατάληξη να είναι και σταθερή.
4: Δεν φαίνεται σε κανένα μέτωπο ότι υπάρχει η πιθανότητα να υπάρχει μια σύντομη ευτυχής κατάληξη και δει και σταθερή. Γιατί έχουμε δει, για παράδειγμα, πιο χαρακτηριστική αυτή της κρίσης στο Ιράν, να υπάρχει μια σχετική αισιοδοξία στις αγορές που να οδηγεί σε εκτόνωση των τιμών και την περιορισμό της πίεσης στην εφοδιαστική αλυσίδα, η οποία όμως μετά να ξανακυλά πίσω και να έχουμε ξανά επιστροφή και αυτό να δημιουργεί ένα σπιράλ το οποίο επηρεάζει ευρύτερα και τις τιμές και τον πληθωρισμό. Το στοιχείο είναι αυτό το κύριο. Και το δεύτερο, ότι δεν βλέπουμε πώς όλο αυτό θα πάρει μια βιώσιμη πορεία.
0: Εδώ στο σταθμό μας στο Air News Radio 105,8 μίλησε και ο κύριος Μιχάλης Μαθιουλάκης, ακαδημαϊκός διευθυντής του Ελληνικού Ενεργειακού Φόρουμ. Ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο εάν η ποσότητα πετρελαίου που θα διοχετεύσει η Ρωσία στην διεθνή αγορά θα μπορούσε να καλύψει τις ανάγκες και κατ' επέκταση να ρίξει και τις τιμές.
5: Αυτά τα 35 εκατομμύρια από τη Ρωσία, τα οποία αυτά θα βγουν σιγά σιγά σταδιακά στην αγορά, και αν μπορέσει η Ρωσία να τα βγάλει, γιατί τα δηληστηριά της τους άλλους είναι σε κακά χάλια, αλλά ακόμα και αν βγουν θα καλύψουν το μία μέρα, λιγότερο από μία μέρα της παγκόσμιας ζήτησης, τίποτα δηλαδή. Έχουμε δύο πράγματα που πρέπει να κοιτάμε όσο αφορά τις τιμές της βενζίνης και του πετρελαίου και όλα αυτά. Καταρχήν πώς πηγαίνουν οι τιμές του αργού πετρελαίου, το οποίο προφανώς και συνδέεται από το πώς πάντα πράγματα στη Μέση Ανατολή. Και δεύτερον, πώς πάει χωριστά, που είναι μια χωριστή αγορά, η παγκόσμια αγορά των δηλισμένων προϊόντων. Είναι δύσκολα τα πράγματα. Από εκεί πέρα πρέπει να δούμε. Υπάρχουν άλλα πράγματα που γίνονται. Χώρια από τη συμφωνία του Τραμπ με τον Πούτιν, που είναι αρκετά για το θεαθήν. Αυτή τη στιγμή αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, πρώτη η Γερμανία και η Γαλλία, έχουν ανακοινώσει ότι από τα αποθέματα τα στρατηγικά που έχουν θα απελευθερώσουν και δηλισμένα προϊόντα. Οπότε από εκεί θα βοηθηθεί η αγορά. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι από τα τέλη του μήνα η Κίνα επίσης θα ρίξει και δηλισμένα προϊόντα στην αγορά. Οπότε από αυτά η λογική λέει ότι θα αρχίσουν σιγά σιγά οι τιμές να αποκλιμακώνονται και εκεί. Αλλά μην το δούμε κιόλας.
0: Και με αυτά τα δεδομένα, τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αιγύπτιο ομολογό του είχε σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρέθηκαν όλες οι τρέχουσες περιφερειακές εξελίξεις και οι κοινές προσπάθειες Ελλάδας και Αιγύπτου για την σταθερότητα και την ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Η Κατερίνα Φρίσα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, η διπλωματική μας συντάκτρια, για το ρεπορτάζ. Κατερίνα, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα. Πράγματι, στο επίκεντρο της τηλεφωνικής επικοινωνίας του Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του βρέθηκαν οι εφόρηστες στήλεις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή και κυρίως η ενίσχυση των διμερών σχέσεων Αθήνας-Καΐρου. Να υπενθυμίσουμε ότι οι σχέσεις Ελλάδας-Αιγύπτου είναι στρατηγικές και σκοπός και του τηλεφωνήματος αλλά και των τακτικών επαφών και των συνομιλιών είναι η ενίσχυση ακόμα περισσότερο των διμερών σχέσεων σε όλα τα επίπεδα. Αξίζει να σημειωθεί ότι όπως προανέφερε, συζητήθηκαν όλες τις τελευταίες εξελίξεις ή περιφερειακές εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, με έμφαση στη Μέση Ανατολή, αλλά βεβαίως και οι διμερείς σχέσεις. Αξιοσημείωτο είναι ότι ο Γιώργος Γεραπετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών, είχε τηλεφωνική επικοινωνία και με τον Πατριάρχη Ιεροσολύμων και είναι σημαντικό η ενίσχυση των σχέσεων με τη μητέρα πατρίδα του Πατριαρχείου και εδώ να επισημάνουμε και να υπενθυμίσουμε το μεγάλο θέμα που λέγεται η Μονή Σινά.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο, Κατερίνα, και σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ σου.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Πρωταγωνιστούν στην πολιτική αντιπαράθεση τα ενεργειακά και η ακρίβεια, με το Μέγαρο Μαξίμου να προαναγγέλει πρόσθετες παρεμβάσεις στήριξης, υπογραμμίζοντας εν ώψη και των ανακοινώσεων της Τετάρτης ότι θα κινηθεί εντός των δημοσιονομικών ορίων. Η αντιπολίτευση, από την άλλη, ανεβάζει την πίεση, ζητώντας πιο άμεσα και μόνιμου χαρακτήρα μέτρα. Κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απάντησε στην κριτική και ήταν ξεκάθαρος για τις επόμενες κινήσεις του οικονομικού επιτελείου.
8: Κάθε φορά που ακούτε κάποιο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είτε την Ελλάς, είτε το Πασόκ, είτε οποιοδήποτε άλλο κόμμα, να τάζει παραπάνω μέτρα, είτε αγνοεί το στέλεχος αυτό που το λέει ή το κόμμα συνολικά τις οροφές δαπανών, είτε κρύβει κάποιον φόρο που ζητάει να απαρθεί για να βρεθούν τα χρήματα αυτά. Άρα, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κοινωνία με όσες παραπάνω παρεμβάσεις μπορούμε. Η έκτακτη στήριξη έχει ξεκινήσει από την Άνοιξη. Άρα, πέραν αυτών των δύο κατηγοριών μέτρων που υφίστανται, τα έκτακτα και τα μόνιμα, θα ζητήσουμε αυτήν τη δυνατότητα ούτως ώστε να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Εάν δεν πάρουμε αυτή την άδεια, τότε θα μπορούμε να κινούμαστε όπως και τα υπόλοιπα κράτη στις οροφές δαπανών. Εκτός αν θέλουν κάποιοι από την αντιπολίτευση να επιστρέψουμε σε εποχές επιτήρησης.
0: Ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο κ. Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τη Μαρία Γεωργίου, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον τρόπο διαχείρισης της ενεργειακής κρίσης.
9: Η κυβέρνηση έχει στείλει κάποιες επιστολές. Περιμένουμε να δούμε αν αυτές οι επιστολές απαντήθηκαν ή αν θα απαντηθούν. Γιατί όσο αν περιμένεις επιστολές από άλλοι να απαντηθούν, εσύ ο ίδιος αφήνεις την κοινωνία, αφήνεις το λαό σου εκτεθειμένο σε αυτές τις περιπτώσεις, εκεί νομίζω ότι φαίνεται ότι δεν έχει την πραγματική βούληση να τα βάλεις με οργανωμένα συμφέροντα. Είδαμε την κυβέρνηση λοιπόν, η οποία πολύ καθαρά έχει απορρίψει ως τώρα και το πλαφόν στα διδυστήρια και στα πρατήρια, έχει απορρίψει έως τώρα τη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση. Βλέπουμε να μην θέλει να συζητήσουμε ούτε κατελάχιστον για φορολόγηση των κερδών των ολιγοπολίων ή των εταιρείων. Νομίζω ότι είδαμε τον κύριο Μπαρατάκο χθες, πρώην υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, και μένον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, ενώ συνεργάτη του πρωθυπουργού, ο οποίος βγήκε και είπε με την σημερινή του ιδέα, τόσο πρώτος πρεβέα, ότι ναι, είναι ορθή η πρόταση Ανδρουλάκη για το τελικό μοντέλο, για το μηχανισμό δηλαδή, ο οποίος θα μπορεί μέσα από τα υπερέσοδα του ΦΠΑ να τα επιστρέφει ως μειωμένο συντελεστή στον τελικό φόρο κατανάλωση.
0: Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, σχολίασε το πόσο ο λαός πληρώνει τελικώς τις γεωπολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα που τα βρήκε ο Τραμπ με τον Πούτιν, τα σπασμένα και τα εγκλήματα, τα δικά του τα λάθη, θα τα πληρώσει ο ελληνικός λαός πανάκριβα και κυρίως με στροκέρδια στα τρόφιμα.
0: Ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, Νίκος Παπάς, επιτέθηκε στην κυβέρνηση για τον ειδικό φόρο κατανάλωσης αλλά και με αφορμή την ρήτρα διαφυγής.
11: Η κυβέρνηση αρνήθηκε να μειώσει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης ενώ δεν χρειάζονταν καμία άδεια. Και τώρα πανηγυρίζει για τη ρήτρα διαφυγής. Πανηγυρίζει επειδή λεφτά των φορολογουμένων θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις μεγάλων ιδιωτικών εταιριών στις μπαταρίες.
0: Πήρα για το θέμα κατά της κυβέρνησης και από την Μαριζέτα Αντωνοπούλου, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ινστιτούτου, ο Άλεξη Τσίπρας, η οποία μίλησε εδώ στο Earth News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή.
12: Είπαμε ότι έχουμε τέσσερα εργαλεία, εκ των οποίων το ένα, το οποίο προτείνουμε, που είναι η φορολόγηση των υπερκερδών των δηληστηρίων, θα με επιτρέψετε, είναι μια πρωτοβουλία η οποία αυτή τη στιγμή παίρνεται και σε επίπεδο πανευρωπαϊκό από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Ισπανία, την Πολωνία και την Αυστρία και μια σειρά άλλων χωρών. Εκεί πέρα η χώρα μας απουσιάζει. Από μια δηλαδή πανευρωπαϊκή πρωτοβουλία χωρών που είναι στο σκληρό πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η χώρα μας απουσιάζει. Από την άλλη λέμε ότι πρέπει να υπάρχει ένα πλαφόν στα κέρδη τόσο στην αντλία όσο και στο δηληστήριο, όσο δηλαδή να βγαίνει το δηλισμένο προϊόν. Από την άλλη έχουμε μιλήσει για μείωση ειδικού φόρου κατανάλωσης και μείωση στο ΦΠΑ.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Από την 1η Ιανουαρίου του 2027 αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απαγόρευση πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, σύμφωνα με το νέο νομοθετικό πλαίσιο που παρουσίασαν σε συνέντευξη τύπου οι Υπουργοί Επικρατείας, Άκης Κέρτσος, Υγείας, Άδωνης Γεωργιάδης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου. Να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ από τον συνάδελφο Κώστα Νούση.
13: Με το νέο σχέδιο νόμου, το οποίο αύριο εισάγεται στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής για διαβούλευση και στις 22 του μηνός, την επόμενη Πέμπτη, θα εισαχθεί προς ψήφιση. Ουσιαστικά θεσπίζεται το 15ο έτος της ηλικίας ως ψηφιακή ενηλικίωση, άρα όσοι είναι κάτω των 15 ετών από 1η-1η του 27 θα απαγορεύεται η είσοδός τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βέβαια, με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο τίθεται πρώτων ευθυνών τους οι πλατφόρμες, οι εταιρείες που διαχειρίζονται αυτές τις πλατφόρμες, και πώς θα γίνει αυτό. Πλέον είναι αυτές οι οποίες θα είναι υπεύθυνες ώστε να εξακριβώνουν την ηλικία των ατόμων, των χρηστών τους που έχουν απέναντί τους. Στην περίπτωση βέβαια που δεν θα μπορούν να αντιληφθούν αν είναι κάτω των 15, ο χρήστης θα πρέπει στην αρχική του σελίδα να βγάλουν ένα QR code και μέσω του Kids Wallet ή του govwallet.gr να επαληθεύεται ηλικία. Βέβαια, Να πούμε ότι στην συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει κάποια διαρροή, δεν θα δίνεται παραπάνω πληροφορία σε ό,τι αφορά τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών, κάτι το οποίο γίνεται ευρέως μέχρι και σήμερα, όπου τα παιδιά δίνουν τις ηλικίες, δίνουν προσωπικά τους δεδομένα. Με το Kids Wallet απλά θα τικάρει ότι είναι κάτω των 15 ή είναι άνω των 15.
0: Να ακούσουμε τι σχολίασε ο Υπουργός Επικρατείας, ο κύριος Σάκης Κέρτσος, ο οποίος τόνισε την ανάγκη από την ατομική ευθύνη να περάσουμε πλέον στην εταιρική.
14: Πρέπει να μπει ένα πλαίσιο με συγκεκριμένους κανόνες, το οποίο θα εφαρμόσουν οι εταιρείες τεχνολογίας. Πρέπει να μεταφερθούμε δηλαδή από την ατομική ευθύνη της κάθε οικογένειας και του κάθε γονιού να πάρει μέτρα, στην εταιρική ευθύνη, στην υποχρέωση δηλαδή κάθε εταιρείας να συμμορφωθεί με το πλαίσιο κανόνων που θέτει το κράτος, δηλαδή στην κρατική ρύθμιση.
0: Ποιος τώρα θα κρίνει την ηλικία των χρηστών? Οι πλατφόρμες θα είναι υπεύθυνες, όπως ξεκαθάρισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, ο κ. Δημήτρης Παπαστεργίου.
15: Η υποχρεωτική επαλήθευση ηλικίας σε περιπτώσεις που δεν υπάρχει η εύλογη βεβαιότητα. Δηλαδή, τι, δεν λέμε στις πλατφόρμες ότι θα χρησιμοποιήσει υποχρεωτικά κάποιο εργαλείο. Αγαπητή πλατφόρμα, είσαι εσύ υπεύθυνη με τους αλγορίθμους σου και τα στοιχεία τα οποία διαθέτεις να κρίνεις την ηλικία. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι ασφαλές, μπορείς να χρησιμοποιήσεις και τέτοια εργαλεία σαν το Kids Wallet. Η Ευρώπη ούτως ή άλλως από πέρσι το καλοκαίρι είχε εκδώσει σχετικές οδηγίες.
0: Για τα επόμενα βήματα αναφορικά με το συγκεκριμένο εγχείρημα μίλησε ο Υπουργός Υγείας, ο κ. Άδωνης Γεωργιάδης.
16: Τα βήματα είναι η διαπραγμάτευση με τις ευρωπαϊκές αρχές, η δημιουργία του νομοθετικού πλαισίου και η ψήφισή του μέσα στο 26, ώστε να ισχύει η απαγόρευση από 1 Ιανουαρίου του 27. Εδώ είμαστε όντες απολύτως συνεπείς σε αυτό που είχαμε αρχικά εξαγγείλει πάνω στα βήματα που είχαμε καθορίσει.
0: Στο μέτωπο της δικαιοσύνης θα περάσουμε τώρα και στην υπόθεση της Μαρφίν. Κανείς δεν την ξεχνά. Έχουμε αναβάθμιση του κατηγορητηρίου για τους τρεις κατηγορούμενους, καθώς η υπόθεση θεωρείται πλέον τρομοκρατική πράξη. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Βλαχοπαναγιώτη.
17: Νέα δεδομένα φαίνεται ότι έχουν προκύψει στην υπόθεση της Μαρφίν, της φωνικής εμπριστικής επίθεσης στο υποκατάστημα της τράπεζας Μαρφίν και στο θάνατο των τριών εργαζομένων της τράπεζας, καθώς σε βάρος των τριών φυλακισμένων κατηγορουμένων ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας στο πλαίσιο τρομοκρατικής ενέργειας. Να θυμίσω ότι οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνταν για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε βάρος των τριών άτυχων εργαζομένων, ωστόσο πλέον κατηγορούνται για ανθρωποκτονία με βάση τον αντιτρομοκρατικό νόμο, αλλά και για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή σε βάρος των 24 εργαζομένων που τραυματίστηκαν εκείνη την ημέρα στο υποκατάστημα της συγκεκριμένης τράπεζας κατά την φωνική εμπριστική επίθεση. Για αυτό το λόγο έχουν κληθεί αύριο να δώσουν συμπληρωματικές απολογίες ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την συγκεκριμένη έρευνα και οι τρεις συλληφθέντες. Θυμίζω ότι μιλάμε για δύο άνδρες 42 ετών και για μία 46χρονη, η οποία βρισκόταν στο εξωτερικό και μετήχθη στην Ελλάδα. Έδωσε εξηγήσεις και στη συνέχεια προφυλακίστηκε στις φυλακές Κορυδαλλού. Υπάρχει και ένα κάλεσμα αύριο στα δικαστήρια της Οδού Ευελπίδων, ακριβώς γιατί έχουν κληθεί σε συμπληρωματικές απολογίες οι τρεις συλληφθέντες, οι οποίοι παραμένουν προσωρινά κρατούμενοι. Από τα μέσα Ιουλίου, μετά την ολοκλήρωση των απολογιών τους, οι δύο άνδρες 42 ετών και από τις αρχές Αυγούστου η 46χρονη γυναίκα.
0: Χωρίς να εντοπιστεί διαρροή φυσικού αερίου, ολοκληρώθηκε ο δευτερογενής έλεγχος στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας. Ωστόσο, η αιτία της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται εξ αποστάσεως έως ότου ολοκληρωθούν οι έλεγχοι αυτοί. Ο Γιώργος Κοβός, ο καλός συνάδελφος, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και έχει το ρεπορτάζ. Γιώργο, καλησπέρα.
18: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως είπες και εσύ, χωρίς κάποια οσμή, χωρίς κάποιο αποτέλεσμα που να δείχνει ότι υπάρχει διαρροή, βρίσκονται μέχρι στιγμής τα αποτελέσματα των ελέγχων των ειδικών, των μηχανικών τέλος πάντων από τον Δήμο Αθηναίων. Τώρα από εκεί και πέρα, αύριο, σύμφωνα με όσα είπε και ο κύριος Μαρινάκης, Αύριο λοιπόν θα βρίσκεται στα σχολεία της Γκράβας ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας μαζί με κλιμάκιο που θα αποτελείται από μέλη των κτηριακών υποδομών αλλά και από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Πρέπει να θυμίσουμε ότι την Παρασκευή που μας πέρασε, που είχαν κλείσει ξανά τα σχολεία, υπήρξε η ενημέρωση από το Δήμο Αθηναίων ότι έχει ζητηθεί η συμβολή του ΤΕΕ, Τεχνικού Επιμελητηρίου, με μηχανικούς που θα προχωρήσουν να κάνουν αυτοψίες. Το χρονοδιάγραμμα ήταν ότι αυτό θα γινόταν μέχρι και χθες Κυριακή. Τελικά δεν έγινε. Το Τεχνικό Επιμελητήριο ισχυρίστηκε ότι δεν μπορούσε να μπει στο σχολείο δεδομένου ότι δεν είχε σχετική άδεια από το Υπουργείο Παιδείας. Τώρα φαίνεται ότι αυτό ξεπερνιέται, οπότε αύριο, σύμφωνα με όσα έχουμε, θα είναι εκεί. Από την άλλη, θα είναι και, είπαμε, και μέλη από τις κτηριακές υποδομές. Το θέμα είναι ότι μιλώντας με τις κτηριακές υποδομές μας είπαν ότι εκείνοι δεν σχετίζονται άμεσα με αυτό το κομμάτι, με το ζήτημα διαρροής, με το τεχνικό κομμάτι αυτό. Δουλειά των κτηριακών υποδομών είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτηρίων. Το μόνο που θα μπορούσαν να εμπλακούν είναι στην περίπτωση που αποφασιστεί κάποια αυτονόμηση των αιθουσών ή των σχολείων. Κάθε σχολείο να έχει αυτόνομη θέρμανση, αυτόνομη παροχή αερίου. Και αυτό πώς γίνεται με το γνωστό τρόπο που κάνουμε και στις πολυκατοικίες μας, στα διαμέρισματά μας, με ένα εξωτερικό μηχάνημα έξω από κάθε αίθουσα.
0: Αυτό πάντων, που καταλαβαίνω πάντως, Γιώργο, είναι και αυτό και ανησυχεί τους γονείς στην ουσία και τους εκπαιδευτικούς, γιατί μιλάμε για χιλιάδες μαθητές σε αυτό το τεράστιο σχολικό συγκρότημα και πολλές εκατοντάδες εκπαιδευτικών. Έτσι. Καταλαβαίνουμε ότι όλοι ανησυχούν.
18: Έχει ανησυχήσει πολύ και τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Βεβαίως μεγαλύτερη ήταν η ανησυχία στις 21 Σεπτεμβρίου, όταν ήγησε και ο συναγερμός που προειδοποιεί για διαρροή φυσικού αερίου.
0: Αλλά και πάλι δεν βρέθηκε η αιτία.
18: Ακριβώς. Και όσο δεν βρίσκεται η αιτία, δεν φαίνεται να υπάρχει διαρροή, γιατί τώρα μιλάμε ότι από την προηγούμενη εβδομάδα, στις 2 του μήνα, μέχρι και τώρα, παραμένει κλειστή και η παροχή φυσικού αερίου. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι είναι λίγο δύσκολο να υπάρχει οσμή. Τουλάχιστον εμείς όσες φορές κινηθήκαμε προς αυτό το μέρος στο πλαίσιο του ρεπορτάζ δεν εντοπίσαμε ποτέ κάποια οσμή.
0: Δεν σου μύρισε κάτι.
18: Υπάρχουν πάντα μαρτύριες όμως, παιδιά, που λένε ότι ναι, μυρίσαμε.
0: Μάλιστα. Γιώργο, μείνε μαζί μας, γιατί έχουμε και κάτι πολύ σημαντικό εξίσου να πούμε. Για πλήρη απουσία τώρα της πολιτείας και των αρμόδιων κρατικών φορέων κατά τη διάρκεια των εντατικών ελέγχων στην Γκράβα, έκανε λόγο ο Θωμάς Γεωργιάδης, ο αντιδήμαρχος παιδείας του Δήμου Αθηναίων, μιλώντας εδώ στο Air News Radio 105,8 στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο.
19: Εμείς το μεσημέρι της Παρασκευής κλείσαμε το αέριο, κλείσαμε την παροχή από το δίκτυο προς τον Λέβητα. Δεν υπάρχει, δηλαδή, από την περασμένη Παρασκευή δεν υπάρχει αέριο που να πηγαίνει από το δίκτυο στον Λέβητα. Είναι κενό, δηλαδή.
0: Έχετε κλείσει το αέριο. Το επόμενο βήμα ποιο είναι?
19: Το επόμενο βήμα είναι ο πλήρης έλεγχος του δικτύου.
0: Το κάνατε?
19: Εμείς κάναμε το κομμάτι που μας αναλογούσε, προσέξτε, γι' αυτό λέω ότι είπατε ότι τη διαβάσατε. Η μελέτη όλη αυτή και το πόρισμα λέει κάποια πράγματα. Μέσα σε αυτά τα πράγματα μιλάει ότι υπάρχουν και τροποποιητικές διαδικασίες μέσα στο δίκτυο. Αυτό δεν μπορεί ο Δήμος να καθίσει και να το δει.
0: Είπατε ότι έχουν γίνει κάποιες τροποποιήσεις.
19: Μάλιστα.
0: Που δεν σημαίνει ότι είναι επικίνδυνες, αλλά πρέπει να εξεταστεί. Ωραία, ποιος τις έκανε, ποιος τις ελέγχει, ξέρετε?
19: Δεν το ξέρω. Αυτό σας λέω. Δεν τις ξέρουμε. Ποιος τις έχει κάνει. Γι' αυτό εξηγώ ότι και η ΚΤΥΠ έχει λόγο, και το Υπουργείο Παιδείας πρέπει να είναι παρόν. Στην Γκράβα υπάρχουν 15 σχολεία. Από τα 15 σχολεία, μόνο ένα σχολείο έχει ενεργειακή αυτονόμηση. Τα υπόλοιπα 14, όπου είναι τα 4 του Γαλατσίου και τα 10 του Δήμου της Αθήνας, ζεσταίνονται από τον ίδιο καυστήρα. Σας έχω πει ένα κάρο πράγματα που είναι ανάποδα εκεί μέσα. Μου ξαναρωτάτε για την ασφάλεια. Σας λέω ότι εκεί μέσα έχουν γίνει μετατροπές. Δεν είναι προφανές ότι υπάρχει θέμα ασφάλεια.
0: Λέτε δεν υπάρχουν οσμές αυτές τις τρεις μέρες που είστε εκεί?
19: Δεν υπάρχουν, όχι.
0: Και η εταιρεία που έχει ελέγξει το αέριο δεν έχει βρει πρόβλημα?
19: Δεν έχει βρει πρόβλημα.
0: Μάλιστα.
19: Σε αυτά που μπόρεσε να ελέγξει.
0: θα γίνουν όλα όσα πρέπει προκειμένου να ξεκινήσουν τα μαθήματα, δήλωσε χαρακτηριστικά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κ. Παύλος Μαρινάκης.
20: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε αποκλειστικά για την Ελλάδα το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών για την επέκταση του πεδίου εφαρμογής της υφιστάμενης εθνικής ρήτρας διαφυγής, ώστε να καλύπτει και μέτρα που ενισχύουν την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας. Η εξέλιξη αυτή ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση νέων επενδύσεων, οι οποίες αναμένονται να προσεγγίσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ έως το 2028 και θα χρηματοδοτηθούν από εθνικούς πόρους. Πρόκειται για κέρια σημασίας έργα, τα οποία θα συνδράμουν ουσιαστικά στη μείωση του κόστους ενέργειας, στην ενίσχυση της ενεργειακής αυτονομίας της χώρας και στη θωράκιση της απέναντι.
0: Τώρα, πάμε, επειδή το χαρακτηριστικό απόσπασμα ήταν λανθασμένο από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, επιστρέφουμε στον Γιώργο τον Κουβό. Σε εγρήγορση παραμένουν οι κάτοικοι της Κυψέλης για την συνέχεια των ενεργειών που σχετίζονται με την αποκατάσταση των ζημιών στα σπίτια τους μετά το πέρασμα του Μετροπόντικα, αλλά και την επανεκκίνηση του έργου. Σε συνέντευξη τύπου του Υπουργείου Υποδομών επισημάνθηκε ότι οι εκθέσεις του τεχνικού επιμελητηρίου για τα κτίρια στην Κυψέλη θα έχουν ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου. Γιώργο.
18: Μέχρι τέλος Δεκεμβρίου οι τελικές εκθέσεις, θυμίζουμε ότι έχουν ήδη εκδοθεί, μια ενδιάμεση έκθεση από πραγματογνώμονες τεχνικού επιμελητηρίου Ελλάδος και αφορά στα πρώτα 14 κτίρια της περιοχής Κυψέλης, από τα οποία έλαβε εντολή το τεχνικό επιμελητήριο από την Ελληνικό Μετρό προκειμένου να προχωρήσει στους σχετικούς ελέγχους. Ενδιάμεσα όμως, την Παρασκευή που μας πέρασε, προέκυψε νέα εντολή από την Ελληνικό Μετρό προς το τεχνικό επιμελητήριο, με την οποία ζητούν τον έλεγχο 6 επιπλέον κτηρίων, άρα συνολικά γίνονται 20 τα κτίρια που ελέγχονται για βλάβες. Με κάποια από αυτά υπολογίζουμε ότι είναι περίπου τα μισά από τα πρώτα 14 να έχουν βλάβες και στον φέροντα οργανισμό. Μιλάμε για κολόνες, μιλάμε για τέτοια στοιχεία των κτιρίων. Τώρα, η άμεση επανεκκίνηση των εργασιών φαίνεται πως είναι ο στόχος της Ελληνικό Μετρό, αλλά και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, χωρίς όμως ακόμη να μπορεί να ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία, Βαγγέλη. Mm-hmm. Ήδη έχει πραγματοποιηθεί ο έλεγχος στα πρώτα 14, όπως προαναφέραμε, κτίρια. Τώρα πρόκειται ουσιαστικά για τα 20 κτίρια συνολικά που αναφέραμε ότι χρειάζονται έλεγχο, από τα 87 που βρίσκονται στη ζώνη επιρροής του έργου. Από αυτά, μόλις τα 20 είναι που χρειάζονται ελέγχους. Σύμφωνα με την ηγεσία του Υπουργείου, δεν υπάρχει λόγος εκένωση των κτιρίων τα οποία παρουσιάζουν φθορές. Για την αποκατάσταση όμως κάθε κτιρίου θα πρέπει να υπάρχει σύμφωνη γνώμη όλων των ενίκων του. Δηλαδή, σε κάθε
0: πρέπει να συνεννοηθούν δηλαδή.
18: Θα πρέπει
0: έτσι
18: να συμφωνήσουν όλοι. Ακριβώς.
0: Mm-hmm. Και σε άκουγα με ενδιαφέρον στο ρεπορτάζ σου νωρίτερα, Γιώργο, να περιγράφεις ότι δεν υπάρχει πρόβλημα για αυτά που έχει αφήσει ο Μετροπόντικας πίσω του ουσιαστικά. Έτσι, δεν τρέχει ο χρόνος, δεν υπάρχει έκτακτο για τα κτίρια που βρίσκονται στο πίσω μέρος. Αυτά που έχει αφήσει πίσω ο Μετροπόντικας.
18: Σωστά, δεν φαίνεται να υπάρχει πρόβλημα σε αυτά. Το μεγαλύτερο πρόβλημα φαίνεται ως προς την επανεκκίνηση τουλάχιστον του Μετροπόντικα. Έχει να κάνει με τα κτίρια που βρίσκονται ακριβώς από πάνω από το σημείο που έχει σταθμεύσει πλέον ο Μετροπόντικας. Πρέπει να σου πω ότι πριν από την τελευταία αυτή διακοπή εργασιών του Μετροπόντικα είχαν προηγηθεί συνολικά άλλες 4 που οφείλονταν κατά κύριο λόγο σε καθυζήσεις. Μοναδική εξαίρεση μία από αυτές, η οποία οφειλόταν στη συντήρηση των κοπτικών εργαλείων του Μετροπόντικα. Επίσης παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο νέας καθυστέρησης στην ολοκλήρωση του έργου, δεδομένου ότι οι αρμόδιοι θα εστιάσουν, όπως είναι φυσικό, πρώτα στην ασφάλεια των κατοίκων και των κτηρίων, ενώ πριν να επανεκκινήσει ο Μετροπόντικας αναμένεται να ληφθεί ανεξάρτητη γνώμη από τον καθηγητή Λόρδο Ρόμπερτ Μέιρ, ο οποίος έχει εξειδίκευση στη διάνοιξη σειράγων σε μαλακά εδάφη και στην προστασία κτηρίων από καθυζήσεις, Βαγγέλη.
0: Γιώργο Κοβέση, ευχαριστούμε πολύ για το διπλό αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Στην πορεία του έργου τώρα, αναφορικά με το μετρό στην Κυψέλη, αναφέρθηκε ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας, τονίζοντας ότι πρώτη προτεραιότητα η ασφάλεια των κατοίκων αλλά και των περιουσιών τους.
21: Οι τεχνικές εκθέσεις που έχουν εκπονηθεί συγκλίνουν ότι σε ορισμένες θέσεις της διαδρομής το έδαφος ήταν σημαντικά πιο διαπερατό από ό,τι γύρω του, με αποτέλεσμα η στήριξη που ασκεί το μηχάνημα στο έδαφος μπροστά του να μην είναι επαρκής στις θέσεις αυτές. το έδαφος υποχώρησε και η υποχώρηση έφτασε στην επιφάνεια ως καθίζηση. Συνεχίζεται το φαινόμενο σήμερα? Όχι, είναι η απάντηση. Και στο μεγαλύτερο μήκος της περιοχής όπου ο Μητροπόντικας έχει αφήσει πίσω του κατασκευασμένη την σύραγγα, οι καθιζήσεις έχουν σταματήσει οριστικά.
7: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε δύο Αμερικανούς οικονομολόγους απονεμήθηκε το Νόμπελ Οικονομίας για το 2026. Όπως είπε η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών, οι δύο οικονομολόγοι βραβεύθηκαν για τα μικροοικονομικά θεμέλια της μακροοικονομικής σταθεροποίησης. Και αν τώρα Έρης Φαέλου, που είναι εδώ μαζί μας, θα μπορέσει να μας το εξηγήσει αυτό, θα χαρώ πολύ.
1: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα. Θα κάνω το καλύτερό μου. Λοιπόν, το Νόμπελ Οικονομικών Επιστημών είναι το τελευταίο που απονέμεται για φέτος και το χρηματικό έπαθλο που το συνοδεύει είναι 1,2 εκατομμύρια δολάρια. Να πούμε ότι οι δύο οικονομολόγοι που τιμήθηκαν είναι ο Ρόμπερτ Χολ και ο Μάικλ Γουντφορτ, και να εξηγήσουμε ότι διακρίθηκαν διότι ανέπτυξαν κάποια μακροοικονομικά μοντέλα που βοηθούν να λαμβάνονται έγκαιρα δημοσιονομικά μέτρα και μέτρα νομισματικής πολιτικής. Έτσι μετριάζονται οι βλαβερές διακυμάνσεις στην οικονομία. Ουσιαστικά δηλαδή τα μοντέλα αυτά μπορούν να βοηθήσουν στην πρόβλεψη, να πάρουμε τα σωστά μέτρα για την οικονομία και να έρθει μια σταθεροποίηση. Όπως εξήγησε ο πρόεδρος της Επιτροπής για το εν λόγω βραβείο, αυτά τα μοντέλα προσφέρουν μια σταθερή βάση που ήδη πλέον χρησιμοποιούν κεντρικές τράπεζες και κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο. Και ουσιαστικά μας βοηθούν να αντιμετωπίζουμε κλειδονισμούς στην οικονομία, όπως είναι οι ενεργειακές κρίσεις, κάτι που βιώνουμε αυτή τη στιγμή, και άλλες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα οι απότομες μεταβολές στην κατανάλωση των νοικοκυριών. Να θυμίσουμε ένα fun fact εδώ. Το Νόμπελ Οικονομίας δεν είναι μεταξύ των 5 αρχικών βραβείων που θεσπίστηκαν με τη διαθήκη του Σουηδού χημικού και εφευρέτη της δυναμίτιδας του Άλφρεντ Νόμπελ. Ο Νόμπελ υπέγραψε τη διαθήκη του τον Νοέμβριο του 1895 και το Δεκέμβριο του 1901 απονεμήθηκαν τα πρώτα βραβεία Νόμπελ, τα οποία ήταν βάση της διαθήκης του, να θυμίσουμε, φυσικής, χημίας, ιατρικής, λογοτεχνίας και ειρήνης. Αντιθέτως, το Νόμπελ Οικονομίας το καθιέρωσε η Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας και απονεμήθηκε για πρώτη φορά το 1969.
0: Έρης Φαέλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Επιδείνωση τώρα του καιρού, θα έχουμε μέχρι και την Τετάρτη. Τετάρτη, ανακοίνωση των μέτρων στήριξη για το πετρέλαιο θέρμανσης. Με ισχυρές βροχές και καταιγίδες, θυελώδεις βοριάδες, αλλά και πτώση της θερμοκρασίας. Πάμε στη μετεωρολόγο μας, την Αναστασία Τυράσκη, για να μας ενημερώσει. Αναστασία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Πραγματικά αυτό θα είναι ένα σύστημα που θα θυμίζει χειμώνα. Θα έχουμε ισχυρές βροχές, θα έχουμε καταιγίδες. Να πούμε ότι τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν ήδη από αύριο, από τις πρωινές ώρες, από τα δυτικά. Δηλαδή, περιμένουμε καταρχήν τις ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο. Γρήγορα θα περάσουν ανατολικότερα, δηλαδή θα επηρεαστεί και η Πελοπόννησος και η Ανατολική Στερεά. Και μετά από το μεσημέρι και μετά, αυτό το βαρωματικό χαμηλό θα περάσει στο βορειοδυτικό Αιγαίο. Οπότε περιμένουμε έντονα φαινόμενα, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Χαλκιδική, η Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, σε αυτή την περιοχή δηλαδή γύρω από το βορειοδυτικό Αιγαίο. Να πούμε ότι και η Αττική περιμένουμε να έχει μια έντονη καταιγίδα σχετικά τις απογευματινές ώρες αύριο. Πρακτικά όλη η χώρα θα έχει βροχές και να πούμε ότι θα έχουμε και ενίσχυση των ανέμων, βεβαίως βοριάδες που θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ ήδη από αύριο το βράδυ στο βόρειο Αιγαίο, ενώ την Τετάρτη θα έχουμε βοριάδες που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ, πιθανώς να φτάσουμε και τα 10 μποφόρ, σε όλο το Αιγαίο, σε μια ζώνη που θα ξεκινάει από το βορειοανατολικό Αιγαίο και θα καταλήγει μέχρι και την Κρήτη. Να πούμε ότι την Τετάρτη τα έντονα φαινόμενα τα περιμένουμε στην περιοχή εκεί του βορειοδυτικού Αιγαίου, δηλαδή στις Ποράδες, Εύβοια, όπως επίσης και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Θα έχουμε κάποιες ισχυρές καταιγίδες την Τετάρτη. Είπαμε για τους βοριάδες που θα φτάσουν τα 9 πιθανώς και 10 μποφόρ. Θα έχουμε και έντονη πτώση της θερμοκρασίας κυρίως την Τετάρτη. Οπότε και η θερμοκρασία γενικά δεν θα ξεπεράσει τους 20 βαθμούς πουθενά στη χώρα. Μάλιστα στα βόρεια περιμένουμε μέχρι τη τιμή το μεσημέρι ίσως και κάτω από τους 15 βαθμούς, πραγματικά δηλαδή χειμωνιάτικες συνθήκες, ενώ μια εξασθένιση όλων αυτών περιμένουμε σιγά σιγά από την Πέμπτη, οπότε και τα φαινόμενα σιγά σιγά θα εξασθενήσουν, όπως επίσης και η ένταση του ανέμου.
0: Αναστασία, και σήμερα πάντως είχαμε τοπικά έντονα φαινόμενα και εδώ στην Αττική. Δηλαδή την ώρα που ερχόμουν εδώ στην ΕΡΤ με έπιασε μια μπόρα από αυτές που σε τρομάζουν, που δεν έχει ορατότητα καθόλου, που δεν επαρκούν οι γυαλοκαθαριστήρες σε όποια ταχύτητα και αν τους βάλεις, και αρχίζουν τα αυτοκίνητα σιγά σιγά να σταματούν, γιατί καταλαβαίνουν ότι δεν μπορούν να κινηθούν.
2: Ήταν μια ξαφνική μπόρα αυτή όντως, αλλά το θέμα ήταν ότι αυτά τα φαινόμενα τα σημερινά δεν είχαν μεγάλη διάρκεια και ήταν πολύ πολύ τοπικά.
0: Όντως.
2: Αύριο περιμένουμε γενικά βροχές τις απογευματινές ώρες σε όλη την Αττική και περιμένουμε σε αρκετές περιοχές να έχουμε μεγάλα ποσά βροχόπτωσης, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τις λεκάνες απορροής. Θα περιμένουμε δηλαδή περισσότερα προβλήματα από τις αυριανές βροχές.
0: Άρα θα πρέπει να επιδείξουμε την ανάλογη προσοχή. Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε θερμά. Στην πολιτική επικαιρότητα τώρα να επιστρέψουμε και στο χώρο της αντιπολίτευσης, κριτική στην κυβέρνηση για τους χειρισμούς της στην αντιμετώπιση της ακρίβειας άσκηση ο Νίκος Ανδρουλάκης.

0: επιτόκιο 3%. Ο πρόεδρος του Πασόκ μίλησε για το ολοκληρωμένο, όπως σημείωσε, σχέδιο του κόμματός του για μείωση του κόστους παραγωγής και πραγματική στήριξη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
1: Οι πολίτες πληρώνουν ακριβότερα και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις καλούνται να ανταγωνιστούν με άνισους όρους. Δεν αρκούν οι διαπιστώσεις για την ακρίβεια και τις περιστασιακές συμφωνίες κυρίων. Χρειάζονται θεσμικές αλλαγές και κανόνες που εφαρμόζονται. Χρειάζεται ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και όλων των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών με αυστηρές κυρώσεις για όσους παραβιάζουν τους κανόνες, και αυτό πρέπει να γίνει για μια κυβέρνηση που δεν έχει εξαρτήσεις. Διότι με εξαρτήσεις τίποτα από όλα αυτά δεν μπορείς να υλοποιήσεις.
2: Θα παραμείνουμε στον πολιτικό χώρο και την αντιπαράθεση να πάμε να δούμε τώρα που ξέσπασε μεταξύ Πασόκ και Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης από το πρόσφατο άρθρο του δημοσιογράφου Θανάση Καρτερού, στο οποίο κατηγορεί τη Χαριλάου Τρικούπη για μια οργανωμένη εκστρατεία συκοφάντηση σε βάρος του Αλέξη Τσίπρα για λίβελο και τοξικότητα, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Το συγκεκριμένο άρθρο περιείχε και κάποιους βαρύς χαρακτηρισμούς. Η Ευγενία Λούζου θα μας πει περισσότερα. Ευγενία, όλα αυτά με φόντο την προσπάθεια εδραίωσης στην πρωτοκαθεδρία της κεντροαριστεράς, έτσι? Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Βαγγέλη. Όπως ακριβώς τα λες είναι τα πράγματα, ψάχνουν μάλλον τρόπους για να επεκτείνουν αυτό το διμέτωπο αγώνα, ένθεν κακήθεν. Αφορμή λοιπόν για την τελευταία κόντρα που ξέσπασε και που έριξε λάδι στην ήδη καίουσα φωτιά είναι το άρθρο στην εφημερίδα των συντακτών του τέος λογογράφου του Αλέξη Τσίπρα, Θανάση Καρτερού, ο οποίος αυτή τη φορά έκανε λόγο μεταξύ άλλων για εκστρατεία οργανωμένης συκοφάντησης κατά της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης και του Αλέξη Τσίπρα προσωπικά. Ενώ ο συντάκτης του άρθρου ρητορικά διερωτά το αν πρόκειται για πολιτική βλακεία του ΠΑΣΟΚ. Το συγκεκριμένο άρθρο, Βαγγέλη, είδε το φως της δημοσιότητας το Σάββατο το πρωί, μία μέρα αργότερα, συγκεκριμένα χθες το απόγευμα, σε μία οργισμένη ανακοίνωσή του, το ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για λιβελογράφημα με ανίκιους χαρακτηρισμούς που υπαγόρευσε ο κύριος Τσίπρας στον κύριο Καρτερό. Τονίζουν ακόμη από το ΠΑΣΟΚ ότι το ιδιωτικής χρήσης κόμμα του κυρίου Τσίπρα ξέμεινε από πολιτικά καύσιμα. Αναφορικά δε με τα τελευταία δημοσκοπικά ευρήματα που δείχνουν μικρή κάμψη της Ελλάς, το ΠΑΣΟΚ προτρέπει τους παρικούντες της Ελλάς να κοιτάξουν το καθρέφτη του αρχηγού τους. Ενδιαφέρον έχει, Βαγγέλη, να σου πω και η διαδικτυακή παρέμβαση του Γιώργου Σιακαντάρη, εκ των συντακτών του Μανιφέστου της Ελλάς, ο οποίος σχολίασε λίγη ώρα νωρίτερα ότι τέτοιου είδους δημοσιεύματα δεν συμβάλλουν στην επίτευξη πολιτικών στόχων και είπε μάλιστα συγκεκριμένα ότι δεν υπήρξαν κάποιοι να καταδικάσουν το γεγονός αυτό, όπως έγινε με την κυρία Παπαδοπούλου και τον κύριο Κωνσταντόπουλο.
2: Μάλιστα.
3: Εν τω μεταξύ να σου πω ότι το πρωί ρωτήθηκε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, να σχολιάσει την αντιπαράθεση ΠΑΣΟΚ Ελλάς και ανέφερε πως όταν το έλλειμμα προτάσεων υπάρχει, δεν υπάρχει πλεόνασμα ύβριων και διαξυθισμών. Όλο αυτό δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, είπε ο κύριος Μαρινάκης, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο. Στο ΠΑΣΟΚ η μόνη τους έννοια είναι να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία, συμπλήρωσε, αλλά με όλους αυτούς τους οποίους επιλέγουν καθημερινά να μάχονται.
2: Ευγενία μου, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ. Να ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
4: Εδώ πάντως σίγουρα όλο αυτό που βλέπουμε δεν μοιάζει με προοδευτικό μέτωπο, αλλά με ένα πολεμικό μέτωπο, με την πολιτική έννοια του όρου. Ας αναλογιστούν στο ΠΑΣΟΚ τι έκαναν όταν πήραν απόφαση στο συνέδριό τους να κάνουν ουσιαστικά θέση του ΠΑΣΟΚ τη θέση του κύριου Δούκα, και το μόνο που τους ενδιέφερε ήταν να βάλουν μια απόφαση να μην συγκυβερνήσουν με τη Νέα Δημοκρατία. Λες και ετέθη ποτέ τέτοιο ερώτημα από εμάς, ούτως ή άλλως θεωρούμε ότι ο μοναδικός μας στόχος είναι αυτό.

0: δυναμία.
1: Για υιοθέτηση ρητορικής Άδωνη Γεωργιάδη και λυσαλές επιθέσεις για το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα εναντίον του Νίκου Ανδρουλάκη, λόγω των δημοσκοπικών ευρημάτων, έκανε λόγο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ ο κύριος Κώστας Τσουκαλάς. Μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές.
2: Όταν ο λογογράφος του κ. Τσίπρα επιλέγει να γράψει ένα άρθρο το οποίο στολίζει με πολύ βαριές πράξεις προσωπικές, μη πολιτικές. Και τον Νίκο Ανδρουλάκη, αυτό νομίζω δείχνει και τον πανικό που υπάρχει και την προσπάθεια που υπάρχει και μια ιδιοκτησιακή αντίληψη. Δηλαδή, τι λέει περίπου το άρθρο, ότι άμα δεν είστε με τον Τσίπρα, δεν μπορεί να υπάρχει. Σαν μια αντίληψη ιδιοκτησία. Προφανώς δεν υπάρχει αυτό. Εμείς είμαστε στη Μεγάλη Δημοκρατική Παράταξη, τη αριστερά τη χώρα. Απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα έχει βάλει στόχο τον Πασόκ. Είναι ξεκάθαρο. Δεν τη νοιάζει η Νέα Δημοκρατία, δεν κάνει και κάποια ιδιαίτερη αντιπολίτευση. Δεν είναι το κόμμα το οποίο έχει βάλει την ατζέντα ούτε στο θέμα τα κοινωνικά ούτε στα οικονομικά. Προσπαθεί απλά να χτυπήσει τον Πασόκ. Φοβάμαι πολύ ότι έχει επιλέξει αυτόν τον δρόμο και ότι αυτό συνεχώς θα διευρύνεται. Όσο τα γκάλωπ δείχνουν ότι η Ελλάδα, από ό,τι φαίνεται, μάλλον θα είναι ένα διάτονα αστέρα του πολιτικού σύστηματος.
1: Η Μαρίζα Δαντονοπούλου, το στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, μίλησε εδώ στο Air News Radio 105,8 και την Ευαγγελία Μπαλτατζή για την κριτική του Πασόκ.
3: Θέλω να είμαι καθαρή. Τον κύριο Καρτερό τον γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια. Θυμάμαι τον μπαμπά μου να φέρνει μέσα το ριζοσπάστη και να διαβάζει τα άρθρα του αγαπητού Θανάση. Από εκεί και πέρα θέλω να είμαι ξεκάθαρη. Αυτή τη στιγμή, ναι, αυτά τα οποία βιώνουμε στην Ελλάδα, ναι, είναι αυτά τα οποία θέλει να κουβεντιάσει ο καθημερινός κόσμος.
1: Σκληρή γλώσσα για την Ελλάδα χρησιμοποίησε και ο βουλευτής του Πασόκ, Μανώλης Χριστοδουλάκης, μίλησε εδώ στην τηλεόραση του Air News και τις συνδέσεις.
4: Το να ρωτάς, είναι βλάκας ο Νίκος Ανδρουλάκης, δεν είναι πολιτική κριτική, είναι χυδαιότητα. Ειδικά όταν αυτό προφανώς εξυπηρετεί πάρα πολύ συγκεκριμένες αναφορές άμεσα συνδεόμενες με την Ελλάδα. Γιατί εμείς έχουμε υποστεί πολλές φορές το στοιχείο της τοξικότητας, ειδικά στα ακραία χρόνια της κρίσης. Πάρα πολλές φορές. Συγγνώμη, δεν θα την νομιμοποιήσουμε στο σήμερα, απλά και μόνο γιατί κάποιοι ψάχνουν σανίδα σωτηρίας και επιβίωσης.
5: Αθλητικό δελτίο.
1: Ο Τάσος Επιτρόπου μαζί για την αθλητική μας ενημέρωση. Τάσο, καλησπέρα.
6: Καλησπέρα και από μένα. Λοιπόν, με δύο γκολ του εκπληκτικού Βάργκας που κέρδισε και την αποβολή του τερματοφύλακα της Ιφτσής στο 62 και ένα του Κουρμίση στο 66, η Καλαμάτα για πρώτη φορά στην ιστορία της νίκησε τον ΠΑΟ και μάλιστα εκτός έδρας με 3-1 στην Τούμπα, η οποία Τούμπα όμως αποδοκιμάσε και έντονα τους παίκτες του δικεφάλου. Ήταν το παιχνίδι που ουσιαστικά ρίξε την αυλή της έκτης αγωνιστικής. Φυσικά το ντέρμπι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός έκλεψε την παράσταση, εκεί όπου ο Ολυμπιακός με σκόρερ το Ρέτσο και τον πολύ καλό Ρέτσο μάλιστα νίκησε 1-0 τον Παναθηναϊκό και έδωσε νέα πνοή στο πρωτάθλημα. Να θυμίσω μόνο τα αποτελέσματα, τα χθεσινά και τα προχθεσινά. Προχθές είχαμε Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 2-1, ΑΕΚ Όφη 3-0, Κηφισιά Πανετολικός 2-0, Ηρακλής Λεβαδιακός 2-0, χθεσινά αυτά τα παιχνίδια, Άρης Βόλος 3-2 και Ολυμπιακός Παραθυναϊκός 1-0.
1: Τάσο, σε ευχαριστούμε πολύ. Και εδώ ολοκληρώνεται, κυρίες και κύριοι, η ενημερωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 7. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, Σπύρος Ερέτης, Σοφία Γιαννοπούλου και Αφροδίτη Χρυσοχώου. Στα διεθνή, ο Δημήτρης Φαναριώτης και η Αρισφαέλου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Βίβια Νικολοπούλου. Επεξεργασία ηχητικών, Κατερίνα Λιόντι. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, Βαγγέλη Σαρή. Όλες οι λεπτομέρειες, οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Καλό σας βράδυ.
5: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία. Παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου, την οποία δεν επιβεβαιώνει το Κρεμλίνο. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ενώ την Κυριακή ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών, κάλεσε τον Ντόναλντ Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων της Τετάρτης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης σε συνέντευξή του στο Earth News σημείωσε ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξη απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωση στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητά και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών, υπογραμμίζοντας ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Το συμφέρον του λαού και των εργαζομένων στις αστικές συγκοινωνίες βρίσκεται απέναντι στην πολιτική της εμπορευματοποίησης, στην πάλη για σύγχρονες ασφαλείς, φτηνές αποκλειστικά δημόσιες συγκοινωνίες, χωρίς καμία επιχειρηματική δράση μακριά από τις ράγες του κέρδους, επισημαίνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Προφυλακιστέως κρίθηκε μετά την απολογία το 52χρονος γυναικολόγος κατηγορούμενος για παιδική πορνογραφία που συνελήφθη το περασμένο Σάββατο με βάση πληροφορίες που έφτασαν από τις Ηνωμένες Πολιτείες για κατοχή υλικού σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων παιδιών. Ο ίδιος δήλωσε άγνοια για το περιεχόμενο που βρέθηκε στους υπολογιστές του. Κλειστό παραμένει το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας με τους 4.000 μαθητές να συνεχίζουν την τηλεκπαίδευση. Οι εκτεταμένοι τεχνικοί έλεγχοι δεν εντόπισαν διαρροή φυσικού αερίου, ωστόσο η έλευση της έντονης οσμής παραμένει άγνωστη. Όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αύριο θα επισκεφθεί το συγκρότημα κλιμάκιο του Υπουργείου Παιδείας με τη συμμετοχή αρμόδιων φορέων και του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου, με αφορμή, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του κόμματος, τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών Μάρκο Ρούμπιο, με τις οποίες απείλησε ευθέως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσσοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες του Ντόναλντ Τραμπ θα το διαλύσουν κομμάτι-κομμάτι και θα το τελειώσουν. Έχει αυξηθεί κατά 30% ο μέσος μισθός, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στη τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα. Και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας μιλώντας στο Κρήτη TV. Με ένα ποσό συνολικού ύψους 1,4 δισεκατομμυρίου ευρώ ενδέχεται να κληθεί να αποζημιώσει ο όμιλος επιχειρήσεων Meta, ο οποίος μεταξύ άλλων είναι ιδιοκτήτης του Facebook και του Instagram, 100 γαλλικά μέσα ενημέρωση που τον κατηγορούν ότι παραβίασε τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
5: Ο καιρός.
0: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τη Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνίγουν βορειοανατολική άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9. Όλες οι ειδήσεις και στο airnews.gr. Ακολουθούν Βαγγέλη Σαρής και Δημήτρης Φαναριώτης.
5: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
7: Σταμάτα. Γιατί να ξυλώσεις το παλιό σου δάπεδο, όταν μπορείς να βάλεις το καινούριο πάνω του? Granit 2KF από τη Χρωμοδομή. Χαλαζιακό δάπεδο πολυουρεθανικής βάσης, που εφαρμόζεται κατευθείαν πάνω από παλιό πλακάκι. Για μπάνια, για κουζίνες, για αυλές, ακόμα και για πισίνες. Αντοχή στον ήλιο, αντοχή στην καθημερινότητα και τρεις διαφορετικές κοκομετρίες από 1 έως 6 χιλιοστά. Χωρίς ξυλώματα, χωρίς γκρεμίσματα, χωρίς περίτη ταλαιπωρία. Granit 2KF. Το νέο δάπεδο πάνω από το παλιό σου. Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Ο ζωντανός θρύλος του Chicago Blues επιστρέφει στο Half Note. John Primer and Giles Robson, ο κιθαρίστας του Muddy Waters και του Magic Slim και η φοβερή φυσαρμόνικα του Robson σε απόσταση αναπνοής.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ. Δημήτρης Φαναριώτης.
1: Βαγγέλης Σαρής. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 10 το βράδυ. Ο καλός μας συνάδελφος Στάνος Σιαφάκας υπέκυψε στον COVID και είναι στο κρεβάτι του σε έτσι δύσκολη κατάσταση. Περαστικά, Θανούλη μου.
0: Μας ακούει από το σπίτι του. Περαστικά σύντομα να είναι. Ο COVID, ας μην το ξεχνούμε, είναι και ένα μάθημα για όλους μας. Είναι ακόμη εδώ, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Και μας ταλαιπωρεί.
1: Και η γρήπη υπάρχει.
0: Αρκετούς.
1: Καλό είναι να κάνουμε και τα αντιγρυπικά μας τα εμβόλια όσοι νομίζουμε
0: όμως
1: ότι πρέπει.
0: Ο Θάνος τσίμπησε λίγο πυρετούλη από ό,τι μας έλεγε.
1: Σαββατοκύριακο, ναι.
0: Ο οποίος δεν έπεφτε κιόλας εύκολα. Και εν συνεχεία σήμερα πήγε, έκανε και το τεστ και βγήκε θετικό στον κορονοϊό. Άρα λοιπόν στην COVID-19, άρα λοιπόν θα λείψει για τις επόμενες ημέρες εδώ από το πλευρό μας. Του στέλνουμε τις ευχές μας για ταχεία ανάρρωση. Λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Σήμερα πάλι, τι σήμερα, κυριαρχούν και πάλι τα ενεργειακά μέσα σε όλο αυτό το περίπλοκο γεωπολιτικό περιβάλλον έτσι όπως διαμορφώνεται, Δημήτρη.
1: Ακούσαμε. Πάντως, ναι. Δεν ξέρω αν θα συμφωνήσεις. Ασχέτως τώρα αν τα ποσά αυτά του πετρελαίου είναι ικανά να αλλάξουν την τιμή του, ήταν μια κίνηση εντελώς απρόβλεπτη, απρόσμενη από τον κύριο Τραμπ να πάει απευθείας να μιλήσει με τον κύριο Πούτιν.
0: Όπως μας έχει συνηθίσει.
1: Έτσι.
0: Απρόβλεπτος, έτσι. Ξέρει πάντοτε να μας ξαφνιάζει. Πάντοτε θα κάνει κάτι να μας ξαφνιάσει. Κάτι που δεν θα το περιμένουμε.
1: Δείχνει και ένα επιχειρηματικό δαιμόνιο αυτό, γιατί έχουμε πει πολλές φορές ότι ο Τραμπ είναι πολύ καλός επιχειρηματίας. Το έχει έμφυτο. Άλλωστε και η ίδια του η επαγγελματική σταδιοδρομία το έχει αποδείξει. Από την άλλη βέβαια καταλαβαίνεις τώρα ότι η Ευρώπη βρίσκεται, είναι μουδιασμένη μετά από αυτή την ενέργεια,
0: ναι,
1: γιατί...
0: να δώσουμε λίγο να καταλάβουν και όσοι μας παρακολουθούν το τι, όσοι μας ακούνε το τι έγινε. Ο Τραμπ λοιπόν σε μια προσπάθεια να ρίξει τις τιμές έδωσε τα χέρια με τον Πούτιν.
1: Ακριβώς. Και καταλήξανε σε μια συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, για τον ντίζελ. Να θυμίσουμε ότι ο κύριος Τραμπ πριν καταλήξει αυτή τη συμφωνία κατηγόρησε τον Ζελένσκι, του είπε να χτύπα ό,τι θες στη Ρωσία, αλλά με χτυπάς τις ενεργειακές υποδομές και τα δηληστήρια. Κάτι το οποίο δεν έγινε και χαλάρωσε κιόλας και τις κυρώσεις στις ρωσικές εξαγωγές. Όλα αυτά βέβαια, Βαγγέλη, πρέπει να τα δούμε υπό το πρίσμα των ενδιάμεσων εκλογών της 3ης Νοεμβρίου. Γιατί αν δεν υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών του ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες και παγκοσμίως, αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πλήγμα. Τώρα, από την άλλη, αυτό που έχει ενδιαφέρον είναι ότι, εντάξει, ο κύριος Πούτιν αρχικά θα απελευθερώσει 300.000 βαρέλια, μετά θα βάλει 1 εκατομμύριο, μετά 3 εκατομμύρια βαρέλια.
0: Αυτή είναι η συμφωνία,
1: βαρέλια.
0: Ότι θα, ναι, πέσει θα πέσουν άπλετοι τόνοι πετρελαίους μέσα στην αγορά.
1: Στις αγορές των ΗΠΑ.
0: Για να πέσουν οι τιμές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και παγκοσμίως, όχι μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Φυσικά και παγκοσμίως. Φυσικά να πούμε ότι η ημερήσια κατανάλωση των Ηνωμένων Πολιτείων είναι σχεδόν 3 εκατομμύρια βαρέλια την ημέρα. Άρα δεν μιλάμε για μεγάλες, πολύ μεγάλες ποσότητες. Σύν ότι η Μόσχα αυτή τη στιγμή έχει δεχθεί και πλήγματα ενεργειακά, συνεπώς δεν ξέρω πόσο μπορεί να αυξήσει την παραγωγή του ντίζελ. Τώρα ο Τραμπ δήλωσε ότι θα προμηθεύσει άμεσα 500.000 τόνους τον Νοέμβριο και πλέον 1 εκατομμύριο τόνους αμέσως μετά. Όμως αυτή η ποσότητα, Βαγγέλη, αντιστοιχεί σε λιγότερο από τη ζήτηση 4 ημερών για τον τομέα των μεταφορών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ένα περίπλοκο σκηνικό το οποίο θα παρακολουθήσουμε πώς θα εξελιχθεί μέσα στα προσεχή 24 ώρα.

0: Έτνιους Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας η Μαρίλια Γεροντίδη είναι στην ρύθμιση του ήχου μας, Μαρία Σφυρόερα στην παραγωγή και ο Γιώργος Τσολάκης στις μουσικές μας επιλογές. Ακριβώς. Στο μικρόφωνο είμαι εδώ με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σάρη και προσπαθούμε να βγάλουμε μία άκρη με αυτή την φοβερή πρωτοβουλία του κυρίου Τραμπ.
0: Προσπαθούμε να αποκωδικοποιήσουμε, όσο αυτό είναι εφικτό βέβαια για μία τέτοια προσωπικότητα, τις αποφάσεις, αλλά για να προγνώσουμε και τα επόμενα βήματά του ουσιαστικά.
1: Πάντως, Βαγγέλη, το πετρέλαιο, όσο και αν πετρέλαιο και να απελευθερώσει η Ρωσία, δεν επαρκεί να καλύψει τις ανάγκες της εξαιρετικά ενεργοβόρας Αμερικής. Το μόνο το οποίο έχω την αίσθηση, στο οποίο ελπίζει ο κύριος Τραμπ, είναι να υπάρξει μια αντιστροφή της ψυχολογίας, γιατί η ψυχολογία παίζει μεγάλο ρόλο όχι μόνο στις πετρελαγορές, αλλά και στις χρήματαγορές.
0: Οι αγορές ενέργειας όμως δεν είδα να μας άνοιγε πολύ.
1: Όχι, 106,5 το Brent σήμερα. Άρα βλέπεις ότι δεν υπάρχει άμεση αποκλιμάκωση.
0: Δεν είναι αυτό τώρα, δεν μπορείς να το πεις αποκλιμάκωση και αχτίδα ελπίδας.
1: Όχι,
0: έτσι.
1: Βέβαια, με 106.
0: Στη ΔΕΑ Αγγλία εδώ εμείς ποτέ. Ποτέ
1: ναι,
0: θα το δούμε
1: ναι,
0: με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι δεν το βλέπουμε εύκολα κάτι τέτοιο. Δηλαδή, βλέπουμε εύκολα τις ανόδους της τιμής των καυσίμων όταν υπάρχουν θετικά.
0: Όταν υπάρχουν αρνητικά.
1: Όταν υπάρχουν αρνητικά νέα. Όταν
0: αυξάνεται η τιμή.
1: Θετικά νέα δεν βλέπουμε να πέφτει. Και υπάρχει, Βαγγέλη, επίσης και μια σειρά εμποδίων. Γιατί οι ΗΠΑ έχουν άρρητες κυρώσεις σε εξαγωγές δίζελ. Παραμένει όμως ασαφές ποια δεξαμενόπλια θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή του καυσίμου, δεδομένων των κυρώσεων που επιβάλλονται σε πολλά από αυτά. Ποια είναι η κατάσταση των ρωσικών δηληστηρίων, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες επιθέσεις.
0: Και ποιος θα εγγυηθεί ότι αυτά τα πλοία θα φτάσουν, θα ταξιδέψουν ασφαλώς, έτσι.
1: Ακριβώς. Ακριβώς.
0: Και δεν θα αντιμετωπίσουν ουκρανικά πυρά, για παράδειγμα.
1: Ακριβώς. Κανένας.
0: Και εκεί έγκυται και πλέον η αντιπαράθεση που κάποιοι λένε πλέον ότι υπάρχει ανάμεσα σε Τραμπ και Ζελένσκι, γιατί φαίνεται ότι σηκώνει περισσότερο κεφάλι από ότι παλιότερα ο Ουκρανός πρόεδρος απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες το τελευταίο χρονικό διάστημα.
1: Και γι' αυτό και ο Τραμπ του είπε ότι του πρότεινε αρχικά να υπάρξει, ο Ζελένσκι μάλλον πρότεινε να υπάρξει μια εκεχηρία 60 ημερών προκειμένου να γίνουν εκλογές, αλλά ο Τραμπ είπε ότι ο Ζελένσκι δεν είναι ένας καλός πρόεδρος, γιατί πλήττει η Ουκρανία, πλήττει τις ενεργειακές υποδομές της Ρωσίας, και ότι καλό θα ήταν να έρθει κάποιος άλλος, γιατί τόσα χρόνια, 4,5 χρόνια, δεν έχει καταφέρει να καταλήξει σε μια ουσιαστική, βιώσιμη συμφωνία εκεχηρίας με την Ουκρανία ή ακόμα και για τερματισμό του πολέμου. Ταυτοχρόνως.
0: Και ούτε η Μόσχα βέβαια συμφωνεί στην κατάπαυση πυρός για την διενέργεια εκλογών.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι. Ούτε η Μόσχα. Άρα είναι καμένο το σενάριο.
1: Η Μόσχα βέβαια από αυτές τις πωλήσεις πετρελαίου θα πάρει σκληρό νόμισμα, θα πάρει δολάρια. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί ενισχύεται η οικονομία της σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Έτσι, και ενισχύεται η οικονομία της, άρα ενισχύονται και οι πολεμικές της δυνατότητες. Γιατί ας μην ξεχνάμε ότι.
0: Είναι λίγο αντιφατικό όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν θεωρητικά την Ουκρανία από τη μία, από την άλλη να στηρίζουν με τον οικονομικό αυτόν τρόπο. Δια της προμήθειας των τόνων αυτών του πετρελαίου την ρωσική πολεμική μηχανή.
1: Ναι. Και υπήρχαν και αντιδράσεις και από Ρεπουμπλικάνους και από Δημοκρατικούς στις ΗΠΑ για αυτή τη συμφωνία, η οποία πραγματικά όταν την είδα, γιατί έβλεπα BBC εκείνη την ώρα και έβγαλε breaking, έκοψε για να την ανακοινώσει, πραγματικά δεν μπορούσα να την πιστέψω αρχικά. Μετά βέβαια, όπου άρχισα να βλέπω ποιες είναι οι ποσότητες δίζελ που θα μπορούσαν να βγουν, τι θα μπορούσε να πουληθεί στις ΗΠΑ και αν αυτό θα άλλαζε δραστικά τις ενεργειακές καταναλώσεις εν πάση περιπτώσει των Ηνωμένων Πολιτειών, βλέπουμε ότι τίποτα από όλα αυτά δεν μπορεί να λειτουργήσει προς το παρόν.
0: Μας είχε δώσει το ορόσημο των ενδιάμεσων εκλογών ο Ντόναλντ Τραμπ. Αυτό πάντως που βλέπουμε και είναι σαφές είναι ότι έχει αρχίσει να κινητοποιείται σοβαρά πλέον τώρα.
1: Ναι, αλλά έκοψε την περιοδία του, να σου υπενθυμίσω, την Κυριακή μετά από την ανακοίνωση της συμφωνίας και τα πλήγματα κυρίως στην Σαουδική Αραβία, που και αυτό είναι παρεπόμενο του μεγάλου αυτού πολέμου. έκοψε την περιοδία του γιατί είχε κανονίσει τις τελευταίες 8 ημέρες να κάνει εισάριθμες περιοδίες σε πολιτείες όπως είναι το Τέξας, όπου είναι αμφίρροπη η κατάσταση, και να δούμε αν θα καταφέρει τελικώς να ενισχύσει όσο πρέπει το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, το οποίο οδεύει, όπως διάβαζα, στις πιο δύσκολες, στην πιο δύσκολη εκλογική αναμέτρηση των τελευταίων δεκαετιών. Έτσι.
0: Αν δεν λύσει το ενεργειακό, όσες περιοδίες και να κάνει, και μάλλον το έχει καταλάβει, Δημήτρη, και προσπαθεί να καταφέρει ό,τι μπορεί για τη λύση αυτού, που θα μετρούσε περισσότερο μάλλον στις εκλογές.
1: Βέβαια. Και απ' την άλλη, η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει μια δίκαιη και βιώσιμη συμφωνία που θα διατηρεί την ακεραιότητα της Ουκρανίας, αλλά θα εγγυάται και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Σήμερα, μάλιστα, ανακυρώθηκε το μεγαλύτερο πακέτο κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου.
0: Στο Λουξεμβούργο, έτσι.
1: Στο Λουξεμβούργο. Ακριβώς.
0: Από τους υπουργούς εξωτερικών. 1.600 τόσα πρόσωπα, αν δεν κάνω λάθος.
1: Ακριβώς.
0: Μας τα έλεγε η Έλληνα η Αποστολίδου, που ήταν εκεί. Άρα η Ευρώπη συνεχίζει στην ίδια σκληρή γραμμή, ενώ βλέπουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες λίγο να λοξοδρομούν
1: και
0: να κλείνουν το μάτι και προς το Κρεμλίνο.
1: Είναι στο άλλο ημισφαίριο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Η Ευρώπη έχει τον Πούτιν δίπλα της. Η Λιθουανία, η Λετωνία κτλ. Μοιράζονται κοινά σύνορα εκατοντάδων χιλιόμετρων με τη Μόσχα, δηλαδή με τη Ρωσία. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα. Για την Ευρώπη είναι πολύ επικίνδυνο. Άσε που πολλές φορές έχουμε ακούσει προειδοποιήσεις Ευρωπαίων Υπουργών Άμυνας ότι δεν αμφιβάλλουμε, πιστεύουμε ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να εισβάλλει, για παράδειγμα, θα πω στη Μολδαβία, ας πούμε, και μετά να το ανοίξει όρεξη για την Πολωνία και τρεχαγύρευε.

0: Επιστρέψαμε και επειδή Δημήτρη βλέπω ότι δεν υπάρχει περίπτωση εύκολα να αποκωδικοποιήσουμε τα δεδομένα που έχουμε, τα γεωπολιτικά και των κινήσεων του Ντόναλντ Τραμπ. Τα ενεργειακά που μας επηρεάζουν όλους στην καθημερινότητά μας πλέον, στην τσέπη μας, το βλέπουμε. Η τιμή στην αντλία πλέον έχει φτάσει σε δυσθεώρητα επίπεδα και έχουμε αρχίσει σιγά σιγά να συνηθίζουμε σε αυτές τις τιμές, να τις βλέπουμε και να μην μας πιάνει έτσι αυτό.
1: Και έβλεπα τους προσώπους των βενζινοπολών που μας θύμισαν, γιατί κοντεύω να το ξεχάσω, ότι πριν από 1-2 χρόνια ήταν γύρω στο 1,60-1,70 η απλή.
0: Μεγαλεία είχαμε.
1: Μεγαλεία βέβαια, γιατί για να γεμίσαν τεπόζιτο τώρα θες παραπάνω, ένα εικοσάρικο τουλάχιστον.
0: Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Είναι η Αφροδίτη Χρυσοχώου εδώ, γι' αυτό και θα επιστρέψουμε και πάλι για να δούμε τα νεότερα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας μετά και την ευνηδιαστική ανακοίνωση του Ντόναλτ Τραμπ. Δεν επιβεβαίωσε η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Υπεραμείνεται τη συμφωνία. Ο Τραμπ έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, διαμηνύει. Σε κατάσταση συναγερμού η Σαουδική Αραβία, 14 νεκροί σε 2 ημέρες από τις επιθέσεις των Χούθη. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών εκτιμούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προϋπόθεση για την πολιτική σταθερότητα σε μια περίοδο διεθνών κρίσεων και οικονομικών προκλήσεων η αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας στις επόμενες εκλογές, δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Συνελήφθη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση ο γιος της 89χρονης γυναίκας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή τα ξημερώματα μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Νέες συμπλοκές ανάμεσα σε νέους και αστυνομικούς στις Βρυξέλλες, τουλάχιστον 10 συλλήψεις. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών, διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

0: εδώ είμαστε.
1: Γαλλία, Ιταλία, 1-1 μέχρι τώρα. Έχω να σου πω στις μουσικές επιλογές από τον Γιώργο Τσολάκη.
0: Αν νόμιζα ότι είχε κάποιο μάτσα εξέλιξη και το έχω χάσει και τρελάθηκα. Λέω, τι έγινε, λέω, το έχω χάσει τέτοια ματσά.
1: Για τις μουσικές μας επιλογές, ναι, επειδή ναι, μας αρέσει και η γαλλική αλλά και η ιταλική μουσική, και ακούσαμε Έρος Ραματζότη και Τίνα Τέρνερ, έτσι, αγαπημένο.
2: Ναι, Κόζα Ντελαβίτα, ο λόγος για τον οποίο υπάρχουν ουσιαστικά.
1: Ήταν μια πολύ όμορφη σύμπραξη, έτσι. Και τώρα να πούμε λίγο, να δούμε λίγο το σκηνικό του καιρού.
2: Έχεις βγάλει το ζυπουνάκι σου?
1: Όχι.
2: Όχι ακόμα.
1: Λοιπόν, έχω να σου πω ότι πρέπει σιγά σιγά να ετοιμαζόμαστε.
2: Ομπρελίτσα και... στα μάξι, μικρή.
1: Ομπρελίτσα υπάρχει. Μεγάλη.
2: Είπα και εγώ για τους οργανωμένους στοιχείους.
1: Μεγάλη.
2: Αυτό,
1: λέω, ναι. Μα την έχω φέρει. Όταν ερχόμουν το μεσημέρι, ξέσπασε μια τόσο έντονη μπόρα στη Μεσογείο. Από αυτές που πλέον τα αυτοκίνητα σταματάνε, η κυκλοφορία σταματάει.
2: Αθενέ,
1: γιατί είναι
2: έβλεπε,
1: τόσο έντονα τα φαινόμενα,
2: ήταν, δηλαδή,
1: που δεν βλέπεις τίποτα. Δηλαδή στο τέρμα οι γυαλοκαθαριστήρες και δεν βλέπεις τίποτα. Οπότε έβλεπες τα αυτοκίνητα όλα να σταματάνε. Σιγά σιγά να σταματούν όλα. Ήταν πραγματικά.
2: Μπορεί να και γρήγορο και δυνατό.
1: Άξιοι λύπησης οι φίλοι οδηγοί με δίκυκλα. Γιατί τους έβλεπες να προσπαθούν να προστατευθούν. Προς στιγμή νόμιζα ήταν τόσο δυνατά που φοβήθηκα ότι ήταν και χαλάζι. Δεν ήταν χαλάζι, ήταν πάρα πολύ δυνατή μπόρα, η οποία όμως κράτησε πολύ λίγο. Δηλαδή ήταν 5-10 λεπτών maximum.
2: Και έβγαλε και λιακάδα μετά, νομίζω, και τα στέγνωσε και όλο το παπλήσιμο.
1: Αυτό ήταν το φοβερό, ότι ενώ έβρεχε τόσο έντονα, έβλεπες από την άλλη πλευρά του τον ουρανό να είναι γαλάζιος και να έχει ήλιο. Και ήταν πολύ μπερδεμένα τα φαινόμενα. Μας το πήκε η Αναστασία Τυράσκη στο μαγκαζίνο μας λίγο νωρίτερα, ότι είχαν πρόσκαιρο χαρακτήρα, και αυτό ήταν που δεν δημιούργησε και πρόβλημα, γιατί είδα κατευθείαν τους δρόμους να γεμίζουν νερά. Αν αυτό διαρκούσε ένα μισάωρο, θα δημιουργούσε προβλήματα.
2: Στην Αθήνα ειδικά φτάνουν και 30 χιλιοστά βροχής για να δημιουργήσουν προβλήματα.
1: Αλλά βλέπω πάντοτε με ιδιαίτερη συμπάθεια τους φίλους δικυκλιστές, οι οποίοι αναζητούν τρόπο να προστατευθούν,
2: και
1: αναζητούν
2: βάλε...
1: καβάτζα εκείνη την ώρα. Έτσι,
2: και πολύ δεν είναι. Ισόπεδες συνήθως πηγαίνουν.
1: Ναι, αν βρουν. Και αν το θέμα είναι ότι δεν είναι και αυτή η περίοδος πλέον που φοράμε τα πάντα. Βλέπεις έξω από κοντομάνικο και βερμούδα μέχρι χοντρό παντελόνι και μπουφάν από πάνω. Έτσι, ή μπότες κάποιες κυρίες να φορούν. Οπότε μέσα σε αυτό το πλαίσιο βλέπεις δικυκλιστές οι οποίοι είναι με κοντομάνικο. Ή με ένα πολύ ελαφρύ φουτεράκι από πάνω, το οποίο βέβαια στην βροχή δεν προστατεύει.
2: Και σκέφτομαι και τους ντιλιβεράδες από την άλλη, που είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, και ειδικά το χειμώνα, Βαγγέλη, όταν βρέχει πολύ, έχει πάρα πολύ κρύο ή σπανιότερα, πολύ σπανιότερα, μπορεί και να χιονίζει, δεν θα κάνω την κίνηση να παραγγείλω κάτι μέσω delivery, γιατί σκέφτομαι ότι αυτός ο άνθρωπος για να μπορέσει να μου φέρει το φαγητό μου
1: θα κινδυνεύσει,
2: θα γίνει παπί, μπορεί να πέσει, να χτυπήσει, ένα σωρό πράγματα. Και αν δεν έχεις, ας πούμε, εγώ θα θεωρούσα να είχα τουλάχιστον 10 ευρώ να του δώσω ως πουρμπάρα, αλλά 10 ευρώ έχει, ξέρω εγώ, η πίτσα, οπότε θα πρέπει να πάρεις να δώσεις άλλα τόσα.
1: Α, πίτσα θα παραγγείλεις λοιπόν όταν έχει κρύο,
2: αυτός,
1: και
2: αυτός
1: βροχή.
2: Ο καιρός τώρα, αλήθεια,
1: σε προδιαθέτει για πίτσα?
2: Όχι, με προδιαθέτει για φαγητό κατά κύριο λόγο. Αλλά θέλω να σε ρωτήσω το εξής. Όταν ήσουν νέος και πήγαινε σχολείο και έμπαινε το φθινόπωρο, και τότε ήταν και πολύ χαρακτηριστικό το φθινόπωρο, ήταν με πολλές βροχές και αυτά, δεν σε έπιανε μια υπνηλία με αυτόν τον καιρό? Δεν σου φέρνει τη διάθεση να κουκουλωθείς, να δεις λίγο τηλεόραση και να πες να κοιμηθείς?
1: Ναι, είναι το κουκούνινγκ, έτσι, τη διάθεση έτσι για χουχουλιτά, ναι. Εντάξει, τώρα να δούμε τι θα γίνει λοιπόν. Θα είναι χειμωνιάτικο το σκηνικό τα επόμενα 24 ώρα.
2: Θα πέσει και η δημοκρασία.
1: Βεβαίως, θα έχουμε εκτεταμένες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, θυελώδεις ανέμους και ιδιαίτερα αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Σύμφωνα λοιπόν με τους μετεωρολόγους μας εδώ στο Earth News, η επιδείνωση θα επηρεάσει ολόκληρη τη χώρα. Τα πιο έντονα φαινόμενα θα εκδηλώνονται αρχικά στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα, και σταδιακά οι καταιγίδες θα επεκταθούν στο Αιγαίο και την Κρήτη. Αυξημένη προσοχή χρειάζεται και εδώ στην Αττική, όπου από το μεσημέρι αύριο είναι πιθανή η εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων με κίνδυνο και πλημμυρικών φαινομένων. Μην αποκλείσουμε το σενάριο να σταλούν και προειδοποιητικά μηνύματα από το 112 γι' αυτό. Η Τετάρτη θα είναι η δυσκολότερη μέρα, καθώς από το βράδυ αύριο τα φαινόμενα θα ενταθούν κυρίως στη Χαλκιδική, στη Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και περιοχές του Αιγαίου. Προβλέπονται ισχυρότατες βροχοπτώσεις και αυξημένος κίνδυνος για πλημμύρες, ενώ οι βόρειοι άνεμοι θα ενισχυθούν φτάνοντας τοπικά και τα 10 μποφόρ και η θερμοκρασία θα σημειώσει σημαντική πτώση. Η ψυχρή εισβολή αναμένεται να φέρει και τα πρώτα χιόνια στα χιονοδρομικά κέντρα. Μεγάλη χαρά για τους λάτρεις του σκι, αν και δεν φαντάζομαι ότι θα έχουμε χιονόστρωση για να πάμε σε μια τέτοια διαδικασία.
2: Σε καμιά βουνοκορφή εκεί στα 2.500 μέτρα στο Καϊμακτσαλάν, ας πούμε, μπορεί να το κάνει.
1: Είναι,
2: αλλά τώρα
1: είναι τα πρώτα χιόνια όμως και σίγουρα είναι χαράς Ευαγγέλια για τους λάτρες του σπορ. Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις, να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις, ειδικά κατά τις ώρες της έντονης βροχόπτωσης. Θέλει προσοχή και θέλει προσοχή και στο δρόμο, έτσι, γιατί βλέπουμε πως μειώνεται η ταχύτητα των αυτοκινήτων, δημιουργείται δυσχέρεια κυκλοφοριακή και το θέμα είναι ότι πρέπει να προσαρμοζόμαστε στα νέα δεδομένα. Βρέχει, γλιστράει ο δρόμος, είναι περιορισμένη και η ορατότητα που έχουμε, άρα πρέπει να προσαρμόζουμε αντίστοιχα και την ταχύτητά μας, ούτως ώστε αν και εφόσον χρειαστεί να μπορέσουμε να φρενάρουμε εγκαίρως.

0: Air News Radio στο τέλος της μέρας, συντονισμένοι εδώ. Βαγγέλης Αρής και Δημήτρης Φαναριώτης στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί, Δημήτρη, μέχρι και τις 10, έτσι.
1: Εννοείται. Και να πάμε να δούμε, γιατί αύριο είναι πολύ σημαντική μέρα για τη Γαλλία. Είναι νέες μαζικές διαδηλώσεις, 3η και 13. Ελπίζω να μην είναι.
0: 3η και 13. Για κάποιου είναι.
1: Ναι.
0: Για κάποιου άλλου όχι. Κάποιοι το θεωρούν και τύχη.
1: Το 13 δεν το θεωρώ κακό αριθμό. Εν πάση περιπτώσει, αλλά αγούστα είναι αυτά. Λοιπόν, οι μαθητές Λυκείου πραγματοποιούν νέες διαδηλώσεις. Επιχειρούν να διατηρήσουν τη μαζικότητα του κινήματος που βρίσκεται σε εξέλιξη από τα μέσα Σεπτεμβρίου. Θα μετάσχουν και εκπαιδευτικοί, συνδικαλιστικές οργανώσεις εκπαιδευτικών του δημόσιου τομέα, άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, ενώ στις 17 θα έχουμε και τα κίτρινα γυλαίκα. Και αυτό το οποίο διαβάζω είναι ότι η αυριανή κινητοποίηση θα δείξει αν το κίνημα αυτό, το μαθητικό παύλα φοιτητικό, κατά κύριο λόγο μαθητικό, μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική του παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα ανάλυση του κυρίου Γιώργου Πρεβελάκη, φίλος του Earth News Radio 105,8, και επανειλημμένα έχει προσκληθεί στο ραδιόφωνο για να μας εξηγήσει. Είναι καθηγητής γεωπολιτικής στη Σορβόνη. Λέει λοιπόν ότι ουσιαστικά αυτό το οποίο σαρώνει τη Γαλλία σαν δασική πυρκαγιά, και σε αντίθεση με όσα προβάλλονται, το πρόβλημα δεν είναι οι υποδομές. Επισημαίνει ότι η ρίζα της κρίσης είναι βαθύτερη και ότι η κινητοποίηση ξεκινά ως αφορμή, αλλά δεν έχει στην ουσία σαφείς διεκδικήσεις, γιατί το μαθητικό πρόβλημα και οι προβαλλόμενες ελλείψεις στην εκπαιδευτική στελέχωση και στα κτίρια δεν είναι τόσο μεγάλο, και οι υλικές συνθήκες στα γαλλικά σχολεία είναι κατά κανόνα καλύτερες από ό,τι σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Ο λόγος για τον οποίο γίνονται αυτές οι διαδηλώσεις είναι επιθετική απογοήτευση, τυφλός θυμός και λυσαλέα απόγνωση, γιατί οι νέοι, όπως επισημαίνει ο κύριος Πρεβελάκης, αισθάνονται πλέον υλικά, ψυχικά και πνευματικά άοπλοι απέναντι σε ένα αμήλικτο, δραματικά μεταβαλλόμενο κόσμο, και ευθύνη βαραίνει το ίδιο το πολιτικό σύστημα. Γι' αυτό και βλέπεις, Βαγγέλη μου, τόσο έντονη κριτική απέναντι στην πολιτική με ήττα και στους πολιτικούς. Συνεπώς, κατά κύριο λόγο λοιπόν, αυτό το οποίο επίσης διάβαζα σε άλλες αναλύσεις στον γαλλικό τύπο είναι ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση του πρόσκαιρου. Δηλαδή, βρίσκω μια δουλειά, θα αμείβομαι καλά. Εντάξει, θα αμείβομαι καλά. Θα την έχω όμως τη δουλειά και μετά, από ένα μήνα, δύο μήνες, τρεις μήνες, πέντε μήνες, θα μπορέσω να χτίσω τη ζωή μου πάνω σε αυτή την εργασία την οποία έχω βρει. Είναι αυτά τα ερωτήματα για το μέλλον.
0: Αυτά που καίνε κάθε νέο.
1: Κάθε νέο άνθρωπο.
0: Σε όλες τις χώρες, όπου και αν ζει, όπου και αν μεγαλώνει.
1: Και όχι μόνο νέο βέβαια, αλλά πολλό δε μάλλον τους νέους. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, πες ότι βγαίνεις στην αγορά εργασίας, με τι δυνατότητες θα βγεις. Πολλοί φεύγουν στο εξωτερικό, το περίφημο brain drain, για να αναζητήσουν καλύτερους μισθούς, ενδεχομένως καλύτερες συνθήκες διαβίωσης, και η Γαλλία δεν έχει κανένα πολύ χαμηλό επίπεδο διαβίωσης, μην τρελαθούμε τώρα, αλλά από την άλλη είναι πολύ δύσκολο να μπορέσει κάποιος να βρει τη δουλειά που θέλει, να την αγαπάει, να πληρώνεται καλά για αυτήν και να μην έχει το άγχος ότι την επόμενη μέρα το πρωί, επειδή χύψει ζεντ λόγοι, θα μείνει χωρίς δουλειά. Είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις των μαθητών, και νομίζω ότι μπορούμε να τις κατανοήσουμε σε ένα σημαντικό βαθμό. Άλλωστε δεν είναι μόνο στη Γαλλία αυτά τα προβλήματα, και στην Ιταλία και στην Αγγλία και στη Γερμανία και στην Ελλάδα, παντού υπάρχει αυτό το η αβεβαιότητα, αν θέλεις, για το τι μέλη γενέστε, ειδικά επαγγελματικά.
0: Τώρα, έχει ενδιαφέρον αυτό, το κοιτάω με την κυβερνοεπίθεση στα σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν το.
1: Στη Γαλλία, λες.
0: Αν το πήρε,
1: ναι,
0: το μάτι,
1: ναι,
0: σου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τι έκαναν λοιπόν κάποιοι hacker, το πούμε απλοϊκά. Κατάφεραν να μπουν μέσα στο σύστημα αυτών των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, και μιλάμε για πάρα πολλά καταστήματα, Δημήτρη. Mm. Κατάφεραν λοιπόν να μπουν μέσα και να ενεργοποιήσουν την απόψυξη στα ψυγεία όλων των σούπερ μάρκετς εκεί που είχαν τα προϊόντα βαθιάς κατάψυξης.
1: Αδιανόητο.
0: Αδιανόητο δεν λες τίποτα. Αλλά λέω, άκου τώρα τι σκέφτηκαν ας πούμε να κάνουν. Κατάφεραν λοιπόν μέσα στη νύχτα να ενεργοποιήσουν την εξ αποστάσεως αναγκαστική απόψυξη. Περισσότερα από 400 σούπερ μάρκετ επηρεάστηκαν. Σε πολύ γνωστές αλυσίδες της Γαλλίας. Η θερμοκρασία σε ορισμένα ψυγεία υπήρχαν επηρεάστηκαν. Σε πολύ γνωστές αλυσίδες της Γαλλίας. Η θερμοκρασία

0: Μπήκαν μέσα
1: το
0: παράθυρο.
1: Μπράβο,
0: βρήκαν το παραθυράκι, μπήκαν και αφού μπήκαν, έκαναν ό,τι έκαναν.
1: Το εντυπωσιακό, Βαγγέλη, είναι ότι σε μια πόλη της Αλσατίας, πρέπει να είναι το Στρασβούργο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι η μόνη μεγάλη πόλη εκεί. Οι ζημιές υπολογίζονται σχεδόν 300.000 ευρώ, ενώ οι hackers κατάφεραν να πάρουν και τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του Γάλλου Πρωθυπουργού, του Σεμπαστιάν Λεκορνή.
0: Το διαρρεύσαν στο διαδίκτυο.
1: Και στο πλαίσιο κυβερνοεπίθεσης που δέχθηκε η γαλλική εταιρεία, μια γαλλική εταιρεία εσωρούχων, Sleep Francais, δεν την ξέρω, της οποίας ήταν πελάτης ο κύριος Λεκορνή και δώσανε το κινητό του στο διαδίκτυο προκειμένου να μπουν και να δουν. Ξέρεις, αυτό έχει να κάνει και με την τεχνητή νοημοσύνη που λένε ότι κάποια στιγμή, δηλαδή, η περίφημη υπερνοημοσύνη, η πολύ καλά ανεπτυγμένη νοημοσύνη, θα μπορούσε να μας δυσκολέψει τη ζωή. Και βλέπεις ότι αυτό, για παράδειγμα, αυτό που πειράξανε τα συστήματα ελέγχου ψήξης των σούπερ μάρκετ, είναι πραγματικά δολιοφθορά, έτσι, δεν είναι αστείο. Γιατί το σούπερ μάρκετ εκείνη την ημέρα που θα πηγαίναν να πάρουν οι άνθρωποι, δυστυχώς δεν μπορούμε, παιδιά, διότι καταστράφηκαν τα κρέατα λόγω κυβερνοεπίθεσης.
0: Και φαντάζεσαι. Πολύ σοβαρή ζημιά, έτσι.
1: Ναι.

0: Λοιπόν, η ώρα έχει πάει 9 παρά 3 λεπτά σχεδόν. Είμαστε εδώ στο Earth News Radio 105,8 στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη. Και Δημήτρη, στρατιώτης πεζικού ήσουν, στρατιώτης
0: ναύτης,
1: τι?
0: Μοδίστρα, ναύτης, όπως μας αποκαλούσαν.
1: Α, και πώς παρουσιαζόσουν?
0: Παρουσιαζόμουν την ημέρα που έπρεπε.
1: Όχι, βρε, πώς παρουσιαζόσουν όταν σου ζητούσαν το όνομά σου? Πώς σε λένε? Παρουσιάζουν.
0: Ναύτης διαχειριστής.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Δημήτρης Φαναριώτης.
0: Ναι, πες το, ναι, ναύτης διαχειριστής. Δημήτρης Φαναριώτης 92ΒΣΟ.
1: 92ΒΣΟ. Εγώ νομίζω ήμουν 97 σίγμα ΤΑΦ. Μικρή διαφορά.
0: Τι πήγες? Πεζικό.
1: Πεζικό.
0: Πεζικό.
1: Και, αλλά τώρα δεν είναι τυχαίο που αρχίσαμε να λέμε ιστορίες του στρατού.
0: Έτσι, όπως μην αρχίσουμε να τελειώσουμε του χρόνου.
1: οι άντρες μεταξύ μας. Έχεις λόγο, Δημήτρη, που μας...
0: Όντως, διότι υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουν φρακάρει τα κέντρα εκπαίδευσης νοσηλέκτων. Γιατί? Γιατί η αυστηροποίηση των αναβολών έφερε κύμα νέων στρατευσίμων. Έτσι.
1: Οι οποίοι είναι πολλοί, είναι υπεράριθμοι δηλαδή.
0: Είναι υπεράριθμοι, ακριβώς. Και είναι ο αριθμός πολλαπλάσιος του αναμενόμενου.

0: εργαζομένου που καλούνται να καταταγούν στην τέταρτη εσόδου 26 και όλα αυτά μετά τις αλλαγές στρατιωτική θητεία που θεσπίστηκαν με το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας τον περασμένο Ιανουάριο. Mm-hmm. Τι προβλέπουν αυτές? Προβλέπουν σημαντικές αλλαγές στο σύστημα αναβολών της στρατιωτικής θητείας, αυστηροποιώντας πολύ το πλαίσιο για την χώρισή τους. Ο αριθμός των νοσηλέκτων εμφανίστηκε λοιπόν πολλαπλάσιος του ανανεωμένου και τώρα το Πεντάγωνο ψάχνει να βρει τρόπο για να καλύψει τα κενά, τις κλίνες οι οποίες θα πρέπει να υπάρχουν στις κατατόπους μονάδες προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν τη θητεία τους οι νέοι 18 χρονών.
1: Φαντάσου, και 18, ναι, φαντάσου ότι από τη στιγμή που έγιναν πιο αυστηροί οι όροι για την αναβολή, mm-hmm. κάποιοι ενώ ήθελαν δεν μπορούσαν τελικώς να πάρουν αναβολή.
0: Ναι, και δεν τα αποφύγανε και πήγαν.
1: Δεν τα αποφύγαν και εκτάκτως έπρεπε να παρουσιαστούν. Έτσι.
0: Εντάξει, έχουν τον οικογενειακό προγραμματισμό, την ανάγκη των συλλέκτων να ολοκληρώσουν άμεσα τη στρατιωτική θητεία προκειμένου να δρομολογήσουν τυχόν άλλες υποχρεώσεις mm-hmm. που έχουν. Πάντως, στρατιωτικές πηγές σχολιάζουν ότι δημιουργήθηκε το ενδεχόμενο ένας μικρός αριθμός από τους προσκατάταξη τον Νοέμβριο να υπερβαίνει την υπάρχουσα δυναμικότητα των κέντρων εκπαίδευσης.
1: Μάλιστα. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Έτσι, η Έρης Φάιλου είναι εδώ για να μας μεταφέρει, να μας συνοψίσει τις σημαντικότερες ειδήσεις και επιστρέφουμε και πάλι εδώ στο τέλος της μέρας.

0: Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Με αμύωτη ένταση συνεχίζεται ο πόλεμος στην Ουκρανία παρά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ για ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Νέα πλήγματα από τη Ρωσία, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Χθες Κυριακή, η ομάδα Αμερικανών γερουσιαστών, τόσο Ρεπουμπλικανών όσο και Δημοκρατικών, κάλεσε τον Τραμπ να αλλάξει πορεία και να ανακαλέσει τη συμφωνία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα πρότεινε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο στο Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό θα αλλάξει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών. Υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Ο κόσμος φλέγεται, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο και η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αποτελεί εμπεγμό για τους λαούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επίκαιρη ερώτηση προς τον Υπουργό Εξωτερικών κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου με αφορμή, σύμφωνα με το γραφείο τύπου του κόμματος, τις πρωτοφανείς δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο, με τις οποίες απείλησε ευθέως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, διακηρύσσοντας ότι οι ΗΠΑ του Τραμπ θα το διαλύσουν κομμάτι-κομμάτι και θα το τελειώσουν. Ο μέσος μισθός έχει αυξηθεί κατά 30%, ενώ το μέσο κόστος ζωής σε όλο το φάσμα των οικονομικών δραστηριοτήτων έχει αυξηθεί κατά 70, 80, 90, 100%, τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτή η αντίστοιξη είναι αισθητή στην τσέπη του μέσου Έλληνα πολίτη σήμερα και αυτό είναι που εγώ ονομάζω ένα αόρατο μνημόνιο, πρόσθεσε μιλώντας στο Crete TV. Για ανθρωποκτονία από πρόθεση συνελήφθη ο 62χρονος γιος της 89χρονης που τα ξημερώματα εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι της στο Μενίδη. Τουλάχιστον 10 ανήλικοι συνελήφθησαν σήμερα στις Βρυξέλλες έπειτα από συμπλοκές που ξέσπασαν εκ νέου με την αστυνομία στο περιθώριο συγκρούσεων νέων, οι οποίοι ανταποκρίθηκαν σε κάλεσμα στο διαδίκτυο, ανακοίνωσε η αστυνομία. Η γερμανική αστυνομία ξεκίνησε έρευνα σε βάρος 2 νεαρών ανδρών που φέρονται ότι χρησιμοποίησαν ένα ρομπότ για να επιτεθούν σεξουαλικά σε μία 16χρονη στο δρόμο στην Κολονία, ενώ μετέδιδαν απευθείας την πράξη σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επομένο δελτίο ειδήσεων στις 10. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, στο τέλος της μέρας, με τους Βαγγέλη Σάρη και Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: σαν κυλιόμενες πέτρες. Από τους Rolling Stones, δηλαδή τις κυλιόμενες πέτρες. Με αυτό το τραγούδι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής μας εκπομπής.
1: Στο τέλος της μέρας.
0: Με τον Βαγγέλη Σάρη.
1: Και τον Δημήτρη Φαναριώτη.
0: Έχουμε αλλαγή στους ήχους. Μαρίλια Γεροντίδη.
1: Μαρίλια Γεροντίδη. Ήταν ήδη από την προηγούμενη ώρα. Ξεχάστηκες, Δημήτρη.
0: Εγώ έβλεπα τη Vivian, δεν ξέρω.
1: Να, τώρα βλέπω και τη Vivian.
0: Ναι.
1: Και την Ελπίδα. Γεια σας.
0: Χαμός.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε πολλή φροντίδα, τριπλή φροντίδα στον ήχο μας.
0: Έτσι.
1: Τριπλή γυναικεία φροντίδα στον ήχο μας. Λοιπόν, τι ήθελα να πω τώρα. Επειδή μιλάγαμε νωρίτερα για την κακοκαιρία και το πώς θα πρέπει να προσαρμόζουμε και τον τρόπο που οδηγούμε κατά από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες. Βλέπαμε αυτό το με το Δημήτρη εδώ, αυτό το βίντεο από τον Εύωσμο εκεί από το Ουζερί, όπου εισέβαλε κυριολεκτικά μέσα στα, και έπεσε πάνω στα τραπεζοκαθίσματα ένα όχημα του οποίου ο οδηγός ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ.
0: 0,75 με όριο το 0,25.
1: Μάλιστα. Άρα είναι πάνω.
0: Ψιλοντήρλα.
1: Από...
0: Ναι. Να το πούμε πιο λαϊκά.
1: Είχε
0: ναι.
1: πιει πάρα πολύ. Προσπάθησε μάλιστα να διαφύγει. Το ευτύχημα είναι ότι δεν χάθηκε κάποιος άνθρωπος. Γιατί οι εικόνες αυτές που βλέπαμε στα πλάνα εδώ μέσα από την τηλεόραση του Earth News είναι συγκλονιστικές από τον τρόπο που μπήκε μέσα στα τραπεζοκαθίσματα σπάζοντάς και παρασύροντας καρέκλες, τραπέζια και ανθρώπους.
0: Σταύρος είναι η αλλοπολείο.
1: Ναι, κάθονταν οι άνθρωποι στο. Ξέρεις τώρα να κάθεσαι να τρως το μεζεδάκι σου.
0: Χαλαρός, να μην στην πυρίτσα
1: σου. Ναι, και εκεί που έχεις χαλαρώσει, όντως, γιατί εσύ εκεί στο τραπεζάκι μπορείς να πιεις κάτι παραπάνω. Και εκεί ξαφνικά να σου μπουκάρει μέσα το αυτοκίνητο. Είναι φοβερό και. Ανοίγει και μάλιστα στο συγκεκριμένο κατάστημα. Αυτό που έλεγαν οι άνθρωποι εκεί, θαμώνες και ιδιοκτήτες, είναι ότι υπήρχαν ζαρτινιέρες, Δημήτρη, μεγάλες, τρεις μεγάλες ζαρτινιέρες, οι οποίες ακριβώς στην άκρη του, οι οποίες και σταμάτησαν τη φορά του αυτοκινήτου. Διαφορετικά θα είχε πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα και ίσως τα πράγματα να ήταν πολύ χειρότερα.
0: Ναι, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για θύματα.
1: Ακριβώς, ναι. Οπότε είναι ένα ζήτημα αυτό.
0: Πάντως, αυτό, Βαγγέλη, με τη μέθη. Είναι πραγματικά, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση και ευτυχώς που έγινε αυτή η κίνηση με το μετρό να δουλεύει με τα μεσονύκτιες ώρες.
1: Σαββατοκύριακα, έτσι είναι.
0: Ακριβώς, γιατί και εγώ βλέπω, ας πούμε, από το γιο μου που είναι μεγάλος, ο μεγάλος 25-26 χρονών, βγαίνουν με τους φίλους τους, τι κάνουνε, αφήνουν το αυτοκίνητο σε ένα σταθμό του μετρό, ξέρω εγώ, στο νομισματοκοπείο, μακριά από το κέντρο, μπαίνουν μέσα, κατεβαίνουν, πίνουν όσο θέλουν και γυρνάνε πάλι. Με το μετρό και κάποια στιγμή πρέπει να βάλουμε λίγο μυαλό, δεν γίνεται. Η Κρήτη κρατάει τα σκύπτρα βέβαια σε αυτό, στα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, γιατί εκεί, όπως τα ξέρεις, αν σε κεράσει ο κριτικός μία ρακή και το πεις όχι, θα το θεωρήσεις προσβολή.
1: Οπότε... ευτυχώς που δεν οδηγώ στην Κρήτη, γιατί αυτό που λες είναι ζήτημα.
0: Είναι, δεν είναι ένα ζητηματάκι, είναι. Πρέπει να προσέχει ο κόσμος και κυρίως να μην. Don't drink and drive που λένε και οι φίλοι μας οι Αγγλοσάξονες. Δεν πρέπει να οδηγάμε όταν πίνουμε. Και εντωμεταξύ έψαχνα χτες επ' αφορμή αυτό ποια είναι τα όρια από το AI, δηλαδή ποιο είναι το όριο που μπορεί να πιει κανένας. Και έψαχνα για τις μπύρες κυρίως, γιατί εγώ καμιά μπύρα πίνω.
1: Δεν είναι σαφές όμως, δεν υπάρχει
0: δεν
1: ότι μπορείς να πιεις μέχρι ένα κουτάκι μικρό, ένα κουτάκι
0: ένα
1: μεγάλο.
0: Ένα μικρό κουτάκι περνάς. Μία 0,33 ml μπύρα, το περνάς το αλκοτέστ. Αλλά αν πιεις δύο μικρές μπύρες ή μία μισόλιτρη, πάντα σύμφωνα με το AI, δεν το περνάς. Οπότε... Καλό, οπότε είναι μια μικρή
1: σύμφωνα
0: μπίριτσα.
1: Με την τροχέα, μην πιεις καθόλου για να μην την πατήσεις.
0: Ακριβώς.
1: Έτσι, όταν οδηγήσεις, ναι. ούτε μία μικρή μπύρα. Υπάρχουν. Ξέρεις τι γίνεται. Έχει γίνει χαμός πλέον και είναι πολύ δημοφιλής οι μπύρες με το 0% αλκοόλ.
0: Ναι, εγώ επειδή όμως είμαι φαν της μπύρας. Δεν μπορώ.
1: Στο σπίτι σου την μπύρα, όχι όταν οδηγείς. Στο σπίτι, ναι. Εδώ λέμε τώρα, μα θέλεις να βγεις έξω και είσαι με παρέα, είσαι και θέλεις να πιεις. Δεν γίνεται να είσαι αντικοινωνικός, έτσι. Υπάρχει επιλογή της μπύρας 0% που πλέον υπάρχει παντού, σε κάθε ταβέρνα. Δεν υπάρχει ταβέρνα, μαγαζί, κατάστημα εστίασης που να μην έχει μπύρα 0%. Και έχω επιπλέον να σου πω ότι κυκλοφορεί και τζιν 0%. Και άλλα αλκοολούχα ποτά 0% πλέον. Το οποίο βέβαια το αν σας αρέσει ή όχι είναι θέμα του καθενός, έτσι,
0: ναι,
1: που αν αρέσει.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: όπως και η μπύρα, χωρίς αλκοόλ. Υπάρχουν κάποιοι που λένε εγώ δεν την μπορώ. Δεν μπορώ να πιω.
0: Ανήκω σε αυτούς.
1: Θέλω να πιω μια μπύρα σωστή.
0: Ναι.
1: Αλλιώς να μην πιω τίποτα. Ναι.
0: Ακριβώς. Να πιω νερό. Δεν πειράζει. Καλό κάνει και το νερό. Μια
1: είναι,
0: χαρά.
1: Είναι κατανοητό και αυτό και απολύτως δόκιμο. Τώρα, να δούμε λιγάκι. Να προχωρήσουμε λιγάκι να δούμε το τι γίνεται σε άλλα θέματα τα οποία μας έχουν απασχολήσει ιδιαίτερο στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Ένα από αυτά είναι το θέμα της απαγόρευσης των social media μέσα από τα για τα παιδιά. Για τα παιδιά, για τους ανηλίκους κάτω των 15 ετών. Μάλιστα πηγαίνει πλέον προς συζήτηση, αν δεν κάνω λάθος, αύριο στην Βουλή το θέμα αυτό, προς συζήτηση τίθεται στο Κοινοβούλιο το ζήτημα της απαγόρευσης και ο στόχος βέβαια είναι από την 1η Ιανουαρίου να τεθεί ο κόφτης αυτός που θα αφορά τα παιδιά μας και αφορά στις γνωστές πλατφόρμες, στο Facebook, το Instagram και το TikTok. Το ζήτημα είναι το πώς θα λειτουργεί, έτσι. Αύριο λοιπόν εισάγεται προς συζήτηση στη Βουλή για την προστασία των ανηλίκων κατά την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η ψήφιση στην Ολομέλεια είναι για τις 22 Οκτωβρίου και στόχος είναι η έναρξη εφαρμογής να είναι την 1η Ιανουαρίου. Αυτό που μας λένε όλοι όσοι ασχολούνται με το ζήτημα αυτό, η πρωτοβουλία να πούμε εισάγεται από τον Υπουργό Επικρατείας τον Άκη Σκέρτσο, τον Υπουργό Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης τον Δημήτρη Παπαστεργίου και τον Υπουργό Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη. Στόχος η πρόληψη του ψηφιακού εθισμού και η προστασία της ψυχικής και σωματικής υγείας των ανηλίκων με σαφείς υποχρεώσεις για τις πλατφόρμες. Και εδώ είναι τώρα όλο το ζήτημα, όπως φαίνεται, το πώς θα καταφέρει η τεχνολογία και αυτή η δικλίδα ασφαλείας που θα θέσει το κράτος, η πολιτεία, να καταλαβαίνει ότι στο κινητό τηλέφωνο είναι ένας 14χρονος και όχι ο Δημήτρης Φαναγιώτης, ο οποίος δύναται να μπει μέσα στα social και να κάνει ό,τι θέλει.
0: Και να ανεβάσει μια φωτογραφία ενός 15χρονου και να νομίζουν ότι είμαι ο 15χρονος. Και
1: καλά, άλλο αυτό. Τώρα μας πας αλλού. Εμείς λέμε τώρα για τον. Πώς. Δεν μιλάμε για τον κακόβουλο. Για τον κακόβουλο ενήλικα. Μιλάμε για το πώς το σύστημα θα μπορεί να διαχωρίζει ότι είναι ένας μικρός που απαγορεύεται να μπει ή ένας ενήλικος ο οποίος δύναται να μπει και να λειτουργήσει κανονικά μέσα στα social media.
0: Πάντως. Δεν ξέρω αν ολοκλήρωσες.
1: Ναι,
0: καμία χώρα δεν έχει απαγορεύσει τη γενική πρόσβαση στο διαδίκτυο για παιδιά κάτω των 15 ετών. Είμαστε πρωτοπόροι σε αυτό. Υπάρχει βέβαια ένα ραγδαίο αναπτυσσόμενο παγκόσμιο κύμα νομοθεσιών όπου επιτρέπει την πρόσβαση σε ανηλίκους, απαγορεύει μέχρι σε ανηλίκους κάτω των 16 ετών. Οι χώρες που έχουν προχωρήσει σε τέτοιες ενεργές απαγορεύσεις αυστηρούς περιορισμούς με όριο τα 16 έτη, πρώτη ήταν η Αυστραλία, ακολούθησε η Μαλαισία.
1: Θυμάμαι, το λέγαμε για την Αυστραλία. Ναι.
0: Βεβαίως, η Αυστραλία και φυσικά η Κίνα, έτσι, ένα από τα πιο αυστηρά συστήματα ελέγχου. Και η Ελλάδα είναι, πέρασε το νομοσχέδιο που ορίζει τα 15 έτη στο ελάχιστο όριο ηλικίας. Η Τουρκία επίσης μέχρι τα 15 έτη, το ίδιο και τα Αραβικά Εμιράτα, ενώ Μεγάλη Βρετανία και Νορβηγία σκοπεύουν να βάλουν την απαγόρευση κάτω των 16 ετών. Η Γαλλία ψήφισε αρχικά νόμο για το όριο των 15, υπήρξαν συνταγματικά κολλήματα και στην Ιταλία, την Ισπανία και την Πορτογαλία. Επίσης βρίσκονται σε διαδικασία συζήτησης νομοσχεδίων για τη μεταφορά του ορίου ψηφιακής ενηλικίωσης, όπως λέγεται, στα 16 χρόνια. Είναι μια παγκόσμια τάση αυτή, Βαγγέλη. Και εμείς την εφαρμόσαμε και μάλιστα με πολύ αυστηρό.
1: Θα την εφαρμόσουμε
0: με πολύ αυστηρό όριο τα 15 χρόνια.
1: Πάμε σε μια μικρή μουσική ανάπαυλα για να δούμε τον τρόπο τώρα με τον οποίο θα πιστοποιείται η ηλικία ουσιαστικά του χρήστη, του ανθρώπου που θα επιχειρεί να μπει μέσα και να κάνει χρήση των social media.

0: Air News Radio 105,8. Στο τέλος της μέρας είμαστε εδώ μαζί με τον Δημήτρη Φαναριώτη
1: και τον Βαγγέλη Σαρή.
0: Και λέγαμε για την επικείμενη απαγόρευση της χρήσης των social media από ανηλίκους κάτω των 15 ετών και το πώς αυτό θα μπορέσει να πραγματοποιηθεί. Όπως είπαμε, εισάγεται στην Βουλή προς συζήτηση αύριο το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και στόχος είναι από 1η Ιανουαρίου του 2027 να γίνει πραγματικότητα, να τεθεί σε εφαρμογή. Να πούμε ότι στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της R3 μίλησε ο κύριος Παναγιώτης Καριδόπουλος, είναι μηχανικός ηλεκτρονικών υπολογιστών, υποψήφιος διδάκτορος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης, και ρωτήθηκε ακριβώς για τον τρόπο που θα μπορέσει να γίνει πραγματικότητα για την πιστοποίηση ουσιαστικά αυτού που επιχειρεί να κάνει χρήση των social media. Την ηλικιακή πιστοποίηση, πώς θα καταλάβει ο μηχανισμός όλος αυτός που θα τεθεί, αυτή η δικλίδα ασφαλείας, ότι πρόκειται για έναν ανήλικο ή όχι. Το θέμα είναι ότι θα πρέπει ο χρήστης να έχει πιστοποιηθεί πρώτα από μια άλλη εφαρμογή, όπως είπε, όπως είναι το GovWallet, και εφόσον πιστοποιηθεί θα πρέπει το εργαλείο αυτό να δώσει ένα συγκεκριμένο token, μια συγκεκριμένη έγκριση στην πλατφόρμα που να λέει ότι αυτός ο χρήστης είναι νόμιμος, μπορεί να γίνει χρήστης της πλατφόρμας, και η πλατφόρμα να παίρνει την έγκριση από το εργαλείο, αλλά το θέμα είναι να γνωρίζουμε, λέει, ότι η πλατφόρμα γνωρίζει ποιος είναι ο χρήστης που την χρησιμοποιεί. Θα πρέπει να γνωρίζει ποιος είναι αυτός που την χρησιμοποιεί. Αν τα παιδιά τώρα μπορούν να παρακάμψουν αυτόν τον έλεγχο με VPN ή να μετακινηθούν αλλού και στην ουσία να ακυρώσουν το μέτρο, ο κύριος Καριδόπουλος απάντησε πως είναι κάτι που έχει αναγνωριστεί αυτό και από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και το πώς θα αντιμετωπιστεί είναι ζήτημα διερεύνησης. Δεν πάμε να χτίσουμε έναν τοίχο, πάμε να φτιάξουμε ένα όριο που όλοι θα γνωρίζουν ότι από εδώ και πέρα κινείται σε κάτι παράνομο. Το θέμα είναι τα παιδιά να προστατεύονται, γιατί έχουμε δει πόσο πολύ μπορεί να επηρεάζονται. Το ζήτημα βέβαια του εθισμού.
1: Και αυτό και με τα Squid Game, τα παιχνίδια αυτά. Υπήρχε ένα παιχνίδι, ας πούμε, για τα παιδιά, για εφήβους, νέους.
0: Πολλά τέτοια.
1: Να κρατάνε την ανάσα τους όσο πιο πολύ μπορούν. Κάποια από
0: challenges.
1: Αυτά. Challenges, ναι. Έτσι. Αλλά εντάξει, τι challenges. Αυτά challenges βλακείας είναι.
0: Ναι. Ήταν challenges τα οποία όμως πολύ υπέκυπταν, και δυστυχώς υπήρξαν και άτομα τα οποία έχασαν τη ζωή τους από τέτοιου είδους διαδικτυακές προκλήσεις, Δημήτρη.
1: Πάντως έχει ενδιαφέρον, μια και αναφερόμαστε στο ζήτημα των ψηφιακών πλατφορμών, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε σήμερα τις ψηφιακές πλατφόρμες να μην μεταδώσουν ζωντανά την προγραμματισμένη εκτέλεση στις Ηνωμένες Πολιτείες ενός άνδρα που είχε καταδικαστεί για την δολοφονία πολλών Αμερικανών στρατιωτών. Είναι ο 56χρονος Νιντάλ Χασάν, δράστης επίθεσης με 13 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες σε στρατιωτική βάση στην πολιτεία του Τέξας, που είχε διαπραχθεί το 2009. Η αξιωματούχος του Αμερικανικού Υπουργείου είπε ότι θανάτος του Χασάν θα αναμεταδοθεί απευθείας τηλεοπτικά, κάτι το οποίο προκάλεσε εντονότατα σχόλια στις ΗΠΑ, κάνοντας λόγο για αναβίωση του μεσαίωνα, ξέρεις, τότε που πηγαίνανε όλοι να δούνε τους απαγχωνισμούς ή τις εκτελέσεις στην Καρμανιόλα.
0: Ακούω και τις δηλώσεις του J.D. Vance για το συγκεκριμένο γεγονός και λίγο δεν ξέρω αν θα γίνει τελικώς πραγματικότητα κλπ. Σας θυμίζω ότι έχει κάνει αυτός ο άνθρωπος, είπε ότι έχει σκοτώσει 13 και τον τρόπο κλπ.
1: Ας τον εκτελέσουν.
0: Και πάντως λέει, αν συμβεί, εγώ δεν θα κάτσω να το παρακολουθήσω, είπε ο ίδιος.
1: Εντάξει, μα κοίταξε να δεις, είναι πραγματικά μεσαιωνικό αυτό. Δηλαδή τώρα να τον, ως για παραδειγματισμό,
0: να
1: μεταδοθεί
0: έτσι,
1: δημόσια
0: έτσι,
1: αυτό. Ναι, όντως. Εντάξει. Σκότωσε τόσους ανθρώπους να εκτελεστεί, okay, αφού αυτή είναι η νομοθεσία. Απ' την άλλη όμως δεν μπορείς να το κάνεις δημόσιο θέαμα αυτό το πράγμα. Είναι πάρα πολύ λάθος, και να δούμε αν τελικώς οι πλατφόρμες αυτές θα το μεταδώσουν ή όχι. Είναι μείζον ζήτημα αυτό για τις ΗΠΑ, γιατί έχει ξεκινήσει και μια τεράστια συζήτηση για τη θανατική ποινή, κατά πόσο πρέπει να εφαρμόζεται όλο αυτό με την αποτυχημένη εκτέλεση της Κρίστα Πάικ. Θυμάσαι, το λέγαμε πριν από λίγες ημέρες.
0: Έχει πάρει εξιτήριο.
1: Πήρε εξιτήριο, ναι. Το θέμα είναι ότι μέχρι το τέλος του χρόνου, επειδή εκεί στο Τενεσί θα απαγορευτούν οι εκτελέσεις μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι εκεί έχει πάρει διαβατήριο για τη ζωή. Το αν τελικώς θα εκτελεστεί, θα γίνει δεύτερη απόπειρα εκτέλεσης, δεν το γνωρίζουμε. Πάντως, ο Νιντάλ Χασάν είναι σίγουρα ένας άνθρωπος ο οποίος προκάλεσε πολύ μεγάλο πόνο στο αμερικανικό στράτευμα, και το θέμα είναι αν θα μεταδοθεί δημοσίως η εκτέλεση. Έχει το TikTok διάφορα, άμα μπεις να δεις έχει διάφορες εκτελέσεις, αλλά από την άλλη το να το κάνεις τώρα ξανά το σηκώσεις ας πούμε σε δημόσιο θέαμα.
0: Ο Τραμπ πάντως είπε ότι θα το σκεφτώ.
1: Ναι.
0: Δηλαδή πάλι. Το πήρε πάνω του σαν να λέει ότι είναι δική μου η απόφαση,
1: ναι.
0: Και θα το σκεφτώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εντάξει, για να πω αυτό ο Βάνς όμως που είπες πριν, μάλλον
0: θα το γιώσουν.
1: Θα
0: γιώσουν την απόφαση του Πενταγώνου, έτσι όπως εκφράστηκε.
1: Ακριβώς. Την εκτέλεση δεν θα τη γιώσουν, θα γίνει
0: όχι,
1: εκτέλεση προφανώς. Αλλά όχι να δημοσιοποιηθεί.
0: Το να γίνει δημοσίως αυτό το πράγμα σε live μετάδοση, δηλαδή θα είναι.
1: Μπορεί να το δουν και μικρά παιδιά, έτσι. Μια και μιλάγαμε τώρα για τα
0: Βεβαίως.
1: Social media. Σκέψω ένα παιδάκι 14 χρονών, 15,
0: γιατί
1: να βλέπει
0: έναν
1: άνθρωπο να αργοπεθαίνει στην ηλεκτρική καρέκλα ή από τις θανατηφόρες ενέσεις ή. Πάση περιπτώσει.
0: Πάμε σε
1: δύσκολα
0: τίτλους,
1: έργα αυτά.
0: Σε τίτλους ειδήσεων.
1: Έφτασε η ώρα και μισή.
0: Έτσι,
1: ναι,
0: έφτασε.
1: Πάμε,
0: έφτασε.
1: Πάμε, ναι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ανοιχτό το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Δεν επιβεβαίωσε η Ρωσία συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας. Υπεραμείνεται τη συμφωνία ο Τραμπ, έκανα τη σωστή επιλογή για τον αμερικανικό λαό, διαμηνύει. Στα 106 δολάρια το βαρέλι, σκαρφάλωση τιμή του Μπρεντ. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα της στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης στις 15 Οκτωβρίου. Ανεπαρκή τα μέτρα στήριξης των οικοκυριών εκτιμούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Προειδοποίηση των Χούθη της Ιεμένης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και πόδινη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Πέμπτη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης. Έρευνες για αγνοούμενα. Πάνω από 360 ο αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν σε ένα 24ωρο. Επίθεση hackers σε ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία. Ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου. Καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. Κυβερνοεπιθέσεις και σε Ολλανδία και Βέλγιο. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Τζον Μποντζόβι.
1: Καλά.
0: Βίβια Νικολοπούλου. Δεν τραγουδάνε μαζί. Η Βίβιαν είναι στον ήχο μας, στη ρύθμιση του ήχου, έτσι. Αντικατέστησε την Μαρίλια Γεροντίδη. Παραμένει η Μαρία Σφυρόερα. Είδες, σου λέγα Βίβιαν
1: πριν, κάτι ήξερα. Κάτι είχα μάθει.
0: Μα τι μύριζες, γιατί μου λέει, άλλαξε, μου λέει η Μαρίλια, μα και πριν λέω η Μαρίλια, ήταν, δεν προσέχεις. Ναι. Λοιπόν, να πούμε, Δημήτρη, ότι σήμερα συμπληρώνονται 82 χρόνια από την απελευθέρωση των Αθηνών, από τους Γερμανούς, έτσι. Και σύσσωμη πολιτιακή, πολιτική και στρατιωτική ηγεσία της χώρας τίμησαν την ημέρα αυτή. Ήταν 5η 12 Οκτωβρίου του 1944.
1: Όπου υπεστάλλει η ναζιστική σημαία από τον Ιεροβράχο της Ακρόπολης, ύστερα από 1264 μέρες κατοχής. Έξι μέρες αργότερα ο Γιώργος Παπανδρέου μαζί με τον Βρετανό στρατηγό Σκόμπι έφταναν στην Αθήνα, σημαδοδότητας μια νέα αρχή για το ελληνικό κράτος. Μόνο από περιγραφές από το συγχωρεμένο του πατέρα μου, ο οποίος ήταν γύρω στα 7-8 χρονών τότε, μου το έχει περιγράψει. Ήταν απερίγραπτο, μου είχε πει. Δηλαδή, σκέψου να έχεις τώρα 5 χρόνια ναζιστική κατοχή με πείνα, εκτελέσεις, βασανισμούς, τα πάντα όλα, και ξαφνικά να φεύγει αυτό το πράγμα και να βλέπεις την ελληνική σημαία στην Ακρόπολη. Δηλαδή, το λέω και ανατριχιάζω. Ήταν συγκλονιστική στιγμή.
0: Και εγώ μέσα από τα πλάνα της εποχής βλέπαμε τον κόσμο να ξεχύνεται στους...
1: Το αρχείο πρέπει να έχει εξαιρετικό υλικό.
0: Τους δρόμους, το αρχείο της ΕΡΤ βέβαια έχει πάντα τους θησαυρούς αυτούς και έχει και πολύ υλικό και από εκείνη την εποχή. Τώρα, είχαμε σήμερα εκδηλώσεις μνήμης, έτσι.
1: Στην Ακρόπολη απεδόθηκαν τιμές από στρατιωτικό άγημα και
0: είχαμε την ανάκρουση του Εθνικού Ύμνου πρωτίστως
1: και την Γαλανόλευκη, φυσικά,
0: την Γαλανόλευκη να υψώνεται στον Αθηναϊκό ουρανό, έτσι.
1: Ψηλά ψηλά.
0: Ήταν εκεί όλοι, να πούμε, και μπορούμε να ακούσουμε τις δηλώσεις που έκανε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Στασούλας, η Σοφία Ζαχαράκη, υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων, και ο Χάρης Δούκας, ο δήμαρχος Αθηναίων.
2: Σήμερα, 82 χρόνια μετά, από το ίδιο αυτό σημείο που υψώνεται η ελπίδα και η ανάταση για την Ελλάδα, είμαστε όρθιοι και κληρονόμοι αυτής της ευθύνης. Της ευθύνης απέναντι στη θυσία και στην αντίσταση. Και εκπλήρωση αυτής της ευθύνης είναι η αξιοποίηση της ελευθερίας και της δημοκρατίας για την προκοπή και την ασφάλεια των Ελλήνων, αλλά και για την αποτροπή κάθε παραστρατήματος προς μισαλόδοξες και ολοκληρωτικές ιδεολογίες. Χρόνια πολλά σήμερα για την Αθήνα μας.
3: Οι κατακτητές και συχνά τα αυταρχικά καθεστώτα μπορεί να παρέρχονται. Όμως η ελευθερία και η δημοκρατία απαιτούν διαρκή εγρήγορση.
4: Τιμούμε όσους και όσους αντιστάθηκαν, εκείνους που βασανίστηκαν, φυλακίστηκαν, εκτελέστηκαν. Τους ανθρώπους που πείνασαν, φοβήθηκαν, έχασαν τους δικούς τους.
0: Μιας και μιλάμε για την απελευθέρωση των Αθηνών, να πάμε και στους σειρμούς, στα μεταφορικά μέσα των Αθηνών, με το πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού της γραμμής 1, ο οποίος έχει τεθεί ήδη σε κυκλοφορία. Μετακινήθηκε ο Πρωθυπουργός και ανέδειξε την ανάγκη αναβάθμισης των αστικών συγκοινωνιών της Αθήνας, στην οποία η κυβέρνηση επενδύει. Ο νέος σειρμός, να πούμε, ότι εντάσσεται στο πρόγραμμα των 14 που θα ανακατασκευαστούν συνολικά στην ιστορική αυτή γραμμή, που εξυπηρετεί έναν κομβικό άξονα για τις δημόσιες μετακινήσεις, πετυχαίνοντας παράλληλα αυξημένη συχνότητα δρομολογίων. Είναι γυρασμένος ο στόλος στον ηλεκτρικό.
1: Ναι,
0: αυτό το βλέπουμε.
1: Βλέπω τώρα
0: είναι ίσως το πιο απαξιωμένο μέσο μεταφοράς, νομίζω,
1: το οποίο
0: ο ηλεκτρικός.
1: Είναι εξαιρετικό μέσο, έτσι.
0: Βέβαια.
1: Εγώ θα σου πω ότι μένω, ας πούμε, κοντά στον Ειρήνη και αν θέλω να κατέβω στον Πειραιά, παίρνω το ηλεκτρικό και σε 38 λεπτά είμαι εκεί.
0: Δεν
1: υπάρχει. Και βλέπω και από τις φωτογραφίες που έβλεπα τον Πρωθυπουργό και τους αξιωματικούς. Του κυβερνητικού που επισκέφθηκαν.
0: Έχει γίνει ανακατασκευή.
1: Είναι προφανές. Μου θυμίζει βαγόνι μετρό τελείως. Τα οποία βαγόνια του μετρό είναι υπερσύγχρονα.
0: Να ακούσουμε τη δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός.
5: Η κυβέρνησή μας ανάγει την αναβάθμιση των μέσων μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Πρώτη πολιτική προτεραιότητα. Είχα την ευκαιρία πριν από λίγο να κάνω ένα δρομολόγιο με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό της γραμμής 1, τον παλιό ηλεκτρικό. Δεν νομίζω εδώ, Υπουργέ, ότι έχει νόημα να οροποιούμε πολύ τα πράγματα. Η αλήθεια είναι ότι η γραμμή 1 αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια πολύ προβληματική κατάσταση λόγω εξαιρετικά παλιών σερβιών. Αυτό αλλάζει όμως. Παραλαμβάνουμε μέσα στον επόμενο χρόνο 14 πλήρως ανακατασκευασμένους καινούριους σειρμούς, προσβάσιμους, με κλιματισμό, καθαρούς, με άνεση, με ειδικές θέσεις για τους συμπολίτες μας, με αναπηρία. Και αυτή είναι μόνο μία από τις πολλές κινήσεις που κάνουμε για να στηρίξουμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς της πρωτεύουσας. Ο κεντρικός στόχος που έχουμε θέσει με τον Υπουργό δεν είναι απλά να έχουμε καλύτερους καινούριους ανακατασκευασμένους σειρμούς, είναι να μειώσουμε και τις χρονοαποστάσεις έτσι ώστε όλο ένα και περισσότερος κόσμος να μπορεί να εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τα μέσα σταθερής τροχιάς. Προσθέστε σε αυτό και τον πολύ μεγάλο αριθμό των νέων λεωφορείων που ήδη έχουν ενταχθεί στο δίκτυο της πρωτεύουσας και εκεί με καλύτερες χρονοαποστάσεις. Νομίζω για να διαπιστώσετε ότι όλη αυτή η επένδυση αρχίζει και αποδίδει καρπούς. Δεν μπορούμε να μιλάμε για αντιμετώπιση του κυκλοφορικού προβλήματος της πρωτεύουσας χωρίς ουσιαστική στήριξη των μέσων μαζικής μεταφοράς. Εδώ στον ηλεκτρικό, στη γραμμή 1, έχει γίνει ήδη ένα πολύ σημαντικό πρωτοβήμα. Ακολουθούν και άλλα.
0: Εν τω μεταξύ, η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ πραγματοποίησε εκδήλωση σήμερα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με θέμα «Η Ελλάδα και η Τουρκία στη δίνη των υπεριαλιστικών ανταγωνισμών». Πραγματοποίησε ομιλία εκεί, ήταν ο κεντρικός ομιλητής, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής, ο κύριος Δημήτρης Κουτσούμπας. «Η διέξοδος για τους λαούς», είπε χαρακτηριστικά, να τον ακούσουμε.
6: Η βασική τάση των εξελίξεων που είναι αυτή της κλιμάκωσης, της ενοποίησης, της γενίκευσης του πολέμου σε παγκόσμια κλίμακα για τα συμφέροντα των αστικών τάξεων και με θύματα τους λαούς. Όσο για κάτι θεατρικές δηλώσεις σαν αυτές του Μακρόν που έλεγε κατά την τελευταία επίσκεψή του στην Αθήνα ότι θα είναι εδώ όταν χρειαστεί, η Γαλλία πριν λίγες μέρες υπέγραψε οδικό χάρτη στρατιωτικής συνεργασίας με την Τουρκία. Μπορεί να αυξάνεται ο τουρισμός, το εμπόριο, οι οικονομικές σχέσεις και παράλληλα να συνεχίζεται ο ανταγωνισμός για τις θαλάσσιες ζώνες, την ενέργεια.
1: Βαγγέλη, έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η είδηση με τις τηλεφωνικές απάτες, οι οποίες δίνουν και παίρνουν το τελευταίο διάστημα.
0: Και μιλάνε και οι αρχές, Δημήτρη, συνέχεια για αυστηροποίηση των ποινών, κακουργηματική πράξη, όταν μάλιστα οι απάτες αυτές έχουν ως θύμα υπερήλικες, έτσι,
1: ηλικιωμένους. Οι πολλές φορές μπορεί να είναι ανοϊκοί, να μην έχουν, εν πάση περιπτώσει, την πλήρη αντίληψη των όσων συμβαίνουν. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν χειροπέδεσε 8 μέλη εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσαν πολίτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους του ΔΔΕ, έβαλε η αστυνομία. Και η λία τους διόλου ευκαταφρόνητη ξεπερνά τις 800.000 ευρώ.
0: Κατάλαβες γιατί ξεφυτρώνει μία τέτοια σπήρα μετά την άλλη.
1: Βέβαια.
0: Γιατί έχει αποτέλεσμα, ακόμη δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που πέφτουν θύματα αυτών των επιτίδιων.
1: Ναι, και άμα τα αρπάξουν οι επιτίδιοι, μετά δεν τους βρεις, έτσι. Αυτό είναι το πρόβλημα, όταν τους πιάσουν, όπως στην περίπτωση αυτή. Και ήταν αποκαλυπτική η διάλογη με τα ανήλικα θύματα τους, τα οποία έπειθαν να συγκεντρώσουν τα κοσμήματα της οικογένειάς τους μέσα σε σακούλες.
0: Πω.
1: Τραγικό. Το ρεπορτάζ είναι της Πυρδούλας Κακλάτζη.
7: Μαϊμού τεχνικοί του ΔΔΕ προφασίζονταν διάφορα προσχήματα για να πείθουν τα ανυποψίαστα θύματα τους να συγκεντρώσουν χρήματα και τη μαλφή. Χαρακτηριστικός είναι ο διάλογος όπου ο τηλεφωνητής προσποιήθηκε μάλιστα ότι είχε ερωτευτεί τη γυναίκα που προσπαθούσε να εξαπατήσει.
8: Και να ξέρεις κάτι, μου αρέσει πάρα πολύ η άβρα σου, ο τόνος που μιλάς, προσεγγίζεις.
9: Το κάνεις για να με ηρεμήσεις τώρα, ε?
8: Λοιπόν, είσαστε παντρεμένοι? Θα ρωτήσω, δεν μπορώ. Είσαι παντρεμένη?
9: Όχι, δεν είμαι.
8: Συνήθως οι άνθρωποι ερωτεύονται με την ομιλία τους.
7: Σε άλλη περίπτωση, μέλη της οργάνωσης προσποιούμενα τους υπαλλήλους του ΔΔΕ εξαπάτησαν ανήλικο και αφαίρεσαν από το σπίτι του τη μαλφή αξίας περίπου 10.000 ευρώ, τα οποία εντοπίστηκαν στη συνέχεια στο τηλεφωνικό κέντρο της οργάνωσης στα Άνω Λιώσια.
10: Τώρα δεν μπορεί η μαμά μου να μιλήσει.
8: Ακούσε με λίγο, αγόρι μου. Πρόκειται για το ρεύμα. Πρέπει να με ακούσεις. Πρέπει να με ακούσεις, αγόρι μου. Θέλω να γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Η μαμά κοιμάται.
10: Ναι, τώρα δεν μπορεί, απλά κοιμάται.
8: Για να μην κόψουμε το ρεύμα, πρέπει πρώτα να φτιάξουμε κάποια πράγματα, να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Πήγαινε λίγο στην κρεβατοκάμαρα της μαμάς.
7: Στις 7 Οκτωβρίου εξαπάτησαν 83χρονοι στο Διόνυσο και κατάφεραν να τις αποσπάσουν χρυσαφικά αξίας 500.000 ευρώ, 4 ρολόγια αξίας 120.000 ευρώ, 1.200 ευρώ σε μετρητά και 30 χρυσές λίρες Αγγλίας. Η δράση τους ξεκίνησε τουλάχιστον από την 1η Σεπτεμβρίου 2026. Τα κέρδη που αποκόμισαν εξαπατώντας τουλάχιστον 22 ανθρώπους υπερβαίνουν τις 800.000 ευρώ.
0: Τώρα, άκουσες διαλόγους έτσι μέσα από το ρεπορτάζ της περιοδούλας Κακλατζή. Έχει διαρρεύσει μέσα από. Είναι από καταγεγραμμένες συνομιλίες. Έπαιρναν τηλέφωνο και έλεγαν στο παιδί: Έλα, η μαμά κοιμάται. Θα γίνεις ο ήρωας του σπιτιού. Άκου τι θα κάνεις. Θα πας και θα μαζέψεις όπου υπάρχουν χρυσαφικά κλπ. Για να μην χαλάσουν, γιατί θα κάνουμε τη δουλειά. Και πήγαινε το παιδάκι και το έκανε και έδωσε χρήματα. Πολλά.
1: Τραγικό.
0: Ή που λέγε έρωτα στο θύμα και τη έλεγε: Πω, με έχεις γοητεύσει κλπ. Αδίστακτη.
1: Και μου κάνει εντύπωση έτσι, βέβαια από την άλλη Βαγγέλη τώρα που αναφέρθηκε στο ρεπορτάζ Σπυρολούλα Κακλατζή για τον Διόνυσο, νομίζω στην Πεντέλη που ήταν μια κυρία όπου της πήρανε 500.000 ευρώ σε τη Μαλφή. Εντάξει, υπάρχουν και θηρίδες να θυμίσω, έτσι. Δεν μπορεί να έχεις 500.000 τη Μαλφή στο σπίτι σου, γιατί κινδυνεύεις ανά πάσα ώρα και στιγμή. Είτε από τους απατεώνες αυτούς, είτε από τους απατεώνες τέτοιους.
0: Τάχασε. Από τέτοιους απαταιώνες, τα χάσε. Θα την έπιθαν να πάει και στις θηρίδες να το πάρει.
1: Ναι.
0: Θα της έλεγαν ότι και εκεί στην τράπεζα περνάει.
1: Η τράπεζα όμως στις θηρίδες είναι ανοιχτές μόνο συγκεκριμένες ώρες. Οπότε αν ήταν απογευματόβραδο, δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Τραγικά πράγματα. Τραγικά πράγματα. Δεν ξέρω. Ήθελα να σου πω το εξής. Πρόκειται για πολύ σύντομα θα το πω ένα δημοσίευμα της εφημερίδας Μαρίβ της Ισραηλινής ότι ο Ισραηλινός στρατός εκτιμά ότι μετά τις ενδιάμεσες εκλογές στις Ηνωμένες Πολιτείες θα ανοίξει ο κύκλος των πολέμων, θα επεκταθούν οι συγκρούσεις. Η Μαρίβ είναι μια από τις μεγάλες Ισραηλινές εφημερίδες και προφανώς...
0: Τι θεωρείς, θα πάμε σε ακόμη χειρότερο στάδιο δηλαδή?
1: Ναι. Γιατί δεν θα υπάρχει κακός καιρός και θα μπορούν να γίνουν καλύτερες στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ενώ ο Ισραηλινός στρατός θα πρέπει να επικεντρωθεί στις εσωτερικές του προκλήσεις. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα γίνει αυτό πραγματικότητα, γιατί ήδη έχουμε δύο πολέμους, αν βάλεις και το μέτωπο των Χούθη. Έχουμε ένα πόλεμο στην Ουκρανία και τον πόλεμο Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος βέβαια έχει επεκταθεί και στην Ιεμένη.
0: Τώρα να δούμε δύο ειδήσεις που προέρχονται από το αστυνομικό μας δελτίο. Η μία έχει να κάνει με αυτή την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Έτσι, οδηγήθηκε στις φυλακές Κορδαλού.
1: Άλλο ταλέντο αυτός.
0: Ναι. Μετά τις απολογίες τους, ο πρόεδρος του κόμματος Λαός, Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και ακόμη τρία άτομα που συνελήφθησαν για την υπόθεση εξαπάτησης του ΕΦΚΑ. Ο συνήγορος υπεράσπισης του τηλεπαρουσιαστή υποστήριξε ότι τα εταιρικά χρέη προς ασφαλιστικούς φορείς και δημόσιο διωγγώθηκαν εξαιτίας ενός λογιστικού λάθους. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ από την Άννα Νικολάου.
11: Στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ολοκληρώθηκε η μαραθώνια διαδικασία των απολογιών στην υπόθεση εξαπάτησης εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΕΦΚΑ και του Δημοσίου. Με λεωφορείο της αστυνομίας, ο Φίλιππος Καμπούρης, η σύζυγός του και οι υπόλοιποι προφυλακιστέντες επέστρεψαν στα κρατητήρια της Γαδά έως ότου αποφασιστεί σε ποιες φυλακές θα οδηγηθούν. Από τους 11 συλληφθέντες, 5 κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι για το μεγάλο κύκλωμα απάτης με ζημία 1,5 εκατομμυρίου ευρώ απευθείας στον ΕΦΚΑ και 5 εκατομμυρίων ευρώ στα ταμεία του Δημοσίου. Πρόκειται για τον Φίλιππο Καμπούρη, τη σύζυγό του, έναν 54χρονο λογιστή, δύο χειρανθρώπους που ήταν ζευγάρι. Όλοι τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, με τον Φίλιππο Καμπούρη και τον λογιστή να επιρρύπτουν ευθύνες ο ένας τον άλλον. Ο Φίλιππος Καμπούρης και η σύζυγός του παρέμειναν ψύχρεμοι όταν άκουσαν από την ανακρίτρια ότι κρίνονται προσωρινά κρατούμενοι. Ο 59χρονος, φερόμενος ως αχυράνθρωπος του κυκλώματος, ξέσπασε σε κλάματα. Μια γυναίκα ρουμανικής καταγωγής οδηγήθηκε στα κρατητήρια καθώς σε βάρος της εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης. Οι υπόλοιποι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι. Κατά περίπτωση τους επιβλήθηκαν περιοριστική όρη και εγκυοδοσία. Οι κατηγορούμενοι σε δεύτερο χρόνο θα ελεγχθούν από τις δικαστικές αρχές για πιθανή φοροδιαφυγή.
12: Earth News Radio 105,8.

0: Γιώργος Τσολάκης, φοβερές μουσικές επιλογές, έτσι μας έχει στείλει.
1: Final Countdown, έτσι έρχεται προς το τέλος της μέρας.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Λοιπόν, τι έχουμε, κρίξεις στο Ριάντ πάλι.
0: Έχουμε κρίξεις στο Ριάντ απόψε, πριν από ελάχιστα λεπτά. Λίγη ώρα αφού τις αδραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση, η οποία στάλει στα κινητά των κατοίκων της πρωτεύουσας. Η προειδοποίηση έλεγε ότι είναι υπό απειλή εχθρικής αεροπορικής επίθεσης. Παραμείνετε στο εσωτερικό, είσαι ασφαλή περιοχή, μακριά από πόρτες και παράθυρα. Ακούστηκαν τρεις εκρήξεις σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters. Ήρθε ο συναγερμός μετά από μερικά λεπτά και ότι ο κίνδυνος έχει περάσει. Να θυμίσουμε όμως ότι από τα πλήγματα τα οποία πραγματοποίησαν οι Χούθοι στο κεντρικό αεροδρόμιο του Ριάντ είχαμε 12-13 νεκρούς και πάνω από 300 τραυματίες, Βαγγέλη.
1: 14,
0: είναι ένα μέτωπο, 14, ναι. Το θέμα είναι ότι έχουμε ένα άλλο μέτωπο που έχει ανοίξει αυτή τη στιγμή. Η Σαουδική Αραβία έχει ζητήσει τη βοήθεια του κυρίου Τραμπ, είπε ότι ναι, το κοιτάμε, ήδη δύο μέρες τώρα το κοιτάζει, δεν έχει αποφασίσει αν θα σπεύσει να βοηθήσει την Σαουδική Αραβία. Είναι κάτι το οποίο μένει να φανεί κατά πόσο θα το κάνει. Γεγονός είναι ότι οι Χούθοι γίνονται όλο και πιο επικίνδυνοι και παρά το γεγονός ότι είναι αντάρτες, το έχουμε πει επανειλημμένα μέσα από την εκπομπή, έχουν πάρα πολύ καλό οπλισμό.
1: Πάμε για καμιά μπύρα τώρα.
0: Να πάμε, να πάμε.
1: Κουράστηκα με τους Χούθη, πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και οι Χούθη και τα χτυπήματά τους, δηλαδή.
0: Τώρα είναι δουλειά μου, οπότε πρέπει να τους παρακολουθώ. Τι να κάνω.
1: Ναι, και η μπύρα δουλειά σου είναι.
0: Και η μπύρα δουλειά
1: εδώ πέρα
0: μου
1: έχει
0: είναι.
1: Πρόβλημα. Στη Βρετανία, λέει, οι pubs κλείνουν η μία μετά την άλλη.
0: Ναι.
1: Δεν προλαβαίνουν να μετράνε τα λουκέτα.
0: 300 pub τους πρώτους 9 μήνες του έτους, έτσι. Και όποιος έχει πάει στην Αγγλία και έχει πάει σε pub ξέρει ότι είναι έτσι ένα πολύ παραδοσιακό κομμάτι της ζωής των Βρετανών. Παίζουν και darts και στο γνωστό παιχνίδι με τα βελάκια.
1: Βεβαίως. Είναι το κομμάτι μετά την εργασία. Η pub,
0: ναι,
1: μετά την εργασία,
0: ακριβώς.
1: Και πριν το σπίτι είναι μια απαραίτητη στάση, ας πούμε, για πάρα πολλούς Βρετανούς. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι δεν πηγαίνει καλά το πράγμα.
0: Δεν πάει καλά το πράγμα. Το άλλο που θέλω να σε ρωτήσω, επειδή έχω καιρό να πάω στην Αγγλία, είναι μαζί ο οποίος πάει πιο πρόσφατα. Στις pub πίνουν ακόμα μπύρα με ουίσκι. Είναι ένα αγαπημένο από τον Αγγλέρων, γιατί με φάνε πάρα πολύ γρήγορα.
1: Πίνουμε και εδώ υποβρέχεια. Όχι, κοίταξε να δεις. Με φάνε πολύ γρήγορα εδώ περισσότερο και λιγότερο στην Αγγλία.
0: Α,
1: νομίζω. Γιατί το να μεθάς εκεί. Μεθάνε με μπύρα. Εγώ αυτό δεν το έχω δει. Αλλά το υποβρύχιο
0: το
1: παίζουμε και εδώ.
0: Ναι, έτσι, ναι,
1: το παίζουμε και εδώ το υποβρύχιο.
0: Α, όντως
1: υπάρχει. Μέσα στο, βέβαια, μέσα σε ένα ποτήρι με ουίσκι με μπύρα, από ουίσκι με μπύρα γεμάτο, βάζεις μέσα ένα σφινάκι με ουίσκι και το χτυπάς όλο μαζί. Φίλες, μετά.
0: Και χάρη στο ανθρακικό που έχει η μπύρα, περνάει πολύ πιο γρήγορα στο αίμα όλη αυτή η κατάσταση.
1: Ναι, είναι για να τελειώσεις όμως μετά, δεν είναι.
0: Δεν
1: είναι ό,τι καλύτερο.
0: Έχουν μεγαλύτερες αντοχές, έχω την αίσθηση, οι Βρετανοί στην μπύρα.
1: Λοιπόν,
0: έχει και ρεπορτάζ όμως.
1: Έχω ρεπορτάζ, το έχει επιμεληθεί η Νατάσα Παυλοπούλου να το ακούσουμε.
2: Η pub, τα ιστορικά στέκια όπου ο Βίλιαμ Σέξπιρ και ο Κάρλος Ντίκενς εμπνεύστηκαν πολλά από τα αριστουργήματά τους, κατεβάζουν ρολά η μία μετά την άλλη. Ένας από τους πιο εμβληματικούς θεσμούς της κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής στη Βρετανία βιώνει μία πρωτοφανή κρίση, με σχεδόν μία επιχείρηση να βάζει οριστικό λουκέτο κάθε μέρα. Μέσα στους πρώτους 9 μήνες του έτους, 291 pub εξαφανίστηκαν από το χάρτη, ενώ οι εκτιμήσεις ανεβάζουν τον αριθμό σε 360 μέχρι το τέλος της χρονιάς.

0: Τα νέα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Βρετανική Ένωση Ζυθοποιών και Ιδιοκτητών Pub αποτυπώνουν την πίεση που δέχεται ο κλάδος, με αποτέλεσμα να επηρεάζονται οι τοπικές κοινωνίες και η εμπορική δραστηριότητα, καθώς όπως καταγγέλει, χάνεται σταδιακά ένας παραδοσιακός χώρος συνάντησης για πολλές βρετανικές κοινότητες. Οι επαγγελματίες αποδίδουν την κρίση σε ένα εκρηκτικό συνδυασμό: αυξημένα λειτουργικά έξοδα, βαριά φορολογία και ένα αυστηρό ρυθμιστικό πλαίσιο που απειλεί πλέον περίπου 5.000 θέσεις εργασίας, πλήττοντας κυρίως τους νέους κάτω των 25 ετών. Η αρνητική εικόνα, μάλιστα, δεν φαίνεται να αντιστρέφεται παρά τις πρόσφατες κυβερνητικές παρεμβάσεις με τη μείωση στο φόρο επαγγελματικών ακινήτων. Δεν είναι μόνο οι εργαζόμενοι, οι κοινότητες, η κληρονομιά μας και οι κεντρικοί δρόμοι που χάνουν όταν κλείνει μια pub. Το Υπουργείο Οικονομικών χάνει κατά μέσο όρο 200.000 λίρες σε φορολογικά έσοδα κάθε φορά που ένας μπάρμαν παίρνει τις τελευταίες παραγγελίες, καταγγέλουν οι ιδιοκτήτες pub, ζητώντας από τον Πρωθυπουργό Άντι Μπέρμαν να κάνει περισσότερα.
1: Εμείς δεν θα κάνουμε περισσότερα. Ήρθε η ώρα να σας
2: αποχαιρετήσουμε.
1: Από το Earth News Radio 105,8.
2: Το Δημήτρη Φαναριώτη.
1: Και το Βαγγέλη Σάρη.
2: Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.
1: Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο. Το Κρεμλίνο δεν αποδέχεται κατάβαση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό, πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάση Κοντογεώργη σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Με τον πρώτο ανακατασκευασμένο σειρμό του ηλεκτρικού που τέθηκε σε κυκλοφορία την περασμένη εβδομάδα, μετακινήθηκε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Θησίο έως το Μοσχάτο. Ο κ. Μητσοτάκης αναγνώρισε ότι η γραμμή 1 βρίσκεται σε πολύ προβληματική κατάσταση λόγω της παλαιότητας των σειρμών, τονίζοντας ότι αυτό αλλάζει με την ανακατασκευή συνολικά 14 σειρμών. Υπογράμμισε ότι βασικός στόχος είναι η μείωση των χρονοαποστάσεων και η βελτίωση της εξυπηρέτησης των επιβατών. Ο κόσμος φλέγεται, το διεθνές δίκαιο έχει γίνει κουρελόχαρτο και η νέα αρχιτεκτονική ασφαλείας αποτελεί εμπεγμό για τους λαούς, ανέφερε μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε εκδήλωση για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Δεν πάμε πουθενά ούτε στην κτηνοτροφία ούτε στην αγροτική παραγωγή αν δεν ξανασυνδέσουμε τις επιδοτήσεις με την παραγωγή, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Γέργερη του Δήμου Γόρτινας, όπου είχε συνάντηση με πολίτες, μεταξύ των οποίων παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Άσκησε κριτική για τον τρόπο κατανομής των ενισχύσεων και υποστήριξε ότι η πραγματική παραγωγή αδικούνται από τις υφιστάμενες πρακτικές. Αμερικάνοι πολίτες συνελήφθησαν στη Σαουδική Αραβία επειδή τράβηξαν φωτογραφίες των πρόσφατων γεγονότων, ανακοίνωσε η πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ. Η πρεσβεία δεν διευκρίνησε πόσοι είναι οι συλληφθέντες, ούτε αναφέρθηκαν ελεύθεροι. Πολλοί Αλλοδαποί που κατοικούν στη Σαουδική Αραβία έχουν επίσης αναφέρει συλλήψεις γνωστών και συγγενών τους, επειδή βιντεοσκοπούσαν τις επιθέσεις και αναρτούσαν εικόνες και πλάνα σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα ανοίξει και επισήμπως αύριο τα νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία, ένα απαραίτητο βήμα για τις δύο χώρες που επιθυμούν να ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό Μπλοκ. Χαιρετίζω την απόφαση που έλειφθη σήμερα από τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ανοίξουν δύο νέα κεφάλαια διαπραγμάτευσης με την Ουκρανία και τη Μολδαβία. Αναμένουμε με ανυπομονησία το άνοιγμα όλων των υπόλοιπων κεφαλαίων το συντομότερο δυνατόν, έγραψε σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα. Πέμπτη διάσωση μεταναστών νότια της Κρήτης, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου για τον εντοπισμό ενός αγνοούμενου αλλοδαπού μετά τη διάσωση 33 ατόμων που επέβαιναν σε Λέμβο. Ο συνολικός αριθμός των μεταναστών που εντοπίστηκαν και διασώθηκαν ξεπερνά τους 360 μέσα σε μόλις 24 ώρες.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Πέμπτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βόρειο-ανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Νεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα, καλή Δευτέρα.
0: Καλή Δευτέρα
1: να
0: έχουμε.
1: Θέλω να καταγγείλω κάτι.
0: Για πες.
1: Ιωάννα Ταραμπίκου είναι θέλει γερού.
0: Εντάξει, αυτό δεν είναι καταγγελία.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Ούτε αυτό είναι. Βίβιαν Νικολόπουλου στη ρύθμιση του ήχου.
1: Και Μαρία Σφυροαέρα.
0: Στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Λοιπόν, περιμένω την καταγγελία.
1: Η καταγγελία είναι ότι εγώ έρχομαι με τις τσαντούλες μου που έχω. Το γιαουρτάκι μου, τα μπισκοτάκια μου, κάτι να πιω. Και εσύ είσαι, τι πειθαρχία είναι αυτή, τίποτα, νερό, άντε κανένα παυσίπονο στα μεγάλα κέφια. Παιδιά, δεν έχω δει άνθρωπο, Ιωάννα, τώρα θα σε δώσω.
0: Δώσε με,
1: Άννα. Η Ιωάννα πίνει με απόλαυση, σαν να πίνει ποτό, παυσίπονο, αυτό που το βάζουμε στο νερό. Σιγά σιγά, και της λέω καλά δεν θες να τελειώνεις. Όχι, μ' αρέσει.
0: Το απολαμβάνω.
1: Εντάξει. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Παιδί μου, το θέμα είναι, ξέρεις, αυτό που λέει μέσα στο μυαλό, τα κάνεις. Πώς το λέει μετά, τι εντολές δίνεις.
1: Ναι, και εσύ λες, εγώ τώρα απολαμβάνω το παυσίπονό μου.
0: Ναι, το παυσίπονό μου, το απολαμβάνω.
1: Αυτό είναι οπτική. Αυτό είναι αντίληψη, όχι αστεία. Πώς πέρασε το Σαββατοκύριακο?
0: Καλά, ωραία, ωραία, ωραία, ωραία.
1: Είδες κάτι ωραίο?
0: Όχι, άκουσες? Δεν είδα τίποτα, είδα φίλους που είχα καιρό να τους δω.
1: Αχ,
0: και αυτό
1: ωραίο.
0: Ήταν πολύ ωραίο. Τα υπόλοιπα ήταν πολλές ώρες μέσα στο σπίτι και δουλειές που...
1: Και εγώ έκανα.
0: Πότε έρχεται, πότε μαζεύονται μέσα στο Σαββατοκύριακο, ναι. Και λες τώρα θα τα κάνω.
1: Και εγώ έκανα, λίγο οργάνωση
0: και εγώ,
1: σπιτιού.
0: Και εγώ, οργάνωση σπιτιού και φίλους.
1: Και αυτό. Πολύ παιδικό πάρτι. Πολύ,
0: έχεις,
1: τρία.
0: Έχεις
1: και ένα καλύτερο.
0: Είναι μικρός ακόμα.
1: Πολύ παιδικό πάρτι.
0: Μικρός,
1: εντάξει,
0: ναι.
1: Έχω κάνει τις μαμάδες φίλες και περνάω ωραία.
0: Ξέρεις κάτι, κάθε φάση είναι πολύ ωραία με τα παιδιά.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Κάθε φάση.
1: Είμαι σίγουρη. Ναι. Εντάξει, δεν είναι καθόλου αστείο αυτό, αλλά για κάποιο λόγο εμένα με πιο τα γέλια. Η 41χρονη που δηλητηρίαζε τον πρώην σύζυγό της. Είναι δεν ξέρω. Συγγνώμη.
0: Δεν είναι αστείο.
1: Καθόλου.
0: Είναι
1: και πάρα πολύ σοβαρό.
0: Σοβαρό. Αλλά λες, βρε παιδί μου, μπορεί να συμβαίνει να σκέ... Και το σημαντικότερο...
1: Ότι αυτός είχε βάλει κάμερα.
0: Αυτός είχε βάλει κάμερα και κατάλαβε ότι... Και ήταν μαζί με τους γονείς της αυτή, δηλαδή ήταν όλο το...
1: Ήτανε ομαδική,
0: ομαδικό,
1: το έγκλημα
0: το
1: ήταν ομαδικό.
0: Έγκλημα.
1: Δύο-τρία τέτοια τώρα έχω δει με πρώην ή ενδιαστάση συζύγους, πάλι με πρώην πεθερό, πεθερά μαζί.
0: Αλήθεια.
1: Να δολοφονούν ή τέλος πάντων να... Ναι.
0: Από μακριά και αγαπημένη εγώ αυτό ξέρω.
1: Ναι, έχεις
0: δηλαδή
1: απόλυτο
0: ισορροπίες,
1: δίκιο.
0: Οι ισορροπίες είναι πολύ σπουδαίο πράγμα.
1: Έχεις απόλυτο
0: από
1: δίκιο.
0: Τη μια για το ζευγάρι και μετά βέβαια και από τις οικογένειες. Γιατί δεν είναι εύκολο όλοι ξαφνικά εκεί που δεν γνωρίζονται καν. Όλοι είμαστε μια αγαπημένη οικογένεια,
1: ναι, ναι.
0: Και ευτυχισμένοι. Τώρα μην τρελαθούμε, δεν γίνονται. Ισορροπίες χρειάζονται.
1: Και ξεκίνησε η αλλαγή καιρού. Το σκηνικό άλλαξε.
0: Χειμωνιάτικο. Αν και ήταν περίεργα τώρα που ερχόμουν, ήταν λίγο ζέστη γρασία. Είχε ένα. Εκτός αν έπεσε τώρα η θερμοκρασία.
1: Γιατί το πρωί που βγήκα χωρίς γυαλιά, γιατί λέω καλά, έχει κακοκαιρία. Και ξαφνικά βγαίνει ένα ήλιο, ναι. Και μετά συννεφιά.
0: Από αύριο, αύριο λέει θα είναι. Σε εμάς και... τουλάχιστον στην Αττική εδώ.
1: Ναι.
0: Πάντως το σκηνικό μοιάζει, αρχίζει να μοιάζει με χειμωνιά. Φθινοπορεινό χειμωνιάτικο. Ας πούμε. Θυελώδης ανέμους θα έχει. Καλά, θα τα πούμε αυτά και στη συνέχεια.
1: Ναι.
0: Καταιγίδες θα έχει. Πτώση της θερμοκρασίας θα έχει. Μια χαρά είναι για Οκτώβρη, έτσι.
1: Ναι.
0: Έτσι. Είναι προχωρημένο φθινόπωρο τώρα. Αρκεί να μην δημιουργούνται προβλήματα και να το βρίσκουμε σιγά-σιγά.
1: Όχι, να το βρίσκουμε και αυτό που είπες. Γιατί δυστυχώς μένουμε σε μια χώρα που και μια απλή κακοκαιρία, ένα προβληματάκι στις δρόμους.
0: Πάντως να σου πω, το πιο απλό που μπορούμε να κάνουμε εμείς εδώ, βρε, ας καθαρίσουμε 2-3 πράγματα, είτε στις βεράντες, είτε κάτω από στα σπίτια της πώς το λένε, το...
1: Φρεάτια.
0: Τα φρεάτια, τα οποία βέβαια, ναι, μεν η ευθύνη είναι των Δήμων.
1: Τώρα μιλάς για ατομική ευθύνη, ότι και εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Ακριβώς.
1: Έχεις δίκιο. Σήμερα ένα θέμα συζήτησης που έχει ενδιαφέρον να το αναλύσουμε, γιατί απασχολεί πάρα πολλούς γονείς, είναι η απαγόρευση των social media.
0: Ακριβώς.
1: Στα κάτω των 18 ετών. 15, συγγνώμη, κάτω των 15 ετών.
0: Σήμερα ανακοινώθηκε, αύριο πηγαίνει στη Βουλή,
1: ναι, προσυζήτηση
0: για την ακριβώς για τη συζήτηση για
1: ναι,
0: το
1: είναι νομοσχέδιο,
0: ναι.
1: Νομοσχέδιο και λέγεται για την προστασία των ανηλίκων κατά την, την πρόσβασή τους στα μέσα κοινωνικής
0: δικτύωσης. Η ψήφιση θα γίνει στις 22 Οκτώβριου.
1: Α,
0: δηλαδή
1: κοντά στους αλλημούς. Λοιπόν, εγώ είχα πάρα πολλές απορίες, θα σου πω γιατί είναι πράγματα που τα συζητάω και με τις άλλες μαμάδες, γιατί εμείς είμαστε σε αυτή την ηλικία.
0: Δηλαδή
1: έχουμε παιδιά 10χρονα, 11χρονα, οπότε πώς το επικοινωνείς αυτό στα παιδιά ως κάτι θετικό, να γίνεις ομάδα και να το αντιμετωπίσεις μαζί.
0: Και όχι μόνο αυτό, τα παιδιά ήδη έχουν ξεκινήσει, δηλαδή δεν είναι ότι κάτι καινούριο έρχεται, ήδη έχουν μάθει και ζουν με αυτό τώρα.
1: Ειδικά σε μεγαλύτερες ηλικίες, ναι. Εννοώ 13χρονα.
0: Εκεί.
1: Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Στέφανο Αλεβίζο, είναι ψυχολόγος, έτσι.
0: Και στο εργαστήριο αποκατάστασης δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης στο τμήμα κοινωνιολογίας. Τα γραμματά μου δεν τα βγάζεις.
1: Καλά είναι, αλλά δεν τα βγάζω.
0: Ναι. Στο τμήμα κοινωνιολογίας, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.
1: Μαζί.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Να τα πω εγώ λίγο.
0: Να τα πείτε εσείς καλύτερα, γιατί κάτι θα ξεχάσαμε, είμαι σίγουρη.
2: Λοιπόν, είμαι ψυχολόγος, είμαι στο εργαστήρι αποκαταστατικής δικαιοσύνης και διαμεσολάβησης, όπως πολύ σωστά είπατε.
0: Αυτό το πάμε και καλά. Εντάξει.
2: Βεβαίως, και είμαι και στην Αστική Μικροδοσκοπική Εταιρεία Ίασης, μέσα από την οποία δραστηριοποιούμαστε για θέματα έτσι προστασίας των παιδιών.
0: Α, εδώ είμαστε λοιπόν.
1: Εμένα η βασική μου, όχι απορία, αυτό που νομίζω ότι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να προσεγγίσουμε είναι πώς μία απαγόρευση, γιατί είναι απαγόρευση, την επικοινωνούμε και είναι κάτι θετικό στα παιδιά και όχι κάτι απαγορευτικό είναι, αλλά κάτι που θα τους δηλαδή να μην γυρίσει boomerang, να το επικοινωνήσουμε με θετικό πρόσημο.
2: Ξέρετε τι, νομίζω ότι σε αυτή τη συζήτηση η λέξη παγίδα, αν μου επιτρέπετε αυτή η φράση, είναι η λέξη απαγόρευση. Γιατί στην πραγματικότητα και αυτό που προσπαθούμε να πετύχουμε έτσι παρουσιάζεται, αλλά δεν είναι απαγόρευση. Είναι ένας περιορισμός, ένα όριο που έτσι κι αλλιώς βάζουμε στα παιδιά όρια.
1: Φυσικά.
2: Για πάρα πολλά πράγματα. Δεν είναι ότι δεν θέλουμε να είναι στα social media γενικότερα ή στο διαδίκτυο ή οτιδήποτε. Είναι ότι περιορίζουμε αυτή τη χρήση σε ένα συγκεκριμένο ηλικιακό έτσι, φάσμα, προκειμένου να εκπαιδευτούν για να μπορέσουν να τα αξιοποιούν σωστά, όπως πολλά πράγματα στη ζωή. Νομίζω όμως ότι αν μείνουμε ειδικοί, γονείς, πολιτεία, στο κομμάτι της απαγόρευσης, νομίζω
1: ότι... Το χάσαμε το παιχνίδι.
2: Τότε νομίζω θα δούμε αυτό το μέτρο να αποτυγχάνει πλήρως.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που είπατε, περιορισμός, όριο, γιατί το πάει σε τελείως διαφορετικό επίπεδο και τα παιδιά το καταλαβαίνουν πιο εύκολα χωρίς να αντιδράσουν, ειδικά έφηβα παιδιά.
2: Μου επιτρέπετε.
1: Φυσικά.
2: 5 και 6 Οκτωβρίου είχαμε ένα διεθνές συνέδριο στην Ελλάδα. Ένα από τα μεγαλύτερα στον κόσμο αυτή τη στιγμή, είχε και την αιγίδα του ΟΗΕ, το φιλοξένησε η Ίασης, και μία από τις ομιλήτρες ήταν η Commissioner της Αυστραλίας, η οποία χώρα Αυστραλία είναι η πρώτη στην οποία τέθηκε αυτό το μέτρο. Και όταν προετοιμάζαμε το συνέδριο, επειδή εγώ είχα την επιστημονική ευθύνη του συνεδρίου, έκανα πολλές κουβέντες μαζί της για να καταλάβω τι είναι αυτό που θα μας παρουσιάσει αυτό το συνέδριο. Και ήταν ακριβώς αυτή η ειδοποιώς διαφορά. Δεν πέτυχε, γιατί τα παιδιά βρήκαν άλλους τρόπους να μπουν στο διαδίκτυο, βρήκαν άλλους τρόπους να μπουν στο social media. Και μερικές φορές προειδοποιούν και οι διεθνείς οργανώσεις ότι αν μείνουμε στο κομμάτι της απαγόρευσης, τότε μπορεί να θέσουμε τα παιδιά, να ξέρετε, και σε μεγαλύτερο κίνδυνο. Γιατί τα παιδιά μπορεί να οδηγηθούν σε άλλες ψηφιακές κοινότητες, οι οποίες έχουν έντονο κίνδυνο σε σχέση με τα social media. Ωστόσο, το κομμάτι του περιορισμού, το ότι περιορίζω, βάζω το όριο και εκπαιδεύω τα παιδιά σε αυτή την κουλτούρα, φαίνεται να είναι το πιο φαίνεται να είναι όμως η πιο αποτελεσματική προσέγγιση γύρω από αυτό που συζητάμε σήμερα.
1: Εγώ νομίζω ότι είναι και πολύ χρήσιμο. Το κάνω και στο γιο μου και πείτε μου, γιατί έχω την εντύπωση το κάνω και πολύ. Ιωάννα, θέλω και τη δική σου γνώμη. Εγώ εξηγώ και πώς φτάσαμε εδώ. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που αποφασίζουν κάποιοι μεγάλοι για να τιμωρήσουν τα παιδιά. Έχουμε μελέτες. Έχουμε βγάλει συμπεράσματα από τη χρόνια χρήση των social media. Άρα εξηγώ πόσο πολύτιμο είναι το όριο που πια και η πολιτεία το συνειδητοποίησε και το έβαλε. Και εμείς φυσικά ως υπεύθυνοι γονείς το ακολουθούμε.
2: Μα τι ωραία που το λέτε, και να προσθέσω και κάτι.
0: Α, το λες πολύ ωραία, ναι. Θέλει και συγγνώμη που σας διακόπτω, κυρία Λεβίζε. Απλά ήθελα
2: Παρακαλώ.
0: Να πω ότι αυτό είναι σπουδαίο σε αυτά τα παιδιά, ειδικά στο δημοτικό.
1: Ναι,
0: πολύ
1: εγώ είμαι
0: πιο
1: εκεί.
0: Εύκολα.
1: Είμαι
0: πολύ πιο εύκολα θα μπορέσουν να το κατανοήσουν. Ενώ παιδιά που είναι 13-14, που είναι στην εφηβεία, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουν πολύ να το δεχτούν.
1: Να μας πείτε
0: αυτό.
1: Γι' αυτό, γιατί έχει πολύ δίκιο η Ιωάννα, τι εννοώ. Εμείς είμαστε, λέω ότι ανήκουμε στους τυχερούς γονείς με τα λίγο μικρότερα παιδιά, γιατί ήμασταν πιο υποψιασμένοι. Mm-hmm. Έχω πάρα πολλές φίλες και γνωστές, οι οποίες άργησαν, ξέρετε, με λίγο μεγαλύτερα παιδιά. Δεν θα πω για 18 χρόνια που πέρασαν όλοι τους την εφηβεία με τα social media με έναν τρόπο που τώρα το ξέρουμε ότι δεν είναι σωστό. Τι κάνουμε με τα λοιπόν λίγο μεγαλύτερα παιδιά που ήδη έχουν αναπτύξει αυτή τη σχέση εξάρτησης, ας μην το πω αυτό, καθημερινότητας με τα social media?
2: Εγώ θα επανέλθω σε αυτό που αρχικά προσπάθησα να πω. Μα τι ωραία που το λέτε, και θα το προσθέσω γιατί με προλάβατε, για τα έφηβα παιδιά. Νομίζω ότι αν μια τέτοια συζήτηση στο πλαίσιο μιας ασφάλειας και εμπιστοσύνης και διαμόρφωσης μιας κουλτούρας επικοινωνίας, μια τέτοια εξήγηση στα παιδιά, μια τέτοια ερμηνεία θα είχε ένα νόημα, όχι από μόνη της, όχι, δηλαδή δεν θα λειτουργούσε σαν μαγικό, θα είχε από μόνη της ένα πλαίσιο δραστηριοτήτων. Νομίζω ότι είτε μιλάμε για έφηβα παιδιά, είτε μιλάμε για μικρότερες ηλικίας παιδιά, η απαγόρευση, να χρησιμοποιήσω και εγώ αυτή τη λέξη, ή ο περιορισμός, θα πρέπει να συνοδεύεται και από μια εναλλακτική. Και τι θέλω να πω με αυτό, το ότι μην πεις εκεί, ή μην παίξεις PlayStation, ή μην χρησιμοποιείς τα social media, ή οτιδήποτε άλλο, πρέπει να συνοδεύεται και από μία συνθήκη στην οποία το παιδί έχει και κάτι άλλο να κάνει. Πολλές φορές απαγορεύουμε στα παιδιά, μην κάνεις αυτό, παίξε με τους φίλους σου, ή βρες κάτι να κάνεις, ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά δεν φαίνεται να είναι αποτελεσματικά. Η γενιά τους είναι το διαδίκτυο, είναι η τεχνολογία, ζουν.
1: Είναι και κάτι άλλο. Και ίσως εσείς να μας το αναπτύξετε. Είναι παιδιά που η ψυχαγωγία τους είναι πάντα σκηνοθετημένη και οριοθετημένη. Δηλαδή είναι παιδιά που το παιχνίδι με τους φίλους το κανονίζουμε, πάμε σε σπίτια, γιατί δεν υπάρχει αυτό το αυθόρμητο, το αδέσποτο, αυτή η ελευθερία του παρελθόντος. Οπότε κάπως δεν έχουν μάθει να χειρίζονται είτε τη βαρεμάρα τους είτε το χρόνο τους λίγο πιο δημιουργικά, γιατί τους τα έχουμε όλα έτοιμα. Ακόμα και το παιχνίδι γίνεται σε συγκεκριμένο πλαίσιο. Οπότε δεν είναι μαθημένοι να βρίσκουν το κάνε κάτι με το χρόνο. Το θεωρώ τεράστιο μειονέκτημα αυτής της γενιάς, πρόβλημα.
2: Γι' αυτό και θα πρέπει να τα εκπαιδεύσουμε και να τα διευκολύνουμε να βρουν την εναλλακτική. Αλλά τώρα πάνω σε συζήτηση, ναι, υπάρχει και μια άλλη συνθήκη το 2026, ότι δεν επιτρέπεται να βαριέσαι. Είτε είσαι μεγάλος, είτε είσαι μικρός.
1: Ναι, το έχουμε δαιμονοποιήσει πάρα πολύ το ότι βαρμάρει.
2: Είσαι μέσα συνεχώς, μέσα. Σκεφτείτε, εμείς οι τρεις ενήλικες άνθρωποι περιμένουμε για αρκετή ώρα στην ουρά μιας τράπεζας. Αυτόματα τι θα κάνουμε οι περισσότεροι, δεν λέω, δεν ξέρω εσάς.
1: Θα βγάλουμε το κινητό.
2: Θα βγάλουμε το κινητό για να αρχίσουμε να επικοινωνούμε, να πάρουμε μια πληροφορία, να κάνουμε κάτι. Είναι μια περίοδος, αυτό συζητάγαμε και στο συνέδριο τώρα με μια έρευνα που κάνανε αυτοί στο Yale, είναι μια περίοδος στην οποία δεν επιτρέπεται να βαριέσαι. Έχουν μάθει οι άνθρωποι, έχουν πάρει το μήνυμα ότι δεν επιτρέπεται, δεν είναι ανεκτό, πρέπει να γεμίσεις το χρόνο σου. Και πολλές φορές όταν συζητάμε για τα παιδιά, είτε για αυτά τα θέματα, είτε για θέματα βίας, πολλές φορές προσπαθώ να σημειώσω ότι τα παιδιά δεν είναι αποκομμένα από τον κόσμο των ενηλίκων. Δηλαδή, αν θέλουμε να αλλάξει κάτι στα παιδιά, θα πρέπει να αλλάξει πρώτα στους ενήλικες.
1: Λέτε για την υποκρισία μας. Εμείς με το κινητό. Τώρα λέω το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Εμείς με το κινητό. Παιδί μου, άσε την οθόνη και κάνε κάτι άλλο. Και εμείς με το κινητό στο χέρι.
2: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Ευκαιρία είναι και οι γονείς και οι μεγάλοι, στο σπίτι τουλάχιστον, να αποδεσμευτούν από το κινητό για εκείνες τις ώρες.
2: Νομίζω ότι θέλει δουλειά. Αυτό θέλω να πω. Ότι δεν είναι εύκολο. Ξέρετε, μας χτυπάνε την πόρτα και στους συναδέλφους μου, άμα μ' ακούν τώρα κάποιοι, και ψάχνουν μια μαγική φράση, μια μαγική λέξη, ούτως ώστε το παιδί να φύγει από το PlayStation, από την παιχνιδομηχανή, από τα social media, να κάνει κάτι άλλο. Δυστυχώς θέλει δουλειά αυτό. Θέλει δηλαδή μια νέα κουλτούρα, μια νέα καλλιέργεια. Να δείξουμε στο παιδί τι είναι αυτό το άλλο που το προτρέπουμε να κάνει.
0: Ήθελα να σας πω το εξής. Πρόσφατα έγινε μία έρευνα στο ΕΚΠΑ, εδώ στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, όπου αποδείχτηκε ότι ένας στους 4 εφήβους θέλει να γίνει influencer. Δηλαδή να ασχοληθεί είτε στο TikTok είτε στο Instagram.
1: Στο διαδίκτυο πάντως το βλέπω.
0: Στο διαδίκτυο, ναι. Ο λόγος που θέλουν είναι το εύκολο χρήμα, βέβαια, έτσι, η εύκολη δημοσιότητα, όπου για να είσαι σε αυτές τις δουλειές δεν χρειάζεται να κοπιάσεις, να διαβάσεις, να δώσεις πανελλήνιες ενδεχομένως, δηλαδή δεν χρειάζεται να κοπιάσεις.
1: Ή έτσι πιστεύουν, γιατί τίποτα, ναι, παιδιά, δεν πιστεύουν. Είναι χωρίς δουλειά και κόπο, ναι. Ούτε αυτό, έτσι.
0: Ναι.
1: Άρα αυτό που λέει η Ιωάννα, συν εγώ θα προσθέσω η κοινωνικοποίησή τους. Δηλαδή η επαφή με τους συμμαθητές και φίλους γίνεται κατά 99% μέσω των social. Πώς δεν θα το δουν αυτό ως μια αποκοπή από όλα αυτά που θέλουν, όπως είπε η Ιωάννα, και όλα αυτά που θέλουν να διατηρήσουν.
2: Είναι πάρα πολύ.
1: Τις φιλίες.
2: Αρχικά να πω ότι την έρευνα στο ΕΚΠΑ και εγώ την άκουσα, δεν την έχω διαβάσει για να τοποθετήσω.
0: Το 25% των εφήβων σκέφτονται επαγγέλματα που σχετίζονται με το διαδίκτυο. Influencers στα social, Instagram, TikTok ή δημιουργοί ψηφιακού περιεχομένου. Εντάξει. 25% είναι πολύ μεγάλο.
1: Πάρα πολύ. Αλλά καταλαβαίνουμε.
2: Σκεφτείτε πόσα ξέρετε εσείς στο περιβάλλον σας, για να καταλάβετε και την ανάλογη. Εγώ πολλές φορές έτσι προσπαθώ να αντιληφθώ το μέγεθος των ζητημάτων. Ένα στα 4 παιδιά, αν αυτή τη στιγμή κάποιος μας ακούει και ξέρει 20 παιδιά, σημαίνει ότι 5 παιδιά, αυτά που ξέρει, θέλουν να ακολουθήσουν αυτό το δρόμο, που είναι τεράστιος αριθμός πραγματικά.
0: Φοβερό είναι. Ας ελπίσουμε ότι τώρα με τις ρυθμίσεις που θα γίνουν, δεν ξέρουμε ποιο τρόπο οι γονείς, δεν μόνο, και το σχολείο, δηλαδή πρέπει όλο το περιβάλλον να είναι υποστηρικτικό. Οι φίλοι, και δεν ξέρω πώς γίνεται, πώς θα μπορέσει να γίνει κάτι τέτοιο.
2: Και με όλο το σεβασμό σε αυτό που λέτε, νομίζω ότι πρέπει να φύγουμε από την έννοια της ελπίδας, δηλαδή ας ελπίσουμε. Όχι, πρέπει
0: ας το δουλέψουμε. Ας το δουλέψουμε.
2: Πρέπει να φτιάξουμε το πλαίσιο και
0: βέβαια.
2: Η απαγόρευση, ο περιορισμός, ο νόμος δεν πρόκειται να λειτουργήσει αν δεν εκπαιδεύσουμε ψηφιακά τα παιδιά. Δηλαδή, πολλές φορές η απάντηση δεν είναι στο ότι κλείσε το κινητό, αλλά να σου δείξω πώς λειτουργεί αυτό το πράγμα. Να σου δείξω τι σημαίνει. Αν δεν εκπαιδευτούν οι άνθρωποι ψηφιακά, αν δεν εκπαιδευτούν τα παιδιά ψηφιακά, να αναπτύξουν την συμπεριφορά που απαιτείται για τη διαδικτυακή τους δραστηριότητα, τότε αυτός ο νόμος, αυτός ο περιορισμός, αυτή η απαγόρευση θα πέσει στο κενό. Δεν θα έχει αποτέλεσμα. Επανέρχομαι στην αρχική μου τοποθέτηση και να σας πω ότι σε χώρες που υπήρξε αυτή η απαγόρευση, τα παιδιά κινήθηκαν, βρήκαν τρόπους να την προσπεράσουν και φυσικά κινήθηκαν σε πιο επικίνδυνες διαδικτυακές γειτονιές.
1: Ναι. Ωραία. Άρα κρατάμε, κυρία Λεβίζε, την επικοινωνία, το θετικό πρόσημο, περιορισμός, επικοινωνία και αλλαγή συνηθιών, οι οποίες ξεκινούν από τους μεγάλους και πάνε έτσι, στους μικρούς.
2: Έτσι. Ακριβώς, ακριβώς, ακριβώς. Διαμόρφωση κουλτούρας. Έτσι. Αυτό είναι το σημαντικό.
0: Άρα περισσότερη ευθύνη έχουμε εμείς οι γονείς.
1: Κα πάντα.
0: Έτσι.
1: Πάντα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Μόνο μία κουβεντά.
1: Βεβαίως. Ναι.
2: επειδή θα είναι άδικο και για τους γονείς που μας ακούνε, ευθύνη έχουν και οι πλατφόρμες έτσι όπως είναι
0: σχεδιασμένες.
1: Πολύ σωστό.
0: Εννοείται.
2: Και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να αλλάξει αυτό το πλαίσιο. Γιατί δεν είναι μόνο οι γονείς. Κάποιες φορές και αυτοί οι άνθρωποι, εγώ, εσείς, ξεφεύγουν κάποια πράγματα. Το 2026 ξεφεύγουν από τον έλεγχό μας.
1: Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Πάμε για το πρώτο μας διάλειμμα. Το πρώτο, όχι δελτίο, συγγνώμη.
0: Τίτλοι ειδήσεων σε ένα λεπτάκι και μετά πάλι εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μετέωρο παραμένει το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Πρόκειται για το μεγαλύτερο αριθμό κυρώσεων από την έναρξη του πολέμου. Στα ύψη παραμένει πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Εξετάζεται η παράταση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης και πρόσθετες παρεμβάσεις εν ώψη της έναρξης διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης 15 Οκτωβρίου. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, δήλωσε στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα καλεί Σαουδική Αραβία και Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου Χανίων. Επίθεση hackers σε ψυγεία εκατοντάδων σούπερ μάρκετ στη Γαλλία ανέβασαν τη θερμοκρασία στους 50 βαθμούς Κελσίου, καταστράφηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής τελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας. Έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Και επιστρέψαμε και δεν κρατιέσαι. Δεν κρατιέσαι για τον καλεσμένο μας.
1: Και μόνο που ακούω το σήμα της σειράς, είναι σαν να περιμένω να ξεκινήσω το επεισόδιο.
0: Πιστεύω μιλάμε ότι περισσότεροι για το, παιδί. Το έχουν αναγνωρίσει. Ναι. Ναι.
1: Μιλάμε για το παιδί, βέβαια, τη σειρά που τόσο αγαπήσαμε, τουλάχιστον όσοι.
0: Επέστρεψε.
1: Επέστρεψε για 8 επεισόδια στο πρώτο τρίμηνο του 27, στο Netflix πρώτα και μετά στην Ερτένα. Επέστρεψε με βραβεία και όχι ό,τι και ό,τι, πρώτο βραβείο στη Σεούλ, στο Διεθνές Φεστιβάλ Σειρών, δραματικών σειρών.
0: Τι ωραία. Ναι. Και έχουμε τον Στέφανο Μπλάτσο, ο οποίος είναι ο σκηνοθέτης της σειράς. Καλησπέρα και συγχαρητήρια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, συγχαρητήρια. Χαρήκαμε όλοι πάρα πολύ. Αλήθεια, αυτοί που ήμασταν δηλαδή κολλημένοι με το παιδί, λέμε μπράβο, άξιζε πραγματικά.
2: Καλησπέρα και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.
0: Πέρα από τη χαρά, έχετε αγωνία για αυτή την επόμενη φάση, την επόμενη μέρα, το νέο κύκλο?
2: Σίγουρα, μεγαλύτερη αγωνία, γιατί πρέπει να είμαστε...
0: Οι προσδοκίες, υπάρχουν
2: φυσικά.
0: Τώρα προσδοκίες, βέβαια.
2: Θέλουμε να είμαστε καλύτεροι από ό,τι πριν, αυτό μας γεμίζει... Όπως αντιλαμβάνεσαι, και τρομερή χαρά, αλλά έχουμε και τρομερή ευθύνη γι' αυτό. Οπότε ξεκινάμε να δουλεύουμε.
1: Πυρετοδός τώρα, έτσι.
2: Φυσικά, την επόμενη μέρα, δηλαδή όταν γυρνούσαμε από Σεούλ, ναι, κουβεντιάζαμε ήδη τι από τις ιδέες που έχει ο Παναγιώτης ο Ιωσιφέλης, που θα είχαμε 150 επεισόδια, θα προσπαθήσουμε να τις συμπυκνώσουμε στα 8. Αλλά απίστευτα χαρούμενοι και για την εξέλιξη. Μετά και, από το βραβείο.
1: Και όλο το team και οι ηθοποιοί, όλοι πραγματικά ένα πολύ δεμένο, μια πολύ δεμένη ομάδα, και η δημιουργική, εσείς και, και οι ηθοποιοί. Οπότε γι' αυτό θεωρώ ότι δεν είναι τυχαίο όλο αυτό το κύμα αγάπης και συμπαράστασης που υπάρχει. Υπήρχε ακριβώς. Δηλαδή με το που μαθεύτηκε ότι δεν ολοκληρώνονται τα γυρίσματα, αντέδρασε πάρα πολύ. Υπήρχε ένα κύμα συμπαράστασης, θέλουμε πάλι το παιδί. Και ακόμα χαιρόμαστε πιο πολύ που έρχεται εδώ, εδώ που γεννήθηκε το παιδί, στην ΕΡΤ, στις συχνότητες της ΕΡΤ. Οπότε θα το χαρούμε δύο φορές περισσότερο, κύριε Μπλάτσο.
2: Μακάρι, και εμείς, γιατί ισχύει αυτό που λέτε, και εμείς είχαμε στεναχωρηθεί, αλλά έτσι είναι η δουλειά μας. Παρότι όλοι στεναχωρηθήκαμε, λέμε OK, συνεχίζουμε, αλλά δεν το παρατάμε, γιατί είναι ένα πράγμα το οποίο το αγαπούσαμε και το αγαπάμε πάρα πολύ κι εμείς. Πιστεύαμε και πιστεύουμε πάρα πολύ σε αυτό. Προσπαθούμε μέσα από τη δουλειά μας να είμαστε όσο το δυνατόν όλοι μας πιο δημιουργικοί, από τον Παναγιώτη Νοησιφέλη σεναριογράφο, εμένα, το Σέλιο των Κοτσιών, τον παραγωγό μας που μας στηρίζει απόλυτα σε ό,τι κάναμε, από όλους τους τοπιούς που είναι αστείασος εξαιρετικός, πραγματικά εξαιρετικός και τρομερά αλληλέγγυος μεταξύ του, δηλαδή ο ένας ο οποίος μιλάει εξαιρετικά για τον άλλον, αντί να μιλάει για τον εαυτό του, σπάνια το βρίσκει.
1: Ακριβώς.
2: Είχε συμβεί και στην παραλία αυτό. Το ίδιο συμβαίνει και με τρομερή με την ίδια θέρμη και στο παιδί, τέλος πάντων.
0: Επειδή...
2: και απόλυτο συνεργείο, ναι, φυσικά. Έτσι.
0: Η επιτυχία είναι πάντα πολυπαραγωγική σε τέτοια projects καλλιτεχνικά. Okay, η σύμπνοια, το καταλαβαίνω, η ομάδα. Τι άλλο θα λέγατε ότι έχει συμβάλει στην επιτυχία αυτής της σειράς?
2: Κοιτάξτε, σαφέστατα η αγάπη του κόσμου. Μην ξεχνάτε αυτό που δηλώνουμε από την αρχή, ότι το παιδί, ξεκινούσαμε έτσι κιόλας, φανταστείτε, έτσι είχε περιγραφεί και υπάρχει από τα πρώτα βελτία τύπου, είναι ένα πράγμα που έλεγα ότι το παιδί είναι μια σειρά αποδοχής.
1: Ακριβώς, ακριβώς, ναι.
2: Και αυτό το πράγμα θεωρούμε ότι είχε αντίκτυπο στον κόσμο, δεν υπήρχε τίποτα διαφορετικό. Υπήρχε όλα τα πράγματα τα οποία μπορεί σε άλλους σε μια άλλη κοινωνία να μοιάσουν ως διαφορετικά, ήταν πλήρως αποδεχούμενα στην κοινωνία του νεοχωρίου, στην κοινωνία του παιδιού. Οπότε ο θεατής θεωρώ ότι το αντιλαμβάνονταν αυτό το πράγμα και γι' αυτό αγκάλιασε και αγάπησε τη σειρά.
1: Αυτό που έλεγα εγώ, ότι το κείμενο, η σκηνοθεσία, οι ηθοποιοί είχαν μια βαθιά ενσυναίσθηση. Και όλα κυλούσαν αρμονικά, δηλαδή κουμπώναν όλα. το χιούμορ, γιατί έχει πολλά στοιχεία μαύρης κωμωδίας, το στοιχείο του μυστηρίου, έτσι, η δράση, η περιπέτεια, ήταν όλα πραγματικά έδαιναν σε ένα πραγματικά πρωτόγνωρο αποτέλεσμα, θα έλεγα εγώ, σαν τηλεθεάτρια. Και αυτό νομίζω ότι αγαπήθηκε περισσότερο από το. Ήταν βαθιά ανθρώπινο, βαθιά συναισθηματικό και αληθινό. Οι αλήθειες η μία μετά την άλλη.
2: Συμφωνώ σε αυτό που λέτε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Και αυτό κιόλας αντικατοπτρίζεται και στα 18 εκατομμύρια views που είχαμε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. 18 και... εκατομμύρια θεάσεις. Είναι φοβερός αριθμός.
2: Είναι πάρα πολύ. Είναι τεράστιο νούμερο. Και σκεφτείτε σε αυτά τα 18 εκατομμύρια views που είχαμε στο Netflix, που είναι ένας σύγχρονος τρόπος θέασης που μας αφορά εμάς σαν δημιουργούς. Δηλαδή αυτό που συμβαίνει, η θέαση on demand, είναι ένα πράγμα που παγκοσμίως συμβαίνει σε όλες τις δουλειές από εδώ και μπρος. Δηλαδή,
1: ναι, είναι αλήθεια αυτό, βέβαια.
2: Η γραμμική θέαση, το airing τέλος πάντων, πεθαίνει παγκοσμίως. Οπότε χαιρόμαστε που και εμείς είχαμε έναν σύγχρονο τρόπο θέασης για τη σειρά μας. Σκεφτείτε το μεταξύ ότι είχαμε μια τεράστια γκάμα θεατών.
1: Ναι.
2: Δηλαδή διάφορα μορφωτικά επίπεδα, μέσος θεατής, ακαδημαϊκή, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, άνθρωποι του
1: καθεστικού. Ηλικίες διάφορες.
2: Αυτό θα πρόσθετα τώρα, όλες τις ηλικίες. Οπότε ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι, γιατί ξέραμε, δηλαδή δεν περιμέναμε να το αντιληφθούμε τώρα ή αφού τελειώσει η σειρά. Το ξέραμε κατά τη διάρκεια της σειράς. Δηλαδή τι μας παρακολουθούν, με τι αγάπη μας αγκαλιάζουν, τι ζητούν από μας. Σκεφτείτε επίσης ότι ήταν και ενός τύπου διαδραστική σειρά, δηλαδή πράγματα που μιλούσαμε με τους θεατές. Ο Ιωσήφελης τα έβαζε μετά στο κείμενο.
1: Ήταν απίθανη αυτή η διάδραση πραγματικά, όπως επίσης ήταν απίθανο και αυτό, και πολύ το γνωρίσαμε και στην τηλεόραση γι' αυτό, το σπάσιμο του τέταρτου τείχου που υπάρχει στο θέατρο μεν, όχι τόσο πολύ, αλλά στην τηλεόραση το είχαμε δει σε ξένες σειρές. Ναι, πείτε μου.
2: Υπήρχε και σε άλλες ελληνικές σειρές παλιότερα, αλλά όχι σε τέτοια κλίμακα.
1: Όχι σε τέτοια κλίμακα. Δηλαδή
2: που εγώ είχα κάνει μια σειρά που λεγόταν Ηρωίδες, που σπάγαμε τον τέταρτο τείχο.
1: Και για τους ακροατές μας, να πούμε, ο τέταρτος τείχος είναι ένας αόρατος τείχος όπου ο ηθοποιός πια
2: απευθύνεται
1: στο θεατή, στην κάμερα. Ακριβώς.
2: Αυτό ήταν ένας τρόπος ουσιαστικά που συνομιλούσε η πρωταγωνίστρια με τους θεατές και υπήρχε σε όλη τη σειρά διαρκώς. Αυτό κιόλας τι γινόταν, έκανε το θεατή να μπαίνει μέσα.
1: Να συμμετέχει και εκείνο.
2: Ακριβώς, ακριβώς, με αυτούς τους ήρωες.
1: Εξαιρετικό. Κύριε Μπλάτσου, με το καλό, πότε βλέπετε τα επεισόδια?
2: Εντάξει, εμείς λογικά γύρω στο Γενάρη θα ξεκινήσουμε να τα γυρίζουμε για να είμαστε μέσα στην άνοιξη του 27 να αρχίσουν οι προβολές στο Netflix.
0: Υπάρχει μήπως και μια φιλοδοξία να μπει και σε διεθνείς πλατφόρμες, γιατί είναι ένα τηλεοπτικό προϊόν που θα μπορούσε να σταθεί επάξια?
2: Κοιτάξτε, ένα πράγμα που εμείς αντιλαμβάνομαι το θέλαμε πάρα πολύ. Έχουμε αυτή τη φιλοδοξία. Ούτως ή άλλως, σκεφτείτε ότι το βραβείο της Σεούλ είχε μια τρομερή αξία για μας. Θα σας πω γιατί. Πέραν του ότι είναι ένα βραβείο το προφανές, η σειρά Το Παιδί, όπως και πέρυσι η παραλία ήταν υποψήφια ανάμεσα σε στην ίδια κατηγορία σε πάρα πολλές σειρές. Ο Γιώργος Μηνιός φέτος ήταν η παραλία σε ένα ρεκόρ συμμετοχών, δηλαδή νομίζω 352 συμμετοχές από 46 χώρες. Η μόνη διαφορά είναι η εξής, ότι σε αυτές μάλλον τις συμμετοχές υπήρχαν παραγωγές του Netflix, του HBO, της Apple TV. Δηλαδή σκεφτείτε ότι υπήρχε το Pluribus, Low Horse, ο Γκάρι Όλτμαν.
0: Μιλάμε τώρα για πολύ βραβεύμα, τις πιο επιτυχημένες σειρές, με Emmys, με.
2: Ακριβώς. Η διαφορά του Παιδί ποια είναι? Ότι είμαστε μοναδική πολυεπισοδιακή σειρά τέτοιου μεγέθους που διαγωνίζονταν σε αυτό το φεστιβάλ. Είμαστε μοναδική σειρά με 150 επεισόδια, που σημαίνει το πιο χαμηλό budget ανεπιστήμιο από όλες αυτές, και δείχαμε πήραμε το βραβείο καλύτερη σειρά.
1: Αυτό
2: είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή δεν πήραμε απλώς ένα βραβείο, το πήραμε ανάμεσα σε μεγαθύρια με κατά τα πλάσια ίσως. Είναι τεράστια νίκη για την ελληνική μουσική.
0: Αν μπορείτε να κουνηθείτε, γιατί κάπως χάσαμε το σήμα.
2: Μ' ακούτε?
0: Ναι, τώρα
1: σας ακούμε, ναι.
0: Εγώ...
2: Οπότε είναι τεράστια νίκη για όλους εμάς, τους δημιουργούς, τους τοπιούς, τους πάντες.
0: Μία τελευταία ερώτηση, φεύγοντας από το παιδί. Πώς βλέπετε την ελληνική μυθοπλασία? Εμείς οι απ' έξω βλέπουμε να αποκτά μια μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, κάπως να πειραματίζεται με διαφορετικά είδη, να διεκδικεί μια θέση στη διεθνή αγορά, όπως είπαμε. Είστε αισιόδοξος?
2: Εγώ θα σας πω ότι αν η ελληνική μυθοπλασία, και σας το λέω με δύο σειρές που έχω κάνει που έχουν πουληθεί στο εξωτερικό. Την Παρία που έχει πουληθεί ούτως ή άλλως σε τρεις χώρες του εξωτερικού, το παιδί που ήδη έχει πουληθεί στην Ιταλία.
1: Ναι.
2: Όταν η ελληνική μυθοπλασία μάλλον θα προχωρήσει, θα ανοίξει τα φτερά της διεθνώς, όταν οι δημιουργοί είναι ελεύθεροι να εκφραστούν. Όταν οι δημιουργοί δεν είναι ελεύθεροι να εκφραστούν, δεν θα προχωρήσει και η ελληνική μυθοπλασία. Όταν μας είναι χώρος να μιλήσουμε με χαρά όλοι σύγχρονα επίσης για τη δουλειά μας, η ελληνική μυθοπλασία θα προχωρήσει. Έχουμε πάρα πολύ καλούς δημιουργούς στην Ελλάδα, έχουν πολύ καλούς σενεργογράφους, σκηνοθέτες.
1: Ανοίγεται το δρόμο, κύριε Μπλάτσο, πάντως. Ανοίγεται το δρόμο για καινούργιες παραγωγές και σειρές μυθοπλασίας. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Και να σας καληνυχτήσουμε.
1: Με το καλό περιμένουμε με πολύ χαρά και ανυπομονησία. Να είστε καλά.
2: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Καλό βράδυ.
2: Γεια σας. Yeah.

0: Θα πάμε ευθύς αμέσως στον κύριο Βασίλη Χατζηβασιλείου. Είναι κριτικός λογοτεχνίας, γιατί οφείλουμε να μιλήσουμε για έναν πάρα πολύ σπουδαίο λογοτέχνη, το Διονύση Χαριτόπουλο, που έφυγε πριν από...
1: Που χάσαμε πριν από λίγες ημέρες.
0: Έτσι πάρα πολύ συμπαθητικό άνθρωπο, πάρα πολύ ταλαντούχο. Εγώ, κύριε Χατζηβασιλείου, θα τον έλεγα και... αδέσποτο, ελεύθερο.
1: Ελεύθερο πνεύμα.
0: Αντισυμβατικό, ναι. Μέχρι τέλους.
1: Καλησπέρα σας.
0: Σας πήραμε Καλησπέρα. Λίγο από τα μούτρα.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου, μας ακούτε έτσι?
2: Βεβαίως.
0: Ωραία. Συμφωνείτε με το χαρακτηρισμό αυτό? Ότι ήταν αντισυμβατικός, ελεύθερος, αυτόνομος, δεν μπορούσες να τον βάλεις σε καλούπι. Και το λογοτεχνικό του έργο επίσης.
2: Ότι ήταν αντισυμβατικός, ναι. Και ότι ήταν... ότι δεν μπορούσε να μπει σε καλούπι και ότι δεν μπορούσε να καταταγεί και σιγαφικά και πεζογραφικά, όλα αυτά ισχύουν. Νομίζω όμως ότι ο Χαριτόπουλος είχε δύο πλευρές. Η μία πλευρά ήταν η στάση του ως συγγραφέα αλλά και ως φυσικού προσώπου. Mm-hmm. Απέναντι στον κόσμο, στην πραγματικότητα, στην κοινωνία, στο γυναικείο φύλο, σε πολλά πράγματα. Αυτή η στάση ήταν κάπως, ψάχνω να βρω μια διατύπωση, ήταν κάπως πολύ θεληματική. Θέλω να πω ότι είχε ένα πρότυπο στο οποίο υπήρχε αυτό που εσείς λέτε αντισυμβατικό, υπήρχε μια στάση ότι εγώ είμαι πάνω από τα πράγματα, δεν δέχομαι τα συνήθεια δεδομένα και τις συνήθειες καταστάσεις και κάνω κάτι το οποίο έχει μία πολύ το οποίο έχει ένα πολύ προτεταμένο λόγο. Τι εννοώ με αυτά για να μην το κάνω περίπλοκο. Mm. Εννοώ ότι η μία του πλευρά ήταν η πλευρά μιας στάσης που ήθελε να βάλει την αποφασιστικότητα, τη θέληση, αν θέλετε ακόμα και τη λεβενδιά ή την ικανότητα του αρσενικού ή του ανθρώπου γενικά να επιβάλλεται σε ένα πλήθος, σε ένα ακροατήριο, σε ένα αναγνωστικό κοινό. Αυτή τη στάση την τήρησε πάρα πολύ καλά και στο μυθιστόρημά του «Η Άτακτη», που είναι μια βιογραφία του Άρη Βελιχέρτη.
1: Ναι.
2: Αυτό έχει κάνει μεγάλη κυκλοφορία επιτυχία και ήταν φανερό γιατί την έχει κάνει. Την έχει κάνει γιατί υπήρχε περιπέτεια, υπήρχε πολύ καλή αφήγηση, υπήρχαν αντιθέσεις, υπήρχαν πρόσωπα ισχυρά και χαρακτήρες οι οποίοι ήταν αλληλοσυγκρουόμενοι.
0: Ναι.
2: Αυτή ήταν η μία πλευρά του Χαριτόπουλου. Πλευρά την οποία δεν μπορώ να πω, δεν είμαι εγώ στη θέση να απορρίψω, αλλά μπορώ να πω ότι δεν είναι αυτή η οποία με...
0: Σας γοητεύει, σας γοήτευσε.
2: Με τραβάει εμένα στο έργο. Να σας πω ποια είναι ή θέλετε?
0: Ποια, βεβαίως. Πολύ, περιμένουμε με αγωνία κιόλας.
2: Ωραία. Λοιπόν, υπάρχει μια σειρά αφηγημάτων, όχι αφηγημάτων, ιστορημάτων μικρότερων ή μεγαλύτερων, τα οποία έχουν να κάνουν με τον Πειραιά. Mm. Νομίζω ότι εκεί ο Χαριτόπουλος αποδεικνύει όλες του τις ικανότητες. Τις ικανότητες του, τις συγγραφικές, την ψυχολογική δύναμη των ιστορημάτων του, την περιγραφική του δυνότητα, αλλά και την ικανότητα του συγγραφέα να φτιάχνει μια ολόκληρη τυχογραφία. Με μια γλώσσα στα κάτι, πολύ αποτελεσματική, η οποία πηγαίνει απευθείας και στην καρδιά, αλλά και στην κρίση του αναγνώστη. Αν θέλετε, μπορώ να πω μερικά δείγματα δύο λεπτών, για βιβλία, για να το κάνω πολύ συγκεκριμένο.
0: Θα πείτε το Εκπειραιός και τα παιδιά της Χελιδόνας.
2: Ναι, αυτό είναι.
0: Ναι, ναι.
2: Αυτό είναι. Είναι κάτι το οποίο υπάρχει και υπάρχει όμως και στο Μπούκοβι, υπάρχει και σε άλλα του βιβλία. Υπάρχει όμως κυρίως.
0: Ναι.
1: χάσαμε τη γραμμή.
0: Α, ναι,
1: ναι.
0: Μάλλον χάσαμε τον κύριο Χατζηβασιλείου. Θα επανέλθουμε.
1: Θα προσπαθήσουμε.
0: Απλά εδώ να πω, και φυσικά θα συνεχίσουμε με τον κύριο Χατζηβασιλείου, ότι ο Διονύσης Χαριτόπουλος, οι περισσότεροι πια το γνωρίζουν, είχε μια βαθιά βιωματική σχέση με τον Πειραιά.
1: Γέννημα
0: τον
1: Πειραιά στο...
0: Αλλά δεν, ποτέ δεν τον εγκατέλειψε. Όχι ότι δεν έφυγε από εκεί. Το μέσα του.
1: Το μέσα του. Άλλωστε το έλεγε,
0: ναι,
1: ότι επιστρέφω πάντα εκεί που βρίσκεται η ψυχή μου και που είναι στον Πειραιά.
0: Γιατί και δεν έγραφε σαν εξωτερικός παρατηρητής. Είχε μεγαλώσει αυτές τις εργατικές γειτονίες. Πάμε στο κύριο Χατζηφατσιλίου. Σας χάσαμε λίγο.
2: Εγώ φταίω κάπως, κάτι έκανα.
0: Δεν πειράζει,
2: το...
0: δεν πειράζει. Συνεχίστε.
2: Λέω λοιπόν ότι η μεγάλη δύναμη του Χαριτόπουλου είναι σε μία σειρά βιβλίων. Πώς θέω κάπως κάτι έκανα.
0: Δεν πειράζει,
2: το...
0: δεν πειράζει. Συνεχίστε.
2: Λέω λοιπόν ότι η μεγάλη δύναμη του Χαριτόπουλου είναι σε μία

0: ότι είναι η μεγάλη ικανότητα του Χαριτόπουλου, γιατί εκεί υπάρχει μια πολύ έντονα βιωματική σχέση με τον Πειραιά. Είναι γεννημένο στην Πειραιά, είναι μεγαλωμένο στην Πειραιά, έχει ζήσει όλα τα χρόνια στην Πειραιά.
1: Είχε δουλέψει εκεί ως νέος στον Πειραιά.
0: Έχει δουλέψει εκεί, το ξέρει απ' έξω για να καταλάξει, ξέρει τη γεωγραφία του, ξέρει τη μικρογεωγραφία του, ξέρει τους τόπους που είναι γνωστοί σε όλο τον κόσμο, αλλά και τόπους τους οποίους ακόμα και αν τους έχουμε ακούσει, τους ανακαλύπτουμε μέσα από τα μυθιστορήματά του με έναν εντελώς διαφορετικό, θα έλεγα, σχεδόν αποκαλυπτικό τρόπο. Και εκεί για μένα είναι η ουσία του Χαριτόπουλου. Όχι, δεν εννοώ ότι μόνο αυτά τα βιβλία αξίζουν τον κόπο.
1: Η συγγραφική του δυνότητα δηλαδή, εκεί εντοπίζεται πιο
0: θεωρώ
1: πολύ.
0: Θεωρώ ότι οι καλύτερες συγγραφικές του στιγμές είναι σε όσα βιβλία του, και είναι αρκετά, έχουν σχέση με τον Πειραιά. Εκεί, για να επανέλθω και στο αρχικό, ίσως λόγω της βιωματικής σχέσης που παρεμβάλλεται, χάνει και αυτή την πολύ έντονη αυτοπεποίθηση που διακρίνει η βιβλία του, όπως οι άτακτοι που ξεχωρίζουν τον κόσμο σε ακροατήρια και σε ήρωες, και γίνεται ένας πολύ λεπτέστητος καταγραφής. Καταγραφέας της καθημερινότητας.
1: Ναι. Βγαίνουν τα περισσότερο συναισθηματικά και ανθρώπινα, έτσι, συναισθηματικά στοιχεία ευαίσθησης.
0: Η δύναμη τους είναι ακριβώς ότι δεν είναι συναισθηματικά. Δεν εκβιάζουν τον αναγνώστη ότι πρέπει να αισθανθεί, γιατί μιλάει για το πρέπει να αισθανθεί καλά, γιατί γράφει για τον τόπο του, γιατί γράφει για πράγματα. Η δύναμη τους είναι ότι μέσα από πολύ ξηρές περιγραφές βγάζει έναν πάρα πολύ ζωντανό κόσμο.
2: Ναι, πολύ.
0: Και αυτό είναι που κερδίζει τον αναγνώστη και τον κάνει να παίρνει μέρος.
2: Ναι. Γιατί δεν αναζητά έναν εξειδανικευμένο Πειραιά. Τον ενδιαφέρουν οι αντιφάσεις, η τραχύτητα, η αξιοπρέπεια.
1: Η αλήθεια είναι
0: ένας πολύτροπος Πειραιά, με πάρα πολλές όψεις. Αντιφρατικός, αντινομικός, πολυφωνικός, πολυσυνθετικός, μαύρος, άσπρος, όλα τα ενδιάμεσα χρώματα. Μα αυτή η ικανότητα, αυτή η γκάμα την οποία φτιάχνει για τον Πειραιά, γι' αυτό και λέω ότι θεωρώ ότι οι καλύτερες στιγμές του είναι τα πράγματα που έχει γράψει για τον Πειραιά.
2: Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
0: Ναι.
2: Γιατί εντάξει, ο Όρης Βελιχιώτης που είναι πάρα πολύ σημαντικό έργο, αλλά οι μικρές καθημερινές ιστορίες των ανθρώπων που σπάνια βρίσκουν θέση στη μεγάλη ιστορία, ήταν από τα σημαντικότερα, από τις σημαντικότερες τους συγγραφικές στιγμές. Ναι.
0: Ναι, και να το πω ότι και το παιχνίδι της λογοτεχνίας έχει γίνει πάντα με πολύ καλό και πολύ απογωγικό τρόπο, όταν συλλαμβάνει αυτή την καθημερινότητα με έναν τόσο ανοίγει την καθημερινότητα, της δίνει ένα βάθος το οποίο όλοι ζώντας μέσα στην καθημερινότητα δεν φανταζόμαστε. Και εκεί είναι και η συγκίνηση που προκαλεί στον αναγνώστη, με την έννοια ότι το κάνει να συμμετέχει ζωντανά ο ίδιος, σαν να ταυτίζεται με τα πράγματα, ακόμα και αν τα δικά του βιώματα μπορεί να έχουν σχέση ούτε με τον Πειραιά ούτε με οτιδήποτε άλλο. Εκεί είναι η ικανότητα της λογοτεχνίας να κερδίζει το κοινό της.
1: Μάλιστα.
2: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Κύριε Χατζηβασιλείου,
2: ελπίζουμε ότι θα είναι και μια ευκαιρία για κάποιους, έτσι ο θάνατος του Χαριτόπουλου, να γνωρίσουν το έργο του.
1: Φυσικά.
2: Σε αυτούς που δεν είχαν διαβάσει ποτέ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χατζηβασιλείου. Καλό σας βράδυ.
2: Να είστε καλά.
1: Γεια σας. Δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio και σε λίγο πάλι μας.
2: Ναι, για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Έρης Φαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική, έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Την ίδια ώρα η Ρωσία υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης αρμόδιου για θέματα ενέργειας Αλεξάνδερ Νόβακ. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφού οι σαουδαραβικές αρχές εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Οι αρχές ήραν το συναγερμό, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιεροπορική άμυνα κατέστρεψε πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι προς το Ριάντ. Την ίδια ώρα, ο Μοχάμεντ Αλμπουχάιτι, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Στο μεταξύ, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των ενεργειακών λογαριασμών. Την είδηση επιβεβαίωσε στο Reuters ο Ευρωπαίος Επίτροπος αρμόδιος για το κλίμα και τη φορολογία, Φόπκε Χούκστρα. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά τον Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεώργης σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Σε δυναμική κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος με συναυλίες και δράσεις καθ' όλη τη διάρκεια της βραδιάς. Κεντρικό σύνθημα, 3η 13 Οκτώβρη, κατασκηνώνουμε στο Σύνταγμα για να καταλάβουν ότι δεν πάει άλλο. Οι φοιτητές καταγγέλουν ότι το κόστος σπουδών και στέγασης έχει ξεφύγει. Παράλληλα, καταγγέλουν αυξημένες τιμές στα κηλικία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις και ζήτημα επαρκούς χρηματοδότησης στον ΑΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΜΗ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσχερα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεάσουν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολική άνεμη 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική θα κυμανθεί από 15 έως 20 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, Ανεφέλη Λιγερού και Ιωάννα Ταραμπίκου.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, 11 και 9 πρώτα λεπτά της ώρας. Είστε συντονισμένοι στο Air News Radio. Να συστηθούμε. Στα μικρόφωνα είναι Φέλη Λιγερού, Ιωάννα Ταραμπίκου. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Μαρία Σφυρόερα. Και στην ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου. Άλλη μια μέρα που είναι γυναικεία υπόθεση η εκπομπή.
1: Εν τω μεταξύ δεν έχουμε προλάβει να πούμε καλή εβδομάδα, διότι σήμερα είναι Δευτέρα 12 του μηνός. Αύριο είναι Τρίτη 13 του μηνός για όσους έχουν αυτές τις προλήψεις.
0: Τελικά ποιο είναι το Τρίτη και 13 ή Παρασκευή και 13?
1: Για μας το Τρίτη και 13. Το Παρασκευή και 13 είναι ξενοφερμένο, δεν είναι δικό μας.
0: Εντάξει.
1: Αξίζει να πούμε, διότι έχουμε απάντηση της Kimberly Guilfoyle σε όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ και σχεδόν μια εβδομάδα. Το Σαββατοκύριακο είχαμε εξελίξεις. Λοιπόν, η Guilfoyle απαντάει στις διάφορες αποκαλύψεις της Wall Street Journal και στον άντρα που τη είπε ότι της έδωσε χρήματα για να μεσολαβήσει τον Eric Dieters, μια φλεγόμενη προσωπικότητα του συντηρητικού χώρου, που τέλος πάντων αυτός κατήγγειλε ότι της έδωσε χρήματα για να μεσολαβήσει υπέρ διαφόρων υποθέσεων φορολογικών, δικαστικών, και λέει όχι, αυτός είναι που μου χρωστάει 150.000 δολάρια για συμβουλευτικές υπηρεσίες και όλες οι πτήσεις και αυτές οι ιδιωτικές επαφές που είχα με οικονομικά συμφέροντα και επιχειρηματίες έγιναν όχι απλά εν γνώση του State Department, αλλά μετά από οδηγίες του State Department.
0: Μάλιστα, έχει εξέλιξη η υπόθεση, έτσι, θα έχουμε εξελίξεις.
1: Κοίτα να δεις, αν πιστέψουμε τα διάφορα ρεπορτάζ που γίνονται από πολύ σοβαρά μέσα αμερικανικά, λένε ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον έτσι παρουσιάζουν τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Μάρκ Ρούμπιο, έξαλλους και έτοιμους να κάνουν αλλαγές. Τώρα προσπάθησα να είμαι ευγενική.
0: Ναι, ναι.
1: Θα δούμε.
0: Στο μεταξύ όμως θα πάμε σε ένα θέμα που πολύ αγαπάω και αγαπάς
1: ναι,
0: εσύ,
1: ναι, ναι.
0: Το ξέρω. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Θανάση Παπαγεωργίου, το γνωστό ηθοποιό, σκηνοθέτη και όλα, θεατράνθρωπο.
1: Φυσικά.
0: Τα λέει όλα. Ιδρυτή του θεάτρου στο ΑΠ που κλείνει και 60 χρόνια, από το 71 αν δεν κάνω λάθος. Θα μας τα πει ο κύριος Παπαγεωργίου και για την παράσταση που ανεβάζουν στο θέατρο στο ΑΠ μετά την περσινή επιτυχία. Δεύτερη χρονιά τώρα, ο πατέρας μου, του Φλωριάν Ζελέρ. Κύριε Παπαγεωργίου, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα σας, τι κάνετε?
1: Πάρα πολύ καλά, εσείς τι κάνετε?
2: Πολύ νυχτερινή σας βρίσκω.
0: Είμαστε.
1: Μας βρίσκετε και είμαστε. Πώς είναι να επιστρέφετε για δεύτερη χρονιά με το ίδιο κέφι, γίνεται?
2: Βέβαια, μα δεν θα το κάναμε δεν υπήρχε. Άλλωστε είναι μια παράσταση που δεν μπορείς να την παίξεις αν δεν έχεις κέφι και διάθεση να το κάνεις αυτό. Είναι δύσκολο πράγμα.
1: Να πούμε έτσι στους ακροατές μας ότι είναι η γνωστή ταινία του πριν από κάποια χρόνια, The Father, έτσι, που ήταν ο Άντωνι Χόπκινς, που βραβεύτηκε.
2: Του Ζελέρ, ο ίδιος ο Ζελέρ ήταν σκηνοθέτης.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα
2: ο Χόπκινς, ναι.
0: Είχε πάρει και το Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου.
2: Πήρε Όσκαρ, ναι, και πήρανε και Όσκαρ καλύτερης διασκευής θεατρικού κειμένου σε σενάριο. Δύο Όσκαρ πήρανε.
0: Πολύ ωραία. Και είμαστε τώρα εδώ, στο θέατρο ΣΤΟΑ, για δεύτερη χρονιά, να ερμηνεύετε ένα πολύ δύσκολο ρόλο, φαντάζομαι, κύριε Παπαγεωργίου, γιατί έχει να κάνει με έναν άνθρωπο που είναι στην άνοια, ανοϊκός, έτσι, και πραγματικά δεν ξέρω στο θέατρο πόσο εύκολο είναι μπορεί να πει σε ένα τέτοιο ρόλο.
2: Δύσκολο είναι, δύσκολο, βέβαια, δεν είναι κινηματογράφος, δεν έχει τις ευκολίες του κινηματογράφου, αλλά είναι δύσκολος, πρέπει να το εξηγήσουμε, ότι είναι δύσκολος ως προς την υφή του.
1: Mm-hmm.
2: Δεν είναι δύσκολος, δεν είναι ο Λίρ, έτσι, δεν είναι τέτοιου είδους δυσκολία,
1: ναι, ναι.
2: Αλλά επειδή ο ίδιος ο Ζελέρ έχει κάνει το έργο του έτσι ώστε να ακολουθεί την πορεία του μυαλού του, το οποίο είναι ακατάστατο, είναι τη μια κόκκινο, την άλλη μπλε, την άλλη κίτρινο, την άλλη πράσινο, όλα αυτά γίνονται μπερδεμένα μέσα στο μυαλό του. Και πότε έχει κάποιες διάβγειες. Δεν ακολουθείται λοιπόν μια συγκεκριμένη σειρά, χρονική, έτσι, σκηνή που ανήκει στο τέλος, παίζεται στην αρχή περίπου της παράστασης, και τούμπαλιν. Mm-hmm. Και αυτό καταρχάς δημιουργεί στην πλατεία μια δυσκολία στην αρχή, αλλά που είναι ενδιαφέρουσα δυσκολία, γιατί αρχίζει σιγά σιγά ο θεατής και μπαίνει μέσα στο παιχνίδι του μυαλού του Αντρέ. Ο Αντρέ είναι ο ήρωας. Λοιπόν, και τον παρακολουθεί να αναζεί αυτές τις αναλαμπές, τα σκοτάδια, τα φώτα, τα σκοτάδια, τα φώτα της σκέψης του. Είναι η ομορφιά και του έργου, και βγήκε και στην παράσταση, και είναι ωραίο, γιατί δεν είναι μια οριζόντια αφήγηση. Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
1: Ναι, και καταλαβαίνω αυτή η σύγχυση. Δηλαδή ότι ο θεατής δεν παρακολουθεί απλώς έναν άνθρωπο με άνοια, πρέπει να βιώσει αυτή τη σύγχυση του.
2: Αυτή είναι και η δυσκολία στην ερμηνεία. Πρέπει να καταλάβεις τι είναι η σύγχυση. Είναι ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το ξέρουμε, αφού δεν μπορούμε να το ζήσουμε.
1: Εμένα μου κάνει εντύπωση πως υπάρχει το χιούμορ, το οποίο σταδιακά μετατρέπεται και σε αγωνία και εν τέλει σε βαθιά συγκίνηση.
2: Κοιτάξτε, αυτοί οι άνθρωποι στην ταραχή τους δεν είναι πολύ αστεία πράγματα. Αστεία μέσα στη δυστυχία τους, μέσα στο δράμα τους. Ήδη δεν έχουν πρόθεση να κάνουν κανένα αστείο, δεν κάνουν αστεία. Mm. Αλλά λέει πράγματα απίστευτα, ας πούμε, ο κάθε ανοϊκός άνθρωπος. Και το έχουμε ζήσει όλοι στην προσωπική μας ζωή.
0: Αυτό θα ήθελα να σας πω, κύριε Παπαγεωργίου, ότι δεν υπάρχει σε κάποια οικογένεια στις μέρες μας, όλο και θα υπάρχει λίγο πολύ ένα κρούσμα ενός ανθρώπου με άνοια. Οπότε και οι θεατές που έρχονται έχουν και το βίωμα από ένα δικό τους άνθρωπο.
2: Μπορώ να σας πω με τα βεβαιότητα ότι το βίωμα αυτό ισχύει για το 95% τουλάχιστον των θεατών.
0: Απίστευτο.
2: Σας κάνει εντύπωση, θα έλεγα μεγαλύτερο, αλλά αφήνω ένα κενό για κάποια νέα παιδιά τα οποία έχουν έναν παππού, μια γιαγιά.
0: Ναι.
2: Άμυρα. Αλλά όλοι οι μεγάλοι άνθρωποι, οι άνω των 60, ας πούμε, έχουν, αν όχι τώρα, έχουν περάσει ένα τέτοιο συμβάν. Είναι πάρα πολλοί που το περνάνε τώρα όμως.
0: Ναι.
2: Και χαρά στο κουράγιο τους που μπορούν και έρχονται και βλέπουν μια τέτοια παράσταση.
1: Αυτό σκεφτόμουν.
2: Αλλά το καλό είναι ότι σε αυτές τις περιπτώσεις η θεατρική παράσταση, η θεατρική σύμβαση είναι, πώς το λένε, είναι... σε καθαρίζει, σε λυτρώνει, είναι λυτρωτική. Γι' αυτό μας το έχουν πει πάρα πολλοί άνθρωποι που ζουν μέσα σε αυτό τον γικαιώνα. Να είναι φροντιστές δηλαδή, είναι οι φροντιστές και ο ασθενής.
0: Βέβαια.
2: Για τους φροντιστές οι γιατροί φροντίζουν πάρα πολύ να τους εκπαιδεύσουν, γιατί είναι πολύ, πολύ δύσκολο, μέχρι αδύνατο να μπορέσεις να περιποιηθείς σε έναν τέτοιον άνθρωπο.
0: Και η αλήθεια είναι, κύριε Παπαγεωργίου, τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και κοιτάμε τους φροντιστές. Η κοινωνία μέχρι κάποια χρόνια το θεωρούσε δεδομένο ότι θα φροντίσει ο νεότερος τον άνθρωπο που δεν μπορεί, είτε από Αλτσχάιμερ είτε από άνοια. Οι φροντιστές θέλουν ειδική μεταχείριση, ειδική εκπαίδευση, θα έλεγα, και πολύ νιάξιμο και συμπόνια κιόλας.
2: Μα έχω αφηγήσει και διαβάσματα από τα παλιά χρόνια που οι συγγενείς ήταν. Μέχρι χειροδικούσαν.
0: Ναι.
2: Γιατί δεν αντέχεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να τους αδικήσεις. Κάνεις κριτική εκ του μακρόθεν, αλλά φτάνεις σε ένα σημείο που τρελαίνεσαι κι εσύ. Και λες, στα δίνω όλα, κάνω ό,τι θέλεις, κάνω ό,τι μπορώ, δεν μπορώ κάτι άλλο. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα, ένα πείσμα, μια παραξενιά, ένα... Έχουν φτάσει να παίξουν ξύλο, να αναδύρουν τον ασθενή δηλαδή.
1: Να πούμε και για τους... είστε και ο σκηνοθέτης της παράστασης. Να πούμε ότι στο ρόλο της κόρης είναι η Εύα Καμινάρη. Ναι, πείτε τους έτσι,
2: ναι,
1: συντελεστές.
2: Στο ρόλο της κόρης είναι η Εύα Καμινάρη. Στο ρόλο του συντρόφου της κόρης είναι ο Πιέρ. Οι δυο νοσοκόμοι είναι η Ιωάννα Παυλίδου και ο Γιάννης Οχαντέλης. Και μία επαγγελματίας που έρχεται για να τον φροντίζει είναι η Ελευθερία Στεργίδου. Τώρα όλοι αυτοί οι ρόλοι γίνονται στα μάτια του και κάτι άλλο. Δηλαδή ο νοσοκόμος γίνεται ταυτόχρονα και ο σύντροφος της της Αν. Η νοσοκόμα γίνεται η ίδια η Αν κάποια στιγμή. Mm. Από το συγγραφέα αυτά, δεν είναι σκηνοθετικά
0: ναι,
2: μόνο.
0: Ναι.
2: Έτσι.
1: Να πούμε ότι το έργο θα παίζεται
0: Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή. Παρασκευή, Σάββατο στις 8.30, Κυριακή στις 7 στο θέατρο ΣΤΟΑ, το γνωστό θέατρο εδώ και 60, κλείσατε 60 χρόνια κύριε Παπαγεωργίου.
2: Η 57η θεατρική περίοδος είναι αυτή.
0: Σε 2-3 χρόνια θα το γιορτάσουμε.
1: Αυτό το ταξίδι φαντάζομαι κύριε Παπαγεωργίου είναι πολύτιμο αλλά και πάρα πολύ δύσκολο.
2: Είναι πολύτιμο όμως.
1: Ναι.
2: Είναι πάρα πολύ πολύτιμο όμως και αυτό δεν εξαγοράζεται με τίποτα.
1: Mm-mm.
2: Δύσκολο είναι όλο το θέατρο. Αν θέλεις να κάνεις σωστό θέατρο και να είσαι έντιμος και ειλικρινής με το κοινό σου, είναι δύσκολο. Αλλά αυτό το ταξίδι είναι και πάρα πολύ ενδιαφέρον. Μα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Για τον ηθοποιό τον ίδιο.
1: Ναι.
2: Και για το θέατρο μπορώ να πω, γιατί άλλο να το ζεις και άλλο να το βλέπεις να ανοίγεται στα μάτια σου όλη η ιστορία του. Αυτό ξεκινάει, το δικό μας το έργο ξεκινάει από πριν χαθεί εντελώς μέχρι που κλείνεται στο ίδρυμα.
1: Ναι. Είχαμε μια συζήτηση πριν και λέει η Ιωάννα ότι κοίτα να δεις, λέγαμε για τον Διονύση Χαριτόπουλο με αφορμή δυστυχώς τον θάνατό του, και επόμενη παραγωγή της ΤΟΑΣ θα είναι τα Αυγά Μαύρα.
2: Τα Αυγά Μαύρα
0: του Διονύση Χαριτόπουλου.
2: Ναι. Τα Αυγά Μαύρα, και λόγω της ασθενίας του δεν μπόρεσα να τον συναντήσω για να τα πούμε λίγο πριν, όλο και περίμενα να βγει από το νοσοκομείο να βρεθούμε και ποτέ δεν έγινε τελικά.
0: Πότε με το καλό κύριε Παπαγεωργίου?
2: Μόλις μας το επιτρέψει ο πατέρας, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για 2 μήνες, μέχρι τέλος Νοεμβρίου.
0: Α, ναι, τώρα θα το τέλος Νοεμβρίου.
2: Πρέπει, ναι, το πολύ να πάει στις γιορτές, τα Αυγά να πάνε στις γιορτές.
0: Εξαιρετικά.
2: Εκεί παίζουμε εγώ και η Εύα και η Αμινάρη, το λέω από τώρα. Τα σκηνικά και τα κοστούμια θα είναι της Λέας της Κούση, όπως είναι και στον πατέρα μου, η οποία έχει κάνει και τη μετάφραση. Αλλά στα Αυγά παίζουν 2 άτομα, τα 2 αδέρφια αυτά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που θέλω, εγώ νιώθω την ανάγκη να σας πω έτσι πριν σας καληνυχτήσουμε και σας αποχαιρετήσουμε, είναι ότι πόσο τιμητικό είναι και το έχετε κερδίσει κάποιος που αγαπάει το θέατρο να λέει φέτος τι θα δω, θα πάω στη ΣΤΟΑ. Δηλαδή πριν δει τι παίζεται, θα
0: είναι
1: πάω
0: αλήθεια.
1: Στη
0: είναι
1: ΣΤΟΑ.
0: Είναι αλήθεια. Όταν τουλάχιστον από τη θέση του κοινού, όλοι μας λέμε τι παίζει η ΣΤΟΑ φέτος, τι θα πάω, θα πάω. Και μετά τι παίζει.
2: Είναι πολύ ωραίο για μας που το ακούμε αυτό.
0: Το έχετε κερδίσει με τόσο κόπο και πολύ ταλέντο, κύριε Παπαγεωργίου.
2: Ένα θέατρο που έχει 57 χρόνια συνεχούς παρουσίαση είναι πια. Για κάποιο λόγο έχει αυτή τη στιγμή.
1: Φυσικά. Φυσικά. Σας ευχαριστούμε.
0: Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ,
0: καλό κύριε βράδυ. Παπαγεωργίου. Καλό βράδυ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.
2: Γεια χαρά. Γεια.

0: Λοιπόν, λέγαμε για τον καιρό. Διαβάζω ότι από τα ξημερώματα ξεκινά 48 ώρη κακοκαιρία, καταιγίδες και θυελώδεις άνεμοι. Θα πέσει η βροχή, λέει, σε 2 μέρες, όσο θα έπεφτε η βροχή σε 1 μήνα.
1: Μάλιστα. Άρα έχουμε 2 δύσκολα 24 ώρα.
0: Κάτσε να δούμε και στην Αττική. Άστατος θα είναι ο καιρός. Δεν βλέπω να δείχνει πολύ ισχυρές καταιγίδες. Ίσως στις πρώτες πρωινές ώρες την Τετάρτη.
1: Εγώ τώρα να σου πω για προβλήματα άλλων. Ναι, είναι τα αγαπημένα μου προβλήματα. Ναι. Όχι τα δικά μου, των άλλων. Άκου τι έγινε στη Γαλλία. Έχουμε ακούσει hackers να χτυπάνε τράπεζες, να χτυπάνε...
0: Με το σούπερ μάρκετ, λες.
1: Ναι.
0: Μπορείς να μου το εξηγήσεις, παρακαλώ.
1: Λοιπόν, εκατοντάδες γαλλικά, πολύ μεγάλα σούπερ μάρκετ, έγιναν στόχος hacker. Τι κάνανε? Μπήκαν στα συστήματα αυτών των τεράστιων ψυγείων που είναι τα γάλατα, τα κρέατα τα... και ανέβασαν τη θερμοκρασία στα ψυγεία στους 50 βαθμούς Κελσίου. Όχι απλά καταστράφηκαν τα προϊόντα, προκάλεσαν πυρκαγιές, καταστροφές σε πάρα πολύ μεγάλες ποσότητες. Και οι εισαγγελικές αρχές του Παρισιού είπαν ότι ήταν ένα χτύπημα ευρείας κλίμακας και καταλαβαίνουμε τι δυνατότητες έχουν, τι μπορούν να κάνουν.
0: Φοβερό δεν είναι?
1: Δεν είναι.
0: Είναι.
1: Τώρα, δεν ξέρω τώρα αν αυτό συνδέεται με την αύξηση των τιμών. Τώρα είπα εγώ κάτι. Δηλαδή, τι χτύπημα είναι αυτό, τι μήνυμα θέλουν να δώσουν?
0: Αυτό σκεφτόμουν και εγώ τώρα. Είναι για την ακρίβεια? Είναι για τα υπερκέρδη των σούπερ μάρκετ, όλο αυτό που συμβαίνει?
1: Πάντως, σκέψω ότι επηρεάστηκαν, χτυπήθηκαν σχεδόν 200 καταστήματα μιας πάρα πολύ μεγάλης αλυσίδας σούπερ μάρκετ.
0: Σε όλη τη Γαλλία?
1: Σε όλη τη Γαλλία, σε όλη τη Γαλλία. Ναι, ναι, σε όλη τη Γαλλία.
0: Λοιπόν, έχουμε 2 λεπτάκια μέχρι να δείξει 11.30. Τι σημαίνει αυτό?
1: Ότι πάμε μουσικά σε τίτλους ειδήσεων.
0: Έτσι.
1: Επιστρέφουμε για το τελευταίο μισάωρο μας.
0: Έτσι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Άνοιχτο το ζήτημα της ενεργειακής εκεχηρίας Ρωσίας-Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τις επιθέσεις της Μόσχας σε ενεργειακές εγκαταστάσεις της Ουκρανίας. Πάνω από 1.600 νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας ανέκρινε η Ευρωπαϊκή Ένωση ως απάντηση στη συμφωνία Ουάσιγκτον-Μόσχας για το ρωσικό ντίζελ. Παρά τις κυρώσεις λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, η Ρωσία υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 στις ευρωπαϊκές χώρες. Έως το τέλος του 2026 θα μπορέσει η Ρωσία να επαναφέρει τις εξαγωγές ντίζελ στα συνήθη επίπεδα, εκτίμησε ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης. Την Τετάρτη τα νέα μέτρα στήριξης της κυβέρνησης για τα καύσιμα και το πετρέλαιο θέρμανσης. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ. Οι αρχές λένε ότι αναχαιτίστηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Έκκληση από τον ΟΗΕ σε Σαουδική Αραβία και η Εμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή. Χωρίς τέλος, οι μεταναστευτικές ροές στην Ιερά Πέτρα εντοπίστηκαν τρεις λέμβοι με 181 μετανάστες. 60 χώρες υποστηρίζουν τη διακήρυξη κατά της επιβολής στελών διοδίων και περιορισμών σε στενά που χρησιμοποιούνται στη διεθνή ναυσιπλοεία. Έκτακτο δελτίο καιρού με καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και θυελλώδεις ανέμους από αύριο και μέχρι την Τετάρτη. Σταδιακή πτώση της θερμοκρασίας, έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 17 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12, στο μικρόφωνο ήταν η Αφροδίτη Χρυσοχώου.

Εδώ είμαστε πάλι, 12:25, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ιωάννα Ταραμπίκου, Νεφέλη Λιγερού στα μικρόφωνα, Βίβιαν Νικολοπούλου στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Για λίγο ακόμα θα είμαστε μαζί με διάφορα που συμβαίνουν εντός και εκτός, έτσι από το λίγο πιο καλλιτεχνικό και πολιτιστικό χώρο.

Λοιπόν, από την Ολλανδία και συγκεκριμένα από το Άμστερνταμ μας έρχεται μία πολύ ευχαριστή είδηση, διότι το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ εξασφάλισε χρηματοδότηση και δεν κλείνει. Λοιπόν, το Μουσείο Van Gogh στο Άμστερνταμ, που στεγάζει τη μεγαλύτερη συλλογή έργων του καλλιτέχνη, συμπεριλαμβάνεται και ένα από τα αριστουργήματά του, τα ηλιοτρόπια. Δήλωσε λοιπόν το Μουσείο ότι ήρθε σε συμφωνία χρηματοδότησης με το Ολλανδικό Υπουργείο Πολιτισμού. Μετά από μία τριετή διαμάχη, όπου περιέλαμβανε συχνές σκληρές διαπραγματεύσεις και μία νομική προσφυγή, τελικά το Μουσείο ανέφερε σε δήλωσή του ότι το μέλλον του πλέον έχει διασφαλιστεί. Παραμένουμε σε αυτό το θέμα, διότι ο Van Gogh υπέγραφε μόνο με το μικρό του όνομα. Πώς άραγε άλλαζε η υπογραφή του ζωγράφου ανάλογα με τη διάθεσή του? Ακούστε λοιπόν, λόγω της πολύ μεγάλης αυτοκριτικής που είχε ο Van Gogh, χαρακτήριζε ένα μεγάλο μέρος της δουλειάς του ως απλώς μελέτες. Μάλιστα στο Παρίσι και την Άρλε, επηρεασμένος από άλλους καλλιτέχνες και με την ελπίδα να πουλήσει, υπέγραφε πιο συχνά. Η περίοδος αυτή συνδέεται με τη μεγαλύτερη ψυχική ευεξία του, με αυξημένη αυτοπεποίθηση και με μια καλλιτεχνική αισιοδοξία που είχε για το μέλλον του. Όταν η ψυχική του υγεία επιδεινώθηκε, όπου και νοσηλεύθηκε, παρότι ζωγράφησε 151 έργα, υπέγραψε ελάχιστα λόγω της δυσαρέσκειας που είχε με τη δουλειά του. Η υπογραφή Vincent λειτουργούσε και ως ένα υφολογικό στοιχείο, με το χρώμα και τη θέση της να εξυπηρετούν την καλλιτεχνική σύνθεση του Van Gogh. Το ζήτημα είχε περισσότερο πρακτική σημασία, καθώς η απουσία της υπογραφής περιπλέκει περισσότερο την πιστοποίηση των αυθεντικών έργων.

Η θεατρική σεζόν έχει ξεκινήσει για τα καλά στην Αθήνα. Το ένα μετά το άλλο ανοίγουν τα θέατρα. Φέτος λοιπόν έχουμε από κλασικά αριστουργήματα, λογοτεχνικές διασκευές μέχρι σύγχρονη δραματουργία. Λοιπόν, ξεκινώντας από το Εθνικό Θέατρο, έχει ένα πρόγραμμα φέτος που συνδυάζει κλασικά έργα, λογοτεχνία του φανταστικού και σεξπυρική κωμωδία. Μάλιστα, οι παραγωγές του, όπως η Φόνησα και ο Δράκουλας, τι κάνουν, αναδεικνύουν τα διαχρονικά πάθη και τις κοινωνικές αντιφάσεις. Τώρα, το Θέατρο του Νέου Κόσμου γιορτάζει φέτος 30 χρόνια λειτουργίας. Οι παραγωγές που έχει προετοιμάσει για φέτος δίνουν περισσότερο βάρος στις οικογενειακές σχέσεις. Από την άλλη, το Θέατρο Τέχνης προτείνει πολιτικές αλληγορίες, βιογραφίες αλλά και κλασικά αριστουργήματα της παγκόσμιας δραματουργίας.

Το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά δομεί το ρεπερτόριό του πάνω στο τρίπτυχο «Καλοσύνη, φροντίδα, δικαιοσύνη», παρουσιάζοντας το «Dogville».

Το θέατρο Πορεία τώρα καταπιάνεται με Μπέκετ, Τσέχοφ και Σέσκ Γκάι, που ανήκουν σε διαφορετικές εποχές και καλλιτεχνικά ρεύματα, συναντιούνται όμως πάνω στην ανθρώπινη ευαλωτότητα. Το Ολύμπια Δημοτικό Μουσικό Θέατρο Μαρία Κάλλας, ιστορική ελληνική επιθεώρηση και στον Παλμό του Έπους του 1940, μία παραγωγή, αλλά και δύο θεατρικές προτάσεις της σκηνής της Ακαδημίας, μία παραγωγή για τη σύγχρονη τάση του θεάτρου τεκμηρίωσης.

Στο θέατρο Πόρτα, το Σεξπηρικό Όνειρο συναντά τη σύγχρονη Αθήνα. Μια θεατρική περιπλάνηση όπου η πραγματικότητα και η φαντασία, η πόλη και η φύση, ο έρωτας και η ανατροπή υπάρχουν μαζί μέσα από μια παιχνιώδη διάθεση.

Λοιπόν, έχουμε και καινούργια θέατρα που ξεκινάνε αυτή τη σεζόν στην Αθήνα. Στο θέατρο Ψηρή, ο Μιχάλης Πανάδης σκηνοθετεί το έργο «Ο Πίνακας» που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Τώρα, στο θεατράκι «Μίνι Πειραιός», καινούριο θέατρο τώρα εκεί στο χώρο της Πειραιός, η Όλια Λαζαρίδου σκηνοθετεί το έργο «Θεόφιλος Σόλντ» του Σανσόν Ρακά. Το θέατρο Έργων που βρίσκεται στην Ακαδημίας και Ζωοδόχου Πηγής εκεί. Ξεκινάμε δύο παραγωγές. Είναι η Αναβίωση της Φώνησας του Αλεξάνδρου Παπαδιαμάντη σε σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη και το βραβευμένο έργο της Ευαγγελίας Μουμούρη «Μία κανονική μέρα» σε σκηνοθεσία Σωτήρη Τσαφούλια. Υπάρχει και το θέατρο Μαβίλη, εκεί όπου ο Νικορέστης Χανιωτάκης θα σκηνοθετήσει το έργο του Ερίκου Ήψεν «Άσπρα άλογα», καινούρια. Λοιπόν, θέατρα στην πόλη μας με πολύ ενδιαφέρουσες παραστάσεις.

Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα είναι ο καιρός αύριο το βράδυ εδώ στην Αθήνα. Δεν έχουμε κάτι νεότερο για κάποια ματέωση. Πάντως, αύριο οι Deep Purple έχουν προγραμματίσει να εμφανιστούν στο ΟΑΚΑ. Επιστρέφουν στην Αθήνα λοιπόν και παρουσιάζουν το νέο τους άλμπουμ, αλλά ερμηνεύουν βεβαίως και τα κλασικά τους τραγούδια από την 50χρονη, παρακαλώ πολύ, πορεία τους στη ροκ μουσική σκηνή. Deep Purple αύριο στο ΟΑΚΑ στις 8 η ώρα, αλλά με μια επιφύλαξη λόγω καιρού. Ακόμα δεν έχουμε κάποια ανακοίνωση για να, αν θα γίνει ή δεν θα γίνει η συναυλία. Για την ώρα φαίνεται ότι θα γίνει.

Μια μουσική που θα μας ταξιδέψει στο μουσικό κόσμο σύμπαν του Coltrane. Αύριο λοιπόν στον Καζάρτε ο James Carter μαζί με το συγκρότημά του εμφανίζεται ζωντανά και παρουσιάζει ένα αφιέρωμα στον Coltrane. Ένα αιώνα μετά τη γέννηση του John Coltrane και ο James Carter, ο γνωστός Αμερικάνος σαξοφωνίστας, ετοιμάζει για αύριο το βράδυ, Τρίτη δηλαδή και 13, ένα πρόγραμμα αφιερωμένο στη μουσική και την κληρονομιά του Coltrane. Αύριο λοιπόν, Τρίτη, δηλαδή σε λίγη ώρα που θα πάμε, θα είναι σήμερα. Λοιπόν, 9 η ώρα στο Gazarte.

Είναι από αυτές τις παραστάσεις που είναι διαχρονικές. Είναι διαχρονικές, δηλαδή παίζονται κάθε χρόνο εδώ και 15 χρόνια. Για ποια παράσταση μιλώ? Για την πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιαπιανίτη Αθερινού, όπου ξεκινάει στο θέατρο Νέος Ακάδημος με την ερμηνεία της Κατερίνας Διδασκάλου. Επιστρέφει για 15η χρονιά, παρακαλώ πολύ. Πρόκειται για ένα μονόλογο, γροθιά στο στομάχι, που ταξιδεύει τους θεατές από το γέλιο στη συγκίνηση. Και στο τέλος μια μεγάλη έκπληξη που περιμένει το κοινό. Λοιπόν, στο Νέος Ακάδημος, η πόρνη από πάνω του Αντώνη Τσιαπιανίτη Αθερινού με την Κατερίνα Διδασκάλου για 15η χρονιά.

Είναι σίγουρο ότι είναι το συγκρότημα φαινόμενο. Οι Rolling Stones επέστρεψαν, παρακαλώ πολύ, στο στούντιο για νέες ηχογραφήσεις. Μόλις 3 μήνες μετά την κυκλοφορία του 25ου άλμπουμ τους, οι Rolling Stones βρίσκονται ξανά στο στούντιο ηχογραφήσεων, προετοιμάζοντας το επόμενο βήμα στην πολυετή καριέρα τους.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να δώσουμε μικρόφωνο στο Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio. Αμέσως μετά Αλέξανδρος Λαχανάς, 12 με 2, μείνετε συντονισμένοι εδώ στις συχνότητες του Earth News Radio 105,8. Εμείς θα τα πούμε αύριο πάλι στις 10 και κάτι. Γεια σας.

0: ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ερυσφαέλου. Σε τεντωμένο σκηνή, η ενεργειακή εκεχηρία μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τα πλήγματα της Μόσχας σε σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. «Έκανα τη σωστή επιλογή για τον Αμερικανικό λαό. Πάντα πρώτα η Αμερική», έγραψε ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφορικά με τη συμφωνία για την προμήθεια ντίζελ από τη Ρωσία. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022, παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν απόψε στο Ριάντ, λίγη ώρα αφότου οι αρχές της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσαν προειδοποίηση με μηνύματα που εστάλησαν στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της πρωτεύουσας. Οι αρχές σήραν το συναγερμό, ανακοινώνοντας ότι ο κίνδυνος είχε περάσει και ότι η αντιαεροπορική άμυνα είχε καταστρέψει πυράβλους που εκτόξευσαν οι Χούθοι. Την ίδια ώρα, υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Χούθη, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, προειδοποίησε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο. Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Φόλκερ Τούρκ, κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Ιεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξετάζει το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα κέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Στη χώρα μας, στα ύψη παραμένει η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων την Τετάρτη. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε τα κόμματα της αντιπολίτευσης ότι υπόσχονται μέτρα χωρίς να εξηγούν πώς αυτά θα χρηματοδοτηθούν, ενώ ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό, Θανάσης Κοντογεώργης, σημείωσε σε συνέντευξή του στο Earth News ότι πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει. Την αυτόματη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα προτείνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης. Τη μείωση του φόρου ζητεί και ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ Ελληνική Λύση και Νίκη ασκούν έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική για την ακρίβεια. Σε κινητοποίηση προχωρούν αύριο οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές καταγγέλουν υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, αυξημένες τιμές στα κηλικία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις, καθώς και ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΗ με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα.
0: Ο καιρός.
1: Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού εξέδωσε η ΕΕΜ για αύριο και μεθαύριο, προειδοποιώντας για ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Αύριο τα φαινόμενα θα πλήξουν αρχικά το Ιόνιο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο και στη συνέχεια τη Χαλκιδική, τις Σποράδες, τη Μαγνησία και την Εύβοια. Σε Σποράδες, Μαγνησία και Εύβοια, οι καταιγίδες θα έχουν ιδιαίτερη ένταση και διάρκεια, με τα φαινόμενα να επιμένουν έως αργά το απόγευμα της Τετάρτης. Από αργά αύριο το απόγευμα αναμένονται πρόσκαιρα ισχυρές καταιγίδες και στην Αττική, ενώ το βράδυ θα επηρεαστούν η Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Την Τετάρτη τα φαινόμενα θα συνεχιστούν και στη Δυτική Κρήτη. Παράλληλα, στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο θα πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι 8 με 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο στην Αττική από 15 έως 20 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Για τη συνέχεια, νυχτερινό Express με τον Αλέξανδρο Λαχανά.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1.000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
0: Earth News Radio 105,8.

Σαν σήμερα στις 13 Οκτωβρίου του 2010 έφυγε από τη ζωή ο Κώστας Καφάσης, ένας τραγουδιστής και ηθοποιός που ήταν ξεχωριστός. Άφησε ένα τελείως ξεχωριστό αποτύπωμα στο ελληνικό λαϊκό τραγούδι αλλά και στη μικρή οθόνη. Το 40 γεννήθηκε στην Ιταία Καρδίτσας, ήρθε στην Αθήνα αναζητώντας το όνειρό του, κυνηγώντας το όνειρό του. Η μεγάλη του αγάπη ήταν το θέατρο. Σπούδασε σε δραματική σχολή και από το 65 έκανε τα πρώτα του βήματα στη σκηνή. Αλλά τελικά αυτή η πορεία θα τον οδηγούσε όχι μόνο στο θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και στο τραγούδι. Το ευρύ κοινό τον γνώρισε μέσα από την αγαπημένη τηλεοπτική σειρά «Η Γειτονιά» στα χρόνια από το 72 στο 77, που προβαλόταν από την ΙΕΝΕΔ. Την είχε γράψει, αν θυμόσαστε, ο Κώστας Πρετεντέρης και τη σκηνοθετούσε ο Πέτρος Λεοκράτης. Η Γειτονιά έχει κάνει τεράστια επιτυχία και κάθε ηθοποιός από τους πολλούς, τους δεκάδες που θα εμφανιζόταν στο σίριαλ, ήξερε ότι θα άνοιγε από μόνο του ένα νέο παράθυρο στην από εκεί και πέρα διαδρομή του. Άγνωστοι ως τότε ηθοποιοί θα γίνονταν μια ανοιχτή διάσημη στο Πανελλήνιο και ένας από αυτούς ήταν ο Κώστας Καφάσης που θα ενσάρκωνε τον Ιωνάθαν, το Λευτέρη Κατσαούνη, το παιδί του καφενείου της γειτονιάς, που ήταν ιδιοκτήτης ο αδερφός του, ο καφετζής, ο Μάκης Κατσαούνης, ο Μάκης Δεμήρης δηλαδή. Έτσι για να θυμόμαστε τη γειτονιά, ένα από τα πιο αγαπημένα σύριαλ της εποχής. Η γειτονιά ήταν αυτή που το έδωσε, άνοιξε το δρόμο και για το τραγούδι, για το λαϊκό τραγούδι. Το «Γέλα κυρία μου» που ακούσαμε σε μουσική και στίχους του Κώστα Ψυχογείου έγινε η μεγάλη του επιτυχία και τον καθιέρωσε στη συνείδηση του κόσμου. Ένα τραγούδι που ακούστηκε σε νυχτερινά κέντρα, αγαπήθηκε από το κοινό και συνδέθηκε με μια ολόκληρη εποχή της ελληνικής διασκέδασης. Είναι χαρακτηριστικό πάντως ότι ο Καφάσης ήταν τρίτη επιλογή για να πει αυτό το τραγούδι. Καταρχάς ο Ψυχογείος το πήγε στον Ταλάρα και εκείνος το απέρριψε. Μιλάμε για το 1975, όταν ήταν η αρχή της μεταπολίτευσης και κυριαρχούσε το πολιτικό τραγούδι, έτσι, πολιτικό και κοινωνικό τραγούδι. Δεν είχαν δουλειά τότε εκείνη την εποχή αυτά τα νταλγαδιάρικα, τα σουξεδιάρικα τραγούδια. Το πήγε μετά στον Κόκοτα. Δεν το ήθελε κι αυτός, δεν του τέριαζε, είπε ο Σταμάτης, και έτσι πήγε στον Καφάση από τρίτο χέρι. Και το ωραίο είναι ότι όπως εξομολογήθηκε ο ίδιος σε μια συνέντευξη που έδωσε στο Γιάννη Ξινόπουλο για τη μηχανή του χρόνου, ότι ούτε αυτός το ήθελε. Τον κυνηγούσε, λέει, ένα χρόνο Ψυχογείος για να πει το ναι, και ξέρεις γιατί το είπα. Γιατί στην άλλη πλευρά, λέει, το 45 θα έμπαινε το περίπτωσή μου αμαρτωλή και πίστευε ότι αυτό θα κάνει επιτυχία. Τελικά δεν μετάνιωσε ούτε ο ένας ούτε ο άλλος. Ακολούθησαν τραγούδια όπως το «Ευτυχώς που τρελάθηκα», το «Σε παρακαλώ κατάλαβέ με», η «Καψούρα». Στις εμφανίσεις που συνεργάστηκε με σημαντικά ονόματα του λαϊκού τραγουδιού, έζησε έντονα τη νύχτα ο Καφάσης. Εκεί όπου τα τραγούδια γίνονταν εξομολογήσεις, οι παρέες έσμιγαν γύρω από ένα τραπέζι, οι άνθρωποι έψαχναν μέσα στη μουσική να βρουν παρηγοριά και διέξοδο. Ο Καφάσης δεν ήταν ένας καλλιτέχνης που επιδίωκε τα φώτα της δημοσιότητας έξω από τη δουλειά του. Και μετά τα χρόνια της μεγάλης επιτυχίας, απομακρύνθηκε σταδιακά από τη νυχτερινή διασκέδαση. Χωρίς βέβαια να χάσει την αγάπη για το θέατρο και την τέχνη, αλλά συνειδητά έμεινε απ' έξω. Στα τελευταία χρόνια της ζωής του έδωσε μια πολύ δύσκολη μάχη για τον καρκίνο και έφυγε μια μέρα σαν σήμερα, σε ηλικία 70 ετών, αφήνοντας πίσω του τραγούδια, τηλεοπτικές αναμνήσεις και την εικόνα ενός ανθρώπου που έζησε μέσα στον κόσμο του ελληνικού θεάματος με το δικό του τρόπο. Και σήμερα, τόσα χρόνια μετά, όταν ακούγεται αυτό το «Γέλα κυρία μου», ξυπνούν μνήμες από μια άλλη Ελλάδα. Από τις παλιές γειτονιές, τα λαϊκά κέντρα, τις νύχτες που κρατούσαν μέχρι το πρωί και τις φωνές που συντρόφευαν τις χαρές και τις λύπες των ανθρώπων. Αυτός ήταν ο Κώστας Καφάσης. Μπορώ να πω λοιπόν τώρα την καλησπέρα μου σε όλους τους φίλους ακροατές. Ξημερώνει 3η 13 Οκτωβρίου του 2026, 3η και 13. Σήμερα γιορτάζει η Χρύσα δηλαδή, η Χρυσούλα. Ο ήλιος θα ανατείλει στις 7:31 και 31 πρώτα λεπτά και θα δύσει στις 6:51, 11 ώρες και 19 λεπτά διαρκεί η μέρα και είναι Διεθνής ημέρα μείωσης των φυσικών καταστροφών. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Μακάρι να
να μειωθούν οι φυσικές καταστροφές, γιατί όσο πάνε και πληθαίνουν τα τελευταία χρόνια. Είστε συντονισμένοι στους 105 και 8, ακούτε νυχτερινό Express. Σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, τα της ρύθμισης της κυκλοφορίας. Μηχανοδηγός όπως πάντα στο μικρόφωνο ο Αλέξανδρος Λαχανάς. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Earth News Radio. Earth News, μία λέξη, Radio, επίσης μία λέξη, όλο με λατινικούς χαρακτήρες. Ή στο Messenger, Alex Λαχανάς, δύο λέξεις και αυτό, επίσης με λατινικούς χαρακτήρες. Σας περιμένω να συζητήσουμε, να πείτε ό,τι θέλετε, να το διαβάσουμε για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για σας. Σαν σήμερα το 1955, τρομερές καταιγίδες πλήττουν την Αττική και τη Θεσσαλία και προκαλούν το θάνατο 30 ανθρώπων, αφήνοντας άστεγους εκατοντάδες. Το 1972, αεροπλάνο στο οποίο επιβαίνει μια ομάδα ράγκμπι της Ουρουγουάης συντρίβεται στις Άνδης. Αρκετοί από τους επιβάτες εντοπίζονται σώοι 72 μέρες αργότερα και όπως ομολογούν κατέφυγαν στον κανιβαλισμό προκειμένου να επιβιώσουν. Αυτή η απίστευτη ιστορία θα μεταφερθεί δύο φορές στη μεγάλη οθόνη. Το 1993 ορκίζεται η κυβέρνηση του Πασόκ που αριθμεί 43 μέλη με πρωθυπουργό τον Ανδρέα Παπανδρέου. Το 2010 απεγκλωβίζονται οι πρώτοι από τους 33 παγιδευμένους εργάτες ερωχείως της Χιλής. Η επιχείρηση διάσωσης όλων των εργατών που για 69 μέρες βρίσκονταν στα έγκατα της γης σε βάθος 622 μέτρων στην έρημο Ατακάμα μέσα σε ορυχείο θα διαρκέσει περίπου 48 ώρες. Σε 48 ώρες κατάφεραν να τους βγάλουν. Το 2016 η Σουηδική Ακαδημία ανακοινώνει τον Νόμπελ Λογοτεχνίας του 2016 θα απονεμηθεί σε ποιον νομίζετε, στον Μπομπ Ντίλαν, για τη δημιουργία νέων ποιητικών εκφράσεων στο πλαίσιο της σπουδαίας παράδοσης του αμερικανικού τραγουδιού. Ο Ντίλαν θα γίνει έτσι ο πρώτος τραγουδοποιός που τιμάται με το βραβείο στην ιστορία του θεσμού. Να δούμε ποιοι γεννήθηκαν μια μέρα σαν σήμερα. Το 21, ο Ιβ Μοντάν, ο Ιταλογάλλος ηθοποιός, διάσημος ηθοποιός και τραγουδιστής. Το 1925, η Μάργαρετ Θάτσερ, η Αγγλίδα πολιτικός του Συντηρητικού Κόμματος, ηγέτης του Συντηρητικού Κόμματος και πρωθυπουργός για σειρά ετών. Και το 1934 γεννιέται η Νάνα Μουσχούρη.

Λοιπόν, η Ιωάννα Μούσχουρη, γνωστή σε όλους βεβαίως, Ιωάννα Μούσχουρη, είναι από τις σπουδαιότερες και τις πιο αναγνωρίσιμες ελληνίδες τραγουδίστριες. Γεννημένη στα Χανιά της Κρήτης 13 Οκτωβρίου, κατάφερε με αυτή τη μοναδική φωνή της να ξεπεράσει σύνορα, γλώσσες και πολιτισμούς. Χάρτινο το φεγγαράκι. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα για αυτό το τραγούδι που γράψαν ο Μάνος Χατζηδάκης και ο Νίκος Γκάτσος. Με τα χαρακτηριστικά μαύρα γυαλιά της, την ξεχωριστή ερμηνεία και τη μεγάλη μουσική της ευαισθησία, τραγούδισε στα ελληνικά, στα γαλλικά, στα αγγλικά και σε πολλές ακόμα γλώσσες και κατάκτησε το διεθνές κοινό. Πούλησε πάνω από 5 εκατομμύρια δίσκους. Συνεργάστηκε με σπουδαίους μουσικούς και συνθέτες, Άσπρα Καράβια το όνειρά μας, αυτό το χάρτινο το φεγγαράκι που ακούσαμε. Συνδέθηκαν ευθέως με την ελληνική μουσική παράδοση, δίπλα στη διεθνή επιτυχία που είχε με τραγούδια όπως το Only Love. Απόψε στη νυχτερινή μας συντροφιά θυμόμαστε μια καλλιτέχνηδα που απέδειξε πως η μουσική δεν χρειάζεται διαβατήριο. Μια Ελληνίδα που ταξίδεψε τη φωνή της σε ολόκληρο τον πλανήτη και έκανε εκατομμύρια ανθρώπους να ακούσουν μέσα από τα τραγούδια της κάτι από την ψυχή της Ελλάδας. Γιατί κάποιες φωνές δεν ανήκουν μόνο στην εποχή τους, αλλά γίνονται κομμάτι της μνήμης μας. Ο Γιάννης από τη Λιβαδιά λέει: Αλέξανδρε, φίλε μας και στους συνεργάτες σου, καλή εκπομπή με τις τραγουδάρες. Αναμένουμε ισχυρές βροχές που ελπίζουμε να μην γίνουν ζημιά στη χώρα μας. 17 βαθμοί Κελσίου, πάντα θα θυμόμαστε, λέει, τον Κώστα Καφάση και ο ύμνος του είναι το «Μη μιλάς». Θα το παίξουμε, φίλε Γιάννη, θα το παίξουμε. Το υπόσχομαι, το έχω προγραμματίσει, θα το παίξουμε. Ο Σωτήρης, μάλλον η Μίνα, καλησπέρα στον αγαπημένο νυχτερινό εισβολέα μας, λέει, στο πιο όμορφο μουσικό μας ξενύχτη. Ο Σωτήρης και από μένα λέει: Καλή εκπομπή. Υπάρχουν φωνές που απλά τις ακούς και οι άλλες οι ζεστές που σε κρατούν από το χέρι και γεμίζουν τη σιωπή της πόλης. Προσωπικά σε έχω κατατάξει στη δεύτερη κατηγορία. Σε ευχαριστώ, Σωτήρη μου. Να είσαι καλά. Λοιπόν, είπαμε Τρίτη και 13. Θα πούμε δύο λόγια αργότερα όμως, να προχωρήσει λίγο η εκπομπή, να προχωρήσει λίγο η νύχτα. Γιατί έχουμε πάρει με κακό μάτι αυτή την ημερομηνία, το Τρίτη και 13. Τι συμβαίνει δηλαδή, πώς εξηγείται αυτό ιστορικά? Έχει εξήγηση? Έχει και εξήγηση, ναι. Θα το δούμε αφού ακούσουμε λιγάκι πρώτα το Λιβοσκόπουλο.

Έκανες λάθος να γελάσεις κι αυτό το πάθος όπως τ' άλλα να περάσεις. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες ωστόσο. Εγώ το ξέρω το τι είχα να σου δώσω κι εσύ το ξέρεις πως με πούλησες.

0: Ανεπανάληπτος λοιπόν, το ακούσαμε από τον Ντόλι Βοσκόπουλο, μια κυκλοφορία του 86 από το άλμπουμ του Αμέτρητα Γιατί. Το Ανεπανάληπτος το έγραψε έκπληξη ο Κώστας Καράλης. Ναι, έγραφε και τέτοια μουσική. Και ο Γιώργος Κούρτης έγραψε τους στίχους. Ένα τραγούδι που τέριαζε γάντι στον πρίγκιπα της νύχτας και αγαπήθηκε αμέσως από το κοινό. Ένα ωραίο βαρύ ζεμπέκικο. Ήταν το σουξέ αυτού του δίσκου του Αμέτρητα, γιατί δεν είχε πολλά μεγάλα σουξέ ο τίτλος. Είχε 13 τραγούδια. Δεν πήγε όπως το περιμένανε, αλλά άξιζε αυτό το κομμάτι για όλα, το Ανεπανάληπτος. Ήταν το 8ο από τα 13 τραγούδια. Λοιπόν, αυτό που σας έλεγα πριν, γιατί θεωρείται η τρίτη και 13 γρουσούζικη. Μου στείλε μήνυμα και η Μάχη, λέει: Άλεξ μου, καλή εκπομπή για το πιο όμορφο πεντάωρο. Βάζει και τον Ευθυμίου μέσα όπως πάντα. Φανατική του Ευθυμίου είναι η Μάχη, αλλά κοντά στο βασιλικό ποτίζεται και η Γλάστρα. Μάχη μου, σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση. Τρίτη και 13 λοιπόν θεωρείται γρουσούζικη στην Ελλάδα και σε άλλες χώρες, επειδή συνδυάζει δύο αριθμούς και συμβολισμούς που μέσα στους αιώνες συνδέθηκαν με την κακοτυχία, τις ανατροπές και το κακό μάτι. Να δούμε τώρα γιατί θεωρείται πρώτα η τρίτη γρουσούζικη σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, έτσι. Συνδέεται με την ιστορία και την παράδοση του ελληνικού χώρου. Η άλωση της Κωνσταντινούπολης έγινε τρίτη, 29 Μαΐου του 1453. Και αυτό το γεγονός χαράκτηκε βαθιά στη συλλογική μνήμη του ελληνισμού και συνέβαλε καθοριστικά στη σύνδεση της Τρίτης με την κακοτυχία. Ο πλανήτης Άρης, προσέξτε, στην αρχαία ρωμαϊκή παράδοση η Τρίτη συνδέεται με τον Άρη, το θεό του πολέμου, των συγκρούσεων και των καταστροφών. Και έτσι η αντίστοιχη σύνδεση πέρασε και σε άλλες ευρωπαϊκές παραδόσεις. Και η Τρίτη απέκτησε σταδιακά μια σκοτεινή συμβολική σημασία, ιδιαίτερα στη λαϊκή συνείδηση των Ελλήνων. Τώρα, γιατί ο αριθμός 13 θεωρείται κακότυχος? Το 12 συμβόλιζε την πληρότητα. 12 ήταν οι θεοί του Ολύμπου, οι μήνες του χρόνου, οι μαθητές του Χριστού, οι άθλοι του Ηρακλή. Σε πολλές παραδόσεις το 12 θεωρούνταν ένας αριθμός που αντιπροσώπευε την τάξη και την ολοκλήρωση. Οπότε το 13 που ερχόταν μετά συνδέθηκε συμβολικά με την ανατροπή αυτής της τάξης. Αλλού φοβούνται την Παρασκευή και 13. Σε πολλές αγγλόφωνες χώρες η διαβόητη ημερομηνία είναι η Παρασκευή και 13, έτσι. Έχετε δει και την αμερικάνικη σειρά τρόμου Παρασκευή 13. Στην Ιταλία μάλιστα ο αριθμός που συνδέεται με την κακοτυχία είναι το 17. Δεν είμαι σίγουρος ποια είναι η μέρα, αλλά ο αριθμός, ο κακότυχος αριθμός είναι το 17. Δεν υπάρχει φυσικά επιστημονική απόδειξη ότι η συγκεκριμένη μέρα φέρνει περισσότερες συμφορές από οποιαδήποτε άλλη. Πρόκειται για μια δυσιδαιμονία που πέρασε από γενιά σε γενιά. Τελικά, μήπως δεν φοβόμαστε την Τρίτη και 13, αλλά την ανάγκη να δώσουμε μια εξήγηση σε όσα δεν μπορούμε να ελέγξουμε? Γιατί είναι παράξενο πράγμα ο άνθρωπος να μπορεί να μην φοβάται το αύριο, αλλά αν το ημερολόγιο γράφει 13, Τρίτη και 13, ίσως το κοιτάξει δύο φορές πριν βγει από την πόρτα του. Και όπως λέει και η λαϊκή σοφία, η γρουσουζιά αρχίζει από τη στιγμή που πιστεύεις ότι όλα θα πάνε στραβά, έτσι. Λοιπόν, έχουμε σποτάκι, Παναγιώτη. Έλα. Παίξτε το.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Πιστεύεις ότι οι άνθρωποι με προβλήματα όρασης δεν μπορούν να κυκλοφορούν αυτόνομοι στο δρόμο? Δες το αλλιώς. Με έναν σκύλο οδηγό όλα είναι δυνατά. Στήριξε και εσύ την εκπαίδευση ενός σκύλου οδηγού τυφλών και βοήθησε τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης να αλλάξουν τη ζωή τους. Ελληνική Σχολή Σκύλων Οδηγών Τυφλών, Λάρα. Η εκπαίδευση ενός σκύλου αλλάζει τη ζωή ενός ανθρώπου.
1: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, υποκρίνεσαι, ακούσαμε από το Στράτο Διονυσίου, ένα τραγούδι που έγραψε ο Τάκης Σούκας στη μουσική και τους στίχους ο Μάκης Αλατζάς. Κυκλοφόρησε το 1980 και ήταν το ομώνυμο κομμάτι του δίσκου με το ίδιο όνομα, του άλμπου με το ίδιο όνομα, «Υποκρίνεσαι». Ένας δίσκος που με σημείωσε πολύ μεγάλη εμπορική επιτυχία, έγινε χρυσός φυσικά και επισφράγησε, θα έλεγα, την απόλυτη κυριαρχία του Διονυσίου στο λαϊκό στερέωμα εκεί στη δεκαετία του 80. Σε αυτό το δίσκο υπάρχουν και τραγούδια μέσα όπως το «Κάψε κάψε», το «Απόψε θα μεθύσω», το «Στάσου πόνε», το «Τα μάζεψα τα πράγματα». Ωραία τραγούδια, 14 τραγούδια έχει ο δίσκος. Τάκης Σούκας, δεν χρειάζεται να πούμε, δεν ήταν ο μόνος που έγραψε σε αυτόν τον δίσκο, ήταν και έγραψε και ο Πολυκανδριώτης με τον Πάριο. Αυτός έγραψε τα, υπόγραψε το «Κάψε κάψε» και «Τα μάζεψα τα πράγματα», αυτό το δίδυμο Πολυκανδριώτη Πάριου. Αλλά και συμμετοχή της Χάρης Αλεξίου, που του έκανε σε αρκετά τραγούδια τις δεύτερες φωνές του Στράτου. Λοιπόν, για να αλλάξουμε λίγο μουσικό ύφος και να πάμε σε έναν ωραίο τύπο της αρχές δεκαετίας του 70 και του 60, από το νέο κύμα ξεκίνησε και συνέχισε στο λαϊκό, Γιάννης Καλατζής.

0: παραμυθάκι μου λοιπόν, από τα πιο τρυφερά θα έλεγα εγώ και αναγνωρίσιμα ελληνικά τραγούδια, αυθεντικός ο Γιάννης Καλατζής. Το τραγουδάκι αυτό κυκλοφόρησε το 1971 σε 45 στην αρχή και το υπέγραψαν δύο εκ των κορυφαίων δημιουργών του ελληνικού πενταγράμμου, ο Μάνος Λοΐζος και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος, μουσική και στίχους. Μάλιστα είχε ακουστεί για πρώτη φορά σε μία ταινία του 1971 που λέγεται «Ιδιωτική μου ζωή». Όπως αντιλαμβάνεστε από τον τίτλο, πρόκειται για ένα ερωτικό, ας πούμε, αστυνομικό θρίλερ που πρωταγωνιστούσαν ο Μπάρκουλης, η Φόνσου, ο Γιανακάς, σε σκηνοθεσία του Όμηρου Ευστρατιάδη. Ήθελα να πω, να μιλήσω για έναν άνθρωπο ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες στις 12 Οκτωβρίου, αλλά δεν είχαμε αυτό το ηχητικό που θα ακούσετε τώρα, γι' αυτό προτίμησα να κρατήσω λιγάκι σιωπή στη μνήμη του και να μιλήσουμε για αυτόν σήμερα. Μιλώ για τον Γιώργο Σαρή, κατά κόσμο Γιώργο Ρουπάκα, τον αδερφό της Χαρούλας, ξέρετε, τον μεγαλύτερο αδερφό της Χαρούλας Αλεξίου. Ο Σαρής λοιπόν έφυγε μια μέρα σαν χθες, στις 12 Οκτωβρίου του 2017, σε ηλικία 69 ετών. Το 82 ήρθε μεγάλη καταξίωση για αυτόν, πέρασε δύσκολα παιδικά χρόνια, στερήσεις, ταξίδεψε στη θάλασσα από μικρός. Στις αρχές τη δεκαετίας του 70 βγήκε στο πάλκο, αλλά το 82 ερμήνευσε τις τριλικές Νταλίκες σε μουσική Νικολόπουλου και στίχους Στρασούλη. Και το τραγούδι βέβαια έγινε σημείο αναφοράς για τους ανθρώπους του δρόμου, τους οδηγούς των φορτηγών, αλλά και για όλους εκείνους που ένιωσαν μέσα στους στίχους του Ρασούλη τη μοναξιά, τη νοσταλγία, την ξενιτιά, τέτοια συναισθήματα. Ήταν μια αυθεντική, καθαρή λαϊκή φωνή και το 2000 δυστυχώς ένα σοβαρό τροχαίο τον κράτησε μακριά για χρόνια από το τραγούδι. Το 2000 επέστρεψε αποδεικνύοντας ότι η αγάπη για τη μουσική μπορεί να κρατήσει ζωντανή την ελπίδα ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές. Ο Σαρής πέθανε το 17 και άφησε πίσω του μια διαδρομή γεμάτη τραγούδια και αναμνήσεις, και όταν ακούγονται οι πρώτες νότες από τις Νταλίκες είναι σαν να ξεκινά και πάλι ένα ταξίδι στους ελληνικούς δρόμους, εκεί όπου η φωνή του συνεχίζει να συντροφεύει τις νύχτες και τις μοναχικές διαδρομές. Ο φίλος μας ο Γιώργος Κοβός πήρε μια συνέντευξη από τον Σαρή και μου έκοψε δύο αποσπάσματα. Η μία είναι για το πώς βρέθηκε να τραγουδήσει το τραγούδι αυτό, τις Νταλίκες, με τα φώτα νισταγμένα και βαριά. Για να ακούσουμε τον Γιώργο Σαρή.
1: Μου λέει: Χαρούλα, δεν γίνεσαι τραγουδιστής, να γλιτώσεις τα έξοδα που χαλάς κάθε μέρα μπουζούκια. Λέω: να γίνεσαι τραγουδιστής, αφού εσύ να γίνεις τραγουδιστής από την οικογένεια. Γίνεσαι τραγουδιστής και με στέλνει σε κάποιον, στον Πάπη το Τσετίνη, το γνωστό τον Πάπη. Με βάφησε τραγουδιστή. Ξεκίνησα το 1972, ας πούμε. Πρώτο μαγαζί ήταν τα 9-8 τα σημερινά. Τότε λεγόταν συνείδησή μου από ένα τραγούδι του Πάπη το Τσετίνη. Ξέρεις, τα μαγαζιά τα βαφτίζανε από το σουξέ του κάθε τραγουδιστή. Το 78 πεθαίνει η μητέρα μου και απογοητευμένος δεν... Δηλαδή δεν ευχαριστιόμουν, δεν τραγουδάγα. Δεν μας βγάζανε να τραγουδάμε. Μας είχαν μόνο για να στολίζουμε γλάστες. Την πίστα, ας πούμε. Δεν παράτησα κανένα δύο χρόνια, τρία. Είχε πεθάνει και η μάνα μου. Πήγα Κέρκυρα, είχα κάτι φιλαράκια εκεί. Άνοιξα δύο μαγαζιά τουριστικά ήδη δώρων κτλ. Μέχρι το 82 το Μάρτι, όπου με παίρνει τηλέφωνο ο Νικολόπουλος, είχε ένα καινούργιο δίσκο. Με καινούργιους τραγουδιστές, Βιτάλη, ο Τερζής, ο Πασχάλης, ο Γιάννης ο Δημήτρης. Και θέλει και ένα τραγουδιστή, ψάχνει ένα τραγουδιστή να πει ένα τραγούδι που δεν το θέλουν να το πούν οι άλλοι. Γιατί ήταν ξενέρωτο το τραγούδι. Ξενέρωμα. Καθόλου ερωτικό, καθόλου δυσνόητο. Στο λαβύρινθο του νόστου, σαν χαμένος. Τα φώτα είναι σταγμένα και βαριά, τριγυρνάνε τα λίγες στην Αθήνα, ξενέρω το πράγμα. Και τη λέει, Ελένη, πες το. Λέει, Ελένη Βιτάλη, του λέει, πες το, Ελένη, λέει, δεν το, δεν μου αρέσει, ρε Χρήστο. Του λέει, πες το, δώσ' το στον κουμπάρο σου, στον Τερζή, τον Πασχάλη. Ο Πασχάλης λέει, κουμπάρε, γιατί να το πω εγώ, δώσ' το στον Κοντογιάννη. Δεν το ήθελε με λίγα λόγια κανένας τραγουδιάτο. Και γκρεμούσε το τραγούδι. Ελάτε όμως που ο Νικολόπουλος είχε υποσχεθεί, τον είχε βάλει η γυναίκα του τα σούλα, της υποσχεθεί ότι θα το βάλει το τραγούδι στο δίσκο. Και δεν ήθελε να τραγουδηθεί από κανένα τραγούδι.
2: Πού το είχε μάθει ότι ήσασταν στην Κέρκυρα, αφού τα είχατε παρατήσει όλα.
1: Στην Χαρούλα, στα στούντιο τη Κολούμπια, στο Περισσό. Τη λέει Χαρούλα, μην έχει κανένα τραγουδιστή να μου πει ένα τραγούδι, γιατί ο μάτσα με πιέζει. Λέω, ο Γιώργο τι γίνεται εδώ, ψάρι ο αδερφό. Λέω, ο Γιώργο θα έχει παρατήσει τώρα ένα στην Κέρκυρα. Σοβαρά τη λέει. Έχει λέει κανένα τηλέφωνο, όταν τον πάρω μπορεί να. Πάρει τον ένα, πούμε, του δίνει το τηλέφωνο. Αλλά σου λέω, του λέει είναι στην Κέρκυρα. Και παίρνει τηλέφωνο ο Νικολόπουλος. Έλα ρε Σαρούκλα, έλα Νικολόπουλος, τα 10 χιόνια, πώς έτσι, με βρήκες εδώ. Να σου πω, μου λέει, πρέπει να έρθεις Αθήνα, οπωσδήποτε αύριο, να πεις ένα τραγούδι. Τι που, εγώ θα κατέβαινα για να πάρω πράγματα. Τότε ήταν...
2: Εμπόρευα για το μαγαζί.
1: Ναι, αρχές Μάρτη ήταν. Κατέβηκα την άλλη μέρα το βράδυ, περνάω από τον Περισσό, από την Κολούμπια. Το λέω το τραγούδι.
2: Μία εκτέλεση.
1: Ναι. Λέω τις δαλέγες και εμένα μου λέει ο Νικολόπουλος αρχίζει και αφαίρει τραγούδι για τους άλλους. Λέει ρε Σαρούκλα, πες και αυτό το τραγούδι. Λέω και αυτό το τραγούδι. Για πες και αυτό. Λέω και αυτό. Το ένα τραγούδι που ήταν να πω, που δεν τότε να το πει κανένα, γίνανε πέντε τραγούδια. Στο παίξε Χρήστο Επιγόντος. Δεκέμβρη πια, παίρνω την παρέα μου να βγω. Και ακούω από τον Καπουρίδη τον Γιώργο, τον γνωστό Καπουρίδη. Ένα τραγούδι λέω, κάτι μου λέει αυτό το τραγούδι, που το ξέρω αυτό το τραγούδι. Ρε Αμάνο, ρε Ζαμάνο που το ξέρω ήταν τα λίγης. Κάνε γίνω στο ξέλι εγώ. Μετά από χρόνια που έκανε ο Νικολόπουλος στα 50 χρόνια στο Μέγαρο, 50 χρόνια στο τραγούδι, κάθισαμε δίπλα-δίπλα με την Τασούλα. Λέω, εσύ από πού και ως πού είδες το θέλεις αυτό το τραγούδι. Δηλαδή, πώς τον έβαλες να σου υποσχεθεί ότι το και το, εντάξει θα το βάλω. Τι σχέση είχες εσύ με το τραγούδι. Τι λες ρε μου λέει. Ο πατέρας μου ήταν λυκέρης. Και μετά από 50 χρόνια, σαν 32-35, έμαθα ότι ο πεθερός του Νικολόπουλου ήταν τα λυκέρης. Κοίταξε πώς ταξιδεύουν τα πράγματα έτσι. Και το τραγούδι λες και δεν ήθελε να υποθεί από κανέναν. Και ήρθε και με βρήκε στην Κέρκυρα.

0: Τι να πούμε εμείς για τις Νταλίκες, τα είπε όλα ο ίδιος ο Γιώργος Σαρής, το Γιώργο Κοβό που ακούσαμε πριν, πώς τραγούδησε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι περιλήφθηκε στο πολυσυλλεκτικό λαϊκό δίσκο του Νικολόπουλου, το Παίξε Χρήστο Επιγόντος. Εκεί με τραγούδησαν ο Σαρής 4-5 τραγούδια, 14 ήταν συνολικά. Τραγούδησε η Βιτάλη, ο Πασχάλης Τερζής και ο Δημήτρης Κοντογιάννης και έγινε βέβαια ένα. Είχε το άλμπουμ μια τεράστια επιτυχία, φυσικά έγινε χρυσό. Αξίζει να βάλουμε κι άλλο ένα κομματάκι από αυτή τη μεγάλη, μεγάλη συνέντευξη του Σαρή στο φίλο μου το Γιώργο Κοβό, αλλά έκοψε ένα-δυο κομμάτια, μου έκοψε ένα-δυο κομμάτια τα οποία θεωρώ ότι ήταν ιδιαίτερα και μια ιστορία που δεν την έχει πει ποτέ αυτή που θα ακούσουμε τώρα. Σε ένα μαγαζί που τραγουδούσε μπήκε κάποιος άγνωστος και μάλλον ας το ακούσουμε κατευθείαν.
1: Τώρα θυμάμαι, είμαι με τη Σακελαρίου στο Κανκάν, βλέπω, και κάθομαι σε ένα φύλλο κάτω. Έχω τελειώσει τα προγράμμα μου και κάθομαι σε ένα φύλλο και έρχεται ένα θηρίο, ένα ψεύσομος έτσι άγριος, και μου λέει: φίλε μου, να σου πω. Λέω: πες μου, εδώ. Όχι, μου λέει, πρέπει να βγεις έξω. Τέλος πάντων, σηκώνομαι, πάω στην είσοδο, ας πούμε. Του λέω: για πες. Όχι, λέει, πρέπει να βγεις έξω. Όχι, ρε φίλε, του λέω, δεν βγαίνω έξω. Γιατί να πω, εντάξει, λέω, είναι και θεωρείο, του έχω κάνει τίποτα. Και του λέω: όχι, ρε φίλε, δεν βγαίνω έξω, του λέω, δεν πάω πουθενά, πες μου εδώ να θέλεις. Όχι, μου λέει, συγγνώμη, μου λέει, παραξήγησες. Θέλω να σου δείξω κάτι. Τέλος πάντων, παίρνω κι άλλο ένα μαζί για σίγουρα, ένα σερβιτόρο, ένα θηρίο. Και βγαίνω από το μαγαζί, μας πάει 50 μέτρα παρακάτω. Η Νταλίκα που είναι έξω από το εξώφυλλο του δίσκου ήταν ο Νταλικέρης της Νταλίκας αυτή. Άκου να δεις.
0: Ο Νταλικέρης που έβαλε το φορτηγό του στο εξώφυλλο του δίσκου ήταν αυτός, έτσι. Φοβερή ιστορία πραγματικά και μικρός κόσμος πολύ. Να διαβάσω μερικά μηνύματα. Η Μίνα λέει: τι κομμάτι θρυλικό και τι τρομερή ιστορία. Ο Σωτήρης μου στέλνει μια φωτογραφία με ένα CD που έχει το αυτόγραφο του ίδιου του Τάκη Σούκα. Τον έχω γνωρίσει κι εγώ, Σωτήρη μου, τον Τάκη, το Σούκα. Είναι εξαιρετικός, εξαιρετικός πραγματικά. Δεν έχω λόγια. Από τις ωραιότερες γνωριμίες και τον γνώρισα σε ένα τραπέζι και δεν μπόρεσα να μιλήσω πολύ ιδιαιτέρως μαζί του, αλλά το εκτίμησα πάρα πολύ από τον τρόπο που μιλούσε, από την καλοσύνη του, από την απλότητά του. Ήταν ένας άνθρωπος καθημερινός, ωραίος, πολύ ωραίος άνθρωπος. Άρτα και Στράτος όλα τα λεφτά, λέει η Μάχη. Στράτος Διονυσίου προφανώς. Ξέχασα ότι είναι Διονυσιακή. Όχι, δεν ξέχασα, το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Κάθε φορά που βάζω Διονυσίου, εσένα θυμάμαι, Μάχη. Λοιπόν, η Μαρίνα από τον Πειραιά λέει: γεια σου μηχανοδηγέ της καρδιάς μας. Ευχαριστώ, Μαρίνα μου. Ωραίο αυτό, δεν το είχα ξανακούσει. Και η Δώρα από το Ηράκλειο λέει: βάλε Άλεξ τις τραγουδάρες σου και μη φοβάσαι την Τρίτη και 13. Ωραία λοιπόν, μια χαρά. Εντάξει, έχω εσάς να με φιλάτε, να σκέφτεστε και να με φιλάτε. Λοιπόν, τι να βάλουμε για τη συνέχεια, να βάλουμε λίγο Κόκοτα. Πάμε για Κόκοτα.

δύο διαφορετικές εκτελέσεις εμβληματικές και οι δύο την ίδια χρονιά. Η πρώτη εκτέλεση ήταν κινηματογραφική. Το είπε ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ, αν θυμόσαστε καλά, όσοι παρακολουθείτε παλιό ελληνικό κινηματογράφο, ασπρόμαυρες ταινίες, ακούστηκε στην σπουδαία ταινία της Φίνος Φιλμ «Διπλοπενιές», σε σκηνοθεσία Γιώργου Καλενάκη, όπου ο Παπαμιχαήλ κάνει τον εργάτη την ημέρα και το βράδυ τον τραγουδιστή στο γιαπί, την ημέρα το βράδυ στο κέντρο. Το ερμηνεύει σε μια φορτισμένη σκηνή αποχωρισμού. Μάλιστα σε εκείνη την ταινία, αν θυμάμαι καλά, που τον ανακάλυψε ο Αυλονίτης τον Παπαμιχαήλ ως ταλέντο, τραγουδούσε στην οικοδομή, στο μπουζούκι ήταν ο Κόκοτας. Στην ορχήστρα, ας πούμε, που έπαιζε και καλά εκεί που τραγουδούσε στο κέντρο ο Παπαμιχαήλ, ήταν ο Κόκοτας, ο οποίος τελικά ο Ξαρχάκος του το έδωσε το τραγούδι σε αυτόν. Ήταν η αρχή της καριέρας του Σταμάτη Κόκοτα, ήδη είχε τραγουδήσει κάποια τραγούδια και είχε διαγράψει ήδη τα πρώτα μέτρα στο μαραθώνιο αυτών της πορείας του στο ελληνικό τραγούδι. Μάλιστα ο Ξαρχάκος το περιέλαβε στον εμβληματικό κύκλο τραγουδιών, το «Ένα μεσημέρι». «Ένα μεσημέρι» που κυκλοφόρησε εκεί το 1966. Όλο είναι η μουσική του Σταύρου Ξαρχάκου, η στίχη του Νίκου Γκάτσου, ένας από τους πιο αριστουργηματικούς κύκλους τραγουδιών της ελληνικής δισκογραφίας. Σύνδεσε λαϊκές συνθέσεις, οργανικές, με το θεατρικό, θα έλεγα, και κινηματογραφικό ύφος της εποχής. Και το άλμπουμ δεν ήταν μόνο του Κόκοτα, αλλά τα τραγούδια ερμήνευσαν τεράστιοι τραγουδιστές: Γρηγόρης Μπιθικότσης, Βίκη Μοσχολιού και Σταμάτης Κόκοτας. Και υπήρχαν και αρκετά ορχιστρικά μέσα στο άλμπουμ αυτό, το «Ένα μεσημέρι». Εγώ θα σας πω μόνο τα τραγούδια με στίχους του Γκάτσου όλα. «Μάτια βουρκωμένα», Βίκη Μοσχολίου, Γρηγόρης Μπιθικότσης. Το είπε και αυτό ο Παπαμιχαήλ. «Στου όθωνα τα χρόνια», το είπε ο Σταμάτης Κόκοτας. «Άσπρη μέρα για γιαμάς», το είπε ο Μπιθικότσης. «Ο Λευτέρης», η Βίκη Μοσχολίου. «Με τι καρδιά τον κόσμο να αρνηθώ», αυτό που ακούσαμε τώρα από το Σταμάτη Κόκοτα. Και «Η νύχτα», που το τραγούδισε και αυτό η Βίκη Μοσχολιού. Αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε να κάνουμε με έναν από τους πιο σπουδαίους, πραγματικά πιο σπουδαίους δίσκους του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, του ελληνικού τραγουδιού γενικότερα. Δεν ήταν τόσο λαϊκός ο δίσκος, αν και είχε μέσα κάτι φοβερά ζαϊμπέκικα και χασάπικα, πραγματικά αξίζει να τα ακούσετε, τα ορχιστρικά δηλαδή, και τσιφτεντέλια είχε και τα πάντα είχε. Ο Ξαρχάκος ήταν στις δόξες του τότε και έγραφε φοβερή μουσική. Δεν είχε ακόμα ασχοληθεί με το κλασικό κομμάτι, με την όπερα. Ήταν ένας λαϊκός συνθέτης και δίκαια έχει τη θέση που έχει ανάμεσα στα κορυφαία, στα ιερά τέρατα της σύνθεσης του ελληνικού τραγουδιού. Λοιπόν, είπαμε πολλά, μας συνεπήρε λιγάκι και το τραγούδι και η δημιουργή του. Πάμε για δελτίο ειδήσεων και σε κάνα πενταλεπτάκι θα είμαστε και πάλι μαζί για τη συνέχεια.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στον σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Νέο πακέτο κυρώσεων.

0: εναντίον της Μόσχας, ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς όμως να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Από την πλευρά της, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει σε ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθη. Αναποφάσιστος για το αν θα επέμβει συνδράμοντας στη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Φιλοϊρανών Ανταρτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, απειλήσε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο της Ιεμένης. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν, καθώς οι κυβερνήσεις αναζητούν τρόπους να στηρίξουν τους πολίτες απέναντι στην αύξηση των λογαριασμών ενέργειας. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν όψη και των αυριανών νέων κυβερνητικών ανακοινώσεων. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, καθώς το κόστος διαβίωσης επηρεάζεται σημαντικά από το ενεργειακό κόστος και δεν μπορεί μια χώρα μόνη της να το αντιμετωπίσει, ανέφερε σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News ο υφυπουργός παρά το πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ. Συνεχίζεται η διαβούλευση κυβέρνησης και εταιριών για να επεκταθεί ως το τέλος του χρόνου η συμφωνία για χαμηλότερες τιμές στα σούπερ μάρκετ, όπως ανακοίνωσε χθες το ΕΡΤ News ο Υπουργός Ανάπτυξης, και προανήγγειλε την ομοθέτηση μηχανισμού για τον εντοπισμό προϊόντων με αύξηση τιμής μεγαλύτερη από αυτή που δικαιολογεί ενεργειακή κρίση. Συμπληρωματική δίωξη για τρομοκρατία ασκήθηκε στους τρεις κατηγορούμενους για τον εμπρισμό της Μαρφίν και τη δολοφονία των τριών εργαζομένων, κατηγορία που εκδικάζεται στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων και όχι στο μεικτό ορκωτό. Σήμερα οι τρεις προφυλακισμένοι κατηγορούμενοι θα οδηγηθούν εκ νέου στον ανακριτή για συμπληρωματική απολογία. Σε κινητοποίηση προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας με συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών και Κατασκήνωσης στην πλατεία Συντάγματος. Οι φοιτητές καταγγέλουν υψηλό κόστος σπουδών και στέγασης, αυξημένες τιμές στα κηλικεία, έξοδα για αναλώσιμα και μετακινήσεις και ανεπαρκή χρηματοδότηση των ΑΕΗ, με ιδιαίτερη αναφορά στη θέρμανση των πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων εν ώψη χειμώνα. Μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις που συνεχίζονται στη Γαλλία. Στο γειτονικό Βέλγιο, οι εργαζόμενοι προκήρυξαν γενική απεργία παραλύοντας τη χώρα, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζονται οι διαδηλώσεις διαμαρτυρίας για το στεγαστικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγια 7 έως 8 μποφόρ. Από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 2, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα, ξυγημένα. Σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πούσε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Earth News Radio 105,8.

Λοιπόν, θάλασσα-θάλασσα, νομίζω ότι καταλάβατε ότι ήταν ο Νίκος Νομικός και η χοροδία βέβαια είναι ένα ωραίο τραγουδάκι. Θα το έλεγα, είχε ένα έντονο νησιώτικο και λαϊκό χρώμα. Κλαρίνο μέσα, φλάουτο μέσα. Ίσως οι πιο ψαγμένοι θα καταλάβαν ότι πρόκειται για τον μεγάλο μαέστρο, τον Νίκο Ιγνατιάδη, ο οποίος έγραψε και τη μουσική και τους στίχους. Του άρεσε να κάνει τέτοιες ενορχιστρώσεις ο Ιγνατιάδης. Έβαζε και synthesizer, έβαζε πολλά πράγματα. Μεγάλος μαέστρος, διευθυντής ορχήστρας και πιανίστας ο ίδιος. Εκπληκτικός. Και στα καλύτερά του ο Νομικός. Ήταν το τραγούδι του 82, βγήκε αυτό μέσα από τον προσωπικό του δίσκο με τίτλο «Χρώμα και φως». Θέλω να πω πρώτα ευχαριστώ στον Θωμά από την Αλεξανδρούπολη για τα καλά σου λόγια. Έχει γράψει ένα μεγάλο κείμενο, δεν θα το διαβάσω όλο, αλλά τέλος πάντων λέει εν ολίγης ότι η εκπομπή είναι ξεχωριστή. Το νυχτερινό εξπρός μου λέει πραγματικά μας ταξιδεύει 2 ώρες στον υπέροχο κόσμο της μουσικής. Σε ευχαριστώ Θωμά μου. Έχω την καλησπέρα επίσης της Μέρης από τη Θεσσαλονίκη και την καλημέρα του Διονύση από το κέντρο. Ο ένας μου στέλνει καλησπέρα, ο άλλος μου στέλνει καλημέρα. Απαντάω και στα δύο. Καλημέρα, καλησπέρα. Λοιπόν, χαλάει ο καιρός. Χαλάει ο καιρός αύριο και δεν θα χαλάσει απλώς. Θα έχουμε, η μετεωρολογική υπηρεσία εξέδωσε δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων και για αύριο και για μεθαύριο. Έντονες βροχοπτώσεις, ισχυρές καταιγίδες, χαλάζι, άνεμοι που θα φτάνουν τα 9 μποφόρ. Και ο καιρός αυτός δεν θα είναι μόνο τοπικός, θα είναι σχεδόν σε όλη την Ελλάδα. Θα ξεκινήσει από τα δυτικά και θα πάει σιγά σιγά προς τα ανατολικά και μάλιστα υπάρχουν εκτιμήσεις ότι σε ορισμένες περιοχές μέσα σε 48 ώρες μπορεί να πέσει βροχή που αντιστοιχεί σε ολόκληρο τον Οκτώβριο, έτσι. Πολύ βροχή δηλαδή. Και η Αττική θα επηρεαστεί εδώ, αλλά και όλη η Ελλάδα. Και μάλιστα θα υπάρχουν περιοχές που θα είναι πολύ, πάρα πολύ έντονα τα φαινόμενα και αυτές οι περιοχές θα είναι καταρχάς, είπαμε, το Ιόνιο, η Δυτική Στερεά και η Δυτική Πελοπόννησος. Μετά σιγά σιγά θα έρχονται προς τα δω τα φαινόμενα. Η Χαλκιδική θα βρεθεί στο μάτι του κυκλώνα, η Μαγνησία με τους Ποράδες και την Εύβοια και την Αττική, η Βορειοανατολική Πελοπόννησος και η Ανατολική Στερεά, η Κρήτη και τα Δωδωκάνησα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα. Σχεδόν όλη η Ελλάδα. Μόνο η Θράκη θα μείνει λίγο απ' έξω και εκεί θα βρέχει, αλλά ίσως όχι τόσο έντονα. Άρα, επομένως, μην ξεγελαστείτε το πρωί και φύγετε χωρίς ομπρέλα. Θα τη χρειαστείτε σίγουρα από το μεσημέρι και ύστερα, όπου και να βρίσκεστε στην Ελλάδα. Και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα όσοι οδηγείτε. Ξέχασα να σας πω ότι θα το ξέρετε ήδη, ότι εδώ στην Αττική από χθες έχουμε πάλι δακτύλιο, έτσι. Σε ισχύει λοιπόν ο δακτύλιος. Να μην ξεχνιόμαστε, σήμερα κυκλοφορούν τα μονά. Μονά ζυγά δηλαδή. Σήμερα είναι τα μονά. Από τις 7 το πρωί ξεκινάει ο δακτύλιος μέχρι τις 8 το βράδυ. Σαββατοκύριακο δεν έχουμε δακτύλιο και τις Παρασκευές τελειώνει στις 3 το μεσημέρι. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε κάτι από την δεκαετία του 60, αλλά μία σύνθεση η οποία ανήκει σε αυτά που λέγαμε παλιότερα Λούμπεν, Γιώργος Χατζιαντωνίου.

0: Λοιπόν, το τώρα κλαις είναι ο Γιώργος Χατζηαντωνίου αυτός που ακούσαμε. Το είπε το 1966, είναι ένα τραγούδι σε στίχους μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Και ο Χατζηαντωνίου ήταν τότε 25 ετών όταν το τραγούδισε. Όλοι λέγανε ότι είναι τη σχολή Καζατζίδη, γιατί η φωνή του είχε αυτό το λιγμό που είχε ο Στέλιος. Και υποσχόταν πάρα πολλά και είχε και μεγάλες συνεργασίες και επιτυχίες ο Χατζηαντωνίου. Ο Τσιτσάνης, ας πούμε, με τον οποίο τραγουδούσαν μαζί στο Χάραμα, του εμπιστεύτηκε τραγούδια όπως το «Φαρμακωμένα χείλη», το «Δε θέλω τη συμπόνια κανενός», το «Φίλησα διοξέλα χείλη», έτσι. Τεράστιες επιτυχίες για εκείνη την εποχή. Αλλά ο Χατζηαντωνίου αποσύρθηκε σε ηλικία 39 ετών από το τραγούδι, το 1980. Ο χειρότερος εφιάλτης ενός τραγουδιστή είναι να έχει πρόβλημα στις φωνητικές του χορδές. Και δυστυχώς είχε ένα τέτοιο πρόβλημα που αλλίωσε τη φωνή του και έχασε το μεγάλο του όπλο. Μαράζωσε και έφυγε από τη ζωή το Σεπτέμβριο του 97 στην Αθήνα σε ηλικία μόλις 56 ετών. Πραγματικά είναι μια δύσκολη ιστορία. Ακούγαμε αυτό το κεφάτο τραγούδι που μπορεί να μιλούσε για χωρισμό, αλλά πραγματικά όμως ο ρυθμός του ήταν τέτοιος που σε ξεσηκώνει. Και αυτό ήταν το ακριβώς το θέμα με τα Λούμπεν, τα λεγόμενα Λούμπεν. Τα λέμε τώρα Λούμπεν, τότε δεν τα λέγαν καθόλου Λούμπεν. Ήτανε τα τραγούδια για τη μεγάλη μάζα, τον λαό. Για εκείνους που γεννήθηκαν στις γειτονιές, στις ταβέρνες, στα υπόγεια, εκεί ακουγόνταν αυτά τα τραγούδια, στα ξενυχτάδικα. Ήταν τραγούδια μιας άλλης Ελλάδας που μιλούσαν για τον έρωτα που πόνεσε, για τη φτώχεια, για τη μοναξιά, για τη μαγιά, για τη φυλακή. Μίλησαν για ανθρώπους που δεν είχαν τρόπο να ακουστούν, να πούν τον πόνο τους, να πούν τη δική τους εκδοχή, και βρήκαν καταφύγιο να την πούν με μια μελωδία. Ακούγαμε το τουμπερλέκι μέσα στο τραγούδι αυτό και ήταν πραγματικά ένας πολύ ανθρώπινος ήχος, πάρα πολύ ανθρώπινος ήχος, σαν να χτυπάει μια καρδιά. Έτσι ακούγονταν το τουμπερλέκι. Τέλος πάντων, ας μην πω άλλα, γιατί μπορεί και να παρεξηγηθώ. Έχω δίπλα μου την Κάλλη Λέκα που ήρθε έτσι να με συντροφεύσει για λίγο. Καλησπέρα, Κάλλη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Για πες μου, διάβασα αυτή την ιστορία με τους Κάκερς και πραγματικά τρελάθηκα. Τι ακριβώς έγινε?
1: Βρήκαν ένα εφάνταστο τρόπο.
0: Τι εφάνταστο, αυτό είναι ζημιά. Κινηματογραφικό, κανονικά δηλαδή.
1: Έκαναν κυβερνοεπίθεση λοιπόν σε ψυγεία, σε εκατοντάδες σε σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, κυρίως στη Γαλλία, αλλά και στην Ολλανδία και το Βέλγιο. Ουσιαστικά τι κάνανε? Τα ψυγεία εκεί έχουν ένα λογισμικό από μια δανέζικη εταιρεία, η οποία ρυθμίζει τις καταψύχσεις. Δηλαδή μπορείς από μακριά να ρυθμίσεις το βαθμό της καταψύξης. Και κατά τη διάρκεια της νύχτας γίνεται, ναι, μια ελαφριά απόψυξη. Γίνεται μια ελαφρά απόψυξη, ανεβαίνουν λίγο οι βαθμοί, έτσι ώστε να διατηρούνται κάπως τα τρόφιμα να είναι πιο φρέσκα, ναι, να το πούμε, να μην είναι παγωμένα. Αυτό λοιπόν κατά τη διάρκεια της νύχτας χθες, από τους μείον 20 που ήταν ή μείον 15, πήγαν στους συν 50.
0: Στους συν 50?
1: Συν 50. Σε κάποιες περιπτώσεις.
0: Σαν να βρίσκονταν στην έρημο, δηλαδή, στην έρημο Σαχάρα.
1: Σε ένα ψυγείο παγωτών. Είχε πάει 25,6. Με αποτέλεσμα να καταστραφούν χιλιάδες τρόφιμα. Μιλάμε για ζημιά εκατομμυρίων. Σε κάποιες περιπτώσεις, όπως στην Αλσατία, κάποια σούπερ μάρκετ, η ζημιά είναι στα γύρω στα 300.000 ευρώ. Αναγκάστηκαν να πετάξουν απίστευτες ποσότητες προϊόντων. Δεν το καταλάβανε. Όταν οι εργαζόμενοι πήγαν στα σούπερ μάρκετ το πρωί της Δευτέρας, ένιωσαν ένα μεγάλο κύμα ζέστης ανοίγοντας το κατάστημα, και σε κάποιες περιπτώσεις είχαν εκδηλωθεί και μικρές φωτιές. Και ανακαλύπτουν ότι έγραφε 50 βαθμούς Κελσίου μέσα στα ψυγεία.
0: Γιατί το κάνανε αυτό? Τι ήταν αυτό, διαμαρτυρία? Τι ήταν, στείλανε καμιά προκήρυξη, κάτι?
1: Ακόμα δεν έχουμε πληροφόρηση ποιος το έκανε αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Φαίνεται κατάφεραν να ενεργοποιήσουν από τη νύχτα εξ αποστάσεων την αναγκαστική απόψυξη των ψυγείων και καταψυχτών. σε περισσότερα από 400 σούπερ μάρκετ
0: της Γαλλίας,
1: το Intermarché, το Netto, το Carrefour σε πολλές περιπτώσεις.
0: Όπου και η καταστροφή θα είναι.
1: Η καταστροφή
0: πολύ μεγάλη,
1: είναι πάρα πολύ μεγάλη. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιοι το κάνανε. Η ίδια η εταιρεία η Δανέζικη λέει ότι στα περισσότερα που έγινε αυτό ήταν καταψύξεις που είχαν παλαιότερο λογισμικό και έτσι, έτσι καταφέρανε να το παραβιάσουν χωρίς να δοθούν. Να χτυπήσει συναγερμός, να το πούμε απλά. Μας. Και να ειδοποιηθεί η εταιρεία. Λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε αυτοί που έχουν αυτές τις καταψύξεις ότι πρέπει να ενημερώνουν το λογισμικό για να αποφεύγονται τέτοια γεγονότα.
0: Αν το κάνανε με τόση ευκολία σε τόσα σούπερ μάρκετ στη Γαλλία, φαντάζομαι μπορούν να το κάνουν σε οποιαδήποτε χώρα, έτσι.
1: Βέβαια. Όπου υπάρχει αυτό το remote, δηλαδή εξ αποστάσεως ενεργοποίηση της κατάψυξης και της απόψυξης, συμβαίνει. Στο Βέλγιο, ας πούμε, είναι μια εταιρεία που η Delhaize, ο οποίο βλέπουμε και στο Βασιλόπουλο, το Carrefour, το Monoprix.
0: Μάλιστα, χτυπάνε αλυσίδες από τη φαίνεται.
1: Αλυσίδες σούπερ μάρκετ και
0: θέλουν να κάνουν ζημιά
1: στο 4%, 5% της Carrefour, ας πούμε, σε όλη τη Γαλλία επηρεάστηκαν τα καταστήματα.
0: Τι να πω, να δούμε τι θα βγει. Εγώ περιμένω να κάνουν κάποια ανακοίνωση για να δούμε ποιοι κρύβονται από πίσω.
1: Φυσικά αυτό. Τώρα βέβαια υπάρχει βέβαια η υποψία, ο πρώτος ένοχος που πάνε να δείξουν κάθε φορά που γίνονται κυβερνοεπιθέσεις στο τελευταίο διάστημα, όπως τα αεροδρόμια, είναι ο δάκτυλος της Ρωσίας.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν έχει αποδειχτεί.
0: Καλά. Θα δούμε.
1: Θα δούμε.
0: Σε ευχαριστώ, Κάλλη μου. Σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Έχεις βάρδια μέχρι τις 4, νομίζω. 5. Πω. Θα κάνεις παρέα στο Γιάννη Ευθυμίου εδώ.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Έτσι, μαζί, χέρι-χέρι. Ένα στην τηλεόραση και άλλο στο ραδιόφωνο. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε με Γιάννη Πάριο.

0: Λοιπόν, την αγαπούσα παραδέχομαι, μια κλασική ερωτική μπαλάντα του Πάριου. Το 76 βγήκε σε μουσική Ζακ Γιακοβίδη και στίχους Πυθαγόρα. Ήτανε στο δίσκο το «Τώρα πια» του Πάριου, που της Μήνος είναι ίσως από τους πιο, για πολλούς είναι ο κορυφαίος δίσκος του Πάριου, το «Τώρα πια». Πούλησε περισσότερα από 240.000 αντίτυπα. Ας σας πω μόνο μερικά από τα κομμάτια που έχει μέσα. Κι αν γελάω είναι ψέμα, συμβιβασμούς δεν κάνω, άντε στην υγειά της, τώρα πια, το μόνιμο, το ηλιοβασίλεμα, το την αγαπούσα παραδέχομαι, με ποιον θα πας. Εντάξει, δεν χρειάζεται να πούμε. Όλα αυτά είναι τεράστιες επιτυχίες. Ο δίσκος έγινε πλατινένιος φυσικά. Ήταν πραγματικά από τους ωραιότερους δίσκους του Πάριου και ωραιότερους δίσκους της δεκαετίας του 70 και γενικότερα του ελληνικού πενταγράμμου, έτσι, να μην το περιορίζουμε μόνο στη δεκαετία του 70. Ο Γιάννης Ευθυμίου ήρθε ήδη στο στούντιο και παίρνει τη θέση του εδώ. Καλησπέρα Γιάννη, καλημέρα μάλλον. Θέλεις να ακούς καλημέρα εσύ.
1: Καλημέρα, τι κάνουμε?
0: Εντάξει, μια χαρά.
1: Την αγαπούς, το όνομα Ευαγγελία Κοσμίδου σου λέει κάτι?
0: Η αγαπημένη μου Λίτσα
1: το λέει
0: Διαμάντη.
1: Τη ρωτάω, το λέει μόνη της.
0: Το λέει. Έχεις τη συνέντευξη της Δευτερίου?
1: Όλες τις συνέντευξεις έχω.
0: Κοίταξε,
1: η συγκεκριμένη είναι από το 89.
0: Ο Ευθυμίου κάνει ό,τι μπορεί για να με κρατήσει παραπάνω, έτσι. Καταλάβατε. Αχ, τι έχουμε πάθει. Τι να κάνω, δεν μπορώ να πω όχι.
1: Λοιπόν, ναι, τραβάτε μου για σκλαίο.
0: Μου στέλνει ο Βαγγέλης από το Αγρίνιο. Καλημέρα, λέει. Όντως ξεχωριστή εκπομπή με σπάνιες πληροφορίες από πασίγνωστα τραγούδια. Είμαι 60, μεγάλωσα με 45. Είχα πειρατικά στα μεσαία και μετά στα FM.
1: Μια χαρά τον βρίσκω.
0: Ακόμα αυτό κάνω, αλλά με μηχανάκια που τα λένε computers. Ηχολήπτη σε περιφερειακό ραδιόφωνο. Καλησπέρα, Βαγγέλη μου. Καλημέρα,
1: μάλλον. Σημεία των καιρών, τι Αγρίνιο. Να κάνουμε.
0: Το Αγρίνιο ήταν ο πατέρας μου, εμένα.
1: Τι?
0: Από το Αγρίνιο ήταν ο πατέρας μου.
1: Μάλιστα.
0: Καλά, εγώ γεννήθηκα στην Άρτα και.
1: Τι έκανε στην Άρτα? Που είχε ο πατέρας?
0: Σε Σερσέλα Φαμ.
1: Α, κατάλαβα. Ερωτικός μετανάστης.
0: Ερωτικός μετανάστης. Λοιπόν, αγαπώ πολύ τα Λούμπεν, λέει. Είμαι και Λούμπεν, λέει Μίνα. Ωραία. Πολύ ωραίο. Θα το έχουμε υπόψη μας για να παίξουμε κι άλλα στη συνέχεια. Και σου υποσχέθηκα ότι θα παίξω και τη συμπόνια. Δεν θέλω τη συμπόνια κανενός, αλλά με το Χατζη Αντωνίου, όχι με τα παιδιά από την Πάτρα. Το original δηλαδή. Πάμε, συνεχίζουμε. Α, έχουμε σποτάκι, Παναγιώτη. Ρίξε το σποτάκι, ναι.
2: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Ποτέ να μην χαθείς από τη ζωή μου, ερμήνευσε η Μαρινέλα. Εδώ πάλι ο Ιγνατιάδης υπέγραψε τη μουσική του τραγουδιού. Πάλι η ενορχήστρωση τον πρόδωσε. Είπαμε, ο Ιγνατιάδης ήταν πραγματικά μαέστρος και θεωρητικά και πρακτικά μαέστρος, κανονικός δηλαδή, και ουσιαστικά και αυτό που λέμε μεταφορικά μαέστρος. Ήξερε πολύ μουσική ο Ιγνατιάδης, πάρα πολύ μουσική. Τους στίχους τους έγραψε ο Κουφιανάκης, το τραγούδι κυκλοφόρησε το 79. Λέγε Γιάννη.
1: Τι να πω.
0: Τίποτα.
1: Α, δεν σου είπα προηγουμένως ότι λοιπόν, μίλησα με την κόρη της Βάνου, mm-hmm, την Αθηνά Τριγοπούλου. Θέλει να έρθει η γυναίκα, αλλά είναι αργά. Και μου είπε να το γράψουμε. Τώρα δεν ξέρω, μήπως την κάνουμε τηλεφωνική την.
0: Άμα έχει σταθερό τηλέφωνο,
1: έχει,
0: να
1: πούμε. Έχει,
0: από
1: έχει,
0: σταθερό θα τη βγάλουμε και θα, μια χαρά θα είναι.
1: Και
0: αν τέλος, ξενυχτήσει ένα βράδυ.
1: Θα ξενυχτήσει. Το σπίτι μπορεί να ξενυχτήσει. Απλά έχει μικρό παιδί και δεν μπορεί να τα αφήσει. Γι' αυτό είναι το θέμα.
0: Θα έρθει μια μέρα και εσύ λίγο νωρίτερα, όπως έρχεσαι δηλαδή, και θα τη βγάλουμε στο τέλος της δικής μου και στην αρχή της δικής σου της εκπομπής.
1: Τι ήθελα να πω.
0: Έλα.
1: Και όπως και πέρυσι, κάπου στη Νέα Χαλκιδόνα, δεν ξέρω που είναι. Δεν θυμάμαι που είναι, το είδα γραμμένο. Ξεκινάνε να κάνουν αφιέρωμα Βοσκόπουλος και Βάνου. Και τη Βάνου τραγουδάει η Αθηνά κάθε Σάββατο βράδυ.
0: Τώρα να δούμε πώς τραγουδάει. Είμαι περίεργος πάντως.
1: Εντάξει,
0: έτσι.
1: Και η γυναίκα καθηγήτρια αγγλικών είναι. Απλά το,
0: άκου να δεις.
1: Απλά λίγο, το προσπαθεί.
0: Λίγο το μέταλλο.
1: Το ηχόχρωμα.
0: Μπορεί να θυμίζει λιγάκι.
1: Εντάξει, τώρα.
0: Αλλά τώρα να το πιάσει δεν το πιάνει.
1: Τώρα ψάχνεις εσύ γωνία στο δεκάρι.
0: Όχι.
1: Το ξανάπαμε και χθες. Ποιος γιος ή κόρη από τους μεγάλους, τους γνωστούς, έφτασε.
0: Μόλις έφτασα στο σπίτι, σε πληροφορώ ότι χθες μόλις έφτασα στο σπίτι, γύρω στις 2.30 ώρα πήρα ένα μήνυμα στο Messenger. Θα σου το δείξω τώρα. Από κάποια. Και ήθελα να το διαβάσω σήμερα και το ξέχασα. Καλά που μου το θύμισες. Μου λέει ακριβώς αυτό που είπαμε, που λέγαμε. Μου λέει υπάρχει ένας γιος, μου λέει, που ξεπέρασε τον πατέρα, ο Ενρίκε Ιγκλέσιας.
1: Άλλο αυτό. άλλο είδος ο πατέρας, άλλο είδος ο γιος. Ο Ενρίκε δεν ήταν Χούλιο. Δηλαδή.
0: Καλά, και αυτό σηκώνει πολλή συζήτηση. Δηλαδή δεν ξέρω αν τον ξεπέρασε. Απλώς έγινε πιο γνωστός και πιο μάζεψε περισσότερους θαυμαστές. Δεν ξέρω όμως.
1: Με διαφορετικό τρόπο. Ένας χόρευε, ο ένας έκανε performing και ο άλλος τραγουδούσε.
0: Σωστό. Σωστό.
1: Να χρησιμοποιήσω τον ξενικό όρο.
0: Ναι, έχεις δίκιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιάννη. Λοιπόν, πάμε, Παναγιώτη, για βάλε παρακάτω τι έχω.

0: Θα υπάρχουν θες δε θες λοιπόν από τα πιο ωραία ερωτικά καψουροτράγουδα, να το πω έτσι με, πραγματικά, με τη μοναδική ερμηνεία της Δήμητρας Γαλάνη από το 1974, μουσική Γιώργος Κατσαρός, στίχη ο αγαπημένος μου Πυθαγόρας Παπασταματίου, όπως ήταν το κανονικό του όνομα, έτσι.
1: Σωστά.
0: Μεγάλη μορφή ο Πυθαγόρας. Έχω μιλήσει αρκετές φορές για τον Πυθαγόρα. Πυθαγόρος ο στιχουργός, ο Πυθαγόρας ο θεατρικός συγγραφέας, ο Πυθαγόρας ο άνθρωπος, ο ηθοποιός. Αν θέλετε να δείτε ποιος ήταν ο Πυθαγόρας, αν παίξει κάποια φορά την ταινία «Ο Παράς και ο Φουκαράς», αυτό που η πρώτη ταινία ήταν η Σάντα Τσικίτα του Σακελάριου με τον Λογοθετίδη. Το ξαναγύρισε λίγο χρόνια αργότερα ο Χατζηχρήστος, «Παράς και ο Φουκαράς», και ο Πυθαγόρας έπαιζε ένα μικρό ρόλο, ήταν το δεξί χέρι του ξαδερφού του Χατζηχρήστου, που πήγε να του ζητήσει λεφτά, του Φαγκρή, του Μπάμπη του Φαγκρή. Ενώ ο Χατζηχρήστος ήταν ο άλλος που είχε ανάγκη, γιατί ήταν πανφτωχος και τέλος πάντων παντρεύτηκε την Αργεντινή Αργεντίνα χορεύτρια. Στο πρώτο έργο ήταν η Ήλια Λιβικού, στο δεύτερο έργο ήταν η Μάρθα Καραγιάννη. Γιατί τα από αυτά τώρα? Α, για τον Πυθαγόρα. Αν θέλετε να το γνωρίσετε λοιπόν πως ήταν φατσικά, να δείτε αυτή την ταινία, να την παρακολουθήσετε, να δείτε, θα εμφανίζεται σε 2-3 σκηνές και πολλοί λένε ότι είχε συνδράμει και στο σενάριο, στο remake, στην επανεκτέλεση δηλαδή εκείνης της ταινίας.
1: Το πείραξε
0: λιγάκι, ναι.
1: Κοίταξε, συγκαταλέγεται στους 5 μεγάλους στιχουργούς της Ελλάδος ο Πυθαγόρας, μαζί με την Ευτυχία, τη Σότια, τον Παπαδόπουλο, τον Λευτέρη και το Βύρβο.
0: Βάζεις και το Βύρβο εσύ, έτσι?
1: Βεβαίως, ο Μπαρμπακότσος ήταν μέγας μάγκας. Είχα πάει σπίτι του και στο παλιό Φάλιρο και τον έγραψα.
0: Μάλιστα.
1: Να, αυτό που με ρώτησες, τραγουδώντας Τόλι Βοσκόπουλο και Τζένι Βάνου και άλλα μεγάλα λαϊκά τραγούδια.
0: Από τις 31 Οκτωβρίου και κάθε Σάββατο.
1: Είναι, να δούμε πού είναι, δεν γράφει, αλλά ποιος ξέρει τώρα, θα είναι, θα λέει παρακάτω.
0: Καλά, θα το βρούμε.
1: Κάπου είναι στη Λεωφόρο Δεκελίας.
0: Βλέπω εκεί στη Νέα Χαλκιδόνα, πάνω στη Λεωφόρο Δεκελίας. Ναι. Ας μην πούμε και το όνομα, γιατί κάποιοι θα πούνε ότι κάνουμε διαφήμιση.
1: Όχι, γιατί να...
0: Δεν το ξέρουμε το μαγαζί.
1: Ούτε εγώ πρώτη φορά τα άκουσα.
0: Δεν το ξέρουμε.
1: Ήξερα ότι το γρατσουνάει, αλλά γιατί ήξερα ότι είναι και καθηγήτρια αγγλικών.
0: Λοιπόν.
1: Αλλά από εκεί και πέρα, εντάξει.
0: Λοιπόν, ας ακούσουμε μια Τζένι Βάνου, μιας και μιλάμε για αυτή.

0: Το «Σ' αγαπώ» λοιπόν το είπε η Τζένι Βάνου, σε μουσική Νίκου Μαμαγκάκη και στίχους του Νίκου Φόσκολου. Γιατί αυτό το τραγούδι ακούστηκε πρώτη φορά στην κινηματογραφική ταινία της Φίνος Φίλμη «Λεωφόρος του Μίσους», έτσι, το 68, που το σενάριο και τη σκηνοθεσία την έκανε ο Φόσκολος. Καζάκος πρωταγωνιστής, Μέρη Χρονοπούλου, Γαλανός.
1: Η καλύτερη του ταινία, θέλω να πιστεύω εγώ,
0: του Φόσκολου, λες.
1: Του Φόσκολου.
0: Ναι.
1: Ήταν το κονσέρτο για Πολυβόλα.
0: Α, ωραία ταινία. Καλά, ο Φόσκολος ήταν μανούλα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, πόσες ταινίες για τον Κούρκουλο, για τον Καζάκο, για το.
1: Το
0: Φούντα.
1: Αίμα βάφτηκε κόκκινο.
0: Το αίμα βάφτηκε. Όχι, δεν ήταν του.
1: Δεν δικό
0: το,
1: όχι, δεν
0: ήταν του Γεωργιάδη το.
1: Ναι, ναι, σωστά, σωστά, σωστά.
0: Λοιπόν.
1: Έχεις μηνύματα. Αλέξανδρε, φίλε μας και στους συνεργάτες σου, χαίρεται, καλή εκπομπή. Με τις τραγουδάρες σου αναμένομαι, λέει, ισχυρές βροχές που ελπίζουν να μην γίνουν ζημιές, όπως Γιάννης από τη Λιβαδιά. Θυμόμαστε και τον Κώστα Καφάση, ύμνος, δεν μπορώ να το βγω, δεν βλέπω το παρακάτω.
0: Ναι. Ποιος το έχει στείλει?
1: Γιάννης, δεν ξέρω αν πρέπει να πω και το επίθετο.
0: Όχι, δώρεις. Εντάξει.
1: Γιάννης από τη Λιβαδιά.
0: Ωραία, ο Γιάννης, ναι, ο φίλος μας από τη Λιβαδιά. Ο Βαγγέλης λέει δεν τον ξεπέρασε στη φωνή για τον Iglesias, προφανώς θα λέει. Όπως είπατε, έκανε άλλο πράγμα, μια άλλη εποχή και έγινε πιο εμπορικός. Ο Ενρίκε με τον Χούλιο, ο γιος με τον πατέρα. Διάβασες αυτή την ιστορία με τον εκστρατιωτικό γιατρό που.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
0: Είναι απίστευτο, έτσι.
1: Τι γίνεται, ρε παιδιά. Εντάξει, έχουμε ξεφύγει τελείως.
0: Το λέω με επιφύλαξη, γιατί δεν μπορούμε να την καταδικάσουμε. Απλώς έχει σχηματιστεί δικογραφία και λέει ότι ο γιατρός έχει
1: βίντεο
0: από κάμερα ασφαλείας. Τι έγινε δηλαδή? Τον δηλητηρίαζε αργά και μεθοδικά με ατροπίνη. Αυτό αποτυπώνει το βίντεο στην κάμερα ασφαλείας.
1: Άκου τώρα, ατροπίνη.
0: Πρόσεξε. Διαβάζω τώρα αυτό που βλέπω, έτσι. Μεταφέρω αυτό που διαβάζω.
1: Την είδηση.
0: Η είδηση, λοιπόν. Τι έγινε? Εμφάνισε τα πρώτα ύποπτα συμπτώματα, λέει, το περασμένο Φεβρουάριο. Οπότε και το ζευγάρι είχε έρθει σε διάσταση μετά από γεύματα, χωρίς να υποψιαστεί τη μητέρα του ανήλικου παιδιού του. Από τότε παρουσίασε επεισόδια με αλλοιωμένη γεύση, ξηροστομία, μυδρίαση, ταχυκαρδία και ψευδαισθήσεις.
1: Γιατρός ήταν, δεν την πήρε χαμπάρι.
0: Η αποκάλυψη ήρθε πριν από 2 μήνες, όταν μετά από έξοδο σε εστιατόριο των Βορείων Προαστίων, ο γιατρός ζήτησε το βιντεοληπτικό υλικό του καταστήματος και είδε τη 41χρονη γυναίκα του να του προσθέτει κρυφά ένα υγρό στο ποτήρι του.
1: Ρε και έξω.
0: Έξω. Αποφασισμένος να συλλέξει αποδείξεις, εγκατέστησε κλειστό κύκλωμα παρακολούθηση στο σπίτι του. Το απόγευμα της Κυριακής, χθες δηλαδή, προχθές, η κάμερα κατέγραψε τη 41χρονα τοποθετεί άγνωστη ουσία σε τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και σε ένα βάζο μέλι. Βλέποντας τις εικόνες σε ζωντανή μετάδοση, ειδοποίησε την αστυνομία.
1: Πού την πήρε την ατροπίνη?
0: Έλατε.
1: Είναι σε κάποια φάρμακα μέσα.
0: Η ατροπίνη είναι μια φαρμακευτική ουσία, λέει, που χρησιμοποιείται εδώ και πολλά χρόνια στην ιατρική και σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να αποδειχθεί σωτήρια για τη ζωή ενός ασθενούς. Αλλά μία από τις σημαντικότερες εφαρμογές της είναι αντιμετώπιση επικίνδυνα καρδιακού ρυθμού, καθώς μπορεί να αυξήσει τους παλμούς της καρδιάς. Χρησιμοποιείται αντίδοτο σε ορισμένες δηλητηριάσεις.
1: Ακριβώς.
0: Όπως αυτές από φυτοφάρμακα κτλ. Φαντάζομαι όμως ότι όταν σε υπερβολικές δόσεις μπορεί να προκαλέσει ταχυκαρδία, σύγχυση, υποθερμία και σοβαρή δηλητηρίαση. Αν την παίρνεις δηλαδή ανεξέλεγκτα, έτσι. Δηλαδή να την πάρεις μια φορά μπορεί να σε σώσει. Αν την παίρνεις όμως συνέχεια και συστηματικά, μπορεί να σε πεθάνει.
1: Θυμάμαι ότι κάποτε που είχα προβλήματα με αιμετούς και τέτοια, υπήρχε ένα φάρμακο σταγόνες, το λεγόμενο νοβοτροπίνη, είχε ατροπίνη μέσα.
0: Ναι, το λέει και η λέξη.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τι να πω, δηλαδή μη χειρότερα, ας πούμε. Δεν μπορώ να. Η Γεωργία από το Εγάλο λέει respect, μαγική βραδιά. Σε ευχαριστώ, Γεωργία μου. Η Μίνα κάτι γράφει, δεν θα περιμένω. Λέει, γύρισες, λέει, όμορφα να μας πεις καληνύχτα με μελωδικό τρόπο. Μας βάζεις για ύπνο σιγά σιγά, λέει, με μελωδικά, το δέχομαι.
1: Τους αναγνωρίζεις.
0: Η Τζένι Βάνο έκανε δουλειά.
1: Τζένι πάντα έκανε δουλειά.
0: Ο Γιάννης στέλνει αγάπη και αίμα, λέει, ταινία με Καζάκο.
1: Έτσι,
0: και Καρέζη. Στην Κοπαΐδα τα γυρίσματα. Ναι, με τα άλογα εκεί πέρα, Καβαλαρέι.
1: Θεσσαλία.
0: Ήταν δύο φατρίες.
1: Θέλουν να δείχνουν τις οικογένειες
0: με μίσος η μία με την άλλη. Τέλος πάντων.
1: Έπαιζε και ο Βόγλης, μου φαίνεται, ή κάνω λάθος.
0: Δεν είμαι σίγουρος. Όχι, δεν έπαιζε ο Βόγλης. Έπαιζε ο Κομνηνός.
1: Α, ναι,
0: ο Λάκης Κομνηνός.
1: Ο Λάκης.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχουμε χρόνο για ένα ακόμα τραγούδι. Έχουμε. Έτσι,
1: για άλλα δύο.
0: Για δύο ακόμα. Ας πάμε στο πρώτο.

0: Μια γυναίκα, μια αγάπη, μια ζωή. Τραγουδάρα του Βοσκόπουλου από το 71.
1: Μόνο αυτό.
0: Τη μουσική την έγραψε ο Γιώργος Μαλίδης, ένας όχι και πολύ γνωστός συνθέτης. Ταβέρνα είχε και έγραφε και μουσική. Αν θυμάμαι καλά, πρέπει να ήταν στη Σαλαμίνα ή στην Ελευσίνα ή στη Σαλαμίνα. Μπερδεύουμε, δεν είμαι σίγουρος. Να μην το διακινδυνεύσω και δεν ισχύει κάτι από τα δύο.
1: Εμέσως πλην σαφώς την εκπομπή την κάνεις σαν σήμερα, να έχεις υπόψη σου. Ραδιοφωνικό σαν σήμερα.
0: Το αίμα νερό δεν γίνεται. Τους στίχους τους έγραψε πάλι ο Πυθαγόρας, έτσι. Έχω μια αδυναμία. Σου η αδυναμία μου στις ερμηνείες είναι στη Διαμάντη και στους στίχους είναι στον Πυθαγόρα. Δεν το κρύβω, το έχω πει δημόσια.
1: Κοιτάξτε, τεράστιος στιχουργός, το έχουμε ξαναπεί. Καθένας στο είδος του, διαφορετικό τρόπο γραψίματος.
0: Η ταινία πάντως είχε σπάσει ταμεία τότε. Ήταν ο Βοσκόπουλος φτωχός εργάτης που καταδικάζεται άδικα για μια κλοπή, μετά αποφυλακίζεται και γίνεται διάσημος και επιτυχημένος τραγουδιστής. Σκηνοθεσία Οδυσσέας Κοστελέτος, αυτός σκηνοθετούσε τα έργα του Βοσκόπουλου, τις ταινίες τότε. Στην ταινία έπαιζαν ο Βοσκόπουλος, η Ερήμου,
1: ωραία γυναίκα
0: έτσι. Ο Διανέλος, παίξε 200 ταινίες ο Διανέλος. Όποια ταινία παλιά και να υπήρχε, έβλεπε στο Διανέλο μέσα σε ένα μικρό ρόλο.
1: Έκανε δεύτερους ρόλους,
0: ναι,
1: αλλά...
0: Ναι, πάντοτε. Αυτή η δεύτερη ρόλη ήταν που τον χαρακτηρίζει.
1: Τον πατέρα, το βοηθό, το...
0: Έτσι, ναι. έτσι. Λοιπόν, ας παίξουμε και ένα τελευταίο για να κλείσουμε αυτή την ώρα και να κάτσει καθ' ολοκληρία εδώ στα μικρόφωνα.
1: Μήπως ο Γιάννης Ευθυμίου. Μήπως ενοχλώ που έρχομαι νωρίτερα.
0: Θα σου έλεγα τώρα τίποτα.
1: Σταυρούλια, δεν σε ρωτήσαμε.
0: Παναγιώτη Σταυρούλια ήταν.
1: Άμα δεν σ' αρέσει, να μην ξανακάνεις βράδυ.
0: Ο σταθμάρχης μας σήμερα και θα συνεχίσει να είναι. Όχι σταθμάρχης, θα είναι ο Ιχνηλάτης στα λαϊκά μονοπάτια. Βάλε και το τελευταίο, Παναγιώτη.
1: Pathfinder.

Μα πώς είναι δυνατόν η φωνή του Δημήτρη Κοντολάζου σε αυτό το εξαιρετικό λαϊκό τραγούδι του 84 που συμπεριλήφθηκε στον αυτό το φοβερό δίσκο «Όλα τα δώσα για σένα», ήταν το άλμπουμ. Μουσική και Αλέκος Χρυσοβέργης και στίχη Σπύρος Γιατράς, το δίδυμο δηλαδή που υπέγραψε όλα τα κομμάτια του συγκεκριμένου άλμπουμ, που είχε το ομώνυμο τραγούδι, το «Όλα τα δώσα για σένα», το «Λίγο λίγο σε συνήθισα». Είχε πολλά ωραία τραγούδια, πραγματικά υπέροχος δίσκος. Και αυτοί οι δύο γράψανε τεράστιες επιτυχίες, όχι μόνο για τον Κοντολάζο, για πολλούς ερμηνευτές. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά, πλησιάζει η ώρα 2. Εμείς εδώ φτάσαμε στο τέλος του προορισμού. Το 26ο ταξίδι με το νυχτερινό εξπρές. Θα είναι χειμερινό αύριο, γιατί αύριο, όπως είπαμε, θα βρέχει και θα πέσει η θερμοκρασία 7-8 βαθμούς. Πάμε, μπαίνουμε στο χειμώνα σιγά σιγά. Ήταν μηχανοδηγός ο Αλέξανδρος Λαχανάς και αυτή τη φορά σταθμάρχης ο Παναγιώτης Σταυρούλιας, και θα σας παραδώσουμε στο Γιάννη Ευθυμίου και στα λαϊκά μονοπάτια. Θα το συντροφεύσω για λίγο, απλώς σας λέω προσωρινά γεια, γιατί εδώ θα είμαι για λίγη ώρα ακόμα, έτσι να του κάνω και αυτού παρέα, όπως μου έκανε και εκείνος. Καληνύχτα σας.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύ της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας-Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση του πυρό.

0: 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατηγόρησε τη Μόσχα ότι συνεχίζει τις επιθέσεις σε ενεργειακές υποδομές, ενώ νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση, επαναβεβαιώνοντας τη στήριξή της στο Κίεβο. Με την ακρίβεια να κυριαρχεί στις ανησυχίες των Αμερικανών, τον πόλεμο στο Ιράν να επιβαρύνει τις τιμές της ενέργειας και την ανακοινωθήσα συμφωνία για την προμήθεια ρωσικού ντίζελ να προκαλεί αντιδράσεις ακόμη και στο εσωτερικό του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος βρίσκεται αντιμέτωπος με μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία τρεις εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, υπερασπίστηκε χθες την απόφασή του να επιτρέψει την εισαγωγή ρωσικού ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέροντας ότι πλήρωσε 250 δισεκατομμύρια δολάρια στη Ρωσία για ενέργεια, χωρίς όμως να προσδιορίσει τη χρονική περίοδο. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστήριξε ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω της εισβολής στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθη. Αναποφάσιστος για το αν θα επέμβει συνδράμοντας στη Σαουδική Αραβία, δηλώνει ο Αμερικανός πρόεδρος. Αξιωματούχος των Φιλοϊρανών Ανταρτών, μιλώντας στο γαλλικό πρακτορείο, απείλησε τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι θα αντιμετωπίσουν γρήγορη και επώδυνη απάντηση σε περίπτωση επέμβασης στον πόλεμο της Ιεμένης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν όψη των αυριανών κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο θέρμανσης και των παρεμβάσεων για τη στήριξη των οικοκυριών. Στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατηγόριζε την αντιπολίτευση ότι υπόσχεται μέτρα χωρίς να εξηγεί πώς θα χρηματοδοτηθούν. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο ERT News ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν Πασόκ και ΣΥΡΙΖΑ. Το ενδεχόμενο επιβολής πανευρωπαϊκού φόρου στα υπερκέρδη των εταιριών πετρελαίου και φυσικού αερίου εξετάζει η Κομισιόν. Την πρόταση νόμου του Πασόκ για το ιδιωτικό χρέος θα παρουσιάσει στις 11 το πρωί ο Νίκος Ανδρουλάκης. Στην Κρήτη βρίσκεται από χθες ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος αναμένεται σήμερα να επισκεφθεί περιοχές του Ρεφύμνου που έχουν πληγεί από τις πλημμύρες. Απολογούνται συμπληρωματικά σήμερα στην ανακρίτρια που χειρίζεται την υπόθεση της Μαρφίνη τρεις προφυλακιστέντες, οι οποίοι πλέον διώκονται για ανθρωποκτονία που τελέστηκε στο πλαίσιο τρομοκρατικών πράξεων και για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος 24 εργαζομένων στην τράπεζα. Σε κινητοποίηση με επίκεντρο το αυξανόμενο κόστος σπουδών και στέγασης προχωρούν σήμερα οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας, διοργανώνοντας κατασκήνωση στην πλατεία Συντάγματος και συγκέντρωση στις 6 το απόγευμα στο Υπουργείο Οικονομικών. Οι φοιτητές διεκδικούν μέτρα για τα ενίκια, τη σίτηση, τις μετακινήσεις και την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των πανεπιστημίων. Προγραμματίζουν να διανυκτερεύσουν στο Σύνταγμα, πραγματοποιώντας παράλληλα συναυλίες. Στη Γαλλία, μορφή γενικευμένης λαϊκής διαμαρτυρίας λαμβάνουν πλέον οι μαθητικές κινητοποιήσεις, με τους μαθητές να καλούν σε νέες διαδηλώσεις σήμερα. Στο γειτονικό Βέλγιο, οι εργαζόμενοι προκήρυξαν γενική απεργία παραλύοντας τη χώρα, ενώ σε Ισπανία και Πορτογαλία συνεχίζονται οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για το στεγαστικό.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανές χαλαζοπτώσεις. Άνεμοι βόρειοι από το απόγευμα στα Πελάγια έως 8 Μποφόρ. Από 15 έως 20 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 12 έως 16 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη ενημέρωση στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ένα ζώο μόνιμα λισοδεμένο, παρατημένο σε κλουβί ή σε ταράτσα μέσα στις ακαθαρσίες του, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο ανεμβολίαστο, βρώμικο, γεμάτο ψήλους και τσιμπούρια, είναι κακοποίηση. Ένα ζώο κοκαλιασμένο, χωρίς πρόσβαση σε καθαρό νερό και τροφή, χωρίς κατάλημα, είναι κακοποίηση. Κακοποίηση δεν είναι μόνο η άσκηση σωματικής βίας. Σε οποιαδήποτε περίπτωση τραβάμε βίντεο, φωτογραφίες και καλούμε το 100. Η αστυνομία υποχρεούται να επέμβει, να καταγράψει το περιστατικό, να ελέγξει ότι υπάρχει καταχωρημένο microchip και ενημερωμένο βιβλιάριο υγείας του ζώου και να εκδώσει τα πρόστιμα που πρέπει. Διαφορετικά, μιλάμε για παράβαση καθήκοντος. Οπότε, θέλουμε καταγγελία στα κεντρικά της αστυνομίας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, στο Συνήγορο του Πολίτη και στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
1: Earth News Radio 105,8.

0: σου. Εσύ η ραδιομαρέα σου.
1: Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους. Ξημέρωμα, τι έχουμε σήμερα, Τρίτης, 13 του μηνός. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα. Θα κάτσεις κάτω? Λοιπόν, ωραία, εντάξει, άντε καλή ξεκούραση. Λοιπόν, Παναγιώτη Σταυρούλια στα πλήκτρα, 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσω μεν.

Λοιπόν, Γιώργος Νταλάρας, ήλιο μου σε παρακαλώ. Τι να διαβάσουμε, καμιά αφιέρωση? Τι λέει? Καλημέρα Γιάννη, στην παρέα μας. Αφιέρωση στο κουμπαράκι σου και περαστικά του. Δεν έχει κάτι ο Στέλιος. Έκανε μια ψιλοεπέμβαση στη Χολή, λαπαροσκοπική δηλαδή, μπαμ μπαμ, και βγήκε. Εγώ βέβαια παραξενεύτηκα, γιατί τον είδα, ανέβασε μια φωτογραφία με ένα γιατρό και λέω αμάν τι έγινε. Εν τω μεταξύ ο Στέλιος για να σηκώσει τηλέφωνο είναι, πρέπει να γίνει λιτανία, πρέπει να πάρουμε, δεν τα σηκώνει τα τηλέφωνα, μάλλον δεν τα πιάνει τα τηλέφωνα καθόλου, το έχει κουσούρι. Τέλος πάντων, πήρα ένα αγγειλό άλλο κουμπάρο. Ο Στέλιος έχει τρεις κουμπάρους, εμένα, τον Δημήτρη τον Μπατζιά, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο τρίτος, έχει βαφτίσει τα τρία αγόρια, και πήρα λοιπόν τον Τιμπάτζιο, τον Μπατζιά, και του λέω τι έπαθω άλλος ρε, έλα εντάξει μια... Αυτοί ήταν και συμμαθητές, παιδικοί φίλοι και συμμαθητές λοιπόν, και βρίσκονται και πιο πολύ ας πούμε. Μου λέει τίποτα, δεν έκανε μια επέμβαση, έκανε ένα ψηλά. Τέλος πάντων, καλά να είναι. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλους που ακούνε Λαϊκά Μονοπάτια. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Και πάμε να ακούσουμε και μια χαρούλα τώρα.

Απίστευτη ερμηνεία. Απίστευτη ερμηνεία. 1984, μέσα από τον εμφύλιο έρωτα. Παιδιά, Πάριος, στίχη μουσική, στίχη Γιάννης Πάριος, μουσική βέβαια Χρήστος Νικολόπουλος, κλασικά εικονογραφημένα. Απίστευτη ερμηνεία. Και μια και μιλάμε για Πάριο, πάμε να τον ακούσουμε και τον ίδιο να μας λέει θλιβερό τοπίο.

Ο Παντελής από τα Εξάρχεια μου λέει καλημέρα Γιάννη, αφιέρωσε το επόμενο τραγούδι, ελπίζω να είναι κάποιο σχετικό καψουροτράγουδο, σε όλη τη ραδιοπαρέα. Φίλε μας Γιάννη λέει καλημέρα, ξεκίνησε το μεγάλο τρίωρο ταξίδι στη μουσική. Καλή εκπομπή αφιερωμένη σε εσάς και στους ακροατές μας. Γιάννης από Λιβαδιά. Να σε καλά φίλε μου. Το επόμενο είναι ένα κομμάτι το οποίο το αγαπάω πάρα πολύ. Δεν είναι και από τα πολύ γνωστά ή από τις πολύ γνωστές η Έλενα Γιαννακάκη, αλλά ο στίχος τσακίζει κόκαλα. Για μένα ποιος?

0: Άντε πάμε και μέχρι το Σταυρούλια, κάντε για μας, έλα Παναγιώτη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Δεν χρειάζεσαι κάποιο ιδιαίτερο σημάδι για να φροντίσεις τον εαυτό σου. Μπορεί να σου το θυμίσει κάτι ασυνήθιστο σε μια γνώριμη εικόνα. Κάτι που ξεχωρίζει διακριτικά, όμως επιμένει. Κάτι απλό, που σε καλεί να πράξεις. Αν περίμενες κάτι, αυτό είναι το σημάδι σου. Μην ξεχνάς τον προληπτικό έλεγχο μαστού. Μία πρωτοβουλία από το Άλμα Ζωής.
1: Earth News Radio 105,8.

Πολύς Γερμανίδης λοιπόν, ο μεγάλος, και Νίκος Πάνος, τα λουλούδια στην κυρία από μένα. Για πάμε.

0: Άκου!
1: Τα λαϊκά μονοπάτια.
2: Και εδώ υπάρχει ένας έρωτας μεγάλος. Λίτσα Διαμάντη, Μάχης Χριστοδουλόπουλος βέβαια. Χαμός με αυτό το τραγούδι. Όταν ήταν εδώ στην Εράιδα στην Αθήνα γινόταν πόλεμος.

0: Λοιπόν, υποσχέθηκα στον Αλέξανδρο ότι θα βάλω τη συνέντευξη της Διαμάντη να την ακούσουμε όλοι μαζί. Σήμερα το απόγευμα είχα, μάλλον το πρωί, είχαμε έτσι ένα πεντάωρο μέχρι να τη φέρω στα ίσια της. Και τι εννοώ, όλες οι εκπομπές και οι συνεντεύξεις είναι γραμμένες σε κασέτες. Λοιπόν, το να μεταφερθεί η κασέτα σε ψηφιακή κατάσταση πρέπει να είναι καταρχήν real time. Μετά με τον Άγιο Wavelab πρέπει να βγάλουμε τα τραγούδια, να μαζέψουμε τη συνέντευξη, να βγάλουμε τα στραβά και τα κακώς κείμενα και να την φτιάξουμε. Λοιπόν, αυτό και κάποια άλλα πραγματάκια που είχα να κάνω μου φάγε ένα πεντάωρο. Λοιπόν, αλλά του είχα υποσχεθεί ότι θα του φέρω τη συνέντευξη. Είναι παρμένη το 1989 στην Εράιδα της Θεσσαλονίκης, πρωτοχρονιά, δηλαδή 37 χρόνια πίσω. Η Δελίτσα σήμερα είναι 77-78 χρόνων, 4 Απριλίου του 49 στο Κολωνό γεννημένη. Πάμε να ακούσουμε τη συνέντευξη, μην λέω πολλά και θα επιστρέψουμε.
1: Καλημέρα Λίτσα Διαμάντη.
2: Καλημέρα σας.
1: Βρισκόμαστε στην Εράιδα στη Θεσσαλονίκη. Μιλάμε με τη Λίτσα. Πες μου για το πρώτο σου ξεκίνημα όταν ήσουν 12 ετών με το ακορντεόν στην πλάτη, στην ταβέρνα στην Καλλιθέα του Μπαρμπαδήμου. Πες μου για το πρώτο σου ξεκίνημα στην δουλειά.
2: Καταρχήν θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά. Και θα τα ξαναπώ για δεύτερη φορά δηλαδή. Αλλά θέλω να σου πω ότι δεν ήμουν 12, ήμουν 13 και δεν έπαιζα ακορντεόν. Στο Παρπαδί μου ήταν ρεστοράν και έτρωγα τα μεσημέρια πολλές φορές εκεί και το βράδυ καμιά φορά που είχε ορχήστρα ανέβαινα και έλεγα κανένα τραγουδάκι. Αλλά ακορντεόν πρωτοέπαιξα με ένα περιοδεύοντα θείας όπου πηγαίνανε τότε δημοτικούς στα πανηγύρια και έπαιζα εγώ τα λαϊκό δημοτικά τότε και ήταν ένα ξεκίνημα για μένα. Κουραζόμουν βέβαια γιατί αρχίζαμε από τις 9 μέχρι τις 6 το πρωί και πλήγιαζε η πλάτη μου από τις τυράντες. Αλλά μ' άρεσε τόσο πολύ η δουλειά μου που κάθε πόνος ήταν λίγος.
1: Σίγουρα γιατί ο Βούλγαρης, ο τότε μουσικός πιστεύω θα τον θυμάσαι, φώναξε αυτό το πιτσιρίκι θα γίνει ένα διαμάντι. Και πιστεύω ότι από εκεί έφυγε και το όνομα, γιατί αυτό, διαμάντι δεν πρέπει να είναι το κανονικό.
2: Αυτό έγινε όταν πήγα και έκανα ακρόαση στην εταιρεία που ήδη υπάρχω ακόμα. Είμαι σε όλη τη διαδρομή της καριέρας μου στην ίδια εταιρεία. Και έκανα ακρόαση και ήταν τότε ο Βούλγαρης και ήταν και ο Μπάμπης ο Μπακάλης ο συνθέτης. Και ο Βούλγαρης μου έδωσε αυτό το όνομα. Το πραγματικό μου είναι Ευαγγελία Κοσμίδου.
1: Πες μου πόσους δίσκους, πόσα LP έχεις κάνει.
2: Μεγάλους δίσκους έχω κάνει γύρω στους 18-19, αλλά έχω και άλλους τόσους περίπου που είμαι σε συμμετοχή με άλλους συναδέλφους.
1: Ποιο τραγούδι σου έγινε πρώτο σου ψε εκείνη την εποχή, θυμάσαι?
2: Το πρώτο ήταν και το βάπτισμα που λένε και σταθμό στην καριέρα μου, ήταν το τραγούδι Συννεφιές. Μετά από πάρα πολλά σεκόντα που έκανα στην εταιρεία, γιατί η φωνή μου ήταν παιδική και δεν θέλω να μου εμπιστευτούν τραγούδι σόλο και έκανα σεκόντα. Και επειδή είχα ταλέντο στα σεκόντα, γιατί αυτό δεν διδάσκεται. Διδάσκεται, αλλά όχι στο βαθμό που να τα παίρνεις αμέσως και να. Γιατί πρέπει και η χρειά με το τραγουδιστή που τραγουδάς να αφομοιώνεται και να ταιριάζει και στα σεκόντα. Και έχω κάνει γύρω στα 560 σεκόντα σε δίσκους. Σχεδόν στους πιο πολλούς καλλιτέχνες. Και φύγαμε λίγο από το θέμα, αλλά επειδή ήθελα να κάνω μια πλήρη ενημέρωση στους ανθρώπους που με αγαπάνε, ξεκίνησα με το τραγούδι Συννεφιές, το οποίο το τραγουδάω ακόμα και έμεινε και σταθμό στην καριέρα μου.
1: Δηλαδή αυτό το τραγούδι είναι αυτό το οποίο αγαπάς και πιο πολύ από όλα σου τα τραγούδια?
2: Συνήθως σαν πρώτο το αγαπάς πολύ, όλα μου τα τραγούδια τα αγαπάω, γιατί δεν σου κρύβω ότι κάνω επιλογή εγώ μαζί με τον παραγωγό μου, αλλά εάν ένα τραγούδι δεν μου αρέσει δεν θα το πω. Παλιά βέβαια ήμουν υποχρεωμένη για να πάρω ένα καλό τραγούδι, έπρεπε να πάρω και 2-3 που δεν μου άρεσαν. Αλλά έχω τώρα κάτι χρόνια, γύρω στα 10 χρόνια που κάνω επιλογή, καθαρός μόνο εγώ.
1: Πες μου τις πιο ευχάριστες στιγμές της καριέρας σου ή της ζωής σου, αν θέλεις να μου τις περιγράψεις για τους ακροατές της Λαμίας.
2: Οι πιο ευχάριστες στιγμές είναι πολλές, δεν μπορώ να τις πω. Όπως και οι δυσάρεστες. Όπως και όλοι οι άνθρωποι, έτσι και εμείς οι καλλιτέχνες είμαστε άνθρωποι βέβαια. Η δουλειά μας είναι λίγο σκληρή και κάθε βράδυ πρέπει, αν είσαι ευσυνείδητος, πρέπει να δίνεις εξετάσεις στον κόσμο, γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ο οποίος έρχεται για πρώτη φορά να σε ακούσει. Ο κόσμος έχει απαίτηση οπωσδήποτε να ευχαριστηθεί και να περάσει καλά. Βέβαια δεν είναι δυνατόν να τους ευχαριστήσεις όλους. Αλλά κάνεις προσπάθεια και αυτή είναι μία κόπωση ψυχική για έναν ευσυνείδητο καλλιτέχνη. Και δεν σου κρύβω ότι είμαι πάρα πολύ ευσυνείδητη στη δουλειά μου και την αγαπώ πάρα πολύ. Μόλις αισθανθώ λίγο ότι κουράστηκα, να είσαι σίγουρος ότι θα σταματήσω αν δεν μπορέσω να δώσω αυτά που νομίζω εγώ ότι μπορώ να δίνω. Οι δυσάρεστες στιγμές είναι να μην τις συζητάμε. Είναι κάτι θανάτι συγγενών μου και κάτι απογοητεύσεις από συναδέλφους. Αλλά δεν πειράζει. Αγάπα λέει τον πλησίον σου με τα ελαττώματά του.
1: Πώς θα πας στη σχέση σου με τους δημοσιογράφους, μια και συζητάμε για τις ευχάριστες και τις δυσάρεστες στιγμές?
2: Και οι δημοσιογράφοι έχουν σκληρό επάγγελμα και δεν μπορώ να κρίνω αυστηρά αυτούς που θα γράψουν κατά για μένα, ούτε να ευχαριστήσω αυτούς που θα γράψουν υπέρ. Ο καθένας γράφει τις απόψεις του και τις δικές του. Μόνο θα παρακαλούσα να μην γράφουν λαθεμένα ή να μην διεστραβλώνουν αυτά που τους λέει ένας καλλιτέχνης.
1: Πώς κρίνεις τη νύχτα του τότε, όταν ήσουν 12-13 χρονών, με τη νύχτα του τώρα, δηλαδή τη δουλειά του τώρα που κάνεις?
2: Έχουν αλλάξει τα πράγματα και ειδικά έχει γίνει ο κόσμος πιο απαιτητικός. Παλιά ένα όνομα, μία φίρμα κρατούσε ένα μαγαζί. Τώρα πρέπει να είναι σχήμα, πρέπει να είναι 3-4 ονόματα. Καθόμασταν πάλκο, καρέκλα. Ενώ τώρα πρέπει να είσαι και αλλιώς ντυμένος και να έχεις και μια κίνηση και να πηγαίνεις και κοντά στον κόσμο. Είναι αλλαγμένα τα πράγματα. Πάντως νομίζω ότι κάθε εποχή έχει τη δική της χάρη.
1: Πώς βλέπεις τους νέους του είδους που πρωτομπαίνουν, τα νέα παιδιά, το νέο αίμα, με τους παλιούς, με σένα ας πούμε, με άλλους συναδέλφους δικούς σου της εποχής εκείνης?
2: Είπαμε, κάθε εποχή έχει τη χάρη της. Πιστεύω μάλλον ότι υπάρχουν πολλά πολλά αξιόλογα ταλέντα, νέα παιδιά και μουσικοί και στιχουργοί και μουσικοσυνθέτες και τραγουδιστές. Απλώς υπάρχει μεγάλος συναγωνισμός, βέβαια τα μέσα ενημέρωσης είναι πολύ πιο πολλά από τότε παλιά, αλλά θα συνιστούσα στα νέα παιδιά που έχουν ταλέντο και που αγαπούν τη δουλειά τους να μελετήσουν και λίγο τους παλιούς και με τις δικές τους τις εξελίξεις να βγάζουν ένα πολύ πολύ καλό αποτέλεσμα.
1: Πώς είναι η δουλειά σου εδώ στην Εράιδα? Πες μου λίγο για τον κόσμο της Θεσσαλονίκης. Είναι διαφορετικός από τον κόσμο της Αθήνας και γενικά των άλλων πόλεων που έχεις τραγουδήσει?
2: Εδώ στη Θεσσαλονίκη τουμπλάρω σε 3 μαγαζιά. Είναι η Θεσσαλονικιά, είναι δίπλα η μικρή αίθουσα το Βυζαντινό, είναι και η Νεράιδα. Κάνω σχεδόν μία ώρα στο κάθε μαγαζί. Το έκανα γιατί υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος και από διάφορα χωριά εδώ στη Βόρειο Ελλάδα που δεν είναι δυνατόν να έρθουν στην Αθήνα να μας ακούσουν, και επειδή έχει και πολύ φτηνό εισιτήριο, είναι οι χωροί που λένε. Το κάνω αυτό για να ευχαριστήσω τον κόσμο που αγοράζει τους δίσκους μου και να έρθω κοντά στους ανθρώπους που με αγάπησαν και με αγαπάνε.
1: Έχεις τραγουδήσει ποτέ στη Λαμία?
2: Δεν θυμάμαι, νομίζω πως όχι.
1: Δηλαδή μια πρόκληση θα σε έβρισκε και θετική, πιστεύω, εάν σε κάποιο χορό ή οτιδήποτε.
2: Γιατί όχι. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Στη Λαμία έχω έρθει και πάρα πολλές φορές, σαν βόλτα.
1: Στον τελευταίο σου δίσκο έχει άλλο τίτλο δίσκος, ενώ από την αρχή ξεχώρισε το «Εμείς οι δυο πάμε πακέτο». Είναι ένα ζεστό, όμορφο τραγούδι και κάπου έχω διαβάσει, έγραψες μάλλον κάπου, ότι όλη η παραγωγή του δίσκου και εσύ και οι συντελεστές πήγατε πακέτο. Τι έχεις να μου πεις?
2: Το πακέτο ξεκίνησε, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν επίκαιρο πολύ το θέμα. Τότε που πήγαν πακέτο για πρώτη φορά ο Μητσοτάκης με το Φλωράκι και μου είπε ο Γιάννης ο Καραλής, Λίτσα, έχω ένα τραγούδι επιτυχία, να άσχετα τώρα αν γίνανε 3 και αν στις επόμενες εκλογές γίνουν 4 και αν γίνουν 5. Αυτά είναι πολιτικά, δεν μας ενδιαφέρουν, ούτε εγώ ασχολούμαι με την πολιτική. Αλλά το τραγούδι το Πάμε Πακέτο άρεσε και σε μικρούς και σε μεγάλους. Δεν έπεται όμως ότι ο δίσκος αυτός έχει μόνο τέτοια τραγούδια μέσα. Έχει και το Για Αγάπη Μη Μιλάς, το οποίο είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Έχει και το Δεν Σε Πιστεύω. Έχει το Άσε Με Να Κάνω Τη Ζωή Μου του Μουσαφίρη.
1: Το Φιλιππάκι.
2: Ναι, και έχει και πολλά τραγούδια μέσα με κομπιούτερ, δηλαδή με προχωρημένη τεχνολογία στη μουσική.
1: Πώς αισθάνεσαι κάθε φορά που τελειώνεις ένα δίσκο και ξέρεις πώς θα τον δεχτεί το κοινό? Μπορείς να μου πεις τις εντυπώσεις σου?
2: Είμαι μονίμως σε μια αγωνία, γιατί περιμένω πώς θα το δεχτεί ο κόσμος πρώτα, και αν το δεχτεί καλώς, έχω αγωνία μετά τι θα κάνω στον επόμενο.
1: Έχεις έχεις να μου πεις κάτι για τους φίλους της εκπομπής, τους φίλους τους Λαμιώτες που θα σε ακούσουν μέσα από τα κυριακάτικα πορτρέτα?
2: Ένα μεγάλο ευχαριστώ για αυτούς που με αγαπάνε και με ακούνε και εύχομαι σε όλους πρώτα απ' όλα υγεία και καλή χρονιά και να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους στεναχωρέσω ποτέ. Όπως είπα και προλίγο, εάν δεν θα μπορέσω να δώσω, θα σταματήσω. Με πολύ πολύ αγάπη, Λίτσα Διαμάντη.
1: Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτή η συνέντευξη είναι παρμένη πριν από 37 χρόνια. Όπως σας είπα ήδη, στην Εράιδα, στη Θεσσαλονίκη, το 89, την είχα υποσχεθεί στον Αλέξανδρο να την κάνουμε. Είχε λίγο δουλίτσα, δεν πειράζει, χαλάλη. Δεν σας κρύβω ότι το Λαχανά Παιδιά τον άκουγα χρόνια κάνοντας το σαν σήμερα και μου άρεσε το στήσιμο της φωνής. Ο Αλέκος είναι και δάσκαλος ορθοφωνίας, όχι φωνητικής, γιατί άλλο πράγμα τον άλλο το άλλο. Και μου γράφει εδώ τώρα, το νη σου λέει σκότωνε. Δεν σου είπα ότι στη σχολή του Αντένα 2 χρόνια έκανα με τον Τζόγκα ορθοφωνία για να πατήσω, διότι ο τότε διευθυντής προγράμματος μου λέει ήρθε ο βλάχος από τη Λαμία να κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο του Αντένα. Βέβαια αυτό με ενόχλησε από τη μία, από την άλλη όμως με πείσμωσε να καθίσω να δουλέψω επάνω στη φωνή μου. Πάντως λέει την έκανε τώρα, γιατί η Διαμάντη δεν μιλάει πολύ. Αυτό είναι σίγουρο ότι δεν μιλούσε η Λίτσα. Βέβαια, για να κάνεις έναν άνθρωπο να μιλήσει, είδατε τι είπε, ότι το να κάνεις εγώντα, ναι διδάσκεται, αλλά είναι χάρισμα. Έτσι λοιπόν, το να κάνεις έναν άνθρωπο να μιλήσει όταν του παίρνεις συνέντευξη, πρέπει να ξέρεις τον τρόπο να τον ξεκλειδώσεις. Λοιπόν, εγώ δεν πήγα να μιλήσω εκεί ούτε για τα προσωπικά της, ούτε για τίποτε άλλο. Πήγα για να γράψω 5 κουβέντες για τη Λίτσα τη Διαμάντη. Και μια και μιλήσαμε λοιπόν για το τις συννεφιές, να τις ακούσουμε, αφού πρώτα διαβάσουμε και 2 αφιερώσεις. Καλημέρα στον Παντελή και σε όλη την παρέα στο πεδίο του Άρεως. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην Κορινθία. Α, μάλιστα, ορεινή Κορινθία, δεν μου γράφει πού βέβαια. Καλημέρα και στην Αλεξάνδρα από το Αιγίνιο Κορινθίας, Αιγίνιο Πιερίας, συγγνώμη, μπερδεύτηκα. Λοιπόν, θα πάμε να ακούσουμε δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου, ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Ο Παναγιώτης ο Σταυρούλιας είναι στα πλήχτρα. Καλημέρα και στην Έλσα, η οποία μας ακούει και αυτή στην Πειραιά. Τι έγινε σήμερα? Μπράβο. Λοιπόν, θα κλείσουμε λοιπόν με τις συννεφιές της Λίτσας Διαμάντη. Είναι το 70 το τραγούδι και είναι του Μιτσάκη, Γιώργος Μιτσάκης λοιπόν, ο δάσκαλος της Λίτσας Διαμάντη. Είναι το 70 το τραγούδι και είναι του Μιτσάκη, Γιώργος Μιτσάκης λοιπόν.

0: ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Ασαφής παραμένει η ισχύς της ενεργειακής εκεχηρίας Μόσχας Κιέβου μετά τα ρωσικά χτυπήματα σε 6 ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, μεταξύ αυτών και στο σταθμό ηλεκτροπαραγωγής στο Χάρκοβο, με το Κρεμλίνο να μην αποδέχεται κατάπαυση πυρός 60 ημερών για τη διεξαγωγή εκλογών στην Ουκρανία. Η Ρωσία αναχέτησε τα ξημερώματα drones που κατευθύνονταν σε βιομηχανική περιοχή στη νότια περιφέρεια της Σταυρούπολης, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο Ντόναλντ Τραμπ υπερασπίστηκε χθες τη συμφωνία με τη Ρωσία για την προμήθεια diesel εν μέσω πιέσεων από τις αυξημένες τιμές των καυσίμων και τις αντιδράσεις ρεπουμπλικανών και δημοκρατικών νομοθετών σε μια κρίσιμη πολιτική δοκιμασία 3 εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου. Στο μεταξύ, η Μόσχα υποστηρίζει ότι έχει πουλήσει στις ευρωπαϊκές χώρες υδρογονάνθρακες αξίας 320 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2022 παρά τις κυρώσεις που υιοθετήθηκαν εναντίον της λόγω του πολέμου στην Ουκρανία. Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 11 τραυματίστηκαν χθες από ρωσικό πλήγμα σε πολυόροφο συγκρότημα κατοικιών στα προάστια του Κιέβου. Νέο πακέτο κυρώσεων εναντίον της Μόσχας ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στη Σαουδική Αραβία, ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν χθες βράδυ στο Ριάντ, ενώ καταστράφηκαν πύραυλοι που εκτόξευσαν οι Χούθοι, οι οποίοι ανέλαβαν την ευθύνη για τη νέα πυραυλική επίθεση στο αεροδρόμιο της πρωτεύουσας, ενώ απειλούν τις Ηνωμένες Πολιτείες με γρήγορη και επώδυνη απάντηση αν παρέμβουν στον πόλεμο της Ιεμένης. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση για την ακρίβεια εν ώψη των αυριανών κυβερνητικών ανακοινώσεων για το πετρέλαιο. Στόχος είναι η τιμή να κινηθεί στα επίπεδα που έχει θέσει ο Πρωθυπουργός, κάτω από το 1,75 το λίτρο. Πέρα από τα εθνικά μέτρα στήριξης, απαιτείται και συντονισμένη ευρωπαϊκή δράση, ανέφερε σε συνέντευξή του στο Earth News ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογιώργης. Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ.